0: στα κόρνερ.
1: Πιάνει αυτός.
0: Πιάνει. Αυτός, οι τελικές για να δούμε, ρε φίλε. Έχουμε μπει ήδη στο πέντε.
1: Πιάνει πολλά, πάνω. Όμως έχει πιάσει πολλά, ρε.
0: 27-11 οι τελικές.
1: Ναι, έχει πιάσει πάρα πολλά.
0: Για πάμε τώρα όμως, θα γίνει το ωραίο εδώ πέρα. Να το με στην περιοχή είναι, με στην περιοχή. Γυρίζει την μπαλά.
1: Καλό
0: κόρνερ. Κύριοι και κυρίες, πληρωθήκαν και τα 15 κόρνερ. Και τα 15 κόρνερ πληρώνει τον κόλτο μόνο λείπει για να πληρωθεί ο κόσμος.
1: Έχει σα τάρι σήμερα.
0: Ένα λεπτό. Όλοι παίζουν το over. Το 80% το διπλό. Για να δούμε. Άντε ρε Μαυρούλη που κάνεις τώρα τρίπλες εκεί πέρα μίσου στο Ριβάλτο. Δίνει την μπάλα από έξω την περιοχή. Για να δούμε τώρα. Μεγάλη πίεση. Και από τις δύο ομάδες. Οι μεν κρατάνε την ισοπαλία, οι δεν πάνε για την νίκη. Νέο σέντρα. Μόνος την είναι. Έρχεται η μπάλα προς τα εκεί. Διώχνει ένας αμυντικός. Έκανε και μπαλαρίνα αυτός. Να πήγε μπαλέτο. Έδιωξε ωραία πλάγιο. Η τελευταία φάση για να δούμε. Και ο τροματοφύλακας μέσα. Όχι, τροματοφύλακας να γύρισε πίσω. Βοήθηκε. Σου λέει κάτσε με φάω κανένα από τη σέντρα. Αλλά να την μπάλα μέσα στην περιοχή. 2, 4, 5, 6 μπλε. Είναι έτοιμο να τριπλάρει. Κόφτη την μπάλα, κόφτη. Μπράβο, την έκοψε. Σέντρα ρε, εσύ, αγόρι μου. Και τώρα, τι γίνεται, ρε Μπάγκα, να μην κόρε. Πήγε πλάγιο.
1: Θα το λήξει τώρα.
0: Όχι, θα το αφήσει. Κόρνερ, πλάγιο. Κάτι έχει δώσει. Τώρα είναι έτοιμο ο διαιτητής. Όχι να σφυρίξει, να γίνει σέντρα. Έπαμε στην περιοχή. Έλα μεγάλε, γιατί ο κόσμος περιμένει το over και περιμένει και το διπλό. Βασίλη, είναι η τελευταία φάση αυτή, να το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Εδώ θα γίνει η σέντρα. Δεν υπάρχει άλλο τώρα. Γίνεται η σέντρα. Διώχνει. Έξω την περιοχή πάλι. Νάτος. Είναι έτοιμος να δώσει την μπάλα. Δίνει την μπάλα. Είναι μέσα στην περιοχή.
2: Σεντράρι,
0: κόρνερ. Άστο ρε. Μην το σφυρίξεις. 15ο κόρνερ. Τον αγώνα.
1: Φοβερή περιγραφή.
0: Τελευταία φάση. Όλοι μέσα εκτός από τον τερματοφύλακα. 2, 4, 6, 8, 10 ποδοσφαιριστές του Ουρουγουάη. Ένας έχει κάτσει απ' έξω. Ναι, 10 για να πάρει το rebound. Άμα γίνει τζάμπουλ. Φοβερό. Για να δούμε. Νέο σουτ. Δεν απέκρουσε. Ο χαμός του χαμού.
2: Ω, έβγαινε τώρα.
0: Έβγαινε μόνος του.
1: Και το σφύριξε.
2: Οπότε.
1: Ζήτζι τσαπάθεν Ουρουγουάη.
0: Ένα-ένα στο. Τελικά κράτησε και ένα λεπτό παραπάνω, παιδιά. 8. 8 έδειξε. Κοίτα εδώ, κοίτα, μόνος του. Ω, αμάν, έβγαινε μόνος του, φίλε.
1: Ναι, βέβαια, δεν πρέπει να το σφυρίξει. Λάθος του.
0: Και κοίτα που ήταν ο τροματοφύλακας.
1: Ναι, βέβαια, τον πέραγε.
0: Όχι, τον πέραγε. Απλέσανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν την άφηνε τη φάση, μα τον πλέσανε.
1: Άρα έχουμε ένα-ένα τελικό αποτέλεσμα.
0: Ένα-ένα ισοπαλία.
1: Πληρώθηκε, κόρνερ πληρωθήκανε. Τα πάντα όλα.
2: Πάμε σε διάλειμμα, εμείς τα μείνουμε τώρα, τι θα κάνουμε.
1: Πάμε στην διαλυματά και τζίτζι, ό,τι πει ο τζίτζι.
0: Βέβαια, θέλαμε να γαμώτο τώρα από 16 κόρε. 16 τον αγώνα.
1: Χαμός.
0: 12 ή. Από 16 κόρε πολλά. Βέβαια, πλήρωθηκε όλο ο κόσμο με τα κόρε. Και ο τζίτζι πλήρωσε τον κόσμο,
1: σίγουρα.
0: Και με τον κόλπο και τα κόρε. Αλλά το διπλό, ρε Βασίλη, το παίζανε πολύ διπλό.
1: Ήρθε πολλές ευκαιρίες. Έπιασε πολλά το μαγοφυλάκα.
0: Έπιασε πολλά και να πούμε ότι ήρθε 1-1 και αυτό το ματ, γκολ-γκολ. Και το φίλο μας ο Κώστας Καλορίζικο, 174 ευρώ,
1: ναι.
0: Έκανε κασάουτ. Μπράβο του,
2: Μπράβο του.
0: Και πότε το έκανε το κασάουτ, φίλε, στο 91. Άμα
2: και είχε δείξει τα ευκαιρία.
0: Αν το του έδινε 210-220, πλωθήκανε, Βασιλάκη, Εντάξει, ήταν ωραίο το κολκούλα, αλλά δεν κατάφερε.
1: Φοβερή περιγραφή λέει σήμερα ο φίλος μας ο Νίκος έκανε ο Τζίτζης. Πιο καλή από χτες, το παγό.
0: Εννοείται.
1: Ήταν πιο και, δυνατό σήμερα.
0: Και είχαμε και κάτι σπαντάκια.
1: Ναι, τώρα έχουμε Ιράν.
0: Τώρα έχουμε.
1: Σε μία ώρα.
0: Οι τουμπανιστές με τους άλλους.
1: Τι τουμπανιστές.
0: Είναι οι άλλοι είναι τουμπανιστές. Είναι ου,
1: α,
0: ου,
1: μετά,
0: ναι. Ακριβώς θα ξεκινήσει το μάτς σε 40-52 λεπτά. Σε 52 λεπτά θα γίνει σέντρα.
1: Ναι.
0: Στο γήπεδο που θα διαξαφεί το μάτς, οι Ιρανοί θα είναι και αυτοί αρκετοί, πιστεύω.
1: Καλημέρα, παλικάρια. Όλα τα λεφτά. Η γραφή του Τζίτζι, μόνο ο Άκλεο Φιλιωτάκης. Έχουν μείνει εξασιασμένοι οι ακροατές του σταθμού με την περιγραφή του κυρίου Τζίτζι. Εντάξει, τι φίλο.
0: Βασίλη, καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια και στη Σαουδική Αραβία που πήρε το Χ.
1: Ναι,
0: πήρε το Χ, έτσι είναι πάνω, από μια υπερδύναμη. Γιατί άλλη είναι υπερδύναμη.
1: Ναι, σχέση με τους Σαουδάραβες είναι πολύ πιο δυνατή.
0: Πολύ πιο δυνατή, αλλά να πούμε ότι. Εντάξει, όχι εγώ το έπεσα γκολ-γκολ. Ήθελα όμως και το διπλό, γιατί θέλανε και εγώ πήγα στο γκολ-γκολ. Γιατί λέω, ό,τι και να γίνει, η Σαουδάραβες θα βάλει ένα γκολ. Το είχα πει και του Παραγιώτη στην αρχή. Ναι. Και σε σένα, έτσι είναι.
1: Το γκολ το βάλε ο Ραούχο, το βάλε τον γκολ για την Ουρουγουάη, για το φίλο που ρωτάει, ο Ραούχο. Και τον γκολ της Σαουδικής Αραβίας το βάλε ο Αλ Αμρί.
0: Αλλά φίλε μου τώρα, εδώ πέρα Παναγιώτη που είσαι δίπλα μου, μείναν οι ίδιες βαθμολογίες.
2: Σωστό. Πολύ πάνω βαθμό.
0: Μοιραστήκαμε. Απλά είναι πρώτοι οι αυτοί που έχουν από τον έναν πάντο. Οι άλλοι είναι μηδέν. Δεν ξέρω αν είναι.
1: Ποιος έχει μηδέν.
0: Μηδέν ήρθε η Ισπανία.
1: Ναι.
0: Ξέρω ποιο με την Ισπανία δεν είναι.
1: Αυτοί που έχουν βάλει τα γκολ έχουν πόντους. ναι. Είναι παραπάνω στην Παπουαλία.
0: Ένα,
1: με
0: ένα
1: βαθμό.
0: Ένα, ένα,
1: μαζί
0: ναι.
1: η Σαουδική Αραβία και η Ουρουγουάη.
0: Κοίτα, ρε Βασίλη, απίστευτο. 30 τελικές.
1: Ναι, ρε φίλε, πολλά.
0: Δηλαδή, 30 τελικές και δεν. Δηλαδή, τώρα να μην πούνε τα.
1: Ναι, εντάξει.
0: 18 τα κόρε, ρε φίλε. 14 και 4. Oh. Πληρωθήκανε και αυτοί που είχαν 15 και πάνω.
1: Ναι,
0: ε.
1: Ναι.
0: Πω, τι έδωσε ο Τζίτζης. Τι μεγάλο ποσοστό έγινε σήμερα με τα κόρε, ρε. Κίτρινες, μία. Μία κίτρινη από το 9. Αλλά. Ο φίλος μας ο Κώστας ήταν έξυπνος και έκανε το κασάο στο 91 Βασίλη.
1: Άργησε κιόλας, άργησε.
0: Του βιλού 174 ευρώ Βασίλη.
1: Ναι,
0: είδες
1: ναι.
0: ότι φοβόντουσα κι αυτή, ε.
1: Σωστό.
0: Το 91, βέβαια και αυτό που λέω έτσι και δίκιο, γιατί μπορούσε να είχε κάνει και στα 2-20. Εντάξει, όχι, καλά πήγε.
2: Χαρά, εντάξει.
0: Καλά πήγε
2: Κώστα.
0: Εμένα έληξε το κίνημα μου, λέει η πληροφορία εδώ ο φίλος μου δίπλα. Κοιτά, Βασιλάκη, 26 ευρώκια.
1: Ναι,
0: μας έβεσαι ένα ακόμα.
1: Το κάνουμε, ρε, φίλε.
0: Μας έβεσαι ένα ακόμα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Αλλά 26.
2: Όχι, 26.
1: Εντάξει, να το κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Στεναχωρήθηκα τώρα.
0: Ξέρεις ποια είναι η φάση όλη. Να πω και αυτό στον αέρα. Να ότι πεις. Ξεκινάει 1 και 35 και στη 1 35 βγάζει το 5. Δηλαδή δεν μου. Εκεί ήταν όλα τα λεφτά. Η 6, ναι. Δεν πειράζει. Τα 26 βουδάκια είναι καλά γιατί όπως λέει και η παροιμία. Καλά.
1: Μάζε και σε καιρόγε.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, μπορούσε να πάρει 720.
0: Ναι.
1: Όχι. Για ένα νούμερο, ρε,
0: με το φόρο μα λέει εδώ πέρα. 7-9.
1: Είναι αδικία. Είναι αδικία αυτό το παπ τώρα. 800, να παίξει 1600 ευρώ με στο ευρώ με 66 και να παίρνει 50 ευρώ.
0: 50, αυτό, του, αυτό μου που πάνε σπίτι. Ότι άφηκε ένα ευρώ.
1: Είναι αδικία, ρε φίλε.
0: Εγώ λέω το κίνο.
1: Δηλαδή, χάνει ένα νούμερο από τα 6. Γιατί είναι 50 ευρώ να σώσει. Παίρνεις τα 6.600 και δώσε 300 ευρώ ρε φίλε.
0: Εγώ αυτό συζήτησα Βασίλη την ώρα που ήταν το διάλειμμα με τον φίλο μας εδώ τον Παναγιώτη ότι έπρεπε ο ΠΑΠ να βρει μια άλλη λύση γιατί τώρα αν το εγώ το είχα ευρώ έτσι όσοι μπόνους δεν έβασε πάνω σε αυτό δεν έβασε μπόνους αν το είχα ευρώ δηλαδή τι θα μου δίνει 50 ευρώ μόνο.
2: Ναι απλά ξέρεις τι κάνουν για να παίξεις πόσα λεφτά υπάρχει μπορεί να παίξει κίνο μπόνους και κίνο παραένα το παραένα. Είναι, κοστίζει πιο πολύ, 5 λεπτά πιο πολύ, δηλαδή πρέπει να παίξεις με 1 ευρώ και ουσιαστικά με κάνεις 5 στα 6, αντί για 50 ευρώ μπορεί να πάρεις 200 ευρώ.
1: Ναι,
0: α, δηλαδή αν το είχα παρά ένα.
2: Αν το έχεις παρά ένα θα παίρνεις παραπάνω. Ναι. Μπορεί να πάρεις 200 αυτό, αντί για 50, αν παίρνεις 150.
1: Ναι, ναι,
2: αλλά
1: ναι.
2: αυτό ισχύει για παρά ένα, δηλαδή.
0: Για 25,
1: α, πληρώνεις διπλά όμως.
2: Ναι, ναι.
1: Πληρώνεις διπλή.
2: Νομίζω ίσως και τριπλά, αυτό λέω. Αλλά το παρά ένα σημαίνει να με πιάσει ένα λιγότερο, δηλαδή αν πιάσει 7. Το παρέν είναι το 67, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Να πάρεις όμως, να πάρεις
0: παραπάνω. Δηλαδή το 5, ας πούμε, τώρα εγώ, Βασίλη, το είχα μία από το Φεριζίτσι, παρά ένα.
1: Θα παίρνεις 150 ευρώ, 160.
2: Πώς θα έπαιρνα, 150. Ναι, από εκεί νομίζω. Άμα δεν κάνω λάθος,
0: θα ήταν καλά λεφτά. Θα ήταν καλά. Μέσα από τα 729, τόσο λεφτά, 729 όντως.
1: Θα πληρώσω όμως ένα ευρώ παραπάνω, ε.
2: Ναι, αντί για 8 πρέπει να πληρώσω 16 ευρώ. Αυτό είναι το κακό, κατάλαβες.
0: 16 ευρώ είναι, αλλά κοίτα, αντί για 25 θα έπαιρνα 150.
1: Ναι, αν το πιάνεις. Με αυτό να το πιάνεις, το λέμε.
0: Ναι, εντάξει. Πάντως μπορεί
1: και είναι έχει διαφορά τώρα και το κίνο και το τζόκερ και το λότο και αυτά. Υπάρχει διαφορά με εξάρις με πεντάρις.
0: Ναι, γιατί...
1: Στο εξάρις γίνεσαι πλούσιος, στο πεντάρις συνεχίζει να δουλεύεις.
0: Ναι, ρε γάμο. Στο εξάρι, ας πούμε, μπορεί να κάτσει και δύο μέρες.
1: Τι δύο μέρες.
0: Και τέσσερις.
1: Εξάρις το κίνο.
0: Ναι, γιατί είναι
1: στο λότο ξανά και στο τζόκερ.
0: Όχι στο τζόκερ, για το κίνο.
1: Και το τζόκερ λέω. Αν πιάσει τζόκερ.
2: Στο τζόκερ.
1: Αν πάρει ένα εκατομμύριο π.χ. 5 και ένα, αν πιάσει πεντάρι, θα πάρει
0: 50.000. 100 είναι. 100.
1: Όσοι βγουν 100. Δεν γίνεσαι πλούσιο. Συνεχίζει να κάνει δουλειά, να δουλεύει.
0: Αλλά εντάξει, όχι πολύ δυνατά. Τι είναι 100.000,
1: τι είναι 100.000.
0: Εντάξει, εγώ έχω εδώ να πίνω καφεδάκι να μεταδίδω όλου του αγώνε του
1: Μιντιάλ. Τι είναι 100.000. Αν έχει ένα σπίτι με νίκιο 600 ευρώ, για βάλει το χρόνο πώ
0: θα. Όχι για μένα που δεν έχω σπίτι νίκιο.
1: Ναι, παιδί μου, λέω
0: εγώ
1: για
0: δηλαδή τα κατηγορία για μένα προσωπικά τα 100 για τον Πανό. Ναι, για μένα τα 100.000 είναι καλά για όλους, αλλά για μένα ειδικά που έχω δικό μου σπίτι μπορώ να κάτσω εδώ να πίνω το καφεδάκι.
1: Για όλους είναι καλά. Δεν είναι και νούμερο που λες ότι εξασφαλίζει τα πάντα.
0: Πάντως για μένα εντάξει το τζόκι, το δικαιολογώ και το λέω το, αλλά το κίνο δίνει λίγα. Δηλαδή 5 στα 6 Βασίλη έπρεπε να μου δώσει αντικειμενικά τώρα 100 ευρώ.
1: Θα γίνει δήμαρχο. Θα βάλει για πρωθυπουργό. Άλλαξε τα. Στο χέρι σου είναι. Να πει στον ΠΑΠ, κύριε, ήρθατε εδώ.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε να είστε εδώ,
0: ναι.
1: Το πεντάρι θα δίνει τα μισά λεπτά από το εξάρι.
0: 300.
1: Μπράβο.
0: Φίλε, αυτό είναι. Γιατί κοιτά, δεν παίζω 6 και πιάνω 3 και να πάρω.
1: Τα 3 θα παίρνει 3.
0: Τα 3.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Πιάνω, φίλε, πιάνω 5 στα 6, πιάνω το κοντά στο 90%
1: ναι,
0: του
1: ναι.
0: κίνου.
1: Ναι,
0: το είναι ένα νούμερο, ναι, φίλε μου. Ναι. Ναι, δεν το λέω για μένα, για γενικά.
1: Γενικά, γενικά.
0: Εγώ έχω πει πολλούς ανθρώπους που έχουν πιάσει 5 στα 6 και παίρνουν 25 ευρώ. Πώς το λες και στεναχωριούνται, λένε,
1: ναι,
0: ρε, φίλε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όχι που δεν πιάσαμε το εξάρι, που δεν δίνει κάτι
1: ναι,
0: παραπάνω
1: ναι, ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: το. Είναι το παρά ένα, δεν το ήξερα βέβαια από το φίλο μου.
1: Τα λέω, τα μαθαίνει.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι και. Ναι, όχι τον πόνου, γιατί τον πόνου.
1: Τον πόνου
0: πόσο θα ήταν.
1: Διπλά.
0: 5 στα 6. Μπα παραπάνω. 5 στα 6 με μπόνους.
1: Ένα 100 ευρώ, 150 ευρώ.
0: Πρέπει να είναι 125.
1: Κάπου εκεί.
0: Ή, ναι, 125 είναι Βασίλη, 175.
1: Ναι.
0: 5 στα 6, γιατί είναι αρκετά, έτσι, ναι. 5 στα 6. Αλλά να πούμε, Βασιλάκη, ότι για μία ακόμη φορά σήμερα και Στρατάκη, κύριε Μπέλιο, αν ακούτε και γενικά όλη η Ελλάδα που ακούει Τζίτζι και όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος,
1: ναι.
0: Κάναμε μία ωραία περιγραφή, νομίζω καλύτερα από χτες.
1: Να πει περιγραφή και έχουμε και
0: με φοβερές, και με φοβερές φάσεις.
2: Χίλια, συγγνώμη, να σε διακόψω. Ναι. Το παραένα θα δίνει 280. Ορίστε. Επί 50 λεπτά, 140 δηλαδή.
1: 140 ευρώ. Αυτό που λέγαμε.
0: 150 ευρώ.
2: Ναι. Το μπόνους, το 5 στα 6, 5.30 δηλαδή για 2. 270.
0: Το πόνους. Που είναι λίγο δύσκολο να πεις. Ναι. Σε μένα δεν βγήκε πόνους, κατάλαβες. Το παραένα, εμένα το παραένα με συγχαρέ.
1: Ναι, ναι.
0: Στα 50 λεπτά, 140.
2: Ναι, ναι.
0: Ήτανε καλό 140. Ναι. Αλλά να πούμε, Βασιλάκη, και ένα άλλο, ότι μας ακούει όλη η Ελλάδα σήμερα.
1: Ναι,
0: ο Ροπίνιο, δεν ξέρουμε ο Ροπίνιο αν έπαιξε. Τώρα λέει Τζίτζις, λέει, και θα τη λέει Κίνο και Κίνο του.
1: Ο Κίνο του Κίνου. Υπέροχε Τζίτζι, προσκυνάμε.
0: Κίνο του Κίνου. Εντάξει,
1: τα
0: κύριο.
1: Λέτε ωραία αυτά, τα δικά τα λέει που και που τα πέτανε. Ναι. Τα πετυχαίνει.
0: Να πούμε όμως, Βασίλη, ότι αυτό το μάτς έληξε 1-1. Λοιπόν,
1: ναι,
0: πρέπει τώρα να είναι, αυτό το μάτς πρέπει να είναι, άμα δεν κάνω λάθος, Παναγιώτη, να με συμπληρώσεις, πρέπει να είναι σίγουρα, νομίζω, ή το τρίτο, το 1-1 ή το τέταρτο σε σειρά. Δεν θα μιλήσω πάλι έτσι για το 1-1.
2: Σε σειρά.
0: Είναι το 1-1 του Καναδά.
2: Ναι, το τρίτο, νομίζω.
0: Είναι το 1-1 που ισοφαρίστηκε η Ελβετία με το Κατάρ. Άλλα είναι το τρίτο. Το 1-1. Σε ναι, σκορ, ναι. Το 1-1. Μετά οι ισοπαλίες έρχονται αρκετές τώρα.
2: Τέταρτο είναι. Τέταρτο. Το Βέλγιο, η Αίγυπτος. Βέλγιο, η Αίγυπτος.
1: Χτες.
2: Ο Καναδάς και η.
1: Βέλγιο 1-1, δεν ήρθε το Μαρόκο.
2: Ναι, ναι.
0: Και 1-1. Με τώρα σήμερα το βράδυ, ναι, που έγινε.
2: Μπράβο.
0: Αλλά είναι δύο τώρα τα βραδινά το 1-1 και δύο τα επόμενα. Μπράβο, το Κατάρ με την Ελβετία και ο Καναδάς στην πρεμιέρα. Αλλά πού καταλήγουμε, Βασίλη, τώρα. Εάν μετρήσουμε τώρα όλους τους αγώνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα από τις 10 του μήνα που έχει ξεκινήσει, 10 ή 11 δεν θυμάμαι, ναι. 10 ή 11, θα μας πει ο Παναγιώτης σε λίγο, άμα μπει στο κινητό του, έχουμε αρκετές σοπαλίες. Έχουμε και το 2-2.
1: Ναι,
0: έχουμε
1: ναι.
0: και το 0-0 της Ισπανίας.
1: Ναι, βέβαια, έχουμε σοπαλίες πολλές.
0: Φιλαράκι έχουμε και έχουν σπάσει και πολλά φαβορί.
1: Και Βασιλεία έφερε 1-1, παιδιά.
0: Α, 1-1 Βασιλεία. Αλλά, βάλαμε.
1: Αλλά 5-1-1.
0: Αλλά προηγούνται τα 1-1, 5 τα 1-1.
2: Έχουμε 15 μάτς.
0: Ναι.
2: Και έχουμε 4, 5, 6, 7 τα μισά μάτς, το 7 στα 15 είναι χ.
0: 7 χ.
1: Όλα με γκολ. Μόνο τη Ισπανία έμεινε 0-0. Όλα τώρα είχαν γκολ,
2: Που και για μένα λογικό είναι μετά από τέτοια χρονιά και δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά. Πέρυσι, τέτοια εποχή, οι ομάδες παίζαν και παγκόσμιου συλλόγων.
0: Α, ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι,
2: παίζαν πέρσι σερί. Παίζουν παγκόσμιου συλλόγων, τελειώνουν τέλη Ιουλίου.
1: Ναι, σωστά. Τα προκριματικά.
2: Και φέτος έχει και το Μουντιάλ.
1: Γεια σου, Βασίλη, γεια και στην παρέα. Κρίμα, η Ουρουγουάη έπαιζε μπάλα και οι Άραβες σκότωναν την μπάλα, το κάνανε. Εμποροπάζαρο.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Αυτό φάνηκε μετά, να λέμε την αλήθεια.
1: Μετά το γκολ φάνηκε ότι.
0: Εμένα, εγώ έχω την άποψη αυτή. Ότι μετά το γκολ, οι άλλοι δεν υπήρχαν.
1: Ναι, σου λέει,
0: απλά ναι.
1: Πήγανε πίσω, σου λέμε γλιτώσουν.
0: Και το... η μεγάλη πλάκα είναι ότι στο 93, για πλάκα δηλαδή που το λέει ο λόγος, η λέξη, είναι ότι στο 93 κάνανε τρεις απανωτές αλλαγές και βγάλανε και τους επιθετικούς.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Βγάλανε τον έναν επιθετικό που είχαν έναν εκεί μουστάκια που έτρεχε μόνος του. Έτσι, όσο μόνος του έτρεχε. Και απλά έτρεχε αυτός. Για να τον δουν ότι έχει αυτή τη φανέλα.
2: Mm-hmm.
0: Ποιος θα τον φυλάξει. Αυτό είναι ένας, αφήνω ψέ. Και μετά βγάλανε και τους άλλους δύο Βασίλη στο κέντρο και μείνανε χωρίς επιθετικό.
1: Να πάρει το χέρι, να πάρει προς πάρει το διπλό.
0: Ναι, μωρέ, καθαρό για το χέρι, έτσι είναι.
2: Αλλά σίγουρα.
0: Γιατί αυτή είναι επιτυχία. Έτσι είναι. Γιατί η Ουρουγουάη είναι μεγαλύτερο σύλλογο, μεγαλύτερη ομάδα. Με επίπεδους φιλάθλους και καλύτερο ποδόσφαιρο, φίλε. Έτσι
1: είναι.
0: Ναι, αλλά κοίτα, ο Δόνης τσίπησε το Έλληνα στο χ.
1: Βέβαια, μεγάλη
2: επιτυχία. Και άμα κερδίσει το πράσινο κροτήριο με 4 βαθμούς, θεωρητικά είσαι στην επόμενη φάση.
1: Είναι η ματσάλα με πράσινο κροτήριο, Αίγυπτος.
2: Σαουδική Αραβία.
1: Σαουδική Αραβία,
0: και θα σου πω και ένα άλλο, ότι το πράσινο κροτήριο το έχει ο Δόνης. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία, επειδή είναι με αυτή την ομάδα, θα είναι σχεδόν ισοδύναμη. Δεν είναι καλύτερη όπως η Ουρουγουάη.
2: Καλύτερη είναι η Σαουδική Αραβία. Από το πράσινο κροτήριο.
0: Ναι, λέω ότι την έχει σαν ομάδα. Δεν είναι σαν την Ουρουγουάη που είναι τρόμος και φόβος. Εγώ πιστεύω ότι θα ανοιχτεί με το πράσινο κροτήριο, Βασιλή. Και όποιος κερδίσει από τους δύο θα περάσει. Σωστός.
1: Ναι.
0: Θα πάρει 4 ποντάκια. Λίγο δύσκολο. Αν δεν συνεχεί όμως, βγαίνει και οι δύο έξω. Στο λέω φιλαράκι εδώ.
2: Ναι, με δύο βαθμούς μένεις έξω.
0: Ναι, θα μείνεις έξω. Γιατί το άλλο ματς. Ισπανία-Ουρουγουάη.
1: Εκεί θα γίνει ματσάρα, φιλέ.
0: Γίνει ματσάρα. Νομίζω όμως δεν θα σκοτάψουν οι Ισπανοί αυτή τη φορά.
1: Και
0: φίλε, αν έρθει χ και χ και το άλλο, εκεί θα γίνει τρελά. Στην τελευταία αγωνιστική θα γίνει το έλα να δεις. Αλλά πιστεύω ότι εγώ, αν έχω μια ομάδα να περάσει από τις αδύναμες, είναι πιο σίγουρα η Σαουδική Αραβία. Από το πράσινο κροτήριο.
2: Ναι, και εγώ τι νομίζω.
0: Ναι,
2: από αυτές τις δύο.
0: Ναι, είναι πιο ποδοσφαιρική ομάδα, φαίνεται. Εντάξει, το πράσινο κροτήριο ήταν και λίγο τυχερό σήμερα. Η Ισπανία είναι η Ισπανία. Εντάξει, Οι Ισπανοί να μπορεί να πάρουν την Ουρουγουάη, καταλαβαίνεις. Αλλά μπορεί και η Ουρουγουάη να κάνει την έπληξη, δεν είναι. Βέβαια, άμα γίνει η έπληξη, ξέρεις μετά οι Ισπανοί. Τρεχάτε ποδαράκια με την τελευταία αγωνιστική. Και με συνδυασμό άλλων αποτελεσμάτων, γιατί αν κερδίσει η Ουρουγουάη την Ισπανία και την αφήσει στον ένα και γίνει το πατατράκ που δεν το ξέρουν όλοι, γιατί ο Τζίτζης είναι μπροστά από όλα και από το Μουντιάλ, κερδίσει το πράσινο ακροτήριο, έλα που το τελευταίο παιχνίδι η Ουρουγουάη θα είναι ψιλοαδιάφορη, ενώ το πράσινο ακροτήριο θα φέρουν. Όπως το λέει ο Τζίτζης, ένα ωραίο πιστεύω χ, θα πάνε 5 και οι 2 και δεν πιάνει η Ισπανία με τίποτα, γιατί θα είναι και μείω με τη Ρουγάη και μείω και με το πράσινο κροτήριο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Όχι ότι θα μείνουν έξω.
1: Ωραία.
0: Καταλαβαίνεις. Οπότε θα έχουμε τρεχάτε ποδαράκια μου άμα κερδίσει η Ρουγάη.
2: Σωστό.
0: Έτσι ναι.
2: Σωστό.
0: Αν και είναι πιο δυνατή η Ισπανία, ε.
2: Αντιθέτως, μετά θα έχει, μπορεί να έχει πρόβλημα τα Ρουγάη αυτό που λες. Ότι άμα δεν κερδίσει η Ισπανία, την Ισπανία μπορεί να μπει αυτή σε μπελάδες.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, η Ισπανία. Παραμένει όμως το φαβόρι του ομίλου.
2: Σίγουρα.
0: Ναι, ξέρεις γιατί παραμένει. Μπορεί να μην παράμενε, αλλά παραμένει. Αν και με η Ουρουγάη σήμερα δεν θα παράμενε το φαβόρι του ομίλου, γιατί η Ουρουγάη θα κυνήγαγε την πρώτη θέση. Αλλά με το χ αυτό που τους έκανε η Σαουδική Αραβία σήμερα, οι Ισπανοί πανηγυρίζονται σίγουρα. Γιατί δεν ξεφύγαν οι άλλοι.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν ξεφύγανε. Και εντάξει, η Ισπανία είναι η Ισπανία, έτσι, ναι. Κάποια στιγμή θα παίξει και λίγο.
1: Άστο να μιλάει μέχρι το πρωί, μεγάλη ανάλυση από τον πρόεδρο.
0: Ναι. Επίσης, ξεκινάει σε λιγάκι το μεγάλο παιχνίδι.
1: Μεγάλο μάτι, το μεγαλύτερο του Μουντιάλ είναι αυτό.
0: Εγώ πιστεύω.
1: Ιράν με Ισλανδία.
0: Εγώ το Ιράν, να δούμε και το μπροστά τον παιχταρά. Δύο παίχτες έχει καλούς.
1: Ταρέμι.
0: Και τον άλλον.
1: Και τον Νότιχαμ.
0: Και τον άλλον, ναι, τη Νότιχαμ είναι. Ναι. Αυτό είναι παιχταρά. Αλλά σήμερα, έτσι όπως τα είδα τα ματσάκια, πολύ χείρε, φίλε. Τρία χείρε, φίλε.
2: Γενικά, αυτό που λέει και ο φίλος ο Φρανκ εδώ στο μήνυμα του, εγώ που λέει παίζει το σύστημα του Γεωργίου μόνο τα χείρε και δεν κοιτάω ποιοι παίζουν. Ναι. Αυτό που έχει πει παλιό ο Γεωργίου, ναι, ναι, ναι. Ο οποίο βλέπει χ.
0: Ναι. Από τον οποίο, καταρχήν να πούμε, να πω εγώ προσωπικά συγχαρητήρια στον Κώστα γιατί πληρώθηκε και να πω ότι ένα φίλο μου άλλο.
1: Ναι, άλλο φίλο.
0: Έχει παίξει.
1: Ναι.
0: Να βγουν στο Μουντιάλ 39 χ.
2: 39 χ.
0: Δεν το ξέρω τώρα τι είναι αυτό και πώ. Τι κωδικό είναι.
1: Στο 39 χείρε, φίλε, να βγουν. Πέρα, θα πάρει όλο το όνομα.
0: Μέχρι τώρα είναι 7, μου λέει ο φίλος.
1: Ναι, να βγουν 39.
0: Σε όλο όμως το Μουντιάλ.
1: Σε παραμυθιάζει.
0: Και στον άλλο.
1: Αν βγουν 39 χείρε στο όλο το Μουντιάλ, αυτό πρέπει να πάρει με ένα ευρώ πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, δεν ξέρω το κωδικό πώς είναι που πρέπει να παίξει αυτό.
1: Δεν ξέρω αν παίζει.
2: Σε ο Πάπ το έχει παίξει. Γιατί υπάρχουν και οι στοιχηματικές, νομίζω και στον Πάπ μπορεί να στείλει μήνυμα στη στοιχηματική και να του κάνει ειδικό δελτίο.
1: Ποιο το παίξει, φίλε αυτό.
0: Όχι 39 χείρε σε όλο το Μουντιάλ.
1: Ξέρεις πόσο θα σου βγάλει 39 χ.
2: Τι.
1: Τι από όσο θα σου βγάλει αυτό.
2: Τι.
1: Να, 39 χ.
0: Όχι όμως, δεν διαλέγει ομάδες.
2: Δεν διαλέγει ομάδες, ναι.
0: Δεν διαλέγει ομάδες.
1: Τεράστια απόδοση.
2: Το ξέρω.
1: Λοιπόν, δεν έχει σημασία ομάδες. Χ.
0: Ναι, αλλά για βάλε Βασίλη.
2: Ναι,
0: οι ομάδες 44 δεν είναι.
1: 120, πόσα παιχνίδια, 128.
2: 48. 48 νομίζω ομάδες, 48.
1: Αλλά είναι πως 96 παιχνίδια.
0: 96 παιχνίδια.
2: Ναι, τα μισά ουσιαστικά να έρθουν εκεί.
0: Τι να έρθουν εκεί τα μισά, 39.
1: Αυτό ξέρεις τι απόδοση θα δίνει. Με ένα ευρώ θα γίνει 100 εκατομμυριούχος άμα έρθουν.
0: Δεν έχει βάλει ένα ευρώ.
1: Γιατί ρε φίλε.
2: Δεν νομίζω, θα το έχει, μπορεί να το έχουν βάλει επίτηδες που λελώσουν 250 απόδοση, όχι παραπάνω. Να το έχουν βάλει συστημένη απόδοση.
0: Να σου πω τι γίνει, Βασίλη.
2: Εμένα ξέρεις που τι μου φαίνεται πάρα πολύ. Συγγνώμη, μου φαίνεται πάρα πολύ σαν απόδοση. Πριν τη διοργάνωση είχε 1000 Νότια Κορέα να το πάρει. 1000 απόδοση. Τώρα η Κορέα δίνει 250.
1: Ναι, γιατί έκανε νίκη γι' αυτό.
2: Ναι, αλλά 1000. Δεν είναι ότι είναι το πράσινο κροτήρι, είναι η Κορέα. Μια
1: ναι,
2: ομάδα.
1: Ναι, ρε φίλε, όμως μπροστά την Κορέα είναι άλλες 50 ομάδες, άλλες 20 ομάδες.
2: Ναι.
1: Πόσα απόδοση να δώσει.
2: Ωραία, εγώ σου λέω.
1: Όταν δίνει 75 στην Ουρουγουάη, πόσα να δώσει στην Κορέα.
2: Ναι, 150. Ναι, όχι 1000.
1: 1000 στην αρχή.
0: Και στην αρχή την 11 δεν έδινε.
2: Ναι, αλλά
0: δεν έχει πάρει.
2: Θέλω να σου πω, επειδή είναι μια ομάδα που και με εύκολο όμιλο σχετικά, του 32 του παίρναγε.
1: Ναι, ναι. Το τελικό ρε φίλε όμως.
2: Δεν σου λέω ότι δίνει. Να σου πω.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος να έχει παίξει τώρα 1000 απόδοση.
2: Μπορεί. Ο γιος θα το πιάσει.
1: Να έχει παίξει. Ναι, ναι.
2: Στο 32 κασάουτρε. 32 κασάουτρε. Να πάρει 10 ευρώ πίσω.
1: Λέω να έχει παίξει άνθρωπος. Όχι.
2: Λεφτά.
1: 50 λεπτά.
2: Όχι, όχι. Ναι,
1: 50
2: ναι.
1: Λεπτά παίζει και το κουρασά άμα θέλει. 50 λεπτά.
2: Ναι, ναι, σωστό.
1: Λέω να έχει παίξει άνθρωπος πάνω από 50 ευρώ. Κορέα και πάνω από 150 από 200 απόδοση δεν υπάρχει. Νομίζω δεν υπάρχει.
2: Γιατί εγώ στο λέω με την λογική.
1: Να
2: που...
1: παίζει μέχρι 50 απόδοση εκεί ο Ουρουγουάη, από την Ολλανδία 35 και αυτά να το καταλάβω. Τώρα να παίξει απόδοση 50, 60 ευρώ, 100 ευρώ, 30 ευρώ, 1000 απόδοση είναι
2: έγκλημα. Ναι,
1: φίλε, είναι αυτοκτονία. Δηλαδή πετά λεπτά στον κουβά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αλλά το πρώτο βασίλειο.
1: Τώρα να παίξει 50 λεπτά, 25 λεπτά να πάρει το κουρασάο του EIT, θα παίξει 25 λεπτά είναι. Δεν είναι χαβαλέ.
2: Ναι, να σου πω.
0: Αλλά εγώ πιστεύω ότι το άλλο που μου είπε ο φίλος μπορεί να είναι σε κάποιο στοίχημα που να μην είναι στον ΟΠΑΠ, αλλά άμα είναι τα 39 χι, δεν νομίζω ότι είναι και δύσκολο να μην έρθει. Είναι 7 ήδη. Και δεν έχει τελειώσει η πρώτη φάση.
1: 32, είναι πολλά, είναι πολλά αυτά.
0: 32, ναι. Και δεν έχει τελειώσει η πρώτη φάση, έτσι είναι. 96 είναι αγώνε.
2: Σωστά.
0: Είναι τελικό.
1: Είναι πολλά, πολλά έχει.
0: Πολλά είναι. Βέβαια, τώρα σήμερα δεν ξέρω αν θα έρθει και το βραδινό χι. Το παρατηρήσω ότι έχουμε 3 χι σήμερα. Δύο μάτς με 1-1. Το Βέλγιο με την Αίγυπτο και τώρα που τελείωσε η Σαουδική Αραβία με την ομάδα τη Ουρουγουάη. Και έχουμε και ένα 0-0. Σήμερα, Βασίλη.
1: Ισπανία.
0: Ναι, αν είχε πάει λοιπόν εσύ ή εγώ ή οποιοδήποτε και έπαιζε σήμερα ζητούμενο 3-4, 10 φορές που έχει.
1: Έχει ένα παίξει ζητούμενο, ρε φίλε. Παίζει στην Ισπανία, έχει μόνο και φτάνει. 12 απόδοση είχε. Τι ζητούμενο να παίξει.
2: Λέει
1: Ισπανία.
2: Σύστημα.
1: Όχι. Η Ισπανία έχει μόνο 12, παίζει 100 με 120.
0: Ναι, όχι, λέω.
1: Απλά να το ξέρει τώρα.
0: Ναι, όχι, λέω να πήγαινε ένα απλά έτσι. Α πούμε, εγώ εσύ οποιοδήποτε και να έλεγε. Θα παίξω σήμερα. 4 μάτς έχει σήμερα το κουπόνι. 4 μάτς. Παίζω και τα 4 χίκες, παίζω ζητούμενο 3-4. 7 φορές. Ξέρω πως έχει 19 ευρώ. Άκου τώρα. Έπιανε στην Ισπανία με 12. Το ανώτερο.
1: Εσύ λες, αν δεν πιάσει στην Ισπανία όμως.
0: Όχι, για ζητούμενο λέμε.
1: Ναι. Ναι. Ισπανία, αν πρέπει στην Ισπανία χ.
0: Εγώ θα σας βάλω μια τώρα περίεργεια. 12. Επί 3-30 που ήταν το βραδινό τώρα.
2: 26 τώρα.
0: Και 2-90.
1: 12 επί 3-30 κάνουν 30 τόσο.
2: 26, 36.
0: 34. Και ήταν 4-30 το χ του Βελγίου. Για πες μας, Βασίλη.
1: 140 απόδοση
0: περίπου. 140. Το 3-4 λοιπόν στα 19 ευρώ, τι θα πλήρωνε τώρα για κασάουτ.
1: Πού να ξέρω, έτσι.
0: Τώρα του είναι καλό κασάουτ. Ναι, έτσι. Δηλαδή, αν ήταν να του δώσει 800-900 ευρώ, θα του πήρνε 500 ευρώ τώρα. Γιατί και αυτοί φοβούνται. Σου λέει, θα πει και το άλλο χ το βραδινό.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι.
1: 500 ευρώ, θα ήταν πολύ. 280 εκεί περίπου.
0: Εσύ το κάνει κασάουτ, όχι. Εγώ θα το άφηνα.
2: Εγώ θα το άφηνα μέχρι το μισάωρο. Που δεν ξέρω τι θα είχε μπει γκολ. Μέχρι το μισάωρο σίγουρα θα βλέπω πώς θα πηγαίνει και ίσως να το άφηνα και στο ημίχρονο.
0: Και στο ημίχρονο, ναι. Και Βασίλης, εγώ πιστεύω ότι θα το άφηνα μέχρι το ημίχρονο.
1: Αλλά άμα ήξερε, άμα είπε στην αρχή, θα πέσει το 20 ευρώ τη Ισπανία και πληρώνει.
2: Καλά, ναι, στο γεύτη.
1: Και πέσει 300 κατευθείαν.
2: Εγώ πάντω.
0: Είχα κάνει δύο δηλώσει όμω, θυμάσαι. Η μία δήλωση ήταν πριν 5-6 μέρε όταν είπα ότι είναι κουρασμένη η Ισπανία. Και δεν το πιάσε κανένα. Πέρασε και οι άλλοι ήταν.
1: Δεν το πιάσε.
0: Ναι.
1: Το
0: εγώ το πιάσα άντερ. Εγώ πιάσα άντερ. Μάστερα. Άκουσε το άντερ πόσο, 2,90.
1: Ναι, άλλο.
0: Ήταν δυνατό το άντερ.
1: Άλλο 12, όμω και άλλο 2,90.
0: Σωστό. Ναι, 2,5 άντερ, ε. Το 2,5 άντερ.
1: Γιατί λογικά έτσι πω το παίξει εσύ πρέπει να κάνει λάθο. Γιατί εφόσον βλέπει άντερ.
0: Ναι.
1: Αποκλείται να έχονταν 1-1.
0: Ναι, αλλά να σου πω.
1: Έπρεπε να παίξει. Χι, ξέρω.
0: Ωραία, αλλά να πούμε και στον Παναγιώτη τι νίκε μου.
1: Ναι, οκ, okay, άλλο λέω τώρα εγώ.
0: Ναι, 1-0 λοιπόν η Γερμανία Παναγιώτη μπαίνω στο πρακτορείο 1-1. Το επόμενο γκολ Κουρασάου 11. Ο Βασίλης του κουπονί.
1: Ναι.
0: Ένα δεκάρικο, με ένα δεκάρικο 110. Και έχει βέβαια το μεγάλο ο Τζίζη που φωνάζει όλη την εβδομάδα. Ο Βασίλης με παραδέχτηκε και όλοι σχεδόν οι
1: αγώνες. Και όσοι παραδέχτηκαν, ναι, ο κόσμος.
0: Στο μπάσκετ.
1: Ο λαός είπε παράταση.
0: Είπα, στο ΆΚΑ έρχεται παράταση. Ο Σωτήρης ο Μπέλιος λέει δεν υπάρχει περίπτωση 10-15 πόντους. Άλλοι βγαίνανε να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω το ματς είναι στην παράταση και κάτω του 70 πόντους.
1: Ναι.
0: Ήρθε 69-69.
1: Παράταση.
0: Και δεν είχα δώσει δεύτερη παράταση. Παράταση.
1: Α, δεν το παίξα όμως.
0: Όχι, το παίξα.
1: Α, το παίξα.
0: Δεν το παίξα ένα δεκάρι.
1: Δεν το παίξα ένα δεκάρι.
0: Και πήρα 90. 99.
1: Πάμε διαλυματάκι και τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτε Σπορτ. Μην φύγει κανείς γιατί σε λίγο έχουμε περιγραφή για ένα ημίχρονο βέβαια.
0: Για ένα ημίχρονο. Εντάξει,
1: το παιχνίδι του Ιράν.
0: Ναι.
1: Που πολεμάνε εκεί στο Ιράν. Τελείωσε ο πόλεμος βέβαια. Ναι. Αύριο τελειώνει οριστικά.
0: Ναι.
1: Με τη Νέα Ζηλανδία που κάνουν γουφ γουφ που λέει και ο Τζίτζης.
0: Και δεν ξέρω αν φοβήσουν τους άλλους ή οι άλλοι θα τους φάνε λάχανο.
1: Πες και το Ιράκ κατόπι Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Ναι, στο όμιλο Νορβηγία.
1: Μπα παίξουν μαζί Ιράν, Ιράκ.
2: Ναι, επειδή λόγω του πολέμου λες εσύ.
1: Ιράν, Ιράκ, ε.
2: Ναι.
1: Εκεί να είναι να πάει κόκκινη χάρτη και παίζει μόνο κόκκινε.
0: Ιράν, Ιράκ θα γίνει αύριο νομίζω, ε.
1: Όχι αύριο.
2: Ιράκ, Νορβηγία είναι αύριο το βράδυ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Η Ιράκ, Νορβηγία, αυτό λέω. Ιράκ, Νορβηγία.
1: Καθαρίσει ο Χάλαντ εκεί.
0: Χάλαντ, καθαρίσει, ρε.
1: Θα είσαι εδώ.
2: Χατρίκ.
0: Ναι. Γιατί ένα γκολάκι το θυμάσαι. Βέβαια είναι και παράξενο το Ιράκ. Έβαλε ένα γκολ, θυμάσαι με την Ισπανία από το κέντρο. Πάμε, λέω, γερματάκι, ξεκούραση. We'll be right back.

0: 943 Intervention Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 943 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε και γνωστούς ποδοσφαιριστές από το πρωτάθλημα το δικό μας. Και θα δούμε, εγώ πιστεύω, ένα ωραίο ματς. Και εύχομαι να κερδίσει το ποδόσφαιρο και να μην γίνει και αυτό ισοπαλία, ρε φίλε, όλα ισοπαλία. Αλλά μπορεί και ένας να το έχει πει ισοπαλία, ε.
1: Εσύ γκολ θέλεις βασικά.
0: Εγώ γκολ θέλω βασικό για να πληρωθώ, γιατί στο προηγούμενο γκολ πληρωθήκαμε. Αποφύγαμε λοιπόν, και την Ισπανία μετά.
1: Καλή επιχείρηση που έχεις παίξει τα βραδινά, ξεκίνησα καλά. Κρισιούμα σε άρα 1-0. Λονδρίνα Βαΐα 1-0. Έχεις παίξει γκολ και τα δύο.
0: Όχι, 2-3 γκολ.
1: 2-3 γκολ.
0: Είναι μια χαρά, γιατί τα ματσάκια αυτά είναι στο 38. Και πιστεύω εκεί θα έρθουνε.
1: 1-0.
0: Εκεί, όχι, εκεί δεν θα ξεπεράσουν τα 3 γκολ. Εκεί 2-3 γκολ θα έρθουν. Πιστεύω για να πάμε ένα ωραίο ταμιάκι χωριστά από το Ιράν.
1: Βέβαια, άλλο πράγμα αυτό.
0: Το Ιράν είναι άλλο πράγμα.
1: Άλλο πράγμα το Ιράν.
2: Να πούμε και λίγο στο Ιράν. Διαβάζω εδώ ότι η αποστολή είναι στο Μεξικό. Από την Τιχουάνα έφυγε, δεν μένουν στην Αμερική οι παίχτες.
1: Ναι.
2: Και σπίτι στο Λος Άντζελες σήμερα. Και λέει πολλοί οπαδοί του Μεξικού πήγαν κατά αποχώρηση του Ιράν στην ομάδα και τους έδωσαν κουράγιο, τους χειροκρόταγαν. Φαίνεται ότι τους υποστηρίζουν, γιατί και το Μεξικό έχει μια κόντρα με την Αμερική.
1: Ναι.
2: Και πήγαν σαν υποστηρικτές του Ιράν.
1: Α, το Μεξικό έχει κόντρα με την Αμερική για άλλους λόγους. Για τους εκδίδουν τους αρκέμπορους, γι' αυτό. Έχουν έκδοση. γι' αυτό έχουν κόντρα μεγάλη. Γιατί αν πάνε στην Αμερική εκδοθούν, δεν ξαναγυρνάνε ποτέ πίσω.
2: Στις δουλειές.
0: Αλλά να πούμε ότι θα παίξει στο Λος Άντζελες. Έτσι είναι.
1: Αυτά θα πεις εσύ, κύριε Τζίτζι.
0: Και θα είναι. Έχει πλάκα να πάει και να παρακολουθήσει όλα και τράμε.
1: Αυτό ξέρω.
0: Να βρει και μια τριανταριά σκουπευτές και μια κουσταγιά μπραβούς. Νομίζω. Οι Ιρανοί θα πάνε στο γήπεδο κανονικά. Και οι παίκτες και οι φιλάθλοι. Εγώ δεν νομίζω ότι η Βασίλη για μένα θα τους επηρεάσει ο πόλεμος, γιατί έχει σταματήσει κιόλας. Εγώ νομίζω ότι θα παίξουν σωστή μπάλα, καλή μπάλα. Και θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Και εγώ νομίζω δεν θα δούμε μόνο, θα δούμε και αρκετά γκολ. Δεν θα δούμε δηλαδή αυτό το ποδόσφαιρο το ένα γκολ το μισό.
1: Α, παιδιά, ο Τζίτζι σας δίνει πολλά γκολ τώρα.
0: Ναι, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι, τώρα να λέμε και την αλήθεια, η Σαουδική Αραβία κλείστηκε πολύ πίσω. Δεν το περίμενα, εγώ περίμενα εκεί να, εντάξει, στο 1-1 να κάνει και αυτή μια ευκαιρία, ρε φίλε. Στο 1-1 κόλλησε στο 5-3. Δεν έκανε άλλη ευκαιρία, έτσι, ναι. Παναγίτη, δεν έκανε ευκαιρία. Αυτό σημαίνει
1: πέναλτι ότι έχουμε κάποιο πέναλτι. Ένα πέναλτι μέχρι τώρα.
2: Ναι, και δεν έχω δει καθόλου χρήση του VAR. Τίποτα. Από το VAR δεν το έχουμε δει πολλές φορές να πηγαίνει.
1: Ναι, αλλά πέναλτι έχουμε ένα μόνο. Ένα πέναλτι έχουμε ζήσει στα παιχνίδια μέχρι τώρα.
2: Ναι, ναι, έχουμε. Ποιος το έχει εκτελέσει, θυμίσαι μου.
1: Νομίζω είναι ο παίχτης που έβαλε τα πολλά γκολ και είναι ο Γερμανός.
2: Μα είναι ο Χάβερτς, μπράβο. Χάβερτς.
1: Ναι. Δεν έχει άλλο πέναλτι.
2: Δεν έχει ο ίδιο Ράνος.
0: Ένα πέναλτι και έχουμε και ένα πέναλτι. Και δεν ξέρω αν έχουμε κόκκινη. Δεν έχουμε.
2: Έχουμε στο πρώτο μάτσο.
1: Έχουμε.
0: Στο πρώτο μάτσο έχουμε δύο κόκκινες.
2: Τρεις.
0: Μετά όμως καμία. Σε επόμενα μάτσα, έτσι,
1: ναι.
0: Βέβαια, να πούμε και την αλήθεια, σήμερα είχαμε αρκετά κόρνερ. Το απίστευτο, ε. Τελικά κλείσαμε τα κόρνερ Βασίλη στα 18.
1: Πολλά, πολλά.
0: Εντάξει, ήταν. Εγώ πιστεύω, Βασίλη, η Σαουδική Αραβία την κράτησε το τέρμα.
1: Ναι.
0: Αλλά τρώγε πολλά γκολ. Ήταν
2: να κάνει 8 επεμβάσει ο τερματοφύλακα κάπου εκεί. Γύρω σε 8 επεμβάσει.
0: Ήταν φοβερό ο τερματοφύλακα. Έπεφτε, έπιανε και ακόμα και στον γκολ τα απέκρουσε. Τα απέκρουσε, αλλά πήρε το rebound. Ο άλλο που λέμε στο μπάσκετ, γιατί μπασκετικό ήταν αυτό, πήρε το rebound και το μετά του βάλετε γκολ ήταν μόνο του.
1: Πώ μπερδεύει τα αθλήματα, τα μπλέκι. Έτσι, ωραία, τα μπλέκι. Μπάσκετ. Σε να πει και βόλεϊ, κάρφωσε να πει. Κάπω την πάρα στα δίχτυα να πει σε λίγο.
0: Ενώ για όσοι δεν ξέρουν, τώρα η τηλεόραση έτσι σε μαγειτοσκόπηση δείχνει το.
2: Η ΕΡΤ 2.
0: Ναι, μα το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω με
1: πόσο.
0: Δεν ξέρω με πόσο θα έρθει.
1: Κάνει περιγραφή
0: εκεί. Αλλά πιστεύω και ο Ολυμπιακό.
1: Κάνει περιγραφή εκεί.
0: Τώρα έχουμε φάουλ για το Ζεβέκο.
1: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μα ο νεαρπαπάκι 943. .gr. Αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που μας έστειλε μήνυμα από το Άργος. Γεια σου φίλε Νίκο.
0: Καλημέρα και στο Άργος.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Μνημόνιος, ο Τείχων και ο Τείχων.
2: Α, το με Μνημόνιο του 2009.
1: Το Μνημόνιο γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στο Μνημόνιο. Κύριε Τζίτζι.
0: Ποιο Μνημόνιο?
1: Το Μνημόνιο που είχαμε τότε με το.
0: Και τι γιορτάζει και αυτό?
1: Ναι, Μνημόνιο, σα είπα.
0: Τότε πρέπει να γιορτάζει και ο φίλος μου που είχε πει λεφτά υπάρχουν.
1: Ναι,
0: ναι. Ο φίλος μου αυτός από το Καστελόριζο. Είχε πει οι λεφτά υπάρχουν
1: σήμερα για την τσέπη του. Διεθνή ημέρα οικογένεια.

0: Κακών εμβασμάτων.
1: Αυτά είναι ωραία.
2: Αυτή είναι.
1: Ωραία. Για πες μας άλλη γιορτή.
0: Για γιορτή δεν έχει σήμερα.
2: Πώς
0: θέλεις.
1: Γενέθλια δεν λέμε γιατί θα έχουν σχεδόν η μισή
0: Ελλάδα. Ελλάδα έχει χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτούς που έχουν γενέθλια, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε αυτούς που παντρεύονται, χρόνια πολλά σε αυτούς που.
0: Χωρίζουν.
1: Αυτή χρόνια πολλά δύο φορές γιατί θα βρουν την υγεία τους. Εντάξει, εκεί καλά είναι τα ζευγάρια να είναι μαζί, αγαπημένα να έχουν και τα παιδάκια. Και να πούμε επίσης ότι ο μήνας επιτέλους μπήκε, ξημερώνει. Βασιλάκι μου, 16 έκτου του 26
0: Ιουνίου.
1: Τρία εξάρια.
2: Σωστό.
1: 6-6-6 για όσους φοβούνται το 6. Το 666 δηλαδή. Γιατί έχουμε 16 έκτου του 26.
0: Ναι.
1: Τρία εξάρια.
0: Πώς θα λέει.
2: Συμβολικό.
1: Συμβολικό.
0: Θα λέει. Να ξέρει όλα αυτά.
1: 16 λοιπόν, ξημερώνει Τρίτη. Σωστά.
0: Ναι.
1: Το βραδάκι έχουμε ωραία ματσάκια σήμερα. Όπως λέει και ο φίλος μας ο Πάνος. Και θα έχουμε και στρατάκι νομίζω, ε.
0: Βέβαια, θα έχουμε και τζίτζι πάλι παιδιά, κάθε μέρα θα εδώ.
1: Τώρα,
0: το Μουντιάλ.
1: Σήμερα ήταν να έρθω Τετάρτη, αλλά πρέπει να έρθω γιατί ο λαός ζητάει...
0: Ναι, ζητάει τζίτζι,
1: ναι, τζίτζι
0: και, δεν... και τα κορίτσια. Είναι... Παρακαλώ, πιλάρα, πες τζίτζι να έχετε καθημερινά.
1: Ναι, γιατί παιδιά. Είναι και το θέμα, δίνουμε και αποτελέσματα. Δίνουμε και...
0: Να κάνει, λέει, ρεπόμο, τα κάνεις και εσύ, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή.
1: Σωστό. Ναι.
2: Σωστό.
1: Οπότε έχουμε λοιπόν, ημέρα Τρίτη που ξημερώνει. Γαλλία, όχ, δύσκολο αυτό. Σενεγάλη.
2: 10 η ώρα.
1: 10 η ώρα, ο Βάσος τώρα 52, μικρός δεν είναι.
0: Καλώς.
2: Λίγο.
1: Ότι... Μια πρεμιέρα.
2: Είναι.
1: Παίζει και ο που τρέχει και βγαίνει πιο γρήγορα την μπάλα offside.
2: Εποπέ,
1: ναι. Βγαίνει offside πρώτα
2: πες,
1: και μετά τώρα... πάει η μπάλα. Βγαίνει ο παίκτης πρώτα offside. Αν δεν έχει πάει η μπάλα, αλλά τον έχουν σηκώσει offside γιατί δεν ξέρουν ότι θα βγει offside.
2: Λογικά θα παίξει. Πιστεύω, με το Ιράκ δεν ξέρω να το παίξει. Εκεί μπορεί να ξεκουραστεί λίγο.
1: Μπορεί να ξεκουραστεί. Α, είναι στον όμιλο του Ιράκ, ε. Και με την Νορβηγία. Έχει ξεκάθαρο φαβορική.
2: Δεν θα το λέγα. Γιατί ναι. Και η Σενεγάλη και το Νορβηγία έχουν καλές ομάδες.
1: Εγώ ήθελα να ξέρω, Βασίλη, άμα δεις έναν αγώνα τώρα, κοιτά.
0: Ναι.
1: Πες μου εσύ τώρα τη γνώμη σου.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το πω.
0: Από
1: και ο Παναγιώτης τη γνώμη του. Άμα δεις έναν αγώνα τώρα μεταξύ των ομάδων, Νότιο Κορέα, ο πιο ψηλός είναι 87.
0: Ναι, είναι καλή ομάδα όμως.
1: Ναι, μισό λεπτό. Και ο τερματοφύλακας είναι 89.
0: Ψηλός.
1: Πες μου ποιος μπορεί από τη Νότιο Κορέα, βρες μου έναν αμυντικό ή έναν που έχει να κρατήσει το χάλαρι.
0: Ο χάλαρι είναι Σταπέρνα ο Χάλαρης. Ο Χάλαντ είναι.
1: Χάλαντ, ναι.
0: Ο Χάλαρης είναι. Παίξει... Σταρτάκι γράφε. Χάλαρη. Χάλαρης είναι ταβέρνα.
1: Ο Χαλαρός. Δηλαδή άμα τώρα παίξουν μαζί τι θα γίνει. Πες ότι συναντείτε.
0: Έτσι λέγαμε Ισπανία με την πράσινο ακροτήριο. Που θα μαρκάρει το Γιαμάλ.
1: Εγώ λέω.
0: 0-0.
1: Ναι, εντάξει, άκου μισό λεπτό.
0: Και
1: θα ξεκαθαρίσουμε όμως.
0: Ξεκαθάρισε.
1: Εγώ λέω τώρα. Η γνώμη του Τζίτζι είναι, παιδιά, σας το λέω Τζίτζι, από τώρα. Εάν συναντηθούν οι ομάδες,
0: ναι.
1: Παίκτε σας παρακαλώ 3 γκολ με κεφαλιά το ψηλό. Δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσει και κοντό τη Νότια. Άλλο οι Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες έχουν και ψηλού του είδα προχθές. Την κουντράδα την Ολλανδία. Θα φάνε οι κοντοστούπιδες 3 γκολ το ψηλό. Δηλαδή θα γίνεται κόνια κεφαλιά γκολ. Όπως το Σουμπούτιο παλιά το ποδοσφαιράκι. Κόνια κεφαλιά γκολ. Γιατί ποιο θα το φυλάξει. Υπάρχει πρέπει ένα ακουρατή να μα πει να μα στείλει μήνυμα. Άμα υπάρχει άνθρωπο να φυλάξει το ψηλό αυτό το παίκτη που είναι 2 μέτρα.
0: Ο Τζον λέει καλημέρα παιδιά, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Πάνο, καλημέρα Μιχάλη. Είμαι από Νότια Κορέα, μην μας υποτιμάς Μιχάλη τόσο πολύ.
1: Όχι, εγώ είπα για το ψηλό τον παίχτη. Δεν είπα υποτιμάω την Κορέα.
0: Ο Κορεάτης, έστειλε μήνυμα ο Κορεάτης.
1: Εξηγήθηκα εγώ, ε.
2: Ναι, εντάξει.
0: Δεν είπα... Κοντοστούπιδες, χάσετε.
1: Εντάξει,
0: φίλε, έτσι λέει ο κύριος
1: Πάνο.
0: Που είναι από Νότια Κορέα, λέει μας υποτιμάς.
1: Εμείς λέμε τώρα... Σαν να είναι, θα πάει τώρα ο κόρφος να κόψει το σαμψέκι.
0: Έτσι πάει ο άνθρωπος τώρα.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο.
0: Ο υποτιμάς τους Νότιους Κορεάτες, λέει και με την Νότια Κορέα.
1: Νότια Κορέα, άμα παίξετε αντίπαλοι, γράψε συν 6.
0: Έτσι μας έλεγε. Έτσι μας έλεγε με την Τσεχία και έφαγε 2 τζίτζι.
1: Την Τσεχία,
0: στα λέει ο φίλος.
1: Άλλη Τσεχία, εδώ μιλάμε για τον ψηλότερα. Καλά είναι να μην τον εμβάλλω προπονητή, να τον εμβάλλει
0: τσάχια. Είδαμε και δικιά σου εθνική, Μιχάλη, λέει που είναι. Πάρε να έχεις.
2: Σωστό και αυτό, μπράβο.
0: Πάρε να έχεις. Στα χώνια ο Τζόνο Κορεάτης.
1: Τζόνο Κορεάτη.
0: Πού είναι η εθνική δικιά σου, για πες μας.
1: Εμείς εθνική, εμείς δεν έχουμε αντίπαλοι τη Βόρεια Κορέα που δεν κατεβαίνει, ούτε το Πακιστάν δίπλα έχουμε.
0: Τι έχουμε, Σκωτία είχαμε.
1: Λοιπόν, να
2: η ΑΕΤ καλύτερη ήταν προχθές.
0: Τα χώνει.
1: Άμα...
0: Τα χώνει το.
1: Άμα παίξετε αντίπαλοι, βάλτε σκάλα. Να το βιάσετε.
0: Εμείς Μουντιάλ και εσύ καναπέ, Τζίτζι. Λέει ο Κορεάτης.
1: Εγώ θέλω να το δω. Ρε φίλε, αυτό θέλω να δω και δεν ξέρω πώς λέει και τέτοιο άλλο του Ολυμπιακού να πάρω το προπαϊκό και να σπεθάρω. Αυτό θέλω. Ποιος θα φυλάξει το ψηλό, θα φέρε. Δεν σου κάνει εντύπωση.
2: Εντάξει, ναι,
1: αλλά... Δεν θα είναι τώρα ένας γίγαντας μέσα στους άλλους.
2: Είναι, αλλά δεν τον έχω.
1: Η κεφαλή σε πάει να τον κόψει.
2: Το γίγαντα πολλές φορές τον έχω δει να μην είναι τόσο καλό στους συγκεκριμένους γίγαντες.
1: Εντάξει, τώρα στην Αγγλία έχει πολλούς αμυντικούς φίλους. Μέχρι και ο άλλος τον μάρκαρε και τον έκοψε. Ο Έλληνας.
2: Ο Μαυροπάνος.
1: Μπράβο, τον έκοψε και αυτός. Αλλά τώρα εκεί μιλάμε για μεγάλη διαφορά ύψους. Αλλά να πούμε και την αλήθεια, καλή είναι ότι η Κορέα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Κέρδισε 2-1 στην Πρεμιέρα με 0-1, έτσι είναι.
2: Και τα τελευταία χρόνια γενικά παίζει πολύ καλά η Κορέα.
1: Και έχει κάνει και μεγάλη νίκη σε παγκόσμιο κύπελλο εναντίον της Ισπανίας. Με καλή ομάδα τότε η Ισπανία, φίλε. Είχε πάει καλή ομάδα. Που διαματιώτησα, θυμάσαι. Σκόκκινες με αυτά.
0: Λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Καλημέρα, παιδιά. Καλό μουντιάλ. Νίκη Ιράν σε λίγο. Δημήτρης από Πετρούπολη και γκόλο Ταρέμι. Λοιπόν, είπαμε παρέα μας στο μπιστρό. Μπουκαλάκι για φίλο ή φίλη. Για Παρασκευή ή Σάββατο. Παρασκευή είπαμε έχει βραδιά. Ελληνική βραδιά με δυνατό DJ. Το Σάββατο το ίδιο, αλλά βραδιά με χάος μουσική. Είπαμε ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα. Η Παρασκευή ή Σάββατο επιλέγετε όποια μέρα θέλετε. Εκεί στο μπιστρό, πολύ ωραίος χώρος. Από το πρωί ανοιχτά για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Υπάρχει και φαγητό, όσοι θέλετε. Λοιπόν, είναι το μπιστρό στο Περιστέρι, εκεί στη Βεάκη και στην Κνωσού, στη γωνία, στον πεζόδρομο. Κύριε Κατόπι, να πας να περάσεις ωραία. Πάει στο Τζίτζι.
1: Σάββατο.
0: Έχει εκεί τα ωραία κορίτσια, τη Σταυρούλα, τη Μερούλα και τα υπόλοιπα παιδιά. Ο κύριος Περιπατής εξαφανισμένος.
1: Αλλά όχι στο, στην οδό,
0: Ναι, πήγε στην Κνωσό ο Τζίτζι.
1: Πήγε στην Κνωσό.
0: Να πάει Κνωσού, πήγε Κνωσό. Στην Κρήτη.
2: Λίγο μακριά.
0: Έφτασε στην Κρήτη, ναι.
1: Να πούμε ότι φαβορεί το Ιράν με 1,82. 3,40 το Χ και 4,75 το διπλό. Τι θα πω τώρα, αυτό το παιχνίδι δύσκολο. Αλλά το 1,82 ήταν και η Σουηδία. Πώς την σήμερα το Βέλγιο στην αρχή.
0: 1-1 Λοντρίνα Βαΐ στο 49 στο ημίχρονο.
1: Ποιο?
0: Λοντρίνα Βαΐ.
1: Τι το ήθελε η Λοντρίνα, τι, πώς θα καθυστέρησε η Βίκυ.
0: 2-3 γκολ, έχει παίξει.
1: Ναι.
0: Άχι, το παίξει μέχρι τώρα.
1: Ναι, αλλά πώς θα καθυστέρησε η Βίκυ 49.
0: 49 πήγε το γκολ.
1: Λοιπόν, ζωντανή σύνδεση, κύριε Κέντρο.
2: Από το SoFi Stadium, εδώ, εκεί που είχε παίξει το πρόβλημα, είπαμε την Παραγουάη.
0: Ναι, πε τα που ποιο τα λέει αυτά.
1: Αυτό το είχε.
0: Ο Τζίτζι.
1: Με πρόλαβε ο.
0: Έτσι.
1: Ενώ πέρασε το δάσκαλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σε αυτό το γήπεδο.
0: Σε
1: αυτό το γήπεδο, λοιπόν, μπήκανε 5 ολόκληρα γκολάκια. 4 από τη μια μεριά, 1 από την άλλη. Από την εστία την ίδια μπήκανε, από την κάτω μεριά που ήταν προ το Σικάγο, 4.
0: Αυτά τα ξέρει εσύ.
2: Όχι, φυσικά.
0: Τα μαθαίνει.
1: Και από την μεριά που ήταν η Φιλαδέλφια, 1.
0: Φιλαδέλφια εδώ, γεια μας, είναι Φιλαδέλφια.
1: Η Φιλαδέλφια το τυρί. Πάνε εκεί, η Αμερική. Αυτό το γήπεδο θυμίζεται για τον καλό χωρικό του Τάπετα, ναι, που είναι πλαστικός, ναι, και πολύ καθαρός
0: αγωνιστικός. Ναι. Που έχεις παθήσει πάνω, το ξέρεις.
1: Έτσι γράφει.
0: Τα ξέρει και αυτά.
1: Οι γραμμές του είναι φοβερές. Έχει το σχήμα του καρπούζι. Το καρπούζι το βλέπεις. Ναι, ωραίο κορεμένο. Οι γραμμές.
0: Α, στα καρπούζι. Ναι, καρπούζι. Εκκούτσια.
1: Ναι, έχει. Και είναι, άκου κύριε Στρατάκη για να μαθαίνεις.
0: Ναι.
1: Είναι ένα γήπεδο που χωράει πολύ κόσμο. Στην πρεμιέρα οι Αμερικάνοι, εντάξει, ήταν φοβεροί, τρομεροί στον κόσμο, αλλά είχαν όμως και οι παραγωγανοί, θυμάσαι. Ναι. Είχαν και τον κόσμο και δεν μπορούσε να τους ξεχωρίσει, γιατί πάνω κάτω ήταν οι ίδιες φανελές τους.
2: Ναι, θυμάμαι.
0: Ναι. Άμα και τώρα έχει πολύ κόσμο.
1: Έχει πολύ κόσμο.
0: Σημαίες τώρα. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε σε λίγο τα λέμε.
1: Έχουμε τους
0: Πάμε κατευθείαν με την έναρξη.
1: Ναι.

0: Εδώ είμαστε, 5 λεπτά μετά τις 4. Πάμε για την τελευταία ροή σας. Κάρτη, θα δούμε το ημίχρονο και μετά θα την κάνουμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος λέει: Μπιλάρα, καλημέρα. Το πιο θα μας μείνει αξέχαστο αυτό το μουντιάλ λόγω περιγραφών του Τζίτζι. Θα μείνει στην ιστορία αυτό το μουντιάλ, κύριε Τζίτζι.
1: Βέβαια. Σωστό. Ο καλύτερος σχολιαστής.
0: Βέβαια.
1: Και να πούμε, επειδή το ξεχάσαμε, στη Νέα Ζηλανδία παίζει και ο Μάρκο Στάμινιτς, το πρώην οχτάρι του Ολυμπιακού.
0: Α, ωραία,
1: ναι, ναι.
0: Είναι αξέχαστο μουντιάλ αυτό για πολύ κόσμο για λόγω Τζίτζι, είπανε.
1: Λέγε
0: τα παιδιά. Ότι ξενυχτάμε να ακούμε Τζίτζι στις περιγραφές του Μουντιάλ. Θα μας μείνει αξέχαστο, λέει και ο φίλος ο Παναγιώτης. Πέστε μήνυμα από το Περιστέρι.
1: Καλημέρα,
0: παιδιά από την Κύπρο. Μπιλάρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε τον Τζίτζι για τις υπέροχες περιγραφές του αγώνα. Ελπίζω να τον έχουμε και άλλες φορές. Θα τον έχουμε, παιδιά. Δεν πάει πουθενά, εδώ θα είναι. Και τώρα ξεκινάει να περιγράφει τον αγώνα Ιράν-Νέα Ζηλανδία.
2: Καλημέρα καταρχήν σε όλους. Πάλι για δεύτερη φορά ξεκίνησε το παιχνιδάκι ανάμεσα στις εθνικές χώρες Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία. Όπως πάντα η Νέα Ζηλανδία μαύρα, κάλτσες μαύρο μπουρζάκι, μαύρο σοτσάκι.
0: Τα λέει όλα, είδες, ε.
2: Άσπρο
0: μπουρζάκι. Δεν λέει για σόβρακο μόνο.
2: Άσπρο μπουρζάκι.
0: Μέσα έχεις με τη φορά, ναι. Σόβρακα.
2: Οι Ιρανοί όλοι άσπρα.
0: Ναι.
2: Όλοι άσπρο. Παπούτσα πορτοκαλί, κάλτσες άσπρες. Αυτή η εταιρεία με τα παπούτσα πρέπει να είναι καμία πούμα. Δεν ξέρω, μην λες
0: τώρα.
2: Παίζει και ο Ταρέν.
0: Πάουν και άλλες εταιρείες.
2: Ναι, να πούμε ότι παίζει και ο Ταρέν, έτσι, ναι.
1: Ναι, βασικός.
2: Βασικός. Και βέβαια έχουμε τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά. Λίγο παραπάνω κρατάει την μπάλα το Ιράν. Τώρα όμως έχει βγει στην επίθεση η Νέα Ζηλανδία. Η Νέα Ζηλανδία που είναι ένα όμορφο κράτος. Με λίγο κρύο, Βασιλιά, εκεί πάνω.
0: Δεν έχω πάει ποτέ.
2: Έτσι μου έχουν πει. Και είναι εκεί κοντά στην Αυστραλία, σε αυτά τα κράτη, έτσι, ναι.
1: Πολύ όμορφη χώρα.
0: Ωκεανία.
2: Λένε ότι είναι πολύ όμορφη χώρα, ναι.
1: Νομίζω υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που βλέπω ότι τη βάζουν και πάνω από την Ελλάδα. Γιατί παίζει Ελλάδα, Ιταλία, Νέα Ζηλανδία για πιο ωραία και έχουν και τη Νέα Ζηλανδία πολύ.
0: Και σε τι με υπεγράφει τώρα.
2: Τώρα λοιπόν το Ιράν είναι έξω από την περιοχή, τα Ρέμι. Προσπαθεί να περάσει. Τώρα έκοψε ο
0: Ολυμπιακός. Ό,τι έκανε και στον Ολυμπιακό.
2: Προσπαθεί λοιπόν ο Ταρέμι, τον έκοψανε. Ο Ταρέμι είναι με το νούμερο, είπαμε, στην πλάτη.
0: Τι έχει στην πλάτη. Τα λέει αυτά τα ωραία. Είναι τα ωραία, χαζομένα αυτά. Θα τα φτιάξει για να γίνει τρέιλερ.
2: Πούμε, κύριε Στρατάκη, αν με ακούσει, μπορεί και ο Βασιλάκης από εδώ. Να πούμε ότι ένα ακροατή μα έστειλε μήνυμα και λέει: Τζίτζι, κύριε Τζίτζι, κάνε το Ιράν 1,5 over.
0: Να βάλει το Ιράν 2 γκολ. Ή γενικά 1,5 over.
1: 1,5 over αγώνα νομίζω.
0: Αγώνα.
2: Αγώνα λέει.
1: Νομίζω θα σου πω, κάτσε.
2: Το Ιράν λέει.
0: Ιράν και over 1,5. Δηλαδή να κερδίσει το Ιράν και να γίνει 2 γκολ.
2: Ναι, 2-1.
0: Ή 2-0.
2: Ή 3-2.
0: Ή 4-0.
2: Ή 2-0.
0: Ναι, μπράβο.
2: Ή 5-4.
0: Σωστό.
2: Τέλος πάντων, και πάω ταμείο με 80 ευρουλάκια.
0: Μια χαρά είσαι.
2: Ωραία. Πάλι στην επίθεση το Ιράν τώρα. Με 4 το Ιράν, με 4 και οι άλλοι. Όμως τώρα βγαίνει μόνο του. Από την περιοχή. Πάει να κρέψει παλιά. Αυτή η παλιά δεν περνάει ούτε εδώ σε εμάς, σαν φωτοπικές ουλίκους. Οπότε διώχνει ο αμυντικός, καραμπόλα πάνω στο αμυντικό, πάνω στην επιθετικό, η μπάλα στη Νέα Ζηλανδία. Οι Νέοι Ζηλανδοί που ναι με διώχνουνε, αλλά δεν κρατάνε μπάλα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το μυστήριο τώρα εδώ της υπόθεσης, ότι δεν κρατάνε μπάλα, τυχαίνουν αμέσως την μπάλα. Τυχαίνουν αμέσως την μπάλα. Οι Ιρανοί πάλι λοιπόν. Εγώ αυτό το μάτσο θα το παίζα γκολ-γκολ, όπως και το έχω παίξει στη Βασίλη, για να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε ακόμα στο 5 λεπτό, άλλα 40 λεπτά για το ημίχρονο.
0: Έχουμε ακόμα δρόμο.
2: Και άλλη μία ώρα για να φύγουμε.
0: Εμείς.
2: Βέβαια. Το δεύτερο ημίχρονο, παρακαλώ, θα το σχολιάσει.
1: Από το σπίτι μας.
2: Από το σπίτι, θα το δείτε.
0: Ναι.
2: Ο Τζίτζις θα είναι σπίτι, αλλά μπορεί και στον αέρα ο Τζίτζις. Δεν έχω το YouTube να σας βγάλω να περιγράψω από εκεί. Τώρα όμως το Ιράν κλέβει την μπάλα πάλι. Και για να δούμε, έφυγε η μπάλα, πέρασε η μπάλα. Για να δούμε τώρα, είναι μέσα στην περιοχή. Έτοιμο να κάνει το σουτ, γονατιστό ο τροματοφυλάκα την μπλοκάρει την παλίτσα. Ελά, γουέρι μου ήταν καλό. Ο τροματοφυλάκα δεν κουνήθηκε, δεν πήρε το εξάρι. Θεέ, έμεινε εκεί, γι' αυτό και την μπλόκαρε. Αλλά βλέπω έχει καλό τροματοφυλάκα. Μήπω γίνει κανένα τροματοφυλάκα σαν τη Σαουδική Αραβία. Πάνε όλα και τα πιάνει. Για να δούμε. Γιατί η Σαουδική Αραβία στο προηγούμενο μάτσο πιέσε πολλά γκολ.
0: Ναι, ήταν καλό.
2: Πολύ καλό. Δεν βγήκε ούτε το όπερ, ούτε το διπλό. Γενικά 3 χ σήμερα, Βασιλή. 0-0-1-1-1.
0: Ναι.
2: Σωστά.
0: Σωστά.
2: Και 3 άντερ. Και 3 άντερ. Και 3 άντερ, παρακαλώ. 1-1-1-1-0-0.
0: Ναι.
2: Έχει ξεκινήσει το ματσάκι, στο 6 λεπτό είναι. Επιτίθεται τώρα η Νέα Ζηλανδία. Είναι κάτω από τη σέντρα και αυτή. Προσπαθεί να αλλάξει καμία παλιά εκεί πέρα τη προκοπή. Γιατί πάλι πίσω την πάνε την μπάλα. Η κατοχή μέχρι στιγμής, εντάξει, επικρατεί το Ιράν, αν και τα πρώτα λεπτά, μία στη μία ευκαιρία και 56-44 η κατοχή για το Ιράν. Για να δούμε όμως τώρα οι Νέα Ζηλανδοί που θα βγουν μπροστά με έναν επιθετικό. Το σύστημα είναι 4-3-2-1 για τη Νέα Ζηλανδία. Όσοι ακούσατε, προλάβατε το GG. Για να δούμε όμως τώρα οι Νέα Ζηλανδοί είναι στην επίθεση. Είναι έτοιμοι να σουτάρει και κάνει 1-0. 1-0 η έπληξη, 0-1 αλλιώς. 0-1 η Νέα Ζηλανδία, εγώ
0: live,
2: το είπα.
0: Live.
2: Ήταν η Νέα Ζηλανδέζικο γκολ αυτό. Γιατί η μπάλα ήταν μέσα στην περιοχή, κοντρόλαρε, την έδωσε στο διπλανό του και αυτό με ένα εφήβολο σουτ. Μπορώ να πει και στα ελληνικά κουντουπιέ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δύσκολα τροματοφύλακας. Δεν ήταν πάνω από 1,5 μέτρο η απόσταση.
0: Άρα γκολ, γκολ σίγουρα.
2: 0-1 λοιπόν. Άλλη μεγάλη έπληξη μέχρι στιγμής. Σήμερα προηγούνται μόνο οι φιλοξενούμενοι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εδώ κάνει το κοντρόλ. Ωραίο κοντρόλ. Την κατεβάζει και την μπάλα. Τη δίνει στο 10. Το 10 όμως δεν την παίρνει την μπάλα και απλά την κοίταξε. Φεύγει. Να δούμε τώρα. Τώρα την παίρνει το 10. Ξαναδίνει στον ίδιο παίκτη. Την παίρνει το 11. Σωστά. Εντάξει, ήταν δύσκολο Παναγιώτη. Τέτοιο σούτ μέσα στην περιοχή δεν πιάνεται, έτσι, ναι. Όλη τη δουλειά την έκανε το 10, το 9 και το 11. Αν θέλετε να μάθετε, 9, 10, 11 αλλιώς.
0: Σειρά τα νούμερα.
2: Σειρά τα νούμερα λοιπόν.
0: Του Τζόκερ.
2: Του Τζόκερ. 9, 10, 11 και εμένα μου αρέσουν οι Νεοζηλανδοί γιατί έχουν τα νούμερα τα κανονικά. Όχι 31, 71, 41, 21 και τέτοια. 9, 10, 11 και σκόρε το 11. Νομίζω είναι και ο αρχηγός.
1: Νομίζω, όχι ο Γκούντιν ο αρχηγός, το 9. Αυτός που
2: κάνει για να την πάσα, εντάξει, περνούμαστε φοράνε και...
0: Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι.
2: Ναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν στο 8 λεπτό το 0-1 για το Ιράν.
1: Ο Just, ο Μόλις. Στα αγγλικά το Just μένει μόλις. Άρα μόλις το 7ο λεπτό.
2: Μόλις το 7ο λεπτό, τώρα είμαστε στο όγκο. Ο Just μπορεί να είναι και κιθαρίστας, γιατί τέτοια ονόματα είναι και για κιθάρες. Αλλά προηγείται. Εδώ οι δύο ομάδες τώρα τι γίνεται. Και οι δύο ομάδες, Βασίλη, παίζουν με τα νούμερα τα κανονικά.
0: Ναι.
2: Και το Ιράν τα βλέπω έτσι, ναι. Και εσύ από τη βλέπεις πάνω δεν ξεχωρίζεις κανένα 21.
1: Αυτός τώρα από 23.
2: Το 23. Όχι, όχι. Η αμυντική είναι όλη κανονική. Το 4, το 3, το 5 όλοι του Ιράν. Η επιθετική όμως των Νέων Ζηλανδών που γίνανε επικίνδυνοι με τη μία φάση που κάνανε, ενώ η κατοχή μπάλας ήταν 55-45 εκείνη την ώρα που το λέγαμε, είναι το 9, το 10 και το 11. Αυτή η τριπλέτα πέτυχε τον γκολ. Το 9 στο 10, το 10 στο 11 και το 11 βέβαια εντάξει και ραβόλησε μέσα από εκεί, δεν μπορούσε να κάνει κάτι τερματοφύλακας. Του είστε βολίδα που λέμε. Και πήγαινε το 0-1.
0: Άρα πάμε για γκολ-γκολ, Τζιτζι εδώ.
2: Πάμε για γκολ-γκολ. Εγώ νομίζω, φίλε Βασίλη,
0: ναι.
2: Πάμε για γκολ-γκολ over 3,5.
0: Και 3,5 over,
2: Over 3,5.
0: Το πήρε live.
1: Τι έδεσαι ο τύπος.
2: Παίχτε παρακαλώ, Ρουμπίνιο, όσοι είστε ξύπνοι.
0: Για κόρνερ τίποτα.
2: Κόρνερ μέχρι στιγμή δεν έχει κερδιθεί κανένα. Πώς εγώ θα πάω γύρω στα 8 κόρνερ με 9 σε αυτόν τον αγώνα. Από τώρα δίνω 8 με 9 κόρνερ.
0: Ναι.
1: Στον αγώνα. Το 3,5 που δίνει μεγάλο GG έχει 2,40 αυτή τη στιγμή.
0: 2,40.
2: Αυτή τη στιγμή, κύριε Μπέλιο, αν δεν κοιμάσαι, μπορεί να το παίξει, κύριε Ρομπίνιο επίσης. Γιατί θα ανοιχτεί το Ιράν, θα πετύχει γκολ το Ιράν. Φαβορή ήταν το Ιράν με ένα 80, σωστά. Ένα 80 ήταν το Ιράν φαβορή. Και οι Νεοζηλανδοί πώς είχαν, 6. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σήμερα έχουν προηγηθεί πέρα από την Ισπανία όλοι οι φιλοξενούμενοι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή όλοι αυτοί που δεν ήταν, ήταν outsiders στον αγώνα. Ναι. Η Αίγυπτος 0-1. Σωστά, με το Βέλγιο. 0-1 επίσης το προηγούμενο παιχνιδάκι που βλέπαμε. Εντάξει.
1: Ναι.
2: 0-1.
1: Η Σαουδική Αραβία.
2: Ναι. Που φαβορεί, είπαμε, ήταν η ομάδα του Ουρουγουάη. Και τώρα να το Ιράν με το 1,80 με το 6,5 απόδοση 0-1 Ζηλανδία. Νέα Ζηλανδία κάνουν και τίποτα τα κουνάκια εκεί τώρα. Για να δούμε τώρα πάλι Νέα Ζηλανδία μπροστά που ξεθαρέψανε. Βέβαια ήταν η αρχή, φιδιάστηκε το Ιράν. Αλλά βλέπω πιο δραστήριου τώρα του Νέα Ζηλανδού. Θα δούμε. Και στην κρομοσιασιά είναι και λίγο πιο ψηλή και λίγο πιο γεροδεμένη. Θα δούμε όμως τώρα τι θα γίνει. Πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα που φοράει. Ποια άλλη φοράει, τι χρώματα είναι αυτά.
1: Ροζ.
2: Ναι,
1: ωραίο είναι.
2: Εντάξει, ωραία εμφάνιση του τερματοφύλακα.
1: Ο Καρμπακάς για κάρτα αυτό.
2: Για να δούμε τώρα για κάρτα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε λοιπόν το 0-1. Να δώσουμε ότι να πούμε ότι εγώ βλέπω 8 με 9 γκολ. Για να αυτού μοιάζει.
1: Φαντίνο. Ο πρόεδρος FIFA.
2: Ο πρόεδρος FIFA είναι εκεί πέρα. Ωραίος ο πρόεδρος, το κουσουμάκι του, η γραβατούλα του. Το σήμα της FIFA αριστερά. Βάλει και το τζίτζι δεξιά. Να είσαι εντάξει. Με φωτογραφία, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι Βασίλη.
0: Ναι.
2: Εκτός ότι προηγούνται πάντα οι αδύναμοι σήμερα.
0: Ναι.
2: Μετά δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά εγώ δεν το είχα. Εγώ το είπα και στον Βασίλη πριν και στον αέρα, νομίζω το είπα Παναγιώτη, ότι γίνεται την περιέργεια το 4 το που έδινε στο 4,75 στη Νέα Ζηλανδία. 4,75 είναι. Και ένα 80 στο Ιράν. Γιατί εντάξει, ρε παιδιά, Ένα δηλαδή είναι και αυτή και στα φιλικά εντάξει την έγκαια σκημία. Με την Αγγλία είδε πω χάσανε ένα 0. Δεν φάγανε και πολλά. Πάλι είναι ο δηλαδή στην επίθεση. Για να δούμε τώρα. Είναι το. Περνάει ένα, δύο, τρει σουτάρι. Εντάξει, άσε
0: φιλέ.
2: Ήταν σαν το. Καλά, σαν το προθεσινό δεν ήταν γιατί προθέσει ήταν ένα σουτ. Πήραμε την πρώτη μπάλα του Μουντιάλ, το ξέσπαγε. Δεν έφτασε πολλά. Ναι, έκανε ένα σουτ από τη αχτήρα φαντοστού. Ο Βασίλης πέρασε από πάλι και θα σε μέρα.
0: Πήγε στο
2: Τζίζι μπάλα.
1: Στου γνώσει πάει πάλι γι' αυτό.
2: Έφυγε η μπάλα δηλαδή από τέτοια απόσταση πάνω από 20 μέτρα. Πάνω από το μπάλα. Ούτε φάνηκε ούτε κάμερα με την έμπειση. Μην την ξανά ξέρει πλάι, δεν χρειάζεται. Δεν την πρόλαβε ούτε κάμερα η μπάλα. Αλλά τώρα όμω το Ιράν θα αντιδράσει. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Είναι στο 11, πήγαμε στο 10ο λεπτό. Για να δούμε πάλι. Ο Ισλανδί είναι πολύ δυνατή στο κέντρο, βλέπω. Κλέβουν τι μπάλε εύκολα. Πάλι στην επίθεση. Αυτό ο παράξενο τύπο και κεφαλιά διώχνει. Έχει την μπάλα στο 14. Το 14 χάνει την μπάλα και πάλι το 7. Και είναι ο Ισλανδί πάλι το ίδιο τύπο. Για να δούμε, Βασίλη, γιατί εγώ το βλέπω για πολλά γκολ σήμερα από το match. Ήταν να το παίξω για πολλά γκολ, αλλά δίστασα. Ήθελα να το βάλω 3,5 over. Να δούμε τώρα. Είναι και το τελευταίο match τη ημέρα, έτσι είναι.
0: Ναι,
1: σωστά.
2: Για την Αμερική ξημερώνει. Νυχτώνει, τι κάνει εκεί, εμάς ξημερώνουμε. Για να δούμε, στο 2 τώρα κάνει σέντρα. Το πρώτο κόλλο δεν το κέβησε, έδιωξε ο αμυντικός. Εκεί σε offside, φίλε, δεν το έδωσε. Το έδωσε, δεν το έδωσε για να μεταδώσει τώρα.
1: Όχι, όχι. Μπάλα για, για τη Νέα Ζηλανδία.
2: Νέα Ζηλανδία. Ο Αλή. Ο Χαλή ήταν, που έδιωξε, αλλά ήταν offside όμως. Δεν πήγε μπάλα σε αυτόν, Άμα πήγαινε, ήταν offside.
1: Άμα την έφυγε ο αμυντικός, θα πήγαινε μπάλα σε αυτόν και θα δίνει
2: offside. Τώρα όμως έχουμε πλάγιο. Και όπως ξέρουμε, είναι ο Ζηλανδί. Έχουν δύο καλά. Το πλάγιο είναι δυνατά τα πλάγια. Ο διαιτητής, είπαμε, είναι.
0: Είναι
2: διαιτητής.
1: Είναι Μεξικανός.
2: Μεξικό.
0: Μεξικό.
2: Γι' αυτό και δεν είναι και πολύ ψηλός κι αυτός. Για να δούμε όμως. Ενώ δηλαδή κλέβουν πάλι την μπάλα.
1: Ο Στάμινιτς.
2: Στάμινιτς. Ήταν το πρώτο κόρνερ του αγώνα. Το πρώτο κόρνερ, έτσι είναι. Είναι για την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας που πιέζει το Ιράν έξω την περιοχή. Για να δούμε όμως, γιατί οι Ιρανοί θα τη δράσουν και αυτοί, δεν μπορεί. Πάντως έχουμε το πρώτο γκολ του αγώνα, το πρώτο γκολ του αγώνα. Όλα γίνονται μέχρι στιγμής για τους ομάδες όπως είναι η Αίγυπτο που προηγήθηκε, όπως η Σαουδική Αραβία, τώρα προηγείται και η Νέα Ζηλανδία. Είναι στον όμιλο που είναι Παναγιώτη.
1: Με Βέλγιο και Αίγυπτος.
2: Χίγανες αυτοί. Έχουμε το τέταρτο χ στη σειρά. Α, δούμε. Θα είναι πρωτάγνωστο αυτό. Έγινε η σέντρα, κάπου κόντραρε, έρχεται την μπάλα, κάνει γυριστό σουτ. Offside δεν είναι, μπερδεύεται όμως, μπερδεύονται όλοι εκεί και τελικά προλάβαμε αμυντικό σκεύη έξω. Offside δεν ήταν, πήγε να κάνει γυριστό. Για να δούμε όμως το Ιράν που δεν μπορεί, θα αντιδράσει. Τώρα φεύγει στην αντεπίθεση το Ιράν. Για να δούμε. Φεύγει μπροστά το Ιράν. Ωραία, ωραία.
1: Δεν έδωσε τίποτα.
2: Έλα, φίλε, γιατί δεν δίνει τίποτα, γιατί...
0: φάλλο αυτό, ρε παιδιά.
2: Τώρα μας τα λέει. Πολύ καλά.
0: Και Τζίτζι, κάνε τα παραπονό σου.
2: Κύριε διαιτητά.
0: Κάνε τα παραπονό σου, γιατί
1: το σχολείο σου.
2: Γιατί από το Μεξικό είσαι.
0: Να είσαι διαιτησία, δεν την ασχολιάζει ποτέ, γιατί εντάξει καλά με τους διαιτητές.
1: Μη φημώνω τη δημοσιογραφία.
0: Κατάλαβα.
2: Δηλαδή τώρα, δηλαδή, κύριε διαιτητά, μπορεί να είσαι το Μεξικό, αλλά να σου πω, κοντά είναι η Αμερική. Δεν κάναμε πλακάκια. Για να δούμε τώρα, ήταν φάουλ βέβαια. Σε καλή θέση, ναι. Και κίτρινη ήταν κανονικά. Αλλά ούτε ο Βαρίστας δεν έβηξε τίποτα. Ούτε ξανάβηξε τη φάση. Τέλος πάντων, το Ιράν τώρα έχει πάρει λίγα τον αγώνα μπροστά εκεί πέρα. Προσπαθεί. Γίνονται κάτι κεφαλιές, που γίνονται γερές μαχές. Εγώ να δω το Ιράν όμως στην αντεπίθεση τώρα. Το Ιράν. Κάνει τη σέντρα, είναι μόνος του. Για να δούμε. Κάνει μία τρίπλα, δύο τρίπλες. Την τρίτη τρίπλα φίλε, σε κόψουνε. Βέβαια στην μπάλα, τη δίνει στο πλάγια. Σέντρα, πλάγιο. Τελικά εδώ αυτός ο αγώνας έχει πολλά πλάγια και λίγα κόρη από την πλάγια. Έτσι, ναι. Ένα μέχρι στιγμής το κόρνερ. Τα πλάγια είναι μέχρι στιγμής 9, 5 και 4.
1: Σωστά.
2: Μπράβο, Ρετζίζε, 9 πλάγια. Μέχρι τα πλάγια, Βασίλη.
0: Έτσι.
2: Κάρτες καμία.
0: Καμία κάρτα μέχρι στιγμής,
2: Καμία κάρτα μέχρι στιγμής. Ο διαιτητής, είπαμε, είναι Μεξικάνος.
0: Ναι, Μεξικό.
2: Και δεν τα.
0: Να έχει πει τίποτα, όπως το λένε.
1: Τι πει εκεί. Κάνει κατά. Τα μοχίτο και
0: μοχίτο,
1: τέτοια.
0: Μοχίτο, μπορεί να έχει πει και ένα γενιλιάρδα.
2: Δεν μας τα λέει και πολύ καλά. Οι μοιρασμένοι 50-50. Η κατοχή 50-50.
0: Τα ρέμι,
2: ψηλά, διώχνει, όμως του χαμού. Και η μπάλα πάει προς τον επόπτη, τρέχει ο επόπτης, τρέχει και ο Ιράνας, πλάγιο η μπάλα. Άρα ο επόπτης έτυχε να αποφύγει. Σε τερματοφύλακα η μπάλα του Ιράν. Εντάξει, θα αλλάξει και την μπάλα, μόνο τους είναι, αλλάζουν την μπάλα οι δύο παίκτες του Ιράν. Να πούμε λοιπόν ότι η Νέα Ζηλανδία κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο με το 4-3-2-1. Το Ιράν κατέβηκε, φίλε, με το 5-3-2. 4-3-2-1. Ναι. Το Ιράν με το 5-3-2-1. Αλλά οι ομάδες έχουν από ένα επιθετικό. Ένα επιθετικό και έχουν γεμίσει το κέντρο. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η Νέο Ζηλανδία δηλαδή, λίγο πιο. Έγινε μια σέντρα. Σπρώξουμε τώρα.
1: Τίποτα.
2: Βέβαια διαμαρτύρονται. Οι Ιρανοί κάτω είναι ακόμα αυτό στο 20. Για να δούμε τώρα. Να δούμε και το βάρ. Γιατί κάθε φορά δεν ξέρει, δεν είναι.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω πολύ.
2: Για να δούμε. Offside δεν είναι. Όχι, φίλε.
0: Εντάξει, έχει ένα σημαντάκι, αλλά δεν είναι.
2: Έχει ένα, έχει ένα βασιλεί.
0: Βάζει τον αγώνα του λιγάκι, αλλά ξέρω εγώ αυστηρό θα είναι αν το δώσει πέναλτι.
1: Δεν νομίζω.
2: Να δούμε, γιατί σίγουρα θα πάει στο βάρ.
0: Υπάρχει, αν πάει βάρ είναι πέναλτι. Αν πάει στο βάρ.
2: Μέχρι στιγμή του μιλάνε στο βάρ.
0: Τι του λένε, ξέρει.
2: Του λένε ότι. Για να δούμε.
0: Τι του λένε.
2: Για να δούμε λοιπόν, γιατί εάν πάει στο βάρ είναι πέναλτι. Εάν δεν πάει είναι η μπάλα για το τερματοφύλακα.
0: Σωστό και αυτό.
2: Για να δούμε τη φάση λοιπόν εδώ πέρα του γκολ. Του γκολ δεν είναι η φάση.
0: Για άλλε, ναι.
2: Όχι, δεν υπάρχει offside.
0: Όχι.
2: Δεν ήταν η φάση του γκολ.
1: Αυτή είναι άλλη φάση, ναι.
2: Είναι άλλη φάση, αλλά για να δούμε εδώ τι ήταν, για.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Απλά δίνουν την φάση επανάληψη. Δεν υπάρχει κάτι.
2: Όχι, εντάξει. Τέλεια πέναλτι δεν είναι. Ελέγχεται όμως η φάση ακόμα, ε.
0: Για να δούμε, δεν ξέρω.
2: Κίτρινη δεν έχουμε πάντως, ε, για κανένα, ε.
0: Για να δούμε, κύριε Τζίτζι. Να δούμε,
2: γιατί...
0: κύριε, περίμενε.
2: Εγώ νομίζω θα δώσει την μπάλα στη Νέα Ζηλανδία, μωρέ.
0: Ένας φαίνεται.
2: Ένα, μωρέ, δύσκολο να δώσει πέναλτι τώρα, ε. Ζαρτζάρισμα και η μπάλα ήταν στον αέρα, δεν είχε σκάσει κάτω.
0: Ναι, σωστός ο κύριος Τζίτζις. Πάντα εύστοχος στις παρατηρήσεις του. Ο πρόεδρος, ο σπίκερ.
2: Ναι, γιατί είπαμε Μιχάλης. Για να δώσει ένα πέναλτι ο διαιτητής θα το εγκρίνει το βάρ και θα έπρεπε να έδωσε την μπάλα σωστά. Γιατί ναι. Πρέπει να ήταν σε φάση για γκολ για να του δώσει, ναι.
1: Σωστά.
2: Ναι, είναι ερχόμενη φάση. Ένας Ιρανός του είχε ανοίξει μπίτι. Έτρεχε προς τα έξω τώρα.
0: Είχε μεξούλα.
2: Εκεί σε κάτι
0: κόντρα.
2: Τον είδα, έτρεχε τώρα. Να δούμε εκεί πέρα. Αν δούμε μετά γίνει αλλαγή γρήγορα κιόλα. Μήπως τώρα σε αυτόν τον αγώνα έχουμε πολλές αλλαγές, πολλά πλάγια. Κόρνερ κανένα μέχρι στιγμής.
0: Ένα και ένα γκολ. Καλά πάει.
2: Ένα κόρνερ και ένα γκολ.
0: Έχει ακόμα δρόμο, κύριε Τζίτζι.
2: Έχει ακόμα δρόμο, αλλά. Να δούμε τώρα τη Νέα Ζηλανδία που έχει βγει στην αντεπίθεση. Κάνει το σιούτ.
0: Το τσάκωσε.
2: Ο Ιρανός τερματοφύλακας, ναι, έπεσε και πιάσε την μπαλά. Να δούμε λοιπόν τώρα το Ιράν θα βγει στην επίθεση. Η Νέα Ζηλανδία δηλαδή, με μια παλιά αλλάζουν και με τη δεύτερη σουτάρουν. Πολύ καλή. Το 4 λοιπόν, κάλυψε το χώρο του εκεί για να μην είναι επικίνδυνος ο επιθετικός. Τώρα όμως το Ιράν φεύγει στην αντεπίθεση πάλι. Για να δούμε. Πάλι είναι λίγο πιο γρήγορη λίγο δηλαδή. Και λίγο πιο σωματώδης, ε. Να δούμε όμως.
1: Ναι.
2: Όπου φίλε, λίγο χεράκι, λίγο πόδι, κατέβασε την μπάλα, τίποτα διαιτίζει, άμα το έβασε φάουλ μετά. Η διαιτία έπαιρνε, έχει δώσει πριν του φάουλ. Μπερδεύεσαι λιγάκι, πέρασε ο διαιτητής ο Τζίτζης μπαλόν. Είναι στην εξέδρα ο παρατηρητής της UEFA,
0: ναι,
2: κύριε Διαιτητά.
0: Ναι, ναι,
2: το τηλέφωνο του πρόεδρου.
1: Το τηλέφωνο.
2: Τώρα εδώ πέρα ήταν φάουλ, είχε κατεβάσει την μπάλα με το χέρι, δεν το έδωσε. Και μετά έδωσε το φάουλ. Και διαιτητά βλέπει και λιγάκι, δεν κάνει πλακάκια με το Μεξικό και την Αμερική. Εκεί πέρα, να περάσει τη δυο σα. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Έτσι.
2: Με νίκη στη δύο γιορτέ.
0: Έξω από τα δόντια.
2: Ξέρει, βέβαια. Για πλακάκια κάνουν και αυτοί.
0: Βέβαια, τα λέει εδώ. Τσεκουράτα.
2: Τσεκουράτα. Για να δούμε λοιπόν τώρα το Ιράν που έχει την μπάλα κάτω από τη σέντρα. Αλλάζει το 5 με το 4. Μπαλίτσα. Δεν υπάρχει κανένα. Ένα Ιρανό είναι και αυτό κάτω από τη σέντρα είναι. Ο Φσάιντ δεν βγαίνει, υπάρχει περίπτωση γιατί είναι κάτω από τη σέντρα. Άρα ούτε και που έχει να πάρει μπάλα. Εδώ πέρα το Ιράν είναι τώρα να δώσει την μπαλίτσα. 20 λεπτό του αγώνα, παρακαλώ. Ιράν, Νέα Ζηλανδία 0-1. Μία φάση, ένα γκολ.
1: Μία πρόκριση.
2: Για να δούμε.
0: Μία πρόκριση λέει.
2: Νέα Ζηλανδία φέρνει και αυτή τη νίκη σαν πρεμιέρα. Αν όμως έρθει η Σοπαλία, Βασίλη,
0: ναι,
2: να μπουν κάποια γκολ.
0: Ναι.
2: Αν έρθει η Σοπαλία, θα είναι. Δεν θα έχει ξαναγίνει στο παγκόσμιο. Αν μα διορθώσει ο Παγκόσμιο, θα δεν αμπαμπούει. Τέσσερα μάτς την ίδια μέρα η Σοπαλία.
1: Νομίζω πως όχι κι εγώ.
2: Μπορεί να έχουν έρθει τρία μάτς.
0: Όλα μαζί δεν έχουν έρθει.
1: Κοίτα, βασικά δεν έχει τύχει, νομίζω, γιατί δεν γινόταν σε άλλο μουντιάλ 4 μαζί μια μέρα. Δεν υπήρχαν
2: τέσσερα. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν ήταν τόσοι ομάδες. Αλλά γινόντουσαν τρεις αγώνες.
1: Τέσσερις δεν γινόντουσαν. Τρεις γινόντουσαν.
2: Ναι, γιατί ναι.
1: Θεωρητικά.
2: Αυτό είπα. Ότι και στα τρία.
1: Όχι, συγγνώμη, και στο προηγούμενο μουντιάλ, στο Κατάρ 4, ήταν, νομίζω ήταν μεταδόσει 1-4-7-10. Οπότε γινόντουσαν και στο προηγούμενο μουντιάλ.
2: Αλλά δεν νομίζω να έχουν έρθει την ίδια μέρα τέσσερα μάτς.
1: Όχι, ούτε εγώ.
2: Δηλαδή, α πούμε, τέσσερι αγώνες να έρθουν χ. Όχι με γκολ, χ κανονικά.
1: Ναι, χ κανονικά κατάλαβα.
2: Εγώ νομίζω κάποια έσπαγε, έβαζε ένα γκολ, έτσι, ναι. Κέρδισε μία, κέρδισε άλλη. Από το μάθημα αυτό σε λιγάκι μα είπε ο Παγιώτης εδώ που τα ξέρει, τα μαθαίνει, είναι ο βοηθός του Τζίτζι. Και μαθαίνει.
0: Έτσι. Να μαθαίνει την προσωγραφία, να κάνει την πρακτική σου.
2: Μπορεί και να έχει γίνει Παναγιώτη. Σε κάποιο
1: μουντιάλ. Στο πρώτο μουντιάλ, όχι. Σίγουρα στο προηγούμενο.
0: Περιγραφή, βάλει.
2: Περιγραφή τώρα λοιπόν. Η Νέα Ζηλανδία βγαίνει μπροστά, αλλά Βασίλη έχει μείνει με έναν. Ένα ήταν, ο δεύτερο γλίστησε. Σηκώθηκε όμω. Τώρα η μπάλα όμω ξαφνικά να τι. Γίνανε τρει. Για να δούμε αυτό. Λίγο χεράκι, λίγο πόδι. Το ίδιο κόλπο που κάνει η Νέα Ζηλανδία. Χεράκι, πόδι, μπασκετάκι και ποδοσφαιράκι μαζί. Γιατί είναι μακριά τη φάση. Και διαιτά, πάει λίγο πιο κοντά στη φάση. Για να δούμε τώρα θα ρίξει σιούτ αυτό. Δεν έριξε. Για να δούμε, γυρίζει έξω την περιοχή. Βασίλη, πάλι λίγο χέρι, ε.
0: Ναι, ναι.
2: Η Νέα Ζηλανδία λίγο χεράκι χρησιμοποιούν. Τώρα
0: φτάσει. Όχι ακόμα.
2: Όχι, δεν προλάβει, τον έκοψαν. Οι Ιρανοί κλέβουν την παρά τώρα. Οι Ιρανοί. Φεύγει ο Ταρέμι. Όχι,
0: ναι,
2: φεύγει.
0: Ταρέμι.
2: Προστά τώρα τριμμένα, άμα δώσει, κόψε την παλά δεξιά, κόψε αγόρι μου, μπαλίτσα δεξιά, αριστερά. Σουτ, δοκάρι.
0: Δοκάρι,
2: δοκάρι, αλλά. Ναι, μωρέ, αλλά έπρεπε να κόψει.
0: Έπρεπε να δώσει την μπάλα δίπλα, ρε.
2: Να κόψει την μπάλα τώρα.
1: Το πήρε πάνω του, αλλά.
0: Ωραίο σουτ, ωραίο σουτ, στο δοκάρι πήγε μπάλα, εντάξει. Αλλά μπορούσε να δώσει την μπάλα δίπλα, θα ήταν πιο σίγουρο. Πιο σίγουρο. Τέλος πάντων.
2: Στο προηγούμενο μουντιάλ μας λέει ο Παναγιώτης δεν υπήρχε.
1: Ναι, μόνο στο μουντιάλ 2010 βλέπω τρεις σερίες οπαλίες, αλλά σε δύο μέρες.
2: Τρεις σερίες οπαλίες σε δύο μέρες.
1: Ναι, αλλά ήταν το τελευταίο μάτι της ημέρας 14 Ιουνίου του 10, το τελείο Παραγουάη, και τα επόμενα τις δύο ημέρες ήταν ισοπαλία.
2: Οπότε Βασιλάκη.
0: Τζίτζι έπαιξε ανατροπή στο ημίχρονο, λέει ο Βασίλης ο Γρατσίας. Βάλε τα δυνατά σου.
2: Δηλαδή τι περιμένει.
0: Άσος. 2-1.
2: Στο ημίχρονο.
0: Ναι.
2: Να γίνει το Ιράν 1-1 και μετά 2-1.
0: Ναι, για να γίνει ανατροπή πρέπει να γίνει 1-1. Πρώτα και μετά 2-1. Χρόνια τώρα.
2: Και πρόκειται και περιμένει και ο φίλος μας, ε.
0: Ποιος φίλος μας θα
2: πει. Το 1,5 over.
0: Τα μηνύματάκια σου έρχονται συνέχεια όμως. Δεν κατάλαβα τι ώρα, τι μηνύματα θα παίρνεις. Και Τζίτζι.
2: Ναι, και το 1,5 over γίνεται, ε.
0: Ναι, τα μηνύματα τι ώρα, τι θα παίρνεις τέτοια ώρα μηνύματα.
2: Μια κοπέλα μου λέει πολύ ωραία περιγραφή.
0: Α.
2: Νομίζω με λέει ότι είσαι ευαισθητήριο. Τελικά δοθήκαμε κιόλας από το φίλο μας εδώ, τον Παναγιώτη, ότι δεν υπάρχει πιστεύω στα τελευταία μουντιάλ, τα τελευταία 4-5 μουντιάλ, δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Ακριβώς.
2: Τρεις αγώνες την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα θεωρητικά, γιατί άλλαξε η ώρα.
0: Ναι,
2: την
0: σωστό,
2: ίδια μέρα.
0: Σωστό, θα λέει σωστά.
2: Το λέμε σωστά. Άλλαξε την ίδια μέρα, γιατί άλλαξε η ώρα. Οι δύο γίνανε με την ίδια μέρα.
0: Μπράβο, γίνανε μετά την ημέρα.
2: Στις 10 η ώρα το ένα, στις 7 το άλλο. Ναι. Δύο ισοπαλίες.
1: Ακριβώς.
2: Και στις 16 του μηνός, η δεύτερη ήταν στις 15. Άλλες δύο μέχρι στιγμής είναι 0-1. Αν θρούνε λοιπόν και τα 4 μάτς ισοπαλία, θα είναι πρωτάγνωστο για το Μουντιάλ. 4 μάτς, 4 χ.
1: Ακριβώς.
2: Ένας που είναι χινάκιας και παίζει τα χ, θα πάει ταμείο. Και σε καλή μεριά να μας κεράσει και καφέ, όπως ο κύριος Κώστας που μας μπροστάει γιατί κάνει κασάου. Για να δούμε όμως, έφυγε το 9. Τον έκοψε. Πήρε όμως την μπάλα το 10 πάλι.
1: Το 11.
2: Σεντράρι. Οχο.
0: Τα 10 δεν είναι κανένα διαφορά έχουμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Μπερδεύονται αυτοί γιατί αλλάζουν θέσεις. Δεν είναι λίγο μπερδεματάκι. Είδες που σου λέω για τα κόρνερ. Δεν θα έχει πολλά κόρνερ αυτό το μάτς.
0: Ναι.
2: Ο διαιτητής κάτι έχει δει και κάτι.
1: Cooling break. Διάλειμμα για μίχρονο.
2: Δεν διαιτητή από το Μεξικό. Δίψασες. Εκεί έχετε 40 βαθμούς ζέστη. Έκανε και το κουλουμπρέκο. Γιατί κύριε Βασίλη, μέχρι στιγμής βλέπω λίγο χεράκι, λίγο πόδι, δεν είναι εύκολα. Ε?
0: Ναι, ναι.
2: Δύο φορές έχουν κοντρολάρει οι Παναγιώτη άλλη την μπάλα με το χέρι και έχουν βγει στην αντεπίθεση. Και είναι την κόβει στη φάση εκεί. Σου έχει αφήσει η Βασίλη, έτσι, ναι.
0: Σωστό.
2: Την κόβει στη φάση εκεί, δεν την αφήνει. Και δεν διατητά. Θα πάρω το φίλο μας που είναι στην εξέδρα. Τον πρέβο τη UEFA. Έκατσε καλά. Μην του μα τα κάνει πλακάκια, ε.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, γιατί φίλο βγήκαν δύο φορές αντεπίθεση άλλη. Μπορούσε να μπει γκολ.
0: Βέβαια, μπορούσε να μπει γκολ.
2: Χεράκι λίγο αυτό, αν μπει.
0: Βέβαια, μπορούσε να μπει γκολ και θα είχαμε άλλα τώρα.
2: Άλλα τώρα, αλλά και ο Ταρέμι δεν έκοψε την μπάλα, ρε φίλε. Ε? Μου θυμίζει τον Ολυμπιακό Ταρέμι όταν παίζει, ε.
0: Ναι.
2: Δεν την έδωσε την μπάλα.
0: Γιατί δεν την
2: έδωσε. Η γνώμη του Τζίτζι είναι, του μεγάλου Προέδρου. Κόψει αριστερά, κόψει δεξιά την μπάλα, είναι γκολ. Στο λέω εγώ, ήταν μόνη τη η άλλη. Ε?
0: Ναι.
2: Προτίμησε να σουτάρει. Καλό σου, αλλά. Δεν ξέρω γιατί δεν την μπάλα. Α, θα το να δούμε τώρα, να το. Κοίτα, κοίτα Παναγιώτη. Πώς δικαιώνεται ο Τζίτζης, κοίτα. Δεξιά, αριστερά. Γκολ. Όχι, δοκάρι. Είναι η επανάληψη.
0: Σαν μέσα στο γήπεδο είναι.
1: Σωστό.
0: Το κόρτερο.
2: Άκου τώρα.
0: Μέσα στο γήπεδο ο Τζίτζης, παιδιά.
2: Ναι.
0: Είναι πια μέσα στο γήπεδο, έχει συνεθεί με το γήπεδο ζωντανά.
2: Λος Άντζελες. Και ο Ταρέμι τώρα κάνει το σουτ πλασεδάκι σε επανάληψη δοκάρι.
0: Ακόμα και τις φωνές του κόσμου.
2: Ακόμα φωνάζει Τζίτζη και. Περιμένουνε τον γκολ. Άρα Ταρέμι δεν έκοψε την μπάλα.
1: Γιούχα
2: είναι για το διαιτητή.
0: Τεράστια Τζίτζι, κάνε χ και το Ιράν το έπαιξα τώρα Ρομπίνιο.
2: Όπα. Χ στο ημίχρονο.
0: Ατμόσφαιρα φανταστική, ακούτε το Τζίτζι παιδιά. Ατμόσφαιρα φανταστική από κάτω.
2: Α, δεν είναι τον γκολ, να το. Ωραία, μάνα μου.
0: Από κάτω ο λαός φωνάζει.
2: Το 9, το 11, παίρνει την παλίτσα. Ωραίος. Α, έκανε ωραία προσπάθεια. Ναι, ο κόσμος ακούγεται λοιπόν. Φωνάζουνε. Ακούστε εδώ παρακαλώ.
0: Χαμός.
2: Χαμός, λοιπόν.
0: Έτσι, έτσι μου,
2: σε ξέρεις, σε λίγο θα δούμε και την όλα.
0: Την όλα, ποια είναι όλα.
2: Η όλα. Η...
1: Που κάνει ο παδί.
0: Α, το όλα, όχι η όλα. Ποια είναι όλα.
2: Η όλα είναι αυτή που λέει από το σπίτι του και το λιβάδι.
0: Χαμός, ακούγεται.
2: Πολύ ωραία η μετάδοση λοιπόν. Ο φίλος μας λέει ότι το έχει παίξει η Βασίλη Χ.
0: Ναι.
2: Το ημίχρονο Χ ή τον αγώνα.
1: Νομίζω τον αγώνα.
2: Τεράστια Τζίτζι λέει, κάνε Χ. Και το Ιράν το έπαιξα τώρα. Ο Ρομπίνο. Είναι εξύπνος ο Ρομπίνο, ακούγει το χίλιος. Ακούω τώρα, αλλά γιατί.
0: Μέσα, παιδιά, ο Τζίτζι στο γήπεδο, μέσα είναι τώρα.
2: Φωνάζουνε τώρα οι...
0: Έχει συνδεθεί με το γήπεδο.
2: Με το γήπεδο του Λος Άντζελες.
0: Το Γάλαξη.
2: Γάλαξη. Το νερό τελείωσε.
0: Το νερό.
2: Ναι, τελείωσε. Θα επεξηγήσω αγώνα.
0: Θα μπουκάλια.
2: Όχι,
0: ήταν. Παραγγείλουμε. Από το κέντερινγκ.
2: Βίκο, βίκο. Τα νερά είναι βίκο. Το Μουντιάλ τα νερά είναι πολύ ωραία. Κρύα, αλλά το νερό τώρα τελείωσε. Γιατί είστε στις ομάδες πάλι στο πλάγιο. Να δούμε. Ακούστε παρακαλώ πώς φωνάζουν οι Ιρανοί και οι Νεοζηλανδοί.
0: Ναι.
2: Και βέβαια φωνάζει και ο Τζίτζης, για να ακούγεται. Πάνω από το κεφάλι μου.
0: Σωστός. Πάμε.
2: Έτοιμο. Ξεκίνησε το ματσάκι πάλι. Η Νέα Ζηλανδία έχει την μπάλα. Την κλέβει όμως ο Ιρανός. Πάλι ο Ταρέμι. Πώς γίνεται.
0: Θα δώσει την μπάλα τώρα, μας θα φάει.
2: Θα τη δώσει τώρα, για να δούμε, θα τη δώσει. Θα τη δώσει το παιδί, βγήκε. Πέναλι. Φίλε. Όπα, τον έσπαξε.
0: Το έδωσε.
2: Κύριε διαιτητή. Κύριε διαιτητή.
0: Α, δεν μας τα λέει καλά.
2: Την έκλεψε. Του την έκλεψε, δεν έβλεψε φάουλ. Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, ρε φίλε.
2: Τι γίνεται, φίλε. Α, σε αυτόν τον αγώνα θα δούμε σήμερα όλα τα κουφά.
0: Ναι, κάτι
2: πάει να βγει ο τερματοφύλακας, δεν πιάνει την μπάλα και τον εσπρώχει τον επιθετικό. Μετά γλιστράει και σουτάρει ο άλλος και πήγε κόρη την
0: παρατήρηση. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εδώ κοιτά. Καταρχήν γλίστησε. Δεν τον έ. Για να δούμε όμως την προηγούμενη φάση. Εδώ για. Γιατί είναι κόρη.
1: Out, out, δεν δε.
0: Μα τα λέει καλά, ούτε.
2: Περίμενε.
0: Ο Μεξικάνος.
1: Κουράστηκε.
0: Μεθυσμένος είναι.
2: Όχι, όχι. Εγώ ο Μεξικάνος δεν μα τα λέει καλά. Καλά, δεν μας δείξανε ποτέ τη φάση
0: ναι,
2: αν ήταν πέναλτι.
0: Αυτά δεν γίνονται.
2: Α, θα έχουμε.
0: Κακή, πώς λένε, περιγραφή του αγώνα από την τηλεόραση.
1: Καλύτερη του Τζίτζι.
0: Μπράβο, Τζίτζι. Λάθος οι Αμερικάνοι.
2: Διαμαρτύρουν την Ιρανή, φωνάζουνε.
0: Ναι, φωνάζουν και παδί.
2: Είναι παράξενο τώρα τα πράγματα. Για να δούμε όμως το 11 που είναι μέσα στην περιοχή. Σουτάρι, τσάκωσε ο τερματοφύλακας, ωραίο μπλοζόν. Έπεσε το μπλάκαρι.
0: Φωνάζω και παδί.
2: Για να δούμε εδώ. Τα μπουλα, τα μπουλα.
0: Θα πήγαινε το Τζίτζι και κίδα, να ξέρετε.
2: Και κίδα. Μηνύματα έρχονται κατά σειρά.
1: Έχουμε μήνυμα χαμηλά. Μα Θεός ο Τζίτζι, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Κλειώστε το γύλιο, ρε τι πάρεις αυτός. Λέμε πού τον βρήκα το Θεούλη.
0: Το Θεό, δούμε τώρα.
2: Το Ιράν είναι έξω την περιοχή. Ναι. Πες Παναγιώτη,
1: θα το φέρνεις κάθε μέρα, λέει Βασίλη.
0: Κάθε μέρα θα έρθει. Για το Μουντιάλ δεν ανοίξει ο Τζίτζι. Το είχαμε πει από το. Πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, ότι θα κάνετε μεγάλες βραδιές με Τζίτζι.
2: Εξώτιο τέρμα.
0: Μέσα στο γήπεδο τον έχουμε τώρα.
2: Βέβαια. Επευθείας σύνδεση λοιπόν από το Λος Άντζελες. Εδώ κράτημα έχουμε. Αλλά γιατί δεν είναι και εύκολα. Κράτημα είχαμε. Μετά σούταρε, out την μπάλα.
0: Χαμός γίνεται.
2: Φωνάζουν οι Ιρανοί και οι Νεοζηλανδοί. Ελεύθερο το τερματοφύλακα της Νέας Ζηλανδίας. Για να δούμε τώρα. Ελεύθερο η Νέα Ζηλανδία.

0: Αυτή είναι η Νοτιοαφρικανή ρε φίλε.
1: Ποιοι?
0: Αυτοί σαν Νοτιοαφρικανοί ακούγονται.
1: Όχι, δεν είναι από το Βενέζουελα.
0: Α, ναι, δηλαδή.
2: Ανάσταση είναι ανακατεμένη.
1: Ναι, φίλε, δεν ξέρεις, άμα δεν ξέρεις και κατόπιο, το τζιζί να μαθαίνεις.
2: Βέβαια.
1: Είναι πολύ οπαδί, διάφορο
2: να μάθει. Μάθε μπάλα, γόρι μου.
1: Μπράβο.
2: Το εδώ πέρα.
0: Μάθε μπαλίτσα από τον Άρχοντα.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Άλλο σε λέγε, κύριε, τι έχετε πείτε για τον Καστίγιο. Ποιο Καστίγιο λέει, μάθε μπαλίτσα λέει και άστο Καστίγιο. Καστίγιο τη διάτη κανένα. Σκορμένε. Εδώ τώρα όμω το 4 το Ιράν, τώρα έχει πάρει μια πρωτοβουλία το Ιράν.
1: Χάσαμε το παιχνίδι, το 2-2 ήρθε. Το άλλο.
0: Για Βαΐ.
1: Ναι.
2: Δεν πήγε γκολ.
1: Δεν πειράζει, έχουμε μετά αδελφία όμως.
2: Όχι, εμείς έτσι κι αλλιώς.
1: Περιμένουμε γκολ αυτό.
2: Αυτό, ναι.
1: Για να πληρωθούμε.
2: Για να πληρωθούμε. Το Ιράν όμως είναι τώρα στην αντεπίθεση, κόβουν οι νέος, δηλαδή. Κλέβει όμως την μπάλα. Για να δούμε τώρα θα κλέψει την μπάλα, θα πει.
1: Μια καλή σέντρα θέλουμε.
2: Μια καλή σέντρα. Καταρχήν τα κόρνερ είναι ένα.
1: Μόνο.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ το είπα. 7 με 8 κόρνερ άμα γίνει.
1: 7, 8 μπορεί να γίνουν.
2: Ναι. Εκεί είπα εγώ. Όσοι ναι. Παίξετε 6, 7 μέχρι το 8, ζυγό δηλαδή. Κερδάτε. Άμα πάτε στα 9.
1: Ο Αντώνης λέει τι περιγραφή απίστευτη είναι αυτή. Έκτισα την τηλεόραση και ακούω τζίτζι. Καλά,
2: ναι, εντάξει. Τη τηλεόραση δεν πει τώρα.
1: Γιατί σαν να είσαι μέσα στο κήπεδο, ακούω τα τζίτζι.
2: Βέβαια. Και η τηλεόραση δεν πει ότι ο άλλος κουτρολάει για την μπάλα με το χέρι.
1: Μπράβο.
2: Μα τώρα γιατί κύριε από το Μοσκάτο.
1: Μεξικό, ρε.
2: Από το Μεξικό. Ελάει ένα φυλάκι. Είναι το Ιράν, δεν είναι. Ένα-ένα.
1: Το πιάσαμε, Τζίτζι.
2: Για να δούμε.
0: Το είδο στο
2: ψάρι. Όχι, γκολ. Ένα-ένα. Ένα-ένα. Ένα-ένα, παρακαλώ. Ισοφαρίζει το Ιράν με γκολάρα. Ενώ έκανε το σουτ, έπεσε ο τερματοφύλακα, τη βρήκε την μπάλα.
1: Τι μιλάς τώρα, μιλάμε πολύ μπροστά άνθρωπο.
2: Ένα-ένα. Κύριε Ρομπίνιο, γκολ. Ένα-ένα.
1: Κύριε Τζίτζι, πληρώθηκε.
2: Κύριε Τζίτζι, πληρώθηκε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Άλλα 80.
2: Άλλα 80 και περιμένω τώρα. Περιμένω τώρα. Ο τερματοφύλακας κουνάει το κεφάλι του. Φίλε, και να το κουνάς το κεφάλι σου, το κουνάς το κεφάλι σου, γιατί θα πιάσει την μπάλα και με το χέρι πριν.
1: Ναι.
2: Δεν το
1: ναι.
2: Λέει τώρα ο τερματοφύλακας. Μήπως είναι το VAR offside. Για να δούμε όμως τη φάση, Βασίλη. Τζίτζι εδώ. Πρώτο σου. Πρώτα. Όχι, δεν νομίζω. Και εγώ. Από πίσω δεν
0: θέλουμε όλο το replay να το καταλάβουμε. Αυτό δεν το replay δεν βοηθάει.
2: Όχι, είναι από πίσω. Όχι, δεν είναι από πίσω.
1: Θα πάει στο VAR, να δούμε τώρα. Αν πάει στο VAR, είναι να δώσω. Αν δεν πάει στο VAR,
0: είναι. Δεν είναι μόνο το καλύπτει. Είναι πλέον και ο παίκτη πίσω από την μπάλα. Έτσι. Μπορεί να τον καλύπτουν.
2: Να δούμε, μπορεί να τον καλύπτουν. Μπορεί και όχι όμω.
1: Ωραμίν το βάλει τον κόλπο. Κύριε Τζίτζι.
2: Για να δούμε, φίλε. Θα πάει στο VAR.
1: Θα πάει.
2: Να δούμε, γιατί για το πρωτοφλάγιο έχει μια παστοφία.
1: Ναι. Γκολ.
0: Γκολ μέτρης.
1: Γκολ. Πληρώθηκε και η Τζίτζι. Πληρώθηκε και η Τζίτζι και ο Πιτζής έχει παίξει και γκολ, γκολ και όβρα, να ξέρετε. Έχει παίξει και κόρνερ.
2: Ναι. Έχω παίξει. Στον αγώνα να μπουν μέχρι 6 και 8. Δηλαδή να μην άμα πάει 9 το χάνω. Είμαι από το 6 μέχρι το 8.
0: Τα κόρνερ.
2: Ναι,
1: 4,5 απόδοση.
2: Παίζω βιλαβή. 4,5 απόδοση. Παίζω βιλαβή σιγά. 6-8. Δεν παίζω μόνο.
1: Εκείνο.
2: Μετά έχω παίξει το goal-goal πληρώθηκα. Έχω παίξει goal-goal παράταση.
1: Παράταση είναι μουρλιά.
2: Εντάξει, παιδί μου, παιδεύτηκε με τον μπάσκετ του Ολυμπιακού. Παιδευόμαστε, φίλε. Είναι σποντάκι για το σταυρό. Για το...
1: Στατάκι γράφει.
2: Στατάκι, παράταση. Παράταση. Έχω παίξει goal-goal, ήθελα να πω το ημίχρονο.
1: Ναι.
2: Και έχω παίξει goal over. Ναι, είναι σποντάκι για το σταυρό. Για το...
1: Στατάκι γράφει.
2: Στατάκι, παράταση. Έχω παίξει goal-goal, ήθελα να πω το ημίχρονο.
1: Ναι.
2: Και έχω παίξει.

0: Θα σπάσει όλα τα κοντέρ, λέει ο Ρομπίνιο.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ, Ρομπίνιο.
0: Στην Ουγγαρία θέλει γκολ να μπει ένα γκολ ανατροπή στο ημίχρονο που ζήτησε.
1: Ακού τώρα, εάν
0: γίνει. Δεν έχουμε χρόνο.
1: Κοίτα, έχει πάρει την μπάλα ο διαιτητής.
0: Έχει πάρει.
1: Μιλάει στον ένα, μιλάει στον άλλον, αλλά εγώ είμαι σίγουρος, επειδή ο Τζίτζης θα δώσει την μπάλα στην Ασλανδία. Ναι. Αυτός θα δώσει ελεύθερο. Αλλά και στο ελεύθερο θα βάλω. Για να δούμε, ρε φίλε. Έβεσε φάουλ. Εντάξει, ρε φίλε.
0: Τι έδωσε τώρα.
1: Φάουλ. Ελεύθερο. Ελεύθερο. Λοιπόν, είμαι πολύ μπροστά.
0: Είναι πολύ μπροστά.
1: Είμαι 22 δευτερόλεπτα από το Μουντιάλ, ας είμαι στο γήπεδο.
0: Μπράβο.
1: Έπιασε την μπάλα στα χέρια και είπε, θα δώσε ελεύθερο. Διαιτητή. Συγγνώμη δηλαδή, μην πω καμία έφεση στον αέρα.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: ναι, εντάξει.
1: Κάτω από την κίτρινη φανέλα φορά στην άλλη. Ατλάδε. Απίστευτε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, παίζει Βασίλη Λίνα. Ναι, σφυράει λίγο παραπάνω.
2: Είναι το σορτσάκι μαύρο και έχει και μαύρη φανέλα από μέσα.
1: Μπερδεύεται. Όχι, είναι Μεξικανό όπω το είπε.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα όμω. Ευτυχώ κόψανε την μπάλα οι άλλοι χωρί να πέσουν κάτω. Γιατί θα πέφτανε ένα φάουλ. Για να δούμε όμω τη Νέα Ζηλανδία τώρα ξεθάρεψε πάλι λίγο. Μετά τον γκολ που δέχτηκε, αλλά το Ιράν είναι καθαρά κλασικό το φαβορί τώρα, το αγώνα. Έφερε το μάτς στα ίσια, φίλοι ακροατές και ακροάτιες, 1-1, γκολ-γκολ πληρωθήκατε, κόρνερ 1, κίτρινες καμία, σωστά.
0: Ναι, ναι, ακόμα καμία.
1: Καμία, αυτός θα βγάλει μια και καλή, κόκκινη, να το θυμάσαι. Κίτρινη θα βγει, μια και καλή θα βγει εδώ. Και να λέμε ότι όσοι παίξατε γκολ over, όσοι παίξατε over και όσοι παίξατε και 3,5 over, ζωντανά που ακούσατε το GG πριν θα πληρωθείτε. Θυμίστε τι σα λέω, αυτό το γκολ θα έχει γκολ αυτό το μάτς. Ακεί να έχει το ημίχρονο, μήπως πληρωθεί και ο φίλος μας, ο Βασίλης. Πώς θα είπε, ο Γκαρσίας.
0: Ναι.
1: Και ένας, ο Ρομπίνιο το έχει παίξει εκεί νομίζω.
2: Ναι, ο Ρομπίνιο καλά είναι μέχρι τώρα.
1: Ρομπίνιο είναι καλά. Ναι, εντάξει. Κοίτα.
2: Κοίτα, το αφήνουμε μέχρι το 80 να κάνει κασό το Ρομπίνιο και μετά βάζουμε 2 γκολ στο Ιράν.
1: Και το πληρώνεται και ο φίλος μας.
2: Ακριβώς. Και πληρώνει και εσύ με τον γκολ και over 3,5.
1: Ναι, βέβαια, δούμε τώρα, ναι. Να, έδωσε φάουλ. Εντάξει, πώς θα μην το δώσω αυτό, ε?
2: Σωστό.
1: Πάντως το ισοφάρισε γρήγορα το Ιράν. Ισοφάρισε γρήγορα το Ιράν, έγινε γκολ-γκολ. Τελικά, Βασίλη, σήμερα είναι 3 γκολ μέχρι τώρα. Γκολ-γκολ το Βέλγιο με την Αίγυπτο. Γκολ-γκολ το προηγούμενο ματσάκι.
0: Και 0-0 Ισπανία.
1: Όχι, η Ισπανία δεν είχε γκολ.
0: 4 μάτς, 3 γκολ-γκολ, 1-0.
1: Ναι, γκολ-γκολ το προηγούμενο ματσάκι που περιγράψαμε. Ζωντανά στον αέρα.
0: Βεβαίως.
2: Ναι. Goal, goal.
1: Και γκολ γκολ και
0: την Αραβία με τον Ουρουάη.
1: Ναι, και τώρα γκολ γκολ και αυτό το ματσάκι.
0: Και νωρίς νωρίς αυτό το γκολ γκολ.
1: Ναι.
0: Πριν το ημίχρονο γκολ γκολ.
1: Αλλά μήπως είναι τα γκολ έτσι του Μουντιάλ αυτό.
0: Δεν ξέρω και έτσι θα έχεις εσύ που
1: γκολ γκολ ο Καναδάς. Γκολ γκολ η Αμερική. Γκολ γκολ το Κουρασάο η Γερμανία.
0: Κουρασάο. Κουρασάο.
1: Γκολ γκολ το Κατάρ στην Ελβετία.
2: Σωστά.
1: Επαφήνε, έχουμε πολλά γκολ γκολ εδώ.
0: Ναι.
1: Θα μας πούμε έτσι λίγο. Εγώ ταχύ ήταν 7. Το γκολ γκολ φαίνεται παραπάνω. Τώρα σπρώχουν λιγάκι. Οι Νορδιδανδέζοι τα έχουν λίγο χαμένα, ε. Γυρίζουν την μπάλα πίσω, βλέπεις τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι χαμένοι, στο διάστημα.
1: Είναι λίγο οι. Είχα και αυτούς από πάνω μου που φωνάζανε πριν. Να έχω εκεί πολύ.
2: Αυτό είναι το 11ο μάτσο που έχει έρθει γκολ-γκολ. 11ο μάτσο. Με γκολ-γκολ. Όχι, είχε και μαζί.
1: Όχι, γκολ-γκολ. Και στα πόσα μάτσο.
2: 11 στα.
1: 15.
2: Ναι.
1: Α, Βασίλη, είδες πόσο μπροστά είμαι. 11 στα 15.
2: Στα 16.
1: 11 στα 16 γκολ γκολ. Δηλαδή το 80%.
0: Ορίστε.
1: 16 μάτς, 11 γκολ γκολ. Η χαρά του γκολ. Ε? Η χαρά του γκολ. Βέβαια αναέφθηκε καμία νίκη, γιατί δεν βλέπω πολύ ισοπαλίες. Για να δούμε όμως τώρα τη Νέα Ζηλανδία που κατεβαίνει επικίνδυνα από δεξιά. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Θα κόψει σίγουρα. Όχι, δεν έκοψε. Τον μπλόφαρε τον άλλο. Έκανε τη σέντρα. Άστι για μένα. Η μπαλά, άστι για μένα, φίλε, γιατί. Εντάξει. Ούτε ο αστυνόμος Αΐνης, εκεί δεν την προλάβαινε. Να πεταχτεί να κάνει
0: μια παλιά. Ναι, ατάκες,
1: ναι, ατάκες. Ναι, τώρα, εντάξει φίλε, η σέντρα που έκανες ήταν άστι για μένα.
0: Δώσε προμοσικά, Τζίτζι, πριν φύγεις για τα σημερινά παιχνίδια.
1: Α, ναι.
0: Μπάσκε, πάμε διακοπές, λέω Ρομπίνιο.
1: Πάμε διακοπές.
0: Τα λοιπόν. Σημερινά, για πάμε τα σημερινά, γιατί σε λίγο κλείνουμε και εμείς 8 λεπτά, 9.
1: Το ημίχρονο το έχουμε,
2: ναι, ναι, τώρα,
0: το έχουμε. Για πες τα σημερινά, κύριε Τζίτζι, βλέπεις, κύριε, να παίξει ο λαός που σε ακολουθεί πιστά και σε περιμένει και το βράδυ να μεταδώσει και τον αγώνα Αργεντινής, ε, το βράδυ, ε.
1: Βασίλη, παρατήρησες κάτι.
0: Παρατήρησες.
1: Και χθες το βράδυ,
0: ναι,
1: τα δύο β' Βραζιλίας ήταν γκολ και over.
0: Ναι, και σήμερα γκολ και over έχουν έρθει.
1: Είναι 2-2 και 1-1 και είναι, ναι, στο 79.
0: Ναι, ναι, έχω δρόμο ακόμα.
1: Δηλαδή, αν γίνει και το 1-1 αυτό γκολ, τα 4 βραζιλιάρικα β' κατηγορίας θα έχουν έρθει γκολ και over.
0: Και πληρώναν καλά.
1: Όλα, 2-90, 2-80, 2-90, 2-80, γιατί. Τι έχει παιχτεί τώρα. Πάνε όλοι στο Μουντιάλ και έχουν ξεχάσει β' σειρά, γάμα σειρά και στη Βραζιλία και πέντε γκολ. Τώρα όμως θα δώσουμε προγνωστικά για αύριο, ε.
0: Βέβαια.
1: Ήρθε η ώρα των αυριανών αναμετρήσεων.
2: Όσο το ψάχνει ο δάσκαλος, να πω εγώ τα δικά μου προγνωστικά.
1: Ναι, ναι, ναι, α, βέβαια, ναι.
0: Κανονικά πρέπει να παίξει τα δικά.

0: Κάτω, τον Τζίτζι πρέπει να παίξει. Τώρα τι δεις προγνωστικά. Τα μήνα μαύρος είναι ταμείο άχαστος.
1: Τα λέω γιατί για να πει ο Τζίτζι τα ίδια με εμένα και να μην τον κατζημιάζω.
2: Από εδώ πώς γίνω.
1: Από εδώ έτσι βγαίνει, φίλε μου. Λοιπόν, απορρίψε, ορίστε, βγήκε.
2: Βέβαια, στέλνε μηνύματα και μπορώ να βγω, με μπλοκάρανε. Ναι. Τα κορίτσια.
1: Σωστό. Εγώ θα δυνάσω και 2-3 γκολ τη Γαλλία με τη Σενεγάλη. Να κερδίσει η Γαλλία και να μπουν 2-3 γκολ στον αγώνα.
0: Ναι.
1: Διπλό και over το Ιράκ με Νορβηγία. Να σκοράρει ο Άλβαρης στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αλγερία. Και άσο και over 2,5 την Αυστρία-Ορδανία. Βλέπω και εγώ βρουγκουλάκια. Και περιμένω και τι θα πει και ο Τζίτζι να το ακούσουμε.
2: Λοιπόν. Σε 2 λεπτά και 3 θα πω τα αποκλειστικά. 2 λεπτά και 3 μόνο. Εδώ βέβαια σε επανάληψη τα γκολ. Πρώτο το γκολ του Ισνάς. Δηλαδή. Α, να μια νέα
1: ωραία δηλαδή. Παρουσία.
2: Ωραία παρουσία.
0: Α, ωραία.
2: Ναι. Α, να πει φίλο τη. Γιατί η αλλιά φορά αυτή, η αλλιά δείχνει αυτό.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή συμβαίνει εκεί μετά.
1: Συμβολικό.
0: Δίλιο.
2: Δίλιο, κύριε Στρατάκη, γυαλιά, κύριε αλλιά. Ο κότς, παντελονάκι μαύρο, που καμισάκι κότς, βιάστα και θα πανηγυρίσει γιατί το φαγεί στο κολάκι μετά, ε.
0: Ναι, το φαγεί.
2: Περιμένεις λίγο, κότσι. Λοιπόν, για αύριο λοιπόν ο μεγάλος πρόεδρος θα δώσει τα εξής.
1: Είμαι στην αναμονή και περιμένω.
2: Όπως θα γίνει χαμός αύριο, την βλέπω την πηγιά. Για να δούμε λοιπόν, αύριο Τρίτη 16 του μήνα.
0: Ναι.
2: Στις 10 η ώρα έχουμε το πολύ ωραίο...
0: Σήμερα Τρίτη είναι, αύριο 17.
2: Ναι, σήμερα Τρίτη 16 του μήνα.
0: Ναι.
2: 10 η ώρα λοιπόν έχουμε το πολύ ωραίο τοπικό ντέρμπι. Πρόσεχε ναι. Το συλλογό Γαλλία-Σενεγάλη.
0: Τοπικό ντέρμπι.
2: Ναι, είναι οι Σενεγαλέζοι μαζί με τους Αλγερινούς και τους Γάλλους. Αλλάζουν πολλές φορές μαύρους παίκτες εξή. Πολλοί Σενεγαλέζοι παίζουν στη Γαλλία.
0: Είναι γείτονες.
2: Όχι. Τοπικό ντέρμπι. Πιστεύω εγώ. Αυτό εγώ το ματσάκι το βλέπω.
0: Και ακούσατε και αυτό από τον Ιντερβέτ Σπορτς 94,3 κύριε Στρατάκη να υπάρχει στο Μουντιάλ τοπικό ντέρμπι.
2: Τοπικό ντέρμπι. Εγώ το βλέπω λοιπόν.
0: Στρατάκη, κύριε Κατόπη, το έχεις ακούσει ποτέ.
1: Φυσικά και
0: τοπικό ντέρμπι στο Μουντιάλ.
1: Μόνος
0: εγώ.
2: Η Σενεγάλη σκοράρει σίγουρα.
0: Αυτή η σιγουριά σου.
2: Η Γαλλία σκοράρει σίγουρα.
0: Άρα γκολ-γκολ.
2: Έχουμε το γκολ-γκολ σίγουρα και έχουμε αν θέλετε και ένα σκοράκι 2-2.
0: Ω, πας, άμα πει 2, πες και το χ κιόλας.
2: 2-2 και το χ.
0: Αφού είναι 2-2.
2: Έχουμε γκολ-γκολ 2-2 και χ. Εγώ.
0: Μεγάλη.
2: Ο Παρίς είμαι σ' άλλο.
1: Κόντρα.
0: Μεγάλη.
2: Έχουμε λοιπόν το Ιράκ Νορβηγία.
0: Ναι,
2: διπλό. Ο φίλος μου ο ψηλός, ο Ντερέκας. Ο Ντερέκας είναι ο Ντερέκας, είναι καλός, είναι ψηλός, αλλά δεν έχει να κάνει με τους πιο άλλους. Αυτή είναι και λίγο ψηλή η Ιράκ. Το Ιράκ σκοράρει στα 15 μάτς στα 2, που λέει ο λόγος. Γιατί και αυτό σκοράρει στο φιλικό με την Ισπανία, έριζε που το βάλει το κόλλο από τη σέντρα. Αλλιώ δεν έβαλε μετά το κόλλο. Το άσος είναι 12,5. Το χ είναι 6,5, το διπλό 1,21. 1,21.
1: Δύσκολο.
2: Εγώ είμαι. Γκολ γκολ ημίχρονο.
1: Πω, τι έδωσε.
2: Σκοράρει το Ιράκ και ισοφαρίζει ο ψηλός.
0: Μεγάλη απόδοση.
2: Το ημίχρονο είναι 3-10. Το γκολ γκολ θα είναι 3-10 στο ημίχρονο, που είναι 12,5 άσος. Θα ισοφαρίσει ο ψηλός. Ναι. Θα προηγηθούν το Ιράκ. Και πάμε και στο μεγάλο παιχνιδάκι στις 4 η ώρα που θα προλάβουμε να δούμε και ένα ημίχρονο. Αργεντινή Αλγερία, όλα τα λεφτά. Σκοράρει η Αλγερία, σκοράρει η Αργεντινή, παιδιά.
0: Άρα θα έχει δώσει ένα γκολ-γκολ.
1: Ναι, εγώ έδωσα σκόρ, δεν είπα το αντίθετο.
0: Ναι, γκολ-γκολ θα δώσω και ζήτησε όλα τα παιχνίδια και πάμε στο τελευταίο μάτς.
1: Το Αυστρία-Ορδανία.
0: Αυστρία-Ορδανία.
1: Είναι σε 7. Αυτό θα κοιμόμαστε και θα δούμε το πρωί τι πιάσαμε.
2: 7 η ώρα.
1: Ναι,
0: βλέπουμε εκεί.
2: Αυστρία-Ορδανία. Οι Ορδανοί παίζουν και αυτοί λίγο καλό ποδόσφαιρο. Οι Αυστριακοί, όπως ξέρουμε, ανήκουν στην Ευρώπη. Δεν ξέρω γεωγραφικά. Είναι δίπλα από τη Γερμανία, δίπλα κοντά εκεί η Αυστρία-Γερμανία. Πας λέει με τα πόδια, λέει ένας. Εγώ βλέπω ότι οι Αυστριακοί δεν ξέρω αν έχουν πάει και σε άλλα μουντιάλ.
1: Οι Αυστριακοί είναι εκεί. Στο προηγούμενο είχαν πάει καλά, είχαν αποκλειστεί στους 16 ναι. Και στο Euro νομίζω από τους Τούρκους. Και ήταν και καλύτεροι.
2: Εγώ βλέπω, ναι. Θα το πω ξεκάθαρα, βλέπω να κερδάει η Αυστρία.
0: Αυστρία.
2: 1,5 over και Αυστρία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να κερδίσει Αυστρία 2-0, 3-1 εκεί.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό.
2: Αυτό βλέπω. Δεν βλέπω την Ιορδανία γιατί εντάξει, μπορεί λίγο δύσκολο, έτσι ναι.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί τώρα όλα τα outsider.
1: Εντάξει, βέβαια ποτέ δεν ξέρει. Γιατί και έχει μέρδε με τα outsider που έκαναν.
2: Εγώ βλέπω οι Αυστριακοί να μπαίνουν, θα έχουν και κόσμο εκεί. Να μπαίνουν σίγουρα. Τώρα έχει χτυπήσει ένα φάουλ, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας εύκολα. Αυτό το τερματοφύλακας είναι γατόνι φαίνεται. Κοτσιδάκιας με μουσι.
1: Ωραίο στυλάκι.
2: Ωραίο στυλάκι. Στυλάκι Κοτσιδάκι με μουσι, ε. Α, παλιό. Ποιο δεν έχει ένα επιθετικό τώρα η Μάντζεστερ, τον έχει η Λίβερπουλ Κοτσιδάκι με μουσι.
1: Τον Άντι Καρόλ.
2: Ναι, Άντι Καρόλ.
1: Η Λίβερπουλ.
2: Κοτσιβάκι με Μούση. Εξαιρετικό όμω. Δεν έχει καμιά σχέση με τον τερματοφύλακα. Κοτσιβάκι με Μούση ένα, Κοτσιβάκι με Μούση άλλο.
0: Θα κάνουμε τη λήξη του μέχρι να πάμε να φύγουμε.
2: Κάνουμε τη λήξη του.
1: Στο 45.
0: Βράσκει ο σπίκερ σήμερα.
2: Όχι, είμαι ωραία. Τώρα εφεύγει στην αντεπίθεση στο Ιράν.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Για να δούμε τώρα. Πρόσεχε μπει το γκολ και γίνει και άσο που το θέλει. Ποιο το θέλει άσο, Μιχρό. Με ανατροπή. Έλα ναι. Γκαρσία για σένα. Δουλεύουμε όλοι. Και μετά 2-2 δουλεύουμε όλοι για τον άλλον, το Λουμπίνιο.
0: Ναι.
2: Είναι μέσα στην περιοχή τώρα, για να δούμε. Διώχνουν οι Νεοζηλανδοί, αλλά δεν μπορούν να διώξουν πιο μακριά. Απλά διώχνουν. Κεφάλι στο κεφάλι, πάει μπάλα στο δοκάρι. Έχει τώρα τη διαμπαλίτσα, τη ρε φίλε μου.
0: Εντάξει,
2: άλλο. Κύριε, έχεις ελπίδες ακόμα γιατί θα δείξω γιατί σίγουρα έγινε εδώ.
1: 6 λεπτά.
2: 6 λεπτά έγινε. Αναστάσει και νερό.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά μου, μα.
2: Αναστάσει για νερό.
1: Ναι, αλλά αναστάσει για νερό είναι 2 λεπτά, δεν έγινε.
0: Βέβαια, δεν
1: είναι
0: 6.
1: Και εγώ δεν νομίζω να έχει γίνει τίποτα άλλο. Δεν θυμάμαι μέσα στι καθυστερήσει να
2: έχει. Έγινε 6 λεπτά.
0: Άλλο ο Τζιτζιτζιτζ είναι καλά σήμερα. Είναι Μεξικό Νέο Ζηλανδό.
1: Πρέπει να το έχει παίξει την διπλό ημίχρονο.
0: Ναι, Μεξικό Νέο Ζηλανδό. Χαρά το Τζιτζιτζιτζ με το δικό του.
2: Μεξικό Νέο Ζηλανδό πρέπει να είναι ο διαιτή. Συγγνώμη για τη λέξη γιατί έδειξε 6 λεπτά. Ο διαιτή τον επόπτη. Τώρα είναι ο Ζηλανδί μπροστά. Προσπαθεί να κόψει το Ιράν, δεν τα καταφέρνει ούτε. Όχι, εντάξει, θα πιάσει. Ο Κουτσιδάκης είπαμε είναι καλός. Πρέπει να έχει καμία συγγένεια με τον άλλο τη Λίβερπουλ. Είναι ίδια ακριβώς στήλε, φίλε. Βέβαια, εκείνο τη Λίβερπουλ, άμα τσαντιστεί, τρώει και καμία κατά. Μου είχαν βάλει και ένα δύο παιχνίδια. Είναι λίγο ρουβουρλούκο. Κάνει έτσι από κάτω.
0: Πάμε να φύγουμε, κύριε Τζίτζι.
2: Έτσι να ρίξει το
0: ημίχρονο.
2: Με το ημίχρονάκι μα, γιατί μπορεί να γίνει και απολευθεί και ο φίλο μα ο Γκαρσία.
0: Ο Γκαρσία.
2: Είχε πει το φελί.
0: Ναι. Άσο ανατροπή, να γίνει άσο το ημίχρονο.
2: Και ο Ρομπίνιο.
0: Ο Ρομπίνιο το θέλει χ.
2: Εντάξει, Ρομπίνιο, εσύ μην ανησυχεί καθόλου. Έχει ένα ακόμα ημίχρονο.
0: Βέβαια.
2: Το θέμα είναι να μα βάλει το κόλ το Ιράν τώρα πριν το.
0: Ναι, αγγελ βλέπω. Εντάξει, μπήκαν δύο κόλ γρήγορα, αλλά το μάτι είναι ψηλό μάπα, ε.
1: Ναι,
0: ο κύριο Χατόπη σα μου γίνεται δίπλα. Ο κύριο Τζίτζι δεν μπορεί να το κάνει αυτό γιατί είναι επαγγελματία και
2: πράγματι. Ναι, αλλά ξέρει τι γίνεται όμω τώρα. Έχουμε μόνο ένα κόλ.
0: Ναι, δεν έχει μάπα το παιχνίδι.
2: Δεν θα είναι δηλαδή, είδε εγώ είπα 5 με 6 κόλ.
1: Θέλουμε άλλο ένα κόλ εδώ πέρα.
0: Μπήκαν δύο κόλ νωρί και γενικώ το παιχνίδι είναι ψηλό μάπα.
2: Κόρνερ είναι μόνο ένα. Κίτρινε καμία.
0: Καμία.
2: Αλλά για να δούμε τώρα.
0: Κοίτα, παλιά να φύγω.
2: Εντάξει, τώρα μπερδεύονται λίγο οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Κοίτα, το παιχνίδι πάντω περιμένει καλύτερο από το Ισπανία πράσινο ακροτήριο. Οπότε.
0: Ναι, μπήκαν δύο γκολ τουλάχιστον. Ήταν δύο γκολ.
2: Μα εγώ πιστεύω ότι αυτό θα έχει και άλλα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, μπορεί να μπουν στο δεύτερο ημίχρονο. Όπω έγινε με την Ολλανδία και του Ιάπωνε.
1: Σωστό.
0: Μπήκαν το 50 μέχρι το 90 πήγαν 4 γκολ, φίλε.
2: Ναι, αλλά όμω εδώ πέρα.
0: Αυτό έχει πει ο Τζιτζι γκολ και over, το έχει πει.
2: Ναι, το είχα πει ναι αυτό ναι. Και όπως είχα πει και την Αμερική γκολόβερ. Ναι. Σκολάρει η Παραγουάη σίγουρα. Αλλά βέβαια έφαγε πολλά μετά. Αλλά και την Ισία έφαγε πολλά μετά που έκανε ρεκόρ προπονητή. Τον έδιωξε νωρίς. Τον προπονητή, λες και αυτό ο προπονητής. Εδώ χάθηκε ο Ιρανός ο παίκτης.
0: Πού πήγε.
2: Ξέρω ότι ξέρω μια σπροξιά. Νάτο, επανήλθε. Σε μια σπροξιά ούτε που φαίνονταν. Όπου οι Ιρανοί τρέχουν να βάλουν γκολ. Κοιτάξτε εδώ τα
1: τίποτα. Θέλουν πρόκριση.
0: Ναι, θέλουν πρόκριση. Γιατί θέλουν γρασία να βάλει γκολ.
2: Ναι. Κύριε Γκαρσία, ακόμα έχει 4 ολόκληρα λεπτά γεμάτα. Οι επιθέσεις γίνονται κατά κύματα. Για να δούμε τώρα όμως.
0: Κύμα το κύμα.
2: Κύμα στο κύμα.
0: Χύμα στο κύμα.
2: Είναι ο γιατί σφυράει πάλι. Καλά, ρε γιατί.
0: Εντάξει, δεν είναι τώρα.
1: Τώρα ο Διοκόπτερ, φίλε μου,
0: κάνω ντροπή τώρα. Εντάξει.
2: Ρε γιατί. Όχι, θα το χτυπήσει. Έχει πάρει φορά από την εξέδρα ο Ιρανός.
0: Μέσα.
2: Ναι, από την εξέδρα, έτοιμο είναι. Όλοι μέσα, λέει ο άλλο. Φωνάζει. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Για να δούμε. Χτυπιέται το πλάγιο αυτό το φοβερό.
1: Καλή εκτέλεση.
2: Ανέχτε λε, ήταν ναι.
0: Ο Γκαρσία πήγε πάρα λίγο έξω, ρε φίλε.
2: Για να το με πήγε.
0: Φάγε πίσω ο Γκαρσία τώρα. Α, λίγο.
2: Α, μαν. Δεν την έπιανα τώρα το φυλάκι,
0: όχι. Α, την έπιανα, την έπιανα. Ήταν εκεί.
1: Την έδιωχνε κόρνερ.
0: Ναι, πήγαινε κόρνερ, είχαμε ακόμα ένα κόρνερ.
2: Και μία φάση.
0: Μπράβο.
2: Τώρα έχουμε ακόμα 3 λεπτά. Για να δούμε.
0: Μάπα το καρπούζι.
2: Το καρπούζι.
0: Κολοκύθα.
2: Είναι όπως λέει ο Βασίλης, είναι γλύκα, είναι μέλι, το καρπίζει το Βαγγέλη.
0: Θα είναι καλά.
2: Ναι.
0: Τώρα μάπα.
2: Μια μέρα δεν ήταν καλό και το κυνήγησε ο πατέρας μου. Για να δούμε όμως. Για να δούμε τώρα το Ιράν που θα κάνει μια επίθεση τελευταία το Ιράν. Δεν το βάζει εύκολα κάτω. Αν και να μην κάνει κανένα λάθος ο τερματοφύλακας, ο Κοτσιβάκης, γιατί με το μαγιατιά σου. Να. Ευτυχώς δεν έχω στην μπαλά. Του κόψε μυαλό. Τώρα δίνει δεξιά. Άστονα ρε. Μην τον κουμπάζει, θα βάζει φάλο. Δεν έβεσαι.
0: Πάμε και έτσι.
2: Θαύμα είδε και δεν έβεσαι.
0: Πάμε και έτσι.
2: Για πάμε τώρα το Ιράν στην αντεπίθεση.
0: Δεν την παράρε, άνθρωπε.
2: Ναι, καλά την έδωσε. Ήθελε να έρθει.
0: Τώρα ο άλλο δεν θα κάνει τώρα.
2: Τώρα θα δώσει τον άλλον.
0: Φάλο. Έλα μια σέντρα. Γκολ να πληρωθεί και ο Γκαρσία.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα για την τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου. Γιατί ώσπου να χτυπηθεί, να σηκωθεί και να φτιαχτεί.
0: Κάνει με νικιούρ, παιδιά. Να σηκωθεί.
2: Αυτά είναι για σαρδάκι όλα. Έχει χάσει τίποτα. Να σηκωθεί, να ετοιμαστεί και να φτιαχτεί.
0: Αυτά είναι όλα για Σπαρτάκη.
2: Είδε κύριε
0: Παναγιώτη.
2: Μεγάλο δάσκαλο. Να σηκωθεί, να φτιαχτεί και να ετοιμαστεί. Ο παίκτη σε Ιράκ. Να κοίτα, φυλάει και την μπάλα. Δηλαδή θα σου πω ακριβώ το έξω στα
0: ρίχνια. Ναι, ό,τι έγινε.
2: Δηλαδή ο Τζίτζη προβλέπει και το φτιάξιμο. Δηλαδή λέει να σηκωθεί, να ετοιμαστεί, να φτιαχτεί. Κοίτα, έπεσε 3 και 30. Και είναι ήδη 4 και 32. Έχει ένα λεπτό που φυλάει την μπάλα και τι κάνει.
0: Ναι.
2: Πάμε λοιπόν τώρα για να στείλουμε τον κύριο στο ταμείο με το Άσο ημίχρονο και μετά βλέπουμε για το Ρομπίνιο. Για να δούμε τώρα. Γίνεται η σέντρα. Μόνο του κεφαλιά. Γκολ! Γκολ
1: δεν είναι. Νομίζω offside.
2: Για να δούμε. Δεν υπάρχει 2-1. Είναι το 2-1.
0: Άστα να κάνω το offside.
2: Άστο.
1: Το δώσε.
2: Για να δούμε. Θα πάει. Κάτσε να δούμε.
0: Μαυρόγατα.
2: Βρε, άστο το offside. Κάτσε, η Ιρανή πανηγυρίζει.
0: Μπορεί και να είναι offside όμως, θα δούμε.
2: Μπορεί και να μην είναι.
0: Θα δούμε.
2: Ο μεγάλο Τσίτσης για να δούμε τι λέει.
0: Θα δούμε. Είναι offside.
2: Με το βάλε αυτό το γκολ.
1: Ο 28 το βάλε, ναι. Να του.
0: Είναι offside, έτσι.
1: Με θλίβει που το δαγκώ
0: πρώτη φορά. Όχι, ρε γάμο. Είναι Μεξικάν, εντάξει, έχει δίκιο αυτή τη φορά.
2: Όχι, ρε γάμο. Το παπί είναι ο Γκασέα. Ο φίλο μα εδώ το είπε καλά.
0: Ένα μέτρο. Ναι, εσύ δεν έχει χαλιοπτική επαφή γι' αυτό.
2: Ναι, όχι, εγώ είπα γκολ.
1: Το πρίτο συνέστημα. Θέλει να βάλει γκολ του κύριο Βασίλη και το φίλο.
2: Έλα, προλαβαίνει τώρα, είναι στο 5:21. Δεν το
0: ήταν καθαρό site όμως, ήταν ένα μέτρο.
1: Όντως. Άμα ξεκίναγε, νομίζω νωρί, άμα ξεκίναγε πιο μετά, θα νομίζω θα το προλάβει πάλι και θα βάζει το κόλλο.
2: Κάτσε όμως, γιατί είναι ένας δηλαδή, έβγαινε μπροστά.
1: Όπου τι δίνεις ρε φίλε.
0: Ήταν ένα μέτρο.
2: Ήταν ένα μέτρο, ρε
0: φίλε.
2: Αλλά ξέρεις τι, ήταν αυτό που λέει, έπρεπε να περιμένει λίγο.
0: Ναι, να περιμένει.
2: Εξάλλου η μπάλα εκεί τα πήγαινε, αυτό
0: ναι. Ναι, σωστό.
2: Περιμένει. Ήταν το πολύ που είπα εγώ. Σήκωμα, φτιάξε, κάτσε.
0: Λοιπόν, πάλι λίγο πριν φύγουμε, ρεσιτάλ Τζίτζη σήμερα μα έβγαξε το βράδυ, λέει ο Ρομπίνιο. Καλημέρα και στη φίλη μα στη Γεωργία. Μπιλάρα, καλημέρα. Πίστευτο Τζίτζη και σήμερα. Μοναδικό, καλύτερο από χτε. Παιδιά, και όσο περνάει ο καιρό, θα είναι καλύτερο.
1: Έχει και εμένα δίπλα σήμερα.
0: Αύριο θα είναι πολύ καλύτερο. Μεθαύριο πολύ καλύτερο και όσο περνάνε οι μέρες.
2: Στέλνει τις ομάδες στα αποβιτήρια.
0: Ορίστε.
2: Μαζί με την μπάλα βέβαια.
0: Και εμείς σας στέλνουμε να πάτε για ξεκούραση.
2: Ο διαιτητής, κοίτα εδώ τώρα. Ναι. Βασίλη, ψάχνει την μπάλα. Τι θες την μπάλα, αφού δεν έχει λήξει το μάτς.
0: Λοιπόν,
2: να πάρεις μαζί σου.
0: Αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9:43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Εμείς θα πούμε αύριο παρέα με GG, γιατί έχουμε πάλι αγώνες καλούς για το Μουντιάλ.
2: Βέβαια.
0: Λίγο μετά τις 12. Έως τότε πολλά πολλά φιλιά.
1: Γεια σας,
0: πάντα καλά
1: βράδυ,
0: και να προσέχετε και να είστε πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή, την
2: τρελοτρέλα.
0: Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Η βραδινή να έχετε καλή ξεκούραση, η πρωινή καλή δουλίτσα. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας,
2: να είστε καλά, να έχετε υγεία. Τα λέμε αύριο, φιλιά.

σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ. X on the

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Super Source 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι Τρίτη 16 Ιουνίου 2026. Ερχόμαστε από ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον βράδυ όσον αφορά το Μουντιάλ. Είχαμε την πρώτη πολύ μεγάλη έκπληξη. Αν και το πράσινο ακροτήρι είπα πάρα πολλές φορές ότι είναι μια υπολογίσιμη ομάδα, εν τούτης νομίζω κανείς δεν περίμενε ότι το παιχνίδι με την Ισπανία θα έρθει στο 0-0. Ότι δεν θα σκοράρουν, εντάξει, το πράσινο ακροτήρι πες βρήκε 2-3 ευκαιρίες, όχι παραπάνω, 2 βασικά. Αλλά οι Ισπανοί έπεσαν απέναντι στο Βοζίνιο. Ο Γεροβοζίνια, ο οποίος έπαιξε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε Μουντιάλ, έπαιξε και έβγαλε μάτια. Όλα θα τα πούμε.
4: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Λοιπόν, ήταν το μάτι της βραδιάς της. Πρώτη μεγάλη, πολύ μεγάλη έκπληξη από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, διότι η Ισπανία είναι από τα φαβορί. Η Ισπανία γενικά είναι μια loser ομάδα. Τι εννοώ? Μετά το 10, οπότε και πήρε το Μουντιάλ, δεν έκανε απολύτως τίποτα. Πριν το 10, οπότε και δεν είχε πάρει Μουντιάλ, πάλι δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα. Ελάχιστα έως μηναμινά πράγματα. Φέτος πήγε με πάρα πολλές φιλοδοξίες, με ένα πολύ γεμάτο ρόστερ. Φανταστείτε ότι ο Γιαμάλ και ο Όλμο είναι πάγκο και παίξανε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο. Όμως εχθές δεν μπόρεσε να καταβάλει το πράσινο ακροτήριο, το οποίο έπαιξε πάρα πολύ ψυχωμένα. Είδα το παιχνίδι όλο. Ο Βοζίνια ειδικά στο πρώτο μήχρονο ήταν εξαιρετικός, εκπληκτικός θα έλεγα, έπιασε τα ντερά του και όλο αυτό το κομμάτι του έβγαλε έτσι μια διαδικασία η οποία τον βοήθησε να γίνει ο MVP του αγώνα. Τα παράδοξα του Μουντιάλ, γενικά του ποδοσφαίρου, γιατί καταλαβαίνετε πόσο διάσημος μπορεί να γίνεις εν μία νυχτή, αυτό που παίζει πάρα πολύ πλέον στην ειδησιογραφία, είναι ότι ο Βοζίνια μόλις καταρχήν έκλαιγε ασταμάτητα, ήταν πάρα πολύ συγκινημένος και δεν του βγαίνει σε κλάμα αυτό το πράγμα. Έγινε λοιπόν viral. Τι σημαίνει αυτό? Είχε 30.000 followers στο Instagram και μόλις τελείωσε ο αγώνας, λίγα λεπτά μετά, οι followers εκτοξεύτηκαν στον εκπληκτικό αριθμό του 1.700.000. Καταλάβατε τι είναι η δύναμη των social media. Τι ανέβηκε και 10.000 ποδοσφαιρική του αξία στο transfer market, ήταν μόλις 40.000, πήγε στα 50.000. Εντάξει, αστεία πράγματα, αλλά αυτό με τα social media και την εκτόξευση του προσωπικού του λογαριασμού δείχνει τι είναι η εποχή, δείχνει την εποχή που ζούμε ακριβώς. Ακριβώς αυτή την εποχή. Ο Βοζίνη είναι ένας καλός θανατοφύλακας, τον είδαμε στην ΑΕΛ, τον ξέρουμε κλπ. Αλλά δεν ήταν ποτέ πόσο και πολύ μεγάλο, αλλά είναι ένας θεματοφύλακας ο οποίος εχθές σταμάτησε μόνος του τους Ισπανούς. Σφαλιάρα μεγάλη για την Ισπανία, δεν είναι πρώτη μεγάλη έκπληξη προφανώς, σε μια βραδιά που είχαμε μόνο ισοπαλίες, με γκόλ όμως τα υπόλοιπα παιχνίδια. Λίγη ώρα μετά το 0-0 των Ισπανών με, τους, με, την, με, την, με το πράσινο ακροτήρι. Το Βέλγιο έφερε ισοπαλία 1-1 με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είναι μία από τις ομάδες οι οποίες υπολογίζω ότι θα είναι έτσι στο, στην επόμενη φάση. Λογικά να περάσει. Λογικά. Το λογικά δεν υπάρχει λογικό και ξελογικό, αλλά θα δούμε. Το σίγουρο είναι ότι η ισοπαλία τους δίνει από ένα βαθμό, όπως ένα βαθμό πήρε και στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία. Εδώ είναι έκπληξη, γιατί το Ιράν ήταν φαβορί. Νέα Ζηλανδία δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Το Ιράν όμως, σας είπα εδώ και πάρα πολλές μέρες, ότι με όλα αυτά τα εσωτερικά προβλήματα τα οποία έχει, καταλαβαίνω ότι δεν θα είναι εύκολο το Μουντιάλ για τους ίδιους. Από το 1,7 που ήταν λίγα λεπτά, μετά πήγε στα 5,2 εκατομμύρια followers. Από το 1,7 που ήταν 40.000, 30-40.000. Μετά, ούτε μια ώρα μετά το μάτς, πήγε στο 1,7 και τώρα μου στέλνετε, τώρα το είδα, έχει πάει στα 5,2 εκατομμύρια followers. Να βγάζει και λεφτά από το Instagram. Βέβαια. Βέβαια, αγάπες, έβγαλε, πώς το λένε, θα βγάλει τα τερά του Βοζίνια. Μπράβο του, γιατί, επαναλαμβάνω, ήταν απίστευτος, ειδικά στον πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, Σαουδική Αραβία 1-1, τσίπησε βαθμό η ομάδα του Δόνη. Γιώργος Δόνης προπονητής στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία προηγήθηκε κιόλας στο πρώτο ημίχρονο. Ισοφάρισαν με Αραούχο στο δεύτερο οι Ουρουγουανοί. Δεν μπόρεσαν να κερδίσουν σε ένα παιχνίδι που ήταν φαβορί. Βασικά, εχθές είχαμε 4 φαβορί. Την Ουρουγουάη με τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο με την Αίγυπτο και την Ισπανία, το πιο μεγάλο φαβορί, με το Κάπο Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι. Κουβάς. Δεν κέρδισε ούτε ένας. Ούτε ένα φαβορί. Ούτε ένα φαβορί. Έτσι. Σήμερα τι έχουμε. Έρχεται, επιτέλους έρχεται μέρα να δούμε ακόμα πιο μεγάλα παιχνίδια. Αν πεις τώρα ξενύχτη, ξενύχτη. Το πρώτο δεν είναι ξενύχτη. Είναι 10 το βράδυ το παιχνίδι της Γαλλίας με τη Σενεγάλη. Μια χαρά. Οι Γάλλοι για μένα είναι από τα μεγάλα φαβορί, εννοείται, όπως και για όλους σας, το πιστεύετε. Απλά εγώ σε αυτό το Μουντιάλ, δημόσια έχω πει από την αρχή, γιατί είναι και 48 ομάδες, δεν μπορώ να βγάλεις άκρη. Πιστεύω θα το πάρει είτε η Γαλλία είτε η Πορτογαλία. Ας δούμε. Οι Γάλλοι μπαίνουν σήμερα με τη Σενεγάλη. Μετά μία η ώρα έχει Ιράκ Νορβηγία, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι να το δούμε, εννοείται. Όμως 4 η ώρα πρέπει να ξενυχτήσουμε να δούμε Λιονέλ Μέση. Αργεντινή, Αλγερία, σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι όπως τουλάχιστον το αναμένουμε. Ουσιαστικά σήμερα είναι 3 τα μάτς, έτσι να το ξεκαθαρίσω. Και όχι, βασικά 4 είναι, γιατί έχει και πρωί αύριο. Δεν είναι, αύριο το πρωί θα το δούμε εδώ παρέα, να το σχολιάζουμε. 7 η ώρα το πρωί, Αυστρία, Ιορδανία. Μπομπα. Παιδιά, αύριο το πρωί να γίνουμε, πώς το λένε, sportcaster στο Μουντιάλ. Να κάνουμε περιγραφή. Αυστρία-Ιορδανία. Θα βρούμε τον Ντάμαρη. Λοιπόν, έχει γεμάτο πρόγραμμα. Έτσι καταλαβαίνετε, 4 ματσάκια τα οποία θα συζητήσουμε και αργότερα. Εδώ στα δικά μας είχε τίποτα, κανένα εξέλιξη, τίποτα. Είχε κανένα μεταγραφή, τίποτα. Χλωμούς. Γενικά, ναι, μου λέει να σχολιάσω. Η φανέλα της Ομόνιας η δεύτερη μ' άρεσε. Από τις καινούργιες μ' άρεσε πάρα πολύ η δεύτερη. Η δεύτερη φανέλα. Εντάξει, άσπρη, okay, κλασική κλπ. Αλλά η δεύτερη φανέλα νομίζω είναι η πιο ωραία από αυτές που είδα χτες βράδυ. Και η Ομόνια άλλαξε και. Όχι πάροχο, όπως το λένε, άλλαξε εταιρεία που ντύνεται με Adidas. Πάει, εντάξει, Adidas είναι η Adidas, τι να συζητήσουμε τώρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, τι γίνεται με Σένσι. Με το Σένσι, ρε παιδιά, γράφουν στην Βουλγαρία ότι τον θέλει Τσέσεκα Σόφιας. Και εντάξει, η ρήτρα του είναι αστεία, έτσι. Είναι αστεία η ρήτρα. Καλημέρα Κωνσταντίνε, γιατί και ο Κωνσταντίνος μου λέει φεύγει ο Σένσι. 300.000 ευρώ, ακόμα και η Βουλγαρία που λες ας πούμε ότι εντάξει, δεν είναι και η πιο πλούσια χώρα. Στο ποδόσφαιρο 300.000 ευρώ είναι αστείο ποσό. Οπότε να δούμε. Δεν εξαρτάται από την ανόρθωση. Εάν ο ίδιος ο παίχτης πει «ΟΚ, okay, φεύγω», φεύγει. Γιατί το 300.000 είναι αστείο το ποσό. Τώρα, αν θα φύγει είναι άλλη κουβέντα. Να το δούμε. Εγώ πάντως, αν ήταν να διαλέξω Κύπρο με Βουλγαρία, να προτιμούσα Κύπρο. Ξεκάθαρα. Τώρα, πόσα λεφτά παραπάνω του δίνουν, δεν μπορώ να το ξέρω. Γιατί δεν είναι η ρήτρα για την ανόρθωση. Θα πάρει 300.000 και καληνύχτα. Το θέμα είναι πόσα λεφτά παίρνει ο παίχτης. Αν η ανόρθωση του δώσει 350, που είναι το αυτό που ακούγεται για συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια, 1% περίπου, τότε να το δούμε. Αν όχι, δεν ξέρω τι και πώς. Δεν ξέρω τι και πώς. Η Πάφος, το είπαμε, του Σένς είναι πιο φρέσκια, γι' αυτό το λέω, με τον Μαμάντοφ. Είναι παλιά είδηση ο Μαμάντοφ, τον έχουμε πει εδώ και 2 εβδομάδες. Δεν ξέρω τι ράτσα παίχτης είναι, τι φάση παίχτης είναι, γιατί δεν τον ξέρουμε καθόλου αυτόν τον Αζέρο. Αλλά για να τον φέρει η Πάφος, η οποία το σκάουτινγκ συνήθως είναι καλό, πιστεύω ότι είναι κάποιος που μπορεί να κάνει, να βοηθήσει έτσι πράγματα. Είναι μικρός, Winger, και τον πήρε μέχρι το 2030. Καλημέρα στον Ανδρέα, φέτος είναι η χρονιά του CR7. Για να δούμε, θα το δούμε. Θα τους δούμε και σιγά σιγά θα τους δούμε, βέβαια, γιατί είδατε ότι μέχρι τώρα οι μεγάλοι δεν μπήκαν καλά. Δηλαδή, ας πούμε, η Ισπανία ήταν τεράστια σφαλιάρα. Έχω αρκετά μηνύματα, θα τα πούμε σε λίγο.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
3: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant Snack από καλαμπόκι 10 x 35 γραμμάρια 6,19 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6 x 330 ml 3,99. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,19. Γαρίδες προβρασμένες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα, 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
9: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
14: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
13: 15. Από πού θα πάμε?
14: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
13: Τι?
14: Medium pizza. 10 και 99. Έτοιμοι σε 15 λεπτά.
15: Τώρα μιλάς σωστά!
16: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

παίξαν και τον Αταμάν. Αμάν, αμάν, αμάν. Να πρέζεται κάποια δικαίωση για τον Αταμάν, ότι τον θέλατε. Εντάξει. Η αλήθεια φέτος θα έκανε μπίλες με τον Παναθηναϊκό. Ήταν από τους λόγους που η ομάδα δεν έκανε απολύτως τίποτα. Να φέρει ο Μπράντοβιτς εν το Γιαννακόπουλος. Άλλη φιλοσοφία, άλλος προπονητής. Θα δούμε γενικά. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Αλλά θα τα δώσει όλα για τον Ζότς. Έτσι, από τη στιγμή που επισημοποιήθηκε χτες το τέλος της συνεργασίας με τον Αμάν Αμάν Αταμάν.

Λοιπόν, μηνύματα στο 2324, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Σήμερα είναι Τρίτη, αύριο θα κληρώσουμε βάουτσερ 20 ευρώ για την Pizza Hut. Ό,τι μηνύματα στέλνετε, βάλτε και ένα Pizza Hut μέσα. Γράψτε, οπότε ένας από εσάς θα τσιμπήσει βαουτσεράκι αύριο των 20 ευρώ για να απολαύσετε Pizza Hut μέσα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media του Super Sport, Facebook, Instagram, TikTok. Έχουμε βάλει ένα post όσο αφορά το Mundial και αν το κάνετε like και tag την παρέα με την οποία θα ζήσει στον παλμό του Mundial, μπαίνετε στην κλήρωση για φανέλες του Mundial, official φανέλες εθνικών ομάδων. Θα κληρώσουμε την Παρασκευή 16 του μήνα την πρώτη φανέλα. Θα είναι τώρα, δεν ξέρω, Εθνική Ισπανίας. Ναι, Εθνική Ισπανίας. Οπότε μπαίνετε στα social του Supersport, δηλώνετε συμμετοχή. Supersport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί και σας βάζουν στο κλίμα του Mundial. Ο Supersport μαζί με την Foodie σας χαρίζουν τις πραγματικά πιο συλλεκτικές φανέλες για αυτή την κορυφαία διοργάνωση. Απλά πράγματα, κάντε το, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τώρα, επίσης, επειδή ξέρετε ότι μου αρέσει να σας δίνω δώρα στην εκπομπή γενικά, σας έχω ένα δώρο που ξέρω θα λέσει στους αποελίστες. Η δεύτερη εμφάνιση της ομάδας έχει αποκαλυφθεί πριν από μερικά 24 ώρα, έτσι μια μπλε φανέλα με πορτοκαλί λεπτομέρειες. Έγινε viral αμέσως στα social media. Αυτή τη φανέλα θα σας την δώσω την ερχόμενη Πέμπτη. Μας την προσφέρει το Orange Shop, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένας από εσάς θα τσιμπήσει την δεύτερη φανέλα για την επόμενη χρονιά του ΑΠΟΕΛ, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, την μπλε. Θα την δώσουμε την Πέμπτη, οπότε από σήμερα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 2324 με την ένδειξη Orange Shop να μπείτε στην κλήρωση για αυτή τη φανέλα. Σε έχω πολλούς διαγωνισμούς όπως βλέπετε και social media και εδώ στο ραδιόφωνο και με το 2324. Μια χαρά. Χτες δώσαμε και το PlayStation το οποίο είχα κάνει giveaway στα social media μου σε συνεργασία με την Αχναγάλ. Έρχεται και άλλο μεγάλο δώρο. Ήρθε ο φίλος, το πήρα, έβαλα το σχετικό βίντεο στα social και προχωράμε. Έχουμε και εκεί μεγάλα δώρα. Περιμένετε μέσα στο επόμενο διάστημα, θα το ανακοινώσω. Καλοκαιρινό δώρο. Γεια σου, Αντρίγο μου, καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα, τον Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη μου, καλημέρα και σε σένα. Όμως έχετε στείλει μήνυμα Orange Shop. Καλημέρα, Άλκη. Degenek vs. Tamari Simulate 2. Σημειώσατε 2, φαντάζομαι, θες να πεις. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Καλημέρα, Χρήστα, από το Σωμόνιο. Γεια σου, Χρήστα, καλημέρα. Πότε θα μάθουμε αν η Ομόνια παίζει 21-22 Ιουλίου, ενευθέτω χρόνο, περίμενε, 3.58, καλημέρα. Θα το μάθουμε στο επόμενο διάστημα, ακόμα δεν έχουν γίνει καν οι κληρώσεις. Οπότε οι ημερομηνίες έπονται. Είναι Champions League, υπάρχουν δύο ημερομηνίες, έτσι και η Τρίτη και η Τετάρτη. Μιλάμε για Ιούλιο ούτως ή άλλως. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα, να δούμε τι παίζει. Η αλήθεια λέει το προεδρικό διαρρέιο και ο Πάλμας διαψεύδει. Βιομηχανία των fake news από την κυβέρνηση και η πραγματικότητα που ακολουθεί. Okay. Εγκληματική οργάνωση προσπάθεια επηρεασμού του παραπονούμενου. Το προσπάθεια επηρεασμού αντιλαμβάνομαι είναι. Θα του βάλω τον πιστόλι στον κρόταφο για να δούμε τι είναι αυτό το προσπάθεια επηρεασμού. Τι είναι αυτό το πράγμα. Προσπάθεια υπόθεση εγκληματικότητα. Στο εδόλιο λέει 49χρονος αδερφός του 44χρονου επιχειρηματία, ο οποίος βρίσκεται από υποκράτηση, όπως και ένας 51χρονος. Okay. Μα βλέπω πολλά ποσά εδώ. Περίμενε με αυτή τη. Με τον παππού τον 77χρονο, ναι, είναι που του ρίξαν πίσω δίπλα τη 45χρονη, αυτή η υπόθεση είναι. Μάλιστα. Okay. Να δούμε, δεν έχει κάτι καινούριο. Αυτό που σας λέω είναι, η Χαραυγή λέει δυσβάστακτα βάρη για δανειολήπτες, τράπεζες με 2 μέτρα, χαμηλές αποδόσεις της καταθέσης και ακριβά δάνεια. Σωστό, ισχύει αυτό, οι καταθέσεις έχουν 0 βασικά, σχεδόν 0. Επιτόκιο. Πολίτης, κράτος, μαφία, η ώρα της αλήθειας. Μετά από 2,5 χρόνια, μετά από πολλά εκατομμύρια τα οποία ξοδέψαμε για να γίνει αυτή η έρευνα, σήμερα θα μάθουμε λίγο πριν το μεσημέρι, όχι τώρα το πρωί,
κατά πόσο ευσταθούν οι βαρύτατες καταγγελίες περί διαφθοράς που καταλογίζονται στον τέο πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη από τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Μακάριο Δρουσιώτη. Να ανοίξουμε ένα κουπονάκι να πούμε ναι, να βάλουμε αποδόσεις, τι θα γίνει, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, ρε φίλε Άντρο, καλημέρα. Λοιπόν, σε περίπτωση διαπίστωσης λέει ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων εκ μέρους Αναστασιάδη, στο κάδρο των ερευνών θα βρεθούν και άλλοι πρώην αξιωματούχοι που υλοποίησαν ή συνέδραμαν στην εφαρμογή των αποφάσεων ή των οδηγιών του. Δεν θα τη φάει μόνο ο Αναστασιάδης, εάν, επαναλαμβάνω, διαπιστωθεί ενδεχόμενο ποινικό αδίκημα, αλλά και άλλοι παρατρεχάμενοι του. Θησάβρισε, λέει η οικογένεια Αναστασιάδη, με τα χρυσά διαβατήρια. Αυτό ισχυρίζεται στο βιβλίο του ο τέος Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, επικαλούμενος και τον Αλέξη Τσίπρα. Τσίπρας που κολλάει τώρα, πρέπει να του πει ο Τσίπρας να το σφίριξε. Okay. Στο ίδιο βιβλίο. Στο ίδιο βιβλίο ο Μακαρίτης ο Σωκράτης Χάσικος εμφανίζεται απειβδισμένος με την οικογένεια Αναστασιάδη και φέρεται να λέει θα μας στείλουν όλους φυλακή. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε σήμερα πώς θα... Αυτά είναι, διαβάζω το ρεπορτάζ του Πολίτη, έτσι, να δούμε τι θα γίνει με το κράτος μαφία. Ενδιαφέρον Ρώσο επενδυτή για το Kition Tower, το κτίριο φάντασμα της Λάρνακας. Kition Tower ούτε και ξέρω ποιο είναι, για μη σας λέω ψέματα. Εφετείο έστειλε πίσω στο κελί πατέρα και δύο γιους. Μάλιστα. Okay. Πάμε να δούμε και το φιλελεύθερο. Τι λέει ο φιλελεύθερος? Ανάσα στις αγορές, προκαταρκτική συμφωνία είπα Ιράν. Ό,τι να είναι. Δεν έχει σχέση με Κυπριακό. Δίκο και κυβέρνηση, επαναπροσδιορισμό σχέσης στο μετεκλογικό σκηνικό. Συντεχνίες προς Υπουργείο Υγείας, άλλο ένα όχι για ελλείψεις νοσηλευτών. Παιδιά, συζητούσα αυτό το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα με ένα γιατρό. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές Κύπροι ούτε με σφαίρε. Έχουμε κάνει ήδη εισαγωγή από Ινδία νοσηλευτές και θα φέρουμε ακόμα περισσότερους Ινδούς και από τον Μπαγκλαντές και από αυτές τις χώρες μέσα στο επόμενο διάστημα. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Δυστυχώς. 442 έβγαλε κουπόνι 1.001 αθώος, 100.000 ένοχος, 100.000 το 1, ε. Ο 748 λέει 1.01 νίκη Νίκαρου. Ρε είστε, μέσα στο κλίμα της εποχής. Σούπερ σπορ αλήθεια, εβδομάδα κεφαλαίων, ε. Οι επόμενες μέρες για την ΑΕΚ είναι πολύ σημαντικές που κινείται εντατικά για να καταλήξει τον εκλεκτό της τεχνικής ηγεσίας. Για να δούμε τι θα δούμε. Κάθε πράγμα στην ώρα του, στον Απόλλωνα, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και πότε θα το κάνουν. Μάλιστα. Χαραυγή κόσμο στον σπορ. Ρίχνεται στη μάχη Αργεντινή. Κεντρικό θέμα. Να χαρά. Ο πολίτης στο γήπεδο λέει μία ανανέωση ελπίδα. Σημαντική και με ισχυρά μηνύματα η παραμονή life στο Αποέλ. Πολύ ωραία. Και Goal News, πρωταθλητές με απαιτήσεις. Κάστανος, Πονς, Μπαμπίκα και άλλες περιπτώσεις στο προσκήνιο την ώρα που ο Μπέρκ και ο Ταναπουλούζης χτίζουν τη νέα Ομόνια. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία υπάρχουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα. Προχωράμε.

0: Καλημέρα. Ο καλό τον Αντώνη Υπάρχο. Γεια σου, Αντώνα. Καλημέρα. Μόνο μου είναι για Λίβερπουλ. Αντώνη Αυγόρου, καλημέρα. Μάριο, έχουμε νέα για το ΑΠΟΕΛ. Όχι κάτι καινούριο, θα τα πούμε στη συνέχεια. Είναι τρίτη σήμερα, θα σα δώσω και δωρεάν εμωτή. Θα πάτε στο φίλο μου το Σίμω του Σημεού, εδώ στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου, και θα περάσετε με ασφάλεια το αυτοκίνητό σα από εμωτή. Θα το ελέγξει εξονυχιστικά. Αν είστε και παίρνετε το χαρτί με σφραγίδα και κυκλοφορείτε χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς να έχετε θέμα να φάτε πρόστιμο. Και κυρίως για την ασφάλεια δεν είναι θέμα προστίμου κάποια πράγματα. Με τα δεδομένα αυτά που σας λέω, ένα μήνυμα στο 2324, έχουμε δώσει δεκάδες, εκατοντάδες MOT με το φίλο το Σίμω και συνεχίζουμε να δίνουμε. Θα πάτε στον κορυφαίο, ρε παιδί μου, να πάτε εκεί να περάσετε όλα. MOT λήγει σε ένα μήνα, Άλκη μου, λέω 417. Καλημέρα. Είστε στην κλήρωση. Για μη σου πω, θα στο δώσω που λήγει σε ένα μήνα, αλλά μην πα περιπτώσει. Επειδή δεν μπορεί να λήγουν και σε άλλου ένα μήνα, είναι αδικήσω. Μου στέλνετε μετά μήνυμα, όλοι μου λήγει σε ένα μήνα. Αλλά μην πα περιπτώσει, ο φίλο μου 417 είναι στην κλήρωση. Καλημέρα. Λοιπόν, πού να ξεκινήσουμε, πες. Πού να ξεκινήσω, πες μου ποια ομάδα, διάλεξε μια ομάδα.
1: Μόνο από ελ.
0: Μα περιμένω να πει και κάτι άλλο. Μα έχει και τίποτα από ελ. Όχι, δεν θα ξεκινήσω με το ΑΠΟΕΛ, θα ξεκινήσω με την Ομόνια. Ή με το ΑΠΟΕΛ. Ή με το ΑΠΟΕΛ. Ό,τι μου είπες, να σεβαστώ. Να σεβαστώ, είπες. Μα δεν έχει θέμα, δεν έχει θέμα πρωταθλητή, αφού δεν έχει δισιογραφία. Γενικότερα είναι φτωχά τα πράγματα. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το θέμα με τον Κάστανο, με την Ομόνια. Για να έρθει ο Κάστανο στην Ομόνια, επειδή η Ομόνια έχει συγκεκριμένα χρήματα τα οποία δίνει για Κύπριους ποδοσφαιριστές και δεν πρόκειται να κάνει ο Παπασταύρου καμία υπέρβαση. Ο Κάστανος, εάν νιώσει ότι θέλει να πάει στην Ομόνια, με τα θέλω της Ομόνιας, θα πρέπει να κατεβάσει πολύ το τα θέλω του. Αυτά τα οποία έπαιρνε στη Βερόνα, ένα point, κάτι κλπ. Ζβού, δεν υπάρχει έτσι πόσο για να πάρει στην Ομόνια. Δεν παίζει με τίποτα. Αυτά που έπαιρνε στον Άρη, που ήταν 6 μήνες και έπαιρνε 100.000 το μήνα, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει. Θα πρέπει να προσαρμοστεί με τα θέλω και την πολιτική της Ομόνιας, η οποία δεν παρεκκλίνει της πορείας της, και αυτό, για να πω την αλήθεια, μου αρέσει, διότι μια ομάδα η οποία ξέρει τι θέλει αγωνιστικά και θέλει να το κάνει με στα μέτρα των οικονομικών της δυνατοτήτων, το κάνει. Μπορεί να κάνει υπέρβαση, εννοείται ότι μπορεί. Λεφτά έχει ο Παπασταύρου, εννοείται ότι έχει, αλλά είναι μία όψη του νομίσματος να έχεις λεφτά και να τα ξοδεύεις αλόγιστα, και είναι η άλλη περίπτωση είναι να έχεις λεφτά και να τα ξοδεύεις ακριβώς όπως πρέπει για να είναι βιώσιμη ομάδα. Έτσι. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, ο Κάστανος, επειδή βλέπω ότι μου γράφετε διάφοροι για Κάστανο κλπ. Κλπ, θα πρέπει να είναι πολύ φιδωλός στο τι θα ζητήσει. Να ζητήσει ότι, μάλλον να πει ναι, αυτά που του δίνει η Ομόνια, αν ενδιαφέρεται η Ομόνια. Ο Πονς είναι πιο εύκολη περίπτωση όσον αφορά το οικονομικό. Ο Μπαμπίκα είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί ανήκει και σε άλλη ομάδα. Η Ομόνια αυτή τη στιγμή ψάχνει γενικότερα. Έχει τις καταρχήν συμφωνίες με τον Μοντνόρ βασικά και παραπατρίζει τον Κακουλή. Φαίνεται ότι ο Ντιουνκού δεν θα μείνει. Εντάξει, θεωρητικά η μοναδική ανοιχτή υπόθεση από το υφιστάμενο ρόστερ είναι ο Ντιουνκού. Έχει πρώτα στα χέρια του, βελτιωμένη σε σχέση με αυτά που έπαιρνε, δεν έχει απαντήσει ακόμα, και γενικά η Ομόνια ψάχνει για δεξί μπακ. Έτσι. Η παρουσία του Ντουμπάτζο στο ρόστερ δίνει ούτως ή άλλως την άνεση στον Μπέργκ να κινηθεί χωρίς πίεση όσον αφορά το άκρο της άμυνας. Η Ομόνια θα κάνει τρία φιλικά. Το ένα θα είναι απέναντι στην Κορώνα και Έλτσεν στην Πολωνία, που θα είναι το βασικό στάδιο για να παίξει με την Κορώνα και Έλτσεν, που παίζει ο Μάριος Στεπίνσκι 9 Ιουλίου. Γενικά μπαίνει σε μια διαδικασία, γιατί παίζει ή 21 ή 22 Ιουλίου με στο Champions League. Με ποιαν θα το δούμε. Εχθές η Ομόνια παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις της, φέρνουν τη σφραγίδα της Adidas, ωραίες εμφανίσεις. Κάνει upgrade όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι η Ομόνια. Και Επαναλαμβάνω, από τις τρεις που είδα, την λευκή, την πρώτη επίσημη, τη δεύτερη που είναι μαύρη και την τρίτη κόκκινη, η πιο ωραία, τουλάχιστον στα γούστα μου, είναι η μαύρη. Έτσι, η δεύτερη. Και άλλαξε και χορηγό. Ο μέγας χορηγός της Ομόνιας πλέον είναι η Στίχημαν. Στίχημαν, η οποία θα είναι στην φανέλα της Ομόνιας μέχρι το 2029. Ήταν έκπληξη, όχι έκπληξη, ξέρω, είχε την, ήταν η Novibet, ήταν πάνω. Η Novibet, από ό,τι έμαθα, πάει σε παραλιακή ομάδα η οποία φοράει κίτρινη φανέλα και πράσινο σορτσάκι, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Κίτρινη φανέλα σίγουρα. Έτσι θα πάει, θα πάει. Κάτι τέτοιο άκουσα. Για κίτρινη φανέλα. Για να δούμε τι θα δούμε με τους χορηγούς. Ξέρετε, οι χορηγοί είναι μεγάλο κομμάτι για τις ομάδες. Μεγάλο κομμάτι για τις ομάδες. Γιατί είναι ένα κεφάλαιο το οποίο κάθε χρόνο δίνει κάποια εκατομμύρια. Όχι πολλά, αλλά δεν λέω μόνο για τον βασικό χορηγό, έτσι για όλους τους χορηγούς που έχει οποιαδήποτε ομάδα. Πόσο περισσότερο η Ομόνια που είναι στα κλαπ των μεγάλων και θέλουν όλοι να διαφημιστούν. Η Ομόνια έχει τον ίδιο χορηγό με το ΑΠΟΕΛ. Ναι, Στίχημαν. Είναι η ίδια εταιρεία που χορηγεί και το ΑΠΟΕΛ και την Ομόνια. Στο ΑΠΟΕΛ, εχθές είδαμε το Λαΐφι να υπογράφει το νέο του συμβόλαιο μέχρι το 2029. Η φανέλα που φοράει ο Λαΐφης, όσοι είδατε τη φωτογραφία, αυτή η μπλε με τις πορτοκαλί λεπτομέρειες, είναι αυτή τη φανέλα που θα σας δώσω την Πέμπτη στην κλήρωση από το Orange Shop μας την προσφέρει. Το Orange Shop, το οποίο μας έχει δώσει δεκάδες δώρα και θα έχουμε πολλά περισσότερα το επόμενο διάστημα. Θα έχουμε και ένα διαγωνισμό στα social media με την ίδια φανέλα, άλλος βέβαια, αλλά θα είναι ο δεύτερος νικητής. Πάστα ρε πουλί. Εβίβα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό που έγινε με το Λαΐφι, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ότι ο Λιασής ήταν ενήμερος. Ενήπε του, πήρε μόνος του πρωτοβουλία ο Φωτίου, εντάξει, έλα Κωνσταντίνε μου, πάρε άλλα τόσα χιλιάρικα που παίρνεις κάθε χρόνο και μείνε άλλα δύο χρόνια. Τα γνωρίζει όλα ο υποψήφιος επενδυτής. Και να το πω ότι κινήθηκαν αμφότεροι όσο αφορά για να πείσουν τον Λαΐφι να παραμείνει κάτοικος Αρχαγγέλου. Να το πω, να το πω. Ουσιαστικά στο ΑΠΟΕΛ περιμένουμε το θέμα προπονητή, διότι ο Παπαδόπουλος ή θα αργά χτες βράδυ ή έρχεται σήμερα, μπορεί να έχει έρθει και τώρα το πρωί, τον αναμένουμε Κύπρο για να πιάσει δουλειά. Ναι, γιατί χτες, εγώ χτες είπα ότι θα έρθει και ο Γιάννης μας είπε θα έρθει αύριο, σήμερα δηλαδή. Βγήκε φωτογραφία, εντάξει, αλλά ήρθε. Okay. Αυτός δεν θα ανακοινωθεί ακόμα, ο Ελλαδίτης coach, διότι είχε συμβόλαιο με τον Λεβαδιακό, πρέπει να ξεπεραστούν κάποιες λεπτομέρειες. Αλλά το ότι είναι ο νέος προπονητής του ΑΠΟΕΛ, είναι ο νέος προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι. Και θα χτίσει την ομάδα, δεν θα πω από το μηδέν, υπάρχει μια πολύ μικρή μαγιά, αλλά θέλει πάρα πολλούς παίκτες στο ΑΠΟΕΛ για να επιστρέψει εκεί που είναι τα στάνταρ του, δηλαδή πρωταθλητισμός και Ευρώπη. Θα έχει πολλές κινήσεις και ειδήσει στο απόλυτο επόμενο διάστημα, για να είστε σίγουροι γι' αυτό. Με το Σένσι δεν υπάρχει κάτι καινούριο, επειδή με ρωτάτε αν θα πάει ή αν θα φύγει και. Ο Σένσι, τουλάχιστον με ό,τι γράφουν στην Βουλγαρία, δεν το λέμε εμείς, ούτε υπάρχει κάτι επίσημο. Η Τσέσεκα Σόφιας, η οποία είχε αποκτήσει τον Πίτα πριν από 2 χρόνια, θέλει τον Σένσι. Τώρα, το ξαναλέω, ο Σένσι έχει μια ρήτρα 300.000 ευρώ για ομάδα του εξωτερικού. Είναι πανεύκολο 300.000 να πληρωθούν από μια ομάδα του εξωτερικού. Ο Σένσι είναι ο κορυφαίος μέσος στην Κύπρο. Τέλος. Και στην ανόρθωση δεν μπορούν να σκεφτούν πώς θα είναι η επόμενη μέρα αν δεν είναι ο Σένσι, από τη στιγμή που δεν μπορούν να κάνουν μεταγραφές. Άρα θα πρέπει να κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να τον κρατήσουν. Η ανόρθωση έχει κάνει κάποιες ανανεώσεις συμβολέων. Κάλστρομ, Ντιόν, Μπέργστρομ, Σάτιν, ο Κίκο έχουν συμφωνήσει. Σύντομα θα πληρωθεί και η ρήτρα για τον Σεργίου στη Νέα Σαλαμίνα. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Καραμανόλη. Το ρόστερ θα ενισχυθεί με κάποιους δανεικούς οι οποίοι στην λήξα στα σεζόν έπαιξαν σε άλλες κυπριακές ομάδες και μπορεί να βοηθήσουν στο βαθμό του δυνατού. Δεν μπορεί να πάρει και παίχτες η ανόρθωση, έτσι το αντιλαμβάνεστε αυτό. Γενικά νομίζω τα πάντα θα στραφούν γύρω από τον Σένσι και από τον νέο προπονητή, για τον οποίο φαίνεται ότι στην ανόρθωση ο Όλτρα έχει πει όχι, ότι δεν τον ενδιαφέρει να πάει στην ομάδα της αμοχώς του. Α, δούμε. Έχουμε και άλλους προπονητές, Όλτρα, δεν μας πειράζει τώρα αν δεν έρθεις εσύ. Υπάρχει και ένας κασμός προπονητές εκεί έξω. Στην ανόρθωση θέλουν ξένο προπονητή. Είναι η προτεραιότητα. Αν δεν βρούνε κάτι το οποίο τους ικανοποιήσει, θα πάνε σε Κύπριο προπονητή. Με περιπτώσεις Κυπρίων να είναι μία βασικά. Άντε να είναι δύο, αλλά μία να ενδιαφέρει από ό,τι φαίνεται. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο σε αυτό το θέμα. Γιατί η πρώτη προτεραιότητα στην Ανόλα είναι να φέρουν ξένο προπονητή. Από τη στιγμή που δεν θα γίνει κάτι τέτοιο εφικτό, τότε θα κινηθούν για Κύπριο. Είναι η δεύτερη επιλογή. Στην ΑΕΛ βλέπουν μια περίπτωση, έψαξα να βρω λίγο έτσι κάποια στοιχεία, το ψιλοθυμάμαι ελάχιστα από τον ΠΑΟΚ, Φελίπε Σοάρες. Φελίπε Σοάρες είναι μέσος, παίζει National Madeira στην Πορτογαλία, καλό παιχτάκι, δεν ξέρω τώρα το πρόσφατο τι κάνει, είναι σε καλή ηλικία 27 ετών, έχει παίξει τον ΠΑΟΚ και σε άλλες ομάδες στην Πορτογαλία και παίξε και σε όλες τις μικρές εθνικές της Πορτογαλίας, που σημαίνει κάτι καταλαβαίνει από μπάλα. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο, είναι όμως ένας από τους παίκτες που ενδιαφέρουν την ΑΕΛ, η οποία και αυτή κινείται με αρκετά έως πολύ ενδιαφέρον το τρόπο. Εμένα μ' άρεσε, το είπα από την αρχή, από την πρώτη μέρα και το ξαναλέω, η κίνηση που έκανε με τον Καπίνο. Λοιπόν, έχουμε πολύ πράγμα ακόμα να πούμε, σε πολύ λίγο.
1: Σπορ 104. Μένεις εδώ. Η ώρα είναι 7:30. Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
3: Γκολ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
4: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σχέση που ηλεκτρίζει.
6: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Next Generation EU, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
7: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
8: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
9: Στο Πανεπιστήμιο Ιούκλαν Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
10: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: εδώ. Electroline. Έλα στο αύριο. Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
2: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Skoda. Unicars. Driving your stories.
3: Στην Esso μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Esso Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Esso Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Esso που συμμετέχουν και στο essoextras.com.cy.
4: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν. Ψηλότερα.
5: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Super Sport 104.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15? Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και

specialty καμφί από Amber & Joe, ice matcha, φρέσκα smoothies, healthy snack, sandwich για κάθε στιγμή της ημέρας. Μπορεί να περάσετε για εύκολο drive-thru, γιατί υπάρχει και drive-thru πάρα πολύ εύκολο, και να απολαύσετε το ρόφημά σας πριν ή μετά ή καθόλου από ένα παιχνίδι πάντελ. Απλά πάτε, παίρνετε τον καφέ και φεύγετε. Ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα στο 2324 είναι στα Λατσιά, το λέω. Μου στέλνετε μήνυμα από την Πάφο. Αν θέλετε να έρθετε Λατσιά, δεν έχω πρόβλημα δηλαδή. Αλλά ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Snap θα κερδίσει δύο καφέδες της επιλογής του. Παραπάνω του πάρει και μετά από καμιά ώρα θα στείλω το μήνυμα. Απλά με ένα μήνυμα στο 2324 μπαίνετε στην κλήρωση για το Snap καφέ.

Τι ξαναλέω, έχουμε διαγωνισμό με το Orange Shop, την επίσημη δεύτερη φανέλα του ΑΠΟΕΛ που παρουσίασαν πριν από λίγες μέρες. Αυτή τη φανέλα θα την κερδίσει ένας από εσάς αν στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Orange Shop. Έτσι, την κλήρωση την Πέμπτη, συγγνώμη, την Πέμπτη το πρωί. Ο Γρηγόρης Γιαννάκη είναι ο πιο γρήγορος, παίρνει το δώρο από τα Snap Cafe με το μήνυμα που έστειλε στο 2324. Γρηγόρη, καλημέρα, το κινητό του λήγει σε 151 και μπορείς να πας μετά από καμιά ώρα, στέλνω το μήνυμα τώρα, να απολαύσεις τους καφέδες, ό,τι καφέ θες, επιλογή σου. Εδώ στα Λατσιά, έτσι, στο Snap Cafe είναι στα γήπεδα του U-Paddle, που έχει Paddle, ενώ στο U-Paddle.

Η ΑΕΚ έχει αύριο κλήρωση. Η Ομόνια έχει αύριο κλήρωση, γιατί με ρωτάτε. Δεν ξέρουμε ακόμα αν παίζει 21-22. Περιμένετε να δούμε. Σήμερα έχει κλήρωση του πρώτου γύρου του Champions League. Δεν την ενδιαφέρει την Ομόνια. Να μπούμε σαν κάτι καφενέδες από μικρές, πολύ μικρές χώρες. Εν πάση περιπτώσει, από αύριο θα μας ενδιαφέρουν οι κληρώσεις, γιατί μπαίνουν οι Ευρωπαίοι μας στις κληρώσεις και η ΑΕΚ θα μάθει αύριο. Έτσι, αντίπαλο, τον πρώτο της αντίπαλο στο δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Για την ΑΕΚ δεν υπάρχει άλλη επιλογή ούτε για τον Απόλλωνα. Αν θέλουν να πάνε μέχρι το φινάλε, θα πρέπει να κερδίσουν, να προκριθούν σε όλους τους γύρους. Δεν έχουν δεύτερη ευκαιρία. Η Ομόνια έχει δύο ευκαιρίες. Αν αποκλειστεί, η Πάφος μία μέσω του Europa League. Να δούμε και το θέμα προπονητή. Ποιος θα είναι ο διάδοχος του Ροθάδα στον πάγκο της ομάδας. Ξέρω εγώ τώρα, άντε να δούμε. Το σίγουρο είναι ότι στην ΑΕΚ θέλουν πριν την έναρξη της προετοιμασίας να ανακοινώσουν νέο τεχνικό. Από τη στιγμή που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, σημαίνει ότι μέσα στην εβδομάδα θα καταλήξουν, θα έχουμε νέο προπονητή μέσα στην εβδομάδα. Στον Απόλλωνα παρελθόν ο Βούρος. Ο Απόλλωνας τρέχει για στόπερ γενικά. Θέλει τουλάχιστον δύο κεντρικούς αμυντικούς. Εντάξει, πήρε τον Κονομή, αλλά δεν θα είναι πρώτη λύση ο Κονομής. Θα πάρει ξένο δίπλα στον Κουβίντα και ο Κονομής θα είναι ένα πολύ καλό backup. Εκτός αν κερδίσει τη θέση βασικού, που μπράβο του αν το πετύχει. Όλοι οι παίκτες ξεκινούν για να παίξουν βασικοί. Τώρα δεν μπορούν να παίξουν όλοι προφανώς, αλλά εγώ θα ήθελα να βλέπω όλο και περισσότερους Κύπριους ποδοσφαιριστές να είναι βασικοί στις ομάδες μας. Και βασικοί να παίζουν, να προσφέρουν. Έτσι, δηλαδή να είναι family των ξένων. Αν μπορεί να τα καταφέρει ο οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής, εμείς απλά το χειροκροτούμε. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Στην ΑΕΛ τα είπαμε νωρίτερα. Στην ΠΑΦΟ επίσης το είπαμε νωρίτερα για τον Μαμάντοφ. Δεν τον ξέρουμε τον ποδοσφαιριστή. Αζέρος είναι, θεωρείται ένα από τα υποσχόμενα ταλέντα της χώρας του και περιμένουμε να δούμε. Η Πάφος θα έχει πολλές μεταγραφές ακόμα, έτσι. Περιμένετε, γιατί έχει δρόμο ακόμα το σκηνικό. Νεαρός είναι, 20 ετών. Ξέρετε, καμιά φορά μου λένε, καλά, πρέπει να φέρουμε Αζέρο π.χ. ή ξέρω εγώ από ποια χώρα οποιαδήποτε στην Κύπρο στα 20 του για να κάνει τη διαφορά. Έλα που πρέπει να φέρουμε. Έχει καλούς νεαρούς, αλλά

0: κάπου χανόμαστε στην πορεία οι νεαροί, οι δικοί μας, οι Κύπροι. Και αυτό είναι θέμα. Υπάρχουν κάποιοι βέβαια που ξεχωρίζουν και ξεπερνούν αυτό το σκόπελο της αμφισβήτησης ή της καχυποψίας που υπάρχει στις ομάδες για να πιάσουν Κύπριους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Όχι να επενδύσουν, να στηριχτούν πάνω τους. Γιατί επενδύουν αρκετοί. Στο τέλος όμως, οι έμπρακτα είναι λίγες οι ομάδες που στηρίζουν τους Κύπριους ποδοσφαιριστές. Και δεν υπάρχει αμφιβολία για κάτι τέτοιο. Να μην μου γυρίσετε να πείτε πελάρες. Είναι ελάχιστες οι ομάδες οι οποίες έμπρακτα έχουν στηρίξει και βοηθήσει Κύπριους ποδοσφαιριστές να ανελιχθούν. Δεν χρειάζεται να πω, νομίζω τα γνωρίζετε. Ελάχιστες ομάδες. Στον Άρη περιμένουν ένα όνομα που θα κάνει αίσθηση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το όνομα που θα κάνει αίσθηση. Να πιάσουν τον πουλί. Center back. Δεν κατάλαβα. Είναι καλύτερο ο Μπαλόγκουν ή ο Κόλτσον. Ναι, μια και μιλάω για νεαρούς και μου καλά κάνει ο 327 και μου το λέει ότι ανακοινώθηκαν οι προπονητές των εθνικών ομάδων. Έγιναν αρκετές αλλαγές, αναμενόμενες νομίζω σε έναν βαθμό στην ΚΟΠ για τους προπονητές των εθνικών ομάδων. Στην ΚΑΠΑ 21 πήγε ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, ο Μάριος Νικολάου, ο οποίος εργάστηκε ακρίτα, ΑΕΛ, ήταν παλιότερα και προπονητής στην ΝΕΟΝ και στην Ομόνια βοηθός προπονητή. Ελπίδων την αναλαμβάνει τον Νοέμβριο, οπότε και λύγει το συμβόλαιο του Μακρύδη, του Κωνσταντίνου. Στην ΚΑΜΠΑ 19 έφυγε ο Βαλεντίνος Κουλουντής, ο οποίος πάει στον Απόλλωνα, και αναλαμβάνει ο Χρήστος Χαραλάμπους, επίσης ένας πολύ καλός προπονητής. Τον Χρήστο τον έχουμε δει στην ΑΕΛ, στην Καρμιώτησα, στην Ομόνια 29. Στην ΠΕΔΟΝ αναλαμβάνει ο Νίκος Νικολάου, ο Νικολάκης, πρώην του Ολυμπιακού, πρώην προπονητής της ΜΕΑΠ, αντικαθιστά τον Μιχάλη Μάρκο. Ο Μιχάλης, ο οποίος με την παρουσία του στην ΚΑΠΑ 17, που έκανε καλή έως πολύ καλή δουλειά, αναλαμβάνει την ΚΑΠΑ 16 και αντικαθιστά τον Άρσεν Μιχαήλοβιτς. Έφυγε ο Άρσεν. Και στην ΚΑΠΑ 15 παραμένει ο νυν τεχνικός, είναι ο μοναδικός που έμεινε στην ίδια εθνική, ο Μιχάλης Ιωάννου, ο οποίος και αυτός έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και παραμένει για μία ακόμα χρονιά τουλάχιστον, ξέρω αν είναι ένα ή δύο χρόνια το συμβόλαιο ακόμα. Γενικά πάντως στις εθνικές είχαμε αλλαγές. Ελπίζω ότι οι νέοι προπονητές και οι παλιοί και οι νέοι θα πράξουν αυτό που πρέπει, δηλαδή να βοηθήσουν όσο περισσότερους νεαρούς να αναδειχτούν μέσα από τις εθνικές, γιατί κακά τα ψέματα, μπορεί κάποιος πιτσιρικάς να είναι πολύ καλός, να ξέρει μπαλίτσα, αν όμως δεν πάει στην εθνική για να τον δουν οι σκάουτερ, οι ομάδες στο εξωτερικό, σε διεθνή φιλικά, επίσημα, ανεπίσημα ή σε επίσημα παιχνίδια, θα το δει κανένας, θα το μάθει κανένας. Αυτή είναι η όλη διαδικασία. Ούτε κάμπ, ούτε φιλικά προετοιμασία σε εθνικό, εννοώ ομάδων, συλλόγων κλπ. Οι εθνικές είναι μεγάλη κουβέντα. Όποιος είναι στην εθνική έχει πιθανότητα να τον δει ένα σκάουτερ από το εξωτερικό και να προχωρήσει η κουβέντα. Είναι ένα διάδρομος, μια διαδρομή μάλλον την οποία πολλοί έχουν ακολουθήσει στο παρελθόν και δοκίμασαν και πέτυχαν να πάνε στο εξωτερικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ομόνια 29 πήρε τον Παναγιώτη Ζαχαρίου, γνωστός, με καλό βιογραφικό, θα βοηθήσει, είμαι σίγουρος. Την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Ανδρέα Φράγκο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από... που ήταν Σαλαμίνα, τον Φράγκο, Σαλαμίνα, ναι, Σαλαμίνα. Συγγνώμη. Λοιπόν, Σαλαμίνα δεν έχει κάνει κανένα καινούργια μεταγραφή, περιμένουμε να δούμε. Πάμε εξωτερικό.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Το κλάμα του Βοζίνια... εχθές μετά το παιχνίδι του Πράσινου Ακροτηρίου με την Ισπανία αποτύπωσε μάλλον όλη την ένταση που υπήρχε για αυτό το παιχνίδι. Ο 40+ Βοζίνια ήταν είναι ο πρώτος ήρωας του φετινού Μουντιάλ. Εγώ έτσι θα το πω. Το φετινό Μουντιάλ απέκτησε τον πρώτο του ήρωα. Βγήκε στο πρόσωπο του Βοζίνια. Αποτυπώθηκε με μια τρομερή εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν καθοριστικός για την ιστορική ισοπαλία της ομάδας του στο Μουντιάλ. Ο Ζωζέ Εβόρα Ντίας. Τον ξέρουμε, τον είδαμε στην Κύπρο με την ΑΕΛ. Αφιέρωσε την μεγάλη του εμφάνιση στους παππούδες, τις γιαγιάδες του και την μητέρα του. Είπε ότι γι' αυτό κλαίω. Ήταν τα πάντα για μένα και έδωσαν τα πάντα για μένα. Δεν έχει πεθάνει η μητέρα του, απλά δεν πήγε στην Αμερική λόγω βίζας. Δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν έγκαιρα τα χρήματα για να εξασφαλίζουν βίζα. Θα ήθελε να ήταν εδώ. Και η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, έβαλε το πράσινο ακροτήρι στη λίστα με τις χώρες οι πολίτες των οποίων πρέπει να πληρώσουν 15.000 δολάρια για να εκδώσουν βίζα. Είναι από τις επικίνδυνες εισαγωγικά εκτός εισαγωγικών χώρες. Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσε να πληρώσει 15.000 δολάρια να πάει στο Μουντιάλ η μητέρα του Βοζίνια. Είναι και λίγο ποσό, όσα και λεφτά να παίρνεις. Πολλά λεφτά. Λοιπόν, και βάσει της κατάταξης της Ισπανίας και του Πράσινου Ακροτηρίου από την FIFA, η χτεσινή ισοπαλία ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του Μουντιάλ. Όχι τώρα σε αυτό το Μουντιάλ, σε όλα τα Μουντιάλ. Το τι έγινε στα social media, το τι πάρτι έγινε, δεν μπορώ να φανταστείτε. Ο Βοζίνια είναι ο τρίτος μεγαλύτερος σε ηλικία τερματοφύλακας που κράτησε 0 σε αγώνα του Μουντιάλ μετά τον περίφημο Πίτερ Σίλτον και τον επίσης τεράστιο Ντίνο Τζοφ. Έτσι σε αυτό το μικρό κλαμπ μπήκε. Και ο κύριος Βοζίνια απολαμβάνει τους καρπούς αυτής της εμφάνισής του, βλέποντας το account του στο Instagram από τους 40-50.000 followers που είχε πριν τον αγώνα με την Ισπανία να πηγαίνει στα 5 εκατομμύρια και followers αυτή την ώρα. Ρε, έγινες follower του Βοζίνια? Αυτό ψάχνω και εγώ τώρα. Βοζίνια. Βοζίνια ένα νομίζω. Περίμενα να το δω τώρα ένα λεπτό, να τον βρούμε. Είναι το viral λογαριασμό. Να πούμε και εμείς στο κλαμπ με τους followers. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Βοζίνια. Βοζίνια. Αυτός. 5,3. Εμείς και εμείς. 5,4. Ακολουθήστε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Να μπούμε και εμείς στο κλαμπ του... Πώς το λένε, του Βοζίνια. Δεν κατάλαβα, ο φτωχός, να μην είμαστε και μαζί του. Λοιπόν, μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να πω. Λοιπόν, η βραδιά χτες στο Μουντιάλ είχε όλο ισοπαλίες. Κουβάς, δεν πέρασε ούτε ένα φαβορί, ούτε ένα. Έγινε ο χαμός του χαμού. Ισπανία, Κάπε Βέρντε, 0-0. Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1. Εντάξει, η Αίγυπτος, εγώ ήθελα γιατί την Αίγυπτο την έχω δώσει στις 10 ομάδες που θα περάσουν από τους ομίλους και μου λέγανε κάποιοι δεν θα περάσει η Αίγυπτος. Οκ, να το δούμε. Έχει ακόμα δρόμο βέβαια, αλλά παίζει τώρα με Ιράν και με Νέα Ζηλανδία. Κουτσά στραβά να τα καταφέρει. Μα πήρε χ από το Βέλγιο. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1. Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2. Όλα χ. Είμαι στο κλαμπ του Σεμέδο, λέει ο Θανάσης Ρισβάνης. Γεια σου, Θανάσαρε, καλημέρα στο Θανάση Ρισβάνη. Το καλύτερο μωρό. Λοιπόν, στο Σεμέδο, όχι, δεν έχω follow το Σεμέδο, δεν του κάνω follow. Το Βοζίνια όμως πρέπει να μπούμε, ναι. Δεν γίνεται. Δηλαδή ήταν απίστευτος. Ελλάδα, αμάν, αμάν, αταμάν, καληνύχτα. Το που λένε του Ποιατζή. Τώρα τι θα συζητάμε τώρα για τον Παναθηναϊκό, παίζουμε εδώ. Τι θα συζητάμε, είχαμε να λέμε για τον Αταμάν τώρα, να πάρουν το Ζότς. Εντάξει, φορτσάρει ο Παναθηναϊκός για τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και ο κόσμος θα τον θέλει. Ο Ζότς έχει κατακτήσει 5 νομίζω, 4-5, νομίζω 5 Ευρωλίγκες με τον Παναθηναϊκό. Θα πάει στην Αθήνα τις επόμενες μέρες. Θα συζητήσει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Εάν θα τα βρουν ή όχι, είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Ποιον?
2: Θα μας λένε υπάρχει εκεί.
0: Ναι, τώρα να δούμε, περίμενε. Τώρα να δούμε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα αδερφέ. Αυτός ο Βοζίνη είναι αυτός που ήταν στην ΑΕΛ. Αποκλείεται, εκτός όταν βάλουν τις φανέλα της ΑΕΛ, ξεχνούν την μπάλα. Αυτός είναι, ρε. Αυτός είναι. Αυτός. Βοζίνια. το πρόσωπο της ημέρας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό έχουν συμφωνήσει με έναν επιθετικό της Τουν, της ελβετικής ομάδας, τον Ραστόντερ πρέπει να είναι. Αλλά όταν είχαν βρει σε όλα, ξαφνικά λέει ο παίκτης δεν θέλει, δείχνει απρόθυμος. Okay. Ο Παναθηναϊκός θέλει ιδανικό από την Λέστερ τον Κρίστιανσεν. Η Λέστερ έπεσε τρίτη κατηγορία, Division 1, οπότε, ναι, League 1. Οπότε γιατί να μην τον πιάσει. Στην ΑΕΚ ξεκίνησε από χτες από τη Νέα Φιλαδέλφια η περιοδία του κυπέλου του πρωταθλήματος. Είναι αυτό που λέμε η κούπα στο λαό. Θα γυρίσει όλη την Ελλάδα, θα έρθει και Κύπρο, Λευκοσία, Λεμεσό. Το τρόπαιο που κατέκτησε η ΑΕΚ φέτος θα πάει σε παντού, παντού όπου υπάρχουν Έλληνες. Η μεγάλη είδηση στο ποδόσφαιρο χτες στην Ελλάδα ήταν για τον ΠΑΟΚ. Σας είπα, έχει δύο και δύο-τρεις μέρες ότι μάλλον δεν μένει ο Λουτσέσκου, Παπαλο Λουτσέσκου, και δεν είναι και εύκολο το διαζύγιο, υπήρχε πολύ κόντρα κλπ. Εντάξει, στο διατάφτα ο ΠΑΟΚ ψάχνει νέο προπονητή, είναι πάρα πολλά τα ονόματα στο τραπέζι, ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός βλέπει την περίπτωση του 22χρονου στόπερ, Σουηδού στόπερ, αλλά με καταγωγή από την Βοσνία, είναι άσυλα Σουηδός, Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Είναι Σουηδός, ρε παιδί μου. Ακούς πώς σε λένε, Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Άρε, Ζινεντίν, είσαι μέσα από τη Στοκχόλμη ή λίγο έξω από τα περίχωρα. Τέλος πάντων. Αυτό το παλικάρι, το οποίο είναι ένα θηρίο, ένα ψηλό ποδοσφαιριστής, παίζει Σάντι Εφόρτ στην Νορβηγία. Τον θέλει ο Ολυμπιακός. Γενικά, συζητούσα την προηγούμενη εβδομάδα με έναν φίλο προπονητή ακαδημιών, αλλά δουλεύει στο εξωτερικό, εν πάση περιπτώσει. Όχι, δεν είναι Κυπρέος. Καλαμάρο, ο οποίος δουλεύει στην Ιταλία, μου λέει ότι αυτή την περίοδο έχουν πάθει παροξισμό στις ομάδες να βρούνε γρήγορους, δυνατούς και ψηλούς παίκτες. Η ταχύτητα είναι το βασικό. Αν τον συνδυάζουν με ύψος και δύναμη, είναι το ιδανικό. Έχει ένα παροξισμό στις ομάδες. Δεν ξέρω το λόγο. Αλλά ο Ολυμπιακός αυτή την κουβέντα πάει να κάνει με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Περιμένουμε να ανακοινώσει τον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι, μες στις επόμενες μέρες, γιατί άργησε λίγο, αλλά είναι, θα κινηθεί, όχι θα κινηθεί, θα έχει πολλά πράγματα. Θα έχει πολλά πράγματα. Για τον ΠΑΟ, καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη. Είναι ένα δύσκολο διαζύγιο. Εντάξει, οικονομικά δεν θα έχουν θέματα, γιατί θα είναι συνενετικά, αλλά δύσκολο εννοώ ψυχολογικά και για τις δύο πλευρές. Ο Λουτσέσκου ταυτίστηκε με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ ταυτίστηκε με τον Λουτσέσκου, και είναι και ρίσκο, έτσι, το να δούμε. Να δούμε. Έχει έναν Μαρίνο Πούσιτς, δεν τον ξέρω, είναι Ολλανδός, είναι και αυτός άσυλα Ολλανδός, γεννημένος στο Μόσταρ στην Βοσνία, ο οποίος λένε ότι είναι από τα φαβορί, αλλά δεν έχω ιδέα, δεν τον ξέρω, οπότε να το δούμε. Περιμένουμε εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, έτσι, και πρώτης γραμμής εξελίξεις με το θέμα προπονητή. Το 85 λέει, όσα έπιασε ο Άρης Λεμεσού, φτάνει τόσα χρόνια. Καλά είναι, πόσα έπιασε ο Άρης Λεμεσού, μια πρωτάθλημα έπιασε ο φτωχός. Πήρε μια φορά και ο Άρης, πήρε ένα πρωτάθλημα. Και εντάξει, αν δεν είμαστε με κάποιες ομάδες φανατικά, το νομίζω χάρηκε πολύς κόσμος. Σίγουρα, εντάξει, μέχρι ένα σημείο, αλλά η ποδοσφαιρόφιλη όταν ήταν τη σταχτομπούτα τον Άρη να παίρνει πρωτάθλημα, σου λέει κάτι διαφορετικό γίνεται. Πήρε και Πάφος πρωτάθλημα. Είδαμε γενικά ομάδες οι οποίες την προηγούμενη δεκαετία δεν υπήρχαν πουθενά στον ποδοσφαιρικό χάρτη να παίρνουν πρωταθλήματα, και αυτό είναι καλό για το πρωτάθλημα γενικότερα. Καλημέρα φίλε Άλκη, πιο πολύ κίνηση, μεγάλο κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ΓΑΣΥΠΗ. Τι έπαθε, έχει κανένα τροχαίο, Στο ΓΑΣΥΠΗ, αλλά σε ποια περιοχή, γιατί άνοιξε και ο καινούριος ο δρόμος, και από ό,τι ξέρω από εκεί τουλάχιστον πάει καλά η κουβέντα που πάει προς την Λακατάμη Ανθούπολη. Ο Κυριάκος λέει είναι σαν τον Κυπρέο Τζο Λί. Γεια σου Κυριάκο, καλημέρα. Ω, έχει κίνηση, κοκκινήσαν όλοι οι δρόμοι. Ου, στραβά. Ρε, πότε φανταστείς πως το κόκκινο είναι. Ρε, ποιο, εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα, κοκκινήσαν όλοι οι δρόμοι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα που έχει, που έχει κίνηση. Λοιπόν, έχει κίνηση. Ο σταθμός είναι εδώ στο, πριν το roundabout του ΓΑΣΥΠΗ. Ξεκινάει από εδώ απ' έξω η κίνηση. Πάει μέχρι τα φώτα του Καλισπού. Φουρε, παιδιά, λυπάμαι πρωί-πρωί τώρα. Είναι όλα κόκκινα στη Λευκοσία. Έχει κίνηση από εκεί που είναι το Leroy Merlin μέχρι το roundabout του Αντένα, όταν βγαίνετε από το νοσοκομείο. Ένα. Έχει κίνηση από το πριν από το roundabout του Γασιπή μέχρι τα φώτα του Καλησπέρα. Είναι κατακόκκινος ο δρόμος που έρχεται από το American Heart μέχρι εδώ το, μέχρι τον, το roundabout του Αντένα πάλι.
2: Στα φώτα τα ψηλά.
0: Κάποτε γιάρκη. Έτσι έλεγανε.
2: Κάποτε γιάρκη. Ναι.
0: Άντε ρε μας ώρα.
2: Είχε ψηλά φώτα.
0: Έχει κίνηση ο καινούριος ο δρόμος που άνοιξε η Αργυρουπόλεως. Είναι κόκκινη. Ναι. Στην κάθοδο προς το Γασιπί, το roundabout εκεί το μικρό είναι φίσκα. Δηλαδή ο δρόμος έξω από το Γασιπί είναι φίσκα. Ναι. Προσπαθούν οι άνθρωποι να βγουν, highway.
2: Μόνο εκεί.
0: Όχι μόνο εκεί, παντού.
2: Μόνο εκεί είναι, πιο πάνω είναι.
0: Μόνο εκεί, ναι, αλλά μόνο εκεί. Ναι, μα μόνο εκεί που δεν έχει ποτέ κίνηση. Έχει κίνηση στα φώτα του Καλησπέρα του άλλου κόσμου. Η Σταυρού είναι φίσκα. Η Αθαλάσσα το ίδιο. Άντε ρε, πρωί-πρωί, δεν
2: ξέρω.
0: Θα κουνηθώ που δεν άρε, να δω ρε στο σταθμό.
2: Το κόκκινο είναι στην πορεία προς τα κάτω.
0: Δεν έχει, είναι προς τα κάτω. Πού πάτε ρε, όλοι λευκό.
3: Όλοι πηγαίνετε πίσω.
0: Όλοι πίσω. Εμπρός πίσω, που έλεγε ο κατακουζινός. Παιδιά, έχει παντού κίνηση. Είναι ο φίλος μου 900, λέει, έχω μετρημένα 9 ατυχήματα. Να σας πω, παίρνετε αυτό το, μην πω τώρα το κινητό, και κάνετε του κεφαλιού σας. Στέλνετε το πρωί-πρωί μηνύματα. Το να μιλάτε, άντε, γιατί μπαίνει στο Bluetooth. Το να αποστάρετε στο Instagram, να βλέπετε το Instagram με το κινητό πάνω, ορίστε. Να δουλέψουμε από το σπίτι και κάνει 9.132, έχεις δίκιο. Παιδιά, είναι όχι κόκκινο, είναι κατακόκκινη η Λευκωσία. Κατακόκκινη αυτή την ώρα, όλοι οι δρόμοι. Όπου και αν πάτε, θα ταλαιπωρηθείτε. Οπότε, τι θα κάνετε, καλά μου παιδάκια, κυρίες και κύριοι. Ερχόμαστε με αθλητικό δελτίο ειδήσεων σε 30 δευτερόλεπτα. Θυμόμαστε όλη την επικαιρότητα. Σύντομες διαφημίσεις και Στέλλα Σάβα για να παρηγορηθούμε όλοι μαζί.
1: Το ένθετο είναι μια προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Super Sport 104. Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Καλή σας μαθητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Και ξαφνικά θέμα ένση στην ανόρθωση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Βουλγαρία, η Τσέσεκα Σόφιας ενδιαφέρεται για τον Ιταλό μέσω της βαροσιωτικής ομάδας, για τον οποίο υπάρχει συγκεκριμένη ρήτρα για να πληρωθεί μόνο από ομάδα του εξωτερικού. Αναμένονται εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα, την ίδια ώρα που η ανόρθωση ψάχνει να κάνει υπέρβαση όσο αφορά το θέμα προπονητή. Στην Ομόνια, η μοναδική ανοιχτή υπόθεση από το υφιστάμενο ρόστερ αφορά τον Διουνκού, με τον παίκτη να έχει εδώ και καιρό πρόταση ανανέωση στα χέρια του και την Ομόνια να μην προτίθεται να περιμένει άλλο από τη στιγμή που ο ίδιος δεν έχει απαντήσει. Οι πράσινοι μαθαίνουν αντίπαλο αύριο όσο αφορά το Champions League, αφού θα γίνει κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Στο ΑΠΟΕΛ επέκταση συμβολέου του Κωνσταντίνου Λαΐφιος το 2029 έφερε χαμόγελα στην ομάδα, με τον νέο προπονητή του ΑΠΟΕΛ, τον Ελλαδίτη Νίκο Παπαδόπουλο, να είναι ήδη στην Κύπρο και να ανακοινώνεται μέσα στα επόμενα 24 ώρα από τους γαλαζοκίτρινους. Στην ΠΑΦΟ, μία ακόμα μεταγραφή με φόντο το μέλλον ολοκλήρωση η ομάδα, ο λόγος για τον 20χρονο αζέρο μεσοεπιθετικό Μουράντ Μαμάντοφ από την ΕΦΤΣ Μπακού. Στον Απόλλωνα, παρελθόν αποτελεί ο Βούρος, με την ομάδα της Λεμεσού να τρέχει για στόπερ αφού θέλει τουλάχιστον την απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών δίπλα από τον Κβίντα. Στην τελική ευθεία μπαίνει το ζήτημα του προπονητή στην ΑΕΚ Λάρνακας, με το δεδομένο να δείχνει ότι αυτή την εβδομάδα θα ανακοινωθεί ο νέος τεχνικός. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ στρέφει και το βλέμμα στην Ευρώπη, αφού αύριο μαθαίνει αντίπαλο στο δεύτερο γύρο του Conference League. Στην ΑΕΛ βλέπουν την περίπτωση του 27χρονου Πορτογάλου μέσου Φελίπε Σοάρες. Παίζει στη National Madeira, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στον ΠΑΟΚ. Στον Άρη περιμένουν το όνομα που θα κάνει αίσθηση στο επόμενο διάστημα όσο αφορά τα μεταγραφικά, με την ομάδα να κινείται προς το παρόν αθόρυβα. Η Ομόνια 29 ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Ζαχαρίου. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Φράγκου. 4 παιχνίδια χθες και σήμερα στο Μουντιάλ. Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0 στην έκπληξη του Μουντιάλ μέχρι στιγμής και σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του πράσινου ακροτηρίου, ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΛ Βοζίνια. Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1 σε άλλο παιχνίδι το οποίο έγινε αργά χτες βράδυ, ενώ τα ξημερώματα είχαμε δύο αναμετρήσεις. Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Το πρόγραμμα σήμερα στο Μουντιάλ περιλαμβάνει στις 10 το βράδυ την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Σενεγάλη. Ξημερώματα Τετάρτης 3 αναμετρήσεις, στη 1 Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Στην Ελλάδα παρελθόν και επίσημα αποτελεί από τον Παναθηναϊκό Εργκίν Αταμάν. Πλέον οι πράσινοι φορτσάρουν για τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας. Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ενώ είχε συμφωνήσει η ομάδα με την ελβετική Τούν για τον Ραστόντερ, ο παίχτης δείχνει απρόθυμος για να μετακομίσει στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός θέλει με δανεισμό από την Λέστερ τον Δανό Κρίστιανσεν. Στην ΑΕΚ ξεκίνησε από χτες από τη Νέα Φιλαδέλφια η περιοδία του κυπέλου του πρωταθλήματος σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μέχρι το τέλος Ιουλίου. Στον Ολυμπιακό βλέπουν τον 22χρονο υψηλόσωμο στόπερ βοσνιακής καταγωγής Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς παίζει στην νορβηγική Σάντιεφορντ. Στον ΠΑΟΚ είναι οριστικός ο χωρισμός με τον Λουτσέσκου, με τον δικέφαλο του Βορρά να ψάχνει τον νέο προπονητή μέσα από μια πληθώρα ονομάτων που είναι πάνω στο τραπέζι. Επόμενη εθνική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Super Sport 104.
2: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
3: Ο μοναδικός με τρία Mundial. Στο FIFA World Cup υπάρχει ένα ρεκόρ που δεν αγγίζεται. Μόνο ένας το έχει κάνει. Ο Πελέ. Τρία Μουντιάλ. 1958, 1962, 1970. Μια εποχή μόνος του. Ένα όνομα πάνω απ' όλους. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Για πάντα.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
6: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
9: Flame Grilled tastes better.
10: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρθαση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
11: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
12: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
13: Ο Σάβας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
14: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
15: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές. Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τρόοδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκάτου Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τρόοδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
16: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,19. Γαρίδες προβρασμένες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα, 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
18: Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
19: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκανδία. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Σχέση που ηλεκτρίζει.
21: Jackpot στον Joker. 1.900.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
22: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
21: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
23: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / Responsible Pavla Gaming.
24: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
25: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
26: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
25: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το μάτς ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
27: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Οκ, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrs.pet.com.cy και στο world. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
0: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
1: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
3: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
4: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
6: Όλοι πάμε Στεφανή!
5: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
28: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
29: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
30: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
31: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
30: 15. Από πού θα πάμε?
31: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
30: Τι?
31: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
30: Τώρα μιλάς σωστά!
32: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
33: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22.99 ευρώ το μήνα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όσους στην παρέα μας εδώ στον Super Sport. Ναι, είμαστε και εμείς follower του Βοζίνη από το πρωί και ο κύριος Πούλης εδώ. Πατήσαμε πάνω στο Instagram του και γίναμε ένα από τα 5,4 εκατομμύρια ανθρώπων που ανακάλυψε το Βοζίνη χτες βράδυ μετά το Μουντιάλ, το μάτς του Μουντιάλ της Ισπανίας με το Κάπε Βέρντε. Μπράβο του, τίποτα δεν θα πω παραπάνω στον Βοζίνια. Λοιπόν, είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αργήσαμε και λίγο, αλλά δεν πειράζει. Θα τα φτιάξουμε όλα. Να πούμε, τη Στέλλα την έχουμε σε δευτερόλεπτα, ναι, στην γραμμή. Να ευχαριστήσω την Pizza Hut, τον μεγάλο χορηγό μας της εκπομπής, όλου του τριώρου. Έτσι, Flavors of the World από την Pizza Hut. Νέες επιλογές σε πίτσες με γεύση Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Μεξικό και Κορέα. Τώρα το Κορέα δεν ξέρω αν ήθελα να το δοκιμάσω, αλλά θα είναι έτσι κάτι το ασιατικό. Τώρα να το δούμε. Κάθε μπουκιά σε απογειώνει και σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Έτσι, Pizza Hut. Σήμερα τι είναι, τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη. Οπότε Τρίτη έχει μία συν μία δωρεάν αγαπημένη πίτσα από την Pizza Hut. Στέλλα Σάβα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλκή, καλημέρα.
0: Έρχεσαι Λευκοσία.
1: Έρχομαι, δεν μου πείτε.
0: Περαστικά.
1: Τι εννοείς?
0: Τίποτα. Απλά δεν θα. Μέχρι το γασιπί θα φτάσει. Μετά δεν μπορείς να προχωρήσεις.
1: Εντάξει. Υπομονή, θετική ναι. Ενέργεια. Μέχρι να φτάσει θα φτάσει.
0: Α, δεν ξέρω. Δεν το βλέπω. Γιατί το κόκκινο είναι κάτι περισσότερο από.
1: Έχει πάλι.
0: Δεν ξέρω. Πάντου έχει 9 τροχέα γύρω-γύρω περιμετρικά. Είναι όλοι κόκκινοι δρόμοι. Όλοι. Αθαλάσσας. Highway προς τα φώτα του Καλησπέρα, φώτα του Ορφανίδη, American Heart. Ο δρόμος έξω από το Mega Channel είναι στα κόκκινα, δεν προχωράει τίποτα.
1: Έξω από το σταθμό μας.
0: Και εκεί.
1: Εκεί αποκλείεται. Θα σου πω.
0: Έλα.
1: Θα μου εξηγήσει ο Μιχάλης Γεγκέ, έχω λείπει και σε άλλη φορά μου βόθησε να πάρω μου βγει τώρα. Εδώ να μου στείλει χάρτες.
0: Να σου πω όμως κάτι, χτες που πήγα Λεμεσό, γιατί είχα μια δουλειά νωρίς το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, ήταν μια χαρά η κίνηση. Δεν είχα κίνηση, τίποτα.
1: Μέρες.
0: Ώρες.
1: Κοίταξε, τώρα είναι πιο χαλαρά, σιγά σιγά κλείνουν και τα φροντιστήρια των παιδιών, τα ναι. Κλείνουν και τα δημοτικά σχολεία.
0: Σωστά.
1: Τα γυμνάσια έχουν κλείσει.
0: Έχουν κλείσει, ναι.
1: Και τα λύκεια, άρα είναι πολύ πιο χαλαρά τώρα.
0: Όχι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ξεκάθαρα
0: είναι
1: ότι
0: αλήθεια, είναι αλήθεια.
1: Εκεί η τροχιά κίνηση στη Λεμεσό και να κάνει με τις δραστηριότητες των παιδιών και τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Όντως είναι πιο χαλαρά. Θα κλείσουν και τα σχολεία την Τετάρτη, τα δημοτικά την Τετάρτη. Κλείσω για τα φροντιστήρια όλα και μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood.
0: Πάντως η αλήθεια η Λευκοσία είναι κατακόκκινη η περισσότερη δρόμη αυτή την ώρα, οπότε όσοι συγγνώμη κινείστε στη Λευκοσία, υπομονή.
1: Άλιστα. Τώρα δηλαδή με χάλασες εμένα, έτσι βάζει.
0: Μέχρι να έρθει θα έχει αδειάσει ο δρόμος. Εντάξει, κοντεύω, δεν είναι ότι δεν
1: κοντεύω.
0: Εντάξει, να βρεις μετά τα φώτα, μετά το γασιπί, το highway θα με τον αυτό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Τον τελευταίο διάστημα χρησιμοποιώ τον περιμετρικό εκεί που βγαίνει από όλα κατάμια.
0: Α, είσαι εντάξει, από εκεί δεν θα έχεις πρόβλημα.
1: Ναι, το χρησιμοποιώ για να φεύγω, να μπαίνω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, έχει πάντως και είσοδο, αφού έχει. Μόλις φτάσει τη βιομηχανική του Ιδαλίου, αριστερά σου έχει έξω. Ναι, έχει έξω.
1: Αυτός ο δρόμος είναι ό,τι καλύτερο έγινε.
0: Ναι, δεν θα βγεις από το. Έχει από το highway ακριβώς έξοδο. Μην βγεις από κάτω από την αερογέφυρα, γιατί βγαίνει και από εκεί, αλλά να κάνεις γύρω. Έχει. Πού να σου πω τώρα, ξέρω εγώ.
1: Τέλος πάντων, έλα να πάμε στα θέματα μας και δεν είναι ενδιαφέροντα ακροατές.
0: Τι κάνουμε εμείς. Όχι, να τους μαθαίνουμε δρόμους τους ακροατές. Πες μου, να δω τι γίνεται.
1: Λοιπόν, έχουμε κράτος μαθείας σήμερα στις 11.
0: Ναι.
1: 11 παρά, 11, θα σταλεί πολυσέλιδη ανακοίνωση στα μέσα από την ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς. Προηγουμένως, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, ο κύριος Φάρης Πογιατζής, θα συνομιλήσει ο ίδιος προσωπικά με τον Νίκο Αναστασιάδη. Όπως μας λέχθηκε, δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Γιατί πρέπει να γίνει έτσι πράγμα, έτσι είναι η διαδικασία.
1: Έτσι επιλέχθηκε να γίνει τώρα.
0: Okay.
1: Θα συνομιλήσω ειδήσεις προσωπικά με τον Νίκο Αναστασιάδη για να τον ενημερώσει για το πόρισμα του κράτους μαφία και ακολούθως θα ενημερωθούν, όπως μας λέξει και εμάς, και αρκετά άλλα πρόσωπα. Καλά,
0: περίμενε, να καταλάβω λίγο. Γιατί πώς γίνεται να ενημερώνεται πρώτος ο Αναστασιάδης για ένα πρόβλημα?
1: Έτσι πάει. Μπορεί ο Αναστασιάδης, που είναι εμπλεκόμενο μέρος που το έχει καταγγελθεί, να ενημερωθεί από τα μέσα.
0: Α, έτσι πάει. Ο Δουσιώτης.
1: Και εκείνος λογικά θα ενημερωθεί.
0: Πρέπει να, πριν να βγει στο πόλεμο.
1: Ναι, πριν.
0: Πρέπει να.
1: Πριν να σταλεί στα μέσα η ανακοίνωση, αναμένεται να ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Που είναι Νίκος Αναστασιάδης, Μακάριος Μπρουσιώτης και αρκετά άλλα πρόσωπα, όπως μας λέχθηκε χαρακτηριστικά.
0: Τι πρόσωπα του περιβάλλοντος Αναστασιάδη?
1: Πρόσωπα που αναφέρονται στο κράτος μαφία και έχουν διερευνηθεί. Τώρα, γιατί θα πρέπει να ενημερωθούν, θα δούμε σε λίγες ώρες.
0: Ναι, πριν το μεσημέρι.
1: Δύο είναι τα σενάρια.
0: Ότι
1: θα πρέπει να ενημερωθούν, γιατί θα αντιμετωπίζουν κάποιες έτσι ισοσπιτικά θέματα, ή θα πρέπει να ενημερωθούν για το ότι δεν υπάρχει τίποτα. Τι να σου πάλι. Δεν έχει. Τώρα, να μην ξεκινήσει. Εύχομαι και ελπίζω πραγματικά αυτό το πόρισμα να μην είναι το πόρισμα με το γνωστό λεκτικό, δηλαδή ενδεχόμενα να προκύπτουν και ενδεχόμενα να προκύπτουν.
0: Αυτά τα σπαστικά τα οποία ναι κατάλαβα τη λύση.
1: Εύχομαι να είναι ξεκάθαρο το πόρισμα, όπως μας λέξει και ότι θα είναι. Δηλαδή προκύπτουν, δεν προκύπτουν, προκύπτουν γιατί, δεν προκύπτουν γιατί. Και, γιατί όπως είδαμε και στην περίπτωση των Τακάτα, σε κάποια σημεία ναι μεν προέκυψαν κάποιες ευθύνες, αλλά σε πάρα πολλά άλλα σημεία η λέξη ενδεχόμενα ποινικά δικήματα τη θυμάμαι τη μέτρησα πόσες φορές. Και είναι κάτι το οποίο εκτός του ότι δεν ξεκαθαρίζει την κατάσταση ως έχει, ρίχνει τον μπαλάκι στην νομική υπηρεσία, οι αποφάσεις της οποίας αμφισβητούνται από μερίδα της κοινή γνώμη, έτσι. Όχι γιατί είναι σωστό, λέω την περιδέωσα στην κοινή γνώμη. Και τρίτο, δεν γίνεται να μείνει σε ενδεχόμενα. Είναι ή δεν είναι. Ναι. Για να μπορούν όμως και από την άλλη αυτές οι επιτροπές, όπως είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς ή και αυτή η επιτροπή που εξετάζει τα του αθλητισμού ΑΛΚΙ, θα πρέπει να έχει μέσα ανθρώπους που ασκούν ανακριτικό ρόλο. Είναι το τεράστιο θέμα που ανοίγουμε κάθε φορά που έχουμε ένα πόρισμα, ότι κάνουμε ανεξάρτητες επιτροπές, αλλά δεν τους δώσαμε τα εφόδια που να μπορούν να ασκούν και ανακριτικό ρόλο για να μπορεί στο τέλος της ημέρας ένα πόρισμα να καθορίζει όχι ξεκάθαρα ποινικές ή όχι ευθύνες. Τα υπόλοιπα νομίζω τα ενδεχόμενα και τα δεν είναι ενδεχόμενα, νομίζω ότι αυτά δεν εξυπηρετούν κανέναν. Κανένα. Παρά μόνο δημιουργούν θέματα στην κοινή γνώμη και αναμένουμε από νομική υπηρεσία η οποία ξαναπιάνει ένα πόρισμα και ξαναξεκινά από την αρχή. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εάν προκύψουν ποινικά δικήματα τώρα στο κράτος μαφία, θα το πιάσει η νομική υπηρεσία και η διαλογικά σε ένα-δύο χρόνια θα ολοκληρώσει το δικό της πόρισμα για το αν θα οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου ή οποιοδήποτε.
0: Ναι, κατάλαβα. Γύρω στο μεσημέρι όλο αυτό το σκηνικό.
1: 11 θα μας στείλει ο κύριος Παγιατζής την δεκασέλιδη, όπως μας έχουν πει.
0: Είναι εδώ ο Παγιατζής, θες να τον ρωτήσω, μας το πει από τώρα. Ναι, έχουμε πρόβλημα. Δεκασέλιδη.
1: Ξέρει. Δεκασέλιδη λένε, μας είπαν ότι θα είναι. Μπορείς να εντάξει, τέλος στην αγωνία και σε πολλούς και σε διάφορους. Είδαμε όλα αυτά τα δύο χρόνια, να πούμε έτσι λίγο, ότι δύο χρόνια ερευνών για το κράτος μαφία που στήχησαν στο κράτος πέραν του 1 εκατομμύριο ευρώ, αυτές οι έρευνες. Είδαμε βιβλία και από τις δύο πλευρές, μάλιστα ο κ. Μπρουσιώτης έβγαλε και δεύτερο τόμο. Είδαμε και τον Νίκο Αναστασιαδή να βγάζει τον Συκοφάντη.
0: Ναι, σωστό.
1: Το βιβλίο των Συκοφάντης.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν αναφορές στα χρυσά διαβατήρια, υπάρχουν διάφορα στις καταγγελίες του Μακάριου Μπρουσιώτη και διάφοροι έτσι ισχυρισμοί του Μακάριου Μπρουσιώτη που απαντώνται από το βιβλίο του Νίκου Αναστασιάδη. Όλο αυτό το διάστημα πέρασαν το κατόφλι της Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς δεκάδες πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και συνεργάτες, πρώην συνεργάτες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και διάφοροι άλλοι, και από το οικογενειακό του περιβάλλον και όχι μόνο, και από την πλευρά Μακάριου Μπρουσιώτη, Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, λύθηκε μεγάλο ανακριτικό, μεγάλο καταθετικό υλικό. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες. Ναι, να δούμε τι θα μας πούν. Και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει.
0: Τρολάρουν πολύ στα μηνύματά τους το όλο θέμα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει. Τώρα να δούμε, γιατί πάνε και έρχονται πάντως οι πληροφορίες. Το ο φιλελεύθερος, τώρα μου στέλνει ένας...
1: Το έχω δει το δημοσίευμα του φιλελεύθερου. Ναι. Συνειδητά δεν επιλέξα να πω κάτι, γιατί αλκεί είναι 8 και 30 το πρωί. Mm. Και εμείς έχουμε κάποιες πληροφορίες, από χθες, έτσι. Mm. Δεν εξυπηρετεί κανέναν να βγάζει με τέτοιες πληροφορίες τρεις ώρες πριν από ένα πόρισμα που ξέρουμε ότι θα μας το δώσουν.
0: Ωραία, έτσι. Επειδή γράφτηκε γι' αυτό μου στείλε κάποιος στο δημοσίευμα, okay, δεν έχει θέμα.
1: Ο φιλελεύθερος, όχι θα το πούμε, δεν έχει να κάνει. Ο φιλελεύθερος αν το διαβάζεις όμως, αφήνει εχμές και σε πρώην υπουργούς εσωτερικών που πιθανόν να έχουν ευθύνη. Mm. Κάτι το οποίο δεν είχαμε δει. Άρα θα δούμε. Δεν είναι και παίρνουν οι πληροφορίες, δίστανται. Η αλήθεια να λέγεται αλκή, η αρχή καλά της διαφθοράς κρατάει ερμητικά το στόμα της κλειστό.
0: Αν θες την άποψή μου, καλά κάνει. Καλά κάνει. Έτσι είναι.
1: Εάν πρότειναν κάτι, δεν είναι θέμα τώρα περί αυτολογούμε ή οτιδήποτε άλλο, θα το ξέραμε κι εμείς. Αν έδιναν κάτι συγκεκριμένο από την αρχή κατά της διαφθοράς. Τώρα, εάν από την αρχή κατά της διαφθοράς ενημερώθηκε κάποιο άλλο πρόσωπο και αυτό διέρευσε συγκεκριμένες πληροφορίες από χθες, αυτό είναι λίγο
0: ένα. Μάλιστα. Ο Κυριάκος λέει, επειδή έχει πει για τους τακάτα, το ξέρετε, λέει, ότι ζητάνε 700 ευρώ για αλλαγή αερόσακων για τα ΣΑΜΠ του 2006 με 2011. Επειδή έχει κλείσει η ΣΑΜΠ, γιατί του ζητάνε 700 ευρώ. Πες τη Στέλλα
1: να... ζητάει το ακροατή, να μπορεί
0: να μας τώρα, πει. Τώρα θα μας πει. Ναι. Πες τη Στέλλα να το ερευνήσει λίγο. Από το ΤΟΜ δεν ξεκαθαρίζουν το θέμα. Έχει πολλούς που είναι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων αυτοκινήτων. Το ΣΑΠ το 9,3 είναι, ήταν παλιά, έχουν πουληθεί πολλά μοντέλα.
1: Θυμάμαι.
0: Οπότε λέει ο Κυριάκος ότι είναι σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων αυτοκινήτων. 700 ευρώ είναι 700 ευρώ, εσείς δάμε τώρα.
1: Μα δεν δικαιούνται να χρεώνουν.
0: Μα γι' αυτό λέω.
1: 700 ευρώ για τον αερόσακο, δηλαδή που είναι τα κάτα.
0: Ναι. Κατάλαβες κάποιοι. Κυριάκος, στείλε μας περισσότερες πληροφορίες να τα στείλω στην Στέλλα. Λοιπόν.
1: Τα κάτα, μια και τους αναφέραμε τα κάτα, θα σου πω κάτι. Το πόρισμα το οποίο είδαμε πέρσι. Από τους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, κλείνει ένα χρόνο αυτή τη στιγμή.
0: Μα σωρά.
1: Ένα χρόνο το οποίο βρίσκεται ενώπιον της νομικής υπηρεσίας.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε.
1: Χθες πήρατε μηνύματα.
0: Γιατί πράγμα. Ναι, πήρα. Ερχόντουσαν κατά λίγο και λιγάκια kidnapping στις ιστορίες. Ναι, ερχόντουσαν διάφορα.
1: Εν τω μεταξύ, το έχουμε μπει απαρελειμμένες φορές. Είναι τόσο πολύ κόσμο που δεν ήξερε. Θέλαμε μηνύματα. Τι έγινε.
0: Λοιπόν, αφού γράφει πάνω, δεν είναι δοκιμαστικό.
1: Αρκετοί δεν το κατάλαβαν. Να σου πω. Νομίζω ήταν η τελευταία δοκιμή, η οποία όμως πήγαινε με καλά. Αλλά είχε διάφορα μπερδέματα. Σε κάποιους έπαιζε ήχος, σε κάποιους ήταν δόνηση, σε κάποιους αναβόσβηνε το φωτάκι. Θα πρέπει λίγο να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί αν υπάρχει αυτή η ανάγκη, δηλαδή της πυρκαγιάς ή κάτι, εάν δεν υπάρχει αυτός ο χαρακτηριστικός ήχος, νομίζεις ότι είναι δωροάδωρο.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεσαι, δηλαδή στην Ελλάδα εμένα μου έτυχε να πούμε καλοκαίρι να είμαι στην Αθήνα.
0: Και να σου έρθει τέτοιο.
1: Ναι, τα ξημερώματα. Νομίζω ότι το ξενοδοχείο μπορεί να είναι και σε φωτιά. Και ξύπνησα και ήταν πολύ μακριά, ας πούμε, την πυρκαγιά. Ήταν Αττική.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι αυτό είναι το νόημα. Να είναι τόσο έντονος και χαρακτηριστικός ο ήχος, που να σε ξυπνάει. Ακόμα και αθόρυβο να είναι το κινητό σου, να το ακούς. Αυτό θα πρέπει. Ναι, εντάξει, θα επιχειρήσουμε σήμερα έτσι να το δούμε. Είναι δοκιμαστικά. Πάντως μια χαρά τα πήγαν γενικότερα όλες οι δοκιμές που έχουν κάνει. Ναι. Έκαναν και κενώσεις προληπτικές μέσα στα πλαίσια του CY Alert, του 112, όπως μάθαμε να το λέμε. Τώρα, μακάρι να μην χρειαστεί. Μακάρι να μην το χρειαστούμε.
0: Ναι.
1: Πάντως το έχουμε, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι, μακάρι, ευτυχώς που το έχουμε, αλλά μακάρι να μην το χρειαστούμε.
1: Μετά αρκετέ καιρό, αρκετές πιέζεις. Θυμόμαστε κιόλας τι έγινε πέρσι στην Λεβεσό, στη Φωνική Πυρκαγιά. Που οι εκκαινώσεις γινόντουσαν τυχαία και αόριστα με αποτέλεσμα δύο ανθρώποι να χάσουν τη ζωή τους. Τώρα το έχουμε. Αχρίαστο να είναι, αλλά το έχουμε. Στα νέα τα έτσι τα της ημέρας θα σου πω ότι χθες είχαμε και μια πολύ σημαντική απόφαση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις οργανώσεις των αναπήρων.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχει πάρα πολλά χρόνια που οι ομάδες αναπήρων το αιτούνται.
0: Ναι.
1: Αύξηση των επιδομάτων τους, οριζόντια αύξηση.
0: Okay.
1: Και επίσης πλέον διευρύνονται και οι δικαιούχοι, δηλαδή πάρα πολλοί που είχαν αναπηρία δεν δικαιούνταν να είναι λήψες επιδομάτων αναπηρίας εξαιτίας εισοδηματικών κριτηρίων.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν λίγο έτσι, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ, έτσι. Και χθες με απόφαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας αυτό το πράγμα πλέον δεν υφίσταται και θα διευρυνθούν, δηλαδή θα δοθούν σε όλους όσοι έχουν αναπηρία, η οποία αναπηρία δίνονται και επιδόματα, γιατί δεν είναι για όλες τις αναπηρίες. Πρέπει να είναι ολική, νομίζω, υπάρχουν διάφορα κριτήρια. Θα δίνονται πλέον. Πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο, γιατί είναι και για άτομα τρίτης ηλικίας που πάσχουν από διάφορες ασθένειες και καταλήγουν με αναπηρία. Άρα είναι πολύ σημαντικό και έχει χαιρετιστεί από πάρα πολλούς. Τώρα, στα θέματα τα αστυνομικά, κάπου διάβαζα το πρωί ότι είχαμε 5 συλλήψεις. Να σου πω ακριβώς, δεν ξέρω αν λες κάτι εσύ αλκεί.
0: Ένα λεπτό, ναι.
1: Είναι 5 κατά τη διάρκεια της νύχτας, είχαμε 5 συλλήψεις. Είχε πάλι έντονη παρουσία η αστυνομία χθες το βράδυ, στο Παγκύπριο. 5 πρόσωπα για διάφορα δικήματα όπως μας λένε. Πλαστοπροσωπεία, κατοχή περιουσίας παράνομη, κακόβουλη ζημιά, απειλή και βεβαίως παράνομη παραμονή. Πλαστοπροσωπεία, κατοχή περιουσίας παράνομη, κακόβουλη ζημιά, απειλή και βεβαίως παράνομη παραμονή.

0: τακτική που έχει αλλάξει στην αστυνομία. Ναι, από το διάστημα που ο Κωνσταντίνος Φιδηρής πήγε στο Υπουργείο της Δικαιοσύνης, αλλά είναι βέβαια και σε συνεργασία με τη δημιουργία της αστυνομίας.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Έτσι και αλλιώς ο κύριος Φιδηρής είναι πιο επιχειρησιακός, αυτό τουλάχιστον λένε. Ασχολείται περισσότερο με αυτό το κομμάτι στο Υπουργείο του παρά με το πιο νομικό κομμάτι. Τον βλέπουμε κιόλας να πηγαίνει πιο συχνά στην αστυνομία, να θέλει να έχει λόγο στα της αστυνομίας. Mm-hmm. Έτσι, να επισκέφθηκε και αρκετές φορές κεντρικές φυλακές. Mm-hmm. Και έχει πάρει αυτό το μοτίβο ο κύριος Φιδηρής. Μακάρι να βγει και να είναι αποτελεσματικό για την καταπολέμηση των εγκληματικών ενεργειών. Ναι. Τώρα, υπάρχει μια υπόθεση απαγωγής στη Λάρνακα εδώ και μέρες.
1: Μα με το ότι είναι η Ινδός Πακιστανός.
0: Από τον Μπαγκλαντές.
1: Μπαγκλαντές.
0: Ναι. Okay. Του οποίου τα έθνη φάθηκαν από την περασμένη εβδομάδα. Mm-hmm. Και είχαν ζητήσει λίτρα στον πατέρα του, όπως έχουμε πει. Ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα ο πατέρας του, δεν είναι στην Κύπρο.
1: Α, δεν είναι στην Κύπρο, okay.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Και από χθες η αστυνομία, χθες, έβγαλε το πρόσωπό του προς τα έξω. Διερευνούνταν κάποια άλλα ενδεχόμενα, τα οποία τελικά δείχνουν πως δεν είναι αυτά. Mm-hmm. Και η αστυνομία φαίνεται ότι το όλο θέμα το ψάχνει προς ποια κατεύθυνση. Είναι ένα θρίλερ με την αυτή την εξαφάνιση. Έστειλε ένα μήνυμα τελευταίο στον πατέρα του ο ίδιος ο φοιτητής πριν να τον απαγάγουν,
1: ναι.
0: Έτσι όπως ακριβώς έγινε. Και είχε πει ότι θα πάει στην εργασία του.
1: Χωρίς να λέει πού όμως.
0: Στην περιοχή της Κοφίνου.
1: Ναι, εννοώ χωρίς να λέει σε ποια εταιρεία, σε ποιο εργοστάσιο τους πάντων, σε ποια εταιρεία.
0: Ναι. Μετά έστειλε και την τοποθεσία του σε φιλικό του πρόσωπο.
1: Okay.
0: Και δεν υπήρξε επικοινωνία. Και την ίδια μέρα ο πατέρας έλαβε μήνυμα γιο του, ο οποίος του ζητούσε βοήθεια.
1: Ναι.
0: Και στη συνέχεια το κινητό του άλλη και απενεργοποιήθηκε και από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν εντοπίστηκε ξανά το σήμα του. Και κάποια πρόσωπα επικοινώνησαν με τον πατέρα του και ζήτησαν λίτρα.
1: Okay. Ο πατέρας του κρατάει, είναι πλούσιος.
0: Δεν ξέρω τέτοια.
1: Μα δεν μπορεί να ζητάνε λίτρα από ένα παιδί από τον Μπαγκλαντές χωρίς να ξέρουν κάποια πληροφορία. Κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ.
0: Κάτι περίεργο συμβαίνει, ναι. Αυτό το καταλάβαμε όλοι. Εύχομαι να μην καταλήξει σε μια εγκληματική ενέργεια.
1: Ναι, ελπίζω να είναι και το αντίθετο, διότι έχουμε δει και αρκετές στο παρελθόν περιπτώσεις όπου ζητούσαν λίτρα και ήταν μπλεγμένος ο ίδιος το υποτεθέμενο.
0: Αυτό είχαν διερευνήσει στην αρχή.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται ότι αυτό δεν ευσταθεί.
1: Οπότε εντάξει, τότε πάμε σε χειρότερο σενάριο. Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Okay. Είδες, κάνω για αστυνομικός πάντως, όπως το σκέφτηκα. Λέω τουλάχιστον ξεκινάμε από εκεί. Άρα οι αστυνομικοί μας προλάβανε. Ελπίζω να μην έχει εγκληματική ενέργεια. Στέλλα, καλή δουλειά.
0: Καλημέρα.
2: Super Sport 104.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
9: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μία ολοκληρωμένη εμπειρία.

0: Εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μία Ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζο Σόλωνος και Μωυσής Μωυσέος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
2: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
5: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
6: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με coupé design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
7: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
9: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
10: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πιλακούτα.
12: Cool.
11: γκολ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
12: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο.
13: Σκάνδια.
12: Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Σχέση που ηλεκτρίζει.
15: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
16: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
15: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,19. Γαρίδες προβρασμένες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα, 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
18: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Skoda.
20: Unicars. Driving your stories.
21: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
22: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
23: Όλοι πάμε Στεφανή!
22: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
24: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
25: Ακούτε Super Sport 104.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
27: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
28: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
27: 15. Από πού θα πάμε?
28: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
27: Τι?
28: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
27: Τώρα μιλά σωστά!
29: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22.99 ευρώ το μήνα.
31: Πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε ολοκληρώσει με τη Στέλλα. Καλημέρα κύριε Πογιατζή.
32: Καλημέρα σας κύριε, κύριε.
31: Τώρα θα έχεις τον Αταμάνα τον αποθεώνετε σε κάθε επιτυχία και τον
32: ξετοιμάζετε. Τον.
31: Συγγνώμη, όταν ήσασταν καλά τον αποθεώνατε. Όταν ήσασταν άσχημα τον ξετοιμάζατε.
32: Έχει δύο χρόνια, ξέρεις εδώ ότι δεν τον αποθέω. Από την ημέρα που τον είδα στην Κύπρο πριν δύο χρόνια που ήρθε.
31: Από τότε. Από τότε. Μετά πριν τον αποθέωνες. Έλεγες καλό.
32: Δεν ασχολούμαι.
31: Πιο μετά έγινες μπασκετικό σχολείο.
32: Ναι, από
31: μετά
32: το. Όχι. Παρακολούθουν, αλλά.
31: Όχι τόσο.
32: Τώρα
31: φανατικά.
32: Πολύ. Ναι, ασφαλώς είχα καλή άποψη για τον Αταμάν γιατί είχε επιτυχίες. Πού να ξέρω. Τώρα που εμπήκα, που εμπλάηκα και κουβεντιάζω με τον Μιραλάι, με τον Δόρον τον Ασίκαλη, τους βλέπω κουβεντιάζομαι. Που μπασκετικοί που κατέχουν πολύ. Κατάλαβα τις. Ότι είχε αδυναμίες πολλές. Mm-hmm. Και του τις γράφουν και οι Ελλαδίτες οι οποίοι κατέχουν το αντικείμενο πολύ. Mm-hmm. Έχουν εξειδίκευση στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, Αταμάν είναι παρελθόν.
31: Να πάρετε τον παππού.
32: Μάλλον. Μάλλον. Με ενθουσιάζει, αλλά.
31: Γι' αυτό, πώς το λένε, με το στυλ Ράφα, τη βλέπω δουλειά. Ελπίζω να μην βγει έτσι. Δεν προπονταράς, προπονταράς σαν το Ράφα, αλλά ξέρω, είναι. Δεν ξέρω με την Παρτιζάν.
32: Δεν πήγαινε καλά. Δεν πήγαινε καλά με την Παρτιζάν. Δεν πήγαινε καλά. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Τι να πω, ξέρω εγώ, να το δούμε. Εγώ θα προτιμούσα.
31: Πάντως είναι το πρώτο φαβορί.
32: Ναι, ναι, φαίνεται ότι θα, με αυτό θα. Ναι. Εγώ θα προτιμούσα έναν νεότερο, αλλά αφού ο κύριος Γιαννακόπουλος τον εμπιστεύεται. Έχουμε αλλαγές στις εθνικές. Ελπίζω να αναλαμβάνει ο Μάριος Νικολάου.
31: Για να αναλαμβάνει τον Νοέμβριο.
32: Το Νοέμβριο.
31: Ναι, γιατί τότε τελειώνει το συμβόλαιο του Μακρύδη.
32: Μπράβο του Μαρίου.
31: Καλός προπονητής.
32: Έδειξε καλό έργο με τον Ακρίδα, ανεξάρτητα αν έφυγε νέο Μαρίου.
31: Ναι.
32: K19
31: ο Χριστός Χαραλάμπου στη ΣΑΕΛ.
32: Ναι. K17 ο Νίκος Νικολάου.
31: Ναι.
32: Ο Νίκος Νικολάου.
31: Νικολάκης.
32: Νικολάκης, μάλιστα.
31: Λάστη με απέρσι.
32: Μάλιστα.
31: Τι έχουμε μετά, K16. K16 πάει ο Μιχάλης ο Μάρκου. Ο Μιχάλης ήταν στην K17.
32: Πάει στη 16.
31: Και παραμένει στην K15 ο Μιχάλης Ιωάννη.
32: Παραμένει. Μάλιστα. Αυτές είναι οι αλλαγές. Έχουν κανένα νέο τίποτα, καμιά μεταγραφή στην Κύπρο. Επισκιάσαμε το Μουντιάλ. Για το Μουντιάλ θα τα πούμε μετά τις 9. Σε λίγο.
31: Ο Κυριάκος λέει συγχαρητήρια στην ΑΕΚ Λάρνακας που έδεσε τον live στο ΑΠΟΕΛ. Καλημέρα. Γεια σου, Κυριάκο, καλημέρα.
32: Τι φίλοι μου.
31: Καλά, αφού έτσι το ενδιαφέρον της ΑΕΚ έδεσε τον live σε τριετές συμβόλαιο. Είναι αλήθεια αυτό. Ήταν εκεί το κίνδυνο να μπει το ΑΠΟΕΛ δυνατά και να πει πουθενά, εδώ θα μείνει.
32: Εντάξει.
31: Hop. Τι εννοείς, δεν είναι.
32: Δηλαδή το ΑΠΟΕΛ δεν θα τον ήθελε τον Λάιφ πέτα από ένα
31: χρόνο. Να τον ήθελα, αλλά θα μπαινε στη διαδικασία να του δώσει το ίδιο συμβόλαιο. Δεν του δίνει το ίδιο.
32: Άλλαξαν τα δεδομένα στο ΑΠΟΕΛ τώρα. Εγώ νομίζω θα του έδινε. Εγώ πιστεύω ότι ανεξάρτητα ότι η νέα τάξη πραγμάτων με τον κύριο Λιασίν είμαι βέβαιος ότι θα βοηθήσει. Μπορεί διαφορετικά, πως αν δεν εξαρτηθεί το από εκεί.
31: Είναι. Δεν είναι το αυτονόητο αυτό.
32: Δεν είναι το αυτονόητο αν δεν
31: έτσι, με το φτωχό μας το μυαλό έτσι σκεφτόμαστε. Ξέρω, μπορεί να έχουμε και λάθος, να σου πω.
32: Είναι 9 η ώρα, θέλει να σταματήσουμε.
31: Ένα λεπτό, ναι. Δευτερόλεπτα κλείνουμε. Λανθασμένη κίνηση, η ανανέωση live για 3 χρόνια. Ποιος Κύπριος παίχτης παίζει μετά 34 και είναι καλός. Αναρωτιέται ο φίλος μας το 539.
32: Εντάξει ρε παιδιά.
31: Ποιος πήρε τηλέφωνο το Life βάσει του δημοσιεύματος της σελίδας σας. Τι γράψαμε και. Δεν έχω ιδέα.
32: Ούτε εγώ έχω ιδέα.
31: Μα τι δημοσιεύμα, δεν κατάλαβα. 39. Δεν ξέρω, να το δω. Δεν ξέρω. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Έχουμε άλλο.
32: Όχι.
31: Πάμε να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να τα πούμε αναλυτικά.
0: Χορηγός εκπομπής Primetel Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
1: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agi και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
6: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Ο Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην Κύπρο και πιάνει δουλειά για το χτίσιμο του απόλυμα των Ελλαδίτη Τεχνικών, αν δίνει βάρος στην ελληνική αγορά. Τη χορηγική τη συνεργασία με τη στοίχημα αλλά και τη εμφάνιση τη νέα σεζόν σε δημιουργία Τίτας παρουσίασε χθες βράδυ Ομόνια. Οι πράσινοι έχουν θέσει σε προτεραιότητα την απόκτηση δεξιού μπακ και στόπερ. Στις προτεραιότητες του Απόλλωνα είναι ένας κεντρικός αμυντικός, την ίδια ώρα που αναμένεται η ανακοίνωση της απόκτησης του Λεωνίδα Κονομή, ενώ σε πολύ καλό σημείο βρίσκονται συζητήσεις με τον Λεωνάρτο Κουτρί. Ο Ροντρίκες δεν αγωνιστήκε στον αγώνα του πράσινου ακροτηρίου με την Ισπανία. Το θέμα του προπονητή αναμένεται να κλείσει σύντομα στην ΑΕΚ, ενώ συνεχίζεται και η προσπάθεια ενίσχυσης. Δύσκολα μένουν στο ρόστερ οι Ενρίκες, Κομάρ και Ρούπιο. Ο Όλτρα παραμένει ψηλά στη λίστα της ανόρθωσης, ενώ στη Βουλγαρία κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον της ΤΣΣΚΑ Σόφιας προς το Σένσι. Στην ΠΑΦΟ αναμένουν την απάντηση του Λουκάσεν, την ίδια ώρα που ο Αγγελόπουλος πλησιάζει στους Γαλάζιους. Γκούγκα και Πουλούλου εξακολουθούν ενδιαφέρουν. Το μέλλον των Γκονσέισαο και Σίνκ είναι αβέβαιο στην ΑΕΛ, με τις περιπτώσεις τους να κρίνουν και τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Ένα αναμονή των επόμενων κινήσεων βρίσκονται στον Άρη, με τους πράσινους να προχωρούν τόσο στην απόκτηση εμπειρών όσο και εξελίξιμων ποδοσφαιριστών. Τα ξημερώματα στο Μουντιάλ, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2, ψες, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0 και Βέλγιο, Αιγύπτος 1-1. Απόψε στις 8, Γαλλία, Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ, Νορβηγία, στις 4, Αργεντινή, Αλγερία και στις 7 το πρωί, Αυστρία, Ιορδανία. Προτεραιότητα στην ΑΕΚ είναι η απόκτηση ενός χαφ και ενός στόπερ, αναμονή για την επέκταση των συμβολέων Γιώβιτς και Πίλιου. Ο Μαφέο αναμένεται να είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού, ενώ οι Ερυθρόλευκοι βάλαν στο μάτι και του Μαϊλόβιτς Μάρμολ. Ο Παναθηναϊκός αναμένει τον Έτου Καμαρά, ενώ ανοιχτό παραμένει το θέμα Τσάπρα. Σαν Χωσέ και Κάστρο έχουν προβάδισμα στη λίστα του ΠΑΟΚ για τη θέση του προπονητή. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Super Sport Live Link.
30: Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
9: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
10: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία. Καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προφορές.

0: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
8: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
11: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
13: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
14: Στην τρίτη ώρα της εκπομπής είμαστε και είμαστε έτοιμοι για να ασχοληθούμε με το Μουντιάλ.
15: Το ένθετο Μουντιάλ με τον Άλκη σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
16: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
14: Έχω ένα που ξεχνάω, ρε Άντρεα. Είναι της ηλικίας. Αφήνω ανοιχτό την τοστιέρα, το νερό.
17: Απαναγία.
14: Να κάψω το σπίτι. Την τοστιέρα να αφήνω συνέχεια.
18: Το έχεις ένα ασφαλή νερό το σπίτι, έτσι?
14: Ναι, πάντα.
18: Πάντα.
14: Όχι, ναι.
17: Διότι
14: είναι. Ναι, ξέρουμε τις παλιότερες, την ξεχνώ συνέχεια. Και ας πω γιατί. Διότι η μπρίζα είναι πιο βαθιά μέσα. Πρέπει να βάλεις το χέρι μέσα να την ανοίξεις. Και μετά που σύντο το στάκι βγαίνει έτσι ωραίο αχνιστό, αφήνεις το στήρα ανοιχτή. Και του μανιάζει μετά από λίγο.
17: Απαγόρευση στο σπίτι να ανοίξει το στήρα.
14: Ναι, ναι.
17: Δεν έχει άλλο τρόπο.
14: Δεν έχει άλλο τρόπο.
17: Απαγόρευση να
14: ανοίξει. Όχι, είναι τέλεια το στήρα. Όχι, παρέτα, είναι καινούργια. Τέλεια. Λοιπόν.
18: Μα έπεσε η βενζίνη 3,3 και 4,3.
14: Μα πού το είδες πουθενά? Άστο, το είδες πουθενά?
18: Όχι, εντάξει, κοίταξα που ξέρω.
14: Ο γνωστός βενζινάς το έχει το ίδια τιμή από ό,τι βλέπω. Δεν είναι να πέσει κάτω από ένα 50, ας πούμε, στα φτηνά πρατήρια. Χλωμού σας βλέπω. Κανονικά πρέπει, υποτίθεται, να φτάσει τα προπολεμικά επίπεδα. Δηλαδή ένα 30.
18: Έτσι,
14: τόσο ήταν. Έχονται ένα 27. Μουντιάλ δεν έχει σήμερα τίποτα. Είναι μια μέρα ρεπό. Οπότε χρειάζεται να ασχοληθούμε. Κλείστο, πάμε στα τέτοια. ψάρια. Ελά σου πω, κουβά εχθέ, ό,τι παίξα, όσοι παίξαν win και λοιπά, κουβά δε.
18: Ακού να δει. Τέσσερι ισοπαλίε.
14: Ναι, ξέρεις
18: ότι παίζω τι ισοπαλίε. Εγώ κάπου τη ρίχνω
14: πέντε. Τίπα, ναι.
18: Ούτε πέρασε μου η σκέψη. Να σου πω. Το θέμα είναι ότι είναι εκπλήξεις στοιχηματικές. Ναι. Επηρέασαν στοιχηματικά. Οι ομάδες δεν θα επηρεάσουν. Δηλαδή, τι έγινε η, Ισπανία, αν δεν κέρδισε. Αν κερδίσει τα επόμενα, να πάρει το χαμόν του πόδι.
14: Κοίταξε, όπα, περίμενε τώρα. Το Κάπε Βέρντε σου είπα για τις προηγούμενες μέρες ότι είναι καλή ομάδα.
18: Ναι.
14: Εγώ υπολόγισα μπορεί να σκοράρει κιόλας. Το 0-0 δεν το υπολόγισα, μην λένε τρελαθούμε.
18: Όμως. Να μην δεχτεί έναν κουμπί.
14: Με
18: 40
14: χρόνια τερματοφύλακα. Ο Παναγία μου. Χαρά στα social media. 6 over 6,5 over 5,5 περαστικά.
18: Ναι.
14: Άκου τώρα, η Ισπανία είναι γενικά loser ομάδα. Πέρα από το 10 δεν πήρε ποτέ τίποτα στο Μουντιάλ. Έχει μια τέταρτη θέση στον καιρό του Κολοκοτρώνη.
18: Ναι, αλλά είναι πιο πετυχημένη η ομάδα της τελευταίας 20 ετίας.
14: Περίμενε, όχι στο Μουντιάλ.
18: Ναι, 3 Euro ρε.
14: Ναι, το ξαναλέω, όχι στο Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ δεν κάνει τίποτα.
18: Στο Μουντιάλ, ξέρεις καμιά φορά η παράδοση που λέμε. Πάντα διάβασα κάπου στις πρεμιέρες ότι δεν πάει καλά η.
14: Γενικά η Ισπανία είναι loser ομάδα. Στο Μουντιάλ δεν κάνει τίποτα. Έχει μόνο μια κατάκτηση. Τίποτα άλλο.
18: Μα, το loser αφαιρέθηκε μετά την κατάκτηση αυτού του Μουντιάλ. Που ήταν loser, δεν έκανε τίποτα.
14: Ναι, αλλά έλα σου πω παραέλα που ακόμα δεν κάνει τίποτα. Τους βλέπεις. Δεν μπορούν.
18: Μα δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σου είπα ένα στοιχηματικό. Διότι η Ισπανία αύριο μπορεί να πάρει το τρόπαιο.
14: Βγάλει το στοίχημα. Βγάλει το έξω.
18: Μπορεί να πάρει το τρόπαιο αύριο.
14: Ναι, δεν δικαιολογείται να είναι φαβορή μια ομάδα η οποία δεν έχει δείξει τίποτα στο Μουντιάλ πέρα από μια κατάκτηση πριν από 16 χρόνια. Να το πω έτσι.
18: Εντάξει.
14: Και του είδε εχθέ, παιδί μου. Δηλαδή, σε έπεισαν εχθέ.
18: Η δεύτερη διοργάνωση. Όχι.
14: Ήταν χειρότερα από του Βραζιλιάνου.
18: Η δεύτερη διοργάνωση μετά το Μουντιάλ είναι το Euro. Και τα τελευταία 18 χρόνια έχει τρει κατακτήσει.
14: Δεν διαφωνώ. Γι' αυτό σου ξαναλέω. Μιλάμε όμω για Μουντιάλ. Γι' αυτό λέω.
18: Έχει σπουδαίου παίχτε.
14: Το Γιαμάλ, τον Όλμο, του έχει πάγκο, α πούμε. Δεν είναι παίχτη για δεκάδα. Ο Μερίνο δεν είναι παίχτη για δεκάδα, αλλά είναι τόσοι πολλοί παίχτε.
18: Ανακάτεψε την εντεκάδα. Έβαλε τον Γκάβι να κινείται από αριστερά και τον Φεράν Τόρες από δεξιά.
14: Ο Φεράντα ήταν εντάξει, δραστήριο. Ο Ιαρθάμπαλ ήταν απογοήτευση. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο Ιαρθάμπαλ.
18: Ξέρει το ρεκόρ. Ρεκόρ.
14: Το ότι δεν ακούμπησε μπάλα μέχρι το 30.
18: 30 λεπτά δεν ακούμπησε μπάλα. Είναι ρεκόρ. Δεν είχε ούτε μία επαφή με την μπάλα.
14: Στα πρώτα 30 λεπτά. Και ό,τι έκανε μετά. Ναι. Εντάξει, δεν είναι. Ποιο να βάλει όμως. Ποιο να βάλει, αν βγάλει.
18: Δεν να βάλει το Φεράν Τόρες σέντερ.
14: Βάλει το Φεράν Τόρες.
18: Ναι, ναι. Φεράν Τόρες σέντερ. Και πίσω του τον
14: Όλμο. Και δεξιά το Γιαμάλ.
18: Και δεξιά το Γιαμάλ. Ναι. Και πίσω του τον Όλμο. Αν δεν θέλει να βάλει τον Νίκο.
14: Τι παίζουν μετά αυτοί.
18: Είναι εύκολο με την.
14: Μα εύκολο έχει εύκολο.
18: Ναι. Με τη Σαουδική Αραβία.
14: Το ίδιο χωριό, δηλαδή με το Κάπε Βέρντε.
18: Η Σαουδική Αραβία δέχτηκε. Είχε 20 τελικές η Ουρουγουάη.
14: Πολλές τελικές που είχε.
18: 20 τελικές.
14: Αλλά προηγήθηκαν
18: όμως. 14 κόρνερ. Ξέρεις, άμα ναι, σε θέλει κιόλα, σε στραβώσει από την αρχή. Αν η Ισπανία νομίζει ότι έβαζε 9 γκολ εκεί με τις κλασικές του Φεράν Τόρες. Στοπ.
14: Και ο Τόρες είχε θέματα. Δηλαδή,
18: θέματα.
14: Αυτό το αριστερό του μπακ τον έκανε γιογιό κάποια στιγμή του
18: Καπέλου. Όλο το παιχνίδι το έκανε ο Κουκουρέγια τη Ισπανία.
14: Και επειδή τώρα. Κάποιοι κακεντρεχείς λέγανε ότι δεν έχει παίχτη Ρεάλ, έχει το καλύτερο χτες είχε.
18: Είναι φορές από την φανέλα
14: του. Φορές, αλλά είναι τη Ρεάλ. Τέλος πάντων, τώρα ο Κουκουρέγιας ήταν καλός παίκτη.
18: Πολύ.
14: Εμένα μου αρέσει γιατί είναι και τσεκούρη και γρήγορο και απ' όλα.
18: Μου θυμίζει λίγο τον Μαρσέλο. Ναι. Δεν είναι αυτού του επίπεδου, αλλά μου το θυμίζει λίγο τον Μαρσέλο.
14: Να σου πω, το πράσινο ακροτήρι πέρα από τον Βοζίνια που ήταν ο πρωταγωνιστής έχει αυτόν τον Μπόρκες παιχτούρα και ο Καμπράλ το αριστερό μπακ, αλλά ο Μπόρτζες, πώς το λένε.
18: Η άμυνα τους ήταν στο δεύτερο ημίχρονο.
14: Σούπερ.
18: Σούπερ. Δεν έκανε φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημίχρονου η φάση της Ισπανίας.
14: Αυτόν τον Μπόρτζες εδώ, τα σαΐνια, οι σκάουτερ που έχετε στις ομάδες, για να το δείτε πόσα λεφτά θέλουν κλπ. Στο Ντουμπάι παίζει, δεν παίρνει κανένα δις. Το Ντουμπάι δεν έχει μεγάλα μπάτζετ.
18: Εν πάση περιπτώσει, εγώ βλέπω ότι από αυτόν τον όμιλο ευνοήθηκε με την εξέλιξη. Δηλαδή, όταν παίζει το πράσινο ακροτήρι με τη Σαουδική Αραβία, ο νικητής περνά, προκρίνεται. Πάει 4 βαθμούς. Πρέπει να είναι ατσούμπαλοι τελείως να φέρουν ισοπαλία και να αποκλειστούν και οι δύο.
14: Ναι.
18: Κατάλαβες. Ο νικητής τελευταίο 10 λεπτό να το παίξουν όλα για όλα.
17: ο νικητής προκρίνεται. Θα πάει 4 βαθμούς.
14: Ναι, 4 βαθμούς. Ναι.
17: Έχουν το μεταξύ τους παιχνίδι.
14: Έχει πολλές ομάδες με 4 βαθμούς.
17: Ενώ δεν ισχύει το ίδιο για το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία. Αυτούς ήταν απογοητευτική ισοπαλία. Εάν έπαιρναν ισοπαλία από μεγάλη ομάδα,
14: αυτή
17: είναι καταδικασμένη. Δύο θα περάσουν από αυτό.
14: Οι δύο καφενέδες περάσανε, ναι, πήραν χ.
17: Ναι, έφερα χ. Ναι.
14: Προηγήθηκε δύο φορές η Ζηλανδία. Δεν έχει μόνο αρνάκια.
17: Μου πεις ότι είδες τίποτε καθόλου, τίποτε.
14: Το Ιράν, όχι, είπαμε, η άνοδος δεν είπαμε. Να ξενυχθήσουμε σήμερα το Λάζαρο, το Μέση.
17: Να ξενυχτήσω.
14: Να ξυπνήσω, δεν μπορώ. Να το κάνω το Μέση, δεν μπορώ να το
17: κρατήσω. Να δούμε τη Γαλλία.
14: Τη Γαλλία σίγουρα.
17: Ναι,
14: να κοιμηθείτε, εμείς προτείνουμε να κοιμηθείτε το απόγευμα καμιά δύο ώρες, αν μπορείτε. Να φρεσκαριστείτε.
17: Ναι. Βέβαια, το απόγευμα είναι απαραίτητο.
14: Μεσημέρι, όποιοι μπορείτε ή ξέρω τι ώρα μπορείτε. Ξυπνάτε 10 παρα 10, δείτε τους Γάλλους, ξανακοιμηθείτε στις 12 και βάλτε ξυπνητήρι 4 ώρα.
17: Όχι 10 παρα 10, ρε,
14: να
17: κοιμηθείς η ώρα 2 ή η ώρα 4. Πού να γυρίζεις εκεί.
14: Δεν δουλεύει ο κόσμος, Αντρέα, 2-4. Δουλεύουμε, δεν έχουμε. Δεν ξέρω, μετά τις 6 να έχουμε.
17: Πάρτε γανέα όφρε. Έχετε τόσες μέρες άδεια.
14: Μετά τις 6. Μετά τις 6, δύο ρίτσες. Θα ξυπνήσεις, άμα ξυπνηθείς 6-8, 8 η ώρα είναι λες και σε έχουν πλακώσει το ξύλο να σηκωθείς από κάτω, δεν σηκώνεσαι. Θα δεις το 10 ώρα τη Γαλλία.
17: Βέβαια τη Γαλλία είναι τα μεγάλες μέρες να πάω για φαγητό και δεν θα πάω. Πώς.
14: Και το Μέση.
17: Και το Μέση. Να ξυπνήσω. Ξυπνήσω.
14: Τι.
17: Γιατί.
14: Μπορεί να μην
17: έχει κόμπι.
14: Και έχει αύριο το πρωί. Περίμενε, αύριο το πρωί έχει η Ορδανία. Τι έχει, Αυστρία, η Ορδανία, 7 η ώρα. Να το κάνουμε live το παιχνίδι. Βέβαια, το κάνουμε live.
17: Κύριε, λέεις.
14: Βάλτο.
17: 7 η ώρα.
14: Αυστρία,
17: η Ορδανία.
14: Σκέψου τώρα τι ώρα βάλαν τους Αυστριακούς.
17: Α, η Πορτογαλία είναι ώρα 8 η νύχτα.
14: Είναι τη νύχτα, μια χαρά είναι ο Κριστιανός.
17: Και η ώρα 11 η Αγγλία. Μια χαρά.
14: Είναι ωραία αύριο.
17: Μια χαρά αύριο.
14: Αύριο θα δούμε Τετάρτη, εννοώ ημερολογιακά, θα δούμε 4 μάτς. 4 το πρωί την Αργεντινή, 7 του Αυστριακού, 8 τον Κριστιανό, 11 του. Ο Κριστιανό είναι 8 ή 7.
17: 8.
14: 8. Και 11 του Άγγλου.
17: 8 και 11 του Άγγλου. Ναι. Ρε, δεν αναφέρει κανένα στην Αγγλία. Ρε, λες ρε, να κάνει κάτι η Αγγλία. Δες να κάνει κάτι.
14: Ούτε ο Θωμάς που είναι πρίχτης με την Αγγλία μου λέει φέτος είναι η χειρότερη Αγγλία. Δεν την πιστεύω.
19: Κάτι μπορεί να κάνει, Αντρέα.
17: Κάτι μου.
19: Μόνο κάτι.
17: Κάτι, κάτι.
14: Δεν ξέρω.
17: Δεν ξέρω. Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να εξαχθούν συμπεράσματα. Καταρχάς, εγώ πιστεύω ότι θα περάσουν οι ομάδες. Θα προκριθούν οι ομάδες. Το θέμα είναι να μην έρθει κανένα από τα φαβορί δεύτερο και να σπάσει το.
14: Εκεί σίγουρα. Όχι, ναι. Το θέμα. Εκεί θα έρθει.
17: Εκεί θα έρθει.
14: Δεν έχει θέμα να μην έρθει. Θα περάσουν όλοι πρώτοι.
17: Μην περάσουν όλοι πρώτοι.
14: Δεν μπορεί. Στατιστικά δεν βγαίνει. Είναι 12 ομίλοι. Κάποιος να σπάσει.
17: Πάντως, έτσι, το Μεξικό-Κορέα στον πρώτο όμιλο θα περάσει.
14: Να κρίνει το τέτοιο.
17: Σοπαλία θα έρθουν. Τους βολεύει πολύ. Το παίρνει το παιχνίδι.
14: Θυμάσαι εκείνη την επική σοπαλία.
17: Δανία-Σουηδία.
14: 2-2. Είχαν γονατίσει όλοι στο 2-2 το correct score. Τι viral ήταν αυτό. Και έγινε, δεν τράπηκαν κιόλας να το κάνουν. Το θέμα είναι ότι άντε το λέγαμε στα χαρτιά, αλλά το θέμα δεν τράπηκαν να το κάνουν κιόλας. Πες.
17: Εγώ ήμουν από τους πρώτους που το ανακάλυψε το
14: 2-2.
17: Και πάω και το παίζω πρώτος. Ναι. Και ήθελα πολλά λεφτά. Και έπαιξα και winning τη Γερμανία και με σκορ 2-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 επί της Λετωνίας.
14: Κουβάς.
17: Και
14: τι.
17: Τα χάσα. Ήρθε 0-0 η Γερμανία.
14: 0-0 με
17: τους Λετωνούς.
14: Ισπανικά πεβέρντε δηλαδή.
17: Ναι,
14: κατάλαβα. Είναι το μεταξύ κάμπο.
17: Αν είναι δυνατό.
14: Είναι κάμπε, όχι κάπε. Το πράσινο να
17: το
14: είναι κάμπε. Είναι μπι.
17: Ναι.
14: Τι να δούμε σήμερα.
17: Σήμερα θα δούμε την Γαλλία.
14: Ξεκινάμε από εκεί.
17: Θα δούμε την Γαλλία. Να πάρουμε ένα πρώτο δείγμα.
14: Είχαν φέρει χ στο προηγούμενη φορά που παίξανε.
17: Με τη Σενεγάλη.
14: Ναι.
17: Ναι.
14: Ναι.
17: Χ,
14: ναι.
17: Ναι. Πάντα αυτές οι
18: Οι μεγάλες ομάδες φέρνουν μια ανισοπαλία. Δεν ιτήθηκαν οι Αργεντινοί στο ξεκίνημα από τη Σαουδική Αραβία.
14: Ναι.
18: Πώς θέλω να πω, πού ξεκίνησε.
14: Σαουδική Αραβία, ένα μήνυμα.
18: Ο Δόνης επέτυχε το.
14: Αυτός πήρε κανένα Rolls Royce ως σκόρερ, δεν μάθαμε.
18: Ή να μην πάρει.
14: Ή να μην πάρει.
18: Ο Δόνης έκανε.
14: Ο Δόνης να μην πάρει κανένα Bentley.
18: Έκανε. Τι σου λέει ο Δόνης να στην αγοράσει καμιά ομάδα στην Κύπρο να βρει.
14: Κοίταξε με τα λεφτά που έχει βγάλει εκεί κάτω, δεν έχει πρόβλημα. Περίμενε, να τα πάμε χρονικά τα παιχνίδια, έτσι να πούμε μια κουβέντα. Όσον αφορά, ξεκινάμε 10 η ώρα με Γαλλία, Σενεγάλη. Είναι φαβορή η Γάλλη. Εντάξει, λογικό είναι αυτό, δεν νομίζω ότι περιμέναμε κάτι το διαφορετικό. Πολύ μεγάλο
18: φαβορή. Διερωτάσαι, ναι. Πώς δεν θα σκοράρει αυτή η επίθεση της Γαλλίας.
14: Και την
18: αλλά
14: Ισπανία,
18: το πέρα. Ίδιο και την Ισπανία. Η Ισπανία όμως πάσχει στο σέντερ. Έχει σημασία.
14: Ναι, ναι, αλλά έχει 300.
18: Δεν υπολογίζει ότι να αφήσει έξω τον Γιαμάλ.
14: Όχι, ξέρω τον, εγώ... τον υπολογίζαμε, τον Γιαμάλ τον είχαν πουθενά για possible line-up.
18: Ναι,
14: ναι, ναι.
18: Είχε ένα μικρό τραυματισμό. Και...
14: είχε πριν, αλλά δεν είχε.
18: Ναι, ναι. Okay. Εάν η Γαλλία παίξει με τριάδα μπροστά τον Ολίσε, τον Εμπαπέ και τον Ντεπελέ και, ή τον Ντουέ, αν αφήσει τον Ντεπελέ και προτιμήσει τον Ντουέ ή να βάλει ένα πιο πίσω, ξέρω εγώ, αυτή η τετράδα της Γαλλίας μπροστά είναι...
14: θα βάλει, σου είπα, θα βάλει σίγουρα Μπαπέ και ο Λίσε και ψάχνουμε αν θα είναι ο Μπαρκολά ή και ο Ντουέ.
18: Και ο Ντεπελέ.
14: Και ο Ντεπελέ. Είναι και ο άλλος, είναι και ο Τουράμ.
18: Και ο Τουράμ. Και επίσης ο Τσερκί.
14: Πώς θα τους χωράει όλους.
18: Είμαι απίστευτη η ποιότητα που έχω από την μέση και μπροστά.
14: Το
18: κεντρικό δίδυμο της Γαλλίας ποιοι είναι?
14: Όχι, εκεί αυτοί δεν στρίβουν.
18: Μεκανό.
14: Δεν στρίβουν, έχουμε θέμα εκεί.
18: Έτσι, α.
14: Ναι.
18: Γιατί ο Σαλίπα.
14: Και δύο γρήγοροι. Και ο Κονατέ, πάρα πολύ γρήγορο.
18: Ο Κονατέ είναι αργός.
14: Είδες.
18: Κονατέ είναι αργός. Δεν νομίζω βάλει τον Κονατέ.
14: Κανονικά δεν είναι Σαλίπα ο Παμεκανό.
18: Ναι.
14: Κανονικά.
18: Σαλίπα ο Παμεκανό. Εφάντες με χάσαμε που τη Σενεγάλη. Ναι, ναι,
14: πάντως. Κοίταξε, έχει τέσσερα φαβορί σήμερα. Είναι η Γάλλοι με τους Σενεγαλέζους, η Νορβηγοί με το Ιράκ.
18: Ναι, η Νορβηγοί.
14: Η Αργεντινή, εγώ απορώ γιατί έχει τη στιγμή η Αργεντινή με την Αλγερία. Η Αλγερία είναι. Ποιοι παίζουν στην Αλγερία?
18: Ξέρω την Αλγερία.
14: Ένα λεπτό να δω. Γιατί σίγουρα έχει παίχτες που. Ένα λεπτό να του δούμε λίγο.
18: Πού να ξέρουμε την Αλγερία?
14: Το Μαρόκο το ξέραμε για την Τινησία. Την Αλγερία, εγώ την ξέρω. Λοιπόν, περιμένουμε. Καταρχήν προπονητή. Α, ο Πέτχοβιτς είναι καλό προπονητή του. Ο Βόσνιο. Λοιπόν, αρχηγό Μάρε. Διάτο Μάρε. Μαχρέ. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τερματοφύλακα είναι ο γιο του Ζιντάν. Αλλά δεν παίζει, είναι τρίτος, ο βασικός. Δεν ξέρω ποιος είναι ο βασικός. Δεν ξέρω. Λοιπόν, άμυνα. Έχουμε.
18: Άντε, το... Ζητάνε και εσύ τόσο παίχτης, έφυγανε τερματοφύλακα, ρε παιδί.
14: Λοιπόν,
18: όπως τον Μπελέ που έφυγανε τερματοφύλακα.
14: Στην άμυνα έχει δύο πρώτης γραμμής αμυντικούς. Ο ένας είναι ο Άιτ Νούρι της Manchester City και ο Μπενσεμπαϊνί της Dortmund. Άρα μιλάμε για δύο βασικούς πρώτης γραμμής. Πάμε στο κέντρο. Έχει τον Μπενταλέ που είναι στη Λίλ και έκανε καλή χρονιά. Ο Μαζά της Λεβερκούζεν, επίσης πολύ καλός. Εντάξει, ο Μπουνταουί δεν τον ξέρω στιγμής. Πάμε μπροστά. Ο Μάρες ή Μαχρές, όπως θέλετε πείτε τον. Αυτός, δεν είναι για άλλους. Το Μούσα δεν τον έχω δει, δεν τον θυμάμαι τη Φέγενορτ. Κοιτάξτε, παίκτες παίζουν όλοι στην Ευρώπη.
18: Την Αργεντινή, πότε την είδαμε? Έχει το προηγούμενο παγκόσμιο.
14: Έχει καιρό να πότε, την είδα σε κάτι φιλικά έτσι λίγο, αλλά δεν έχω εικόνα, όχι.
18: Νομίζω είναι η ίδια ομάδα. Το μόνο αστέρι μου μπορεί να μπει μέσα και του ομορφύνει περισσότερο το παιχνίδι ο Νίκο Πας.
14: Άντε πάλι με τον Νίκο Πας.
18: Ναι, ναι, ναι.
14: Φαγώθηκες με τον Νίκο Πας.
18: Ναι, ναι, ναι.
14: Θα τον βάλει τον Νίκο Πας.
18: Να μπει αλλαγή.
14: Να δείξει.
18: Να μπει αλλαγή.
14: Να δείξει.
18: Νίκο Πας είναι τα.
14: Να δούμε line-up των Αργεντίνων, τι παίζει, ας πούμε, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Πάντως είναι και τέσσερα παιχνίδια, τέσσερα φαβορί. Πολύ μεγάλα φαβορί. Εχθές σπάσαν όλα τα φαβορί. Σήμερα κάτι μπορεί να γίνει. Να δείξει.
18: Ξέρεις, οι τέσσερις ισοπαλίες χθες ήταν 350 στόν.
14: Ναι, ρε, Αντρέα, για όνομα του.
18: Το ξέρεις.
14: Και λίγα λες.
18: Ναι. 7 η. Η
14: 4-11 λέει
18: 7 ισοπαλία της
14: ναι, αφού ήταν το τέτοιο
18: της Ισπανίας, 5 ισοπαλία της Ουρουγουάης, 7-5-35, 3-30 η άλλη ισοπαλία, 110-120
17: και 3,30 και 3 κάτι άλλοι, 350 συν.
14: Συγχαρητήρια.
17: Στο ένα.
14: Ντεμπελέ, ρε παιδιά, ποιο ο Λίσε. Δεν έχει δεύτερο Ντεμπελέ, για να το θεωρώ, ρε παιδιά. Ο Ντεμπελέ συγκρίνεται με τον Λίσε. Ο Λίσε είναι,
17: το
14: επόμενο υπέρλαμπρο αστέρι. Ποιο Ντεμπελέ τώρα. Είπαμε, εντάξει, καλό είναι ο Ντεμπελέ, δεν λέμε παιχτούρα, αλλά μέχρι εκεί. Ο Λίσε είναι ο Λίσε.
17: Λίσε τώρα.
14: Ένα λεπτό να βρω το line, το possible line, απέσπασα τώρα. Λοιπόν, 4-3-3. Μαρτίνε, Μοντιέλ δεξιά τρεχαγύρευε, Μεντίνα αριστερά, ο Ταμέντι και Ρομέρο στόπερ. Ο Ταμέντι και Ρομέρο. Ο Ταμέντι πόσο χρόνο.
17: Ρίμα, ο Ταμέντι παίζει.
14: Ναι, παίζει ο Ταμέντι. Παίζει. Στο κέντρο
17: είναι. Πόσο χρόνο ο Ταμέντι.
14: 37, ξέρω εγώ. Το κέντρο του είναι πολύ καλό. Ροντρίγκο Ντε Πολ, Αλέξης Μακάλιστερ.
17: Μοντεμπολ, τι καλό δεν
14: είναι. Είναι
17: καλό,
14: είναι καλό. Αλέξης Μακάλιστερ
17: και
14: Έντσο Φερνάντες.
17: Α, καλό.
14: Και μπροστά Λιονέλ Μέση, Λαουτάρο Μαρτίνες και ο Αλμάντα.
17: Μα να βάλει τον Λαουτάρο και θα βάλει τον Άλβαρες.
14: Έτσι λέει το possible. Δεν ξέρω αν θα βάλει το.
17: Μα δυνατό.
14: Δυνατό, ξέρω. Δυνατό. Είναι πάρα πολλού παίκτε που έχει.
17: Ηλία, βρες μας τον Οταμέντι, πόσο χρόνο είναι, ρε παιδί.
14: Ας το βρω εγώ, ρε.
17: Δύο-τρία χρόνια μικρότερο.
14: Είναι στα 38 του.
17: 38, καλό. 38.
14: Ποιο να βάλει.
17: Έφυγε, νομίζω, ήταν στην Μπεφίκα, πού ήταν.
14: Βάζει το Ρομέρο. Βάζει το Ρομέρο, που ο Ρομέρο έκανε μια σούπερ χρονιά με την Τότεναμ.
17: Ναι.
14: Τρομερή χρονιά. Κερδίσαν τα πάντα στην Αγγλία.
17: Α, ήταν κάτι
14: στιγμή, ναι. Ναι.
17: Μα καλά, ο άλλος ο... Ο Λισάνδρο, εκείνος ο κοντός.
14: Είναι κοντός ο Λισάνδρο, είναι και αυτός αποστολή. Δεν θα βάλει αυτόν. Ο Μοντιέλ τον έχω δει με τη River Plate. Εντάξει, okay, εντάξει. Και βάλει και το Μεντίνα. Το Μεντίνα λογικά.
17: Μου άρεσε πολύ η Αίγυπτος.
14: Ναι.
17: Η Αίγυπτος. Ξέρεις, ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ
14: ωραία. Είναι καλή ομάδα. Θυμάσαι ο προπονητής, τον θυμάσαι.
17: Ναι, ρε, ο Χωσάμ Χασάν. Χωσάμ Χασάν, μόνο που καταλάβει.
14: Σου θυμίζει, ρε παιδί μου, κάτι.
17: Θυμίζει. Κάτι.
14: Να βγάλω κανένα επάγγελμα τίποτα.
17: Ξέρεις ότι είναι ο πρώτος σκόρερ ακόμη στην Αίγυπτο. Με 69 γκολ. Υπολείπεται δύο να τον φτάσει ο Σαλάχ. 69 γκολ ο Χωσέμ. Και ο αδερφός του ήταν δίδυμη.
14: Ναι, δίδυμη. Ναι, ναι.
17: Παίξανε στον ΠΑΟΚ.
14: 90-91. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για πάμε break.
20: Το ένθετο Μουντιάλ με τον Άλκη σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
21: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
20: Super Sport 104.
22: Η ώρα είναι 9:30.
20: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
23: Αχ, καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα τα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στην δημοσιότητα δίνεται σήμερα το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσότη και όσα καταγράφονται σε αυτό. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στην Γενέβη. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά, ενώ ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί στην δημοσιότητα ακόμη και πριν από την επίσημη τελετή υπογραφή στην Παρασκευή. Παρ' όλα αυτά, θολό παραμένει το τοπίο σε ό,τι αφορά το καθεστώς των στενών του Ορμούς, με την Τεχεράνη να επιμένει στην επιβολή τελών, προχωρώντας σε προσθήκη της τελευταίας στιγμής στο τελικό κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης. Από την πλευρά του, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η περιοχή θα ανοίξει πλήρως, χωρίς διόδια, αμέσως μετά την επίσημη τελετή για τις υπογραφές. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι απόθυσε Ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, επιχείρησαν να προωθηθούν στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Τηλεφωνική επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν η Ρωσία αρνηθεί και αυτή την ευκαιρία, θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, δήλωσε ο Ζελένσκι. Πυρκαγιά σε πίνακα ελέγχου διατήρησης νερού στη Λακατάμια επεκτάθηκε χθες σε ξύλινη οικία, προκαλώντας ζημιές στην στέγη και την ηλεκτρική εγκατάσταση χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε κουζίνα διαμερίσματος στον Στρόβολο, η οποία κατασβέστηκε από τον ιδιοκτήτη πριν την άφιξη των πυροσβεστών. Το περιστατικό στον Στρόβολο προκλήθηκε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος και δεν υπήρξε κίνδυνος για τους ενίκους της πολυκατοικίας. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 με 31 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
2: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Next Generation EU, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
3: Στην ESSO μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης Synergy με την εφαρμογή ESSO Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το ESSO Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια ESSO που συμμετέχουν και στο essoextras.com.cy.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
26: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόρειας ανάγκης για έλεγχο.
25: Όπω.
26: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
25: Όπως.
26: Όπως το παγκόσμιο.
27: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται λιτά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
28: Δουλειά τέλος. Επιτέλους.
5: Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15? Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά!
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
10: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
11: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
10: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
11: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
12: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
28: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
29: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
30: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
31: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
32: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15? Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά!
33: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
34: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
35: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Λοιπόν, επιστρέψαμε, έχουμε ένα 20 λεπτό, θα κάνουμε το παραλήρημα τώρα. Δεν θα βγάλουμε κανένα, τίποτα, μιλάμε μόνοι μας.
17: Μάλιστα, λοιπόν.
14: Και ό,τι μηνύματα θέλετε, στείλτε και τα σχολιάζουμε.
17: Ναι.
14: Τι έκαμε ο Λύσε, ρε παιδιά, ο άλλος έπιασε τα πάντα και γίνεται της κορυφαίας ομάδας της Ευρώπης.
17: Αφού στο πρώτο τελευταίο φιλικό πετύχει και τα τρία γκολ ο Λύσε. Με την Bayer οργίας ο Λύσε.
14: Μπεχταράς.
17: Για το όνομα του.
14: Απλά ο Ντεμπελέ έχει ευτυχήσει να βρίσκεται σε μια ομάδα με τρομερό προπονητή,
17: ναι,
14: και πολύ καλή ομάδα. Είναι ομάδα συνόλου η Παρή.
17: Και όμως αυτός ο προπονητής, κύριε, απέτυχε στην Ισπανία.
14: Ναι.
17: Στην εθνική Ισπανία.
14: Yes.
17: Τον αντικατέστησε ο Λαφουέντε, αυτός που είναι τώρα, που δεν δούλεψε πουθενά, ναι, ως προπονητής.
14: Ναι. Μα πού ήταν, Ελπίδων, πού ήταν, ήταν Ελπίδων. Ναι, ναι.
17: Πήγαινε, σπόνταν πήγαινε εκεί,
14: ναι,
17: και.
14: Ναι.
17: Ο Λύσε είναι τρομερός.
14: Ναι, ναι, ο παιχταράς, ναι. Παρετάτε, παιδιά. Εγώ πέλανα με τον Λύσε όταν ήρθε εδώ στην Κύπρο, ναι, με την Πάφο. Του το είπα, ναι, το Αντρέα, ο έτσι παίχτη δεν έχει.
17: Ναι, είναι τρομερός.
14: Με, ναι, την Μπάγερ, το Πάφος Μπάγερ.
17: Ναι. Ο Λαουτάρο που αναφέρεται, εγώ δεν τον έχω σε είναι καλός παίχτης ως εκεί. Δεν...
14: Το Πάφος Μπάγιος.
17: Ναι. Ο Λαουτάρο που αναφέρεται. Εγώ δεν τον έχω σε... Είναι καλός παίχτης ως

0: Σαλάχ, παιδιά, τι αδικημένη παιχτούρα είναι. Λέγεται ότι μπορεί να παραμείνει Λίβερπουλ. Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Ούτε εγώ.
0: Αφού τον αποχαιρετήσαμε με δόξα
1: ναι,
0: και τιμή.
1: Ναι, καλέ, ναι, ναι.
0: Και έκλαιγε
1: ναι.
0: Μαύρο γλάμα.
1: Σαλάχ, αλίμονο, Σαλάχ.
0: Σαλάχ να πάει, μπορεί να πάει στο Ρονάλντο στην Αλνάστρο.
1: Μπορεί.
0: Η Αλνάστρο το θέλει.
1: Μπορεί.
0: Τον θέλει.
1: Σαλάχα λοιπόν είναι top παίκτης, ναι, αλλά ναι. Και η Αίγυπτος μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν την υπολογίζα να παίζει τόσο ωραίο ποδόσφαιρο. Καλημέρα.
0: Ο 007 λέει καλημέρα, ρε παιδιά. Μήπως ο Λύση είναι όπως ο Ανδρέας στο τάβλι.
1: Καλό.
0: Τώρα καλό. Είσαι καλό στο τάβλι, θεωρείσαι.
1: Ναι.
0: Top. Περίμενε, ο Λύση είναι top. Ο Σενέσιν τη τότε να περιμένει, μην μπερδέψετε τώρα. Περίμενα να μου απαντήσει ο Ανδρέας. Είναι top στο τάβλι, ξέρουμε δηλαδή.
1: Όταν πάω εδώ στο βενζίνη μου, παίζω το τάβλι μου.
0: Μπόρντουθ ο Σενέσιν, ρε παιδιά, ναι.
1: Λέει μου ο Κόκος, όταν τον κερδίσει ο κύριος Κόκος. Μεγάλος, καθηγητής όμως. Είσαι καλός μαθητής, λέει μου. Είσαι καλός. Πέρασες τις εξετάσεις.
0: Άμα ο δάσκαλος παραδέχεται κάτι, λέει.
1: Πέρασες τις εξετάσεις. Λοιπόν.
0: Ο Άλβαρες τραυματίας, δεν ξέρω αν είναι τραυματίας, να το δω, να σας πω.
1: Ο
0: Σενέση είναι της Μπόρνμουθ, ο άλλος, ο Ρομέρο είναι της Τότεναμ. Ο Ρομέρο είναι
1: Ρομέρο κεντρικός αμυντικός, που δεν πήγε καλά φέτος.
0: Θα τους κάνει και δύο ομάδες και να τρέχουν και να μην φτάνουν οι Αργεντίνοι. Αλλά ένα παίκτη φαίνει την άνοιξη, ρε παιδί μου. Ένα παίκτη παιχτάρα, αλλά μέχρι εκεί είναι. Ένα λεπτό να δω για το. Να δω του. Δεν έχει.
1: Αυτό που ήταν πολύ κινητικό ήταν ο Μαρμούς.
0: Ο Μαρμούς είναι παιχτούρα, το περιμένω. Το σχολίασα χθες και σε ένα podcast που ήμουν καλεσμένο.
1: Ναι, Μαρμούς.
0: Μαρμούς, βέβαια.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο στα δικά μας. Πεθυμίσαμε τα δικά μας, ρε παιδιά. Έχουμε και εδώ ομάδες, αυτά όλα. Τι γίνεται η Πάφος, ρε, η Πάφος ξεχάστηκε λίγο να κάνει καμιά μεταγραφή.
0: Η γιατί... Πάφος πήρε αυτό το Μαμούντοφ, πώς λέγεται, τον Αζέρο.
1: Ναι, Μαμάντοφ.
0: Ναι.
1: Αχα. Μα 20 χρονών
0: ναι.
1: Αποκτήθηκε.
0: Ναι.
1: Τι, να το γυρίσεις σε στυλ του Άρη, η Πάφος δηλαδή να κινείται με 20χρονους, 19χρονους, έτσι.
0: Και τέτοιους θα έχει.
1: Σημαντικά περιθώρια ανέλυξης. Σημαντικά περιθώρια ανέλυξης. Να δούμε τον κύριο Σαμπίντο που κέρδισαν το λαχείο του. Βρέθηκε εκεί, τσακ τσακ.
0: Τσακ τσακ, πήρε κύπελο.
1: Και τώρα έχει μια χρυσή ευκαιρία να φτιάξει μια πολύ δυνατή ομάδα, γιατί χρήμα υπάρχει.
0: Ναι,
1: υπάρχει χρήμα.
0: Έχει χρήμα πολύ.
1: Υπάρχει χρήμα, ναι, να φτιάξει
0: πολύ,
1: μια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να πετύχουν στις μεταγραφές, διότι ήταν αποτυχημένες οι μεταγραφές της Πάφου. Οι πλήστες, ήταν αποτυχημένες. Οι πλήστες. Ναι. Λοιπόν, αυτά για την Πάφου. Η Ομόνια, τα είπαμε για την Ομόνια, έχει κανένα νέο τώρα.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννο. Λέει, ο Βοζίνη έρχεται συχνά Κύπρο, γιατί ήταν εδώ, έπαιξε στην άλλη, το ξέρουμε. Το ξέρω, λέει, προσωπικά και έψαχνε ομάδα εδώ και δεν έβρισκε. Ο Βοζίνια.
1: Ο Βοζίνια.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ψάχνω ομάδα στην Κύπρο και δεν έβρισκε.
1: Στην υγεία σου.
0: Ναι. Κανονίστε να πιάσετε το Βοζίνια, να τον φέρουμε Κύπρο.
1: Ρε, ο Όλτρα, τι γνώμη έχεις για τον
0: Όλτρα. Είπε όχι στην Όλτρα.
1: Είπε όχι.
0: Όχι, μην ασχοληθείς.
1: Α, είπε όχι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δούλευε πουθενά Όλτρα.
0: Ήταν στην Ουέσκα. Στην Ουέσκα.
1: Ουέσκα.
0: Ουέσκα.
1: Και είπε όχι.
0: Ουέσκα. Ο Σενέση δεν ξέρω αν θα τον πιάσει τότε, αλλά είναι στις Μπόρνμουθ παίκτης αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, η ΑΕΚ Λάρνακας φέρνει εξελίξεις η εβδομάδα, λέει.
0: Η ΑΕΚ Λάρνακας υποτίθεται μέχρι την Παρασκευή Σάββατο να πάρουν προπονητή.
1: Ναι. Άρχισε πολύ. Κάτι μου λέει. Λάτε, ας μου το πω. Ξέρω να πάει σε Ισπανόν πάλι. Λες να αλλάξει, έτσι να διαφοροποιηθεί λίγο. Να μην του ρίχνουν τα πάντα ότι έμεινε με τους Ισπανούς, αφού με το ισπανικό μοντέλο που δουλεύει η ΑΕΚ.
0: Ναι. Ξέρω, τώρα να δούμε, ξέρω εγώ. Πάντως ο τέτοιο είναι δεσμευμένα, Κωστάκη, δεν πάω να κάνω τίποτα. Λοιπόν, πώς το λέμε.
1: Για λεφτά.
0: Όχι, ρε, άλλο. Καλά, ρε, άλλο μιλάμε για μέσα να πει για λεφτά. Είμαι εδώ τα λεφτά το πρόβλημα.
2: Δεν υπάρχει.
0: Όχι, ο Ανδρέας. Στο μυαλό του τα λεφτά.
1: Είδα το ύφος του Κωστάκη. Και από το ύφος του Κωστάκη.
2: Ένα πράσινο.

0: κάτι πράσινο ναι, ναι. στο κομπιούτερ.
1: Έδωσε κάτι στο κομπιούτερ.
0: Που σημαίνει ότι ένα εγώ και ο πουλής να πιάσουμε κάτι.
1: Ναι, ο και ο πουλής μαζί. Λοιπόν.
2: Έχεις άποψη για τον Ανδρέα Φράγκο που πήρε ο Ολυμπιακός
1: Κωνσταντίνο. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Πεχταρά, ναι. πες το
2: λίγο στα γύρω.
1: Θα παίξει βασικό.
2: Θέλει και Κύπριο παίκτη Ολυμπιακό.
1: Βέβαια θέλει και καλά κάνει. Το...
2: Είχε δύο που αγωνιζόταν βασικοί, έχασε του και του δύο. Ναι, τον Κονομή και τον Πικί.
1: Όχι, καλά κάνει.
2: Θέλει
1: και
2: Κύπριο παίκτη.
1: Καλά κάνει και
2: ναι.
1: το κάνει.
3: Ναι. Και ο Ζαχαρίου πάει στην.
1: Μόνο 29.
2: Μόνο 29. Ο Ζαχαρίου ξεκίνησε ενό μεγάλο ταλέντα.
1: Είχε
2: ένα σοβαρό τραυματισμό και πήγε.
1: Πόσο χρόνο είναι?
2: 29.
1: Okay.
2: Ναι. Μα ο Άρης, πού το πάει ο Άρης, λέμε σου, ότι...
1: Ο ΑΕΟ. Ο ΑΕΟ. Πού το πάει, Άρη?
2: Πού το πάει ο Άρης,
1: δεν έχουμε ιδέα.
2: Αναθεώρησαν τις τιμίες του, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, ναι, ξέρω, είναι περίεργο το.
2: Πάντως άκουσα ότι πήρε αρκετά λεφτά από τον μεταγραφή του, αυτό που ήρθε στην Ομόνια.
1: Το Μοντνόρ.
2: Του Μοντνόρ.
1: Να πάρει, ναι.
2: Ναι. ναι.
1: Κοίταξε, ο Παπασταύρου, το έχουμε ξαναπεί. Όταν είναι να επενδύσει σε παίκτη κλπ., δεν ντρέπεται να δώσει λεφτά, σημαντικά λεφτά. Εάν είναι όμως τα budget που έχουν θέσει στην Ομόνια και συγκεκριμένα τα payroll, ειδικά για τους Κύπριους ποδοσφαιριστές, να ξεπεραστούν, δεν θα τα ξεπεραστούν. Και καλά κάνουν. Άντε με.
2: Η παραμονή του Λαΐφη ξεπερνά τα όρια των 4 γραμμών, λέει το Super Sport, και έχει δίκιο.
1: Γιατί?
2: Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή αν ήταν με το ίδιο καθεστώς αυτά, πληρωνόμαστε, δεν πληρωνόμαστε, έχουμε να παίρνουμε κλπ. Κάτι διαφοροποιήθηκε στο ΑΠΟΕΛ. Κάτι διαφοροποιήθηκε, δεν μπορεί να...
1: Κάτι ξέρεις.
2: Δεν μπορεί διαφορετικά. Επήρεν κάποιες υποσχέσεις ο άνθρωπος, επήρεν και τα μηνύματα αγάπης από τον κόσμο.
1: Πού να πάω. Κάτσε εδώ, είμαι μια χαρά.
2: Διότι εκεί που ήταν, είναι σεβαστός και αγαπητός ακόμη και από τους αντιπάλους ο Λάιφης. Εάν τώρα ξεσηκωθεί και φύγει από το ΑΠΟΕΛ να πάει στην ΑΕΚ ή σε κάποια άλλη ομάδα, καταλαβαίνεις, να αντιμετωπίσει μια... Μια έχθρα,
1: κάτι.
2: Σου τι να το χαλάσω τώρα εγώ στα 33, λεφτά κρατάω, άντε να περάσουμε. Είναι και το ΑΠΟΕΛ, αν πήρε και υποσχέσεις ότι μην ανησυχείς, κάτι καλό φτιάχνεται.
1: Να μην πήρε.
2: Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω, ναι.
1: Να μην φτιάχνετε κάτι καλό, κάτι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
2: Δηλαδή, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το ΑΠΟΕΛ θα τη βγάλει με μιλοσφοντζίσματα, όπως λέμε στα κυπριακά. Κάτι αξιόλογο θα γίνει. Μπορεί δηλαδή, άτε να περάσουμε τη χρονιά. Δεν είναι έτσι το ΑΠΟΕΛ. Δεν γίνεται.
1: Και δεν γίνεται εκ των πραγμάτων, γιατί τα δύο χρόνια μακριά από την Ευρώπη είναι μεγάλο πλήγμα.
2: Μεγάλο,
1: και για το οικονομικό, και για το οικονομικό πάνω απ' όλα, και για το πρεστίζ της ομάδας.
2: Συμφωνώ.
1: Και φέτος είναι 5 ομάδες που θα βγάλουμε στην Ευρώπη.
2: Είναι 5
1: ομάδες. Δεν χρειάζεται να τα πω.
2: Λίμον.
1: Πέντε ομάδες. Άνομα του Θεού.
2: Ναι, ναι. Ακόμη και το κακό από ΑΠΟΕΛ αυτή τη χρονιά θα ήταν στην Ευρώπη. Ήταν πέμπτο. Ήταν στην Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Τι κακή χρονιά έκαμε το ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, ναι. Πολύ, πολύ. Δηλαδή. Ενώ δεν φάνηκε στην αρχή ότι θα είναι. Στην αρχή φάνηκε ότι. Εντάξει, για πρωτάθλημα ήταν δύσκολο να πάει, αλλά για Ευρώπη φαινόταν ότι. Να πω σιγουράκι, να πω ότι ήταν. Ναι. Από ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα ήταν Ευρώπη. Κατέρευσε από ένα σημείο και μετά.
2: Ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι ότι εδώ είναι η χρονιά επόμενη, να δούμε τι θα γίνει. Ο Απόλλωνας έχει παίχτες να πάρει ακόμα και ο Απόλλωνας δεν έχει κινηθεί ιδιαίτερα και ξεκινάει και η προετοιμασία την άλλη εβδομάδα.
2: Ναι. Ο Απόλλωνας χρειάζεται παίχτες. Είναι μικρό το ρόστερ του Απόλλωνα.
1: Μικρό. Έχουν χρήμα, δηλαδή φαίνεται ότι να ρίξουν χρήμα στον Απόλλωνα. Εντάξει, όμως από εκεί πέρα δεν ξέρουμε. Το κανόνισε ο Λιάσαρος, λέει ο 399 για τον Λάιφη. Ανακοινώθηκε από τότε να μου σένεση. Δεν το είδα, οπότε εντάξει. Αλλά ακόμα είναι στο βιογραφικό του πάνω, είναι Μπόρμουθ, δεν έχει γραφτεί τότε.
2: Ναι.
1: Ότι θα πάει τότε να μην άλλη κουβέντα, το είπαμε.
2: Ναι, μα γράφουν εδώ για περίπτωση Μπαμπίγα στην Ομόνια. Αν νομίζω
1: ναι,
2: να ισχύει
1: κάτι που, τέτοιο. Που έχει...
2: Μα πολλά λεφτά.
1: Ναι, μπορεί... ναι, αλλά είναι καιρό που συζητείται αυτό.
2: Μπορεί κανένα δανεισμό, τίποτε.
1: Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα αν είναι όντως ισχύει το τέτοιο. Αν θα προχωρήσει τελικά η κουβέντα.
2: Μάλιστα. Η ανώστοση ποιον να πάρει προπονητή τώρα.
1: Δεν έχω ιδέα. Ψάχνουν να βρουν κάτι καλό. Αν δεν βρουν κάτι καλό, θα στραφούν, μπορεί να στραφούν και στην κυπριακή αγορά. Αλλά νομίζω ότι για.

0: τον κρίνω στο 100% γιατί υπήρχε παιχνίδι του Απόλλου που είχε 7-8 παίκτες έξω, 9.
1: Ναι.
0: Έχασε βασικούς του παίκτες για μεγάλα διάστημα το μέσα στη χρονιά. Δηλαδή έχει κάποια δικαιολογία. Αν πει ο προπονητής πρέπει να βρίσκει τις λύσεις με το υπάρχον ρόστερ. Αλλά ποιο είναι και το υπάρχον ρόστερ.
1: Χρειάζεται καθάριση του Απόλλου. Πρέπει να πια σκούπα. Ναι. Χρειάζεται φρεσκάρισμα πολύ. Δεν κάνουν αυτοί οι παίχτες που έχει.
0: Ξεκινάς από τον Άσο.
1: Θέλει τερματοφύλακα.
0: Περίμενε. Ωραία.
1: Τερματοφύλακα.
0: Να φύγει ο.
1: Να πάει στο καλό.
0: Να πάει στο καλό.
1: Δεν έχει.
0: Ο Περέιρα στο καλό.
1: Στο καλό.
0: Ναι. Ο Μίχος να μείνει.
1: Ναι.
0: Ο Μίχος ήταν μια χαρά.
1: Και ο Χριστοδούλου.
0: Ναι. Άρα έχει
1: δύο. Θέλει έναν τερματοφύλακα.
0: Θέλει έναν ξένο βασικό.
1: Έναν τερματοφύλακα. Ναι.
0: Στόπερ. Μένει ο Λάιφης. Ο Ντέγκενεχ. Πώς θα τον κρίνεις τον Ντέγκενεχ αφού δεν τον είδες.
1: Μα όσες φορές τον είδαμε, δεν
0: ανταποκρίθηκε.
1: Ήταν επιρρεπή στο λάθος, ρε παιδιά. Το λέει και ο Γιάννος, δεν τον είδαμε. Ναι. Αλλά στις λίγες φορές που τον είδαμε, εν τυχαίο που δεν τον έβαζε ο προπονητής του. Εν τυχαίο, αφού έπασχε σε αυτήν τη θέση και έψαχνε λύση από παντού. Να μην πω δύο. Έναν απαραίτητα κεντρικό αμυντικό. Mm. Πάμε σε δύο μεταγραφές. Δεξί μπακ. Είναι ο Νανού, αυτό
0: ναι,
1: ο Νανού.
0: Να φύγει νομίζω. Τον θέλει και άλλο αυτό, δεν ξέρω αν θα μείνει. Αριστερά είναι ο Σταφυλίδης. Ο Σταφυλίδης είναι οκ okay τώρα, πέρασε τον τραυματισμό. Θέλει όμως σίγουρα ακραία.
1: Μα ο Σταφυλίδης, αν κοιτάξει τα τελευταία χρόνια, τα μισά παιχνίδια παίζει, τα μισά δεν παίζει. Εγώ νομίζω χρειάζεται και δεξί και αριστερό. Δηλαδή, ένα τερματοφύλακα, ένα κεντρικό αμυντικό, ένα δεξιό και ένα αριστερό, πάμε στους τεστ. Αν πω ότι είναι όπως σαϊτίζεις δεξιά και είναι και ο Νανού τώρα, άντε να φύγω το δεξιά.
0: Ναι.
1: Τρεις, να πάμε στο αριστερό μπακ. Στα χαφ. Στα χαφ.
0: Χρωστούμε πολλά του Μπέλετς, δεν φεύγει. Πολύ δύσκολο και βοηθάει και άλλους παίκτες που δεν τους δίνουν τίποτα, έτσι λέει ο Αιωνιά 82. Καλημέρα. Αν το Αποέλ συνέχιζε πέρσι με Σάμιο, θα ήταν τώρα Ευρώπη. Το Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης είναι στο. Πού είναι ο Βαγγέλης, ο Σάμιος είναι στην Πορτογαλία.
1: Ριουάβε νομίζω ήταν.
0: Νομίζω, ναι.
1: Ριουάβε. Με το Σολαϊδόπουλο.
0: Είναι του Μαρινάκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Βοηθός ήταν. Ναι. Στα χαφ.
0: Έχει πολλούς υποστηρικτές τα ενδότερα του.
1: Πώς το λένε. Ναι. Εντάξει, κάτι καλό κανένα.
0: Ναι.
1: Παιδιά. Ξέρω εγώ, ρε, με ο Σάμιον τώρα είναι 65 χρόνων, πρώτος προπονητής, δεν δούλεψε πουθενά, ξαφνικά είναι να εμπιστευτεί το Σάμιον.
0: Λέγαμε για Απόλλωνα ότι θέλει αρκετούς παίκτες και λοιπά, δεν έχει κάνει χέρι και τώρα βλέπω, έβαλε το κερκίδα ότι είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Όσμπολτ, Λεβαδιακού.
1: Α, τον
0: καλό.
1: Επιθετικό.
0: Ναι, ο Στράικερ, ο
1: Στράικερ. Ναι.
0: Καλώς. 11 κολάκια σε 29 μάτς και 5 ασίστ.
1: Ναι. Επανερχόμαστε στο Αποέλ. Έχασε τον Τομάς.
0: Ο Τομάς επέστρεψε πίσω στην Τούν και λέει
1: από τους καλύτερους του παίχτες.
0: Ο κάποιος καλύτερος, ναι.
1: Έχασε τον Τομάς. Εκεί είχαμε τον Αλίστα. Άτε να κρατήσω τον. Πώς λέγεται ο ψηλός ο Βραζιλιάνος που φέρα Ρόζα, πώς λέγεται. Ρόζα.
0: Ο Ρόζα.
1: Ναι.
0: Ο Ρόζας. Ο Ρόζας είναι δίπλα. Αν θες πήγαινε κάνει κόβει ράβι τώρα.
1: Ο Ρόζα. Ο Ντάρσιο έπαιζε, δεν έπαιζε.
0: Ο Ντάρσιο να μείνει.
1: Άτε να μείνει ο Ρώσα και ο Ντάρσιο.
0: Ο Μαρκίνιος.
1: Να πάει στο καλό.
0: Ο
1: Μάγερ να πάει στο καλό. Ο Ματσίνη να πάει στο καλό.
0: Έξω.
1: Είναι ο Μπρούσον.
0: Άμα θέλει με λίγα λεφτά στον πάγκο να.
1: Δεν κάνει ρε παιδιά. Ούτε θέλει ούτε. Κάτι καλύτερο να προωθήσει ένα από του μικρού. Εγώ αν ήμουν ήταν να τους διώξω. Αν είχα λόγο, αλλά δεν εντάξει.
0: Διαμαντάκος.
1: Σημαίνει ότι ο Διαμαντάκος. Ο Διαμαντάκος να πληρώσει κιόλας.
0: Καλά ρε. Κρίμα ρε το καλαμαρούι να πληρώσει. Κρίμα.
1: Χρειάζεται πολλούς παίκτες.
0: Θέλει
1: πολλούς παίκτες. Και να σου πω και κάτι. Οι περισσότεροι από αυτούς που έπαιζαν έμαθαν και στην ήττα. Έμαθαν, δεν έμαθαν στην ήττα. Έμαθαν στην ήττα. Δεν πήραν τον DNA.
0: Το DNA του Αποέλ είναι άλλη φάση. Ξέρεις, είναι πολλές ομάδες που είναι σαν το Αποέλ. Η άλλη είναι το ίδιο.
1: Ναι, είναι το Αποέλ.
0: Άλλο λέω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εννοείται. Απλά λέω ότι είναι πολλές ομάδες που θέλουν πολλούς παίχτες. Φέτος το μπαζάρι πρέπει να είναι πιο μεγάλο από πέρσι.
1: Πολλούς παίχτες.
0: Θα πιάσουμε, α πούμε, την περσινή την αλήθεια τη Sport Day. Την περσινή με το. Ναι, Σούπερσον, δεν θα το ίδιο πράγμα είναι.

0: Θα πιάσουμε το περσινό, το φύλλο του Σεπτεμβρίου.
1: Μην ξεχάσεις να κλείσεις το κουμπί
0: της
1: τοστιέρας.
0: Λοιπόν, να σου πω, ο αθεόφοβος, άκου δώρα, ένας αθεόφοβος. Άκου δώρα, τι κυμπάριδες έχουμε στην Ελλάδα. Το στείλανε, το έχουν ανεβάσει το τσίλιμπετ πάνω, το... Τέλος πάντων, αυτό κουμπονάκι έχει παίξει ο τύπος. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Χ925. Βέλγιο, Αίγυπτος, Χ417. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Χ410. Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Χ330. Και ο αθεόφοβος δεν σταματάει εκεί. Θέλει και το Γαλλία σε μεγάλη Χ σήμερα. Το παίξε 10 σεντ.
1: Μπορεί να παίξει 10 σεντ.
0: Μπορείς, βέβαια.
1: Δεν μπορείς.
0: Γιατί?
1: Δεν υπάρχει ένα εκατό.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, 10 σεντ και ρε, 10, τα 10 σεντ γίνονται 200. Που σημαίνει 2.200. Βάλε ένα ευρώ, ρε το μαύρο το γέρι μου. 10 σεντ, ένα ευρώ και παίξτε με τα χθεσινά. Κύριε, λέει στον
1: Ελλάδα. Ξέρω ότι υπάρχει 100%.
0: Δεν υπάρχει. Η Ελλάδα έχει 10 σεντ.
1: Η Ελλάδα, εσύ είσαι καλά.
0: Εγώ να έχουμε εδώ πέρα.
1: Μην ξεχάσει το μπρίζα.
0: Την μπρίζα τη Τοστιέρα. Χαιρετούμε.

0: εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
6: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
13: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ο Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην Κύπρο και πιάνει δουλειά για το χτίσιμο του ΑΠΟΕΛ με τον Ελλαδίτη Τεχνικό να δίνει βάρος στην ελληνική αγορά. Τη χορηγική τη συνεργασία με τη στοίχημα αλλά και τη εμφάνιση τη νέα σεζόν σε δημιουργία Τίτας παρουσίασε χθες βράδυ Ομόνοια. Οι πράσινοι έχουν θέσει σε προτεραιότητα την απόκτηση δεξιού μπακ και στόπερ. Στις προτεραιότητες του ΑΠΟΕΛ να είναι η απόκτηση κεντρικού αμυντικού την ίδια ώρα που αναμένεται η ανακοίνωση τη απόκτηση του Λεωνίδα Κονομή, ενώ είναι σε πολύ καλό σημείο συζητήσει με τον Λεωνάρτο Κούτρι. Ο Ροντρίγκες δεν αγωνίστηκε και στον αγώνα του Πράσινου Ακροτηρίου με την Ισπανία. Το θέμα του προπονητή αναμένεται να κλείσει σύντομα στην ΑΕΚ, ενώ συνεχίζεται και η προσπάθεια ενίσχυσης. Δύσκολα μένουν στο ρόστερ Ενρίκες, Κομάρ και Ρούμπιο. Όλτρα παραμένει ψηλά στη λίστα της ανόρθωσης, ενώ στη Βουλγαρία κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον της ΤΣΣΚΑ Σόφιας προς το Σένσι. Στην Πάφο αναμένουν την απάντησή του Λουκάσεν την ίδια ώρα που ο Αγγελόπουλος πλησιάζει στους γαλάζιους Γκούγκα και Πουλουλού, εξακολουθούν ενδιαφέρον. Το μέλλον των Κονσέι Σάου και Σινγκ είναι αβέβαιο στην ΑΕΛ με τις περιπτώσεις τους να κρίνουν και τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Ένα αναμονή των επόμενων κινήσεων βρίσκονται στον Άρη με τους πράσινους να προχωρούν στην απόκτηση τόσο έμπειρων όσο και εξελίξιμων ποδοσφαιριστών. Τα ξημερώματα στο Μουντιάλ Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2. Ψες Ισπανία Πράσινο Ακρότερη 0-0 και Βελγίο Αίγυπτος 1-1. Απόψε στις 8 Γαλλία Σενεγάλη στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ Νορβηγία. Στις 4 Αργεντινή Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία Ιορδανία. Προτεραιότητα στην ΑΕΚ είναι η απόκτηση ενός χαφ και ενός στόπερ, ενώ αναμονή υπάρχει για την επέκταση των συμβολέων Γιώβιτς Πιλίου. Ο Μαφέο αναμένεται να είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού, ενώ οι Ερυθρόλευκοι βάλουν στο μάτι του Μαϊλόβιτς Μάρμολ. Ο Παναθηναϊκός αναμένει τον Νέτου Καμαρά, ενώ ανοιχτό παραμένει το θέμα Τσάπρα. Σαν Χωσέ και Κάστρο έχουν προβάδισμα στη λίστα του ΠΑΟΚ για τη θέση του προπονητή. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
15: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
14: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
16: Τρίτη σήμερα στις 10 το βράδυ για το Μουντιάλ Γαλλία-Σενεγάλη.
17: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle, Speciality Coffee, Healthy Food, Signature Matcha Drinks, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο Roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
18: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
19: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
20: Πανέτοιμοι!
19: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
20: Dua Lipa!
19: Μπάρτσα ή Liverpool?
20: Μπάρτσα!
19: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Άλλη μια μέρα μαζί σας. Έχουμε πολλά σήμερα. Μέχρι τις 12 να βγάλουν το πόρισμα, παιδιά, για το κράτος μαφία. Μετά από 2,5 χρόνια ερευνών, καρτερούμε σήμερα να μάθουμε κατά πόσον ευσταθούν οι βαρύτατες καταγγελίες περί διαφθοράς που καταλογίζει στον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκον Αναστασιάδη, νοσηγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης. Ανατείναξε μας τον Δρουσιώτης. Να μάθουμε τι είναι να γίνει. Πόσες σελίδες είναι το πόρισμα. Και να κεβάσουν το πόρισμα. Και να το δεχτούν το πόρισμα. Να το κεβάσει ο Γενικός Εισαγγελέας. Να κάνει κανέναν εξάμεινο να το κεβάσει. Άμα το κεβάσει, να διορίσει άλλη ερευνητική επιτροπή. Να βγάλει άλλο πόρισμα. Αφού έτσι γίνεται πάντα, ρε παιδιά. Υγεία να έχουμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας.

0: για γέλια και για κλάματα.
1: Είμαστε για γέλια και για κλάματα. Γεια σου κύριε Ξένιο, πώς πάει, είσαι καλά?
2: Είναι πολλά καλά, χαίρομαι πάρα πολλά που έχεις αυτόν τον σταθμό.
1: Βάλιστα.
2: Να σου πω ότι...
1: Και έχω τώρα εγώ το σταθμό.
2: Είσαι ο παρουσιαστής, αρέσκουν πάρα πολλά η Φουρέιρα, να τη βάλεις πιο συχνά. Πολλά, πολλά καλά, αλλά έχω και ένα μεγάλο παράπονο.
1: Καλά, αρέσκει σου η Φουρέιρα, είναι τέλος, ακούεις η Φουρέιρα δηλαδή?
2: Βεβαίως, μπορεί να μην ακούσει ρέχει, αλλά είμαι φανατικός ακροατής της και θαυμαστής της.
1: Α, εν τούτο που θέλω να πω, είσαι
2: ναι, να λέγονται αυτά που νιώθει ο άλλος.
1: Ναι, δηλαδή είναι ωραίο πράγμα, να είσαι απελευθερωμένος άνθρωπος, να λαλείς τούτη γυναίκα, αρέσκει μου ρε κουμπάρι.
2: Ναι, και εμείς εκείνο που νιώθουμε το βγάζουμε έξω, δεν κρυβόμαστε.
1: Μάλιστα, εσύ τι θέλεις να μου πεις σήμερα?
2: Κύριε Κωστάκη, έχω ένα μεγάλο παράπονο.
1: Πάλε παράπονο, πάλι.
2: Παράπονο πάντα, διότι με τούντες τελευταίες εξελίξεις με τις προεδρίες των επιτροπών της Βουλής, μάλλον αντί να δουν να επικεντρωθούν για τα θέματα που αφορούν το Κοσμάκι, ναι, μάλλον ότι έπιανε ένα στην προεδρία της μιας επιτροπής, ότι ήταν δική της, ότι ήταν ορφανή. Και
1: ήταν ορφανή, τι σημαίνει ήταν ορφανή?
2: Ότι δεν την είχε κανένα κόμμα, γιατί κάποια κόμματα πήγαν εκτός κοινοβουλία.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Και ότι ήταν τόσα χρόνια στη δική μου παράταξη, τώρα πιαν την ο άλλο. Και
1: τι σημαίνει, ρε κουμπάρε, επειδή την είχε τόσα χρόνια, εσύ έκλεξε ο κοντοστράσιο και το ποσοστό που έπρεπε να πιάσει, διότι με νόμο που πιάνουν συν τι προεδρίε.
2: Εγώ είπα κάτι το αντίθετο.
1: Ναι.
2: Είναι νόμο δάμε.
1: Ναι.
2: Αλλά και τούτη κάμουν συν, όπω του κάμουν στον εκκλησό που πάει. Τούτοι οι σκάμνοι εν της Γιαννούλας, εν της Βασιλούς, εν της Ανεζούς,
1: εν
2: της Βαθούλας. Είναι μόνο το πρόβλημα ότι κάποτε υπάρχει καμιά γυναίκα έχει κανένα μνημόσυνο και να πει υποχωρκόν της να πάει στην εκκλησιά και πάει να πει κάτι έρχονται μετά που φτιόγνονται, δεν κάνει που φεύγει. Ναι. Το χορκόν της.
1: Ο σκάμνος είναι δικό μου, λέει.
2: Ναι, και να σταματήσουν να πας σε κανένα μνημόσυνο κανενού συγγενή τους.
1: Ναι.
2: Εν έχουν με σκάμνο να κάτσουν. Είναι κανεί που φεύγει που το χορκόν της.
1: Μάλιστα.
2: Διανύει ένα δρομολόγιο να κατεβεί για μέσα στον αρτοπία να πιάσει αλμυρά να πάρει. Πάνε. Μπαίνουν και σε έξοδα τεράστια και έρχονται οι χορκανές.
1: Δηλαδή, πόσα έξοδα έχει όταν πάει σε ένα μνημόσυνο?
2: Έλεγε, αλλά αρκάζει 10 ευρώ πεζίνα και όταν ταξιμνήσει και πιο γλυόρα.
1: Μάλιστα.
2: Και ότι να πιάσει αλμυρά,
1: ναι,
2: και να πάει αμέν ευρισκαμνό,
1: ναι,
2: και να σου πει τούτη εν της Βαθούλας, τούτη εν της Γιαννούλας, τόσο κάμνος εν της Βασιλούς, τόσο εν της Αγγελικής.
1: Είδες, όχι για τους κάμνους κάνουν έτσι.
2: Το ίδιο κάμνους
1: είναι και
2: για τις προεδρίες της Βουλής.
1: Και όσο να μπει μες στην προεδρία.
2: Όχι, έπιανε ο Μπάρος. Έπιαν την επιτροπή τη Αλίδα και φαντάστηκε να λέει Αλίδα του Μπάρου: φύγε που δάμε, φύγε που δάμε, γιατί κρύβει η πρόεδρια από του κάμπου των εκκλησιών στα μνημόσυνα.
1: Μα εμπάρωσε ο Μπάρο, σε πιάσε.
2: Εμπάρωσε και κέρδισε, και μπράβο του. Και τώρα θέλει να πιάσει προεδρία. Διά ξεκινά τα κόμματα, μετά πόσου ψήφου να πιάνει, μετά στα βρει προτίμηση, μετά πιάνει να βγει πρόεδρο τη Βουλή, μετά πιάνει να βγει σαντανόσα μα. Αφού κάθομαι να κοιμηθώ και θεωρώ ρώματα τόσο πολύ να μα σαντανόσα. Όχι, ήρθε ο Μπάρο και φέρνει μου πιο αυτοκίνητα, όχι, ήρθε η Ανίτα και φέρνει μου έναν καλάθι ψούμνισμα.
1: Ένα λεπτό, εθώρε όρομα δηλαδή.
2: Ναι, ότι έφερε μου δώρο ο Μπάρο σε έναν αυτοκίνητο.
1: Τι τον ξέρει τον Μπάρο?
2: Ο Μπάρο είναι βουλευτή.
1: Ναι, ενώ βουλευτή που έφυγε με του 280 ψήφου.
2: Ναι. Είδα όρομα, ότι έφερε μου.
1: Α, θεώρε όρομα.
2: Ναι, και ήρθε μετά η Αντίτα και έφερε μου και ο καρό τσαψούμνημα. Χάρηκα. Όχι, τον κουλιά, ότι έφερε μου κόλληφα. Είδα τον όρομα. Σαντανόσα μα, φίλε μου, σαντανόσα μα πάρα πολλά.
1: Καλά, ρε κουμπάρα, αντί να τη κάνει ένα όρομα έτσι όμορφο, ωραίο του χαϊκού.
2: Μια κοπέλα, ναι.
1: Α πούμε, μια κοπέλα, ναι, ρε.
2: Ναι. Πια να δω, αλλά πετάχτηκε κάποιο άλλο και έφερε μου ένα δώρο και σαντάνωσε με. Σαντανόσα μα, φίλε μου, σαντανόσα μα. Όχι στα γλυκιά, τα πράγματα τα όμορφα χάνουμε τα.
1: Μάλιστα, ρε κουμπάρα, έτσι.
2: Ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολλά, φίλε Κωστάκη, αλλά το που γίνεται είναι αδικαιολόγητον. Ο Θεός να τους ελεήσει και να τους συμβουλεύσει. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε μου. Και να περνάς να τα λέμε, εντάξει.
2: Να έρχομαι πιο συχνά. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Τραγούδι να αφιερωμένο για σένα.

Ως γεγονός τούτα που μας είπε ο κύριος Ξένιος που εισέβαλεν στο στούντιο μας, απασχολούν πολύ κόσμο και γι' αυτό ο ύπνος μας είναι σαν τανωμένος. Σωστά που πήρε ο άνθρωπος. Πέφτεις να δεις κανέναν όρομα να ξεκουραστείς. Και ο ήρθε ο μπάρος και έφερε το ένα αυτοκίνητο. Και παραπάνω είμαστε μπόξο. Σε περίπτωση διαπίστωσης ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων εκ μέρους του κύριου Αναστασιάδη, στο κάδρο των ερευνών θα βρεθούν και άλλοι πρώην αξιωματούχοι που υλοποίησαν ή συνέδραμαν στην εφαρμογή των αποφάσεων ή των οδηγιών του. Μιλούμε για το πόρισμα τούτο. Μπορεί να το βγάλουν πριν το μεσημέρι. Να το προλάβουμε ρε παιδιά. Ο κάθε κατεργάρης να κάτσει στον πάγκο του να δούμε να δουλεύει για τούτη η επιτροπή κατά της διαφθοράς. Δηλαδή 2,5 χρόνια επετάσαμε λεφτά δικά των αδίκων παστούν την επιτροπή να κάνει έρευνες, να πληρωθούν δικηγόροι, να πληρωθούν ερευνητές. Επειδή έγραψε ένα βιβλίο κράτος μαφία ο Δρουσιώτης. Αυτή είναι η Κύπρος όμως. Και ας τους ρε και κάτσε τους ούλους μέσα του, τους ούλους.

Έχει και δωράκια σήμερα η εκπομπή. Την Πέμπτη θα δώσουμε σε 5 τυχερούς από μία πρόσκληση για 4 άτομα. 5 τυχεροί που θα στείλετε μηνύματα τώρα στο 2324 με την ένδειξη δόξα, όνομα και επίθετο. Θα πάτε να δείτε στο Garden of Doxa που θα τραγουδήσει η Εβίτα Σερέτη και ο Νίκος Ρωμανός. Γι' αυτό αν θέλετε να πάτε να τους δείτε, να απολαύσετε την βραδιά σας, στείλτε τώρα στο 2324 με την ένδειξη δόξα, όνομα και επίθετο. Και την Πέμπτη θα δώσουμε τους 5 τυχερούς που θα πάρουν από 4 άτομα δωρεάν είσοδο να δείτε, να απολαύσετε. 2324, παιδιά, αρχίστε να στέλνετε από τώρα.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.

0: Ταβέρνα η Απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238.
2: Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
7: Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
9: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες.
11: Πανέτοιμη.
10: Dua Lipa ή Ed Sheeran.
11: Dua Lipa.
10: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ.
11: Μπάρτσα.
10: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant snack από καλαμπόκι 10x35 γραμμάρια 6,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6x330ml 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
13: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
14: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
15: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί, 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέκα, με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας, διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες, ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέκα, σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel.
16: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Χτες στείλαμε μας και το μήνυμα στα τηλέφωνα μας από το CY Alert. Χρειάστηκε να σταλεί δύο φορές το μήνυμα, διότι την πρώτη φορά η πολιτική άμυνα διαπίστωσε ότι ο σύνδεσμος που περιλάμβανε δεν ανήκε. Και έστειλα ξανά το μήνυμα με διορθωμένο το σύνδεσμο, ο οποίος τελικά άνοιξε. Μα γίνεται να κάνουμε έτσι λάθη, ρε κουμπάρε. Στο παρόν στάδιο ολοκληρώθηκαν τα προγραμματισμένα δοκιμαστικά μηνύματα του CY Alert. Άλλοι ακούσαν το χαρακτηριστικό ήχον, άλλα τηλέφωνα εν ακούσαση. Αν ήταν μοντέρνον το τηλέφωνο τελευταίας τεχνολογίας, ακούστηκε ο ήχος. Η ειδοποίηση, όπως μας είπαν, δεν θα έπρεπε να συνοδευόταν από τον χαρακτηριστικό έντονων ήχων, διότι όπως εξήγησε ο φίλος μας της πολιτικής άμυνας, αφορούσε ελλείπων πρόσωπων και όχι περιστατικών εκτακτής ανάγκης. Είτε το εστείλετε, ρε κουμπάρε, για ελλείπων πρόσωπων. Στο δοκιμαστικό πρέπει να στείλετε για περιστατικών εκτακτής ανάγκης για να καταλάβει ο κόσμος τι τα ήχων εν ακούει. Όπως έγινε και στις προηγούμενες δοκιμαστικές ειδοποιήσεις, οι οποίες αφορούσαν εκκενώσεις πυρκαγιών. Ωστόσο, ένας μικρός αριθμός ατόμων ενημέρωσε την πολιτική άμυνα ότι έλαβε το χθεσινό μήνυμα με τη συνοδεία του χαρακτηριστικού έντονου ήχου. Υπενθυμίζω ότι θα δώσουμε σε 5 τυχερούς μέχρι την Πέμπτη προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο. Κάθε ένας που θα κερδίσει θα πάρει 4 άτομα στο Doxa Gardens στις 19 του μηνός, την Παρασκευή δηλαδή, που θα είναι εκεί ο Ρωμανός με την Εβίτα Σερέτη. Στο 23-24 λοιπόν, μωρά μου, όσοι ενδιαφέρεστε να στείλετε την ένδειξη Doxa όνομα και επίθετο.
1: Ένα δικό μαχαίρι μπήκε απόψε στη ζωή μου.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας το Σπάρτακο που θέλει να αφιερώσει τραγούδια. Ένα τραγούδι στον όμορφο της ηλεκτρικής και ειδικά στον Αντωνάκη, των οδηγών, τον Μπαρπαν Αντωνάκη. Μπαρπαν Αντωνάκη, δικό σου το τραγούδι.

Ακούτε τον Νίκο Ρωμανό, τον οποίο μπορείτε να απολαύσετε την Παρασκευή στις 19 του μηνός στο Δόξα Γκάρτεν μαζί με την Εβίτα Σερέτη. Στελώντας μήνυμα λοιπόν στο 2324 Δόξα και όνομα και επίθετο, μπορεί να είστε τυχεροί να πάρετε μια πρόσκληση για 4 άτομα. 5 φίλοι θα πάρουν 5 προσκλήσεις για 4 άτομα. Δηλαδή 20 άτομα. Δωρεάν είσοδος.

Εσείς που θέλετε να είσαστε στο Δόξα Γκάρτερ την Παρασκευή, στείλτε μηνύματα. Ένδειξη δόξα, όνομα και επίθετο. Και εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Την Πέμπτη θα βγάλουμε τους τυχερούς μας.

0: Άντε έφτασε και το τραγούδι του φίλου μου. Στο φίλο τον Αντώνη τον Ολύμπιον κάτω στην παραλία, στο Μαζωτό. Γεια σου ρε Αντώνη μεγάλε.
1: Μέσα μου έχω ένα κενό, μια ρογμιά από σεισμό, μια γιατρεύτη.
0: Απλά αρέσκει σου η Λιόλιο και αρέσκει σου το τραγούδι τούτο.

έβαλαν τα στυλούθια στη Λεμεσόν. Αμάν αμάν να τα βάλουν τα δημόσια έργα. Και χτες έπιαν ανθρώποι του Διοαρχείου του Λεμεσού και βγάλαν καμπόσα στυλούθια έξω από το Θέκλειο Γυμνάσιο. Προφανώς δεν θέλαν να στείλουν ένα μήνυμα στα δημόσια έργα. Ελπίζουμε και οι δύο, και το Δημαρχείο και τα δημόσια έργα, να έβρουν τρόπο να συνεργαστούν και κυρίως να συνεννοηθούν. Γιατί όποιος και να έχει δίκαιο, μόνο ζημιά γίνεται στην πόλη. Ο περισσότερος κόσμος ούτε καταλαβαίνει, ούτε τον ενδιαφέρει ποιο ευθύνη είναι. Εκείνον που βλέπει την καθημερινότητά του και ότι με τα στυλούθια ταλαιπωρεί του. Να τα προσέχετε τούτα. Διότι τα στυλούθια τούτα που έβαλα εσύ, κάποιος τα επικύρωσε. Και επικύρωσες τα εσύ, κυρία Αντούλα. Και εγώ. Όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, της ταλαιπωρημένης και κεκοιμημένης. Ακούσετε ότι μπαίνει η Ολκίνη στο Φιντάν των Υπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας να μιλήσουν. Και ο κύριος είπε της ξεκάθαρα ότι εμείς δεν φεύγουμε, θέλουμε δύο κράτη. Ρε πιάστε τρία ρε. Κάμετε τα τρία τα κράτη, είναι καλύτερα. Και εσείς οι Τούρκοι να πιάσετε το μυαλύτερο αν θέλετε. Το κράτος. Άκου ρε, άκου, άκου, άκου. Και μιλούμε ότι να έχουμε λύση μίση μου για να έρθουν να κάνουν πενταμερή σύντομα, αλλά λέω στον Αύγουστο. Πόντα γεννή πενταμερή σφυράτε μου.

0: βιογραφικό σου.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, φιλαράκια μου, και επανερχόμαστε.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
12: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Ο Απόλλωνας βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 29χρονο Σλοβαίνο επιθετικό Άλεν Οσμπολτ. Ο Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην Κύπρο και πιάνει δουλειά για το χτίσιμο του ΑΠΟΕΛ. Η ΟΜΟΝ έχει θέσει σε προτεραιότητα την απόκτηση δεξιού μπακ και στόπερ. Το θέμα του προπονητή αναμένεται να κλείσει σύντομα στην ΑΕΚ. Στη Βουλγαρία κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον της ΤΣΣΚΑ Σόφια για τον Σένσι. Στην ΠΑΦ αναμένουν την απάντηση του Λουκάσεν, ενώ ο Αγγελόπουλος πλησιάζει τους γαλαζιούς. Το μέλλον του ον Κονσέισαο και συγκινεί απέδω στην ΑΕΛ με τις περιπτώσεις τους να κρίνουν και τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Ένα αναμονή των επόμενων κινήσεων βρίσκονται στον Άρη. Η Ομόνοια 29 ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου διεθνούς Μαλαισιανού Φέρκιους Τιέρνη. Για το Μουντιάλ απόψε στις 8 Γαλλία-Σενεγάλη, στη μία τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Ο Χωσέ Λουίς Καρσέδο βρίσκεται στη λίστα του Πάκου για τη θέση του προπονητή. Προτεραιότητα στην ΑΕΚ είναι η απόκτηση ενός χαφ και ενός στόπερ. Ο Μαφέο αναμένεται να είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός αναμένει τον ναι του Καμαρά, ενώ ανοιχτό παραμένει το θέμα Τσάπρα. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πασής Κυπρού.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

μια βολάν ένας καραβοτσίρης, ευκήκε που το καράβι του και πιέσε ένα μαϊκό να φάει. Αρώτησε το Μάιραν ειν τα φαγιά έσχει και ο Μάιρας είπεν του εμπαράωρας και λείψαν του τα φαγιά του. Είπεν του και ο καραβοτσίρης αν έσχει αυκά να του διανύσει μιας ριάλας. Επίεν και ο Μάιρας και διάνυσεν του 8 αυκά. Σαν έτρωεν έφεραν του χαπάρι να πάει γλύωρα και κάτι έπαχεν το καράβι. Ο καραβοτσίρης εξαπόλυσεν τα και πήε βουρητός έφυγε. Ο Μάιρας έμεινε ένα πιέρωτος. Άμα έρισεν ο γρόνος, ο καραβοτσίρης ήρθεν πάλι. Εύκειν τέλεια που το νου του πως έμεινε ένα πιέρωτος ο Μάιρας. Όσον τζεύκειν που το καράβιν του, εώκαν του ένα μερκέζιν, ένα λαπόρτον που τον Μάιραν, και λάλεν πως του γροστεί 8 αυκά και τα αυκά τσίνα έθεν να ενούν όρνηθες και γιόνισες έθεν να βγάλουν πουλιά και να γεννήσουν τόσα αυκά. Τέλος πάντων έφκαλεν του λαρκανούν και αγκάλιεν τον για 5 λίρες. Επίαν στο δικαστήριο. Ο καραβοτσίρης έβαλε δικαιόρον του ένα χότζα. Εφωνάχτην η δίκη, ο χότζας ένιρθεν. Καρτέρα καρτέρα εχάηκε. Εμεινήσαν του νάρτη και αρκίνησεν η δίκη. Ήρθεν. Όσον γέμπει μέσα λαλεί του ο καΐς, ο δικαστής, «Πού ήσου χότζα το σύνορα». Εμάχουμουν να χογλάσω το σιτάριν που ήθελε να πάρει ο Ζευκαλάτης να σπείρει και άρκησα, είπε ο χότζας. Λαλεί του ο δικαστής, «Αμα τα πάει χότζα, το χογλασμένον το σιτάρι βλαστά». Γιατί λαλεί του τα διανυσμένα αυκά βγάλουν πουλιά και κάτσες να δικάσεις έτσι δίκη. Αλήθεια σου λαλεί του ο δικαστής. Και καταδίκασε τον καραβοτσίρι να πληρώσει μια ριάλα του Μάιρα. Μόνο για τα αυκά. Είδετε, έπασα σε έναν κυπριακό παλιό παραμύθι. Η δίκη του καραβοτσίρι.

Το Μουντιάλ ξεκίνησε και το Super Sport μαζί με τη Φούτι σου χαρίζουν τις πιο συλλεκτικές φανέλες. Κάθε εβδομάδα κληρώνουμε μια αυθεντική φανέλα Μουντιάλ από τις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Βραζιλίας και της Αργεντινής. Συνολικά 5 νικητές θα κερδίσουν από μια φανέλα. Για να μπει στην κλήρωση, ακολούθησε τα social media του Super Sport σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνε like στη σχετική ανάρτηση και κάνε tag την παρέα με την οποία θα ζήσεις τον παλμό του Μουντιάλ. Κάθε εβδομάδα η κλήρωση θα πραγματοποιείται ζωντανά μέσα από την εκπομπή του Supersport και θα αναδεικνύεται ένας νέος νικητής. Αυτή την εβδομάδα η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου από την εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ και θα αφορά φανέλα της Εθνικής Ισπανίας.

Εδώ είμαστε, ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, εδώ στο Σούπερ 104. Για τους φίλους, για τα παφίτικα μας, το τραγούδι που ακούτε, στον φίλο μας τον Ζαχαρία, στον Ερμή και στον Καλόηρο, που κάθονται εκεί στον Τηρήμο, στην Πάφο. Πάμε και στο φίλο μας τον Ευάγγελο εκεί στο λιμανάκι, κοντά στο κάστρο της Πάφου. Δεν μπορούμε να πούμε όνομα ταβέρνας.

Πάμε στον κάτω δρύ, στο φίλο μας τον Μάγκη. Μάγκης Λεάνδρου. Και στα παιδιά που είναι εκεί στο καφενείο, στον κάτω δρύ. Όλος ο κάτω δρύς είναι συντονισμένος με το Super Sport 104.

Δεν ξεχάσαμε τον φίλο μας τον Μάριο στον Ασκάν. Κι όλος ο Ασκάς ακούει Σούπερ Σπορ 104. Και να πάμε και εκεί στο φίλο μας τον Καράλουκα, τον Κωστή τον Καράλουκα και στη Μιλίτσα του. Καλημέρα και στο Χρήστο Θεοδούλου, το φίλο μας. Καλημέρα και στον Τάσο τον Κομοδρόμο στη Μαθηκολόνη.

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, πα

0: Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Toronto Pizza. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Toronto Pizza, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
2: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
4: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
10: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
11: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στην δημοσιότητα δίνεται σήμερα το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσότη και όσα καταγράφονται σε αυτό. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στην Γενέβη. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά, ενώ ο αντιπρόεδρος J.D. Vance άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί στην δημοσιότητα ακόμη και πριν από την επίσημη τελετή υπογραφή στην Παρασκευή. Παρ' όλα αυτά, θολό παραμένει το τοπίο σε ό,τι αφορά το καθεστώς των στενών του Ορμούς, με την Τεχεράνη να επιμένει στην επιβολή τελών, προχωρώντας σε προσθήκη της τελευταίας στιγμής στο τελικό κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης. Από την πλευρά του, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η περιοχή θα ανοίξει πλήρως, χωρίς διόδια, αμέσως μετά την επίσημη τελετή για τις υπογραφές. Η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι απόθυσε Ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, επιχείρησαν να προωθηθούν στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Τηλεφωνική επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν η Ρωσία αρνηθεί και αυτή την ευκαιρία, θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, δήλωσε ο Ζελένσκι. Πυρκαγιά σε πίνακα ελέγχου διατήρησης νερού στη Λακατάμια επεκτάθηκε χθες εξήλινη οικία, προκαλώντας ζημιές στην στέγη και την ηλεκτρική εγκατάσταση χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε κουζίνα διαμερίσματος στον Στρόβολο, η οποία κατασβέστηκε από τον ιδιοκτήτη πριν την άφιξη των πυροσβεστών. Το περιστατικό στον Στρόβολο προκλήθηκε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος και δεν υπήρξε κίνδυνος για τους ενίκους της πολυκατοικίας. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 με 31 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

στο 2324 μπορείτε να στέλνετε, είπαμε από το πρωί, με την ένδειξη δόξα, όνομα και επίθετον, για να πάρετε μια πρόσκληση. Θα δώσουμε σε 5 τυχερούς από μια πρόσκληση για 4 άτομα είσοδος να πάτε στο Δόξα Γκάρτεν την Παρασκευή να ακούσετε την Εβίτα Σερέδη για τον Νίκο Ρωμανό. Επίσης το Σούπεσπορ μαζί με την Ιφούτη σου χαρίζουν τις πιο συλλεκτικές φανέλες. Κάθε εβδομάδα κληρώνουμε μια αυθεντική φανέλα Μουντιάλ από τις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Βραζιλίας και της Αργεντινής. Συνολικά 5 νικητές θα κερδίσουν από μια φανέλα. Για να μπει στην κλήρωση ακολούθησε τα social media του Supersport σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνε like στη σχετική ανάρτηση και κάνε tag την παρέα με την οποία θα ζήσεις τον παλμό του Μουντιάλ. Κάθε εβδομάδα η κλήρωση θα πραγματοποιείται ζωντανά μέσα από εκπομπή του Supersport και θα αναδεικνύεται ένας νέος νικητής. Υπενθυμίζω στο τετραψήφιο νούμερο 2324. Με την ένδειξη δόξα και όνομα και επίθετο μπορείτε να είστε τυχεροί και να πάτε με 4 φίλους σας, 5 φίλοι. 5 φίλοι άμα πάρουν από 4 άτομα, δηλαδή θα πάνε 20 άτομα.

0: Θα χαιρετήσουμε και τον Γιώργο τον Σαμαρά που έστειλε μήνυμα τώρα. Και το φίλο μας το Τσαεράν εις τις Αγγλισίδες.
1: Είναι κάμα μου, κάμα μου μια βράγα.
0: Τα παιδιά στις Αγγλισίδες εκεί στο καφέ. Και τις ωραίες τις μπριζόλες. Σήμερα θα επισκεφθούμε και τον κύριο Αντώνιο Τραχονίτη, το φίλο μας. Κάνει τρίκι τρακά. Το φίλο μας τον Αδάμο τον Πεζινάρη με την Κέντι του. Στο Μάριο.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Ο πιο γρήγορος σκόρερ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί, κάθε δευτερόλεπτο, μετρά.
5: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
6: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδης σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
7: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
8: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
9: Αγάπη μου γλυκιά, γεμίζεις τη ζωή μου.
10: Super Sport 104. Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
15: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Έγινε η καταβολή της ρήτρας για οικονομή και ετοιμάζεται να φορέσει τα κιανόλευκα του Απόλλωνα σε προχωρημένες επαφές με τον 29χρονο Σλοβαίνο επιθετικό Άλεν Όσμπολτ βρίσκεται η ομάδα της Λεμεσού. Έμειναν μόνο υπογραφές για να ανακοινωθεί από την Πάφο Ογκούγκα. Γίνεται προσπάθεια για να παραμείνουν στο ρόστερ η Λέλε και Μπρίτο. Δεν ενδιαφέρει ο Μάρκες. Ο Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην Κύπρο και πιάνει δουλειά για το κτίσιμο του ΑΠΟΕΛ. Δυσκολεύει η παραμονή Τομάς, ξεκαθαρίζει για Αντράζιτς, Νανού, Μάγερ και Μαντσίνη. Στην πόρτα εξόδου της Ομόνιας, ο Αλφα Ντιουγκού, οι πράσινοι έχουν θέσει σε προτεραιότητα την απόκτηση δεξιού οπισθοφύλακα και στόπερ. Το θέμα του προπονητή αναμένεται να κλείσει σύντομα στην ΑΕΚ. Δύσκολα μένουν οι Ενρίκες, Κομάρ και Ρούμπιο. Στη Βουλγαρία κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον τη Τσεσεκά Σόφιας προς τον Σένση. Απομακρύνεται η περίπτωση Όλτρα για την άκρη του πάγκου. Αβέβαιο για την ώρα το μέλλον των Κονσεϊσάο και Σίνκ στην ΑΕΛ. Αναμένεται Φιρμάνη Γιανγκομής. Εν αναμονή των επόμενων κινήσεων βρίσκονται στον Άρη. Ο Ράτσκοφ εξετάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις επιθετικών. Για το Μουντιάλ απόψε στις 8, Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα, Ιράκ-Νορβηγία, στις 4, Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί, Αυστρία-Ιορδανία. Ο Χωσέ Λουίς Καρσέδο βρίσκεται στη λίστα του ΠΑΟΚ για τη θέση του προπονητή. Προτεραιότητα στην ΑΕΚ Αθηνώνια είναι η απόκτηση ενός χαφ και ενός στόπερ. Παρελθόν και τυπικά από τον μπασκετικό Ολυμπιακό αποτελεί ο Άλεκ Πίτερς. Ο Παναθηναϊκός αναμένει τον ναι του Καμαρά, ενώ ανοιχτό παραμένει το θέμα του Τσάπρα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα σπορ.
16: Super Sport 104.
17: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
18: Everyone. Τα πάντα εσύ.
19: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: 12 στα σπορ.

0: Χαίρετε. Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες του Super Sport 104, εκπομπή 12 στα Sport μαζί σας και σήμερα, 3η 16 Ιουνίου 2026. Μαρίνα Αργυρού, Μάκη Νικολάου στα μικρόφωνα. Μάικ Πουλή στην ροή του ήχου. Σα χαιρετώ.
1: Γεια σου, Μάκη. Χαιρετώ και τον Μιχάλη και τους ακροατές μας.
0: Μουντιάλ, έτσι.
1: Ναι, την πάτησε και η Ισπανία, έτσι.
0: Έκτη αγωνιστική ημέρα. Σπουδές αναμετρήσεις έχουμε και σήμερα. Να πούμε ότι έτσι εντάχει το τι έγινε ψες και τα ξημερώματα. Θα πούμε πολύ περισσότερα ασφαλώς και στο ένθετο 1 και 5 όπως κάθε μέρα με τον πρωτού διγενειά και τα μόρφου Χριστόδουλο Χριστοδούλου.
1: Ισπανία βράσιρο ακροτήρι 0-0, Βέλγιο Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2 και στις 10 έχουμε το Γαλλία Σενεγάλη.
0: Να πούμε και τα παιχνίδια,
1: τα ξημερώματα.
0: Ανέφερες, ναι.
1: Στη 1 Ιράκ Νορβηγία, στις 4 Αργεντινή Αλγερία και στις 7 Αυστρία Ιορδανία.
0: Ναι, να πούμε ότι είχαμε
1: ξημερώματα αυτά.
0: 4 παιχνίδια, 4 ισοπαλίες.
1: Ναι. Και σου λέω την πάτησε και η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Όπως την πάτησαν και άλλες.
0: Με ήρωα τον Βοζίνια, ομάδες, ναι. 40 χρόνων.
1: Ο Βοζίνια, ο οποίος αγωνίστηκε στην ΑΕΛ πριν 9 χρόνια, περίπου μια δεκαετία.
0: Έπαιξε και σε μέδο ένα ημίωρο στο τέλος.
1: Ο Ροντρίγκες δεν έπαιξε.
0: Όχι. Έτσι λοιπόν πήραν ιστορικό βαθμό οι μπλε Καρχαρίες.
1: Ναι.
0: Ενώ ιστορικό βαθμό πήρε και η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Έγινε ο Δόνης, πρόσθεσε το όνομά του σε μια ξεχωριστή σελίδα ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς έγινε ο πρώτος προπονητής από τη χώρα, από την Ελλάδα, που κατακτά βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ο 56χρονος προπονητής έγινε μόλις ο δεύτερος Έλληνας που κάθεται στον πάγκο ομάδα σε παγκόσμιο κύπελλο μετά τον αείμνηστο Αλκέτα Παναγούλη.
1: Ναι.
0: Κοίταξαν οι Αιγύπτιοι στα μάτια τους Βέλγους, ισοπαλία 1-1, ενώ έγινε και ένα πολύ καλό παιχνίδι από ό,τι έχω διαβάσει κάποια στιγμή, ό,τι είπα που είδα το πρωί, Ιράν Νέα Ζηλανδία έμειναν στο 2-2. Τώρα, αύριο έχουμε και τις κληρώσεις των Ευρωπαίων μας.
1: Ναι, ναι.
0: Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο, μία η ώρα θα έχουμε το Champions League με την Ομόνια να είναι στην κληροτίδα. Θα έχουμε, υπολογίζουμε απόψε ή αύριο πρωί προκλήρωση. Στις 2 θα είναι αύριο στην Ιόνι της Ελβετίας η κλήρωση του Europa League, δεύτερος προκριματικός, με την κυπελούχο Πάφο να δίνει το παρόν της. Και στις 3 αύριο θα έχουμε δεύτερο προκριματικό γύρο, κλήρωση του Conference με την ΑΕΚ και τον Απόλλων.
1: Ναι.
0: Στην εκπομπή μας θα έχουμε σε λίγο τον υπεύθυνο επικοινωνίας της κυπελούχου Πάφου, τον Χριστόφορο τον Μαρθαίου. Θα έχουμε νέα της προαθλήτριας Ομόνιας, παρουσίασε ψες στην Λάρνακα τον νέο της χορηγό και τις σχέσεις εμφανίσεις. Θα είναι μαζί μας ο Ανδρέας Χρήστου. Επίσης, νέα Απόλλωνα από τον Παύλο Πελεγκάρη. Θα δούμε και για κάποιες μεταγραφές. Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, η οποία θα ολοκληρωθεί 1:30 λόγω του ένθετου που θα έχει η Αναστασία Πέτρου. Με Χριστόδουλο Χριστοδούλου, τον τεχνικό του διγενή, θα μας πει, θα μιλήσουμε μαζί του για το Μουντιάλ. Ευκίνα τα μαν, πιτή, τέλος.
1: Πιτή. Εντάξει, Μάκη, ήταν το αναμενόμενο και τα λέγαμε χθες και μου είπες, ασχολείσαι και με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο γιατί ήταν άσχημη χρονιά για τον Παναθηναϊκό με ένα απολογισμό ενός κυπέλου μόνο. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Εντάξει, νομίζω ότι σε κάτι χάλασε στη χημεία ανάμεσα στον Αταμάν και τον Παναθηναϊκό. Ήταν έτσι και λίγο έντονος ο Τούρκος προπονητής σε κάποιες περιπτώσεις. Ξέρεις, είχε υπήρχε αντιπάθεια προς το πρόσωπο του και από τους ίδιους και από μερίδα οπαδών του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ήταν έτσι λίγο διχασμένος ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Κάποιοι τον συμπάθουσαν, κάποιοι όχι.
0: Μπορεί να μου είχε τόσο οπότε, καλό ρόστερ και προπονητής ναι. Τούτα αποτελέσματα.
1: Και εντάξει, ξέρεις και τα ξεσπάσματα των ποδοσφαιριστών, των παιχτών του, των ποδοσφαιριστών του θα έλεγα, των παιχτών του, λένε πολλά.
0: Μα με έφερε και στα αυτούς τον εκνευρισμό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ίσως και την πίεση που τους έβαζε, πέραν του ότι τους μετέφερε τον έντονο χαρακτήρα του τον εκνευρισμό, η πίεση, δεν ξέρουμε και μέσα στα αποδυτήρια τι γινόταν, έβγαινε όλο αυτό στη συμπεριφορά τους.

0: να κάνουμε αρχή μετά με την Πάφο και τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ομάδας, τον Χριστόφορο Μαθαίου. Γεια σου, Χριστόφρε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μάγη μου, για Μαρίνα μου, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ.
1: Σας χαιρετούμε, θέλω να ακούσουμε τα νέα σας, μεταγραφές, θα δούμε για την κλήρωση αύριο που θα γίνει. Έχετε εκπροσώπους εκεί, στην Νιόν, έτσι, Χάρη Θεοχάρους και Χάλη Κυριάκου.
2: Ναι, μετά από λίγο καιρό έχουμε επιτέλους κάποιες εξελίξεις στην ομάδα. Ίσως η πιο σημαντική και επίσημα πλέον ανακοίνωση του Μουράντ Μαμάτοφ, του μικρού από το Αζερβαϊτζάν. Ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται, αν και νεαρός σε ηλικία, με αρκετές εμφανίσεις, νομίζω θεωρείται ένα από τα πιο προσχόμενα ταλέντα της χώρας του. Διεθνείς με τις μικρές εθνικές, τον καλωσορίζουμε και επίσημα στην ομάδα και περιμένουμε με ανυπομονησία να το δούμε και αυτό στην προετοιμασία.
1: Ναι. Θα μπούμε έτσι σε ονοματολογία. Αντιλαμβάνουμε, θα έρθουν ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες. Θα μας τα πεις εσύ για τις νέες μεταγραφές της ομάδας. Εγώ θα ξεκινήσω με δύο ονόματα, αν τι μπορεί να μας πεις. Πληροφορίες μας λένε ότι είναι πολύ κοντά η Πάφο στην απόκτηση του Γκούκα του Πορτογάλου. Το έβγαλε ο συνάδελφος του Χάζιο Χατζηκυριακός την περασμένη εβδομάδα αυτό το όνομα. Τώρα είναι και του Πουλούλου. Mm-hmm. Πολύ καλός παίχτης.
0: Για τον Πουλούλου είχε γραφτεί και παλιότερα.
1: Το Γενάρη.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, είναι λογικό, δεν ξέρω να βγαίνουν ονόματα και θα βγουν και περισσότερα, να είστε σίγουροι, γιατί από τη μια είναι και η περίοδος έτσι, από την άλλη αντιλαμβάνεστε πως η Επιτροπή Προγραμματισμού δουλεύει παράλληλα σε πολλές περιπτώσεις. Έτσι δουλεύουμε, έτσι γυρόμαστε και χρειαζόμαστε και πολλούς προσφερειστές, η αλήθεια, άρα περιμένουμε αρκετές προσθήκες. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω για να ψεύσω επίσημα κάτι, αντιλαμβάνεστε, για αυτούς τους λόγους. Αλλά η αλήθεια είναι πως ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να έχουμε ανακοινώσεις. Επιστρέφουν και οι παίκτες και ξεκινά σιγά σιγά και η προετοιμασία από εβδομάδας. Άρα ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να έχουν μαζεμένες ανακοινώσεις, προσθήκες. Έχουμε και άλλα μέτωπα. Έχουμε και ποδοσφαιριστές που ήταν στην ομάδα και ακόμη γίνεται συζήτηση αν θα παραμείνουν. Ελπίζουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία να κλείσουν αρκετά μέτωπα, να γεμίσει σιγά σιγά η ομάδα και να πάμε στην προετοιμασία όσο πιο έτοιμη γίνεται και σιγά σιγά να κλείσουν εκκρεμότητες μέχρι και τα πρώτα παιχνίδια.
1: Χριστόφορε, είπες για κάποιους ποδοσφαιριστές που έχετε στην ομάδα και γίνεται προσπάθεια για να παραμείνουν. Δηλαδή αυτοί ήταν δανεικοί, έχουν συμβεί, τι ίσχυει?
0: Και εντάξει, θα πούμε για συγκεκριμένα για τον Μπρίτο, γιατί έχει γραφτεί κιόλας ότι γίνεται προσπάθεια.
1: Και αν γίνεται προσπάθεια, όχι μόνο για να νέωση, αλλά και για αγορά.
2: Ναι, θα σας το πω έτσι λίγο πιο απλά και γενικά.
1: Ναι.
2: Όποιον ποδοσφαιριστή δεν ανακοινώσαμε ότι φεύγει από την ομάδα, γιατί ανακοινώσαμε ήδη 7 στο αριθμό, δεν κάνω λάθος. Για τους υπόλοιπους που ήταν στην ομάδα και έχει λήξει το συμβόλαιο, είτε αγωνίζονται άλλος δανεικοί και δεν έχει υπάρξει επίσημα ανακοίνωση ότι αποχωρούν, αντιλαμβάνεστε πως γίνεται κάποια συζήτηση για να δούμε αν υπάρχει η τομή να μείνουν στην ομάδα. Ανάλογα, ο Γκράφη είναι μια προηγική περίπτωση, αλλά αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, έτσι, ότι για να μην έχουμε προβεί επίσημα ανακοίνωση ότι κάποιος αποχωρεί, είτε ότι έχει λήξει το συμβόλαιο του, είτε ότι ήταν δανεικός, άρα υπάρχουν συζητήσεις και κάνουμε και εμείς υπομονή να δούμε πού θα καταλήξουν.
1: Ο Γκόρτερ και ο Κίνα, έτσι μια διευκρίνηση, έχουν συμβόλαια?
2: Έχουν συμβόλαιο, ναι.
1: Ενώ συμβόλαιο. Ο Λελέ ήταν δανεικός.
2: Ο Λελέ ήταν δανεικός, το ίδιο και ο Μπρίτο.
1: Ναι.
2: Απλά αντιλαμβάνεστε αυτό που από τη στιγμή που δεν έχουμε ανακοινώσει ότι αποχωρούν, από ό,τι φαίνεται υπάρχουν επαφές και συζητήσεις και θα δούμε πού θα καταλήξουν.
1: Ναι. Ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα σπουδαίο παίχτη είναι στο Μουντιάλ, Ντέρικ Λουκάσεν. Θα περιμένουν οι φίλοι τη Πάφου έτσι σύντομα νέα?
2: Εντάξει, είναι περίπλοκη η περίπτωση του Ντέρικ.
1: Φυσικά τώρα είναι ελεύθερος.
2: Ακριβώς, είναι περίπλοκη η περίπτωση του για αρκετούς λόγους. Πρώτα απ' όλα είναι ελεύθερος πλέον. Άρα η ομάδα μας για να τον ανανεώσει στην ουσία πρέπει να τον πείσει και νομίζω, χωρίς να ξέρω, είναι λογικό ένας ποδοσφαιριστής αυτής της ποιότητας. Το δείχνει κάνει στην ομάδα εδώ και 2 χρόνια, το δείχνει κάνει στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιο σενάριο που η μόνη του πρόταση είναι από την Πάφο, έτσι. Νομίζω ότι θα ήταν ουτοπικό. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι και στο Μουντιάλ με την εθνική του ομάδα, Αντιλαμβάνεστε πως είναι ακόμη και περίπλοκο. Θέλει και ο ποδοσφαιριστής χρόνο να προσήλωθεί πρώτα απ' όλα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και εντάξει, όταν είσαι και στο Μουντιάλ, αντιλαμβάνεστε πως ίσως και αυτό σου ανοίξει και άλλες πορτές. Είδαμε και τις γυναίκες με τον Βοζίνια. Το πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή ενός ποδοσφαιριστή από το Μουντιάλ. Είναι τρομερό. Άρα εντάξει, θα πρέπει να κάνει υπομονή. Νομίζω είναι ξεκάθαρο πως η ομάδα θα ήθελε να τον κρατήσει. Αλλά είναι μια δύσκολη περίπτωση που θα το βάλεψουν.
1: Του έχετε κάνει, αν μπορεί να μας απαντήσει σε αυτό που θα σου ρωτήσω τώρα, δελεαστική πρόταση του Ντέρικ Λουκάσεν?
2: Εξαρτάται να γίνεται δελεαστική.
1: Δελεαστική σημαίνει πολύ, αρκετό χρήμα.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να...
1: Εντάξει, του έχετε κάνει πρόταση όμως?
2: Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Απλά είναι διαδικασία, είναι συζήτηση, δεν είναι κάτι που είναι ναι ή όχι, αντιλαμβάνεσαι. Θα γίνουν επαφές, έγιναν επαφές. Απλά είναι τώρα πιο περίπλοκο γιατί ο ποδοσφαιριστής δεν είναι σε διακοπές και δεν είναι τώρα νομίζω σε θέση να πάρει την καλύτερη απόφαση για τον εαυτό του. Είναι προσιλωμένος στο Μουντιάλ. Επαναλαμβάνω, ίσως το Μουντιάλ να έχει υπόψη που θα τον βοηθήσει κιόλας. Άρα θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Αντιλαμβάνομαι, είναι μεγάλο κεφάλαιο για την ομάδα μας. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που το θαυμάζουμε όλοι και έχει προσφέρει τα μέγιστα. Το κόσμος το θέλει στην ομάδα και εμείς το ίδιο νομίζω είναι λογικό. Αλλά είναι μια δύσκολη περίπτωση που εμείς από την πλευρά μας θα το παλέψουμε.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι ταυτόχρονα γίνονται και άλλες συζητήσεις, Χριστόφορε, και όχι μόνο με παίχτες του υφισταμένου ρόστερ, αλλά και γενικότερα με μεταγραφικούς στόχους.
2: Σίγουρα. Εντάξει, ο προγραμματισμός δεν σταματάει ποτέ. Νομίζω ότι αυτοί που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι και μέσα στη σεζόν, ακόμα και όταν δεν είναι ανοιχτά τα γραφικά παράθυρα, θα αξιολογούν περιπτώσεις, ίσως να μιλούν και με κάποιους. Εντάξει, είναι μια διαδικασία που είναι καθημερινή και δεν κάτι που έχουμε και εμείς ίσως όχι κανόνα, είναι ένας από τους τρόπους που δουλεύουμε στην ομάδα. Δεν κολλάμε σε περιπτώσεις, άρα αντιλαμβάνεστε πως νομίζω θα βγουν και άλλα ονόματα σιγά-σιγά. Τώρα ποια είναι αλήθεια, ποια είναι ψέμα ή πόσο αλήθεια και πόσο ισχύουν κάποια, θα δείξει η ιστορία. Αλλά να είστε σίγουροι πως η Επιτροπή Προγραμματισμού δουλεύει διαρκώς με στόχο να στελεχώσει την ομάδα με ποδοσφαιριστές εισάξιν αυτών που ήταν στην ομάδα τελευταία χρόνια και έχουν φέρει τόσο μεγάλες επιτυχίες στην ομάδα.
0: Πάντως έχουν ακουστεί και ονόματα και κάποιων Κυπρίων όπως του Κάστανου και του Μαρίνου Τζόνι, δεν ξέρω αν είσαι σε θέση εσύ να επιβεβαιώσεις ή να διαψεύσεις κάτι.
2: Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν ούτε να διαψεύσουν. Πρώτα απ' όλα είναι πολιτική της ομάδας, δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε δημόσια διάλογο για ποδοσφαιριστές που δεν ανήκουν στην ομάδα. Νομίζω δεν δείχνει ούτε σεβασμό στους ίδιους ποδοσφαιριστές ή στις ομάδες τους. Αλλά εντάξει, είναι, παραλαμβάνω, ποτέ μιλες ποτέ. Πέρσι τέτοιο καιρό διαβάζαμε για τον Νταβίτ Λουίς και γελούσαμε και είναι στην ομάδα. Άρα ποτέ μιλες ποτέ, ειδικά όταν μιλάμε για την Πάφο ΕΦΣ. Αυτό έχουμε αποδείξει νομίζω τα τελευταία χρόνια, το τι ποδοσφαιριστές καταφέρνουμε να φέρουμε στην ομάδα. Άρα δεν μπορώ να διαψεύσω ούτε να επιβεβαιώσω. Ναι. Κάνουμε λίγη υπομονή.
0: Πάντως, μιας και ανέφερες τον Νταβίτ Λουίς, να περιμένουμε έτσι και μια χειρή μεταγραφή και φέτος από την Πάφο.
2: Εντάξει, γνωρίζω. Γενικά και η μεταγραφή του Νταβίτ Λουίς, αν δείτε το πώς κινόταν η μάχη του Παζάρη και τι ποδοσφαιριστές έφερνε, ήταν ξεχωριστή. Έτσι, δεν ήταν μέρος της στρατηγικής του συλλόγου. Νομίζω ότι ο σύλλογος φέρνει πολύ πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν κάτι που η ομάδα προσπαθούσε να κάνει κάθε χρόνο, δηλαδή να φέρει ονόματα στην ομάδα για να ενθουσιάσει είτε για λόγους marketing. Ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση που ο ίδιος νομίζω με το τι έχει προσφέρει εδώ στην ομάδα μας έβγαλε αυτοπρόσωπους. Αλλά εντάξει, δεν είμαι σίγουρος για το πώς θα κινηθούμε. Είναι αρκετά νωρίς. Αν θυμάστε και η περίπτωση να δικαιούει, νομίζω τον Αύγουστο κατέληξε και στην ομάδα. Άρα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δύσκολο να προσεγγίζει από τον Ιούνιο, ειδικά σε χρόνια Μουντιάλ. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλω να αποκλείσω τίποτα, γιατί και εγώ ίδιος δεν είμαι σίγουρος κάποιες φορές. Η Πάφος ΕΦΣ είναι ικανή για τρελά πράγματα. Άρα να δούμε τι καλό θα μας επιφυλάσσει μέχρι και το τέλος του μεταγραφικού παζαριού
1: η
2: ομάδα.
1: Η περίπτωση Πέδρο Μάρκες αξιολογείται ή όχι?
2: Συμβάγει με ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος εδώ και μήνες γράφεται για την ομάδα μας και δεν μπορούμε να αντιληφθώ από πού. Εμείς ποτέ δεν τοποθετηθήκαμε για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Και ειλικρινά εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω να υπάρχει οτιδήποτε επιμήθηση με αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Τώρα από πού πηγαίνουν τα δημοσιεύματα και ποιοι είναι πίσω από αυτά δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά ειδικά όταν ήταν και στον Απόλλωνα, σε καμιά περίπτωση δεν θα βγαίναμε να μιλήσουμε για ποδοσφαιριστή άλλης ομάδας, για ποδοσφαιριστή αντιπάλου. Αλλά και τώρα που είναι ελεύθερος από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει κάτι. Αλλά δεν είμαι σίγουρος, έτσι. Ναι. Από όσο γνωρίζω, δεν υπήρξε ποτέ κάτι συγκεκριμένο για αυτό το ποδοσφαιριστή.
0: Πέραν όμως από τα μεταγραφικά, είναι και το θέμα που είχε προκύψει πριν από λίγους μήνες με τον κύριο του Πόφ, ο οποίος αποχώρησε από την προεδρία της ομάδας. Δεν ξέρω, Χριστόφορε, πάνω σε αυτό το θέμα αν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
2: Ξεκίναν κάποιες συναντήσεις την τελευταία εβδομάδα μετά το τέλος της σεζόν, μετά το τελικό κυπέλλου. Έγιναν αρκετές συναντήσεις μεταξύ της διοίκησης, σε κάποιες ήταν και ο Ρώμαν φυσικά, για να ξεκαθαρίσει και το δικό του θέμα. Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση ακόμα εμείς εδώ στα γραφεία της ομάδας. Φαίνεται πως υπήρχε κάποια θετικότητα μετά από όλα αυτά που έγιναν τον τελευταίο καιρό, για από ό,τι γνωρίζαμε εμείς εδώ στην ομάδα. Αλλά δεν έχουμε ακόμη κάτι έτσι τελεσίδικο, αλλά να είστε σίγουροι πως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Όταν υπάρχει κάποια τελική απόφαση, τότε θα θεωρώ πως θα ανακοινωθεί και επίσημα. Αλλά εντάξει, παραπάνω δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, αλλά αυτά που βγαίνουν από αυτές τις συναντήσεις που έγιναν είναι πιο θετικά τα δεδομένα από ό,τι ήταν τους προηγούμενους μήνες.
1: Και αύριο η κλήρωση, έτσι, όπως είπαμε, 2 η ώρα στην Ιόν.
0: Θα είναι πρώτο αντίπαλο.
1: Η δεύτερος προκριματικός και η ομάδα, η Πάφος, θα είναι στους ισχυρούς, έτσι.
2: Ναι, θα γίνει μια προκλήρωση. Νομίζω ότι γύρω στις 9.30 το πρωί θα έχουμε την προκλήρωση. Άρα θα έχουμε τους πιθανούς αντιπάλους και θα περιμένουμε την κλήρωση που είναι στις 2 ώρα Κύπρου. Είμαστε ενθουσιασμένοι, ανυπομονούμε. Από πού θα ξεκινήσει και το φετινό δωρεό ταξίδι, που ελπίζουμε να καταφέρουμε να πάμε μακριά όπως πήγαμε και τις περασμένες 2 σεζόν. Και είναι μια μεγάλη μέρα αύριο για όλους εμάς εδώ στην ομάδα και για τον κόσμο που ανυπομονεί και περιμένει για να ίσως να προγραμματίζει το ταξίδι για το καλοκαίρι τα πρώτα. Και περιμένουμε να δούμε. Πάντως είναι δύσκολο το έργο μας. Έτσι, αντί λίγο τις ομάδες που είναι αυτή τη στιγμή στη συζήτηση. Επαναλαμβάνω, θα ξεκαθαρίσει και το πρωί με την προκλήρωση, αλλά υπάρχουν μεγάλες ομάδες στην κλήρωση και θα δούμε τι θα βγάλει η κλήρωση.
1: Χριστόφορε, εσύ γνωρίζεις τι είναι αυτό το προκλήρωση που γίνεται γεωγραφικά? Εγώ ψάξω να ρωτώ και δεν μπορώ να πάρω απάντηση.
2: Εσείς ναι, αν υπάρχουν κάποιοι φραγμοί από την...
1: Με βάση
2: υπάρχουν.
1: Το... Ναι.
2: Υπάρχουν.
1: Δηλαδή...
2: Εξαρτάται, γιατί είναι κάτι που αλλάζει κάθε χρόνο. Ναι. Παραδείγματος χάρη, ομάδες από την Αρμενία δεν μπορούν να κληρωθούν, ομάδες από το Αζερβαϊτζάν.
1: Εντάξει, δεν το καταλαβαίνω.
2: Ναι, ομάδες από το Κόσοβο και τη Σερβία, Ουκρανία, Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία. Νομίζω και η Ισπανία και η Γιβραλτάρ δεν μπορούν να κληρωθούν μεταξύ τους. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Αυτό για πολύ βασικούς λόγους.
2: Το πιο πιθανό είναι για γεωπολιτικούς λόγους. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, να το πω, κάποιοι φραγμοί στην κλήρωση, αλλά η χώρα μας δεν είναι σε κάποιον από αυτούς.
0: Με παραξενεύει που εμείς δεν είμαστε... Ναι, που υπάρχει μεγαλύτερο θέμα σε σχέση
2: και
0: με τις φορές που άκουσαμε τώρα.
2: Εντάξει, δεν μπορώ εγώ να μιλήσω πέρα στη ΣΟΕΦΑ.
0: Όχι, απλώς για χάρη συζήτησης το λέμε.
2: Ναι, ούτε και συμφωνώ με το τι κάνει.
1: Όταν μαγειρεύουν μόνος ουσιαστικά.
2: Εντάξει, απλά είναι το πώς θα αντιλαμβάνομαι, είναι πιο πρόσφατα τα προβλήματα σε αυτές τις χώρες ίσως. Κάποια είναι και ενεργεία, αλλά και για εμάς μπορεί να πει ότι είναι ενεργεία.
0: Ναι,
2: θα σας πω ειλικρινά, είναι κάποιες φορές η ΣΟΕΦΑ δουλεύει με μυστήριους τρόπους.
1: Ναι, ακριβώς, μαγειρέματα. Και κάτι τελευταίο για προετοιμασία, που θα πάτε, πότε ξεκινά και...
2: Θα περιμένουμε τους προσφαριστές πριν στην Κύπρο αρχικά, όπως οι 23 του μήνα να επιστρέψουν. Βάζω ένα μικρό αστερίσκο δίπλα από τους διεθνείς που είναι στο Μουντιάλ, αντιλαμβάνεστε το πότε θα σωματευτούν, εξαρτάται από το πόσο μακριά θα πάνε οι χώρες τους. Άρα επαναλαμβάνω, 22 και 23 επιστρέφουν όλοι εδώ στην Πάφο. 28 του μήνα αναφορούμε κατά βασικό στάδιο προγραμματία στην Αυστρία. Θα γίνει φέτος για περίπου 3 εβδομάδες. Και θα επιστρέψει η ομάδα πίσω περίπου μια εβδομάδα πριν τον πρώτο ευρωπαϊκό. Και αυτή είναι σε γενική γραμμή η προετοιμασία. Περιμένουμε να επιβεβαιωθούν και κάποια φιλικά που θα δώσουμε στην Αυστρία. Και όταν επιβεβαιωθούν, θα κάνουμε έτσι μια ανακοίνωση με το νέο εφετειοφορία, το πλήρες πρόγραμμα της προετοιμασίας για να ενημερωθείτε για εσείς και το θηλαφρόκινο.
0: Μάλιστα.
1: Και πάντα Αυστρία, έτσι είπαμε, για περιοχή.
2: Αυστρία, ναι. Είναι δύσκολο, δύσκολο να το προφέρω. Είναι σε ένα αθλητικό κέντρο, νομίζω είναι κοντά στο Σάλτσμπουργκ.
1: Μάλιστα, Σάλτσμπουργκ, μάλιστα.
2: Ναι, θα είναι σωστή η γραφεία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Yeah. Καλή κλήρωση.
2: Ευχαριστώ.
1: Διαφημίσεις.
3: Super Sport 104.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
1: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
0: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Τρίτη σήμερα στις 10 το βράδυ για το Μουντιάλ Γαλλία-Σενεγάλη.
0: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle, Speciality Coffee, Healthy Food, Signature Matcha Drinks, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
3: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled Tastes Better.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 12:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
7: Είτε μέσα στο γήπεδο.
8: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
9: Αδύνατο, coach, πονάω.
7: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
11: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
7: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Jackpot στο Joker. 1.900.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
13: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
12: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγοί ACS Courier, Σουβλάκια του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Sava Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 99 55 88 85.
15: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζών, QLED, 4K, Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζών με μόνο 439 για τηλεόραση.
16: Όλοι πάμε Στεφανή!
15: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
17: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
20: Everyone, τα πάντα.
21: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Θα πάμε σε λίγο σε ρεπορτάζ Ομόνιας και μετά Απόλλωνα. Έχουμε διαγωνισμούς αρκετούς. Πρώτα πάμε στο Μουντιάλ. Καθώς το σταθμό μας, το Super Sport, μαζί με την Footy σου χαρίζουν τις πιο συλλεκτικές φανέλες. Κάθε εβδομάδα κληρώνουμε μια αυθεντική φανέλα Μουντιάλ από τις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Βραζιλίας και της Αργεντινής. Συνολικά 5 νικητές θα κερδίσουν από μια φανέλα. Και θα έχουμε την πρώτη κλήρωση την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Κλήρωση στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ και θα αφορά την φανέλα της Εθνικής Ισπανίας. Για να μπει στην κλήρωση, ακολούθησε τα social media του Super Sport σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνε like στη σχετική ανάρτηση και κάνε tag την παρέα με την οποία θα ζήσεις τον παλμό του Μουντιάλ. Κάθε εβδομάδα η κλήρωση θα πραγματοποιείται ζωντανά μέσα από εκπομπή του Super Sport και θα αναδεικνύεται ένας νέος νικητής. Μπες τώρα λοιπόν στα social του Super Sport και κλήρωσε συμμετοχή. Προσφορά Super Sport και Foodie. Και πάμε τώρα στην Toronto Pizza, καθώς η εκπομπή μας θα μοιράσει κάθε Παρασκευή μέχρι τον τελικό 5 extra large κάθε εβδομάδα. Μήνυματα στο 23-24 με την ένδειξη Toronto Pizza και μπείτε στην κλήρωση. Την ερχόμενη Παρασκευή θα έχουμε την πρώτη μας κλήρωση 5 extra large Toronto Pizza. Καλή όρεξη.

0: Καλό μεσημέρι, Ανδρέα Χρήστο.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες.
0: Άκουσες τους διαγωνισμούς μας, εντάξει.
1: Ανοίξαμε του την ώρα,
0: νομίζω.
1: Με την πίτσα. Λοιπόν, πάμε στην Ομόνοια, γιατί ανακοίνωσε και επίσημα τον Μοντρνόρ, Ανδρέα.
2: Ναι, ουσιαστικά ήρθε Κύπρο, υπέγραψε, ολοκλήρωσε και τις τυπικές διαδικασίες της μεταγραφής του, φόρεσε την καινούργια φανέλα που παρουσίασε χθες η Ομόνοια, πήρε και το 7 του Σεμέδο και ανακοινώθηκε και επίσημα ο Μοντρνόρ, μια μεγάλη μεταγραφή από τον Άρη της Ομόνοιας, πλήρωσε και ένα μεγάλο ποσό στη ομάδα της Λεμεσού και ουσιαστικά καλύπτει άμεσα το κενό που αφήνει ο Βίλι Σεμέδο που αγωνίστηκε χθες στο Μουντιό.
0: Ναι, να μας πεις και για την χθεσινή, ψεσινή έτσι εκδήλωση στην Λάρνακα για τον νέο χορηγό παρουσίαση και των νέων εμφανίσεων με Adidas.
2: Ναι, ουσιαστικά άλλαξε χορηγό στη φανέλα η Ομόνοια, πλέον είναι η στοίχημα για την επόμενη τριετία. Είχαν συνεργαστεί ξανά και την διετία 2021-2023 με τη στοίχημα και άλλαξε και χορηγό της εμφανίσεις η Ομόνοια πλέον. Θα την δίνει η εταιρεία Adidas και παρουσιάστηκαν και τρεις νέες εμφανίσεις των ποδοσφαιριστών και των τερματοφυλάκων σε μια όμορφη εκδήλωση στην Λαρνακά. Ουσιαστικά αλλάζει και χορηγό ένδυσης και χορηγό στη φανέλα η Ομόνοια.
0: Αύριο είναι η κλήρωση. Αγωνία,
2: Υπάρχει, είναι.
0: Μία η ώρα. Θα έχουμε τις κλώσεις και από το σταθμό μας, θα τα δώσουμε ζωντανά.
2: Ναι, και η κλήρωση θα γίνει και η προκλήρωση λογικά για το πρωί όπως συνηθίζεται με τέτοιες περιπτώσεις. Περιμένουν στην Ομόνοια να μάθουν τον πρώτο τους αντίπαλο για, για τα προκληματικά του Champions League, όπου είπαμε πολλές φορές είναι ο μεγάλος στόχος της φετινής σεζόν, ο πρώτος μεγάλος στόχος, η είσοδος στο League Phase και εντάξει θα είναι και στους δυνατούς και σε αυτό το γύρο η Ομόνοια και αν περάσει και στον τρίτο προκληματικό. Πολύ σημαντικό αυτό όπως είναι το μονοπάτι των προαθλητών για την Ομόνοια που θέλουν να είναι έτοιμοι με την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων για την νέα σεζόν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Δεν θέλουν με τίποτα στην Ομόνοια έτσι ομάδα η οποία να έχει, είναι λογικό αυτό, παιχνίδια στα πόδια της π.χ. σκανδιναβικές χώρες.
2: Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν και κάποιες ομάδες που ίσως θα ήθελε να αποφύγει, όπως είναι και η Άρκους και η Μιάλτη στη Σουηδία. Είναι κάποιες ομάδες που έχουν παιχνίδια στα πόδια τους και κάποιες φορές αυτό αντισταθμίζει για την όποια διαφορά δυνατότητα μπορεί να υπάρξει σε τέτοια παιχνίδια. Αλλά πάντα στην Ευρώπη αποδείχθηκε ότι για να προχωρήσεις πρέπει να είσαι σοβαρός. Το έκανε την περσινή χρονιά, γενικότερα τα τελευταία χρόνια το κάνει η Ομόνοια σχεδόν κάθε χρόνο και αγωνίζεται σε επίπεδο ομίλων ή league phase. Οπότε τη συνταγή την ξέρουν και όποιος και να είναι ο αντίπαλος σε ρόγο θα δούμε την απαραίτητη σοβαρότητα και θα διαφανεί και από το πόσο έτοιμη θα είναι η Ομόνοια στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι. Προετοιμασία είπαμε, ξεκινά.
2: Στις επόμενες μέρες θα γίνονται εργομετρικά. Από Δευτέρα θα πάνε στην Κυπερούντα 22 Ιουνίου για μια εβδομάδα και μετά θα αναχωρήσουν 10-29 για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Πολωνία. Θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες μέσα στις επόμενες μέρες. Το ένα φιλικό έχει κλείσει. Το ανακοίνωσε η Κορώνα Κίρτσε, η ομάδα του Στεπίνσκι, θα γίνει στις 9 Ιουλίου στην Πολωνία και θα περιμένουμε να μάθουμε και, και τους άλλους δύο αντιπάλους της Ομόνοιας του Πολωνικού Ελλάδος.
0: Και διαρκείας, νομίζω μετά τις 25 θα ανακοινωθούν.
2: Ναι, τέλος του μήνα. Στο τέλος του μήνα θα ξέρουμε περισσότερα και για τα διαρκείας, για τον κόσμο της Ομόνοιας και πόσα τις τιμές και όλες τις λεπτομέρειες, γιατί είναι έτσι πολύ μεγάλη η ανυπομονησία του κόσμου της Ομόνοιας μετά από μια σεζόν εντυπωσιακή ως πρωταθλήτρια η Ομόνοια. Αναμένεται ότι φέτος θα αυξηθεί και πάλι ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας.
0: Έχουμε κάποια εξέλιξη με τον Σενεγαλέζο ακραίο αμυντικό, τον Αλφα Ντιουνκού.
2: Είναι όπως όλα δείχνουν πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στην Ομόνοια με τα υπάρχοντα δεδομένα. Υπάρχει οικονομική διαφορά, αρκετά μεγάλη ανάμεσα στις δύο πλευρές και πολύ δύσκολα θα συνεχίσει. Θα περιμένουν ακόμα λίγες μέρες να δουν και τη στάση του ποδοσφαιριστή στην Ομόνοια. Αν δεν αλλάξει κάτι, τότε δεν νομίζω να το δούμε για τη νέα σεζόν με τη φάιλα της Ομόνοιας. Οπότε είναι μια εξέλιξη που αναφερά, που επηρεάζει και τον μεταγραφικό προγραμματισμό της Ομόνοιας για τη νέα χρονιά, καθώς από εκεί που ψάχνει για έναν μπακ θα πρέπει να ψάξει για δύο ουσιαστικά.
0: Για Νικόλα Παναγιώτου, αφού για θεματοφύλακα και Νικόλα Παναγιώτου, να συζητήσουμε έτσι λίγο τα σενάρια για τα μεταγραφικά, αρχίζοντας από την άμυνα. Έχουμε κάτι?
2: Κάποια πρόταση που να αλλάζει το σκηνικό τον Νικόλα Παναγιώτου δεν έχει έρθει ακόμη. Θα γίνουν, όσο περνάει ο χρόνος, θα γίνουν και κάποιες επαφές με τον Κύπριο Αμυντικό για ανανέωση του συμβολέου του, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι στις προτεραιότητες, τουλάχιστον το συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Είναι δεδομένο το ενδιαφέρον της Πολωνικής Κατοβίτσι, όμως με τις προτάσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής δεν έχει πλησιάσει αυτά που ζητούν οι πράσινοι. Όσον αφορά το τερματοφύλακα, είναι πρόθεση να γίνει κίνηση για τερματοφύλακα και θα δουν τις επιλογές τους και κατά πόσο θα βρουν μια περίπτωση που να πληρεί τα κριτήρια που έχουν θέσει. Και ανάλογα και το τι θα πράξουν και με τον Ζωχό, που αντιλαμβανόμαστε ότι αν έρθει άλλος τερματοφύλακας καταλόγου ΑΠΑ θα είναι το μέλλον του έτσι στην Ομόνοια, δεν θα είναι σίγουρος και για την
0: έφεση. Το θέμα είναι να βρεθεί και η ομάδα να τον αποκτήσει, έτσι.
2: Ναι, για
0: αυτό είναι αυτό που είπες.
2: Ο τρόπος να διαχειριστούν και την περίπτωση του Ζωχό, οπότε είναι ένα κομμάτι που θα το αξιολογήσουν ανάλογα και με το τι θα βρουν στο παζάρι αυτή την εποχή. Γιατί είναι και ο Φαβιάνο που συνεχίζει, είναι μια σίγουρη λύση. Θα το αξιολογήσουν ανάλογα και με το τι θα βρουν στο παζάρι αυτή την εποχή. Γιατί είναι και ο Φαβιάνο που συνεχίζει, είναι μια

0: Δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο. Είναι μια περίπτωση πολύ ακριβή, γενικότερα σαν πακέτο. Θεωρώ πως για να κάνει κάποια κίνηση η Ομόνοια θα πρέπει να περάσει για αρκετός χρόνο να μην βρεθεί κάποια ομάδα να τον αγοράσει, και η μόνη περίπτωση για να έρθει στην Ομόνοια θα είναι με τη μορφή δανεισμού, όπως είναι τα δεδομένα τώρα, γιατί ο Ερυθρός Αστέρας ζητά και αρκετά χρήματα για να τον παραχωρήσει με κανονική μεταγραφή. Οπότε θεωρώ, εάν και εφόσον μέσα στο καλοκαίρι προκύψουν οι καλύτερες συνθήκες, τότε θα κάνει κίνηση η Ομόνοια. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι ψηλά στις προτεραιότητες λόγω του κοστούς και όχι λόγω της ποιότητας του υποσχέσης.
1: Ο φίλος 105 έχει στείλει μήνυμα και ρωτά να μας πεις αν γνωρίζεις κάτι για Γρηγόρη Κάσταν.
0: Για Γρηγόρη Κάσταν. Εντάξει, είναι δεδομένο το ενδιαφέρον της Ομόνοιας για τον Κύπριο μέσο. Από τη στιγμή όμως που υπάρχουν και πάρα πολλές επιλογές στην μεσαία γραμμή, αλλά και ο ίδιος δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το μέλλον του, θα πρέπει αυτές τις μέρες, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, θα επιστρέψει στην Βερόνα, θα αξιολογηθεί ξανά και από τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας. Και θα πρέπει
1: ο τεχνικός διευθυντή έχει θέματα από ό,τι ξέρω.
0: Ναι, είχε κάποια θέματα, οπότε θα αποφασίσει ο ίδιος για το μέλλον του. Εάν αποφασίσει και να επιστρέψει, να συνεχίσει ουσιαστικά στο Κυπριακό πρωτάθλημα, η Ομόνοια θα είναι μια ομάδα που σίγουρα θα ενδιαφερθεί, με δεδομένο ότι δεν έχει και πολλές θέσεις ξένων, οπότε είναι Κύπριος ο Κάστανος με μια ιδιαιτερότητα βέβαια, γιατί στην Ευρώπη λογίζεται ως ξένος ο Κάστανος, γιατί είχε κάνει τα... είχε περάσει την περίοδο των τροφίων του που λέμε από 15 μέχρι 19 στην Ιταλία. Ναι, και αυτό βλέπει η UEFA, αλλά από εκεί και πέρα είναι ένας παίκτης που και για αυτόν παρακολουθούν την περίπτωση του στην Ομόνοια, δεν βιάζονται στην μεσαία γραμμή, δεν καίγονται άμεσα να φέρουν ποδοσφαιριστή, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Θεωρώ,
1: έχει αρκετή κίνηση εκεί, να το πω έτσι.
0: Ναι, είναι πιο ψηλά η θέση στα μπακ και στην άμυνα. Θεωρώ πως εκεί θα δώσουν προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στην Ομόνοια για ενισχύσει γενικότερα.
1: Ούτε υπάρχει κάτι για ΜΑΕ?
0: Όχι, πέρα από τα όσα γράφονται σε επίπεδο θυμολογίας, δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Περιμένουν στην Ομόνοια ότι μπορεί να προκύψει κάποια καλή πρόταση για τον Βεργό Μαροκίνοφορ και λόγω της χρονιάς που έκανε και λόγω του ονόματος που έχει, όμως στην Ομόνοια δεν ανησυχούν. Είναι έτοιμοι να μπουν ξανά μαζί τους σε επαφές για να δουν το θέμα του συμβολέου του. Αν έρθει όμως κάποια πρόταση στην Ομόνοια, γενικότερη πολιτική είναι ότι οι διαπραγματεύσεις είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές, φτάνει να έρθει μια πρόταση που την αξιολογούν και ήδη στα επίπεδα που θέλουν. Δεν πρόκειται να ξεπουλήσουν το Ράιαμα, ειδικά το Ράιαμα, έλεγα, με τη χρονιά που έκανε και με την ποιότητα που έχει.
2: Ναι. Εντάξει, από εκεί πέρα περιμένουν και την κλήρωση στην Ομόνοια, Ανδρέα, με μεγάλη ανυπομονησία, γιατί είναι γνωστό ότι θέλουν έτσι να προχωρήσουν στο Champions League.
1: Και το λέμε ότι το επιθυμίζουμε με μια πρόκριση σφραγίζει League Face του Conference. Φυσικά οι βλέψεις είναι πιο ψηλές.
0: Νομίζω θα το δουν και το βλέπουν γενικότερα αυτό οι Κυπριακοί. Μα σαν τελικό πάντα σε αυτό το κομμάτι, όταν κλειδώσεις τουλάχιστον τη League Face του Conference League, που μπορεί να μην είναι τα χρήματα τόσα πολλά, όμως σου δίνεται η ευκαιρία να έχεις ένα μαξιλαράκι αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και την δυνατότητα να πετύχεις και κάποιες νίκες, όπως έκανε και η Ομόνοια την περσινή χρονιά. Εγώ λέω ότι είναι κομμένη και γραμμένη στα μέτρα των Κυπριακών ομάδων αυτή η οργάνωση, αλλά από πλευράς λεπτών νομίζω ο μεγάλος στόχος είναι και το Champions League αλλά και το Europa League. Υπάρχει έτσι μέχρι τα play-off να πάει η Ομόνοια του Champions League είναι συν 5 εκατομμύρια ακόμη και αν δεν περάσει στους ομίλους. Δηλαδή είναι πολύ περισσότερα τα λεφτά σε αυτό το κομμάτι, οπότε θεωρώ θα το δούμε σαν τελικό το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Αυτό με πρόκριση θα κλειδώσουν τους ομίλους και θα μπορούν να προγραμματιστούν αναλόγως στο οικονομικό κομμάτι. Mm-hmm.
1: Κάποιες ομάδες βλέπω τώρα πιθανείς αντιπάλους. Φυσικά θα έχουμε προκλήρωση όπως είπες και εσύ. Είναι η Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα δύσκολη, έτσι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μια από τις ομάδες που θα ήθελε να αποφύγει, θα έλεγα, η Ομόνοια. Όπως και η Μιάλτη της Σουηδίας είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά και η Άρκουση η Δανία. Υπάρχουν και ομάδες που και η Καϊράς πέρσι στους ομίλους έκανε πολύ καλή χρονιά. Υπάρχουν όμως και ομάδες από τη

0: Βανταλίνη, η Λάβνα από τη Βόρεια Ιρλανδία. Ναι, η Πετροκούπ και η Τσέσκη, νομίζω αν δεν κάνω, είχε παίξει με την ΑΕΚ πριν 2 χρόνια. Είναι ομάδες που είναι πιο βατές. Βέβαια σε αυτό το γύρο θεωρώ η Ομόνια με όποια για να αγωνιστεί. Μια καλή Ομόνια όπως την είδαμε την περσινή σεζόν θα είναι το μεγάλο φαβορί.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα. Καλή δουλειά. Και χαιρετώ. Σε ρετούμε.

0: Να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με ρεπορτάζ Απόλλωνα με Παύλο Πελεγκάρη. Γεια σου Παύλο.
1: Γεια σου Παύλο.
2: Καλό μεσημέρι Μάκη, Μαρίνα, καλό μεσημέρι στους όλους τους ακροατές του Super Sport 104 από τη Λεμεσό.
1: Λοιπόν, έχει δει το φως της δημοσιότητας ένα νέο όνομα σήμερα για τον Απόλλωνα, ο Άλεν Όσμπορντ.
2: Ναι, γνωστός σε όλους μας Μαρίνα από την παρουσία του τα τελευταία δύο χρόνια στον Λεβαδιακό, 29χρονος Σλοβαίνος επιθετικός. Έχουν επιβεβαιώσει και οι άνθρωποι του Απόλλωνα σε επικοινωνία που είχαμε το πρωί ότι υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχουν συζητήσεις με την πλευρά του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή για να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα σε Απόλλωνα και Άλεν Όσμπορντ. Θα δούμε αν θα τελεσφορήσουν ή όχι αυτές οι συζητήσεις, οι επαφές και αν ο ποδοσφαιριστής θα κατηγορήσει στην Κύπρο και στη Λεμεσό για να ενταχθεί στο ρόστερ του Απόλλωνα. Είναι εύκολο αντιληπτό, Μάκη και Μαρίνα, ότι είμαστε σε φουλ μεταγραφικό σχεδιασμό, θα έλεγα. Είναι στο φουλ οι μηχανές στον Απόλλωνα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο Απόλλωνας έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, θα είναι από τις ομάδες που θα μπουν πρώτες έτσι στα βάσανα της προετοιμασίας, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση αυτή. Ας μην ξεχνάμε ότι σε 24 ώρες, στις 2:30 αύριο το μεσημέρι, θα γίνει στην Ελβετία και η κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό του Conference Link, εκεί όπου θα λάβει μέρος ο Απόλλωνας. Θυμίζουμε τα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού του Conference 23 και 30 Ιουλίου αντιστοίχως. Αυτό σημαίνει ότι η προετοιμασία θα ξεκινήσει νωρίς, θα πρέπει η ενίσχυση να γίνει εδώ και τώρα, όπως λέμε, ποιοτική ενίσχυση, σαφέστατα. Και πέραν από αυτό που έχουμε αναφέρει για την περίπτωση του 29χρονου Σλοβαίνου επιθετικού Άλεν Όσμπορντ, να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι στα γραφεία της εταιρείας Απόλλωνα Ποδόσφαιρο οι τρεις ποδοσφαιριστές, οι Κύπροι, για τους οποίους το τελευταίο διάστημα έγινε πολύς λόγος. Αναφέρομαι στις περιπτώσεις του Λεωνίδα Κονομή, του Άγγελο Ανδρέου.
0: Παύλο, να σε διακόψω, επιβεβαιώνει ο Ολυμπιακός, έβγαλε και ανακοίνωση, έχει πληρωθεί η ρήτρα.
2: Ναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι και οι τρεις υποδοσφαιριστές στα γραφεία του Απόλλωνα για τα τυπικά και δεν αποκλείω, Μάγκη και Μαρίνα, εντός της ημέρας να υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις για τους τρεις υποδοσφαιριστές. Παραλαμβάνω για τον Άγγελο Ανδρέου, τον Λεωνίδα Κονομή και τον Ανδρέα Θανασίου αντιστοίχως. Ναι. Άρα μπογιάζεται με ακόμα περισσότερο κυπριακό στοιχείο, θα έλεγα, ο Απόλλωνας στο κομμάτι της ενίσχυσης του φετινού ρόστερ. Εντείνονται οι προσπάθειες και για τις υπόλοιπες θέσεις ενίσχυσης, όπως είναι το κέντρο της άμυνας, και εκεί έχουμε συζητήσεις με υποψήφιους ποδοσφαιριστές, όπως και για τα άκρα της άμυνας. Θα δούμε, έχω την εντύπωση ότι ίσως και μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, μέχρι το Σαββατοκύριακο, να έχουμε μεταγραφικές εξελίξεις, γιατί ας μην ξεχνάμε την ερχόμενη Τρίτη, αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα τίποτα το επίσημο, 23 Ιουνίου, θα ξεκινήσουν οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα τα εργομετρικά.
0: Ξεκινά 23 με εργομετρικά και μετά από ένα μήνα παίζει η Ευρώπη.
2: Ναι, σωστό.
0: Για πρώτη φορά φέτος, μάλλον στο αλφαμέγα.
2: Στο αλφαμέγα, ναι, ακριβώς Μάικη. Για να πούμε ότι για τις 2, από 2 Ιουλίου μέχρι 13 Ιουλίου το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Απόλλωνα θα γίνει σε αθλητικό κέντρο στην Ολλανδία. Οπότε θα πω αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι οι διεργασίες είναι έντονες όσον αφορά τον προγραμματισμό και το κομμάτι της ενίσχυσης του Απόλλωνα. Να πούμε ότι με την χθεσινή ανακοίνωση που ουσιαστικά δεν ανανεώθηκε, ήταν κάτι το αναμενόμενο μετά από 2 χρόνια, η συνεργασία με τον Ελλαδί διαμυντικό, τον Πράξη Τελιγούρο, φτάσαμε τις 7 αποχωρήσεις στο σύνολο, έτσι. Έγιναν 4 ανανεώσεις από το υφιστάμενο ρόστερ των γαλάζιων του Ερνάλο Σάβα και έπονται ανακοινώσεις στο μεταγραφικό κομμάτι ή αν θέλετε στο κομμάτι της ενίσχυσης του Απόλλωνα ενώ της νέας περίοδου, έτσι.
0: Ουσιαστικά δεν έχει καινούργια μεταγραφή ακόμα.
2: Ακόμα δεν έχει, όχι. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τους 3 Κύπριους ποδοσφαιριστές που έχω προαναφέρει, δεν έχουμε ακόμα καμία εξέλιξη, κάποια συμφωνία, κάποια ανακοίνωση. Για να πούμε ότι αυτός είναι ο πρώτος εκλεχτός, να το πω έτσι, του Απόλλωνα για την αγωνιστική περίοδο 26-27, για να σωματωθεί στο ρόστερ της ομάδας της Λεμεσού. Όμως όσο περνούν οι μέρες Μάκη και Μαρίνα, άλλωστε είμαστε στα μέσα Ιουνίου, είμαστε δηλαδή με την 16η μέρα έτσι του καλοκαιριού, οπότε θα περιμένουμε εξελίξεις και ανακοινώσεις από αυτού.
0: Ευχαριστούμε πολύ Παύλο, να σε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Διαφημίσεις και αθλητικό δελτίο.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
5: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
7: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
8: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
9: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλυρίας και ο Πομός με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
10: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο.
11: Γκολ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη.
12: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σχέση που ηλεκτρίζει.
14: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch on 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
15: Όλοι πάμε Στεφανή!
14: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
16: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι μία. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
19: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
18: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
20: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
21: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
22: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πετρού. Έμειναν μόνο υπογραφές για να ανακοινωθεί από την Πάφο Ονκούγκα. Γίνεται προσπάθεια για να παραμείνουν στο ρόστερ η Λέλε και Μπρίτο, αναμονή για Λουκάσεν. Φαίνεται να υπάρχει μια θετικότητα για το θέμα του Μποφ, ανέφερε στον σταθμό μας ο Χριστόφορος Ματθαίου. Η Ομόνια ολοκλήρωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Τζέιτεν Μοτνόρ στην πόρτα εξόδου Αλφαντιονκού. Οι πράσινοι έχουν θέσει σε προτεραιότητα την απόκτηση δεξιού οπισθοφύλακα και στόπερ. Έγινε η καταβολή της ρήτρας στον Ολυμπιακό Γιακονομή, ο οποίος ετοιμάζεται να φορέσει τα κιανόλευκα του Απόλλωνα. Σε προχωρημένες επαφές με τον Άλεν Όσμπολντ βρίσκεται η ομάδα της Λεμεσού. Ο Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην Κύπρο και πιάνει δουλειά για το χτίσιμο του ΑΠΟΕΛ. Δυσκολεύει παραμονή το ΜΑΣ, ξεκαθαρίζει για Αντράζιτς, Νανού, Μάγερ και Μαντσίνη. Το θέμα του προπονητή αναμένεται να κλείσει σύντομα στην ΑΕΚ. Δύσκολα μένουν οι Ενρίκες και Κομάρ. Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Βουλγαρία, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι έτοιμη να πληρώσει 500.000 την ανόρθωση για τον Σένσι. Απομακρύνεται η περίπτωση Όλτρα για την άκρη του πάγκου. Αβέβαιο για την ώρα το μέλλον των Κονσεϊσάο και Σινκ στην ΑΕΛ αναμένεται Φιρμάνι Γιαγκομής. Εν αναμονή των επόμενων κινήσεων βρίσκονται στον Άρη. Ο Ράτσκοφ εξετάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις επιθετικών. Για το Μουντιάλ απόψε στις 8, Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Ο Χωσέ Λουίς Καρσέδο βρίσκεται στη λίστα του ΠΑΟΚ για τη θέση του προπονητή. Προτεραιότητα στην ΑΕΚ Αθηνών είναι η απόκτηση ενός χαφ και ενός στόπερ. Παρελθόν και τυπικά για τον μπασκετικό Ολυμπιακό αποτελεί ο Άλεκ Πίτερς. Ο Παναθηναϊκός αναμένει τον ναι του Καμαρά, ενώ ανοιχτό παραμένει το θέμα του Τσάπρα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Sport.
23: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
20: πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

διπλή φίλτρανση ή διατιμή τεράστια διαφορά στον δρόμο. Νέο Power Start Tabor Filter Diesel μόνο από την Star Oil. Το diesel άλλαξε επίπεδο. Νέο Power Start Tabor Filter Diesel από την Star Oil. Καθαρό αιμοκαύσιμο, καθαρά καλύτερη εμπειρία οδήγησης.

0: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
1: Και πάμε τώρα στον φιλοξενούμενό μας για το ένθετο για το Μουντιάλ, τον coach Χριστό Χριστοδούλου του Διγενεία Κυταμόρφου. Καλό μεσημέρι, coach.
2: Καλό μεσημέρι, Μάγη. Καλό μεσημέρι,
1: τι γίνεται, πώς βλέπεις έτσι γενικά την διοργάνωση το παγκόσμιο κύπελο? Βλέπουμε ότι η διοργάνωση, ότι να οι μικρές ομάδες, τα outsider, βλέπουν στα μάτια τους μεγάλους και είναι σκληρά καρύδια.
2: Ναι, εδώ έχω, αν και δεν είδαμε λόγω των ωραρίων όλα τα παιχνίδια, εκεί που μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε, γενικά μέχρι στιγμής έχουμε, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι καλό να αναφέρουμε.
1: Παρακαλώ.
2: Έχουν, που είναι έτσι αξιοσημείωτα, κατά την άποψή μου.
1: Να πεις.
2: Έχουμε δει 16 αγώνες μέχρι στιγμής. Από τους 16 αγώνες, κάτι το οποίο είναι έτσι αρκετά ενδιαφέρον, οι 8 έχουν λήξει ισοπάλες.
1: Μάλιστα. Ψέσχαμε 4 ενοχτές, ψέσχε και το πρωί.
2: Άρα 16 αγώνες, τα μισά παιχνίδια έχουν λήξει ισοπάλα. Άρα φαίνεται ότι μέχρι στιγμής θα είναι, είναι πολύ ανταγωνιστικό. Δηλαδή και η κρύβα του δύσκολη.
1: Ακριβώς.
2: Το δεύτερο αξιοσημείωτο είναι ότι από τις 5 μεγάλες παραδοσιακά ομάδες, αν βάλω και το Βέλγιο μέσα, η Βραζιλία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Γερμανία και η Ολλανδία, μόνο η Γερμανία κέρδισε το πρώτο
1: παιχνίδι. Εννοείς που έπαιξαν ως τώρα.
2: Ναι, μέχρι στιγμής αυτής που έπαιξαν από τις 5 του λεγόμενου μεγάλες ομάδες.
1: Σωστό.
2: Που είναι αυτές που θα διεκδικήσουν το Μουντιάλ, μόνο η Γερμανία κέρδισε.
1: Ναι.
2: Άρα φαίνεται ότι οι μεγάλοι βρίσκουν εμπόδια.
1: Ναι. Τώρα, αφού αναφερθεί στη Γερμανία, ανεξάρτητα αν δεν είναι κριτήριο το παιχνίδι που έδωσε, έδειξε όμως την φιλοσοφία της, πόσο την πιστεύεις, ως πού μπορεί να πάει νομίζεις?
2: Εντάξει, η Γερμανία είναι παραδοσιακά ότι εγώ την βλέπω να πάει μέχρι τα ημιτελικά.
1: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι οι διαφορές θα είναι μικρές όσο πλησιάζει να τελειώσει το Μουντιάλ. Φαίνεται, είναι μια παραδοσιακή δύναμη η Γερμανία. Θεωρώ η Ισπανία θα είναι, εντάξει, χάσει αρκετές ευκαιρίες, θα είναι εκεί. Και γενικά θα πρέπει να δούμε την Γαλλία, να δούμε την Αργεντινή, να δούμε την Πορτογαλία, αυτές δεν έπαιξαν ακόμα.
1: Να πούμε...
2: και ακόμα ένα πράγμα είναι ότι σε 16 παιχνίδια έχουν μπει 46 γκολ. Άρα σε...
1: σχεδόν 3.
2: Παπάνω κάτω είναι 2,8, ναι. Κάτι, 3 γκολ ανά αγώνα, άρα μπαίνουν και γκολ.
1: Ναι, όντως.
2: Μπαίνουν και γκολ.
1: Να πούμε κάτι για τα χτεσινά παιχνίδια.
2: Ναι.
1: Όπου είχαμε 4 παιχνίδια όλα ισόπαλα.
2: Ναι.
1: Πρώτα ήταν το Ισπανία πράσινο ακροτήρι, σκόνταψαν οι Ισπανοί, ναι, έχοντας το Βοζίνια ήρωα με 7 αποκρούσεις, βαθμός ιστορικός για τους μπλε καρχαρίες. Μετά η Αίγυπτος έβαλε δύσκολα μαχητική η ομάδα των Φαραώ 1-1 με το Βέλγιο. Ο Δόνης πήρε βαθμό, η ομάδα του Σεδοκέρα βγήκε από την Ουρουγουάη. Και τα ξημερώματα είχαμε ένα ανοιχτό παιχνίδι με 4 γκολ. Πήραν από ένα βαθμό Ιράν και Νέα Ζηλανδία.
2: Ναι, στα δύο που παρακολουθήσαν λίγο αρκετά, στο Ισπανία, Καβοβέρτε και στους Αζικιά, Ουρουγουάη, ήταν ξεκάθαρη η υπεροχή της Ουρουγουάη και της Ισπανίας. Η Ουρουγουάη είχε κάνει 20 τελικές με τη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι.
2: Έκαμε 20 τελικές, γιατί ήταν μονόλογος. Επίσης και η Ισπανία έχασε εγκραυγαλές ευκαιρίες.
1: Έχασε
2: εγκραυγαλές ευκαιρίες. Όμως αντιλαμβάνεστε πως είναι το ποδόσφαιρο, ήταν πρεμιέρα για όλες τις ομάδες. Το
1: πάντα δύσκολα έχει η πρεμιέρα.
2: Πάντα δύσκολα, ως που ο πιο μικρός ως που δεν δέχεται γκολ είναι παραπάνω σφιχτός, ανεβαίνει η ψυχολογία του, παίρνει και μέτρα σιγά σιγά μέσα στο γήπεδο, είναι πιο επικίνδυνος στη μετάβαση στο transition, δηλαδή να μπορεί να προηγηθεί όπως προηγήθηκε η Σαουδική Αραβία. Φαίνεται ότι θα είναι ανταγωνιστικό το Μουντιάλ με τα πρώτα παιχνίδια που γίνονται. Έχει δύο μήλους οι οποίοι και οι τέσσερις ομάδες έχουν από έναν πόντο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι, συγγνώμη, τρεις ομίλους. Ο μήλος ο B, ο δεύτερος, ο G και ο H και οι τέσσερις ομάδες έχουν από έναν πόντο. Άρα, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι ρεστά μέχρι το τελευταίο τους παιχνίδι.
1: Η Βραζιλία σε απογοήτευσε?
2: Να είμαι ειλικρινής, δεν το είδα πριν, ήταν η ώρα τέτοια. Περίμενα όμως να κερδίσει.
1: Μάλιστα.
2: Περίμενα όμως να κερδίσει.
1: Κάποιες ομάδες, αν είδες, είπαμε λόγω των ωρών, από τις λεγόμενες μικρές, μικρομεσαίες, που είχαν δείξει καλά στοιχεία στα πρώτα παιχνίδια, και σπίστε.
2: Η Αμερική, ναι, σίγουρα. Η Αμερική, η Αυστραλία, ήταν μεγάλη νίκη της Αυστραλίας,
1: πολύ πολύ μεγάλη,
2: στην Τουρκία, ναι. Αυτές οι δύο οι ομάδες ήταν, βάσει των αποτελεσμάτων τους, ήταν αυτές που και η Ιαπωνία έδειξε καλά πράγματα απέναντι στην Ολλανδία. Φαίνεται ότι το 4 εναντί της Αμερικής ήταν μεγάλος πόλος. Όπως και της Αυστραλίας, να κερδίσει την Τουρκία. Η Τουρκία είναι πάρα πολύ καλή
1: την
2: ομάδα.
1: Την κλείδωσε, το είδα, την κλείδωσε η Αυστραλία, η Τουρκία, όπως το είδα το παιχνίδι.
2: Ναι, ναι. Ήταν, της βγήκε για το παιχνίδι, ήταν, εντάξει, η Σουηδία η οποία...
1: Την πεντάρα επί της Τινησίας, ναι.
2: Έβαλε 5 γκολ. Φαίνεται ότι θα είναι από τις άλλες ομάδες, όχι τις μεγάλες, θα έχει αρκετό ανταγωνισμό μετά, όσον θα πλησιάσει να πάει στους 32 και μετά θα είναι, δεν θα είναι εύκολο το έργο των μεγάλων και ίσως να έχουμε περισσότερες εκπλήξεις,
1: ναι,
2: όσον προχωρούμε.
1: Να πάμε τώρα, Χριστόδουλε, στα παιχνίδια τα απόψινά και τα αυριανά το πρωινό. 10 η ώρα θα δούμε το φαβορίτο, την Γαλλία απέναντι στην Σενεγάλη.
2: Ναι. Η Σενεγάλη δεν είναι αμέλητη από σωστά, αλλά περιμένουμε να δούμε τη Γαλλία. Μια ομάδα η οποία έχει φοβερούς προσφέρειες μέσα. Θεωρώ ότι θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό το παιχνίδι. Η Γαλλία είναι μέσα στα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα ξεκινήσει η Γαλλία, πώς θα ξεκινήσει η Αργεντινή.
1: Η Αργεντινή παίζει στις 4 το πρωί κοντά στην Αλγερία, η παρέα του Μέση. Για αυτό το παιχνίδι πάλι υπάρχει φαβορί, έτσι.
2: Σίγουρα υπάρχει φαβορί, φαίνεται θα είναι και το τελευταίο Μουντιάλ του Μέση, είναι ιδιαίτερο παιχνίδι, ιδιαίτερο τουρνουά για τον Μέση, ίσως τον καλύτερο προσφέρει. Άρα είναι αγώνες οι οποίοι περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι μεγάλοι, και βάσει το τι είδαμε προηγουμένως μπορεί να υπάρχουν εκπλήξεις, γιατί φαίνεται ότι οι μεγάλοι αντιμετωπίζουν προβλήματα.
1: Ναι.
2: Πρέπει, για να έχουμε μια καθαρή εικόνα, πρέπει να παίξουν οι ομάδες δύο παιχνίδια τουλάχιστον. Να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα
1: και πιο μεγάλο δείγμα γραφής.
2: Ακριβώς, να δούμε ακριβώς πού θα, παράδειγμα, ξαναπαίξει η Βραζιλία και δεν κερδίσει, θα έχεις μια πιο ξεκαθαρή εικόνα αν τι συμβαίνει. Αν είναι ένα παιχνίδι που στραβοπατήσει και μετά κάνει δύο νίκες στους ομίλους, ίσως να πεις, εντάξει, το παιχνίδι, η πρεμιέρα, όλοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, είναι διαφορετικό. Για να έχουμε μια πιο ξεκαθαρή εικόνα, πρέπει να παίξουν τουλάχιστον εμάς από δύο παιχνίδια να δούμε πώς πάει το τουρνουά. Αλλά τι μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές είναι ότι ένα τουρνουά το οποίο μπαίνουν γκολ, ένα τουρνουά το οποίο οι μικροί βάζουν αντίσταση στους μεγάλους και ένα τουρνουά το οποίο για τρεις ομίλους έχουν από έναν πόντο. Άρα φαίνεται να είναι πιο ανταγωνιστικό, πιο κλειστό.
1: Θεωρείς ότι η Γαλλία, χωρίς να δούμε τις άλλες ομάδες φυσικά, παίζει απόψε, είπαμε, η Γαλλία είναι πιο ολοκληρωμένη ομάδα ή δεν μπορούμε να το πούμε?
2: Θα αποφύγω να πω αυτό το πράγμα. Είναι από τις καλές. Είναι και η Πορτογαλία που η οποία έχει πολύ καλό υλικό. Ναι. Γερμανία την είδαμε προχτές. Θα αποφύγω να πω έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Πάρα πολύ καλό.
1: Η Πορτογαλία που είπες θα παίξει αύριο 8 η ώρα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και θα είναι και το Αγγλία-Κροατία αύριο, ντέρπι.
2: Ναι, η Αγγλία που είναι ένα πολύ καθοριστικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο, η Κροατία είναι καλή ομάδα, η Αγγλία...
1: Η Κροατία ήταν τρίτη το 22.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Τους Κροάτες ποτέ δεν τους υποτιμάς, γενικά υπάρχει των ποδοσφαιριστών. Πάντα έχουν καλή μπάστα από τους περιστών. Η Αγγλία βλέπουμε πάντα με ποιες φιλοδοξίες πάει, πάντα σε τελικές διοργανώσεις, η δίψα που έχει. Είναι αγώνες οι οποίες τους περιμένουμε για να βάλουμε καλύτερα συμπεράσματα για όλες τις ομάδες. Για να μπορείς να έχεις μια καλύτερη άποψη για όλους.
1: Αφού μιλούμε και για τα μάτς τα απόψινα και τα αυριανά, μία η ώρα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία και στις 7 το πρωί αύριο 7 Αυστρία-Ιορδανία. Θέλω να τις πω σχόλιο.
2: Αξιωμάτες οι οποίες δεν τις γνωρίζουμε ιδιαίτερα, είναι καλό να δούμε πώς θα ξεκινήσουν. Αν καταφέρουν να κερδίσουν μια από τις δύο, θα έχει πλεονέκτημα. Γιατί αν μην ξεχνάμε, περνούν και οι 8 καλύτεροι τρίτοι στους 32. Άρα θα αποκτήσουν πλεονέκτημα.
1: Ναι. Εσύ είσαι φαν κάποιας εθνικής ή θέλεις να δεις καλό ποδόσφαιρο?
2: Όχι, καλό ποδόσφαιρο. Περισσότερα μπορούμε να δούμε γενικά σε τέτοιες διοργανώσεις σαν προπονητές μπαίνουν καινούργια πράγματα στο θέμα τακτικής. Προσπαθώ να δούμε...
1: Είδες κάποια πράγματα μέχρι το Χριστόδουλο ή όχι?
2: Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Να σου πω, περιμένω να... Δεν παρακολουθήσα πολλούς αγωνές λόγω των ωραρίων και κατάλαβα λόγω της δουλειάς μας τώρα με τον προγραμματισμό τρέχουμε, είναι πολλά ανοιχτά τα μέτωπα. Όμως μετά σίγουρα θα παρακολουθήσουμε περισσότερα παιχνίδια.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Καλή συνέχεια και πώς θα ξαναπούμε, να ακούσουμε έτσι, όταν θα έχουμε και τα knockout.
2: Φυσικά, εκεί θα είναι το καλύτερο.
1: Ευχαριστώ, coach. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
1: Λοιπόν, φτάσαμε και σήμερα, δόξα τω Θεώ, στο τέλος της σημερινή μας εκπομπής. Πιο γρήγορα, είναι Τρίτη. Θα έχουμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και μετά το ένθετο με την Αναστασία Πέτρου. Να είστε καλά, σας εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο θα δώσουμε το ραντεβού μας για την εκπομπή της Τετάρτης 12 στα Σπορ. Γεια σας.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Κουλ! Cool. Άνοιξε άλλη μία παγωμένη.
4: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Scandia. Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Scandia και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
6: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνετε. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
8: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
9: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
10: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. Στις 20 και 21 Ιουνίου έρχεται το μεγάλο φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά. Μικροί ποδοσφαιριστές αγωνίζονται για ένα σπουδαίο σκοπό σε μια γιορτή αθλητισμού και προσφοράς. Μέγας χορηγός, η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή, MG Cars. Ακουολογικά κέντρα Ευθυμιάδης. Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 9948-89-00. Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
11: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
13: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
14: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
15: Τα νέα, μωρό μου!
14: Ανακαινίζουν το!
15: Έτσι!
14: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
15: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
14: Α, μόνο τηλεόραση!
15: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
14: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμεν όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
15: Ξέρω, ξέρω.
14: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπει να τις χάνουμε.
16: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
17: Ανδρέας Καραλάμους.
18: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
19: Όλοι πάμε Στεφανή!
18: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104.
20: Η ώρα είναι 1:30.
21: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
22: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
23: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα κατά του τέους Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και άλλων προσώπων εντοπίζει στο πόρισμά της για το βιβλίο του Μακάριου Δροσώτη «Κράτος Μαφία» η τετραμελής επιτροπή που διορίστηκε από την αρχή κατά της διαφθοράς, η λεπτομερής ανακοίνωση της οποίας δόθηκε στις 11 στη δημοσιότητα. Σε έγγραφο έκτασης 67 σελίδων, η Επιτροπή εντοπίζει πιθανά δικήματα όπως κατάχρηση εξουσίας, δεκασμός δημόσιου λειτουργού, συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά, αθέμητη κτήση περιουσιακού ωφέλους, συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης και εμπορία επηρεασμού. Στο πόρισμα αναφέρονται συνολικά 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταξύ άλλων ο Ρίκος Ερωτοκρήτου, ο Γιώργος Βαρνάβα, ο Χάρης Σολομονίδης, ο Νίκος Κουγιάλης, η Εύα Ρωσίδου και ο Ιωάννης Σωτηριάδης. Στο Παρίσι μεταβαίνει ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας για να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας Eurosatory 2026, στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει με εθνικό περίπτερο. Νέο γύρο διαπραγματεύσεων θα αρχίσουν Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την Παρασκευή στην Ελβετία για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία μετά την επίσημη έναρξη μιας προσωρινής συμφωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Προειδοποίησε πως οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο ή η συνεχιζόμενη παρουσία σε λιβανέζικο έδαφος από τώρα και στο εξής συνιστά παραβίαση της προσωρινής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τηλεφωνική επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ με Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν η Ρωσία αρνηθεί και αυτή την ευκαιρία, θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, δήλωσε ο Ζελένσκι. Συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Μαριάν Χελαολκίν θα έχει στις 11 αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης στην Αθήνα. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, παρόλο που νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως τωρινά. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 με 31 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone,
3: Fiber 5GBps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε το ένθετο της εκπομπής 12 στα σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Παναγίδης. Σήμερα πρώτα θα ασχοληθούμε με μπάσκετ και πιο συγκεκριμένα με την ΕΝΑΔ Αγίου Δομετίου, μια ομάδα που πραγματοποίησε μια ονειρική χρονιά φέτος, κατακτώντας το πρωτάθλημα και το κύπελλο της δεύτερης κατηγορίας και εξασφαλίζοντας έτσι την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια του κυπριακού μπάσκετ. Την ίδια ώρα όμως που στο αγωνιστικό κομμάτι όλα κύλησαν ιδανικά φέτος, το σωματείο βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά το μέλλον και τη διαχείριση του κλειστού Γλαύκος Κληρίδη στον Άγιο Δομέτιο, με τις τελευταίες εξέλιξεις έτσι να προκαλούν έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό στις τάξεις της ΕΝΑΔ. Γι' αυτό έχουμε σήμερα μαζί μας τον έμφορα αθλημάτων της ΕΝΑΔ, τον Άγγελο Πελαγία. Άγγελε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αναστασία, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Έτσι, πριν πάμε στο κομμάτι του γηπέδου, θέλω αρχικά να σας συγχαρώ για τη φετινή πορεία της ΕΝΑΔ. Ένα ιστορικό ντάμπολ που έφερε ξανά την ομάδα εκεί που ανήκει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι τα καταρχήσαμε όλα στη δεύτερη κατηγορία. Φέτος με πολύ ντόπο και μόχθο και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τους αθλητές μας και τους προπονητές.
0: Ήταν κάτι που το περιμένατε από την αρχή της σεζόν?
1: Ναι, ήθελαμε να παλέψουμε ιδιαίτερα για το πρωτάθλημα, ούτως ώστε να πάρουμε την ΕΝΑΔ εκεί που ανήκει ιστορικά και θεσμικά, την πρώτη κατηγορία.
0: Μάλιστα. Σίγουρα ο κόσμος της ΕΝΑΔ έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο, όπως είπαμε και πριν, την ίδια ώρα η ομάδα που επιτιμάζεται για την πρόκληση της πρώτης κατηγορίας υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που απασχολεί το σωματείο και την τοπική κοινότητα του Αγίου Δομετίου, αν και λέει και αναφέρομαι στο κλειστό του Γλαύκος Κληρίδης.
1: Ναι, όντως είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο θέσαμε από πέρσι προς τον Δήμο Λευκωσίας. Ουσιαστικά το θέμα του κηπέδου του Αγίου Δομετίου εμείς θεωρούμε είναι θέμα δικαιοσύνης και σεβασμού προς τα τοπικά σωματεία. Μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τα σωματεία της περιοχής, όπως η ΕΝΑΔ και ο Μακρομάτης, που ήταν εκεί από την αρχή και που στήριξαν το χώρο και που ουσιαστικά σήμερα καλούνται να πλαιώνουν ή να περιθωριοποιούνται για να τον ουσιαστοποιούν. Οι ανάγκες βασικά είναι καθημερινές για τους αθλητές μας, για τα παιδιά μας, ενώ τις ακαδημίες. Αλλά πρωτίστως πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι για πρώτη κατηγορία μιλούμε για εργαζόμενους ανθρώπους που κρατούν τον αθλητισμό ζωντανό.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς ουσιαστικά δεν ήρθαμε απλά για να διαμαρτυρηθούμε. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις βιώσιμες λύσεις, ακόμη και πρόταση διαχείριση χωρίς κόστος για το τίμο και ουσιαστικά το έδωσαν τα πόρτες. Το μόνο που ζητάμε είναι ξεκάθαρο. Να δοθεί προτεραιότητα στα σωματεία και στην τοπική κοινωνία. Αν υπάρχουν ιδιώτες ή επενδυτές, καλώς να ορίσουν για να βοηθήσουν, όχι να αντικαταστήσουν αυτούς που κράτησαν το γήπεδο ζωντάνων των ζαστών.
0: Ναι.
1: Αυτό ζήτημα. Βασικά είναι ώρα να δοθεί μια δίκαιη λύση για να μείνει το γήπεδο στην κοινότητα. Αυτό.
0: Δεν υπήρξε οποιαδήποτε ανταπόκριση ή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς που έτσι χειρίζονται και το κλειστό?
1: Εκτός από τον πρόεδρο της Επιτροπής Αθλητισμού, τον αντιδήμαρχο Λευκωσίας, τον Θέσαυτον του Φάκαν, ο οποίος καλή του προαίρεση προσπάθησε να βοηθήσει την κατάσταση, αλλά και από τον πρόεδρο του ΚΟΑ, τον κ. Γιάννων Ιωάννου, ουσιαστικά δεν βρίσκουμε ανταπόκριση ουσιαστική στο θέμα.
0: Ναι.
1: Και όπως έχω πει, εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, ακόμη και λύσεις χωρίς κόστος για το Δήμο και περιμένουμε μια ουσιαστική ανταπόκριση για να προχωρήσουμε. Αυτό.
0: Και μία από τις λύσεις ήταν που ζητάτε ουσιαστικά μέσα από την ανακοίνωσή σας, όπως ο Δήμος Λευκωσίας αναλάβει τη διαχείριση του γηπέδου. Αν θέλεις έτσι να μας εξηγήσεις γιατί θεωρείτε ότι αυτή είναι η ιδανική λύση, ας το πούμε.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι ο Δήμος Λευκωσίας αδυνατεί να διαχειριστεί το γήπεδο ο ίδιος. Οπότε εκεί ήταν που τους κάναμε την πρόταση για διαχείριση από τα τοπικά, σωματεία μεγαλύτερο έσοδο από ό,τι είχα μέχρι σήμερα. Αλλά ακόμη και εκεί δεν βρήκαμε έναν ανταπόκριση.
0: Βρισκόμαστε πλέον σε οριακό σημείο και τι πρέπει να περιμένει και ο κόσμος από εδώ και πέρα, Άγγελε?
1: Ναι, είμαστε σε οριακό σημείο γιατί χωρίς το γήπεδο, άρα δεν μπορούμε να έχουμε ουσιαστική λύση για το αγωνιστικό αλλά και το οικονομικό σκέλος της ομάδας, δηλαδή δεν θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε τους οποιουσδήποτε χορηγούς, αντιλαμβάνεστε. Οπότε ναι, είμαστε σε οριακό σημείο. Εμείς δεν θέλουμε να έρθουμε να απειλήσουμε ή να δημιουργήσουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα. Εξού και κάναμε προτάσεις για βιώσιμες λύσεις, αλλά αν δεν έρθουν κοντά όλοι οι θεσμοί, είτε ΚΟΑ, Δήμος Λευκωσίας και τα τοπικά σωματεία για να έχουν μια ουσιαστική λύση, τότε ναι, εμείς θα συνεχίσουμε στην πορεία μας να έχουμε να διεκδικούμε ουσιαστικά μια δίκαιη λύση με θεσμικό τρόπο. Αλλά πρέπει να υπάρξει βούληση και από τους άλλους θεσμούς.
0: Ναι, σαφώς. Μόνοι σας μπορείτε. Σήμερα έχει προγραμματιστεί και μία συγκέντρωση των μέλων και φίλων της ΕΝΑΔ για να συζητηθούν μεταξύ άλλων και οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το γηπεδικό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω να μας πεις τι να περιμένουμε από αυτή την συνάντηση.
1: Είναι μία συνάντηση με την οποία καλέσαμε όλους τους φίλους και φίλες της ΕΝΑΔ για να αναλύσουμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Και οδεύουμε ουσιαστικά για τα 90 χρόνια ζωής του ένδοξου σωματείου μας και για να υπάρξει η επόμενη μέρα, ναι, όλα συνδέονται με το γηπεδικό αλλά και με τη στήριξη που θα ζητήσουμε από τους φίλους της ΕΝΑΔ. Θεωρώ ότι θα υπάρξει μια ανταπόκριση από τον κόσμο και ούτως ώστε να πάμε στην επόμενη μέρα.
0: Ποιο είναι έτσι το κλίμα που εισπράττεται από τους φίλους της ΕΝΑΔ και αν νιώθετε ότι η τοπική κοινωνία βρίσκεται στο πλευρό του σωματείου σε αυτή τη διεκδίκηση?
1: Βεβαίως και νιώθουμε τον κόσμο δίπλα μας, τα φέντια ο παλευμά. Εξού και όταν πήραμε το πρωτάθλημα είδαμε πάρα πολύ κόσμο να επιστρέφει και ζήσαμε στιγμές του ένδοξου παρελθόντος της ΕΝΑΔ και ουσιαστικά νιώθουμε τον κόσμο ότι δίπλα μας αυτό το κομμάτι, γιατί είναι και το ηθικό να επιστρέψει η ΕΝΑΔ στις ρίζες.
0: Ναι, σαφώς. Αυτή έτσι η αβεβαιότητα που επικράτει γύρω από το θέμα του γηπεδικού, πόσο επηρεάζει τον προγραμματισμό της ΕΝΑΔ εν ώψη της επιστροφής της στην πρώτη κατηγορία και αν δεν υπάρξει και κάποια θετική εξέλιξη μέσα στις επόμενες μέρες ή εβδομάδες, ποια είναι τα επόμενα βήματα?
1: Σαφώς και επηρεάζει το γηπεδικό τον προγραμματισμό, γιατί όπως έχω πει προηγουμένως επηρεάζει όσον αφορά και το οικονομικό αλλά και το αγωνιστικό. Αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν δοθούν οι ώρες που ζητούμε και το πλαίσιο που ζητούμε ουσιαστικά θα είναι καταστροφικό. Θα είναι καταστροφικό γιατί δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το όνειρο της επιστροφής.
0: Δεν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό πλάνο.
1: Θα είναι καταστροφικό γιατί δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το όνειρο της επιστροφής.
0: Δεν υπάρχει κάποιο

0: Καντώνεστε όπως ότι δεν υπάρχει πολλά άλλα γήπεδα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό το γήπεδο, συγγνώμη, επαναλαμβάνω, έγινε για την τοπική κοινωνία. Δεν έγινε για να θησαυρίζει οποιοδήποτε τρίτος διακινηστής ή επενδυτής ή οποιοδήποτε άλλος θεσμός. Να το αφήσω σε αυτόν τον κομμάτι. Τα γήπεδα γίνονται για τον αθλητισμό, για την τοπική κοινωνία, για να έχουν οι αθλητές και τα σωματεία εύκαιρη πρόσβαση για να υλοποιούν τον πρωταθλητισμό ή και τον αθλητισμό.
1: Ναι. Μάλιστα. Εννοείται θα είμαστε σε επικοινωνία για το ζήτημα, να δούμε αν υπάρξουν και άλλες εξελίξεις στις επόμενες μέρες, εβδομάδες. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο εσύ.
0: Στα αρχαία μου καταρχήν ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας έδωσες για να πούμε τις θέσεις μας. Αυτό που θέλουμε είναι να πούμε ότι το γήπεδο δεν είναι απλά ένα κτίριο, είναι ένα κομμάτι της κοινότητας και καλούμε όλους τους φορείς να έρθουν κοντά για να βοηθήσουν τα τοπικά σωματεία.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνεχεία.
0: Επίσης.
1: Και συνεχίζουμε με μια πολύ σημαντική επιτυχία για τον κυπριακό αθλητισμό και ιδιαίτερα για τον beach handball. Η γυναική ομάδα beach handball του ΑΠΟΕΛ καταφέρει να ανέβει στο βάθρο σε διεθνές επίπεδο, καταχτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο διεθνές τουρνουά Καλίσε Cup που πραγματοποιήθηκε στην Κάετα της Ιταλίας. Και για αυτή τη μεγάλη επιτυχία φιλοξενούμε σήμερα τον προπονητή της ομάδας, Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου. Coach, καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια σε εσάς και στις αθλητριές σας.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καθαρά να σας ευχαριστήσω εσάς και τον σταθμό σας, ο οποίος προβάλλεται το άθλημα μας. Ένα άθλημα γενικά που δεν φαίνεται πουθενά, αν και υπάρχουν αρκετές διακρίσεις, ιδίως από ομάδες γυναικείου και αντρικού, κυπριακές ομάδες και δεν υπάρχει διαφήμιση που τους αναλογεί.
1: Ναι. Έτσι θέλω να μας πείτε πώς βιώσατε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, τι σημαίνει για σας το γεγονός ότι είστε στην πρώτη σας παρουσία σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση και καταφέρατε να ανεβείτε και στο βάθρο.
2: Καταρχάς είναι το ΑΠΟΕΛ έχει δημιουργηθεί φέτος, είναι μια νεοσύστατη ομάδα.
1: Ναι.
2: Από αθλήτριες που έπαιζαν πίσω από άλλες ομάδες, οι οποίες από αυτές έχουν και άλλες διακρίσεις, όπως και ο σαν προπονητής μαζί με αυτές τις αθλήτριες, αποφάσισαμε μετά από να δημιουργήσουμε την ομάδα, προσθέσαμε και εμπειρία και νεανικότητα μέσα. Είχαμε πάει σε αυτόν τον τουρνουά υπήρχαν αρκετά δυνατές ομάδες, λόγω των προκριματικά των Euro που θα γίνουν στις 8-13 Ιουλίου στην Κροατία,
1: ναι.
2: Υπήρχαν ομάδες σαν εθνικές ομάδες για προετοιμασία σε αυτόν τον τουρνουά. Ήταν ψηλού επίπεδου τουρνουά, ιδίως το γυναικείο. Εμείς πήγαμε εκεί, το παλέψαμε, πάντα ο στόχος εμάς ήταν η κατάκτηση της πρώτης θέσης, αλλά λόγω ατυχιών και κάποιων συγκυριών δεν μας βοήθησαν αυτό.
1: Άρα το πιστεύατε από πριν ότι θα είστε στο βάθρο.
2: Εγώ σαν προπονητής το πίστευα μαζί και οι αθλήτριες.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά να φανταστείτε την Παρασκευή, ξεκινήσαμε από το σπίτι μας η ώρα 8 το πρωί, ταξιδεύαμε, πήγαμε κατευθείαν, αφήσαμε τα πράγματα στα ξενοδοχεία, κατευθείαν πήγαμε στο γήπεδο, παίξαμε δύο αγώνες συνεχόμενους. Από η ώρα 8 το πρωί τελειώσαμε η ώρα 10 το βράδυ.
1: Ναι.
2: Η κούραση στις αθλήτριες ήταν επόμενο να μην μας αφήσει και από το πρώτο παιχνίδι εκεί κρίθηκε η πρώτη θέση στον όμιλο. Αν παίρναμε την πρώτη θέση στον όμιλο, μετά στις διασταυρώσεις ήταν ακόμη πιο εύκολο για μας για να πάμε στον τελικό.
1: Ναι. Στη φάση των ομίλων πετύχατε τρεις νίκες και μία μόλις ήττα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
1: Ήταν εκεί που μπήκαν οι βάσεις για τη μετέπειτα πορεία.
2: Στη φάση των ομίλων είχαμε παίξει με την Εθνική Ομάδα της Σλοβακίας, η οποία την κερδίσαμε 2-1.
1: Mm-hmm.
2: Είχαμε μια νύχτα, ναι, από την πάλι χάσαμε 2-1 από την ομάδα της Βραζιλίας.
1: Ναι.
2: Εκεί κρίθηκα στο σετ, από το σετ που χάσαμε στην ομάδα της Σλοβακίας, όπως σας είπα, επειδή παίξαμε Παρασκευή Απόγευμα μετά από ταλαιπωρία ταξιδιού.

0: εκεί χάθηκε η πρωτιά στον ομίλο.
1: Ναι.
0: Και έτσι σταυρώσαμε με την ομάδα της Πορτογαλίας, η οποία είναι μια ομάδα χρόνια στο άθλημα. Είναι το 80% των αθλητριών ήταν από την Εθνική Πορτογαλίας. Πιο ψηλό επίπεδο προσπάθησαν οι αθλητριές. Είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε.
1: Ναι. Όμως ήρθατε στην τρίτη θέση.
0: Η τρίτη θέση είναι πολύ σημαντικό, ιδίως για μια ομάδα η οποία είναι σε σύστατη, σε ένα δύσκολο τουρνουά και με τις καιρικές συνθήκες παίζαμε μεσημέρια, δυσκολευτήκαμε με τις διαμονές μας. Να φανταστείτε ότι πριν για τον αγώνα τρεις τέταρτης θέσης οι κοπέλες ήταν στον ήλιο από ώρα 9 το πρωί μέχρι τις 3 ώρα το μεσημέρι που παίξαμε το παιχνίδι μας.
1: Ναι.
0: Μεγάλη ταλαιπωρία τις κοπέλες. Και
1: τι θερμοκρασίες είχε στην Ιταλία?
0: Είχε 28, 29, 30 βαθμούς, ναι. Εκεί. Mm-hmm. Αλλά ο ήλιος είναι ήλιος.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια και στις κοπέλες για τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν. Και έφεραν εις πέρας τις προσδοκίες που βάλαμε και τους στόχους που βάλαμε από την αρχή.
1: Coach, εσείς ποια θεωρείτε ήταν τα στοιχεία που ξεχώρισαν στην ομάδα σας και τις επέτρεψαν να φτάσει τόσο ψηλά μέχρι και την τρίτη θέση?
0: Ναι, είδα φέτος η ομάδα ήταν μια ομάδα, να το πω, οικογένεια.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή έμπαινε τον γκολ, πανηγύριζαν όλες μαζί. Χάναμε τον γκολ, ψήφωνε η μία την άλλη. Δεν υπήρχαν παράπονα, δεν υπήρχαν τσακωμοί, δεν υπήρχε το οτιδήποτε. Στήριζαν η μία την άλλη. Αυτόν για μένα λέγεται οικογένεια, ομάδα. Αυτόν ονομάζεται ομάδα. Ήταν ενωμένες, ήμασταν όλοι μια γροθιά και πηγαίναμε όλοι για να κατακτήσουμε αυτό που είχαμε βάλει σαν στόχο από την αρχή.
1: Ναι. Είναι μια επιτυχία που μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του αθλήματος στην Κύπρο γενικότερα.
0: Εγώ θα πρέπει σε αυτό το άθλημα να επενδύσει η Ομοσπονδία. Γιατί για μένα είναι το μόνο άθλημα ομαδικό που μπορεί να φέρει διακρίσεις στην Κύπρο. Και οι κοπέλες, εγώ ίδιο στην ομάδα μου έχω προσθέσει αρκετά νεαρές σε ηλικία αθλητρίες και προσπαθούμε μαζί με 2, 3, 4 μεγάλες που υπάρχουν η εμπειρία να παντρέψουν την εμπειρία με το μέλλον, με τα νιάτα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μέχρι τώρα πιστεύω ότι πάει καλά. Έχουν δείξει και εκεί και οι μικρές ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοιες ψηλές διοργανώσεις.
1: Ναι. Αυτό που λέτε, το πάντρεμα της εμπειρίας με τις πιο νεαρές είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι πιο έμπειρες, οι πιο μεγάλες σε 2-3 χρόνια θα αποχωρήσουν, θα μείνει πίσω το μέλλον.
1: Ναι. Και τώρα που επιστρέψατε με το χάλκινο μετάλλιο, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι της ομάδας, αν μπορούμε να μιλάμε για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον?
0: Ναι, ακούστε. Έχουμε ένα τουρνουά που θα γίνει στην Κύπρο 3 με 5 του Ιούλη στη Λέμεσο, το εγχώριο. Εγώ είμαι και προπονητής της Εθνικής Ομάδας Γυναικών, η οποία θα συμμετάσχουμε στα προκριματικά του Euro στην Κροατία. Αρχίζω ταυτόχρονα από σήμερα προετοιμασία με την Εθνική Ομάδα. Έχουμε ένα μήνα πριν αναχωρήσουμε με την αποστολή και να πάμε στην Κροατία για τα προκριματικά του Euro.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί είναι ένα μεγάλο challenge για την Κύπρο. Μεγάλες ομάδες, ανταγωνιστικά. Θα πάμε να το παλέψουμε για την πρόκριση.
1: Γεμάτο το πρόγραμμα σου, coach.
0: Όλο το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι. Δεν θα κάνεις και πολλές διακοπές από ό,τι φαίνεται.
0: Στην παραλία.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Πρωτού κλείσουμε, coach, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι?
0: Όχι, απλώς, όπως είπα και στην αρχή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς και τον σταθμό σας που προβάλλετε αυτό το αθλήμα και πρέπει να αυτό το αθλήμα να...
1: Κάνουμε το καθήκον μας.
0: Ελπίζω να το συνεχίσετε.
1: Θα το συνεχίσουμε. Είναι υπόσχεση.
0: Από το κουράγιο στις αθλήτριες, ευχαριστώ την Ομοσπονδία που μας έχει δηλώσει για τα προκριματικά του Euro. Πάμε να παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Είστε καλά.
1: Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε το ένθετό μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Χρήστο Παναγίδη, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
1: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
4: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant snack από καλαμπόκι 10x35 γραμμάρια 6,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6x330ml 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
7: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
8: Απάντηση.
7: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
10: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. & Mrs. Pet. If you know, you know.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 inch QLED 4K Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 inch με μόνο 299. Για τηλεόραση.
11: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
12: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 2. Ώρα να διώξετε τον νοικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε μέσω μηνύματος στους κατόχους καρτών διαρκείας την καταρχή συμφωνία με τον Ελλαδίτη αριστερόν μπακ Κωνσταντίνο Μπαλογιάννη. Υπέρβαση για να κρατήσει τον Λουκάσεν κάνει η Πάφος, έτοιμη να ανακοινώσουν τον Κούγκα είναι οι Γαλάζιοι. Είναι πιο θετικά τα πράγματα για τον Τουπόφ, ανέφερε στον Σούπερ Σπορ 14 ο Χριστόφορος Μαθαίου. Πρώτη πόρτα εξόδου από την Ομόνια είναι ο Ντιουγκού, ψάχνουν για δεξί μπακ και στόπερ οι πράσινοι. Πάτησε Κύπρο και πιάνει η δουλειά ο Παπαδόπουλος, δεν τίθεται θέμα Λοντίγκιν στον Αποέλ. Θέμα χρόνου ανακοίνωση προπονητή από την ΑΕΚ, μπαίνει Αύγουστο σε φουλ πρόγραμμα προπόνηση ο Τσακών. Δεν προχωρά του Όλτρα στην ανόρθωση, ενώ παράλληλα δεν ήρθε και πρόταση από τη Τσέσεκα Σόφια για τον Σένση στο μισό εκατομμύριο ερήτρα. Αβέβαιο για την ώρα το μέλλον των Κονσεσάου και Σινκ στην ΑΕΛ, αναμένεται Φιρμάνι Γιανκομή. Εν αναμονή των επόμενων κινήσεων βρίσκονται στον Άρη με τον Ράτσκοφ να έχει ρίξει το βάρο στην απόκτηση επιθετικού. Για το Μουντιάλ απόψε στις 8 Γαλλία Σενεγάλη, στη μία τα ξημερώματα Ιράκ Νορβηγία, στις 4 Αργεντινή Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία Ιορδανία. Σε καλοδρόμο του Φαν Ντρόνκελεν στον Παναθηναϊκό. Στο κάδρο Πούστσελ υπάρχουν και άλλοι προπονητές για τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ανανέωσε τον Ρούντιγκερ για ακόμα ένα χρόνο η Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 14. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
22: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
23: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακ καφέ. Μόνο στα εστιατόρια

0: μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Γεια σας και χαρά σας. Είμαστε και σήμερα εδώ. Αρτιμελής, όχι ασφαλής. Δεν μπορεί, Λεωνίδη. Λείπει τίποτε.
1: Τι με θωρείς, αν είμαι καλά. Δόξα Θεώ, είμαι καλά. Δεν λείπει τίποτε, γιατί είναι σημαντικό όντως να ξυπνούμε. Όπως κοιμούμαστε να ξυπνούμε και είμαστε καλά. Είναι το πιο σημαντικό. Και ο Ηλίας Πράτσος εδώ μαζί μας. Χαιρετώ τον Πόλη, τον Ηλία.
2: Καλησπέρα, κύριε Πολίδη.
0: Κύριε Πολίδη.
1: Ναι, αλλά σωρά τι είπαμε για μένα κύριο και σημαντικό. Μπράβο,
0: έτσι. Έτσι είμαστε κοντά στη συνταξιοδότηση.
1: Εμένα το πείτε, εντάξει, μέτρα τα ξανά. Και ο Χρήστος
0: Παναγίδη. Όχι, μετρώ τα καλά ρε Λεωνίδ. Μετρώ τα καλά, έφτασα οίκο ξανά να κάνεις ποτέ το παιχνίδι.
1: Χρήστος Παναγίδη που είναι ο λόγος που ακούμαστε κύριε, σε παρακαλώ. Κύριε Παναγίδη, σε χαιρετώ για σένα, να σε καλά. Χαίρομαι που μου κάνεις ένα νεύμα όλων αισιοδοξία. Όλος ο κόσμος να είναι καλά, όπου και βρίσκεται, να χαμογελά. Αν έχει την υγεία του να χαμογελά, τα άλλα λύνονται. Και είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούν από τις 2 μέχρι τις 4 στο 77-77, 10-20 και 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα με έναν ωραίο τραγουδάκι. Ξεκινήσαμε ένα άκρος εθαρρυντικών. Φιερό να ακούσω ελληνικό όμως, α. Σε παρακαλώ, αν μπορούμε να διευθετήσουμε λίγα συντόμως, να αλλάξει λίγο η ψυχολογία μας. Λοιπόν, εσύ σέρνες ήμουν τα αγγλικά, κύριε Αλεξάνδρο. Παραπίεντο κακό με τα αγγλικά.
0: Γιατί να μην έχω σε
1: διέταξε σε κανέναν ελληνικό.
0: Η ώρα δύο, τι θέλεις να ακούεις.
1: Καλά ώρα θυκιά πάω ρε, να ακούεις ελληνικά.
0: Πενιές δηλαδή.
1: Όχι πενιές.
0: Τα που θέλεις να ακούεις.
1: Κάτι σε ελληνικό.
0: Ο κόσμος του είναι την ώρα, έχει πολύ κόσμο που πάει η θάλασσα.
1: Ποιος πάει η θάλασσα,
0: κύριε,
1: τρίτη, 16. Να μου πει τα δουλειά, κάνουμε κάμω και εγώ.
0: Μπορεί να είναι στη θάλασσα ρε. Και να βάλε το ραδιόφωνο να ακούσει εκπομπή και έντρα.
1: Και θέλει να ακούσει ένα ελληνικό να ξεσηκωθεί.
0: Να ακούω από τον Περπινιάδη, δεν μπορεί να ακούω.
1: Να σας εγώ να τα βρω με τον κύριο Παναγίδη.
0: Κύριε Παναγί, τον νου σου.
1: Όχι Παναγί, προηγούμενος ο Παναγίδη. Παναγίδης.
0: Λοιπόν, ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet. Άλλοι ψάχνουν το χαμόγελο, εγώ το έχω κάθε μέρα. Κύριε Λεωνίδου, στην οθόνη του κινητού μου. Σιγά που θα αφήνα την πιο έξυπνη λειτουργία του EcoSmile. Είναι απλό, ανοίγεις το EcoSmile, επιλέγεις Release Pump, ενεργοποιείς την αντλία καυσίμων χωρίς να κατέβεις από το όχημα, πληρώνεις ψηφιακά και κερδίζεις Smile. Ξέχνα την ουρά στα ταμεία ή στον χρηματοδέχτη, τα κάνεις όλα μέσα από την εφαρμογή. Την επόμενη φορά που θα ψάχνεις το χαμόγελό σου, κατέβασε το EcoSmile. Λοιπόν, 77-77-10-20 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Υπενθυμίζουμε τον μεγάλο μας διαγωνισμό, ο οποίος ολοκληρώνεται την ερχόμενη Παρασκευή. Κάντε τα βήματα στα social media του Supersport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok για να διεκδικήσετε την φανέλα της Εθνικής Ισπανίας αυτή την εβδομάδα. 19 Ιουνίου η κλήρωση θα γίνει μέσα από την εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ.
1: Αν μου ξαναπεί ο Χρήστος Χρήστου, ο αρχισυντάκτης στο σελίδα μας sportpavlafm.com.cy, τι δουλεύει, εγώ θα το πιστέψω. Στέλνει μου φωτογραφία με το ψαρούιν του, πας στο κύμμα, η ώρα 2:10 καθημερινή.
0: Είδες, ακούει ο άνθρωπος.
1: Και να με πείσει εμένα ότι δουλεύει και τέγιος.
0: Ο άνθρωπος ακούει ο άνθρωπος.
1: Καλά να περνάς.
0: Μπράβο ρε Χρήστο.
1: Να πω και αν περαστικά στον Αναστάσιο Μιχαηλίδη.
0: Να πω πάνω
1: Αναστάσιο. Μας στέλνει μια φωτογραφία με το, με το μεσαίο δάχτυλο αντιλημένο και δεν καταλαβα. Δηλαδή έλειξε ένα δάχτυλο ο κύριος Μιχαηλίδη και τον καρπόν του.
0: Αναστάσια, για όνομα του Θεού.
1: Να του ευχηθούμε περαστικά, να κάνεις υπερορίες κύριε Παναγίδη, γιατί ο έτερος ηχολήπτης τραυματίστηκε. Απλά μαθαίνεις το τώρα από εμάς. Δεν πειράζει, ναι. Σε ενοχλεί. Μάλιστα. Ασφαλιστικός σύμβουλος, λέει ο 683, και πάω κάθε μέρα θάλασσα. Αν ενδιαφέρεσαι για ένα ραντεβού, πάρε με τηλέφωνο. Βρήκα νέα επαγγελματική στροφή και καριέρα.
0: Κάνεις πάντως. Με το νομίζω κάνω. Θα είσαι ο πρώτος πάστες ασφάλεια.
1: Πρέπει να σας εξηγήσουμε πόσο σημαντικό είναι να κάνετε ένα αποταμιευτικό σχέδιο. Σας κάνω τώρα μια παρουσίαση 5 λεπτά.
0: Λοιπόν, θέλουμε ασφάλεια.
1: Κάνω 32, λέει. Και το Σενγκενιόν είναι μεγάλο και δύσκολη δουλειά. Μην τεποτίμονται, λέει, κάνουν 32. Δύσκολο να μην είσαι τίποτα αγάπης. Και ο 278 λέει, κάνει ένα μιάου πολύ βιανά ρεμίση. Εντάξει, κάτι,
0: έλα κοντά, ρε,
1: κάτι επιφωνήματα, μιάου και μιάου.
0: Έλα κοντά να σου κάνω
1: μιάου. Καλά να σου κάνει.
0: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Ναι.
1: Γεια σας.
3: Το λοιπόν, επειδή πιάσετε τον πολύ μου μονότερμα, ποιος είναι ο ηχολήπτης?
1: Ο κύριος Παναγίδης.
3: Κύριε Παναγίδη, ο 007 μιλά. Θα του βάλεις έναν τραγούδι του Γιώργου Μπίλη, το πουλί μου.
1: Συγγνώμη, γιατί δεν ακούστηκε πολύ ωραίο. Εγώ και το πουλί, τι σχέση έχουμε μαζί?
3: Όχι. Θα του το
1: βάλει,
3: θα το αφιερώσετε του
1: Πολύβιου
3: μου.
1: Α, είναι αφιερωμένο. Αφιερώνει το πουλί. Α, εντάξει, αφιερώνει το πουλί στον Πολύβιου.
3: Πολύβιου μου, αφιερώνω και σε εσένα και σε μένα.
0: Είμαστε της ίδιας ηλικίας. Να το έβρει τώρα ο κύριος Παναγίδης να μας βάλει
1: το εφρέ. Κύριε Παναγίδη, θέλει.
0: Πρόσεξε ρε Παναγίδη, όμως ήταν μου να βγεις στον αέρα.
3: Γιώργος Μπίλης. Α, είμαι το φάστε.
1: Εγκαθαρό.
3: Εγκαθαρό.
0: Εσιώνει.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά κύριε 007.
3: Λοιπόν, σε καλή συνέχεια.
1: Επίσης, επίσης.
3: Θέλεις να τένεις άλλα σαν το πρωί. Γίνω μουσικός ή
1: τραγουδιστής. Α, τραγουδιστής σαν μπορούσα. Ξυπνώ ώρα 12 από το κλαμπ, το μπαράκι που να παίζω μουσική και θα πάει στο θάλασσα. Έχω και καλή φωνή, ποτέ δεν είναι αργά.
3: Έτσι το ραντεβού δεν το κάναμε, α.
1: Πρέπει. Ξέρω τι με περιμένεις. Να δω αν καταλάβω καλά, λέμε σόνισε.
3: Όχι,
1: Λάρνακα. Α, είσαι Λάρνακα, έχει άλλο ένα 007 που λέμε σον DJ. Όχι, έχει άλλο ένα 007 που λέμε σον DJ. Εσείς είσαστε Λάρνακα. Σα θέλω 007 η Λάρνακα σε εσείς, εντάξει, οκ.
3: Μπράβο, Λάρνακα.
1: Μάλιστα. Θα επικοινωνήσω μαζί σας για συνάντηση, κύριε Πράκτορα.
0: Γεια σου, 007.
1: Οι μπουκές πιάσαν τα με την Ισπανία, όσο έχασαν από τη Γερμανία, λέω, 445. Έχει μια βάση. Γιατί ούλα επιβεβαιωθήκα στο Γερμανία Κουρασάο. Η Ισπανία, ρε φίλε, με τόσο, ρε φίλε, όλο τον κόσμο στέλνει τον κουβά.
0: Γιατί χτες είναι τα παιχνίδια, ήρθαν και στέλνουν κανένα.
1: Έτσι, ούλα ισοπαλίαν χτες, ούλα. Βαρκούνταν να κάνουν κανένας καμιά νίκη, λάθος θα το μοιράσουμε. Ρε φίλε, εντάξει, αλλά η Ισπανία... Να σου πω κάτι, νομίζω υποτιμήσαμε πολλά ο πράσινο ακροτήρι. Είναι πολλά καλή ομάδα η Ισπανία, αλλά και ο πράσινο ακροτήρι είναι Κουρασάο.
0: Τίποτε ρε.
1: Με μου λέει
0: είδες στην Ισπανία που ήταν να μου πήγε ο Γιαμάλ.
1: Αλλά ξε... Μα ο Σεμέδο δύο φορές που έκλεισε ο Σεμέδο. Με μου λέει δύο φορές.
3: Ναι, εγώ μιλώ.
1: Εσείς μιλάτε.
3: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
3: Κύριε Λεωνίδου.
1: Ναι.
3: Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που το ζεις μόνο εσύ σε όλο τον κόσμο.
1: Μπορώ να ευρω τι είναι τούτο, θέλετε να μου πείτε.
3: Ναι, χωρίς έναν μπράτσο και μιλάς με έναν άλλο μπράτσο στο τηλέφωνο.
1: Παπά σου.
2: Ο τατάς μου.
1: Ο τατάς σου, ο τατάς σου που είναι στην εκκλησία.
2: Ναι.
3: Ο τατάς του που στην εκκλησία.
1: Με δύο πράτσους, με έναν είναι έτυχε να ξαμιλήσω πριν έρθω στο σταθμό, όχι έθιο.
3: Είδες ότι κάτι μοναδικό στον κόσμο.
1: Ο κύριος πράτσος, το μικρό σας.
3: Γιώργος.
1: Γιώργος, μάλιστα.
3: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Κανένας DJ πόλη μου δεν είσαι μόνο που τον DJ Λίκτη να ξέρει στην Κύπρο.
0: Δεν ήταν και εγώ που το είπα τον πράγμα, ο Λεωνίδου.
1: Εγώ είπα να γίνω DJ Παύλαν τραγουδιστής live εμφανίσεις.
3: Γίνουν και ψάχνεις ρε φίλε.
1: Μπορώ να είμαι αριστερός που έχει πιο λίγες αρμοδιότητες.
0: Πού ξέρεις ότι αριστερός έχει πιο λίγες.
1: Αφού είπα παχόπα πουν παπά πόσες φορές να είστε. Πάνε να μην ξέρεις και να εξαπτέρυγα.
0: Πρέπει να κολλητώ στο αριστερός ο ψάρτης.
1: Γιατί ένα λεπτό, κύριε Πράτσο.
0: Για να του βάλει πιο
1: νευρούντα. Συγγνώμη που μετατρέπω την εκπομπή σε Οικουμενική Σύνοδο, αλλά ο αριστερός ψάρτης δεν έχει πιο λίγες αρμοδιότητες.
3: Πάρα πολλά πιο
1: λίγες. Μα πέστε το στον κύριο Αλεξάνδρο που κατά επανάληψη μερονεύεται.
3: Αλλά ξέρεις το ωραίο.
1: Ποιον είναι το
3: ωραίο. Ότι στι παραπάνω εκκλησίες κάνουν τον ίδιο μισθό.
1: Όχι, εγώ θα απαιτήσω δεξής να πιάνει παραπάνω. Είμαι ίσως. Μάλιστα, κύριε Πράτσο μου, να είστε καλά. Πάντα, για οχαίρεστε. Να είστε καλά. Είναι αλήθεια ότι πάνε να μην ξεκλειώνουν και λάλλουν πιστεύω πατέρι μόνο και πιάνε εξαπτέρυγα.
0: Το Λάζαρο είναι άλεστο.
1: Το Λάζαρο είναι πολύ.
0: Το Λάζαρο είναι το άλεστο Λάζαρο.
1: Όχι, τι είναι ο Λάζαρος.
0: Δεν ξέρεις το Λάζαρο όμπα που σου
1: δεν μάζω. Βοήθαμε αφού πάει και εσύ εκκλησία.
0: Χαίρετε.
3: Άλλο.
1: Γεια σου Μίσα ρε.
3: Φιδέλους ρε πια γραμμή ρε.
1: Είπα σου τώρα να πιάνεις.
3: Μαξίμ πριν
1: μιλούν και μόνος μου τώρα. Καλά.
3: Ελά σου πω, ο αριστερός ψαλτής όμως έβαλε το πιο λίγες κοινωνικές ασφαλείς.
1: Να εσβάλλω μόνος μου εγώ αυτό τελώς.
0: Αυτό. Τούτος είναι ο παππούς του, ο παπάς, δεν έχει πρόβλημα. Ένα λαπιάνι που κάτω από τράπεζες.
1: Όχι, είναι έτσι πράγματα.
3: Πολύ πιέ, μια τσι, σε γιάμε. Πέβαζ να δούμε προχτές πώς ήταν το opening του live του Infinity.
0: Ήταν πολλά ωραία, εγώ πέρασα πολλά ωραία με το σκεύο. Εντάξει, είπαμε τα ωραία μας, τα δικά μας, πέρασαμε πολλά ωραία. Ήταν έναν 3 ώρες, 3,5 ώρες, πόσες ήταν. Βοήθησε και το παιχνίδι της Γερμανίας.
3: 3,5 ώρες.
0: Ναι ρε, ήταν πριν το ημίχρονο και στο τέλος ύστερα.
3: Πόντο post-game, τρίτο ημίχρονο.
0: Ναι, ναι.
3: Καμιά μπυρού ανέφερες, θα τσάμε να τσιμπήσεις.
0: Ό,τι σκεφτείς είσαι. Ό,τι σκεφτείς.
3: Εντάξει, άσα του στείλω να με καλέσει και εμένα.
0: Ωραίος ο σκύβος, είναι ωραίος ο σκύβος.
3: Κανένα απόγευμα που έρθαν να βαθούμε να μαϊρέψα όπου εκεί να συμπλήσω. Λοιπόν, κοπέλια, χτες το... Έτσι τα ακροτήρι, αν είχε να έχω έτσι θράσος που λέμε το ποδοσφαιρικό θράσος, έτσι να έχω αφέδια, ήταν να τους στηρίζει.
1: Στο τέλος, ειδικά τελευταία 10 λεπτά, μπορούσε να βγει στην κόντρα με αξιώσεις.
3: Φίλε, πάντα μα παίζει, όπως λέμε, ο Δαβίδ μου ο Γολιάδ, δεν να βρεις πολλές φάσεις, δεν να βρεις σκιό άντε τρεις. Φίλε, γίνει η βραν πέντε. Είχασαι σκιό φάσεις και τρεις προϋποθέσεις που την κούραση του και την απειρία του σε κάμαση, ας πούμε, σου και έφυγε. Ενώ εντζάει που θέλει και έτσι γίνει ψυχραιμία και είναι το θράσο ρε να πεις όχι, κουρασμένη και εκείνη ρε να το πάρω πάνω μου σιώ.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο πράγμα όμως ρε φίλε, με την Ισπανία που παίζεις έτσι που την μια λαλή στο τότε και συζήκε αλλά που την άλλη ο παίχτης σκέφτεται έκαμα τόση υπερπροσπάθεια να κρατήσω το 0 να πάνε ανοιχτό τώρα.
3: Εντάξει, σίγουρα. Και μπορείς να παίξεις και αλλιώς στην Ισπανία, άμα είσαι έτσι, όποια μικρά χώρα και να ήταν, μόνο έτσι κλειδώνεις την Ισπανία, ξυλοκλήρωσε την αρκετά έκθεση.
0: Απλά να σου πω κάτι, εγώ τα πράγματα που βλέπω τώρα πρώτη αγωνιστική δεν μου προκαλούν έκπληξη. Εγώ είπα για να έχω μια καλή εικόνα από τις ομάδες πρέπει να τελειώσει η δεύτερη αγωνιστική.
1: Μα μετά να είσαι μετά Χριστόν προφήτης.
0: Είναι μετά Χριστόν προφήτης.
1: Δεν
0: και κάνω προφητείες. Δεν και λέω ποιος να κάνει το παγκόσμιο.
3: Δεν
0: κατάλαβα. Εντάξει. Μαγκιά δηλαδή να πεις του άλλου ποιος να το πιάει πριν το.
1: Εννοείς ότι να μου πεις μετά τη δεύτερη αγωνιστική ποιος να το πιάει.
0: Όχι ρε φίλε, θα σου πω ποιος να το πιάει. Να έχω μια καλύτερη άποψη από τις ομάδες.
1: Λογικό του, αφού να παίξουν δύο τρίτα των ομίλων.
0: Γιατί δηλαδή να βιάζουμε που τα τώρα.
1: Τέλος πάντων, να πάμε σε ένα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει από το χθεσινό παιχνίδι Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Το ποδόσφαιρο πλέον είναι κανόνα να γεννήσει νέες καριέρες. Ο Βοζίνια σταματά το ποδόσφαιρο με το παγκόσμιο και γίνεται influencer. Από τις 50.000 followers που έχουμε εμείς και εκείνη την ηλικία, πήγε στα 5 εκατομμύρια μέσα σε μερικές ώρες. Γιατί αισθάθηκε αξιοπρεπώς. Έχω το. Ναι, να σου δείξω.
2: Μπορεί να πει και έξι το.
0: Όχι, πέμπω να μπω και εγώ, να γίνω και εγώ influencer.
1: Εσύ έμπαι, για να γίνει
0: influencer. Να τον ακολουθήσω και εγώ, ρε.
1: Πρέπει να κάνει και τρεις εξόδους επιτυχημένες.
3: Λεωνίδου, είσαι που είσαι μπασκετσί, εγώ σαν εκείνες σου και εσύ playmaker όπως το
0: short. Βοζίνχα 1.
1: Τι θέλεις το προφίλ του, ναι, Βοζίνια 1, με είχε το πριν το A, αλλά 6,7 εκατομμύρια ρε παιδί.
0: Βοζίνια τώρα.
1: Ένα 6,7.
0: Γιατί να ποστάρει, κάτι να ποστάρει, πιάνει και ριάλια τώρα ο Βοζίνια.
1: Καλό, θα πιάνει, η νέα του στροφή.
3: Τέλος πάντων, κοπέλια.
0: Κατάλαβες, φίλε μου, κατάλαβες. Μάθε να πλώνεις τα χέρια σου.
1: Και δουλέψαν πολλοί φίλοι μας με το Βοζίνιο όταν ήταν στην.
0: Όχι να κλώτσας την μπάλα. Μάθε να πλώνεις τα χέρια σου.
3: Τέλος πάντων, παιδιά, έχω και τρία πράγματα έτσι. Μπαμπαμ, και κλείσω. Μιλήσεις αλλιώς. Πρώτον, απογοητευτήκαμε με σφάλες της Ομόνιας, ρε παιδιά.
0: Α, τι έπαρε, απογοητεύτηκε με σφάλες της Ομόνιας.
3: Έχει μια κουβέντα που λαλεί. Κάποτε παίζει το όνομα του ποδοσφαιριστή Μάπα. Ήταν ποδοσφαιρικό όνομα που λέμε. Και κάποτε παίζει η φανέλα Μάπα. Ναι, διότι άμα είναι ωραία η εμφάνιση σου, άμα ντύνεσαι καλά που λέμε, διάσκουσε ενθουσιασμό, διάσκουσε ψυχολογία. Εν πολλά μικρά πράγματα αυτά, αλλά παίζουν το ρόλο.
0: Άκουμε να σου πω κάτι. Σήμερα μίλησα με έναν οπαδόν της Ομόνιας, ο οποίος είναι γνωστός, εντάξει. Είναι ο Καρβέλλας, ο γνωστός Καρβέλλας, αν τον ξέρεις.
3: Ο άντρας της Βίσχη, ναι.
0: Όχι ο άντρας της Βίσχη, ο Καρβέλλας ο Κυπρέος, ρε, που παίζει πλήχτρα. Που λες, εντάξει, ο άνθρωπος χάνει την παιχνίδι της Ομόνιας. Και ρώτησα σήμερα του, ρε, πώς σου φάνηκαν οι φανέλες της Ομόνιας. Ξέρεις τι μου είπε, ρε, ο άνθρωπος. Ρε, πάνω η φανέλα έχει τριφύλλη. Έλα, ρωτώ, αν έχει τριφύλλη, τι με κόφτει εμένα. Αν έχει γραμμή, αν είναι λεπτή γραμμή ή αν είναι χοντρή γραμμή. Τριφύλλη να έχει πάνω και ό,τι να είναι.
3: Τέλος πάντων, μπορούν να διορθωθούν το Γενάρη υπό προϋποθέσεις αν ανοιχτήκα μια άλλη παρτίδα. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Έλα σου πω, με τη λογική σώμα έπουν να πάνε να κάνει προασικά μου πρέπει να βάλει τους τάπουτσες φανέλες που φορέν πέρσι και βάλουν 25 δέρματα να νιώθει άνετα, ρε. Να έχει αισιοδοξία ο άνθρωπος, να πάει με αέρα.
3: Μπράβο, να πάει με εκείνα που ήταν καλή. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τώρα στο τελικό που είχαμε προχτές με τον καλύτερο μας, τον αγαπημένο μας, εντάξει, είπαν τα και προλαλήσαν τις εχθές και σήμερα δεν ξανακολάβαν κανένας. Απαράδεκτα και που γίνανε μέσα στα βοηθήρια. Θεωρούνται για τον Τζον, Τζονς πολλά του, Τσάρι Τζον, ναι. Δεν το θεωρούνται για να επιβιώνει. Τέλος πάντων, στο αγωνιστικό τώρα, Λεωνίδου μου νομίζω γι' αυτό φεύγει ο Αταμάν, επειδή τόσα παιχνίδια ένα άλλαξε τρόπο παιχνιστιού. Παραγωνίζεται παίκτες. Και μετά αυτές τα συνεργεία. Εάν θα σκάψει μια δυο φορές. Εάν παίκτης έρθει στην παγίδα του άλλου, ένα μέσο στις παγίδες του άλλου, ρε φίλε. Συνέχεια πέντε ομαδικά από το τρίλεπτο. Έχω μετά μου λαβολές, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Και το γιο πουλος του, είδες το. Κάμε τη διαφορά του. Πόσους πόντους.
1: Είναι βάλεν στο τελευταίο πόσο. Βάλεν πάνω από 15-16 πόντους.
3: Όχι παραπάνω, νομίζω έρεξαν τους 20. Έρεξαν τους 20.
1: Μπορεί τώρα να δω, θα σου πω.
3: Έρεξαν τους, ρε.
1: 21 πόντους σε μια σύστημα rebound.
3: Αφού, ναι, κάπου κάτι θυμούμε. Είδα το έτσι πριν 34 παιχνίδια, νομίζω με βαρέθεια.
1: Εμένει πάντως στον Παναθηναϊκό με αναβαθμισμένο ρόλο.
0: Με αναβαθμισμένο ρόλο, τι ρόλο ρε Λεωνίδη.
1: Να παίζει παραπάνω.
0: Γιατί να πούν όποιος ενάρτη προπονητής ξέρεις
1: ότι ο Γιώβουλος θα παίζει. Με τις κινήσεις που θα γίνουν είναι φανερό ότι θα παίρνει παραπάνω λεπτά ο Γιώβουλος.
3: Έτσι είναι playmaker, shooter, πολλά καλοί παίχτες πλέον.
1: Έχει πολλά αξιοπίστο σούτο ο Γιώβουλος. Πολλά.
3: Και
1: αμυντικά είναι τίμιος.
0: Τι αντί λέγω εγώ, είπα σου εχθές ότι ο Γιώβουλος εξέθεσε τον Αταμάν.
1: Χαίρετα τον Μισαρό. Πέραμε και μια πρόβλεψη για Γαλλία Αργεντινή υπόψη λέει ο 4-4.
0: Καλά είναι τα πρόβλεψη να κάνω. Πρόβλεψη κάνει οποιοσδήποτε πρόβλεψη. Win, ρε, είναι από win, εναντίον της Γαλλίας. Θα κερδίσει
1: είναι,
0: η Γαλλία.
1: Είναι και οι δύο σοβαρές ομάδες. Win με over 1.5. Εμένα αρέσει μου πολλά οι φανέλες της Ομόνιας. Έχουν το classic look λέει ο φίλος 200. Εμένα αρέσει μου γίνει το τερματοφύλακα. Η λαχανή. Είναι η λαχανή, είναι εξαιρετική. Κάμνει και έξω, κάμνει ό,τι θέλεις.
0: Δε πρόγραμμα, Μπόψ. Η ώρα 10 Γαλλία σε Νεγάλη.
1: Να το δούμε.
0: Η ώρα 1 Ιράκ Νορβηγία, η
1: δούμε.
0: Ώρα 4 Αργεντινή Αλγερία, η ώρα 7 το πρωί Αυστρία Ιορδανία.
1: Το πρώτο ποιον είναι
0: ρέμα,
1: η Γαλλία.
0: Ρε μα γίνεται το πράγμα. Τέσσερα παινίκια, αλλά όπως μισόν να προλάβουμε. Να
1: δώσε το καληνύχτα στα γαλλικά και όταν Αντριέν να μου πει, θα το δω τη Γαλλία να πω και αν καληνύχτα.
0: Τίστερα πάμε αύριο 8 το βράδυ την Πορτογαλία. Τούτο ρε να το δούμε.
1: Ποιο είναι να δούμε.
0: Το Πορτογαλία. Ένα δω την Πορτογαλία. Και η Λούζερ ύστερα η ώρα 11.
1: Μα γιατί τους λάλλεις Λούζερ είσαι προκλήτικος που έχτες. Ναι αλλά λέει στο δημόσιο είναι σωστό. Α, bon nuit στα γαλλικά. Bon nuit. Να δούμε την Γαλλία, να δούμε τον Ντεμπελέ να σκοράρει. Και θα πούμε bon nuit. Και κοιμηθούμε. Θα δούμε τα άλλα.
0: Και ανοίξεις το τηλέφωνο σου την άλλη μέρα να δεις τα αποτελέσματα.
1: Το πρωί μου να σηκωστώ ρε. Ένα λεπτό να τον πριν πάμε όπου θέλεις να πάμε. Να δεις κάποιον άλλο παιχνίδι πλην της Γαλλίας. Με χέρι στην καρδιά.
0: Φίλε να σου κάτι, εγώ μπορώ να βάλω ξυμητήρι να δω την Αργεντινή.
1: Ας σου πω η γνώμη μου.
0: Αλλά μπορεί να ακούσω ξυμητήρι και να κλείσω από την άλλη.
1: Ούτε τη μισή Γαλλία να δεις. Το 45 να σε πιάω τηλέφωνο που είναι ημίχρονο. Εγώ να είμαι όξυπνος στη Γαλλία. Στο ημίχρονο της Γαλλίας να είμαι όξυπνος. Εσύ νομίζω θα είσαι.
0: Γιατί.
1: Θα αντέξεις.
0: Θα αντέξω. Πάει στοίχημα.
1: Νομίζω να ζημάσαι.
0: Διαφημίσεις.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία. Καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
2: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλους και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 9ο Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Sava Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
3: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
4: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
3: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
5: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
3: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/CY-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Super Sport 104. Η ώρα είναι 2:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
8: Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
9: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
10: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ακούτε Super Sport 104.
12: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
13: Στην Esso μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμο. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Esso Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Esso Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Esso που συμμετέχουν και στο essoextras.com.cy.
14: Jackpot στο Joker. 1.900.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
14: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει. Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / Responsible / Gaming.
15: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
16: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μία στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
17: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον

0: θεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Ρε Λεόνι του τραγούδα.
1: Τραγούδα
0: είναι μόνο να καταλάβει. Αλλά λέω να αυκείς πας το τραγές. Ακούτε
1: ας πω κάτι, πάσα σε 100 φορές. Άμα βάλετε ελληνικά που καλά κάνετε και βάλετε, να μ' αφήνετε να απολαμβάνω για να μου στείνετε ενέδρες και να μου ανοίγετε το μικρόφωνο να φκάρω ένα τραγούδο που θα νιώσω πνευματικά έτοιμος. Να μεταλαμπαδεύσω τις καλλιτεχνικές μου γνώσεις στο κοινό, θα το πράξω.
0: Επίες, ως τώρα έχασα τον λοαρκασμό σε πόσα μπάτσε λέω δεν πίες. Έκαμες του κόσμου τα πράγματα, είπες μου του κόσμου τις ιστορίες, μπορεί να τα παραπάνω να ψευκές. Και αντρέπεσαι να τραγουδήσεις δημόσια.
1: Ένα πάθος σοκ, είπε με ψευτή. Ρε, εγώ είμαι συνώνυμο της ειλικρίνης.
0: Πάμε.
2: Θέλω να της πω πως την αγαπώ και μια μέρα θα την παντρευτώ.
0: Τι τώρα, συγγνώμη που λάλλες προηγούμενα, να τις πεις.
1: Φίλε μου, χαιρετίζω την απόφαση Παναγίδη να μας βάλει νησιώτικο. Είναι καλό καιράκι, ο κόσμος είτε στη περάντα του, είτε σε παραλίες, είτε στα νησιά διασκεδάζει.
0: Έτσι ελληνικά να βάλεις.
1: Εντάξει, με εγώ σου είπα, υπάρχουν και καλά ελληνικά 2 και 38 να βάλουμε. Μάλιστα, καριώτικο. Μάλιστα. Και επειδή είμαι κύριος, το επόμενο τραγούδι είναι η επιλογή του Πολύ Αλεξάνδρου. Να πω του κόσμου. Το επόμενο που θα ακουστεί όταν έρθω εμπίσω από το δελτίο θα είναι επιλογή Πολύ Αλεξάνδρου. Μην περιμένετε και πολλά. Είδες Λεωνίδου, ξεσηκώνουμε τον κόσμο κύριε. Λεβέντες over πορτοκαλί Λατίνος. Δηλαδή είμαστε over οι Λεβέντες γιατί είμαστε 3-4 over 2,5 και εμπού την Λατινική Αμερική και μετά από ελ, το 395. Κατάλαβες, πορτοκαλί Λατίνος, δεν μου καταλάβεις. Εμπού τον Buenos Aires και υποστηρίζει από ελ, το
3: Λεβέντες.
1: Λεβέντες over σημαίνει ότι είμαστε τρεις λεβέντες δάμε.
0: Πάμε over τα παιχνίδια.
1: Λοιπόν, μια ούλη 132 και θέλω να θυκάσεις το μία του 307.
0: Καλό μεσημέρι, χθες έβλεπα το Σεμέδο να παίζει ξέροντας ότι δεν θα έρθει πίσω στην ομάδα μου. Και πραγματικά ένιωσα να βλέπω την πρώην μου με άλλον. Ήθελα να κλαίω. Φίλε μου, σου βγάζω το καπέλο. Πραγματικά, είσαι απίστευτος. Έβλεπα την πρώη μου με άλλον.
1: Εντάξει, όντως έτσι νιώθεις, είναι και άδικο. Δηλαδή, φίλε, ότι θα έρθεις πίσω σε μένα. Εντάξει, αλλά...
0: Να
1: σου πω κάτι μου. Εγώ το Σεμέδο επίστευκα τον και σου τον Τάρκ και τον να κάνει ένα σούτ μες στην πόρτα. Δηλαδή, αν τον τροφοδούσα σωστά στα τελευταία 2-3 λεπτά, να κάνει ένα σούτ. Επικίνδυνος παίκτης. Δηλαδή, έχει την ταχύτητα.
0: Σου πω κάτι, αν έβαλε τον Ροντρίγκες ήταν να το παίξω.
1: Ο Γκάρι δεν παίξε καθόλου, ναι.
3: Καθόλου, μηδέν.
1: Πρέπει να παίξει ένα 20 λεπτό τον Κάρι. Μπει θα αρχιμένο. Αλλά εντάξει, αφού τώρα ξέρει, μην είσαι πανένα του που έκαμε λάθο. Αλλά φαίνεται ότι έχει ποιότητα. Πολλοί λένε μπερδέψαμε το πράσινο ακροτήρι με ο Κουρασάο. Αλλά είναι έτσι, ένα αξιόμαχο το πράσινο ακροτήρι. Σε μεγαλύτερο βαθμό από το Κουρασάο. Έχει μια καλή αμυντική διάταξη. Εντάξει, και ο Βοζίνια που είδα, εν τσένο ότι έκαμε 15.
0: Έκανε 7.
1: Να σου εξηγήσω.
3: Έκανε 7. Η κεφαλιά του πρώτου ημιχρόνου ήταν όντω σπουδαία απεκρούση.
0: Έκανε 7 εντό. Μικρής περιοχής.
1: Είχαν 2-3 αποκρούσεις που ήταν δύσκολες και μια κεφαλιά μετά κροδάχτυλα που έπεσε μπορανγινή που λαλείς.
3: Στο πρώτο χρόνο που ήταν το δοκάρι και μετά η...
1: Ναι, αλλά το καλό του, γι' αυτόν του βγάζω το καπέλο και δεν τον μειωνώ, ήταν πολλά σταθερός. Ενεφοήθηκε, ήταν μες στις φάσεις, έφκαινε πρώτος. Καθάρισε πολλές φάσεις που μπορούσαν να εξελιχθούν ασχήμα για το πράσινο ακροτήρι. Και δικαίως πιάνει το βραβείο.
0: Εμπήκε με σε ένα κλαμπ με τις πιο πολλές αποκρούσεις εντός μεγάλης περιοχής. Mm-hmm. Ο πρώτος από ό,τι ακούω εδώ πριν είναι ο Τσόα. Με 9
1: και
0: ο παγκόσμιο που τα τελευταία 6 που έπαιξε να θυμούμε.
1: Πολύ να έλθει τον τη λίστα να.
0: Χτες εμπήγαινε και τούτος.
1: Μάλιστα, η ΑΕΛ έχει να λέει λοιπόν για Βοζίνια και ο Τσόα. Ότι φόρεσαν κάποτε
0: τη φανελάντα. Νομίζω είναι τρίτος στη λίστα ο Βοζίνια.
1: Έχουμε και ενδικά πολύ. Πόψε παίζει ο Αμίν της ΑΕΚ η ώρα μια. Με το Χάλαντ. Νορβηγία. Ιράκ Νορβηγία.
0: Έχει εν ωραία παιχνίδια. Μπορεί να μην οι ώρες καλές, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι τσίνοι που να προλάβουν είναι να δουν ωραία παιχνίδια.
1: Θέλω πολλά το σπριν του Αμίν με το Χάλαντ. Να το αφήκει πίσω Αμίν. Να το αφήκει πίσω. Είναι κρίμα. Ένα δείξει του Χάλαντ τι σημαίνει η ταχύτητα.
0: Χαίρετε.
4: Γεια σας.
1: Γεια σου Ασημέ.
0: Καλώς του.
4: Εγώ μιλώ.
1: Εσύ μιλώ. Ναι, ναι.
0: Εσύ.
4: Γεια σας.
0: Και χαρά σας.
4: Θα το προχωρήσω. Να που ήταν να πω την ώρα που καθέρω εξίασα. Λοιπόν,
0: επειδή... Αρκεψαν τις κατσίες που ακόμα αν αρκεψαν.
1: Όχι, όχι, είναι κατσίες το άθρο.
4: Αφού είναι να σου αρέσει, είναι να σου αρέσει πολύ πίεση να του.
1: Α, εμένα δεν θα μ' αρέσει.
4: Όχι. Λοιπόν, η σκόνη έκατσε. Ωραία. Για το παιχνίδι στην Ελλάδα μου μιλώ.
1: Ναι.
4: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Τώρα όσο που κάθεται η σκόνη, ξακούω και από Παναθηναϊκούς, παραπάνω έχουν τα με την ομάδα τους. Τα χάσκουν δεν ήταν τόσο, αν είχε προβλήματα ο Παναθηναϊκός. Εσύ ο Γιώργος να μου λαλείς.
1: Έχω τα εντός ομάδας με τον Αταμάν. Σίγουρα. Θεωρώ ότι έχει ευθύνη για όλη τη χρονιά. Εντάξει, στους τελικούς να σου πω κάτι, δεν ήταν τόσο κακό το κοτσάρισμα του. Εγώ πιστώνω του μια δυσκολία που είχε να διαχειριστεί με τον τραυματισμό του Σλούκα. Γιατί σημαίνει ότι ο Σόρτσε πρέπει να είναι σίγουρα στην εξάδα των ξένων ως καθαρό point guard που είναι, και πρέπει να αποφασίσει ανάμεσα σε Οσμάν και Χουάντσο. Εκ των υστέρων έπρεπε να κόψει τον Οσμάν τελευταίο παιχνίδι, αλλά και ο Οσμάν έβαλε 15 πόντους. Ήταν μπρος γκρεμός και πίσω ρέμμα για όνα τα μα, με την κατάσταση.
4: Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει, να σου πω, Γιώργο. Εγώ προσωπικά και πολύ ασχολούμαι με μπάσκετ, εντάξει, θωρώ, καταλάβω, ξέρω τους κανονισμούς, λίγο πολλά που κάθε λίγο αλλάσουν κιόλας. Εγώ θυμούμαι κάποτε που το τρίποντο ήταν 6-6-25.
1: Ναι, τώρα είναι 6-75.
4: Ναι, ναι, έχει αλλάγες ρε φίλε, εντάξει.
1: Ο Βερόλ Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα που μας σε όλη την χρονιά. Απλά στους τελικούς θεωρώ ότι...
5: Είχε την εύνοια της ζήτησης.
1: Θεωρώ ότι η συνθήκη με το διαβατήριο και λίγο κάποια σφυρίματα και απουσίες μας έμασε.
5: Μίλησαν και ο Μητσοτάκης, έπιαν τους ούλους στο κολάνι. Λίον Μποτζίν, Λίον Μποδά.
4: Είδες τον Πολίβιο που ανέβηκε ρε. Μα αφού είναι τούτον που ήθελα ρε φίλε. Να ανεβεί, να σου την πει για μέρα Γιώργο. Να ξέρει να έχει λίγο σασπένς την κουβέντα
1: ρε φίλε. Και η τυφλή ήταν να λέει ότι
5: πίτσι. Στο ρε τον Μιτσίνα ή στο Μιτσίν να ανέβει ρε να πει τα δικά του.
1: Η κουφή άκουσα.
5: Πόσες κούπες να σηκώσουμε και πόσα τραγουδιά να πούμε.
4: Ναι ρε φίλε, αλλά έπιασες το πιο μεγάλο ντρόπαιο και πανεγύρισες το με στη σειρά 13 ρε.
1: Αυτό θα υπάρχει πάντα. Τώρα που να διοργανώσει το ΣΕΦ Final Four και πιάμε το εμείς, θα πανηγυρίσουμε στην 7.
4: Τώρα ξέρω Γιώργο, να σου πω κάτι, με γίνει οτιδήποτε του χρόνου, ας πούμε να παίξει, να σου το πω έτσι, να βάλω με τις ομάδες μας μέσα. Να παίξει, τώρα ξέρω Γιώργο, να σου πω κάτι, με γίνει οτιδήποτε του χρόνου, ας πούμε να παίξει, να σου το πω έτσι, να βάλω με τις ομάδες μας μέσα.

0: Δηλαδή του χρόνου, δηλαδή τι περιμένεις πολύ Λεωνίδου, δηλαδή.
1: Περιμένω εάν γίνει ένα παιχνίδι ΑΕΚ Ομόνια και αδικηθεί η Ομόνια, να φκεί και να είναι το ίδιο όπως ήταν με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Πού είναι να φκεί δηλαδή?
1: Να φκεί στο ράδιο και να πει εχθές
0: στο ράδιο που να είναι, δεν ξέρεις να μου επιφυλάσσει το μέλλον.
2: Μπορεί να με δουλεύω σε ράδιο τότε.
1: Δεν
0: ξέρω αν ανανεώθηκαν ακόμα τα συμβόλαια.
2: Όποιος πει που ράδιο μείνεις και άνεργο ρε φίλε, έχει άλλη δουλειά.
0: Τα συμβόλαια τώρα τέλος του μήνα ανανεώνουν.
2: Έχω κάποιες συζητήσεις με τον υπεύθυνο τον Πολύβιο Αλεξάνδρου να δούμε.
1: Δεν έχει περίπτωση να με ανανεώσουν ρε, αφού εσύ είσαι ράδιο μου μόνος σου.
0: Μπορώ να τον στείλουμε να με δίπλα στο άλλο ραδιόφωνο.
1: Ράδιο μου μόνος του, δεν έχει μια συχνότητα που μόνος του, αλλά είναι ασταμάτητος.
0: Έχει κι άλλους νεαρούς που περιμένουν να αρπάξουν την ευκαιρία. Έχουμε εδώ με τον Ηλίαν τον Μπράτσο, ας πούμε.
2: Καλά, έχεις να με φάσεις ή να με να καταλάβω.
3: Όχι, όχι, όχι, έτσι κουβέντα.
2: Εντάξει, δεν είπε. Εντάξει,
1: εγώ με φάσε τίποτε, ρε φίλε.
2: Ναι, ρε φίλε, έχω σε δίπλα μου. Ένα σου πω για τις φαγές τις ζητητικές στη μάπα όλη την χρονιά, αλλά σου με φάσε.
0: Καλά, ρε Μιχάλη. Αφιβάλλεσαι αδειότητα τον Λεωνίδου του χρόνου να το δούμε σε νέον πόστο?
1: Μα να μην έχεις σχέση με αθλητικά.
0: Να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της ομάδας του.
2: Πελάνε και εσύ. Κύριε Αγωσή, φίλε, άκου, άκου. Δηλώνω σου το δημόσια.
0: Λαλώ σου το έτσι δημόσια. Ο Κυριάκος ο Δημητρίου άρχεψε και φοάται.
2: Να με φοάται τίποτα ο Κυριάκος Δημητρίου. Είμαστε πολλά καλά.
0: Ναι ρε, δεν ξέρουμε τις κρυφές τις συναντήσεις. Άντε να μην τα βγάλουμε ουλά στη φόρα.
2: Μια αλήθεια είναι η Βενοπόλιζα.
0: Ναι ρε.
1: Κοιτάξτε ρε Μολυβίε. Να μην ασκέψει, ας πούμε, να δουλεύει μυστικά του το πράγμα. Δηλαδή, να είναι για μέτρο να πιάνει και από το σταθμό.
0: Εντάξει να πιάνει, αφού μπότσο στο πρωί, ποιο είναι να πιάνει τηλέφωνο να του δάλει.
1: Λαλό σου ρε φίλε, να μαθαίνει μυστικές πληροφορίες, εντάξει, που μπορεί πολλά που μαθαίνει δημοσιογραφικά, και να τα λαλεί της ΑΕΚ, ας πούμε,
2: και να πιώνεται
0: και το πιστιό. Έτσι είναι κακή. Σκέφτομαι να αλλάξω εκπομπή, να πάω σε ειδησιογραφική και να λαλώ. Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΚ, τον Γιώργο τον Λεωνίδου, και να μιλώ μαζί του σοβαρά για την ΑΕΚ.
2: Δεν φεύγει ο κύριος Δημητρίου, είναι από τους μακροβιότερους, θα μείνει εκεί.
1: Να του αναφέρε πολύ πια του, δηλαδή, πέστε μας κύριε Λεωνίδου, πέστε μας.
2: Ναι, αύριο που ο κύριος Δημητρίου να μοιάνε μάγκη τσιμαρή να μεσομέρι να
0: φκούν και κόσμο και περιμένει, α.
2: Εσύ τα λέτε πελάρες, όχι εγώ.
1: Γεια
2: σας. Εγώ απλά ακούω σαν να λέτε πελάρες.
0: Χαίρετε.
2: Πάμε στον επόμενο.
4: Γεια
2: σου, κυνηγέ.
0: Άρχισε σήμερα, ρε κυνηγέ.
2: Άτε πάνε ρε φίλου μόνοι του και να μπερτέψω ρε. Κάνουν σενάρια επί σενάριων.
4: Ένα λεπτό ρε φίλε, γιατί να παρετούν να πάει στην ΑΕΚ. Σου κάνει μια τέλεια στην Κυμπρό, ας αυρούγω πας τα βρίζε.
2: Φίλε, όποιος μου κάνει δεν θα πω.
0: Άντε και τον 850 τώρα, έφυγε ο Λεωνίδου. Θα κλείσετε ρε πολύ, είναι η δύναμη σε τσάμι.
2: Φίλε, τον ξέρω.
0: Ρε Λεωνίδου, πώς τους έχει.
2: Κύριε 850, υπόσχομαι ότι σε πληρώνω, σε ξέρω. Και σε ευχαριστώ.
0: Πούντζες του. Ενούλα πράσινα οι πούντζες του.
2: Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.
4: Έχετε
2: και ένα μήνυμα στο προσωπικό μου κινητό από φίλο μου Σάμαν, τούτο ξέρω τον. Και αλλιά αφήσε θα ξαναμείς στο Σουπέσπορ. Αλλά ξέρω τον Σάμαν.
4: Έφυγε ο Αταμάν.
2: Ναι, σχόλασε.
4: Αφού έφτιανε η διαιτησία, δεν τα έφυγε ρε φίλε. Αφού έφτιανε η διαιτησία, έφτιανε.
2: Γιατί στη EuroLeague δεν ήταν καλός ρε φίλε. Και στη EuroLeague δεν έφτανε η διαιτησία.
4: Αν έπιανε χθες ο πράσινος να μείνει.
2: Καλή απορία, δεν μπορώ να σου απαντήσω υποθετικά.
4: Τέλος πάντων.
2: Είναι υποθετική
4: ερώτηση. Πολλά σε ισοπαλίες ρε κοπέγγια μου τι άλλα.
2: Ναι, είσαι 4 μόνο χθες.
4: 8 ισοπαλίες σε όλα τα παιχνίκια, στα 16 παιχνίκια.
2: Ναι, πόσες είσαι.
4: 8 ισοπαλίες στα 16.
2: 8 στα 16. Χθες είσαι 4 μάτια. Όλα ισοπαλίες. Να σου πω να μου παρατηρήσα, δεν φκένουν πολλές καρτές και τρινέ και φκένουν πολλά κόρνερ.
4: Ευκήκαν τρεις κότσες στην πρώτη αγωνιστή.
2: Εντάξει, εμείναν ο Τσαμέο.
4: Εσύ ομάδες όμως που τις υπολογίσαν την Αίτσο, ας πούμε, δεν την εθώρουν. Εσείς και ο παίκτες γλυκόν μπροστά. Εσύ ομάδες που οι Ιάπωνες είναι μοτορούθκια. Εσύ ομάδες πραγματικά που δύο ώρες χτες έβαλαν τον Λουκάνικο να βάλει γκολ. Τον Λουκάνικο.
5: Δηλαδή,
2: μα είναι αυτόν κόλ που χρεώθηκε.
5: Τελικά ήταν

0: αυτόν γκολ τελικά.
1: Το πρώτο είναι αυτόν γκολ στο Μουντιάλ.
0: Όχι,
2: νομίζω είσαι ένα άλλο.
1: Ο καθεγής μας Δαμέων Μπερκιστής είναι πολλά φαν του αυτόν γκολ. Είσαι άστρο, θωρείς συνέχεια αυτόν γκολ.
0: Εσύ δεν θα θυμάσαι ρε Γιώργο, ο Πολύβιος δεν θα θυμάται.
2: Το καλάρι.
0: Θυμάσαι ο Βέικα.
1: Το Μεξικανό.
0: Στην Ομονία. Νομίζω ήταν από τον Τζίτος που πράσινα κροτήρια κάτι που δάει.
3: Μπράβο, ναι.
1: Α, Νέλσον Βέικα,
0: Έβαλε 7 αυτόν γκολ και ήταν στην ΑΕΚ.
1: Και ποιαν τον ΑΕΚ να βάλει αυτόν γκολ.
0: Ναι
3: ρε, αλλά στην ΑΕΚ έβαλε αυτόν γκολ.
1: Ξέρω εγώ, γιατί δεν πιάνει η ΑΕΚ όμως.
3: Μα έπαιξε στην ΑΕΚ.
1: Στην ΑΕΚ τώρα που είπε Βέικα και είπε για το μικρόν του Πονγκούγκολ, θυμήθηκα τον Νέλσο Βέικα, δεξής μπακ που ήταν, ναι.
0: Όχι, στόπερ που παίζε.
1: Στόπερ και δεξής μπακ, ναι, θυμούμε τον λίγο.
0: Έβαλε
1: 7 αυτόν γκολ
0: στην ΑΕΚ,
1: 7. Ήταν πρώτα μάτς που άρχεψα να πιένω.
0: Ναι, ήταν να
3: σας
0: ρωτήσω, ξέρετε ποτέ
3: είναι η εκδίκαση
0: της Εφεσής της Ομόνιας με τον Μιάσον?
3: Φίλε, από ό,τι είπε ο κύριος Παπασταύρου, τέλος του μήνα. Εντάξει, εξαρτάται ποτέ να κάτσω.
1: Θα λυθεί ρε φίλε Παπασταύρου στην Εσχάδια να πληρώσει και να φύγει εμπάρκο.
3: Ρε μα, τώρα που είπες Εφεσή, ο αθλητικός δικαστής εκδίκασε τον τελικό.
1: Όχι, νομίζω ότι πήρε μετάθεση για μια εβδομάδα μετά.
0: Μα αφού έφαγε 60.000 ευρώ ψήφισε η Ομονία πρόστιμων για το που μπήκαν οι φιλαθλοί μέσα που παρακολουθήσαν το πρωτάθλημα με τον Άρη.
3: Άρα την επόμενη εβδομάδα.
0: Σημαίνει να εκδικαστεί την επόμενη εβδομάδα. 60.000 ευρώ πρόστιμων, μέσα.
1: Μπορεί να είναι τώρα, πέπτει τώρα.
3: Την επόμενη πόντο.
0: 60.000
3: ρε.
1: Όχι, κάθε πόσο να ανακοινώνει ο Θεός για στην παιδιά, κάθε Τετάρτη νομίζω άμα έχει κάτι.
0: Σαν να κάπου εφτιάβαζα.
1: Άρα πολύ πιθανόν αύριο ή την Πέμπτη, δηλαδή αυτήν την εβδομάδα, να ανακοινωθούν οι ποινές που αφορούν τον τελικό. Είχε πάρει μετάθεση μία εβδομάδα η διαδικασία.
0: Είναι μόνο, έπαιξαν και άλλοι παίχτες από τη διάρκεια. Χτες έπαιξε και ο Χαφές με την Αίπτον που έζησε στην Ομονία Αθηνάς του Χαφές.
1: Ναι, Καρίμ Χαφές.
0: Ναι, ας πάντων, ελπίζω να δούμε και αν μάτσα έτσι, δεν ήξερα που τα 5-6 φαβορί, 5-6 φαβορί που παίξαν ως τώρα, μόνο η Γερμανία κέρδισε.
3: Μπακ δεξίλα ήταν ο Βέικαν, ο Νασιμέντο που ήταν στο Βέικαν.
0: Ο Νασιμέντο ήταν άλλο πράγμα ρε φίλε, πράγμα.
1: Ναι, έπαιζε και δεξιμπακ ο Βέικαν, ναι.
0: Νασιμέντο πρώτο μάτσα ευρωπαϊκών παιχνίδι, πρώτο παιχνίδι, πρώτη του εμφάνιζε και τους πέναρτες αποκλειστήνα.
1: Αν θα φέρνες πίσω έναν παίχτη στην ομάδα, ποιος θα ήταν ο Φελτχουίζεν ή ο Νασιμέντο?
0: Καλά μου
1: πως και ρε. Φράφερεις ένα.
0: Ο ένας άλλα γυρίζει και σπίτσε και όλα να μην τελείβερει.
1: Καλώς πάντα. Έχει ωραίες ιστορίες ο Φελχούζε. Είμαι μας τόσο πάμπος κάποτε ο Χριστοδούλου.
0: Θυμάστε το όμως είπα γυρίζει και σπίτσε. Σε θυμάμαι πως στείλα μια φορά μήνυμα ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιώργο, έλα το του προβοητή που φοράμε από την Σκωτία ρε. Που κάνουν ντούμπες.
1: Ο Κάρβερ.
0: Ναι,
1: Κάρβερ,
0: αν
1: μάτσεις,
0: δεν
1: άστε, μαζί, αλλά
0: δεν,
1: Κάρβερ, γύρισες, πείτε, τσέκρουσες, πες. Εμείς, φίλοι, ερκίδα. Να σε καλά, κυνηγέ μου, να σε καλά. Καλό υπόλοιπο. Ο Γιώργος Ονοχλίος στέλνει να λέει, ήταν πρώτος κόρο, Βέικα, όντως, έπαιζε και setback, αλλά προσκόρερ ήταν στα αυτόν γκολ. Πράγμα, λέμε πολλά, και τον ήθιμου εγώ, εσύ μπορώ να τον ήθιμάσαι που είσαι έτσι λίγο μεγάλος, αλλά για να βάλει τόσα μας σε μένα, σημαίνει ήταν αξιοσημείωτη η παρουσία τους, τα μετώπιστε.
3: Πάμε.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Super Sport Live Link.
5: Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
6: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμίκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
8: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
9: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
10: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
11: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
12: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
14: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
15: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκοσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle, Speciality Coffee, Healthy Food, Signature Matcha Drinks, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο Roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
17: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra.
18: η θυελώδη σχέση με την Άβα Γκάρντνερ, τα δύσκολα χρόνια, η κατάκτηση του Όσκαρ, ο δρόμος προς την αιωνιότητα, από 25 Ιουνίου στα Κέι Cineplex.
19: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί, 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέκα, με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας, διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες, ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέκα, σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel.
20: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μακ Καφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Κασιλεκτικά ποτήρια. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στην ανόρθωση θα συνεχίσει την πορεία του ο Κίκο, αφού υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028 με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη μία σεζόν. Δεν προχωρά του Όλτρα για την άκρη του Πάγκου καμία επίσημη κρούση στα γραφεία της κυρίας Γιασένση. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την καταρχή συμφωνία με τον αλλαδίτη αριστερό μπακ Κωνσταντίνο Μπαλογιάννη. Αναμένεται φιρμάνη για οικονομή. Υπέρβαση για να κρατήσει τον Λουκάσεν κάνει η Πάφος, έτοιμη να ανακοινώσουν τον Κούγκα είναι η Γαλάζκη, προς παραμονή η Λέλε και Μπρίτο. Στην πόρτα εξόδου από την Ομόνια ο Αλφαντιουγκού το ψάχνουν για δεξίο πιστοφύλακα και αριστερό κεντρικό αμυντικό οι πράσινοι. Δεν τίθεται θέμα Λόντικιν στον Αποέλ, δύσκολα θα παραμείνει στο ρόστερ ο Τομάς, ξεκαθαρίζει για τους Ντράζιτς, Μάγερ, Μαντσίνη και Νανού. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση προπονητή από την ΑΕΚ στην πόρτα εξόδου Ενρίκες και Κομάρ. Αβέβαιο για την ώρα το μέλλον των Κονσεϊσάο και Σινγκ στην ΑΕΛ αναμένεται φιρμάνη για Γκομής, Μάρτινς και Νταμάχου κοιτάζουν την κυπριακή αγορά. Εν αναμονή των επόμενων κινήσεων βρίσκονται στον Άρη, ο Ράτσκοφ εξετάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις επιθετικών. Την απόκτηση του 32χρονου Ούγκρου τερματοφύλακα Ντανιέλ Κόβατς ανακοίνωσε η Νέα Σαλαμίνα. Για το Μουντιάλ απόψε στις 10 Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 Αργεντινή-Αλγηρία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Σε καλό δρόμο του Φαν Ντρόγκελεν στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο. Στο κάδρο Πούτσης, αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις για τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, οριστικά ο Μπερνάντο Σίλβα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Καπετάνιο. Ωραίο τραγουδάκι, ειδικά στους φίλους μας τους ναυτικούς. Να τους ευχηθούμε δύναμη, να περνούν καλά και να είναι όσο πιο αισιόδοξοι γίνεται στη θάλασσα, στα ταξίδια. Υπερατλαντικά, εδώ γειτονικά και όπου πάνε οι ανθρώποι. Λοιπόν, για το
1: Έτσι εγώ όμως πόθηκα, Αλέξανδος. Όχι, ακριβώς. Αν μου μείνει στάμπα τώρα ότι λάλε πριν και λέω εγώ τραγούδι.
0: Θα μπορούσες να καρποθείς την επιτυχία, αλλά προς τιμή σου δεν την καρπώνεσαι ψευδός. Είναι πολύ καλό τραγούδι για να το διάλεξες εσύ.
1: Εγώ θα διάλεγα Ανδρεάδη.
0: Εντάξει, θέλουμε και κάτι πιο πρόσφατο όμως από σένα. Χωρίς να υποτιμώ τον
1: Ανδρεάδη. Καλά, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, άμα ακούσεις το είμαι πολύ ωραίος, αλήθεια,
0: έχει ένα χρόνο πάλι στο ίδιο τραγούδι συνέχεια. Νομίζεις ότι εκφράζεσαι, δηλαδή.
1: Όχι, ρε φίλε, απλά αρέσει και μου να τα ακούω. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ ακούει Σακύρα από πρωί στη νύχτα. Δεν κατάλαβα. Μπράβο, ρε.
0: Ανδρεάδης, είμαι πολύ ωραίος.
1: Μάλιστα, να ακούσες.
0: Σ' άκουσα το.
1: Είμαι, αφού είναι αλήθεια.
0: Βεβαίως.

0: Αν το κοτσιλιά μηνύματα, για να μην μείνουν
1: πίσω. Θέλει να υποβαθμίσεις το τραγούδι.
0: Όχι, αφού αρέσει και ο περιεχόμενο, με εκφράζει εμένα.
2: Είμαι πολύ ωραίος.
3: Αλήθεια?
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, 8.50 είναι φίλος μου τελικά, ο Παναγιώτης ο Θεοδοσίου. Κατάλαβα
1: ποιος είναι
0: ο Παναγιώτης ο Θεοδοσίου. Εντάξει, συγχύζω πάντα ξυλοφάου ξυλοτύμπου, αλλά είναι από το ξυλοφάου, θυμούμε. Γιατί θυμούμε την ελπίδα ξυλοφάου και θυμούμε πάντα που είναι χορκόν ο φίλος μου. Λοιπόν, ναι, άρα ξέρω τον 8.50 και τον ευχαριστώ για το μήνυμα του. Και ο 020 λέει ότι ο Βέικα ήταν back δεξί, είναι στο περίτανο να σημαίνει. Ξέρεις ότι ο γιος του Βέικα παίζει εθνική Πορτογαλία στο Ραμουντιάλ και στη Βιγιαρέαλ, ο Ρενάτο Βέικα, είναι γιος του παλέμαχου άσου της Ομόνας και της ΑΕΚ, του Μίστρα αυτόν γκολ. Ο γιος του παίζει...
4: Ρο,
0: είναι καλός, ναι, είναι καλός. Εντάξει, αν τους δεις καμία σχέση.
1: Ο γιος τι θέση παίζει?
0: Center back, αλλά είναι θηρίο 2 μέτρα. Έχουν σωματοδομή τους, είναι πολλά διαφορετική. Αλλά ο παπάς του
1: αφισβητούν κάτι. Προχτές είδες τη φωτογραφία αν έπαιζε που έπαιξε η Αργεντινή με την Νορβηγία που φκάλεν ο Μέση.
0: Με τον Κουδιόξεν,
1: ναι,
0: το γιο.
1: Δεν έχει έτσι πράγμα. Πραγματικά δεν έχει έτσι
0: πράγμα.
1: Είναι ο άνθρωπος που ενώνει δύο γενιές. Γίνεται με το πράγμα. Να παίζει με τον πατέρα του στην Μπαρτσελόνα και να πιένει ο γιος του τώρα να του πει «Γεια σου κύριε Μέση». Είμαι ο γιος του Κούτος.
0: «Γεια σου κύριε Μέση».
1: Ήταν που να του πει «Γεια σου Μέση».
0: «Γεια σου φίλε».
1: Αφού έθωρε το μόνο που τα πλάνα έθωρε τον Μέση και δεν το πιστεύκε.
0: Μάλιστα. Άρα με αυτά και με εκείνα είμαστε και στην
1: το φύχτε. Επόμενο να βάλουμε και το Ταρζάν, κύριε 307.
0: Μα κάπου όταν ξανακούσαμε το Ταρζάν. Μέρι Παναγιώταρα, τραγουδί Κυλαϊδόν, λέω δεν σε έντεσα. Ξέρεις το τραγουδί? Αυτό, Μέρι Παναγιώταρα.
1: Άκουσα τον, ναι, άκουσα τον, ναι. Μάλιστα. Πλάι μου έρχεται τώρα στο μυαλό.
0: 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά μηνύματα. Και εκτός,
1: πάμε γραμμές.
0: Αμήν ευχαριστήσω το Echo McDonald's και έχουν, ναι. Όχι, να πούμε απλά για το McDonald's, γιατί είναι περίοδος Mundial τώρα, ότι η ώρα για σέντρα έφτασε και εκεί και μπορείς να βρεις το FIFA World Cup 26 mil, να επιλέξεις μεταξύ Big Mac ή έναν 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από θρυλική Big Mac Sauce και να αποκτήσεις ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι με τον αγαπημένο σου Football Star. Είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα αυτή η προσφορά. Μπέκαμ, Γιαμάλ, Ροναλτίνιο, Ανρίσον και φυσικά ο γκριμάς η μασκότ των McDonald's. Σας περιμένουν να τους ανακαλύψετε και το παιχνίδι να αρχίζει και μπορείτε να το ζήσετε παρέα με τα McDonald's. Τώρα είναι και η ώρα να πάμε στον επόμενο και να το δώσουμε τον χρόνο του. Γεια σας. Γεια σας, χαίρετε. Είμαστε καλά, νομίζω ο Σωτήρης.
1: Είμαι σε καλά.
5: Βάλτε κανένα time frame ή ας καταλάβει και ο κόσμος ότι που φκένει ένα αγκία μιλά 5 λεπτά περί ανέμων και υδάτων.
1: Πέε μου και
5: εσύ. Διότι έχει κόσμο πολύ που θέλει πια. Τέλος πάντων. Θέλω να απαντήσω χτες στον κύριο Γιώργο για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
5: Σε αρχήν της εκπομπής έκανε ο Γιώργος δικαιολογίες ποκή, δικαιολογίες ποδά. Και εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα, έχει καλύτερους παίχτες και μην μου πεις ότι δεν έχει.
0: Το ότι ομαδικά παίζει καλύτερα το παραδεχτήκαμε χτες, δεν ήξερα να το ακούσετε.
5: Βεβαίως, άκουσα το. Καλύτερους παίχτες είπες ότι έχουν.
0: Μα δεν ξέρω ατομικά αν είναι καλύτεροι από τους δικούς μας.
5: Βεβαίως ατομικά είναι. Έχει καλύτερο παίχτη που το Φουρνιέ στην Ελλάδα τώρα.
0: Σε θέμα φόρμας ή ποιότητας, γιατί και ο Νάν ποιοτικά είναι το επίπεδο του Φουρνιέ. Αφισβητείς την ποιότητα του
5: Νάν. Δεν έχει παίχτη να τον σταματήσει. Έχουμε τον Νάν εμείς, ο Νάν. Είναι να μου προσφέρει.
0: Έμπαιζε, αλλά στην καλή του μέρα διαλύσει. Ένε σε καλή μέρα όμως.
5: Πότε είχε καλή ημέρα αυτή.
0: Έχει κανένα χρόνο οι μέρες που είναι καλές.
5: Ακριβώς.
0: Έχει κανένα χρόνο δεν πάει καλά.
5: Επιτέλους πρέπει να το παραδεχτούμε και να μην βρίσκουμε δικαιολογίες.
0: Μα είναι ακριβώς δικαιολογίες, κύριε Σωτήρη.
5: Έβρισκες ένα σωρό δικαιολογίες.
0: Μα εσύ έντακες δηλαδή θεωρούμε άλλον
5: παραδέχτηκα πλέον, λέω, ό,τι και να κάνουμε είναι καλύτερη ομάδα, γιατί εμείς δεν είμαστε ομάδα. Είμαστε ατομικά παίχτες που εκεί ποτά.
0: Ναι. Την εκπομπή να ακούεις την έχει χρόνια από ό,τι κατάλαβα, ναι.
5: Ναι.
0: Πέρσι που χάσαμε το πρωτάθλημα Ολυμπιακό ήμουν δάμε στην εκπομπή και δεν είπα κάτι για διαιτησία, ούτε καν, ούτε μισή φάση είναι σχολίασα.
5: Ούτε πέρσι, ούτε όταν πιάμε το πρωτάθλημα ήταν ομάδα. Ο Σλούκας το πιάνει μόνος του.
0: Μιλάς για το Final Four.
5: Μόνος του κίνος το πιάνει.
0: Γιατί
5: ομάδα.
0: Τη χρονιά που πιάμε την Ευρωλίγκα ο Νανέν ήταν καλός.
5: Ποιος ήταν καλός.
0: Ο Νανέν ήταν καλός.
5: Ομαδικά
0: έπαιξαν ομάδα. Ναι, δεν έπαιξαμε καλά και σωτή. Το ένα είναι ρητό άλλο. Ήταν πολλά καλός ομάδας. Είναι σε μονάδες καλός ομαδιακός. Ο Αταμάρ φέρει ακέραν την ευθύνη που παρουσιάσαν αυτήν την αστάθεια ομάδα τη φετινή χρονιά. Ήταν ικανή να κερδίσει δύο φορές τη Βαλένθια και να χάσει τρεις μετά.
5: Είπες
0: την καλύτερη κουβέντα. Μονάδες. Εντάξει, μονάδες έχουμε. Ναι, ομάδες δεν έπαιξαμε.
1: Καταγράφεται η διάφορα σας.
0: Προχωρούμε στην επόμενη χρονιά. Έκλεισε αυτή.
5: Η επόμενη χρονιά δεν ξέρω ποιος είναι ο προπονητής.
0: Κατά πάσα πιθανότητα ο Μπράτοβιτς.
5: Να δείξει.
0: Εν καλός.
5: Έγινε. Έλα σου πω. Έλα σου πω και τέτοιωσα.
1: Πέτω γλύωρα και άρκεψε ο χρονοδιακόπτης.
5: Πότε άρκεψε πάνω μου.
0: Ένα άρκεψε κύριε Σωτήρα, έχεις όσο χρόνο θέλεις συνέχισε.
5: Όχι, δεν έχω. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Αφού μιλούσε ο Βολίδιος για τα τραγούδια. Ένα είναι το τραγούδι ρε φίλε.
0: Πείτε μας το.
5: Ακούετε Χάρι Κλίν καθόλου.
0: Εννοείται ακούμε Χάρι Κλίν.
5: Μάλιστα. Ένα είναι το τραγούδι. Έφελα να μου πράσινος. Αν το έβρε, ας το βάλει.
0: Ατ, έβρε ο πράσινος, κύριε Παναγίου.
1: Χάρη Κλίν, ήθελα να είμαι πράσινος.
0: Να σε καλά, κύριε Σωτήρη μου.
5: Εντάξει, μιλάει για το Πασόκ, αλλά έμπαιζε.
0: Εσύ είσαι πράσινος Ομονιάτης.
1: Γεια σου Σωτήρη μου, γεια σου.
5: Γεια σου
1: Σωτήρη μου, ήρθε και έφερε τον περκισμό δα μέσα.
0: Περίμενε κύριε Αντρέα, μην θέλω σε λεπτό. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Βάλε μας αναμονή. Έκλεισε μας το. Και πάμε στον επόμενο που μας έβαλε αναμονή. Έκλεισε μας το δετούδος. Θέλω ηρεμία. Χαίρετε.
3: Γεια σας παιδιά.
0: Γεια σας.
3: Γνώριμη είναι η φωνή που ακούτε.
0: Γνώριμη, του Σκεύου.
3: Γεια σου πολύ μου.
1: Καλώς το φίλο μου Σκεύου.
0: Εγώ τον Ήβρα του πόλη λαλή γεια σου.
3: Ρε παιδιά, πόσο τυχερός είμαι. Έκλεισε ένας, πεθαίνει η γραμμή του άλλου, έκλεισε ένα λευκή εγώ.
0: Έκαμε στα μαγικά σου.
1: Εστιμένο ρε Σκεύο, με ένα ακούεις περνάς.
3: Έλα σου πω, Βολίδιε μου, πριν πω με το οτιδήποτε, να πω του Γιώργο μου, εν καλόν το σημάστε ο Ερμάρι, είπε ο Βολίδιος, γι' αυτόν είσαι άνετα και ακούσε άνετα, ακούσε όλη η Κύπρος άνετα. Εντάξει, είσαι καλά από τι έμαθα, οκ, δεν είναι τίποτε.
1: Όχι ρε, μια χαρά, μια χαρά πέρασε.
0: Έχω έτοιμη ηρωνία να σου απαντήσω, αλλά θα την εξτομίσω.
3: Όχι, πέτει ρε, πέτει, γιατί αν τρέπεσαι να
0: πει. Δεν μ' αρέσει αυτό το σχόλιο, βολές τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων. Μα με φτιάξουμε και στους Ολυμπιακούς πριν εκπομπή, πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, πολύ δεν μου άρεσε στο χώρο του πάνω, ναι.
1: Άρεσε μου ρε φίλε, ήταν πολλά ωραία. Είπα σου το από την πρώτη στιγμή. Να λέμε σε
3: φίλε μου, γι' αυτόν ο νέα σου κάνω πρόσκληση τώρα, αύριο να είσαι μαζί μας.
1: Παναγία μου.
0: Έδισες το.
3: Έτσι για να ξέρεις κάτι έτσι μια βόμβα. Ο κύριος που είναι δίπλα σου θα είναι μαζί μας.
0: Είναι πριν να πεις, αλλά...
1: Ναι, μα ο κύριος που ήταν μαζί μου ήταν να πω. Που είναι μαζί μου, είναι σήμερα που ήταν να έρθει.
3: Σήμερα δυστυχώς για τεχνικούς λογούς αναβάλλεται.
0: Και φταίω.
3: Και θα πάμε τους δικούς μου. Ναι. Αναβλήθηκε και πάμε για αύριο να δούμε την Πορτογαλία. Και να κάνουμε και το intro του Αγγλία-Κροατία.
1: Επειδή είναι Πορτογαλία ενάρτω.
0: Όχι, επειδή είναι εγώ.
1: Όχι.
0: Σέβδεσαι ενάρτη για μένα.
1: Επειδή είναι Πορτογαλία ενάρτω.
3: Μάλιστα, θα δει ο κόσμος όλων των μπιφ που υπάρχει μεταξύ των δύο μπροστά.
0: Ενάρτω πολλά έτοιμος για τούτο, να ετοιμαστείτε. Οπλισμένος.
3: Μάλιστα, και θέλω να μου πείτε κάτι.
0: Όχι, λεκτικά, θα αντιπαραβάλλω τα επιχειρήματα μου.
3: Περιμένετε τις τέσσερις ισοπαλίες που είστε στο Μοντιάλ.
0: Με τίποτε.
3: Είναι η χαρά των συστημάτων των κωδικών του, το ξέρετε, δεν είναι.
0: Θα δούμε πώς θα προχωρήσουν τα υπόλοιπα φαβόροι στην πρεμιέρα τους.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σας εκπομπή, αγαπητέ.
0: Να σε καλά, Σκεύο μου, να σε καλά.
3: Και θα τα πούμε αύριο.
1: Γεια σου, ρε Σκεύο.
0: Πριν πάει στον επόμενο, Ανδρέα Καφετζίν, περκιστεί ένα λεπτό στο μικρόφωνο του Πράτσου να το δανειστείς ένα λεπτάκι. Θέλω να μου πεις, την πρόβλεψη. Εχθές είχε ένα αυτογκόλ. Ναι. Πόσα χρόνια η μάγια είναι η γλώσσα σου να αναλύσει του κόσμου ότι τα αυτογκόλ είναι η μεγάλη τέχνη στο ποδόσφαιρο.
4: Πόσο μάλλον στο Μουντιάλ.
0: Στο Μουντιάλ.
4: Και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Πόσα ακόμα αυτογκόλ θα έχουμε, κύριε καφετζή του σταθμού μας.
4: 6-7 μήνυμου.
0: Άρα συνολικά 6-7 αυτογκόλ σε όλο το Μουντιάλ.
4: Ναι, μαθηματικά κάποιος που στοιχηματίζει. Θα ήταν κερδοφόρο μέχρι στιγμής.
0: Εντάξει, άιστο στοιχήμα, είναι οι προβλέψεις σου στέκουν για μέ, για αυτόν γκολ όμως.
4: Ναι.
0: Ότι είναι μια συνθήκη στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Τούν το αυτόν γκολ παίζεις το σε όλα τα παιχνίδια.
4: Ναι. Εν να λαλούμε τώρα ότι θυκιαβάζουμε.
1: Φυκελείς που πάνω.
4: Όταν παίξεις το επόμενο αυτόν γκολ, είναι πολλά παραπάνω
1: από το να παίξεις
4: να έχει το παιχνίδι αυτόν γκολ. Δηλαδή, ναι, πολλά.
0: Μια τελευταία ερώτηση για την περσινή σου χρόνο. Αν το αυτογκόλ ήταν καφέ, τι καφέ θα ήταν?
4: Χένιγκμπεργκ.
0: Καφέ, ρε φίλε, το εσπρέσο σκέτο μάλλον, μου μείνει ο κόσμο. Άρα, Χένιγκμπεργκ, ό,τι του πει του καφετζή, Χένιγκμπεργκ. Καλημέρα, Χένιγκμπεργκ. Αυτό είναι ο καφετζή μα, ο οποίο δικαίω έχει χρόνο στην εκπομπή γιατί είναι αλεβεντόπεδο. Και πάμε στον επόμενο.
1: Γεια σα.
6: Γεια σα.
0: Χαίρετε.
6: Συγχαρητήρια καταρχήν για την εκπομπή σα. Πρώτη φορά τηλεφωνώ σε ράδιο σε όλη μου τη ζωή.
1: Μεγάλη μας τιμή.
6: Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στο Γιώργο. Είναι μικρός από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.
0: 29 δεν ξέρω πόσο μικρός.
6: Γιατί ασχολείσαι με τους Ολυμπιακούς τόσο πολύ?
0: Κοίταξτε, στη ζωή μου όταν παρατηρώ μια αναδικία μου αρέσει να τη σημειώνω.
6: Εντάξει. Όπως είπες την τελευταία κουβέντα πριν, του χρόνου πάμε για άλλα.
0: Ναι, τι θα βλέπουμε πίσω, παρατηρούμε το πίσω και πάμε στο επόμενο.
6: Έτσι είναι, ο Παναθηναϊκός τόσα χρόνια μας κάνει υπέρηφανος στο
1: πάρκι. Παρατηρούμε το πίσω.
0: Παρατηρήσαμε τι έγινε στο παρελθόν και πάμε στην επόμενη μέρα.
6: Οι Ολυμπιακοί να ανησυχούν γιατί ο Άρης δυναμώνει τώρα.
1: Ο Παναθηναϊκός να ανησυχεί.
6: Γιατί ρε Πολυβία.
0: Γιατί εμείς είμαστε δεύτεροι.
1: Εσύ είσαι ο δεύτερος ρε φίλε.
0: Εγώ είμαι ο
6: δεύτερος, αλλά η μάχη με τα πρωταθλήματα με τον Άρη είστε κοντά πολύ.
0: Άι, δικός μας. Ρε καθηγητή.
1: Τώρα κατάλαβε ότι είναι με τον Ολυμπιακό.
0: Δικός μας είσαι και δεν μιλάς ρε πατρίδα τόση ώρα και με έχεις να αγώνει ό,τι έχω πει με γάβρο.
6: Δικός σου είμαι.
0: Δικός μου είσαι ρε πατρίδα.
6: Ασχολείστε πολύ.
0: Εντάξει ρε πατρίδα, με έχουν βγάλει έξω από τα ρούχα μου να πούμε.
6: Θα αρχίσει η μάχη τώρα για τη δεύτερη θέση σε πρωταθλήματα. 16-12.
0: Πατρίδα, έχεις ανοιχτή πρόσκληση εδώ στο σταθμό να έρθει να σε κεράσω. Μέχρι και μεσημεριανό θα σε κεράσω.
6: Έγινε Γιώργο.
0: Να σε καλά, φίλε.
6: Να κάνω μια ερώτηση στον Πολύβιο.
0: Να κάνει,
1: πες το, πες το.
6: Πολύβιο μου θεωρούσε ότι ήταν 50-50 ακριβώς η διαιτησία στους τελικούς.
1: 51-49.
6: Το δέχομαι. Το δέχομαι. Εκτός αν ηρωνεύεσαι.
0: Όχι, δεν ηρωνεύεται ποτέ. Αλήθεια.
1: Ποτέ δεν ηρωνεύομαι.
0: Δεν είναι ήρωνα σαν εμένα, αλήθεια λέει.
6: Πήρε 2-3 στριγματάκια που μπορούσαν να είχαν αλλάξει την ιστορία.
0: Μπράβο, ρε πατέρα, σωστό είσαι.
6: Αλλά δεν στεκόμαστε εκεί.
0: Εντάξει.
6: Ευχαριστώ
0: να βελτιώσω.
1: Γεια σου, αγόρι μου, να σε καλά. Να σε καλά.
0: Καλό υπόλοιπο.
1: Στον επόμενο, χαίρετε.
7: Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Γεια σα.
7: Γεια σας μάνα μου, έχει μια ώρα που προσπαθώ να πιάσω.
1: Χριστό Παναγίδη, καόριστες γραμμές.
0: Δεν ήφταί ο Παναγίδης, εμείς φταίμε που αφήνουν τον...
7: Μια ώρα και...
0: Εμείς φταίμε, απολογούμαστε.
7: Μάθεστε με τον μπάσκετ, με τον μπάσκετ, έφτιαν τον Ολυμπιακό, σε θέλησε τον παραμύθι.
0: Μάτε...
7: Τι να μου ασχολούνται ακόμα.
0: Γίναν πράγματα...
7: Τα πανακουρευτούσαν οι Παναθηναϊκοί.
0: Κουρευκούμαστε κάθε πέπτην κυρίες στους παρπέδες.
1: Πρώτο νούμερο.
0: Αλλά βοηθάτε μας και λίγο, παίξετε μας λίγο δίκαια.
7: Παίζουμε δίκαια, πολλά δίκαια που παίζουμε.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Ο Κροατής έχει πάντα δίκαιο.
7: Είμαι ομονιάτης.
1: Το όνομά σου?
7: Είμαι ο Χαρέλαμπος Σάβα που το πάτιο μέσα είναι ο Τσέλιγκας.
0: Έλα κύριε Τσέλιγκα μου.
7: Πράσινο Τσέλιγκας.
0: Πράσινο Τσέλιγκας.
7: Κάθε μέρα παρακολουθώ σας, κάθε μέρα.
1: Να σε καλά κύριε Χαρέλαμπε.
7: Κάθε μέρα. Έμεινε και η ώρα που να με σας πιάσω.
0: Μα είστε Τσέλιγκας γιατί έχετε πολλά εγώ πρόβατα.
7: Και θέλω... Ήχουν παλιά.
0: Α, είσαι παλιά.
7: Τώρα είμαι μεγάλος, τώρα επαρέτησα.
0: Μάλιστα, κύριε Τσέλιγκα.
7: Τσέλιγκας, που λες. Θέλω να μάθω για την Ομόνοια. Αν πιάσαμε μπαίχτη, έναν μπαίχτη νέων εκτός που τον μπορώ να μου να δω.
0: Μονόρ, ναι, είστε ενημερωμένος σωστά. Η Ομόνοια ψάχνει τερματοφύλακα και δεξί μπακ. Για μέσο δεν καίγεται πολύ. Παρακολουθείτε την περίπτωση Καστανού, η οποία προφανώς θα κρατήσει ακόμη μερικό διάστημα. Ο παίχτης ψάχνει κάτι στο εξωτερικό να δούμε αν θα βρει. Η Ομόνοια είναι έτοιμη να δώσει έτσι καλά λεφτά για να βρει τον ιδανικό τερματοφύλακα και δεξί μπακ για να πλαισιώσει το εφιστάμενο ρόστερ.
7: Ναι, ακριβώς περιμένουμε τα πράγματα. Όχι, δελτία στιγμή να μας αφήγουν
1: ξεκρέμαστο. Πάει, δεν από τους άλλους που έφεραν τελευταία στιγμή, έγασε ξεκρέμαστο.
7: Φίλα αυτός της ομονάς που
0: κύριε Τσελίκα,
1: το ΜΑΕ ποιο πότε τον έκλεισε, είναι τελευταία στιγμή
0: εγώ,
1: τον έκλεισε.
0: Εγώ έχω μια ερώτηση, είναι τελευταία να σας υποβάλω. Βλέπετε ποδόσφαιρο πάρα πολλά χρόνια. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίχτης που φόρεσε τη φανέλα της Ομονίας?
7: Ο Χαραλάμπος.
1: Ο
0: Ηλίας, ποιος?
1: Ο Νίκος.
7: Ο παλιός. Ύστερα ο Ράουφμαν.
0: Α, εντάξει, είναι sorry, κίνεσαι σε κάτι. Σωστό, σωστό. Ο Νίκος Χαραλάμπος, το 10 που φορούσε, το 10 το καλό. Ο Ράουφμαν.
7: Μάλιστα. Πριν τέλεια παλιά χρόνια ήταν ο Φραντζίλα και ο Μογκάνο. Έφτασαν τους τούτους, αιώνι. Το Φραντζίλα και τον Μογκάνο.
1: Ο Καϊάφας δεν ήταν αγαπημένος σου?
7: Ο Καϊάφας, απαναία μου, εξήγασα τον, απαναία μου.
1: Απαναία μου, παραία μου, δυο μέρες κράτησε.
7: Απαναία μου, θεέ μου, ο Καϊάφας, λέψουν μητά του από κοντά του, ήμουν εργολάβος οικονομών.
1: Μάλιστα.
7: Λέψουν μητά του από κοντά του.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Χαλάμπε.
7: Στο γήπεδο, θα σας καλυστερήσω ακόμα ένα
0: λεπτό. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
7: Στο γήπεδο της μια μιλιάς, δούλεψα μέσα και κάμναμε το. Δούλεψαμε, ήμουν μάστρος εγώ και έκαναμε το γήπεδο.
0: Τότε στην κατεχόμενη μια μίγια. Ναι, ναι.
7: Καλό, ήμουν παλιός, πολλά παλιός.
0: Άριστε.
7: Και σας εύχομαι να συνεχίσετε το πρόγραμμα σας με καλή υγεία και έτσι πάντα να σας ακούω και να χαίρομαι.
0: Και εμείς, και εμείς χαιρόμαστε που σας ακούσαμε, να είστε πάντα καλά.
7: Επίσης,
0: γεια σας κύριε Χαραλάμπε, τι ωραίο πράγμα να ακούσεις τους ανθρώπους που είμαστε η παρέα τους, εφάν τη ζωή μου κουταλάκι. Πραγματικά.
1: Είδες ρε και κατηγοράς μας συνέχεια ρε.
0: Εντάξει,
1: ότι έμπαιρνας καλά.
0: Εγώ έμπαιρνω καλά. Απλά προτιμώ αν λείπεις να έρχεται κάποιος άλλος. Πάμε.
1: Αν λείπω, αρκέσαι δηλαδή μόνος.
0: Βασικά γίνεται γενικά να ισχυσιτώ, αλλά μια άλλη ιστορία. Πάμε σε πολιτικό δερτιόν και επιστρέφουμε.
8: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
10: Τιμές Ανδρέας Χαραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180-55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190-90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
11: Χαραλάμπους. Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι, και τόσο large.
13: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
15: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
16: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
17: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
16: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
17: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
18: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
19: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
20: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
21: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
22: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η ώρα είναι 3:30.
24: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
25: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
26: Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
27: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ενδεχόμενα ποινικά δικήματα διαφθοράς κατά 15 προσώπων ανάμεσά τους και κατά του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη εντοπίζει στο πόρισμά της για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία» η τετραμελής επιτροπή που διορίστηκε από την ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς. Η ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς παραμένει μηδενική, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Πολιτική θύελα ξεσήκωσε στο μεταξύ ανακοίνωση της αρχής κατά της διαφθοράς. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει πως το πόρισμα κάνει λόγο για πιθανά αδικήματα και θέση του ΔΥΣ είναι πως αυτά πρέπει να διερευνηθούν πλήρως όπως είναι και η σύσταση της αρχής. Το ΑΚΕΛ από πλευράς του αναφέρει πως οι κατηγορούμενοι πρέπει να βρεθούν στο σκαμνί της δικαιοσύνης και οι ένοχοι στην φυλακή, ενώ υποστηρίζει πως ο βίος και η πολιτεία του κ. Αναστασιάδη αποτελούν ντροπή για την χώρα. Εν αναμονή της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ διαρκούν πάρα πολύ καιρό και ότι ο Νετανιάχου πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε αρνηθεί χθες να αποσύρει τα στρατεύματά του παρά τη Συμφωνία Ειρήνης. Συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΕΕ, Μαρία Άγγελα Ολκίν, θα έχει στις 11 το πρωί αύριο στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα είναι ο επόμενος σταθμός της κυρίας Ολκίν μετά τις επαφές που είχε για το Κυπριακό στην Άγκυρα. Σε επίγουσα έκκληση για ομάδα αίματος όμικρον θετικό, καλεί ο σταθμός γερίου και έγκομης λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας μετά από το κετό. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιείται μέχρι τις 8 το βράδυ. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 με 31 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
3: Θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.

0: για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
2: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
3: Είμαι, ευχαριστούμε τον χορηγό μας Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά για την επιχορήγηση, έτσι, για τη χορηγία αυτού του ενθέτου, που κάθε μέρα που θα έχουμε εκπομπή των τελευταίων μισάρων 3,5 με 4 θα αναφιερωμένο στις ιστορίες του Μουντιάλ αναδιοργάνωση. Είμαστε το 1950, γιατί δεν είχαμε λόγω του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Από το 30, 34, 38 που ήδη τα αναλύσαμε αυτά τα τρία, πάμε στο 1950. Πρώτα όμως, γιατί πέρα από τις πλάκες που κάνουμε, καλές είναι οι πλάκες μας, αλλά έχουμε και έναν ρόλο να επιτελέσουμε και ένα λειτουργήμα, και μπορούμε να ξεφύγουμε καμιά φορά και από τα αθλητικά γεγονότα και δρόμενα. Και ο ρόλος μας αυτός είναι να ακούσουμε, σας παρακαλώ και δώστε όλη προσοχή, έναν απόσπασμα από το πολιτικό δελτίο που παίξαμε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό, και ακούστε το συγκεκριμένο απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Σε επίγουσα έκκληση για ομάδα αίματος όμικρον θετικό, καλεί ο σταθμός γερίου και έγκομης λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας μετά από το κετό. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιείται μέχρι τις 8 το βράδυ.
3: Μάλιστα. Οπότε να ακούσετε, όμικρον θετικό, σταθμός γερίου και έγκομης μέχρι τις 8 το βράδυ. Όσοι μπορούν και είναι σε αυτήν την ομάδα αίματος όμικρον θετικό, καλό είναι να βοηθήσουμε, γιατί πραγματικά αυτό είναι το νόημα της ζωής. Και έτσι κλείνει αυτή η παρέθεση και ευχόμαστε πραγματικά όλα να πάνε καλά. Πάμε τώρα και στο ένθετο μας. Με Ηλία Μπράτσον. Πολύ ωραία, Αλεξάνδρου, παραχωρεί ποτικά τη θέση του στο ένθετο στον κύριο Μπράτσον, για να μας δώσει και αυτό στα φώτα του. Ένας άνθρωπος που μελετά καθημερινά τα διάφορα αθλητικά δρόμενα και τις εξελίξεις. Είμαστε στο 1950, κύριε Μπράτσον. Στο Μουντιάλ που γίνεται στη Βραζιλία. Επιστρέφει δηλαδή στη Λατινική Αμερική. Ήταν ο μεγάλος Καυκάς, αν θυμάσαι, το 38.
5: Ναι,
3: αυτό
5: ναι,
3: είναι, κατέβηκαν κάποιες ομάδες που έγιναν και πάλι στην Ευρώπη τότε και θεωρήσαν ότι πρέπει να πάει ένα αλλάξ. Το δεύτερο παγκόσμιο πάει στη Βραζιλία και γίνεται 24 Ιουνίου με 16 Ιουλίου του 1950. Φυσικά 16 Ιουλίου δεν είναι μόνο ο τελικός του Μουντιάλ ως κοσμογονικό ιστορικό γεγονός, αλλά και τα γενέθλια. Απλά το αναφέρω. Έτσι. Για 16 Ιουλίου. Δεν ξέρω, ελπίζω σε κάποιον να αρέσουν τα αστεία. Μα γελά κάποιος, εγώ είμαι επιτυχημένος. Ένας να γελά, μόνο εγώ καλύφτω.
5: Γελώ εγώ μαζί σου.
3: Εσύ παραγελάς για να ντρέπεσαι όμως. Λοιπόν. Ήταν το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, καθώς οι διοργανώσεις του 42 και του 46 ακυρώθηκαν λόγω αυτής της δυσαρέστης συνθήκης. Έχουμε 13 ομάδες, 22 αγώνες, 88 γκολ και ένα μέσον όρο, παρακαλώ, 4 γκολ ανά αγώνα. Εντάξει, στο φετινό έχουμε γκολ γενικά, πιστεύεις, δηλαδή βλέπουμε παραγωγικότητα.
5: Εκτός το παιχνίδι της Γερμανίας με το Κουρασάο και της Αμερικής με την Παραγουάη. Εντάξει, ήταν και το Ολλανδία, Ιαπωνία με 4 τέρματα. Γενικά έχουμε μια ανάμιξη, μια μίξη.
3: Και διακρίνω ότι οι παίκτες είναι λίγο κουρασμένοι.
5: Ναι, ισχύει.
3: Υπάρχει ισχύ. Καταπονήση, είναι λογικό, δηλαδή φαίνεται.
5: Και βλέπουμε χώρες των οποίων οι παίκτες τους μπορεί να μην έχουν τόσο βασικό ρόλο στις ομάδες τους ή παίζουν αλλού, να μην πιο ξεκουραστεί.
3: Είναι ερωτηματικό, ο Βιτίνια Μονέβες, ας πούμε. Θέλω να δω λίγο μετά που τον
5: Εγώ θεωρώ ότι είναι έναν εντάξει.
3: Είναι παιχταράς, γι' αυτό το είπα. Και παίξαν μέχρι ο τέλος τελικών του Champions League και πανηγυρίσαν το τροπέο. Πρώτο σκόρερ ο Αντεμίρ με 9 γκολ ο Βραζιλιάνος. Και άκου τώρα. Κλείνει το σπίτι της Βραζιλίας η Ουρουγουάη. Είχαμε δράματα, θα τα δούμε μετά. Η ιδιαιτερότητα του τουρνουά ποια είναι, κύριε Πρατσό?
5: Ότι... Η ιδιαιτερότητα ήταν ότι στο συγκεκριμένο τουρνουά δεν είχαμε κανονικό τελικό. Δηλαδή, αντί για νοκάουτ ή μη τελικά και τελικό, οι τέσσερις ομάδες που προκριθήκαν από τους ομίλους επέξαν μεταξύ τους σε έναν άλλον όμιλο, όπου οι πρώτοι που θα τερμάτιζε θα κατακτούσαν και το τρόπαιο. Οι ομάδες οι οποίες επέρασαν από τους ομίλους τους ήταν η Βραζιλία, η Ουρουγουάη, η Ισπανία και η Σουηδία.
3: Και επέξαν δηλαδή σε έναν άλλον όμιλο ουσιαστικά.
5: Ακριβώς.
3: Δεν ήταν νοκάουτ. Έτσι, μεγάλες εκπλήξεις είναι η ήττα της Αγγλίας από την Αμερική. Ήταν φαβορή η Αγγλία, αλήθεια. Χάσαμε 1-0 από την Αμερική σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του τουρνουά και των Μουντιάλ γενικότερα. Και η κάτοχος του τίτλου Ιταλία αποκλείστηκε νωρίς μετά την ήττα της από τη Σουηδία. Δηλαδή είναι δύο εκπλήξεις που δεν περίμεναν πολύ.
5: Εντάξει, κάτοχος του τίτλου με ένα ερωτηματικό, να πούμε, γιατί πέρασαν και 12 χρόνια.
3: Okay. Αν και φταίει όμως που είναι παίξαν. Ναι, ναι. Ενώ θέλω να σου πω, οι παίχτες δεν και ευθύνονται. Ο τελικός όμιλος ήταν ο εξής. Αποτέλεσμα της Βραζιλίας 7-1 της Σουηδίας και 6-1 την Ισπανία μέσα στους ομίλους. Η Βραζιλία τότε έπαιζε ένα εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, αλήθεια. Έχουν να πούν ιστορικοί. 23 γκολ στο τουρνουά και ήθελε απλά την ισοπαλία στο τελευταίο παιχνίδι με την Ουρουγουάη για να στεφτεί προαθλητήρα κόσμου. Ουσιαστικά ήταν όμιλο σε πιάνε βαθμού και όσο του παραπάνω ήταν ο προαθλητή κόσμου. Και η Βραζιλία υποδέχεται σε έναν κατάμεστον Μαρακανά, πραγματικά κατάμεστον, την Ουρουγουάη. Και θέλει έστω και ένα βαθμό. 16 Ιουλίου του 1950 η Βραζιλία παίζει με την Ουρουγουάη και θέλει μόνο ισοπαλία. Και δεν φτάνει αυτό, προηγείται με ένα 0-47. Δηλαδή, τι καλύτερο να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με γκολ. Στο 66 και στο 79 ο Σιαφίνο και ο Τσίκια τους κλείνουν το σπίτι. Και τελικά αποτέλεσμα Βραζιλία 1-Ουρουγουάη 2 με την Ουρουγουάη να κατακτά το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο στην ιστορία της. Είχαμε όμως και πολύ κόσμο, Ηλία.
5: Σύμφωνα με τα δεδομένα που είδαμε τέλος πάντων, η επίσημη προσέλευση ήταν 173.850 με 199.854.
3: Καθένας λέει ότι...
5: Ναι, ανάλογα με το ποιο δεν να ρωτήσεις.
3: Αλλά έχει πάνω από 170.
5: Κατάμεστο.
3: Οι εκτιμήσεις τότε ανεπίσημα κάνουν λόγο και πάνω από 200, έτσι. Με ένα ρεκόρ που δεν έχει καταρριφθεί μέχρι σήμερα, γιατί τα στάδια σκοπούς ασφαλείας είναι και πιο μικρά, δεν ήταν όπως τότε.
5: Σκέφτου να χάνεις το τρόπαιο μέσα στο σπίτι σου με 200.000
3: κόσμο. Πέφτεις που είχαμε κάτω. Και οι ήρωες της Ουρουγουάης ήταν ο Βαρέλα, ο αρχηγός δηλαδή, ο Τσίκια που σκόραν τον νικητήριο γκολ, ο Σκιαφίνο που σκόραν την ισοφάριση και ο Μάσπολι ο τερματοφύλακας. Και θα δούμε την αντίθεση εδώ μεταξύ Νίκης και Ίττας για τους τερματοφύλακες. Ο Μάσπολι αποθεώθηκε, στη συνέχεια θα σας πω ο Μπαρπόσα της Βραζιλίας τι έπαθε. Έχει μια-δυο ιστορίες αξιοπρόσεχτες. Ήταν μέσα στους μεγάλους παίχτες ποιοτικά της Βραζιλίας όπως και ο Αντεμίρο Ζιζίνιο και ο Ζαΐρ. Και γιατί το Μαρακανάσο είναι τόσο σημαντικό, γιατί είναι εθνικό τραύμα. Γιατί οι Βραζιλιάνοι το Μαρακανάσο, έτσι το ονόμασαν, το θυμούνται ακόμα και κλαίνε. Είναι μια χώρα που φανταστείτε του ποδοσφαίρου, εκτός που καφέ παράγει και ποδοσφαίρο, έτσι ταλέντα. Έχει ήδη ετοιμάσει ορτασμούς, πρωτοσέλιδα, ομιλίες για την κατάκτηση του τροπέου. Είσαι μια μέρα πριν λες, οκ, okay, να σηκώσουμε και να γιορτάζουμε δυο μήνες δαμε. Και προκάλεσε σοκ σε όλη τη χώρα. Και μετά από εκείνη την ήττα, μάλιστα η Βραζιλία καταλείπει την παραδοσιακή λευκή φανέλα και αργότερα υιοθετεί την κίτρινη εμφάνιση όπως τη γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα. Τελική κατάταξη Ουρουγουάη, Βραζιλία, Σουηδία, Ισπανία. Και πάμε λίγο να δούμε τις ιστορίες του τελικού. Νούμερο 1. Ο αρχηγός της Ουρουγουάη έκλεψε χρόνο επίτηδες. Και τι σημαίνει αυτό? Ο μύθος λέει πως όταν η Βραζιλία έκανε το 1-0 στο Μαρακανά, ο Βαρέλα, ο αρχηγός της Ουρουγουάη, πήρε την μπάλα στα χέρια του και άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα για offside στο διαιτητή. Το εντυπωσιακό είναι ότι αργότερα σε συνέντευξη του παραδέχτηκε ότι από την πρώτη στιγμή κατάλαβε ότι τον κόλ είναι ομότυπο. Είναι κανονικό, δεν έχει κάποιο ψεγάδι, δεν θα κυρωθεί, δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό βασικά. Το έκανε όμως για να πέσει ο θόρυβος των σχεδόν 200.000 Βραζιλιάνων και για να ηρεμήσουν οι συμπαίχτες του. Δηλαδή, τα ντεσιμπέλ να πέσουν, να παγώσει λίγο ο ρυθμός. Και μάλιστα είπε ότι όταν το γήπεδο ησύχασε, τότε γύρισε προς τους συμπαίχτες του και έκανε νόημα ότι τώρα μπορούμε να πάμε να γυρίσουμε το μάτς.
5: Η δεύτερη ιστορία ήταν ότι οι Βραζιλιάνοι, να υποθέσω κι εγώ, λόγω των νικών που έκαναν απέναντι σε Σουηδία και Ισπανία με 6-1 και 7-1, ξεκίνησαν να τυπώνουν εφημερίδες οι οποίες επανηγύριζαν ήδη τον τίτλο πριν το παιχνίδι με την Ουρουγουάη.
3: Μάλιστα.
5: Είχαν ετοιμαστεί λόγοι πολιτικοί, γιορτές και αναμνηστικά για τους παγκόσμιους πρωταθλητές.
3: Εισαγωγικά.
5: Ναι, το μόνο που έμενε όμως ήταν να ολοκληρωθεί ο αγώνας που εν τέλει.
3: Πρέπει να παίξουμε.
5: Ναι, που εν τέλει χάθηκε.
3: Και επειδή είπα σας για τον Μπαρπόσα πριν, ακούστε τι έπαθεν τόσο άνθρωπος. Έγινε ένα από τον Πομπέο τράγος της ήττας. Εντάξει, δεν είδα στιγμή ότι είπα να ξέρω αν έφταιεν για τον γκολ. Η αλήθεια τα έχει η FIFA στο YouTube εντωμεταξύ, αλλά δεν τα θυμάμαι τώρα ακριβώς. Είδα κάποια βίντεο που το μαρακανάσω. Έφταιξε, έφταιεν όμως για δεκαετίες τον κατηγορούσα δημόσια. Μια γυναίκα κάποτε έδειξε τον Μπαρπόσα σύμφωνα με τον μύθο στο παιδί της και του είπε του παιδιού ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε όλη τη Βραζιλία να κλάψει. Με αποτέλεσμα ο ίδιος σε τηλεοπτική εκπομπή να δηλώνει ότι στη Βραζιλία η μέγιστη ποινή φυλάκισης είναι 30 χρόνια και εγώ πληρώνω για πάνω από 50. Και μάλιστα δεν έφτανε αυτόν. Πήγε το 1994 να δει την αποστολή της Βραζιλίας στην Αμερική όταν γινόταν εκεί το Μουντιάλ. Και σύμφωνα με πολλές αφηγήσεις, κάποιοι τον απομάκρυναν επειδή θεωρούσαν ότι ήταν κακή τύχη. Έτσι. Ήταν ήδη 64 ετών και είχαν περάσει 44 χρόνια από το Μαρακανά σου.
5: Οπότε στο Μουντιάλ ήταν 20 χρονών.
3: Σωστά τα μαθηματικά σου, είναι καλά και μπράβο σου. Και ο Τσίκια, σύμφωνα πάλι με δηλώσεις της εποχής, είχε πει ότι λυπήθηκε πάρα πολύ και ο ίδιος όταν είδε αυτή την εικόνα με τους Βραζιλιάνους και όταν κατάλαβε πώς επηρέασαν τις ζωές τόσων ανθρώπων με έναν γκολ. Και μάλιστα είχε μπει και το θρυλικό. Μόνο τρεις άνθρωποι έχουν καταφέρει να σοπάσουν το Μαρακανά: ο Πάπας, ο Φρανκ Σινάτρα και εγώ. Έτσι. Άρα αυτές είναι μερικές από τις ιστορίες από το Μουντιάλ εκείνης της εποχής. Ήταν ένα, όπως είπα, σοβαρό κλείσιμο σπιτιού, ας με επιτραπεί η λαϊκή έκφραση, που δεν το συναντά συχνά και δεν είναι και εύκολο να συμβεί, γιατί και η Βραζιλία, αντιλαμβάνεστε, ήταν πολύ καλή ομάδα, αλλά φάνηκε η Ουρουγουάη πιο έτοιμη για αυτόν. Και φυσικά όλες αυτές οι αναδρομές γίνονται με τη βοήθεια του χορηγού μας.
6: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
7: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performance θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performance.

0: Που επίσης συνεχίζεται τη νέα χρονιά, όπως μαθαίνω. Είναι η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα και όλα αυτά με το TVCO app για να μην χάνεις λεπτά οποιαδήποτε συσκευή. Μην χάσεις τέτοιο πακέτο γιατί δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ενώ ισχύουν ορικές προϋποθέσεις, ξέρετε τους τρόπους, να τους θυμίσω ξανά σε όλους. Στο 130 ή να καλέσετε NO ή να πάτε σε ένα κατάστημα Kevolnet ή www.kevolnet.com.cy. Ενώ να κλείσουμε νομίζω αυτά τα τελευταία δύο λεπτά με κάποιες εξελίξεις επίσημες, όπως την ανανέωση του Kiko στην ανόρθωση μέχρι τον Μάιο του 28 με οψιόν ανανέωσης, άρα είναι 2-1 τελικά το συμβόλαιο. Είπαμε ότι ήθελε τριετές, με το 2-1 καλύφθηκε ο Kiko και η ανόρθωση έδειξε ότι το θέλει.
1: Στη μεταγραφή η Σαλαμίνα.
0: Ναι, να πω, θα πήγαινα στον Απόλλωνα πρώτα, επειδή είμαι στη σελίδα και αυτό λέω πρώτα τον Απόλλωνα, που ανακοίνωσε τον Κωνσταντίνο Παλογιάννη, 27χρονον Ελλαδίτη, αριστερό μπακ που έπαιζε στην Πότεφ Πλόφτιφ τη χρονιά που μας πέρασε, 27 συμμετοχές, 5 ασίστ την περασμένη σεζόν, έπαιξε και στον
1: μπακ.
0: Ναι, έπαιξε και στον Όφη. Αριστερό μπακ, ναι, το εδώ. Και πάει και στη Σαλαμίνα που θυμώ ότι είναι Ούγκρον τερμοφύλακα παναγίνωσε, ναι, τον Ντάνιελ Κόβατς, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Νέα Σαλαμίνα. Έπαιξε σε μια ομάδα που δεν μπορώ να πω το όνομα της γιατί είναι λίγο δύσκολο. Νιερικιζάχα Σπαρτάκους. Παθαίνεις 6 κράμπες να το πεις.
1: Ουγγαρία, ρε.
0: Ναι, να κρατήσουμε το Σπαρτάκους Ουγγαρία, νομίζω είναι καλύτερη ιδέα. Έπαιξε και στο Βόλο, μάλιστα εύκολη ομάδα. Στη Φέχερφαρ, επίσης εύκολη ομάδα να τη διαβάσεις. Και συμφωνία είναι διάρκειας ενός έτους με προπτική ανανέωσης για ακόμη έναν όσον αφορά τον Κόβατς. Δεν ξέρω αν γράφει Απόλλωνας διάρκεια για τον Μπαλογιάννη μέχρι τον Μάιο του 28. Εντάξει, άρα αυτά είναι και ο Κονομής πάει Απόλλωνα. Ο Ανδρέου με τον Αθανασίου πάνε Απόλλωνα. Η ΑΕΚ ανακοινώνει σύντομα προπονητή και ο Τσακόν μπαίνει Αύγουστο στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Έτσι που ρωτούσε ο κόσμος. Η Πάφος τον Κούκα θα ανακοινώσει σύντομα. Τον ποδοσφαιριστή που έψαχνε ο κύριος Σαπίντο. Φουλάρι Αμπρίτο και Λελέ να τους κρατήσει. Και σίγουρα η Πάφος, αυτό που ήθελα να πω, είναι ότι χρειάζεται παίχτες στη μεσαία γραμμή για να πάρει κάποιες ανάσεις. Ο Σούνιτς, ο Ντράκομιρ, ο Πέπε παίζουν ασταμάτητα αυτοί οι τρεις παίχτες με πάρα πολύ ψηλούς αριθμούς συμμετοχών. Έτσι, οπότε επέχτησε και τον Μαμάτοφ που εγώ έχω καλή εικόνα από την Καραμπάχ. Θυμάσαι που σου είπα παίζει Καραμπάχ, θυμούντο γιατί είχα οδηγήσει κάποια παιχνίδια και νομίζω ότι είναι αρκετά καλός. Η Πάφος που σύμφωνα με πληροφορίες προσπαθεί να αποκτήσει και τον Αφημίκο Πουλουλού.
1: Και έτσι, όσον αφορά στο ΑΠΟΕΛ, τις επόμενες μέρες αναμένεται να αρχίσουν έτσι να θερμαίνεται το μεταγραφικό.
0: Παπαδόπουλος στην Κύπρο, Βρίζας είναι εδώ και καιρό στην Κύπρο.
1: Νομίζω ήρθα σήμερα και οι δύο.
0: Είχε έρθει και πιο πριν ο Βρίζας,
1: ναι,
0: όμως.
1: Ναι, ο Βρίζας, ναι, ήρθε ακόμη δύο φορές Κύπρον. Ήρθε για μόνιμη εγκατάσταση.
0: Ναι, είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Εντάξει, αναμένεται ουσιαστικά η επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Παπαδόπουλο, επίσημη ανακοίνωση. Mm. Παρασκευή θα ανακοινωθούν και τα εισιτήρια διαρκείας. Και φαντάζομαι ότι μέχρι την Παρασκευή η λογική λέει ότι κάτι θα έχουν να ανακοινώσουν οι γαλαζοκίτρινοι που θα τραβήξει για τον κόσμο για τα εισιτήρια. Αυτό γίνεται συνήθως.
0: Να πω κάτι για τις ακαδημίες, γιατί υπάρχει είδηση για τις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ, ότι έχει προσληφθεί ο Παναγιώτης Γιάννου τεχνικός διευθυντής, το ξέρετε, αλλά πάει πίσω στον ΑΠΟΕΛ ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ο οποίος στη Λάρναγαν έχουν να πούνε ότι έκανε πολύ καλή δουλειά στην ΑΕΚ και στο τεχνικό του επιτελείο, όπως και στην ΑΕΚ, θα είναι και στον ΑΠΟΕΛ ο Νικόλας Γιοβάνοβιτς, γιος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αλλά τώρα αυτή.
1: Τεχνικό επιτελείο τη ΚΑΠΑ 19.
0: Εγώ προτιμάω, ξέρω, σαν Νικόλα Γιοβάνοβιτς, είναι γιος του Ιβάν, αλλά θα χαράξει δική του πορεία.
1: Σαφώς είναι να χαράξει, ρε φίλε, δική του πορεία. Εν και μπορείς να συγκρίνεις πατέρα και γιος το ίδιο.
0: Είναι παντελώς άστοχο. Θα έχει την ευκαιρία να διαγράψει δική του πορεία και ευχόμαστε σε όλους τους προπονητές τα καλύτερα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ολοκληρώσαμε και σήμερα. Να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Γεια σου, Ηλία μου. Ευχαριστούμε για την παρουσία σου.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σου, κύριε Λεωνίδου.
0: Καλό υπόλοιπο σε όλο τον κόσμο. Πάντα με υγεία, χαμόγελο και να είμαστε όλοι καλά.
1: Και μακάρι απολαύσουμε ωραία παιχνίδια απόψε και το
0: η Γαλλία, αύριο. Η Γαλλία και η Αργεντινή δεν χανούν, σας το λέω τώρα, θυμάστε.
1: Γράψετε το.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Την εκπομπή έφερε κοντά σας

0: CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
1: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
2: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min. Και

0: κλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
2: Η αρχή των πάντων στο Μουντιάλ. Όλα ξεκίνησαν το 1930. Στην Ουρουγουάη, μόλις 13 ομάδες. Χωρίς προκριματικά. Ταξίδια που κρατούσαν εβδομάδες, με πλοία και μεγάλες αποστάσεις. Ένα απλό ξεκίνημα που έγινε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή στον κόσμο. Από εκεί άρχισαν όλα. Και τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν έμεινε ίδιο από τότε.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant snack από καλαμπόκι 10x35 γραμμάρια 6,19 μόνο. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6x330ml 3,99. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
7: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
8: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές

0: πίνετε εδώ. Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
0: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία Από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα όνειρο, μία ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζος Σόλωνος και Μωυσής Μωυσέος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
2: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της EIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα επωφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering greatness.
4: Jackpot στο Joker. 1.900.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
0: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά Από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο.
6: Πίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
7: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
6: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
8: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 inch QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 inch με μόνο 439 για τηλεόραση.
9: Όλοι πάμε Στεφανή!
8: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
10: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic. Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στην ανόρθωση θα συνεχίσει την πορεία του ο Κίκο αφού υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028 με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη μία σεζόν. Καμία επίσημη κρούση στα γραφεία της κυρίας για Σένση. Την καταρχή συμφωνία με τον Ελλαδίτη αριστερό μπακ Κωνσταντίνο Μπαλογιάννη ανακοίνωσε ο Απόλλωνας. Αναμένεται φιρμάνι για κομονομή. Έτοιμοι να ανακοινώσουν τον Κούκα στην Πάφο προς παραμονή η Λέλε και Μπρίτο, αναμονή για Λουκάσεν. Ο Αλφαντιούγκου, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελέσει παρελθόν από την Ομόνια. Το ψάχνουν για δεξίο πιστοφύλακα και στο περιπράσινη. Δεν τίθεται θέμα Λόντικιν στον Αποέλ. Δύσκολα θα παραμείνει στο ρόστερο. Το Μάς ξεκαθαρίζει για τους Ντράζιτς, Μάγερ, Μαντσίνη και Νανού. Θέμα χρόνου, η ανακοίνωση προπονητή από την ΑΕΚ. Στην πόρτα εξόδου οι Ενρίκες και Κομάρ. Αβέβαιο για την ώρα το μέλλον των Κονσεϊσάο και Σίνκ στην ΑΕΛ. Αναμένεται φιρμάνι για Γκομής, Μάρτινς και Νταμάχου κοιτάζουν την κυπριακή αγορά. Εν αναμονή των επόμενων κινήσεων βρίσκονται στον Άρη. Ο Ράτσκοφ εξετάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις επιθετικών. Την απόκτηση του 32χρονου Ούγγρου τερματοφύλακα Ντανιέλ Κόβατς ανακοίνωσε η Νέα Σαλαμίνα. Για το Μουντιάλ απόψε στις 10 Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Ο Στέφανος Κοτσόλης είναι και με τη Βούλα ο νέος τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, οριστικά ο Μπερνάντο Σίλβα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
17: Super Sport 104. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
18: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
19: Fiber to the room να κάνεις.
20: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
22: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777 52 52. Papa John's. Better ingredients, better.

0: Καλά απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμασίος, ο κύριος Παναγίδης Χρήστος, ο ραλίστατος μας, είναι κονσουλάρχης σήμερα, ημέρα Τρίτη, 16 του μηνός Ιουνίου. Έχουμε τα ωραία τα προγνωστικά, έχουμε πολλά ωραία πράγματα. Μουντιάλ, έχουμε το ρετρό 3-5-0. Σημαντικός αριθμός, Παναγίδη. 3-5-0. Τάσος Μάκη. Έχουμε ετοιμαστείτε για Γαλλία, Σενεγάλη, Αργεντινή, Αλγερία, Αγγλία, Κροατία. Έχω στα χείρας μου 11 δωροκουπόνια από την Τύπκο που φωτίζει την Κύπρο. Να παραδοθούν στους μεγάλους νικητές. Άρα όσοι πιάνουν και μέσα στους νικητές θα εξηγούμαστε πού θα τα παραδώσουμε να τα κανονίσουν. Και ξεκινήσαμε τον νέο μας το διαγωνισμό για το περίοδο 26-27 με μια ντουζίνα 200. Για να μείνουμε τα 30 χρόνια, να πάμε στα 30, κύριε Παναγίδη. Λοιπόν, έχουμε 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση στη Λακατάμια του αδερφού του Δημήτρη. Κάθε Παρασκευή μέχρι το τέλος του Μουντιάλ. Θα δώσουμε την Παρασκευή. Έχουμε τραπέζι για 4 άτομα. Θα το κληρώσουμε την Παρασκευή στο Δόφραγμα του Στελάρα. Τι έχουμε άλλο, ρε? Κάτι έχουμε άλλο. Να μην ξεχανόμαστε. Α, έχουμε Papa George. Ένα δούμε απόψε από κόκκινο τερμηθιά. Εντάξει, στέλνετε Papa George. Η τέταρτη. Εντάξει. Για την Papa George να ανακοινώσουμε μετά πριν από τις 7. Λοιπόν, να βάλουμε και στον αέρα τον νικητή. Ξεκινούμε σιγά σιγά για τα προγνωστικά. Και στο βάθος είπαμε πέραν από τις ταβέρνες όλα τα σχετικά. Ξεκινούμε για τα 200. Να κόφουμε δρόμο. 12 στη φετινή χρονιά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
1: Γιώργος Λακατάμια Λίτς.
0: Γιώργο, έγινε και κέρδισες τίποτε?
1: Τίποτε, ρε φίλε. Κάτσε ο γύρος.
0: Καλή αρχή, μπέμω να δούμε.
1: Δεν μπορεί να σου πω, ρε φίλε. Μπέμω.
0: Γαλλία σε Σενεγάλη.
1: Σκορ.
0: Ναι, ρε φίλε. Τρεις ομάδες είναι. Να δούμε και βρέτε. Σκιό, καθένα. Να δούμε να κάνω.
1: Γαλλία σε Σενεγάλη. 2-1.
0: Αργεντινή, Αλγερία.
1: 1-1.
0: Απαναγία μου. Και Αγγλία, Κροατία.
1: Φωνιά εσούλη, ρε φίλε. Φωνιά εσούλη.
0: Να,
1: Αγγλία, Κροατία, 3-1.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Έγινε, φίλε.
0: Είσαι πέτ, τέλειωσε.
1: Είμαι πέτ.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Φίλτατε.
0: Ο, τον Ευγένη μου έγινε και κυβερνητικό στο ωράριο. Μάλιστα.
2: Ναι, μα είχαμε κι άλλες υποχρεώσεις, κύριε Παπά μου, εσύ, όσοι να κάνουμε.
0: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα.
2: Μάλιστα, κύριε. Πες μου να δούμε τι σκέφτηκες σήμερα.
0: Γαλλία σε Σενεγάλη.
2: 1-1.
0: Αργεντινή, Αλγερία.
2: 2-1.
0: Αγγλία, Κροατία.
2: 1-2.
0: Απανάγια μου. Το φίλο μου.
2: You never come home.
0: Μα ναι, εντάξει,
2: okay. Ναι.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά.
2: Γεια χαρά.
0: Χαιρετώ. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
3: Αλέξης από Ηλί.
0: Έλα, λεβέντη μου.
3: Κύριε Στέγιο, 2-1 Γαλλία.
0: Περίμενε.
3: Ναι.
0: Κοφέρμαρε μου, καταρχάς το τελευταίο σου είναι 0-18, μονέ.
3: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Μπέμου, Γαλλία σε Σενεγάλη.
3: 2-1.
0: Ναι.
3: 2-0 Αργεντινή.
0: Ναι.
3: Και 2-1 Αγγλία, κύριε Στέγιο.
0: 2-1 η Αγγλία.
3: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ.
3: Εγώ ευχαριστώ. Bye.
0: Επόμενος ευγενέστατος ή ευγενέστατη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Στυλιάδη.
0: Για Παναγία μου, καλώς τον πάτερ.
4: Τα ίδια αποτελέσματα με τον Αλέξη είναι από ελπίδι.
0: Βαρκέλιο πατέρ, 2-1, 2-0, 2-1. Σε χαιρετώ.
4: Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Επόμενος, καλησπέρα.
5: Κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
5: Ο Στέλιος είμαι.
0: Στέλιος.
5: Ομόνια από την Πάφο.
0: Ομόνια και Στέλιος και Παφίτης. Μάλιστα. Πέμπω Στελάρα. Μα πρώτη φορά μπαίνετε, ρε φίλε.
5: Ξανάπιασα.
0: Ακόμα μια και φορές.
5: Ναι.
0: Έκαμε σαν το μικρό ρεκόρ καλό σήμερα. Πέμπω, λεβέντη μου.
5: Γαλλία 3-0.
0: Ναι.
5: Το δεύτερο.
0: Αργεντινή, Αλγερία.
5: 2-0.
0: Και Αγγλία, Κροατία.
5: 1-0.
0: Α, 3-2-1. Μάλιστα.
5: Ναι.
0: Και αν είσαι ένα άλλο, είναι να πεις 0-0.
5: Καλό.
0: Άσε καλά, φίλε μου.
5: Άσε καλά.
0: Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο τα μηνύματα, τα μηνύματα. Σαν να τα διαβάσω μετά. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
6: Ο Άρης είμαι.
0: Α, μάνα μου τον αρχικακούρκο.
6: Πέφτουν τα παιχνίδια.
0: Γαλλία σε Νεγάλη.
6: 3-1.
0: 3-1.
6: Ναι.
0: Αργεντινή Αλγερία.
6: 3-0.
0: Αγγλία Κροατία.
6: 2-1.
0: Σε έναν μάγκα ρε κομπάρε. Χαίρετο.
6: Να σε καλά, γεια.
0: Επόμενος καλησπέρα. Ποιος κύριος?
7: Γιώργος Απόλλων Λεμεσός.
0: Ο Γιώργος ο Απολλωνίστας ο Λεμεσανός. Μάλιστα κύριε.
7: 5-2. Η Γαλλία 5-2.
0: Άκουσα το ρε. Να δούμε τα επόμενα τα μπορεί να είναι, ναι.
7: Είναι Αργεντινή.
0: Αργεντινή, Αργερία.
7: 0-0. Και η Αγγλία 2-2.
0: Ξέρεις να μου θύμιζες το Γαλλία σε Νεγάλη με Αργεντινή Αλγερία. Προδιαθέτεις τον άλλον ότι ξέρεις με εδώ 5-2 ενώ ακουστεί τώρα με Αργεντινή Αλγερία, ας πούμε 6-3. 0-0 λαλείς του. Έπαιζες πριν Ακρόπολη, ήβρες και ο πορτοφόλης. Μάλιστα κύριε. Να σε καλά Γιώργα ρε μου, σε ευχαριστώ ρε βέντη μου. Μάλιστα. Εσύ περίμενες έτσι ρε Παναγίδη. Όπως εξηγείτε έμεινα ρε. Να μας πει ο Γιώργαρος μου. Πάμε σε επόμενο σιγά σιγά στις πεντετούλες μας. Καλησπέρα, περιμένω τον Καντέμογλου μου, τον φίλο μου. Καλησπέρα, έχω του μια έκπληξη. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
8: Ο Παναγιώτης Πάφου.
0: Παναγιώτης.
8: Νέα Σαραμία Πάφος.
0: Α, Νέα Σαραμής και Πάφος.
8: Πάφος.
0: Ναι. Μάλιστα κύριε, πέμω Παναγιώτη μου.
8: Η Γαλλία, δηλαδή 2-0.
0: Ναι.
8: Η δεύτερη ομάδα που είναι
0: Αργεντινή με είναι Αλγερία.
8: 2-0.
0: Πόσα?
8: 2-0.
0: 2?
8: 0.
0: 0, ναι.
8: Και τρίτο
0: Αγγλία Κροατία.
8: 2-2.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ Παναγιώτη. Σε χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
9: Έλα κύριε Παπαδοσίος.
0: Γιαννάκης Παντελή.
9: Ναι, Σιάντο. Έτσι είναι η Γαλλία και το τσαπτύωμι.
0: Γιαννάκης Παντελή. Μάλιστα. Πέμε μου λεβέντη μου.
9: Και πάω να σε το κύκλος.
0: Να τα σάσετε ρε, να τα σάσετε ρε. Με φάστε ρε, αγαπούμε στα ρε.
9: Και μαμάστε να πουλήσουμε και το σετς.
0: Έρθα να πουλήσει, δεν να μείνει. Πέμε μου.
9: Να μείνει.
0: Ναι. Γαλλία σε Νεγάλη.
9: 3-0 Γαλλία.
0: 3-0 Γαλλία. Αργεντινή Αλγερία.
9: Αργεντινή.
0: Πόσα?
9: 3.
0: Πόσα?
9: 3.
0: Ναι, πελάτε το Σαγιάννα Γρηγόβιτσο. Πόσα πόσα η Αργεντινή ρε κομπάρε με τη στην Αλγερία?
9: 2-0.
0: 2-0, μάλιστα. Και Αγγλία Κροατία.
9: Ναι, Αγγλία.
0: Πόσα?
9: 4-1.
0: Να σε καλά ρε Γιάννακη. Φορεμανιμένος ο φίλος μου. Καλησπέρα.
10: Καλό να πω είμαστε λίγα ε.
0: Ποιος?
10: Κόκος πρόσφυγας ανόρθωσης αμοχώς του.
0: Επίσης έπιασε την πίτσα σου.
10: Επίαμε να ευχαριστούμε την Παπαγιώτη.
0: Εκανονιστικές.
10: Και ανυπομονούμε για δόξα και ο Θεός.
0: Μάλιστα.
10: Να βάλουμε εδώ στο άλλο μία.
0: Θα βάλεις. Να έχουμε ακόμα. Έχουμε κάποια πράγματα.
10: Σωστός. Με μου πιστεί ποτέ γράψε 1-1, 1-1, 1-1.
0: Μάλιστα κύριε.
10: Καλό. Καλό από είμαστε.
0: Να σε καλά, σε χαιρετώ. Μάλιστα. Όπως ο πρόσφυγας μας που γύρισε από την Αμερική και ακόμα στην Αμερική. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
11: Γεια σου κύριε Στέγιο. Λάμπρος από Πάφων, Πάφος FC.
0: Λάμπρος από Πάφων που μας θυμά σήμερα έχει την πρωτοκαθεδρία, Πάφος FC.
11: Το Γαλλία σε Νεγάλη θα πω 2-0.
0: Γαλλία σε Νεγάλη 2-0.
11: Αργεντινή Αλγερία 2-0 πάλι.
0: Μάλιστα.
11: Και Αγγλία Κροατία 2-0.
0: 2-0. Μάλιστα.
11: Καλή συνέχεια κύριε Στέγιο.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Μάλιστα. Ύστερα να πει και σου ρε, να μου νέψει και σου ρε. Από δικαιούσε ρε φίλε, ο ανιψιός σου δικαιούται, ο Τράμπας σε δικαιούται, ο Ανδρέας ο Παναγιώτης δικαιούται, σε δικαιούσε, είσαι από παιδί. Αλλά να μου νέψεις, γράψε μου τα, να είναι έτοιμα, να μην κάνω κόπο. Εντάξει, όπως τα ακούεις, Γαλλία, Σενεγάλη, Αργεντινή, Αλγερία, Αγγλία, Κροατία. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία στο 77-77-10-20. Θυμίζω να δώσουμε ακόμα μια Μπάμπαν Γιόλ στην Κοκκίνο Τριμηθιά. Μα ήταν η νικήτρια η Ελένη προχτές, δεν ξέρω. Στέλνετε, όσοι είσαστε στην Αγή κοντά, Κάγκιν, Περιστερώνα, Αστρομερίτη, Παλιομέτωχο, Αγία Τριμηθιά, Μάμμαρη κλπ. Και βολεύκη σαν μια χαρά εκεί, στέλνετε πάμαν γιόγουρ, σκόχιο τριμηθιά, τίποτε άλλο. Πόψε να τη δώσουμε την extra large. Και είπαμε 100 ευρώ βάουτσερ για απάντηση. Στέλνετε απάντηση την Παρασκευή, θα πάρει κάποιο. Ο πρώτο από του 6 και 4 άτομα, τούτη την Παρασκευή να θα βγάλουμε ένα νικητή για το οδόφραγμα. Αυτά. Και έχω και 11, ακόμα κανένα νικητή δεν έπιασε που το, τα 200 ευρώ. Χρήστο το όνομα σου, ναι. Ακόμα. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20. Καλησπέρα. Να μπω γίνεται εδώ. Όχι. Απόψε το Γαλλία είναι Γάλλη. Έχει 3-4-5 πρωινά. 3-4 πρωινά, έτσι ωραία περιποιημένα. Για τους που μαθημένοι να βλέπουν NBA ή οτιδήποτε άλλο, εντάξει, έχει κανένα και παιχνίδια μου καλά. Λοιπόν, Τάσος για ο φίλο μου, ρωτά, Τάσος Μάκη. Τάσος Μάκη. Έχει αρκετά να βγει στο ρετρό 3-5-0. Και ευχαριστούμε και προκαταβολικά τον Μάγκαν, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου, κύριε Χρήστο Παναγίδη. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Να πω γίνε. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
12: Ναι, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
12: Η Στάλο είναι από ΕΛ. Μάλιστα. Από Καπούτη, Μόρφου και τώρα Ρεβιού.
0: Α, είσαι συντοπίτησα κάτι. Καπούτη, μάλιστα.
12: Καπούτη, Μόρφου.
0: Ναι, βέβαια, είμαστε συντοπίτες. Πόσα χιλιόμετρα μόνο αστρομερίτη, ρε Στάλο.
12: Τέλεια, τέλεια κοντά.
0: Τέλεια κοντά, είδες, μάλιστα.
12: Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Μα πρώτη φορά μπαινείς.
12: Ξαναπήραμε ακόμη μια φορά και κερδίσαμε εισιτήριο του ΑΠΟΕΛ.
0: Η χαρά στην δύναμη σου, Παναγία μου. Τώρα με τα μηνύματα πώς η απάντηση
12: είναι. Αλλά τι ακούμε. Μαζί με το σύζυγό μου, το Χάρη, τον Κρητικό.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
12: Ναι.
0: Λοιπόν, πέμπω να δούμε Γαλλία σε Νεγαλή.
12: Είναι όλα 2-1.
0: 2-1, 2-1, 2-1. Που έμπουμε, είπε Σταλό.
12: Αρεδιού.
0: Μάλιστα. Χαιρετίζω μας το Ρεδιό ολοκλήρω. Μάλιστα.
12: Να σας πει και ο σύζυγος μου, ο Χάρης ο Κρητικός.
0: Βεβαίως.
13: Έλα, Στέλιο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
13: Εμένα το βάζεις 3-1 όλα.
0: Πόσα?
13: 3-1.
0: Είσαι μάγκας. Και μην επηρεάζεσαι που ήσταν, έτσι είναι, ρε.
13: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Χαιρετώ.
12: Να είσαι καλά.
0: Ναι, να είσαι καλά. Μάλιστα, έχουν τώρα chance περισσότερο. Μάλιστα. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
14: Ο Κωστάκης Βυζακιά.
0: Κωστάκης Βυζακιά.
14: Ναι. Πρώτη φορά σε παίρνει.
0: Έχω στα γεννούτων που κατάλαβα. Είσαι ασύλα Βυζακιώτης δηλαδή.
14: Ναι, αλλά κάθομαι λεγατάμι.
0: Α, είσαι και για μεγάλο γείτονας.
14: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι οικογένειες που είπες εκεί.
14: Είμαι του Χατζιπολιγά.
0: Μάλιστα.
14: Τον παπά σου θυμούμε τον, μες στο λεωφορείο μου βγαίναν.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Η αρχή του γεμάνο και έψαλε κοντά σας κάποτε.
14: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
14: Βγαίναμε μες στο ίδιο λεωφορείο κάπου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Βέω Κωστάκη μου, και απένα έστω καλησπέρα σου. Γαλλία σε Νεγάλη.
14: 0-1, Στέλιο.
0: Μπαμ και κάτω, μάλιστα. Αργεντινή, Αργερία.
14: 2-0.
0: Και Αγγλία, Κροατία.
14: Και Αγγλία, 1-1.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
14: Να είσαι καλά, Στέλιο.
0: Σε ευχαριστώ, χαιρετώ. Για να έχω τις περιοχές μου κάτω, χαίρομαι ρε κουμπάρε. Το μωράκι μας που η Γαλάτα μου κέρδισε, να με κοινωνήσω μαζί του που η Γαλάτα. Ο κύριος Παναγίδης, περίμενε ρε Παναγίδη. Παναγίδης, ηχολήπτης, το λέω δημοσίως για να μην μου πείτε ότι κέρδισε. Απαναγία μου. Εφορμαρισμένος. Το λοιπόν, λέει η Γαλλία σε Νεγάλη 4-0, η Αργεντίνα 3-1 και η Εγγλέζη 2-1. Είσαι πέτ. Τέλειωσε. Μάλιστα. Εντάξει. Περιμένουμε τον Καντέμπογλου. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
15: Ανδρέα Σωτήρας Άγιος Εφραίμ.
0: Μάλιστα, κύριε Ανδρέα Σωτήρα Άγιος Εφραίμ.
15: 2-2 η Γαλλία και 2-0
0: η Άλβεση. Περίμενε ένα λεπτό να τα γράψω να με χανούνται. Εν μεταξύ των μέρες από σήμερα αύριο τελειώνουμε με τούτο. Πέ μου ξανά για η Γαλλία.
15: 2-2.
0: Και οι άλλες.
15: 2-0.
0: Άντρια μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολλά.
15: Ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία. Περιμένουμε και τις κυρίες να φορμαριστούν και τα μωρούθια μου τα καλά. Μετά τις πέντε τα μωρούθια μου πλέον. Νομίζω κλείνουν τα σχολεία αύριο, να ξεκουραστούν και λίγο. Να τους έχουμε άλλη εβδομάδα. Καλησπέρα.
16: Και εγώ μωρούνι, με ρε στέλναρα.
0: Ποιος εμπούς εσύ?
16: Ο άρχοντας στο φιδιό.
0: Επανήρθε ο άρχοντας στο φιδιό, ρε κοπέτσι.
16: Και εγώ μωρούνι, με ρε κουμπάρε γάμνο.
0: Άρχοντας φιδιό να ελάκα. Μάλιστα.
16: Μόνο να ελάκα.
0: Μάλιστα.
16: Να μπορείς προγνωστικά σήμερα.
0: Γαλλία σε νεγάλη.
16: Ούλα μηδέν μηδέν.
0: Ούλα μηδέν μηδέν
16: και ο
0: Μάλιστα κύριε, να είναι να βάλουμε ερωτηματικό, μπέ μου.
16: Είσαι
0: καλός, τέλεια. Είσαι καλός.
16: Τέλεια, καλύτερα γίνεται.
0: Μπράβο, χαίρομαι ιδιαίτερος.
16: Άκουσα με όλους ισοπαλία και μου είναι αέρθερος.
0: Ως τώρα κερδίζεις.
16: Ξέρω το.
0: Α.
16: Δεν ξεκινήσα.
0: Μάλιστα, ακριβώς. Να είσαι καλά.
16: Έγινε, χαιρετώ.
0: Σε χαιρετώ. Πάμε σε ακόμη έναν δύο ώρα. Θέλει σε πέτσι ακόμα το διάρμα να υπενθυμίσω ότι ψάχνουμε για τα τρία αποτελέσματα σήμερα μέχρι τις 6 παρακάτω. Και αν τελειώσουμε με το ρετρό, ενώ ανοίξουμε γραμμές και προς το φινάλε, να δώσουμε και την Παπα Γιώργη για την κοκκινότητα μεθιά πριν από τις 7, πριν να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Και αύριο θα δώσουμε για το Ιδάλιο και μεθαύριο για το Παραλίμνη. Θα δώσουμε και την Παρασκευή 100 ευρώ βάουτσερ να πάει κάποιο ή κάποιοι όσοι θέλουν. 100 ευρώ δώρων από την απάντηση του Δημήτρη και ένα τραπέζι για 4 άτομα στο οδόπραγμα του Στέλιου. Αυτά από όλα έχει το πανέρι. Αριστερά και δεξιά. Μάλιστα, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
17: Χριστάκη, θα εκάρε.
0: Χριστάκη, έχω το 200 σου. Πότε να περάσεις, που θα μένω πιασείς.
17: Θέλω να τηλεφωνηθούμε μετά.
0: Πέ μου.
17: Θα μετά.
0: Εντάξει, χτύπα μου τηλέφωνο. Ενάρτο και Λάρνακα, μάλλον την Πέπτη. Με... Πέ μου και αφήνω σου το κάπου και στη Λάρνακα, γιατί να, να με καθοδό για το Παραλίμνη.
17: Εντάξει,
0: πιάνε μετά τηλέφωνο.
17: Έχουμε και εμείς Παπαντζόνι στο κήτη.
0: Ναι. Εντάξει, έθελε ο Ανδρέας για τα τρία τα καταστήματα του Κοκκινοτριβιθιάς, Ιταλία επί του παρόντος και Παραλίμνη, ναι.
17: Ήταν αυτό, Χριστάκη, για δικημένη.
0: Μάλιστα. Γαλλία σε Νεγάλη.
17: Γαλλία σε Νεγάλη, 3-2.
0: Αργεντινή, Αλγερία.
17: 2-1.
0: Και Αγγλία, Κροατία.
17: 3-1.
0: Μάλιστα κύριε, μιλούμε μετά.
17: Καλά.
0: Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, καλησπέρα.
18: Καλό.
0: Ναι.
18: Παρακαλώ.
0: Ποιος?
18: Ο κύριος Στέκε Παμός, δεν μιλά.
0: Μάλιστα.
18: Ναι, ο Γιαννάκης ο Μιχαήλ μιλά.
0: Γιαννάκης.
18: Μιχαήλ.
0: Από?
18: Από το Κίτη, αθάνατη δεν πεθαίνει ποτέ της κόκκινον τρένο, παρακαλώ.
0: Ω, κόκκινον τρένο, κόπε, που κάνουμε και εμπήγαινε και το κόκκινον τρένο μέσα στους χιουμορίστες, κόπετσι. Έμπηγαινε και ο κόκκινον τρένο μέσα στους χιουμορίστες.
18: Γιατί είστε
0: εκεί, μα, δικαιούμαι
18: και εγώ.
0: Δικαιούσε, ρε, είσαι φίλος μου, ρε, είσαι ίντα μου, είσαι από παιδί. Γιαννάκη Μιχαήλ, μη. Ποιον να σε ξέρει, Γιαννάκη Μιχαήλ, ρε, που το Κίτη. Αν μην πεις κόκκινον τρένο.
18: Όπως το είπε, ρε, στέκιο. Μες το Ήμαρχιο, ποιος εμπονήμα να μου, Γιαννάκης Μιχαήλ. Ποιος άλλος, δεν ξέρουμε το.
0: Ναι, να σε ξέρωση, να σε ξέρωση, σιγά μόνο να σε ξέρωση.
18: Ο Κοτσινής, μπράβο, ξέρουμε το.
0: Γαλλία σε Νεγάλη.
18: Γαλλία 3-0.
0: Αργεντινή, Αλγερία.
18: 2-0.
0: Και Αγγλία, Κροατία.
18: 0-0.
0: 0?
18: 0-0.
0: Να σε καλά, κόκκινο αντρένο.
18: Bye-bye.
0: Επανερχόμαστε Δημήτρη.
19: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την Allwin Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwin Bet.
20: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα θα σώ.
19: All
20: WinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
21: Τρίτη σήμερα στις 10 το βράδυ για το Μουντιάλ Γαλλία-Σενεγάλη.
22: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
23: Fiber to the room να κάνεις.
24: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
25: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
27: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
28: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
29: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
30: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
31: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
32: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
33: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
34: Απάντηση.
33: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
34: Απάντηση.
33: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
34: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
33: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
34: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
33: Ταβέρνα η απάντηση.
34: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
35: Ακούτε Super Sport 104.
36: Η ώρα είναι 4:30.
37: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
38: Είτε μέσα στο γήπεδο.
39: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
38: Είτε έξω από αυτό.
40: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
41: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
38: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, Επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και sport σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Skoda. Unicars. Driving your stories.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
4: Όλοι πάμε Στεφανή!
3: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Super Sport 104.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
9: Συνεχίζουμε στην εκπομπή το σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπορικές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτα πίτσα Παπαντζόγους να είναι καλά. Λοιπόν, ψάχνουμε έτσι στο ξεκίνημα της νέας περίοδου για τα 12 τη μια ντουζίνα 200 πλέον από την ΤΥΠΚΟ πέρα από τις ταβέρνες μας όλα τα σχετικά σε όλες τις πόλεις, το τονίζω αυτό. Γαλλία, Σενεγάλη, Αργεντινή, Αργερία, Αγγλία, Κροατία στον, έτσι, στο ρυθμό του Μουντιάλ και η εκπομπή. Λοιπόν, προλάβετε αρκετοί, συνεχίζουμε μέχρι τις 6 παρακάτι. Μεταβάζουμε στην παρέα μας τα Σουμάκη στο Ρετρό 350 και ευχαριστούμε τον Μάγκαν, τον χορηγό του ειδικού εντέτου. Και ανοίγουμε γραμμές προς το φινάλε και βγάζουμε και στον αέρα, κύριε Παναγίδη, τον νικητή, την νικήτρια για την Extra Large Papa John's στην Κοκκίνο Τριμηθιά. Και έχουμε και τα ξεκινούμε την Παρασκευή να δώσουμε το πρώτο εκατοστάρι σε βάουτσερ να πάτε όμορφα και περιποιημένα στην απάντηση του αδερφού του Δημήτρη. Να περάσετε όμορφα και περιποιημένα όπως πάντα, αρχοντικά. Και έχουμε και ένα τραπέζι για το οδόφραγμα του Στελάρα Μάνο για 4 άτομα. Στέλνετε το οδόφραγμα για απάντηση. Ξέχασα κάτι. Ναι, παρέστω για τη φανέλα της Βραζιλίας στη Μουντιαλική. Μένε έχει 9, διότι 19 του μηνός είναι εκδήλωση γι' αυτό. Πάμε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή να δούμε τι γίνεται, περιμένοντας σιγά σιγά τις βεντετούλες μας, τις κυρίες μας και τα μωράκια μας. Καλησπέρα. Παίζουν 3-3 γραμμές και πάμε, μπλοκάρονται και κάνουν ανακατοχές. Πάμε να δούμε τι γίνεται και περιμένουν και κανέναν νικητή από τα 200. Ο πρώτος που βγήκε ήταν ο Χρυσάκης Αεκάρης. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Στέλιο.
9: Ποιος?
10: Το
9: 007.
10: Έχουν ευκόλοι όχι ξυμπλοκάρουν οι γραμμές.
9: Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε, μάλιστα.
10: Τώρα λοιπόν, τα παιχνίδια έχουμε.
9: Έχουμε Αργεντινή, συγγνώμη, Γαλλία, Σενεγάλη.
10: 2-1.
9: Έχουμε Αργεντινή, Αργερία.
10: 3-0.
9: Έχουμε και Αγγλία, Κροατία.
10: 1-1.
9: Μάλιστα κύριε.
10: Και τα λέμε.
9: Όσον ούπο. Μάλιστα.
10: Καλή συνέχεια.
9: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κύριε Γονίκαρο. Σε στείλε μας μήνυμα ότι η Ελένη βρίσκει τηλεφωνική γραμμή. Στείλε μήνυμα, είπε έναν τρόπο να στείλει μήνυμα. Αλλά να βγαίνει, δεν βγαίνει. Έχει θέμα οι γραμμές, μπλοκαριστικά. Γιατί συνήθως δεν στέλνει μήνυματα. Και αν είναι τηλέφωνα. Γι' αυτό οι φίλοι μας και είναι η ώρα τους τώρα 4.37, 4.40 και λοιπά. Έχει 9 γραμμές. Λοιπόν, διότι επειδή είναι τέσσερα, ενώ παλιά θέλουν και να το ανεβω αναμοσβήματα τους. Τώρα και έχω κάποια επαφή γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Απόψε το Γαλλία σε Νεγάλη, ναι. Μάλιστα. Άκουπε ερώτηση για το τέλος παντών, αλλά μπορούμε να δούμε, ήταν που η κύρα που θέλει ο φέρετος μας ο 311. Τα χώρες ανακατώνεται ρε κομμάρε. Τι χώρες ανακατώνεται ρε κομμάρε. Τώρα να τα έπρεπε μετά. Λοιπόν, καλησπέρα. Παρακαλώ.
11: Παντελής Πιτσιλής Αραδίπου.
9: Ο Παντελής από την Αραδίπου.
11: Ναι.
9: Πόσο χρόνο είσαι Παντελή μου?
11: 7.
9: Και τι ομάδα είσαι ρε Παντελή μου Λεβέντη?
11: Ομόνια Αραδίπου.
9: Ομόνια με τα Περιστέρια, μάλιστα. Συγχαρητήρια για την ομάδα σου.
11: Ευχαριστώ.
9: Πες μου να δούμε, Γαλλία σε Νεγάλη, πόσα ποσά ρε Παντελή μου Λεβέντη?
11: Να νικήσει η Γαλλία 2-0.
9: 2-0. Αργεντινή, Αλγερία.
11: Να νικήσει η Αργεντινή 3-0.
9: 3-0. Και Αγγλία, Κροατία.
11: Αγγλία 2-0. Να νικήσει η Αγγλία 2-0.
9: Παντελή μου, να σε καλά Λεβεντόπεδο μου. Να πάει τρίτη εντάξει τώρα.
11: Ναι.
9: Καλές επιτυχίες αγάπη μου, να παίρνει να λάβει σου καλησπέρα.
11: Όχι τρίτη εντάξει, Δευτέρα.
9: Δευτέρα, μάλιστα. Εντάξει Λεβεντόπεδο μου.
11: Επίσης.
9: Γεια σου, μάνα μου το μωρό μου ρε. Μάνα μου ρε, τα ευγενεστάτα τα μωρά μου ρε κουμπαρέ. Καλησπέρα.
12: Μίλα.
11: Γεια σας.
9: Ποιο μωράκι μου μιλά?
11: Είμαι η Μαρίνα.
9: Μαρίνα μου, από πού είσαι αγαπούλα μου?
11: Τη Λεμεσό.
9: Και τι ομάδα είσαι ρε Μαρίνα μου?
11: Με τον Απόλλωνα.
9: Α, Απόλλωνη Μαρίνα. Πόσο χρόνο είσαι αγαπούλα μου?
11: 12.
9: Μάλιστα. Πες μου να δούμε, Γαλλία σε Νεγάλη, πόσα πόσα αγάπη μου?
11: 2-0.
9: 2-0. Αργεντινή, Αλγερία.
11: 2-1.
9: 2-1. Αγγλία, Κροατία.
11: 2-3.
9: 2-3. Ποια ομάδα υποστηρίζει στο Μουντιάλ?
11: Πορτογαλία του Ρονάρτο.
9: Πορτογαλία του Ρονάρτο. Να σε καλά, Μαρίνα μου. Να σε χαιρόνται η δική σου αγάπη μου. Σε χαιρετώ.
11: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
9: Γεια σου, αγαπούλα μου. Μάνα μου, τα μωρά μου. Τα μωρά μου. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, κύριε Στέκιο.
9: Ποιος?
13: Ο Χρήστος, είμαι διγενής Μόρφου.
9: Ο Χρήστος?
13: Διγενής Μόρφου, κάθομαι λακιά.
9: Μάλιστα, κύριε Χρήστο, διγενέ. Πέ μου, Λεβέντη μου.
13: Γαλλία
9: 3-2.
13: Ναι. Αργεντινή 3-0.
9: Ναι.
13: Ναι. Και Αγγλία 2-1.
9: Χρήστος, ευχαριστώ, σε χαιρετώ.
13: Είστε καλά, καλή συνέχεια.
9: Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Εσείς στέλνετε, είπαμε, και για το πράγμα και η απάντηση και για Papa Joe's στην κόκκινο τριμηθιά. Εντάξει. Εκεί οι συντοπίτες εκεί που είναι θα δω κομμα... Να πω γίνει. Έχουμε μηνύματα. Ποιο? Δεν ξέρω. Ο? Μα έχει τα νέα μηνύματα και τα θωρώ. Δεν θα σου πω τώρα ένα λεπτό να δω. Δεν τα θωρώ. Θωρώ στο... Εδώ πράγμα απάντηση και λοιπά. Τώρα έστειλα δείχνει. Ο φίλος μου 960 χαιρετώ το Ποζίνιαν του ραδιοφώνου κύριο Στέλιο Μαγαμοσίος. Ναι, γέρασες μας και μας τέλος πάντων. Και το Ποζίνιαν του Βουβού κινηματογράφου Χριστό Παναγίδη. Μάνα μου το ρε. Ποζίνια, μάλιστα κύριε. Μάλιστα. Στα 40 του ήρωας ο Ποζίνια. Μπράβο του πάντως. Έκαμε τις περισσότερες αποκρούσεις μια χαρά ο Ποζίνια. Στην ΑΕΛΕ πήγαινε μια του ύψου, μια του πάθους. Έκαμε και κάτι εξόδους Μεσολογγίου, έκαμε και κάτι ανακατοχές και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο σε κρίσιμους αγώνες. Έπιαν και οι τίτλοι, έπιαν ούλα για την χρονιά. Τέλος πάντων. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20. Αναμένοντας και το στρατάρχη, να δούμε τι με λογαριάζει να κάνει. Καλησπέρα. Βασίλη, από η λίστα, θα πεις τα προγνωστικά. Ρε, μα θέλετε μα μηνύματα σήμερα. Κι αν μου και τέλος πάντων. Ένα άτομα τα οποία εν του τηλεφώνου και στο τέλος χιλιάδες μέρες καταλήγουν στα μηνύματα. Να δούμε τον Βασίλη να που έλανε βρει γραμμή να μας πει το καλησπέρα του. Και η Ελένη μας, η κοσίω τριμηθιώτησα. Επίγαινε, πιάσαινε η Παπαν Τζόνς. Έμας είμαι. Λέτε μας, άμα πιάνετε κάτι, λέτε μας ότι είναι εντάξει, μια χαρά. Να χαιρούμαστε και εμείς. Και περιμένουμε και νικητές από τα 200 να δούμε πώς θα τα κανονίσουμε. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Στέλιο.
9: Ποιος?
12: Βασίλης από Ελμαν United.
9: Μάλιστα, κύριε.
12: Να μου γάμνουμε.
9: Δοξάζουμε τον ύψιστον την Παντανάσσα για πάντα στους Αγίους.
12: Μάλιστα.
9: Χωρίς να δούμε λογαριασμό σε κανένα, ρε φίλε.
12: Δικαιούσε.
9: Δικαιούμε, άμα δικαιούμε, εντάξει, οκ. Okay.
12: Λοιπόν, να πούμε έναν μπράβο πρώτα απ' όλα στον Ολυμπιακό για το κατάκτηση του τίτλου.
9: Μιλάς στον μπάσκετ.
12: Ναι.
9: Εδώ κάμε συγχαρητήρια.
12: Εντάξει, επειδή δεν άκουσα εγώ, δικαιούμαι να δω και εγώ.
9: Βεβαίως δικαιούσε, ρε φίλε.
12: Overall νομίζω ήταν καλύτερη ομάδα φέτος, άσχετο να μπορεί να γίνει στους τελικούς. Ναι. Overall νομίζω ήταν καλύτερη ομάδα.
9: Φίλε, ήταν πιο σταθερή. Τελεία. Μάλιστα.
12: Λοιπόν, προγνωστικά, η Γαλλία βάρθει 2-1.
9: 2-1.
12: Αργεντινή
9: 2-1.
12: Και Αγγλία 2-2.
9: Και ποια είναι η ομάδα που συμπαθάς, είπαμε?
12: Εγώ συμπαθώ την Αργεντινή, αλλά δήλωσα ότι είναι της Ολλανδίας φέτος.
9: Της Ολλανδίας?
12: Ναι.
9: Μάλιστα. Okay.
12: Δήλωσα σου και στον προηγούμενο τον διαγωνισμό Ολλανδία-Αργεντινή.
9: Okay.
12: Παρόλο που ήταν να έπαιξαν καλά, σημαίνει τίποτε το πρώτο μάτσο. Νομίζω ενούλοι
9: διον
12: κουμπωμένοι.
9: Αναμένουμε.
12: Έτσι.
9: Να είσαι καλά.
12: Καλή συνέχεια.
9: Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
9: Ποιος κύριος?
14: Μάγκης Μητσέρων, ομόνια Λίβερπουλ.
9: Μάγκη, έχεις έτοιμο το 200.
14: Δεν μου θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους μας του Τσιμκό.
9: Μάλιστα.
14: Το Super Sport.
9: Μάλιστα.
14: Να είναι καλά οι άνθρωποι.
9: Μάλιστα.
14: Οι φιλανθρωπίες στο σήμερα ημέρα είναι πολύ καλό πράγμα.
9: Μάλιστα.
14: Αυτά ήθελα να πω.
9: Γαλλία, Σενεγάλη.
14: Γαλλία.
9: Σενεγάλη.
14: 3-1.
9: Αργεντινή, Αλγερία.
14: 2-1.
9: Αγγλία, Κροατία.
14: 3-1.
9: Χαιρετώ.
14: Ευχαριστώ, καλό φίλε μου.
9: Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα. Παράγει, δεν σε θωρώ και ανησυχώ. Καλησπέρα.
15: Γεια.
9: Χαιρετώ το μωράκι μου. Ποιος μιλά?
15: Ο Κυριάκος.
9: Κυριάκο μου, πού είσαι, λεβέντη μου?
15: Είμαι στην Έγκομη.
9: Έγκομη. Τι ομάδα είσαι, ρε Κυριάκο μου?
15: Ομόνια.
9: Ομόνια. Και πόσο χρόνο είσαι?
15: Είμαι 10.
9: 10. Πες μου, λεβέντο παιδό μου, να δούμε Αγγλία σε ρεγάλη πόσα πόσα.
15: 3-1.
9: Αργεντινή, Αλγερία.
15: 1-0.
9: Και Αγγλία, Κροατία.
15: 0-2.
9: Τι ομάδα είναι υποστηρίζεις στο Μουντιάλ?
15: Γαλλία.
9: Γαλλία. Να το πιάσει.
15: Ναι.
9: Κυριάκο, να σε καλά, αγαπούλα μου. Σε ευχαριστώ και σε χαιρετώ. Να σε καλά, μάνα μου. Ξαναλέω και ας μπούμ ρίχτη. Έχω τα πιο ευγενικά μωρά Παγκυπρίου ακροατές και ακροάτριες. Τελεία. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Στέλιο, Φλουρίς από Παραλίμνη.
9: Μάλιστα, κύριε.
16: Επειδή άκουσα την κορούα και με θάμπωσε 12 χρονών, ξέρει το Ρονάλτο, φαντάζω που έπαιζε μέσα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αν τον έξερε, παράδειγμα.
9: Έξερε, εντάξει, τα μωρά ξέρουν τώρα, ξέρουν.
16: Μα δυνατό 12 χρόνια να ξέρουν που παίζε μέσα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
9: 12 χρόνια και μεγάλη, είναι τα βάγκονα με πιο μικρό και ξέρει τους.
16: Ξέρει τον Ρονάλτο.
9: Ε? Ξέρει και ο Ρονάλτο και ο Μέση ξέρει τους.
16: Ξέρεις, όπου επίενε ο Ρονάλτο ήμουν μαζί του εγώ.
9: Μάλιστα.
16: Μάτσεστερ, Ρεάλ. Γιουβέντους στη Γιουβέντου. Τώρα που βγαίνουμε εκεί, πού να έχουμε πολλά πράγματα.
9: Είσαι με την Αλάχλη τώρα, μάλιστα.
16: Μάλιστα, ακούγεις.
9: Ναι.
16: Τώρα, λοιπόν, για να πούμε κατά...

0: του περιχώρονται και συνυπκισμών απάντων που ανακατώνε σε αυτήν τη στιγμή στρατάρχη.
1: Είμαι στο Χορτόνγκα του Αμιάντος, είμαι στο άγαλμα του Επαπόρα, Παπα Χριστοχώρου, κοντά στον ποταμό.
0: Ποιον έτραμπαρε
1: και αν. Εφαραμούχτη μόνο.
0: Καλά, πιερωθήκαμε σιόου σήμερα.
1: Έπια 20 ευρώ από όλους οι φασίστες και σπαγκουραμένοι, εσείς.
0: Πέραμε ρε στρατάρχη.
1: Εν το χορτό μου έπαιζε μάπφα παλιά.
0: Εν το.
1: Το χορτό μου έπαιζε μάπφα παλιά.
0: Α, πέραμε, ναι.
1: Ο κέντου αμία, έπαιξα κέντου αμία εν τον ακροτήρι νέων αιώναν, απεσάν κορφήν, δίναν και ο καχολιζίνα εκ, έπαιξα παλιά 10 ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Έχω να πω ότι είναι όλοι αχάμπαροι, ως την πάψη την μάπφα μπράτσινη, η παλιά πατήκα. Ισοπαλία η Βραζιλία με το Μαρόκο, ένεση ομάδα. Ισοπαλία έψες η Ισπανία με το πράσινο Ακροτήρι, ένεση ομάδα. Η Βραζιλία παλιά έπιαν 5 παγκόσμια κύπελλα. 58 με τη Σουηδία, 62 με τη Χιλή, 70 με την Ιταλία, 94 με την Ιταλία και το 2 με τη Γερμανία και η Ισπανία έπιαν ένα παγκόσμιο κύπελλο το 10 με την Ολλανδία στην Αφρική και 2 Euro. Το 8 με τη Γερμανία και το 12 με την Ιταλία. Είναι δύσκολο Μουντιάλ. Το Μουντιάλ θα παιχτεί στους 32 που θα σηκώνει νοκάουτ. Μπαμ και κάτω. Ενίκησε, παραμένει, έχασε, πάει σπίτι του και απόψε θα κερδίσει η Γαλλία. Τη Σενεγάλη με σώμα του Εμπαπέ 2-1 ή 3-1.
0: Εγώ ένα βάλω 2-1 ή 3-1, ρε στρατάρχη.
1: 2-1.
0: Η Αργεντινή με την Αλγερία.
1: Θα κερδίσει η Αργεντινή γιατί θα παίξει ο Μέση, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Ντι Μαρία, ο Αρβάρες και πάντα στην πρεμιέρα η Αργεντινή. Δυσκολεύεται αλλά νικά.
0: Πόσα.
1: Πάνω το 82 στην Ισπανία.
0: Πόσα.
1: Στην πρεμιέρα που το Βέλγιο 1-0.
0: 1-0 να κερδίσει.
1: 2-0 η Αργεντινή.
0: 2-0. Και η Αγγλία με την Κροατία.
1: Αγγλία με τι?
0: Κροατία.
1: Θα κερδίσουν οι Αγγλέζοι να μιλέ με τέρμα του Χάρι Κέι.
0: Μάλιστα. Εντεκάδα.
1: Πόψε πες τη Γαλλία, η Αργεντινή και ένα από που τα σκιώ.
0: Τι Γαλλία.
1: Γαλλία του 98, του 18.
0: Του 98.
1: 12 του Ιούλη στο Stade de France, στο Παρίσι, η Τρικολό κέρδισε αντίκια πανάξια. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο στην ιστορία τους, δύο γκολών Ζιντάν, ο Ζιζού και έναν ο Εμμανουέλ Πετί έπαιζε παλιά στην Άσενα δεκαετία του 2000. Ο Εμμανουέλ Πετί, προπονητής στον Τρικολό, ο Εμέλ Ζακέ, έπαιξε στην Γαλλία με τη Superstar, η Ιταλική Εντεκάδα. 12 του Ιούλη, τελικός παγκόσμιο κύπελλο, Stade de France στο Παρίσι. Μπαρτές, Ντουράμ, Λιζαραζού, Ντεζαγί, Μπλάμ, Δεσάπ, Αρρή, Μπετή, Γκυβά, Ζητά, Γιορκέβ. Καλό απόγευμα, Εφιά, με Μοντόνα, πάνε μεσόν.
0: Προσεκτικά ρε στρατάρχη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
2: Αλέξανδρος Ομόνια Ψιμολόφου.
0: Ε, Αλέξανδρε.
2: Ναι.
0: Μα πόσες μέρες είναι να πάρεις τηλέφωνο?
2: Η αλήθεια εσύ, γιατί... Έχουμε και εμείς δουλειές, αλλά ακούω σε καθημερινά. Αλλά έχουμε και ζώα και είμαι ο ιδιοκτήτης και πάω στο ρότα, κάνω πιάζω.
0: Μάλιστα.
2: Δύσκολα για πράγματα με τον αυθόδιν τώρα.
0: Μάλιστα κύριε. Αλλά δεν ακούεις καθημερινά κύριε Αλεξάνδρε.
2: Όχι, ακούω σας.
0: Αλλά τι έχεις να πεις τις τελευταίες μέρες για το άτομο σου? Άκουσες κάτι?
2: Για ποιο?
0: Για κανένα διαγωνισμό, τίποτε, άκουσες κάτι?
2: Είδες.
0: Όχι. Λοιπόν, είσαι ένας από τους 11 με 200 ευρώ δώρο κουπόνι που έχεις κερδίσει από την Deep Coffee της Ειρηνικής. Πρόκειται είναι ο πρώτος μάλιστα που ανέφερα. Και επειδή ξεκίνησα από την περασμένη Δευτέρα, άρα κύριε Αλέξανδρε Ομονιάτη Ψιμολοφίδη, έκαμε μια εβδομάδα, εντάξει, να ακούσεις, Στέλιον Παπαμωυσίος και δώσε πάσα. Ή άκουες, εντάξει.

0: Εσύ τώρα που πρόσεχε στα πρόβατα και ιστορίε κάποτε, αλλά τώρα μου τον άλλον, φαίνεται, βάλε σανό, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
1: Ωε, χειρούσπιο.
0: Ανά μου τον φίλο μου. Είσαι κερδισμένος τώρα, σοβαρό μιλό. Και κάποια στιγμή το τηλέφωνο σου, εγώ το ξέρω, το δόκεις του, έχω το διακοσιάρι μου. Επία σήμερα και εξυπηρετήθηκα μέσα από την Τύπκο. Πώς να το τακτοποιήσουμε για να το αξιοποιήσεις 200 ευρώ να πάει να πιάσεις προϊόντα από την Τύπκο. Ας σε βολεύει κύριε Ευκοσία, εκεί στη Κένετη μια χαρά. Θέλω να ρωτήσω το τηλέφωνο σου του Παναγίδη.
1: Ναι, ναι, καλό.
0: Εντάξει, με έγκλησεις. Πέμε απλά τώρα Γαλλία σε νεγάχια συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ.
0: Γαλλία σε νεγάλη πόσα πόσα.
1: 4-1.
0: Αργεντινή Αλγερία.
1: 4-1.
0: Και Αγγλία Κροατία.
1: 5-3.
0: Εγκέρδισες τίποτε άλλο που την εκπομπή.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Πιες και ακούσα όλο είσαι. Είναι ωραίο δώρο, ναι.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Να χρωστάς μια πίστα σουλάκια σε ψημολόγου, ναι.
1: Καλό, όποτε θέλεις κύριε Στέγιο, δεν έχει πρόβλημα.
0: Τα χειρούθηκε τα δικά σου.
1: Και τηλέφωνο, ναι. Να κανονίσουμε.
0: Να σε καλά, Αλεξάνδρε, να σε καλά, ρε παιδί μου. Με έγκρισες, δώσ' το κινητό σου του και να πήγαινε εγώ μαζί σου.
1: Okay.
0: Έγινε, εμείς πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως ο Αναλιώντας, το Λιοπέτρη και το Κίτη, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ, αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία. Καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές.

0: Είστε εδώ, Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτόκλεφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε μάτς ντέρμπι. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
4: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
3: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
5: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρθαση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
7: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο.
8: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
9: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
10: Flame grilled tastes better. Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά!
11: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
12: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104.
13: Η ώρα είναι 5.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim. Sim, sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agi και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Αρχίζει στις 5 η κλήρωση για τον πρώτο προκριματικό του Champions League. Δεν υπάρχει κυπριακή ομάδα, αλλά πιθανόν από αυτόν τον γύρο να προκύψει ο αντίπαλος της Ομόνοιας στον δεύτερο προκριματικό. Κύκο μέχρι το 2028 στην ανόρθωση, ενώ δεν ήρθε καμία πρόταση για Σένση. Μετά τον Παλογιάννη από ένα σφουλάρι για δύο στόπερ, παίκτης της ομάδας ο Ανδρέου, ο Αθανασίου και ο Κονομής. Έτοιμοι να ανακοινώσουν τον Κούγκα είναι στην Πάφο προς παραμονή Λέλε και Μπρίτο. Αναμονή για Λουκάσεν ενώ αποχωρεί ο Ανδρέας Κατάμης από το τμήμα σκάουτινγκ μετά από 4 χρόνια. Απολύτε ικανοποιημένος για τη μεταγραφή του στην Ομόνοια Μοντνόρ. Μίλησα με τον Μαγιαμπέλα και με τον προπονητή, ανέφερε ο Νεροσάσος των Πρασίνων. Δεν τίθεται θέμα Λοντίκιν στον Αποέλ. Δύσκολα θα παραμείνει στο ρόστερο Τομάς. Ξεκαθαρίζει για Ανδράζιτ, Μάγερ, Μαντσίνη και Νανού. Θέμα χρόνου ανακοίνωση προπονητή από την ΑΕΚ ενώ στην πόρτα εξόδου βρίσκονται Ενρίκε και Κομάρ. Αβέβαιο το μέλλον των Κονσεσάου και Σινκ στην ΑΕΛ την ώρα που οι Μάρτινς και Νταμάχο έχουν κοιτάξει συγκεκριμένους στόχους από την κυπριακή αγορά. Ο Άρης είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει την επόμενη του μεταγραφή. Κινήσεις για όνομα από το πάνω ράφι ενώ και ξεχωρίζει συγκεκριμένος επιθετικός. Την απόκτηση του 32χρονου Ούγγρου τερματοφύλακα Ντάνιελ Κόβατς ανακοίνωσε η Νέα Σαλαμίνα. Για το Μουντιάλ απόψε στις 10 Γαλλία, Σενεγάλη, στη μία τα ξημερώματα Ιράκ, Νορβηγία, 4 Αργεντινή, Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία, Ιορδανία. Ο Στεφάνος Κοτσόλης είναι και με τη Βούλα ενός τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι οριστικά ο Μπερνάρτο Σίλβα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεις στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Δώσε Πάσα.
5: Supersport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεβασταπάντα από τον Super Sport 104 Παγκυπρίου 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με φορμαρισμένους κυρίους και κυρίες και ειδικά τα μωρά μου τα καλά, τα αξιοθαύμαστα και κυρίως τα ευγενικά. Και ευχαριστώ. Λοιπόν, μπορείτε να ευχαριστήσετε τους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Παπαντζόλου να είναι καλά. Πίτσα Παπαντζόλου για κοκκινό τυρμηθιάν απόψε στο κατάστημα εκεί, όμορφα και περιποιημένα, ξέρετε που είναι. Στα Φώτα, στο κέντρο του χωριού, όμορφα. Στέλνετε Παπαντζόλου κοκκινό τυρμηθιά και θα βγάλουμε στον αέρα έναν νικητή σε λίγο. 4 άτομα για το φράγμα του Στέλιου Μπάνου για την Παρασκευή νικητή και. Το πρώτο από τα 6 βάουτσερ, 100 ευρώ το καθένα, σύνολο 600 ευρώ. Τρελάθηκε ένα αφεντικό ρε Παναγίδη. Στην απάντηση, στέλνετε απάντηση, όμορφα και περιποιημένα. Πάμε σε επόμενον κύριο και κυρία να δούμε τα 200 άρια είναι στην κατοχή μου από την Τύπκο που φωτίζει την Κύπρο 11. Ήπεραμε ενός τώρα τους 3, να δούμε στη συνέχεια πώς θα κανονίσουμε την παράδοση και να το αξιοποιήσετε. Καλησπέρα.
1: Hello.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα κύριε Στέλιο μου, καλησπέρα μάνα μου.
0: Έλενη, πήγες πάει στην πίτσα σου.
1: Όχι, κόμμα, να πάω να την πιάω αύριο την νύχτα, εντάξει.
0: Καλό είναι, εντάξει, να τους πεις και με τους ανθρώπους ότι είναι από ο Παπα Μωυσέος, με εντολή του κυρίου Ανδρέα του ιδιοκτήτη, διαγωνισμός, δώσε πάσα, τόσο απλά.
1: Okay.
0: Και καλό φάγω να είναι.
1: Εντάξει. Οκ, okay. Σήμερα πέμουν τα προγνωστικά.
0: Γαλλία, Σενεγάλη.
1: Γαλλία, Σενεγάλη. 2-0.
0: Αργεντινή, Αλγερία.
1: 3-1.
0: Και Αγγλία, Κροατία.
1: Αγγλία, 2-0.
0: Χαιρετώ.
1: Okay, thank you.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέγιο.
0: Ποιος?
2: Παύλος, Ανόρθωση.
0: Παύλο, Ανόρθωση, σαν μόχος του. Να μπορεί γίνει η φωνή σου, να τακτοποιηθεί κάποια στιγμή.
2: Όχι, θα τακτοποιηθεί. Λοιπόν, απλά να πω, έστειλα το πρωί για τα ταβέρνες ισχύει. Έστειλα το πρωί μου το μήνυμα.
0: Όχι, δεν τα βλέπω ρε φίλε, όχι. Στη δική μου την εκπομπή.
2: Μόνο στη δική σου την εκπομπή.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Λοιπόν, να πω 10 δευτερόλεπτα για το Σέρνη. Αυτός έχει το πρώτο και τελευταίο λόγο, όπου και αν πάει.
0: Μάλιστα. Ένα μήνυμα έχει σε μια καλή που Γαλλία Σενεγάλη. Ό,τι σου είπα ως τώρα ευκεί για να αληθινό, ναι ή όχι.
2: Γαλλία Σενεγάλη.
0: Ναι.
2: Είναι 3-1.
0: Αργεντινή, Αλγερία.
2: 2-1.
0: Και Αγγλία, Κροατία.
2: 2-1.
0: Και χαιρετώ.
2: Χαιρετώ.
0: Επόμενος, καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλά που είμαι, πίστα την κύριε Παναμοησίος.
0: Έσο κράτη, παντέχεσαι μες στο πηγάδι της κυρά Φροσύνης, ρε.
3: Εμείς δουλεύκουμε, κύριε Παναμοη, δουλεύκουμε.
0: Ντά, γι' αυτό μπορεί να έρχομαι για με κοντά στο Υπουργείο σου, ξέρεις γιατί. Ήρθα μια δυο φορές και είχε κάμποσα νεράκια από ξό και λόγω δεν όμως έσπασε καμιά από τον την βρύση ή όμως τα δρόματα ο Σοκράτη και τις παρίες του λέει.
3: Εντάξει,
0: αφού δουλεύκεται πολλά, είναι μόνο καμπορά, έρχομαι να μένουμε στα υδρόδασσα ρε φίλοι.
3: 200
0: συναδέφτηρα, είναι όλοι
3: κουρασμένοι
0: κύριε Παμό. Πνάστε λίγο, για όνομα του
3: να το παίξουμε 3-1.
0: Αργεντινή, Αλγερία.
3: Αργεντινή, Αλγερία, 2-0.
0: Και Αγγλία, Κροατία.
3: Αγγλία, Κροατία, 1-1.
0: Χαιρετώ.
3: Άλλε, τον, δεν θα κάνει τα πίτσα εμείς.
0: Και στείλες μήνυμα, αφού είναι στείλες μήνυματα.
3: Ας τρώει τη μήνυμα, έφαγε.
0: Είναι και στείλετε μήνυματα. Και δάμε είμαστε να απαιτούμε απλόχερα τα δώρα, μακάρι αν καλά οι φίλοι μας.
3: Αρέσκει μας η πίτσα η πιπερώνη του Παπαντζούς.
0: Εντάξει.
3: Είδες ότι ξέρει ο Παπαντζούς την πίτσα.
0: Μάλιστα. Να σε καλά ρε Σοκράτη.
3: Α, δε καλή συνέχεια. Ο συνεργάτης σου, ποιος είναι σήμερα.
0: Ο μιλητικότατος κύριος Παναγίδης.
3: Γεια σου κύριε Παναγίδη.
0: Είμαι εν το άιστον, επέλανε με που γλώσσα να άιστον. Πήγαινε στο καλό και μιλούμε. Χαιρετώ.
3: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
4: Χαραλάμπος.
0: Από?
4: Λευκοσία.
0: Τι ομάδα ρε Χαραλάμπε?
4: Τι ομάδα είμαι?
0: Ναι.
4: Ομόνια.
0: Πρώτη φορά μπαιρνείς?
4: Πρώτη φορά παίρνω.
0: Μα γιατί ρε Χαράλαμπε μου τόσα χρόνια έτσι και έτσι.
4: Έπιανε ο φίλος μου, έπιανε ένας φίλος μου παγιά, είπα να σε δοκιμάσω λίγο σήμερα.
0: Μάλιστα κύριε. Να παίρνει ρε φίλε, αλλά είσαι καλησπέρα, καλησπέρα από Θεό ρε. Ακούεις μας αρέα και πού.
4: Εκαθυστέρησε μας ο Σοκράτης.
0: Αφού εμπρίχτης.
4: Ξέρουμε το Σοκράτη, ναι, ούτε το κόσμο ξέρει εδώ.
0: Ακούεις μας αρέα και πού ή όχι.
4: Ακούω σας κάθε μέρα.
0: Σε ευχαριστώ.
4: Το πρωίνω στον ήλι, ούλες οι εκπομπές.
0: Σε ευχαριστώ ρε χαρά να μενάσαι καλά. Και εκ μέρους των συναδέλφων. Πες μου να δούμε ένα Γαλλία σε Νεγάλη.
4: Γαλλία σε Νεγάλη να σου πω σκορ ή να μου
0: σκορ, σκορ, σκορ.
4: Γαλλία σε Νεγάλη. Να σου πω 3-1.
0: Αργεντινή, Αλγερία.
4: 3-0.
0: Και Αγγλία, Κροατία.
4: 2-1.
0: Να το πω τον το πράγμα ξανά και σημαίνει ότι πρέπει να τα βρείτε για τα τρία. Υπάρχει περίπτωση να βρείτε να, κάποιον να βρεθεί και μόνο για να είναι και νικητής. Να έχουμε νικητή.
4: Να μας ειδοποιήσεις.
0: Βέβαια, αφού όπου και αν είσαι τελειώνωση. Βέβαια. Να είσαι καλά, καλά να μπέμουν. Σε ευχαριστώ, ρε Βέντι. Και απέναντι να είσαι καλησπέρα.
4: Bye, bye. Bye, bye.
0: Επόμενο καλησπέρα.
5: Γεια σα, κύριε Στέγιο.
0: Και ο μωράκι μου, καλό μιλά.
5: Ο Μαρίο.
0: Μαρία μου, από πού είσαι, ρε Βέντι μου.
5: Από τον Άγιο Θεόδωρο.
0: Άγιο Θεόδωρο, μάλιστα.
5: Λάρνακα.
0: Λάρνακα, ναι, και πόσο χρόνο είσαι.
5: 8.
0: Και τι ομάδα είσαι, ρε Μαρία μου.
5: ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ, μάλιστα. Μπέ μου λέει το παιδό μου να πάει στρίτη, εντάξει, τι εντάξει θα πάει στο ΙΟΣΕΚ.
5: Στρίτη.
0: Μπράβο, ήσουν καλός μαθητής.
5: Ναι.
0: Μπράβο αγάπη μου, μπράβο. Πες μου να δούμε Γαλλία σε Νεγάλη, πόσα πόσα νομίζεις.
5: 3-2.
0: 3-2, μάλιστα. Αργεντινή, Αλγερία.
5: 1-0.
0: 1-0. Και Αγγλία, Κροατία.
5: 1-0.
0: 1-0. Ποια ονόματα συμπαθείς στο Μουντιάλ?
5: Πορτογαλία.
0: Λόγω του Ρονάλτο.
5: Ναι.
0: Να σε καλά ρε μεντόπεδο μου, σε ευχαριστώ. Να παίρνει να λέει στο καλησπέρα σου αγαπούλα μου, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
6: Καλό απόγευμα αγαπητέ Στέλιο.
0: Ρε.
6: Αλό.
0: Παρακαλώ ένα λεπτό. Παναγίδη. Εγνωστή φωνή. Μητροπάνος. Όχι.
6: Αφόσον τούτος έμπειλα ρε Στέλιο, δεν θα μου το βάλουν στο έργο ρε κουμπάρε.
0: Α, Παναία μου, Παναία μου το λοιπόν. Ένα λεπτό να προδιαθέσω τον κόσμο. Μετά από απουσία 9 ημερών και 8 βραδιών, επανεμφανίζεται ο μάγος ο Μητροπάνος, θα ανακατωθεί για πρώτη φορά με το Μουντιάλ. Σκέφτομαι να μου να πεις γιατί έχει ομάδες που κάμασε 5-6 χιλιάδες χιλιόμετρα.
6: Προηγουμένως δεν είπα ποια ομάδα είναι να πάει τελικό.
0: Όχι, όχι. Την τρίτη ήσουν να πω. Ήσουν να πω.
6: Μα κύριε Στέλιο τώρα θα πω άμα μου πεις να πω. Αφόσον είπα να πάει η Πορτογαλία, Αγγλία και το πια η Αγγλία.
0: Πορτογαλία.
6: Πάντα γράψεις με τα πρακτικά. Είναι την κόλλα σου. Αν δεν έχει γραμμένα, να μένει ξανά πια ως το σούπερ.
0: Όχι, όχι, Πορτογαλία, Αγγλία και από ποια η Πορτογαλία, μάλιστα.
6: Και από ποια η Αγγλία.
0: Επίεν η Αγγλία, ρε κοπέτσι. Και η Πορτογαλία επίεν. Πορτογαλία, Αγγλία και από ποια η Αγγλία. Μάλιστα.
6: Γιατί ένα λεπτό, ναι, τα γράψε ρε Στέγκο.
0: Έγραψα τα Μητροπάνε, με πειράζω σε.
6: Ήταν αλυσιώδη τώρα.
0: Αφού ξέρεις ότι έκανα πόσα. Είσαι ο πιο δημοφιλής ακροατής. Τώρα για να έχεις υπόψη σου αυτή τη στιγμή, έχει αυτοκίνητα που σταματήσει.
6: Για να του πει για τιμωρία του φίλου μου του, ήταν που τον λαλούσε.
0: Του Παναγίδη.
6: Παναγίδης, που τον αγαπώ πολύ, κάποια στιγμή θα μιλήσει γιατί να έρθω εκεί να μιλήσουμε.
0: Μίλησε χτες η Μπετσού.
6: Άκουσα το.
0: Α, άκουσα. Το λοιπόν, Γαλλία σε Νεγάλη.
6: 3-1.
0: Αμανά μου. Αργεντινή, Αλγερία.
6: 3-1.
0: Μάνα μου, μάνα μου. Αγγλία, Κροατία.
6: 3-1.
0: Θα πάω να τα παίξω όλα 3-1 τώρα. Τέλειωσε. Έχω την αυτή ότι σήμερα. Σήμερα είσαι φορμαρισμένο.
6: Να μου βάλει τον Μητροπάνο να τον ακούσω μετά ή τώρα.
0: Ναι, η ώρα 7 παρά 10.
6: Έναν οποιοδήποτε του αρέσει.
0: Να βάλουμε εκείνον το πλανόδιο τσίρκο.
6: Α, εκείνον που πλανόδιο.
0: Ναι, αρέσει και μου και εμένα πολλά, ναι.
6: εκείνον είμαι και πλανώδιος εγώ που πουλούμε
0: βέβαια,
6: λοιπόν, εγώ εκείνον που έπαιξα 10 ευρώ δεν ξέρει κανένας κι αν έπαιξα ομάδα 10 ευρώ να το πιάει το παγκόσμιο, θα μείνει κρυφό καμάρι στον κύριο Μητροπάνο. Με αγάπη σας χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά.
6: Ο Κατέμογλου είναι μαζί μου με εκείνον που είπα. Αν δεν εξεύει και σήμερα, πέτου να πάει με τούτα και να κερδίσουμε, πέτου.
0: Από τη σκύλα στη Χαρίβδη, μάλιστα.
6: Εξεύει και ο Κατέμογλου.
0: Όχι, περίμενες.
6: Πέτου να πάει τα ίδια, διότι να κερδίσουμε, είμαι 100% πέτου.
0: Να σε καλά, χαιρετώ.
6: Ωραία, πάει.
0: Έγινε αυτό που επίθεσε πολύ σήμερα και αποκλείεται να κάνει την έκπληξη. Γιατί μια φορά κάθε 6 μήνες κάνει την έκπληξη. Για μπορεί να ο γερός του να δουν τα 3-1-3-1. Καλησπέρα. Καλώς τον έχεις αργήσε. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα φίλε Στέλιο.
0: Ποιος?
7: Ο Ρένος από την Πάφο.
0: Έλα Ρένο μου.
7: Τι κάνουμε?
0: Δοξάζουμε το Θεό την Παναγία και πάντες τους Αγίους.
7: Πάντα. Φίλε Στέλιο.
0: Ναι.
7: Έχω μεγαλία σε μεγάλη.
0: Μάλιστα.
7: Έναν ένα.
0: Ναι.
7: Αργεντινή, Αλγερία 2-0.
0: Ναι.
7: Και Αγγλία, Κροατία 2-1.
0: Να πούμε με τον μόνο σήμερα για πρώτη φορά. Δεν ξέρω γιατί. Να είσαι καλά.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε χαιρετώ.
7: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
8: Καλά κύριε Στέκιο.
0: Ποιος κύριος?
8: Ανδρέας Άεκο Φορτηγαγής.
0: Ανδρέας Άεκο Φορτηγαγής ο Βαρετός. Μάλιστα κύριε.
8: Και τώρα να μου να δεξουμε 3-1-3-1 και να το βάλω και εγώ.
0: Βάρτα ρε μια φορά ξέρεις καμιά λέω σου μια δυο φορές στον χρόνο και ο τρόπος που ευκήγε σαν να δεν ήξερα.
8: Άντε βάρτα 3-1.
0: Παναγία μου, τώρα στον κανέναν κόλπο, τίποτα αφαίρα ή προς τη τέλος πάντων, εντάξει, έβαλαμε το.
8: Έβαλαμε τα τότε.
0: Έκαμε ένα κοντική να φάνησε πάντως, α.
8: Και
0: έχει γερόντα, έχει 9 μέρες. Έχει μια εβδομάδα για να κατώνε, δούν τώρα έπρεπε τη δύναμη, έπιαν τηλέφωνο και να κατώθηκε, μάλιστα. Καλό δρόμο. Με μας πεις που πάεις, για όνομα του Θεού, με μας πεις που πάεις. Καλό δρόμο.
8: Όχι,
0: έλα. Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
9: Αλό.
0: Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Την Τίνα καλό χωριό.
9: Μπράβο.
0: Απαναία μου την Τίνα μου το καλό χωριό.
9: Λοιπόν, 2-0.
0: Διάσχελη τη μας εγκλήρωγε στο καλό χωριό, να ξέρεις.
9: Δύο βέβαια, τι είπε μου ο κοινοτάρχης, να κανονίσουμε μια ημέρα, να στις πάνω να σου κεράσουμε.
0: Μα έχει ο καλό αυτό στο καλό χωριό.
9: Έχει πολλά ωραίο, ναι.
0: Σοβαρό μιλάς τώρα. Είμα τώρα προκαλείς με.
9: Γιατί όχι.
0: Εντάξει, αυτό το βαθμολογήσω. Εντάξει.
9: Εντάξει, οκ.
0: Πες μου να δούμε τι σκέφτηκες.
9: 2-0.
0: Ναι.
9: 3-1.
0: Ναι.
9: 2-1.
0: Α, λαλείς κάτι να κάνει ο Μητρομάνος. Εντάξει, κόντεψε. Μάλιστα. Να σε καλά, Ντίνα μου, σε ευχαριστώ.
9: Και εγώ.
0: Χαιρετώ.
9: Γεια.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Τι θέλει ο Παυλάρας μου, μάλιστα. Έρχεται το μήνυμα σου, λέει ο Παυλάρα. Εντάξει. Συνεχίζεται, στέλνετε για Παπαντζό στην κοκκινό του νηφιά απόψε να δώσουμε λίγο πριν από τις 7 στον Άρωνε και τη συνεκήτρια. 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση του αδερφού του Δημήτρη. Το πρώτο από τα 6 κάθε Παρασκευή, κάθε Παρασκευή, κάθε Παρασκευή. Και ο 3 που τα 200 τη Τίμκο έχουν φανερωθεί. Περιμένουμε κι άλλους να μας δώσουν τα τηλέφωνα. Κάποιους έχουμε τα τηλέφωνα. Τα έχω στα χέρια μου. Να τα παραδώσω, να πάτε τα αξιοποιήσετε. 200 ευρώ δώρο κουπόνι. Εντάξει για Λευκοσία, μας σας βολεύει και είναι εκεί τα κεντρικά στη Κένετη. Μια χαρά. Και 4 άτομα για την ταβέρνα Νοτόφραγμα. Την Παρασκευή επίσης. Μα θέλεις διαλυμά. Μα έβαλες το πριν να μιλήσω. Έχουμε ένα 10 λεπτό γεμάτο και να συνεχίσουμε. 6 και 5 καλώνες μου να νότας ως μάγκης στον αέρα όμως, εντάξει. Οκ, άτε.
10: Super Sport 104.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
16: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
17: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
18: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
20: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Skoda. Unicars. Driving your stories.
22: Τινάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
23: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
22: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
24: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
25: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
26: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που πληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita. Ένα με σένα.
2: Φωνάς, αγόρι μου!
3: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
4: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
5: Jackpot στον Joker. 1.900.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
7: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
27: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
28: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
29: Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
30: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο.
31: Σκάνδια.
30: Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
33: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
34: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
35: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
36: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
35: 15. Από πού θα πάμε?
36: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
35: Τι?
36: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
35: Τώρα μιλάς σωστά.
37: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
38: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου.
0: Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Sencor 55 inch QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 inch με μόνο 439. Για τηλεόραση.
8: Όλοι πάμε Στεφανής!
0: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
9: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
10: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 5:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
13: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
14: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ενδεχόμενα ποινικά δικήματα διαφθοράς κατά 15 προσώπων ανάμεσά τους και κατά του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη εντοπίζει στο πόρισμά της για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία» η τετραμελής επιτροπή που διορίστηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Η ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς παραμένει μηδενική, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Πολιτική θύελα ξεσήκωσε στο μεταξύ η ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει πως το πόρισμα κάνει λόγο για πιθανά αδικήματα και θέση του της είναι πως αυτά πρέπει να διερευνηθούν πλήρως όπως είναι και η σύσταση της Αρχής. Το ΑΚΕΛ από πλευράς του αναφέρει πως οι κατηγορούμενοι πρέπει να βρεθούν στο σκαμνί της δικαιοσύνης και οι ένοχοι στην φυλακή, ενώ υποστηρίζει πως ο βίος και η πολιτεία του κ. Αναστασιάδη αποτελούν ντροπή για την χώρα. Εν αναμονή της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ διαρκούν πάρα πολύ καιρό και ότι ο Νετανιάχου πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε αρνηθεί χθες να αποσύρει τα στρατεύματά του παρά τη Συμφωνία Ειρήνης. Συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΕΕ, Μαρία Άγγελα Ολκίν, θα έχει στις 11 το πρωί αύριο στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα είναι ο επόμενος σταθμός της κυρίας Ολκίν μετά τις επαφές που είχε για το Κυπριακό στην Άγκυρα. Σε επίγουσα έκκληση για ομάδα αίματος όμικρον θετικό, καλεί ο σταθμός γερίου και έγκομης λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας μετά από το κετό. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιείται μέχρι τις 8 το βράδυ. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 με 31 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεπασαπάντα από τον Super Sports στο 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγιώτη. Μια γεωλόγος για Παπαγιώτη. Λίγο πριν από τις 7 να δώσουμε ακόμα μια για εγκόκκινο τριμηθιά την Τέταρτη. Κωνσταντζάρα, ποιο δεν έρθει ακόμα, ναι. Μάλιστα. Οκ. Okay. Κατάγραφε εκεί. 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση και 4 άτομα για το οδόφραγμα την Παρασκευή θα τα δώσουμε. Στέλνετε ανάλογα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Βέντε, τι είδες.
1: Τούτο ο λήπτης σου πρώτο αλλάξει.
0: Το.
1: Τον ο λήπτης σου.
0: Γιατί.
1: Χτυπά άλλα να πάντα.
0: Για να είναι γεμάτε ρε φίλε, να μας να κάνουμε ρε κομπάρε.
1: Και τρεις φορές χτυπά, απάντηση είναι ναι.
0: Θόρε μόνο, θωρείτε γραμμές, τέλος πάντων.
1: Έλα το απολύσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείς να ακούσεις προγνωστικά σήμερα.
0: Τρίτη είναι μέχρι τις 6 παρά ένεση ρε κομπάρε. Γαλλία σε Νεγάλη.
1: Θέλω να μου πεις τι είπε ο Μητροπάνος πρώτος και μετά να σου πω.
0: Ο Μητροπάνος είπε 3-1-3-1-3-1.
1: 3-1-3-1-3-1. Το λοιπόν 1-0 η Γαλλία.
0: Ναι.
1: Έτσι μόνο ζόρι. Η Αγγλία 1-0 και γίνει.
0: Ναι.
1: Το άλλο ποιο είναι.
0: Αργεντινή-Αργερία.
1: Αργεντινή-Αργερία. Το εγώ 2-0.
0: Χαιρετώ.
1: Χαιρετώ.
0: Επόμενος καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Στέλιο μου.
0: Ποιος.
2: Τι κάνεις, ο Στέλιος είμαι.
0: Στέλιος.
2: Από Λεμεσό.
0: Τι ομάδα ρε Στέλιο Λεμεσάνε.
2: Όχι, είμαι καμιά ομάδα Στέλιο μου είμαι.
0: Απλώς. Ναι.
2: Θες μου.
0: Ναι.
2: Απλώς παίρνω σε θέλω να μιλήσω στην εκπομπή σου Στέλιο μου για τα θέματα μου που έχω σοβαρά προβλήματα. Έκανα πάει σε 2 χρόνια 8 χειρουργία. Καταφέραν τα λευκά μας έξω από το σπίτι 26 χρόνια. Νοικιάζω αλλού. Τώρα θέλει να με βγάλει διοκτήτρια είναι έξω. Η ενέκα μου έκαμε 3 χειρουργία. Προχτές για να σκοτωθούμε από το φράχτην των πολεμιδιών κάτω. Επαραλύσαν τα σέρκα της. Έχουμε 3 νωρά ανήλικα. Ήρθε να μου κόψουν το ρεύμα το νερό.
0: Δώσ' το τηλεφώνο σου του...
2: Περίμενε, άκουμε. Σε εκπληπαρώ αθαύμαστα. Μπορούν να έρθουν και στο σπίτι μου να με δούσουν. Έχω σοβαρά θέματα και όσοι μπορούσε, εκπληπαρώ Στέλιο μου να χαρείς τα παιδιά σου, δύσκολη κατάστασή μου. Όσοι μπορούν να βοηθήσουν να μας πάρουν τηλέφωνο στο 97-619-078. 97-619-078 και να έρθουν να με δώσουν.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, στο 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Ο φίλος μου, Άθος.
3: Ναι.
0: Τι κάνεις.
3: Καλά.
0: Μπράβο.
3: Τις.
0: Καλά λεβεντό παιδό μου. Ποια ομάδα υποστηρίζεις το Μουντιάλ, ρε Άθο μου.
3: Το να νικήσει το World Cup από την Γαλλία.
0: Α, πώς θα έρθει με τη Σενεγάλη απόψε.
3: Ένα με... 0.
0: 1-0.
3: Ναι.
0: Η Αργεντινή με την Αλγερία.
3: Εννοείς Αργεντίνα.
0: Αργεντίνα, Αλγερία, ναι.
3: Δεν θα σκεφτώ.
0: Πέμε να δούμε.
3: Ούρα, να βάλει 2 γκολ ο Μέση και 0.
0: 2-0, μάλιστα. Και η Ίγκλα με την Κροατία.
3: Δεν είναι δύσκολο.
0: Δεν είναι δύσκολο. Μάλιστα.
3: Ναι, ναι,
0: να πω. Να πω εγώ.
3: Δεν είναι εγώ, ξέρω.
0: Πέμ.
3: 2-2.
0: 2-2. Να σε καλά, Άθο μου.
3: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης, λεβεντόπεδο μου, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ποιο, Μιχάλη Σιλάκο Μονιάκα Ρωμαλαίο. Αναία μου, Παναία μου.
4: Ήταν πως.
0: Είσαι όπως τον Νίγαρο, ρε.
4: Γιατί?
0: Ο Νίγαρος ο φίλος μας.
4: Ναι, γιατί είμαι εγώ στον Νίγαρο.
0: Διότι όταν έρχεται επίσκεψη, πρώτα εμφανίζεται η κυλίτσα του και ύστερα που λέει εμφανίζεται και ο ίδιος. Ο φίλος μου.
4: Πολύ καλά, εντάξει,
0: ας πούμε. Μια χαρά, ρε φίλε, δόξα και ο Δίος.
4: Μια χαρά. Πες μου να πέντα μου θέλεις.
0: Αγγλία, sorry. Γαλλία σε Νεγάλη.
4: Γαλλία σε Νεγάλη.
0: Ναι.
4: 2-0 η Γαλλία.
0: Αργεντινή ή Αλγερία.
4: 2-0 η Αργεντινή.
0: Και Αγγλία Κροατία.
4: 1-1.
0: Μάλιστα κύριε, καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου.
4: Άστε καλά.
0: Περιμένουμε και τον Καντέμογλου, τον φίλο μας, τον εκλεκτό. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία. Είδαμε και ο Γιώργιο Αντωνίων, καλώς σήμερα, μια χαρά. Καλησπέρα, καλύτερα. Καλησπέρα.
5: Ναι.
0: Ποιος?
5: Μιχάλης Ανόρθωση.
0: Μιχάλη Μάμου, πού είσαι?
5: Μουσουλίτα.
0: Από?
5: Μουσουλίτα.
0: Δεν το ξανακούσα, το δέος πάντως. Εντάξει. Μάλιστα. Πες μου να δούμε.
5: 1-1 η Γαλλία.
0: Ναι.
5: 2-0 η Αργεντίνα.
0: Μάλιστα.
5: Και 1-1 η Αγγλία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη μου.
5: Ξέρεις το ότι η Σενεγάλη είναι η δεύτερη εθνική Γαλλία.
0: Ε, ξέρω το ότι, ναι. Με τον Μιχάλη και λοιπά. Άλιστα.
5: Δηλώνω Σενεγάλη.
0: Μπράβο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο. Ο φίλος, ρε Παναγίδη. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος κύριος?
6: Νίκος Απόλλων Λεμεσός.
0: Αμάνα μου τον Νίκαρο μου τον μεγάλο. Πέ μου τσάκο μου.
6: Το πρώτο μας είναι μπονή.
0: Είναι η Γαλλία σε Νεγάλη το απόψινό.
6: 1-2.
0: Μάλιστα, όχι να βουσκάει σπούλαν κάλλο. Αργεντινή Αλγερία.
6: Πάλι 1-2.
0: Μάλιστα. Αγγλία Κροατία.
6: Πάμε σε 1-2 να κάνουμε τη διαφορά.
0: Εντάνε βρίσκανε να θυκιοποτούντα είσαι ο νικητής, τέτοιος. Εντάνε να σε υποδεχτούμε είστε όταν έπον το γάση πίπο ξόπο, γάση πίπο, δούν το με ορχήστρε και λαούντα.
6: Ο Χριστός.
0: Είσαι καλά.
6: Είστε καλά, μια χαρά.
0: Πάντα καλά ρε φίλε, πάντα καλά.
6: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Ο Σάββας ο Άρσεναλ, ρε, πιάν το πρωτάθλημα και μας είπεν καλησπέρα ποιον. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Εσέ τώρα ρε Παναγίδη. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κύριε Παμοϊσέος.
0: Ποιος κύριος?
7: Γιάννης από Ελμός του Κολώστηση.
0: Γιάννης, ήμουν στο Κολώστηση σήμερα ρε κομπάρε.
7: Α, μάνα μου.
0: Και έπονο μου τρομένος ο Γιάζας. Παρά να το θωρείς πρωί είναι έτσι μου τρομένο καλύτερα να θωρείς φάντασμα. Εφίλος μας όμως, δεν αμακάω. Εφίλος μας.
7: Σίγουρα.
0: Με κάποιον εθιμώθηκε νεκτέ, λόγω καλά ρε, με μια ημέρα μόνοι εθιμωμένος. Όχι γιατί εθιμώθηκε νεκτέ, μια ημέρα μόνοι εθιμωμένος. Την Τρίτη του Φεβράρι, να πούμε, του Μάρτι, όχι.
7: Έτσι, ο κόσμος είναι.
0: Μάλιστα.
7: Κύριε Παπαϊσίος, 2-0, 2-0 και 2-1.
0: Μάλιστα κύριε, καταγράφηκε.
7: Καταγράφηκε, πάπα, γεια σας, καλά
0: πολύ. Χαιρετούμε. Εντυπωσιάζει ο Αδαμάντιος ο Λιθροδονγιάτης, είπε μας καλησπέρα φίλε Στέλιο Αδάμου Λιθροδόντα και σε όλον τον Λιθροδόντα και ο Μαθιάτη καλησπέρα. Απ' άκρη σ' άκρη στους φίλους μας και Λιθροδόντα και Μαθιάτη και Αγία Βαρβάρα και Αναλιόντα. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κυρίως?
8: Ο Μάριος Αποέλ.
0: Μάριος Αποέλ. Μαρία που είσαι?
8: Αραδίπου.
0: Ένας χορκανός σου χρωστά παρεμπιπτόντος δύο φραπεδάκια σκέτσαμε λίγο καλά. Έταξε μας τα εχθές, εν πάση περιπτώσει, για συγχωρίζουμε για σήμερα. Αλλά αύριο όμως, αν δεν τα φέρει.
8: Ναι, σήμερα είναι όρεκινα.
0: Α, μάλιστα. Μπράβο, τώρα μιλάς.
8: Αυτά είναι.
0: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, κύριε Στέλιο, παίρνουν λίγο τα παιχνίδια.
0: Έχουμε Γαλλία σε Νεγάλη.
8: Γαλλία σε Νεγάλη, 4-1.
0: Έχουμε Αργεντινή Αλγερία.
8: 1-0.
0: Και έχουμε και Αγγλία Κροατία.
8: 2-1 η Αγγλία.
0: 4-1-0-2-1. Να σε καλά ρε Μαρέ μου, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ επίσης. Επόμενος καλησπέρα.
9: Άλλο.
0: Ποιος?
9: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
9: Χασάν.
0: Ρε Χασάν μου τι γίνεται?
9: Είναι καλά εσύ?
0: Καλά ρε φίλε, δόξα ζωή. Πες μου να δούμε τι σκέφτηκε ρε φίλε.
9: 2-0, 3-0, 3-1.
0: 2-0, 3-0, 3-1.
9: Ναι.
0: Να είσαι καλά.
9: Ευχαριστώ.
0: Εγώ, πάπα. Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
10: Στέγιο μου καλησπέρα.
0: Ποιος?
10: Ο Πανίκος ο Μοσκοβίας.
0: Α, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου, έγινε.
10: Επειδή άκουσα τον Μητροπάνο που είχε τα προγνωστικά του, επειδή ξανάκαψε μας.
0: Ναι.
10: Ήθελα να του πω ένα δύστιχο να γίνεται.
0: Ο, να του, φίλε, προτιμώ να πεις ένα τετράστιχο.
10: Του Μητροπάνου με γρήγας κι άκου το λόγο θέμης. Άφωνο μεγαλύτερος της Κύπρου ογκάντε, μης της Κύπρου ογκάντε μης. Με τετράστιχο ασθένα σου πω είναι κυρίν του Μουντιάλ.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Εντάξει, και τα καταρθώ μετά το ακούγιστα είναι που καμία, ναι.
10: Ναι.
0: Ρε φίλε, ο Σταυρής ο φτωχός τώρα που την Σωτήρα να κάτσουν κιόλας στη Χασαρυπή για να κατεβεί κάτω πανικοπλημένος και απέναντι του μέσα στη Σωτήρα να είναι ο Μητροπάνος ρε κούμπαρε.
10: Είναι πίνεις την Ανέβαν και πέραν τα φώτα.
0: Μάλιστα κύριε. Και πίεση στο Ζήνον ή είναι πίεση?
10: Είναι πίεση,
0: κομμάτι
10: να
0: κανονίζουμε να πάμε. Κανονίστε, εντάξει. Μάλιστα. Πέμω να δούμε Γαλλία σε Νεγάλη.
10: Γαλλία σε Νεγάλη 2-1.
0: Μάλιστα. Αργεντινή, Αλγερία.
10: 2-0 Αργεντινή και 1-1 Αγγλία.
0: Πόσα η Αγγλία?
10: 1-1.
0: Να σε καλά, Παρικό.
10: Ευχαριστώ, μπορείστε
0: και. Σε χαιρετώ. Μάλιστα, έγραψε το δυστυχό για τον Μητροπάνο. Παρικό μου σκοβία, σκουμπάρε. Τσατιστής Μέγας. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
0: Ποιον παιδάκι μου καλό?
11: Παναγιώτης που πάω.
0: Παναγιώτης?
11: Ναι.
0: Τι ομάδα είσαι, Παναγιώτη μου?
11: Μπάφω.
0: Μπράβο ρε παιδί μου. Πόσο χρόνο είσαι?
11: 11.
0: Να πάει σε αυτήν, εντάξει ρε.
11: Ναι.
0: Μπράβο, είσαι καλό μαθητής.
11: Ναι.
0: Πέμα αλήθεια όμως. Ναι.
11: Ναι.
0: Και πάει και γήπεδο κάποτε βλέπεις στην Πάφω.
11: Ναι.
0: Μπράβο, είσαι καλό μαθητής.
11: Ναι.
0: Πέμα αλήθεια όμως. Ναι.
11: Ναι.
0: Και πάει και γήπεδο κάποτε βλέπεις στην Πάφω.

0: Τσερστέκε.
1: Μάλιστα. Πες μου να δούμε πόσα πόσα τώρα η Γαλλία με τη Σενεγαλή.
0: 3-1.
1: Η Αργεντινή με την Αλγερία.
0: 2-1.
1: Και η Αγγλία με την Κροατία.
0: 2-2.
1: Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ, Λεβέντο, παιδό μου. Να σε καλά. Και να πετύχεις τους στόχους σου όλους, αγάπη μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Να σε καλά. Μαμουρούθηκε μου, τα καλά μου. Και να αλλάσω με κανένα. Εν τω μεταξύ, κάτι βεντέτες, κάτι σου πάμε, πες κάτι. Τέλος πάντων, δεν θα αναφέρω ονόματα τώρα. Ένα που είσαι μπαλένι, βρίσκουμε γραμμή, ένα βρίσκουμε γραμμή, ένα βρίσκουμε γραμμή. Εντάξει, οκ, θα τους απαντήσω. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο μου.
1: Ποιος?
2: Νικόλας Ομονία Λεμεσός.
1: Έλα ρε Νικόλα Ομονία, τι λεμεσάνε.
2: Τώρα τον το μωρό είναι κρίμα ρε κουμπάρε, πέ μου αλήθεια.
1: Γιατί?
2: Γιατί εσύ να φέρετε το Μήτρο πάνω και ποια γραμμή το μωρό αμέσως μετά.
1: Ω, έναν αμέσως μετά. Ποια ράλη και είπεν το δίστιχο ο πανίκος ο Μουσκοβίας σημαίνει επί εμπάσα κάκου.
2: Ενέμα να μου αλλά εσύ να φέρετε τον είπα.
1: Για που ευκήγε προηγούμενο στον αέρα.
2: Ναι, και πιάνε το μωρό μετά.
1: Ναι, και πιάνε ο στυμπάφων του αυτόν του.
2: Ναι, πιάνε όλα.
1: Εμπιάνε. Ως το αεροδρόμιο το μάξιμο, για με κοντά λίγο πριν το αεροδρόμιο, για όνομα του Θεού, στο αεροδρόμιο.
2: Ως τα σύνορα,
1: Ναι, όχι αμέ.
2: Μάλιστα.
1: Πέ μου να δούμε.
2: Να πιάνε και έξω η ΑΗ, άμα να γίνει.
1: Ρε, ως το Μουντιάλ πιάνε, μεν το συζητάς. Αλλά ας το, με λαλούμε, εμείς εμπιάνε, ναι.
2: Τι λαλούμε.
1: Γαλλία σε Νεγάλη.
2: 3-1.
1: Αργεντινή, Αργερία.
2: 2-1 και 1-1.
1: Μάλιστα, κύριε. Χαιρετούμε. Ο
2: Τσάπλιν Τσάπλιν, δαμέ.
1: Ναι, δαμέ.
2: Μάλιστα.
1: Έχει ένα αποκαλύψιμο μετά να γυρίσουμε την ταινία. Ένα έκπληξη.
2: Μάλιστα.
1: Εχθές έκαμε την μεγαλύτερη έκπληξη, ρε, που είναι η μέρα μόνη για μέ.
2: Μα έκαμε, η Πετσού, ε, ναι.
1: Η Πετσού, ναι.
2: Μα, sorry.
1: Ναι, σε λίγο καιρό, σε 2-3 μήνες μπορεί να πει Τσούλου, δηλαδή Champions League. Έχει μετά μπορεί να πει και Europa, αν και κοφτεί το.
2: Και UCL.
1: Κάτι να πει. CNN, κάτι NBA, τούτα να τα λαλεί.
2: Μπρα. Μάλιστα. Αν δεν έχουμε πολλά expectation.
1: Όχι.
2: Λίγα και καλά.
1: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
2: Ταπεινή.
1: Βέβαια.
2: Καμνή υπερπροσπάθεια μας.
1: Βέβαια.
2: Α, που μέντου δεν έχουμε.
1: Ναι, κύριε.
2: Άντε, κύριε.
1: Να, σε καλά, σε χαιρετώ.
2: Σε
1: εσύ καλύτερα. Θέλω να πάω σε καλά, διάλειμμα. Και βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Μαγή. Να, ένα λεπτό, εντάξει. Οκ, πάμε διάλειμμα. Πάμε τελευταίο βάθρο, τελευταίο ειδήσιο. Πάμε σε ρετρό 3-5-0 Τάσος Μαγή. Και αν έχουμε λίγο χρόνο μετά θα ξανανοίξουμε γραμμές για φυρτάδους και φυρτάδες. Για αυτούς που αργούν να σχολάσουν οι διάλειμμα γραμμές στην διάρκεια της εκπομπής. Εντάξει, επανερχόμαστε.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
9: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνύματα.

0: καμία χρέωση, χωρίς εκπλήξεις, για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
2: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
3: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
4: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο world. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας
3: Καραλάμπους. Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
4: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκανδία. Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον voucher μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σχέση που ηλεκτρίζει.
6: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν.
7: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777 5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / Responsible / Gaming.
9: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
10: Όλοι πάμε Στεφανή!
9: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
11: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Υπάρχει το ενδιαφέρον της ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας για Σένση, όμως δεν έστειλαν καμία πρόταση στα γραφεία της ανόρθωσης. Η προσοχή των Λωσάδα Παπαϊωάννου στον Απόλλωνα εστιάζεται στην απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών. Δίνουν νέα συμβόλαια σε Λέλε, Μπρίτο και Λουκάσεν στην Πάφο. Προτεραιότητα στην Ομόνια απόκτηση τερματοφύλακα και δεξιού οπισθοφύλακα. Πάτησε Κύπρο Νίκος Παπαδόπουλος ενώ επιστρέφει στα τμήματα υποδομής του Αποέλο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου. Προς την ΑΕΚ οδεύει ο Πάγκοφ, θέμα χρόνου να έρθει ο νέος προπονητής. Αβέβαιο για την ώρα είναι το μέλλον των Κονσεσάο και Σινκ στην ΑΕΛ, αναμένεται Φιρμάνι Γιανγκομίση, ενώ Μαρτίνς και Νταμάχου κοιτάζουν την κυπριακή αγορά. Ένα αναμονή των επόμενων κινήσεων βρίσκονται στον Άρη, ο Ράτσκοφ εξετάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις επιθετικών. Την απόκτηση του 32χρονου Ούγγρου τερματοφύλακα Ντάνιελ Κόβατς ανακοίνωσε η Νέα Σαλαμίνα. Για το Μουντιάλ απόψε στις 10 Γαλλία, Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ, Νορβηγία, στις 4 Αργεντινή, Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία, Ιορδανία. Παναθηναϊκός και Σαρλερουά συμφώνησαν στα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Καμαρά. Ο Νίκο Πάζιο ενημέρωσε τη Ρεάλ Μαδρίτης πως θέλει να συνεχίσει στην Κόμο. Υπέγραψε στην Μίλανο Αμορίμ. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Δώσε πάσα.
11: Supersport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή με εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος και πάμε στο ειδικό ένθετο ρετρό που σήμερα συμπληρώνει το 350. Είναι σημαδιακός αριθμός και ευχαριστώ απάντες για την ανταπόκριση τους. Πάμε να ακούσουμε τον χορηγό του ρετρό και να πάμε στον σημερινό μας φιλοξενούμενο.
1: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
2: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικών

0: Πάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Λοιπόν, και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε σήμερα να φίλον τον Τάσο τον Μάκη, άνθρωπο του ποδοσφαίρου, ο οποίος αγωνίστηκε αρκετά χρόνια κυρίως στην ΕΠΑ, αλλά από εκεί πέρα ασχολήθηκε με επαγγελματικά με θέματα τα οποία θα μας εξηγήσει και εννοείται ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα Τάσο.
2: Καλησπέρα, Στέλνη, είσαι καλά?
1: Εντάξει. Μια χαρά, δόξα σε ο Θεός. Μια χαρά, εντάξει? Μια χαρά.
2: Ναι, τέλεια.
1: Μπράβο. Λοιπόν, να σε πάρω καταρχάς στο κλασικό, το πρώτο το ερώτημα, αρκετά χρόνια πίσω, ξέρεις πότε θυμάσαι παιδί δημοτικού γυμνασίου να ασχολείσαι με ποδόσφαιρο και πώς προκύπτει στο τέλος της ημέρας καταρχάς η ΕΠΑ?
2: Η ΕΠΑ, κοίταξε, τότε 1974 έφτανε πρόσφυγες που το... Εγώ είμαι Τριβομήτης, ήμουν ορθοσιάτης για να είμαι ειλικρινής. Όμως η μόνη μας ασχολία ήταν να πιάσουμε μια μάπα, να πάμε στα γήπεδα να παίζουμε ποδόσφαιρο. Εντάξει, οπωσδήποτε εκείνων των καιρών υπήρχαν διάφοροι των ομάδων οι οποίοι στην ουσία ανέψαχναν κάποιους για να εντάξουν μέσα στις ακαδημίες τους. Εντάξει, ο ένας
1: ήταν η σκάουτινγκ της εποχής εκείνης.
2: Μπράβο, ναι. Ένα ήταν ο Ευάγγελος Τσίβας, αν και προσπάθησα να πάω, ας το πούμε, και δοκιμαστικά και στη Σαλαμίνα και στην Ανόρθωση, σε όλες τις ομάδες που ήταν μέσα στη Λάρνακα. Στο τέλος κατάληξα να είμαι στην ΕΠΑ.
1: Εκεί σε πήρε ο Τζίβας βασικά?
2: Ναι, ο Ευάγγελος, ναι. Ο Ευάγγελος ήταν το άτομο το οποίο με προσέγγισε και είπε μου, έλα να σε πάρουμε στην ΕΠΑ.
1: Πόσο χρόνο ήσουν και ποια θέση να αγωνιζόσουν τότε?
2: Τότε πρέπει να ήμουν... Πόσο, 13-14 χρονών και δεν είχαμε θέσεις. Εμείς στην ουσία, εντάξει, ήμουν αριστεροπόδαρος, ήμουν της γραμμής ποδοσφαιριστής, κάπως έτσι ξεκίνησε.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν γουίνγκερ αριστερά.
1: Σωστό. Και πότε κάνεις τα πρόταση που μετά στην πρώτη ομάδα, ποιο ήταν το πρώτο σου παιχνίδι που θυμάσαι?
2: Δεν μπορώ να θυμίσω το πρώτο παιχνίδι, και όπως να σου πω είναι ότι, εντάξει, ο παπάς μου ήταν από ελίστας, γιατί ένας σιώτης. Και έναν που τα παιχνίδια τα οποία δεν θα ξεχάσω την πρώτη χρονιά την οποία αναγωνίστηκα ήταν με το ΑΠΟΕΛ μέσα στη Λάρνακα, που το ΑΠΟΕΛ των καιρών ήταν η ΑΠΟΕΛ Ομόνια, ήταν τα μεγαθύρια στην Κύπρο. Εντάξει, έδεραμε 2-0 και βάλα τα αυτοί τα δέρματα εγώ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι αξέχαστο, γιατί ήταν και από πάνω από στην Κερκίδα. Δεν κατάλαβε, ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ ο παπάς μου.
1: Και εσύ παιδί είναι ορθοσιάτης, α?
2: Συγγνώμη.
1: Και εσύ από το, όταν ήσουν παιδί, ήσουν ορθοσιάτης?
2: Φανατικός ορθοσιάτης.
1: Μάλιστα.
2: Φανατικός ορθοσιάτης.
1: Πώς τα παίρνει μοίρα καμιά φορά?
2: Ναι.
1: Τι χρονιά ήταν το ίδιο που λέεις?
2: Η χρονιά νομίζω ήταν το 1981.
1: 81.
2: Ξεκίνησα. Ναι.
1: Μάλιστα. Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
2: 18 κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, οπωσδήποτε, εντάξει, κάποιες επαφές και στα 17 υπήρχαν. Αλλά κανονικά βασικός και αναντικατάστατος ήταν στα 18.
1: Μάλιστα. Και στην ΕΠΑ μέχρι πότε έμεινες?
2: Στην ΕΠΑ έμεινα ίσως μέχρι το 1991, 2-3 χρόνια πριν την ενοποίηση.
1: Άρα μια γεμάτη δεκαετία.
2: Μια γεμάτη δεκαετία. Σταμάτησα γρήγορα φυσικά, αλλά εντάξει.
1: Καλά, στα 28 σου σταμάτησες?
2: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν πολλά θέματα που μπορούμε να αναπτύξουμε και γιατί. Αλλά νομίζω είναι επί του παρόντος.
1: Ναι, αλλά γιατί πήγες πότε αλλού ποδοσφαιρικά μετά ή σταμάτησες?
2: Όχι, υπήρχε. Κοίταξε, όταν λέω από ό,τι ξέρεις, δεσμεύεσουν εφόρου ζωής με μια ομάδα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς τώρα που μπορείς να πει.
1: Ήταν πριν από την υπόθεση Μπόσμαν και λοιπά.
2: Συγγνώμη.
1: Ήταν πριν από την υπόθεση του Μπόσμαν που
2: έφτασε τα δεδομένα. Εντάξει, υπήρχαν ενδιαφέρον από όλες. Υπήρχαν και ομάδες από το εξωτερικό, υπήρχαν και ομάδες στην Κύπρο. Δυστυχώς όμως, θα πω δυστυχώς, απλούστατα δεν με διούσαν να πάω παρακάτω. Και ήταν ένα από τα θέματα τα οποία έγινε μεγάλο θέμα και με τις σχέσεις μου μαζί με την εκάστοτε επιτροπή.
1: Και ένας από τους λόγους που σταμάτησε ουσιαστικά στα 28-29 σου.
2: Μάλλον ναι, και να μπορώ να σου πω ότι εντάξει, ήμουν και ο ποδοσφαιριστής των οπαδών.
1: Ναι.
2: Άρα υπήρχε και η αντίδραση των οπαδών να φύγω από την ομάδα. Αν και θέλω να σου πω ότι εντάξει, τώρα δεν σημαίνει ότι ήμουν απίστευτες εμπειρίες με την ΕΠΑ.
1: Ναι.
2: Ό,τι καλύτερο μπορεί κάποιος να σκεφτεί αν αγωνίζεται σαν ποδοσφαιριστής. Αν αφαιρέσουμε τα λεφτά που είμαι στη μέση,
1: ναι,
2: οι εμπειρίες και τι επεράσαμε εμείς τον καιρό των δικών μας, δεν πιστεύω να μπορέσει κάποιος σήμερα Κύπριος να καταφέρει να περάσει με τα δεδομένα που είχαμε εμείς. Γιατί εκεί τον καιρό σκέφτομαι, φαντάζομαι, αντιλαμβάνεσαι τι συνέβαινε μέσα στις πόλεις.
1: Ναι, βέβαια.
2: Μεταξύ των ομάδων υπήρχαν ομάδες οι οποίες ήταν της πρωτεύουσας. Υπήρχε το τοπικό, τα τοπικά εντέρφη της Λάρνακας.
1: Ναι, βέβαια. Με αυτή και πέρα,
2: για παράδειγμα. Εντάξει, οπωσδήποτε έναν άλλον, εγώ ήθελα να παίζω πάρα πολύ καλά και με διανόρθωση. Γιατί ήμουν ορθωσιάτης, αλλά εντάξει, ήμουν επαίτηση στο τέλος της ημέρας. Mm. Άρα κάθε εβδομάδα ήταν και έναν τέρπι και ολόκληρη η χρονιά ήταν απίστευτη, όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές αλλά και για τους οπαδούς τους ίδιους.
1: Μάλιστα.
2: Ζούσαν το κάθε δευτερόλεπτο.
1: Πρόλαβε και το παλιό του Κασιζή, εννοείται, και μετά το νέο Κασιζή.
2: Εννοείται, το παλιό του Κασιζή ήταν μέχρι σήμερα που έκανε μια προπόνηση μέσα.
1: Ναι.
2: Οπωσδήποτε πρόλαβα και το παλιό του Κασιζή. Υπάρχουν εμπειρίες με παιχνίδια όπως το ΕΠΑ Ομόνια το 5-1, η νίκη της ΕΠΑ επί του Πεσβορικού μετά από 13 χρόνια, παιχνίδια τα οποία έλαμβαναν μέρος.
1: Για σένα σαν Τάσος Μάκη αυτήν την γεμάτη την δεκαετία, ποια χρονιά θεωρείς ότι έπαιξες το καλύτερο σου ποδόσφαιρο, σε ατομικό επίπεδο εννοώ, το πιο γεμάτο ποδόσφαιρο?
2: Δύσκολο να σου απαντήσω. Κάθε χρονιά ξεχωριστή, οπωσδήποτε η πρώτη ήταν φανταστική. Η πρώτη χρονιά ήμουν και μικρός σε ηλικία. Τα φώτα της δημοσιότητας ήταν πάνω μου. Ήταν μια απίστευτη αρχή. Γιατί θα σου πει μια πολλά πολλά καλή παρουσία φυσικά, χωρίς να μην αναφέρουμε τον τρόπο που με προσεγγίσαν ή εφιλοξενήσαμε οι συμπαίκτες. Είμαι η πιο μεγάλη σε ηλικία. Που ήταν τρομακτικό.
1: Εννοείς αγκαλιάσασαι από την πρώτη στιγμή, σε κάμα να νιώθεις σαν οικογένεια.
2: Εντάξει, ήμουν ο Μητσής.
1: Ναι, ο Βενιαμίν της υπόθεσης, ναι.
2: Ήμουν και πολλά συντρόφος, ήμουν 52 κιλά από έπαιζα.
1: Ναι.
2: Σκέφτομαι 52 κιλά. Οι άλλοι ήταν τον τότε καιρό, αν πιάσεις τους παίχτες ούλους, να τους δεις ότι ήταν σωματώδης.
1: Ναι.
2: Δεν είναι όπως τώρα που βλέπεις τους διαφορετικά.
1: Μάλιστα. Είχες περισσότερη, θα έλεγα, προσφορά στο σερβίρισμα στους επιθετικούς, ενώ τον εκάστοτε φορκερίπα. Εσύ προσωπικά εσκόραρες και το ρεκόρ σου σε μια χρονιά ποιο θα ήταν?
2: Το ρεκόρ μου, αν το βάλουμε εγώ κάθε χρόνο, έπρεπε να βάλω 6 με 7 τέρματα.
1: Μάλιστα.
2: Κάθε χρόνο, σαν Winger.
1: Ναι.
2: Οπωσδήποτε για τους παλιούς είχα 2-3 στοιχεία τα οποία ήταν σημεία, ήταν τα ατού μου, για παράδειγμα, να σταμάτητος πάντων, να τρέχω πάνω κάτω. Το σούτ μου ήταν εξαιρετικό. Η σέντρα μου ήταν φανταστική. Τούτα ήταν τα κομμάτια, δεν ήμουν της τρίπλας, έτσι για να είμαι ειλικρινής, αλλά είχα τα άλλα ούλα τούτα, τα οποία και ήμουν και σταθερός στην απόδοση.
1: Ναι.
2: Είχα μια σταθερότητα. Να βάλουμε τα τρία βάλα 6-7 τέρματα κάθε χρονιά, όμως τη χρονιά που επίαμε δεύτερη κατηγορία έβαλα 23.
1: 23 γκολ.
2: Ναι. Ήταν, πρώτος ήταν ο Τζεβίζοφ, αν θυμούμε καλά μετά ήταν ο Ντέτσεφ και μετά ήμουν εγώ. Που ούλον το πρωτάθλημα τώρα από σήμερα.
1: Και πήρε διαβάθμιση όμως.
2: Επίαμε διαβάθμιση τη χρονιά που βάλα τα τέρματα, ήμασταν διαβάθμιση.
1: Α, στη δεύτερη κατηγορία.
2: Στη δεύτερη κατηγορία, γιατί ρώτησες με
1: ναι.
2: Πόσα τέρματα έβαλα.
1: Μάλιστα, ναι. Σωστό. Πέναλτι εκτελούσες, φάουλ εκτελούσες ή όχι?
2: Φάουλ ναι, πέναλτι όχι.
1: Πέναλτι όχι. Με ποιον παίχτη θεωρείς έτσι την δεκαετία σαν σέντερ φορ ή είχες την καλύτερη ενώ συνεργασία, ήταν ο καλύτερος αποδέχτης των παλιών σου?
2: Δεν μπορείς να αποκλείσεις κανένα.
1: Ναι.
2: Κανένα. Τι να αποκλείσω, για παράδειγμα, τον Λάκιν τον Καρσερά, να αποκλείσω, για παράδειγμα, τον Τζεβίζο, να αποκλείσω τον Σκάλια, μπορεί να αξιάσω κανέναν, τον Ιουλιανό, ας πούμε. Όλοι τούτοι οι παίκτες ήταν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι συνεργαζούνταν μαζί μου για να σκοράρω. Σίγουρα. Δεν μπορείς να εξαιρέσεις έναν από τους ούλους. Θέλω να πω, ας πούμε, από τους εγκαλύτερους του τον άλλον. Δεν ήταν έτσι.
1: Όχι, απλώς από πλευράς συνεργασίας εννοεί, ήξερες το γήπεδο που βρισκόταν ο εκάστοτε σέντερφορ με περισσότερη ευκολία για να αντροποδίζει. Αυτόν εννοώ.
2: Κοίταξε, ο καθένας ήταν ξεχωριστός. Σαν παράδειγμα ο Τζερίζο ήταν 2 μέτρα ποδοσφαιριστής. Πάντα έπρεπε να του δώσω μια παλιά στην κεφαλιά, να το βάλει έναν τέρμα. Ναι. Ήταν συγκεκριμένος ο τρόπος. Ο Σκάιας, ας πούμε, ήταν διαφορετικός. Μπορώ να πάω, αλλά και να μιλήσουμε μόνο για τους επιθετικούς.
1: Ναι.
2: Αν πιάσεις ολόκληρη την ομάδα, που πίσω από την τετράδα που ξεκίνανε η ομάδα, οι παίχτες του κέντρου που ήταν ένα και ένας. Ας πω μια τετράδα κέντρου για να προσπαθήσεις να μου αφαιρέσεις ένα.
1: Ναι.
2: Βάσος Μαΐτσας.
1: Ο μεγάλος άδειχος, ναι.
2: Τόσκοφ. Γιώργος Λεμέσιος. Τάσος Μάκης.
1: Μάλιστα.
2: Πιάσε που είναι τους τέσσερις, αφαίρα ένα, αν μπορείς.
1: Δύσκολο.
2: Άρα τώρα να βάλουμε και άλλους που παίζαν στο κέντρο. Απλώς το δεύτερο μου στη μνήμη σκέφτηκα τους τέσσερις τώρα.
1: Ναι.
2: Άρα να παίζει μπροστά από όπως ο Αναστασίου, ο Μακαρίτης. So, τούτα.
1: Ναι, αλλά η καλύτερη επαθιωρήση ήταν η ΕΠΑ που βγήκε στον τελικό το 85 της δεκαετίας.
2: Νομίζω ναι.
1: Νομίζετε, ναι. Ναι. Σου έλειψε πολύ ένας τίτλος ή όχι?
2: Μα να σου πω και κάτι, ένας τίτλος. Επίσης στον τελικό, χάσαμε τον τελικό και θέλει και συζήτηση γιατί τον χάσαμε, αλλά θα την κάνω μετά με τώρα. Όμως, εγώ μπορώ να πω ότι έλειψε μου τίτλος. Ήταν όλη η διαδρομή, ήταν απίστευτη. Για μένα, τώρα πιένω πίσω, το νομίζεις ότι αν έπιανα σε έναν τίτλο ήταν να αλλάξουν και τα δεδομένα με τον τρόπο που...
1: Όπως και να το κάνουμε, απλά ένα τίτλο μένει στην ιστορία. Με την έννοια.
2: Πήγαμε στον τελικό, θα ήταν καλό να τον κερδίσουμε και τον τελικό, να πιάσουμε και έναν τίτλο. Δυστυχώς όμως ήμασταν μια θεωρητικά μικρή ομάδα σε σύγκριση με τους άλλους ούλους της εποχής που αφού τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα δεν ήταν για μας.
1: Να ρωτήσω, στην καριέρα σου αποβλήθηκες και πόσες φορές?
2: Σε καμιά φορά δεν αποβλήθηκα. Κάθε χρόνο είχα 4-5 κίτρινες.
1: Ο μέσος όρος, εντάξει, εδώ το λέει λογικό και με διαμαρτυρίες και κανένα φάουλ και λοιπά τον άλλο. Όταν τελειώσες που την ΕΠΑ, τι ασχολείσαι στη συνέχεια?
2: Όταν τελειώσα που την ΕΠΑ ήμουν έτσι κι αλλιώς στα ρούχα. Είχα κατάστημα ειδών ένδυση στη Λάρνακα. Και να το αναφέρω ότι τα λεφτά για να γίνει το μαχαζί μαζέψαν τα ιοπαθή της ΕΠΑ.
1: Αγαπούσα σε οπαθή, ήσουν μου τα αγαπημένα παιδιά της Ξέδρας.
2: Ήμουν, 100% ήμουν.
1: Μάλιστα, είναι ο μεγάλος σου κέρδος αυτό, ναι.
2: Ναι, εντάξει. Άρα μετά έπιασε τα ιδιένδυσης, μετά φαντάζομαι γνωρίζεις είχα κλάπ, είχα καφετέρια και στο τέλος σιγά σιγά κατάληξα τσαμέ που είμαι μέχρι σήμερα. Στο ποδόσφαιρο πάλι.
1: Πέμε τις εμπειρίες σου από την πολύχρονη παρουσία σου εδώ, γιατί σε βλέπω που αρθρογραφείς πολλές φορές, σε βλέπω που τοποθετείσαι, σε βλέπω που έχεις απόψεις. Τι ακριβώς κάνεις αυτή τη στιγμή? Γιατί αν ρωτούσαν τον Τάσο Μάκη τι επαγγέλλεσαι αυτή την ώρα σου διαφορά στο κεφαλαίο ποδόσφαιρο, okay, τι θα έλεγες?
2: Θα πω εκπαίδευση. Εκπαίδευση νεαρών ποδοσφαιριστών. Τούτη είναι η δουλειά μου σήμερα. Αλλά και τούτη η εκπαίδευση έρχεται από τις εμπειρίες, την τριβή μου με το αντικείμενο εκτός Κύπρου, σαν επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της Νότιγχαμ Φόρεστ. Δηλαδή ό,τι έβλεπα ή έστελνα το προσωπικό να επαναφέρει μέσα πληροφορίες για ποδοσφαιριστές, σήμερα είναι εκείνα τα κομμάτια τα οποία βάζω στην εκπαίδευση.
1: Η εμπειρία σου από την παρουσία σου εκεί στο...
2: Νότιγχαμ.
1: Ναι.
2: Η εμπειρία μου. Ίσως να μην ξέρει κανένας, ούτε μπορεί να καταλάβει όσον αφορά τούτη τη συγκεκριμένη εμπειρία, όχι μόνο σαν επικεφαλής, γιατί το γραφείο μου ήταν μέσα στο γήπεδο της Νότιγχαμ Φόρεστ. Σε σκέφτομαι ότι κάθε Κυριακή επιέναμε μέσα στο γραφείο και μετά έφτιαναμε πάνω σε σκεφτείο να δούμε το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να συγκρίνει σύνον το επίπεδο τώρα με οτιδήποτε άλλων επίπεδων το οποίο μπορεί κάποιο να γνωρίζει. Φυσικά, να έχει υπόψη ότι η δουλειά μου ήταν να γυρίζω μέσα, να πιάνω έναν αεροπλάνο και γυρίζω στις χώρες. Τι τον έκανα, έκανα 50-60 ταξίδια.
1: Πού θεωρείς ότι υπήρχε περισσότερο ταλέντο, σε ποια χώρα βγάζει το περισσότερο ταλέντο, το καλύτερο ταλέντο?
2: Μα και με το, δεν μπορώ να το, γιατί στην Κύπρο δεν έχουμε ταλέντο.
1: Για δεν αξιοποιείται όμως, να πιάσουμε, για δεν αξιοποιείται.
2: Διότι πόσες φορές να το αναφέρω, μέσα σε έναν ερασιτεχνικό δεν περιμένεις και παραπάνω πράγματα. Αφού θέλεις επαγγελματισμό για να παράξεις. Εννοείς,
1: να το πω έτσι ομά, εννοείς ότι εξακολουθεί να είναι σάπια η όλη κατάσταση κάτω σε ό,τι αφορά το υποκόλωνο, για παράδειγμα, της βάσης για να χτιστούν οι νεαροί παίχτες?
2: Έβαλες τη λέξη σάπια.
1: Ναι.
2: Λίγο ένα τυφείο, αν και σε πολλά σημεία συμφωνούμε, έτσι, για να εξηγούμε. Εγώ το μόνο που πάντα μέχρι τα 63 που είμαι σήμερα, εκείνο που πραγματικά με κάνει να στενοχωρούμε, είναι ότι ακόμα δεν βρήκαμε τον τρόπο να δημιουργήσουμε ακαδημίες με στόχο την παραγωγή νεαρών ποδοσφαιριστών. Τον το πράγμα το θεωρώ προσωπικά έγκλημα.
1: Έγκλημα ομοσπονδίας ή ομάδων περισσότερο?
2: Κοίταξε, ομοσπονδίας ομάδων είναι καθαρά οικονομικό το κομμάτι. Αν για παράδειγμα η ομοσπονδία δεν βοηθά στο να γίνουν μέσα από τις ακαδημίες, είτε μέσω των πρωταθλημάτων, δεν βοηθά τούτον το κομμάτι, ίσως και οι ομάδες έτσι θα μπορούν να ακολουθήσουν. Ίσως αν η ομοσπονδία βάλει κάποιους κανόνες, κάποιους νόμους, ίσως τα δεδομένα αλλάξουν. Δεν μπορώ να μου λαλούν να βάλουν έναν Κυπρέο. Πού να πάει σε
1: έτσι. Η άποψη σου πάνω σε αυτό το θέμα ποια είναι, ότι...
2: Η άποψη δική μου...
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, τώρα να πάμε λίγο στα άκρα πόγκενες. Οπωσδήποτε οι ομάδες θέλουν να φέρνουν μέσα έσοδα, παίζουν στο Champions League, οπωσδήποτε θέλουν να φέρνουν τους καλύτερους, να έχουν τους καλύτερους. Αλλά στο κάτω-κάτω έπρεπε κάποιες ομάδες οι οποίες είναι πιο χαμηλού επίπεδου στο κάτω-κάτω να χρησιμοποιούν πάρα πολλούς Κύπριους. Ή στο κάτω-κάτω να τους δώσουν ίσες ευκαιρίες να εκπαιδευτούν εξίσου καλά όπως τους νεαρούς εκτός Κύπρου.
1: Είσαι από αυτούς που, ναι, που πιστεύουν ότι υπάρχει ταλέντο το οποίο μένει ανεκπαιδευτό και γι' αυτό φταίνουν παραπάνω προπονητές οι ομάδες παρά οι παίχτες?
2: Μα να σου πω και στο τελευταίο που μίλησα πάλι, και φταίνουν οι προπονητές. Οι προπονητές είναι ερασιτέχνες. Ή περιμένεις πόνο ερασιτέχνη να σου φέρει να βάλει μέσα επαγγελματισμό. Αυτό είναι ερασιτέχνης. Πώς μπορεί να το καταφέρει? Δεν μπορεί.
1: Άρα τη λέξη που χρησιμοποίησα νομίζω ήταν έτσι...
2: Για ποια λέξη μιλάς?
1: Γιατί το σάπιον, το βάσιον. Σάπια βάση. Αν έχει σάπια βάση βασικά, λέει μου, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν για να γίνει ένας επαγγελματίας πρέπει να προπονείται από επαγγελματία. Όταν θέλω να γίνω επαγγελματίας και ένα ερασιτέχνης, ποιος με προπονεί, εκείνος που με καθοδηγεί, πώς να γίνω επαγγελματίας εγώ?
2: Θα γίνει και όχι μόνο.
1: Ακριβώς αυτό λέω. Ναι.
2: Δεν υπάρχουν γνώσεις. Ναι. Νομίζουν ότι έχουν γνώσεις. Δεν υπάρχουν γνώσεις.
1: Πες μου απλά, ναι, προπονητές και κάποιες ομάδες ή οτιδήποτε άλλο έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια σε επαφή μαζί σου από τη στιγμή που ποτάς όσο και ξέρουν ότι για παράδειγμα είναι σε έναν πιθανόν το πιο επαγγελματικό ποδοσφαιρικό στερεόμαστε.
2: Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν κάνω για τον το σύστημα.
1: Δεν κάνεις, μάλιστα.
2: Όχι, okay. Δεν κάνω. Όσες φορές προσπάθησα, μπορώ να σου πω ότι είχα τα μούτρα μου. Το σύστημα δεν με δέχεται.
1: Okay,
2: δεν με δέχεται διότι...
1: Έγινε αντίο σύντομο, αλλά είναι και πέρσι στο τέλος της ημέρας.
2: Εγώ είμαι λίγο... είμαι ίσως στον τρόπο που εργάζομαι. Δεν συμβιβάζουμε με καταστάσεις. Άρα τι γυρεύκω, ας πούμε.
1: Τι γυρεύκεις, ακριβώς.
2: Όχι, τι γυρεύκω και από την άλλη, εγώ να έρθω και σίγουρα να σου πω ότι ο καθένας τη δουλειά του. Ας μείνουν να κάνουν τη δουλειά τους όπως την κάνουν, να ευλογούν τα γένια τους και εγώ να κάνω τη δική μου τη δουλειά. Είμαστε οκ.
1: Μια χαρά. Να σε ρωτήσω, βέβαια, να σε ρωτήσω κάτι, παίρνω έτσι, επειδή πάμε στη χαρά να κλείσουμε για, το, για τον Τάσο Μαμάκη σαν ποδοσφαιριστή. Ας σε ρωτήσω τώρα από τα γκολ που έχεις πετύχει, το πιο καθοριστικό που θυμάσαι το ένα και το πιο όμορφο σε εκτέλεση το δύο, τι θα έλεγες?
2: Κοίταξε, το ένα το οποίο είναι αξέχαστο, μπορείς καλύτερα να το βρεις μέσα στο ίντερνετ, είναι το τέρμα μου, το τέταρτο τέρμα εναντίον της Ομόνοιας στο παλιό Γκασιτζή με τερματοφύλακα του Πραξιτέρς.
1: Το 5-1 στον πρώτο ημιτελικό.
2: Μπράβο, ήταν το τέταρτο τέρμα.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο ήταν ίσως 30 μέτρα έξω από την επαναστατική. Εντάξει, έπιασα έναν πάρα πολύ λαυρό σιούτ και στο τέλος κατάληξε στο τέρμα.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν ένα τέρμα το οποίο είναι αξέχαστο. Το δεύτερο έφυγε μια ιστορία, αλλά επειδή είναι μεγάλη έτσι θα την πούμε. Το δεύτερο ήταν στην Πάφο με τον ΑΠΟΠ. Ήταν προκαιρός ο καιρός, είχε μια μεγάλη κερκίδα η Πάφος, στην ουσία...
1: Στο Γάσικο ήμως ή στο Παφιακό?
2: Στο Παφιακό.
1: Στο Παφιακό, ναι.
2: Εγώ να έρθω να σου πω ότι εκόλυσε μου η κερκίδα, γιατί τσίδων τον καιρόν είχα κότσο.
1: Α, ναι, μάλιστα.
2: Και όσοι είχαν κότσον τζιν του καιρού, κατάλαβε, ήταν λίγο διαφορετικοί από τους άλλους.
1: Ήταν παρεξηγημένοι, ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν παρεξηγημένοι, κολλήσαν μου, φωνάζαν μου, Τάσο Μάκη σου κάνουμε καμάκι, έτσι για να μάθεις.
1: Ναι.
2: Που την προθέρμαση. Εντάξει, συμπαίχτες ήταν, είπα μου, μεν τους διά σημασία. Στο τέλος μια πάρα πολλά καταπληκτική σέντρα από τον Μιχαλάκη τον Θεοδότου. Και έπιασαν ντροπ την μπάλα, ο τερματοφύλακας ήταν ο Αλαφολιάννης.
1: Ναι.
2: Εντάξει, η οποία ήταν φοβερό τέρμα. Φοβερό. Εντάξει, τούτα.
1: Κερδίσατε γίνοντο συγκεκριμένο μάτσο?
2: Κερδίσαμε.
1: Μάλιστα.
2: Οπωσδήποτε, αν θυμούμε, κερδίσαμε 2-1.
1: Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Εντάξει, για να μην ειλικρινίσαι, θα μπορούσαμε να μιλούσαμε ώρες.
1: Το ξέρω. Γιατί... και να σου τηλεφωνήσω να κάποια ώρα να τα πούμε και από κοντά.
2: Έγινε, θέλει μου, έγινε.
1: Να είσαι καλά, Τάσο μου, σε
2: ευχαριστώ. Ευχαριστώ, έγινε, γεια σου.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά από τον Τάσο Μάκη στο Ρετρό 350. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε να ανοίγουμε γραμμές για τους φίλους για τα προγνωστικά και έχουμε για φινάλε και τη Ρώσα. Εντάξει.
3: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
4: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Manga. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
5: Η ώρα είναι 6:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
7: Είτε μέσα στο γήπεδο.
8: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
9: Αδύνατο, coach, πονάω.
7: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
11: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
7: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Fiber to the room να κάνεις.
15: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
16: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
18: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
19: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant snack από καλαμπόκι 10 x 35 γραμμάρια, 6,19 μόνο. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6 x 330ml, 3,99. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη, 3,99. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
20: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
21: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
22: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
23: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
24: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
25: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
1: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
2: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές.

0: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75 τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03 τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61 τώρα 5,70.
1: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
3: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλους και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 9ο Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Sava Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 99 55 88 85.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ. Και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Λοιπόν, πάμε ακόμα ένα δεκαλέπτο στην εκπομπή του Σεπασαμάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με πολύ και σε ευχαριστήσω τον μεγάλο μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιούλς. Είπαμε για τα δώρα μας μέχρι την Παρασκευή Πλιστάκης. Ο φίλος μας ο 123 στην κοφιό του Μυθιά για την Papa John's. Ένα απαντήσει, ελπίζω κάποια στιγμή να απαντήσει. Έχω το τηλέφωνο, αν δεν απαντήσει να τον ξαναπάρουμε αύριο. Να πάει στην Papa John's εκεί στο κατάστημα στην κοφιό του Μυθιά να απολαύσει μια extra large. Έτσι τώρα που είχε Μουντιάλ. Και αύριο θα έχουμε για το Ιδάλιον, κύριε Παναγίδη. Τι να πάμε σε ακόμα λίγους ακροατές, χρωστούμε και του Γκαντέμι, του Original, του Ότι Φανταστής, του Μάγου. Το πλανόδιο τσίρκο 6.50 να το βάλουμε και να πάει στις διαφημίσεις. Τι να πάμε σε κόσμο, πάμε στο για ορισμένους που δεν προλάβαν να μας δώσουν τα προγνωστικά τους έτσι για τα τρία τα παιχνίδια. Να τους δώσουμε την ευκαιρία. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Στέλιο.
10: Ποιος?
11: Ο Δημήτρης είμαι από την Κοτσιοτριμιθιά.
10: Ο Δημήτρης από Κοτσιοτριμιθιά, μάλιστα.
11: Ναι. Έχασε τα προγνωστικά ή είναι δικαιωμένα λόγω.
10: Αφού δικαιούσε. Αφού είπαμε έχουμε ένα αγώνα δεκάλεπτο.
11: Η Γαλλία παίζει με τι?
10: Σενεγάλη.
11: Δεν είναι το μοναδικό παιχνίδι που να δέρει τούτο. Ένα μηδέ.
10: Ένα μηδέ, μάλιστα. Η Αργεντινή με την Αργερία.
11: Ένα χάσει, ένα δύο.
10: Ένα δύο. Και η Αγγλία Κροατία.
11: Ένα ένα.
10: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
11: Δύσκολο είναι το παγκόσμιο κύπελλο. Μένω
10: θεό τσεκό. Τώρα να δούμε τι θα μπορεί να γίνει στο φινάλι.
11: Να έχει πολλά αποτελέσματα να πω.
10: Και τώρα από πρώτη αγωνιστική, να δούμε παρακάτω όμως.
11: Ναι, για τούτο που σου.
10: Ναι.
11: Μετά να δεις πιο καλά παιχνίδια.
10: Σε ευχαριστώ.
11: Για άποψη.
10: Σεβαστότατη. Σε ευχαριστώ.
11: Καλό είναι πολύ, Κωνσταντίνο.
10: Επίσης, επόμενος καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, κύριε Σπέντρο.
10: Ποιος?
12: Ο πράσινος μάγειρας.
10: Ο πράσινος μάγειρας. Άνοιξε μας την όρεξη μας τώρα.
12: Καλησπέρα, κύριε στον κύριο Παναγιώτη.
10: Τον λαλίστατο. Πέρα μου, Λεβέντη.
12: Τον λαλίστατο, πέρα. Ναι. Έτσι να δώσω τα προγνωστικά μου, γιατί καιρό να σκάσω.
10: Πέρα μου να δούμε Γαλλία σε Νεγάλη.
12: Τι?
10: Δηλαδή.
12: Έναν. Α, θέλουμε κορές.
10: Ναι, Αργεντινή, Αλγερία.
12: 2-0 η Αργεντινή.
10: Και Αγγλία, Κροατία.
12: 1-0 με ο Σόρι.
10: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
12: Ευχαριστώ, καλό υπόλοιπο.
10: Σε χαιρετώ. Είναι το μεταξύ πια μας και ο 3200 Steam Club, δεν κάνω λάθος. Και μείναν ακόμα 7, ο Πιάνο Χρυσταρή Πιάνο Μάγης και ο Αλέξανδρος Ομόνια Ψιμουρόφου. Μάλιστα. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Φίλτατη. Καλό απόγευμα.
10: Ω, τον κύριο Γιασεμί μας. Μάλιστα.
13: Έπιασα έτσι προς το τέλος για να οριμάσει το πράγμα.
10: Μάλιστα. Για άκουσε και τον αυτό. Μάλιστα, ναι.
13: Το λοιπόν, έχουμε Γαλλία, Σενεγάλη.
10: Γαλλία, Σενεγάλη.
13: 2-0. Άλλο.
10: Έχουμε Αργεντινή, Αλγερία.
13: 2-0.
10: Και έχουμε και Αγγλία, Κροατία.
13: 1-1.
10: Μάλιστα, κύριε.
13: Ερώτηση.
10: Ναι.
13: Έγιναν όλες οι κληρώσεις για την Τίμκο.
10: Μάλιστα, και παράλαβα και τα 11 τα δωροκουπόνια, κύριε Γιασεμί.
13: Όχι, θα ελπίζουμε την επόμενη σεζόν.
10: Βέβαια, και έχω τα μαζί μου.
13: Εμείς δεν έχουμε παράπονο, κερδίσαμε άλλες. Αν κερδίσουν κι άλλοι, του ξαναπαρκεί.
10: Μάλιστα, τώρα μιλάς.
13: Λοιπόν, καλή συνέχεια, ό,τι καλύτερο.
10: Μάλιστα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είπε το τσου, να πούμε πώς ευτυχάζεται να κάνει να πει και το λου.
13: Καλή συνέχεια.
10: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ.
13: Είσαι και εσύ λυσιώτης.
10: Ναι, αφού έναν υψός του...
13: Μα έτσι είναι εσέναν που ρώτησα, κύριε.
10: Τώρα εδώ είναι κεφαλή του, είναι και μπορώ να... Εντάξει. Είναι που λύσουμε, ρε Παναγίδη. Ναι, λαλή.
13: Οκ. Πάμε, φύγαμε.
10: Αρέσκουν μου πολλά οι διαλόγοι σας με τον Παναγίδη. Κορυφή.
13: Αφού επικοινωνούμε.
10: Μάλιστα. Ιστορικότατη.
13: Ιστορικότατη.
10: Μάλιστα, κύριε.
13: Ό,τι καλύτερο. Τσάου.
10: Χαίρετο. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
14: Καλό, καλησπέρα.
10: Ποιος?
14: Πέτρος Ρώμα, κύριε Αστέλο, καλησπέρα.
10: Ποιος?
14: Πέτρος Ρώμα.
10: Έτσι να μου πει ρε Πέτρο μου και Ρώμα ρε κουμπάρε. Τέλειωσε.
14: Να μου πεις... Οι ομάδες.
10: Γαλλία, Σενεγάλη.
14: Δεν μου ξανά την άκουσα.
10: Γαλλία, Σενεγάλη.
14: 2-1.
10: Αργεντινή, Αλγερία.
14: 3-1.
10: Και Αγγλία, Κροατία.
14: 2-2.
10: Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ να έχεις.
14: Εγώ ευχαριστώ επίσης.
10: Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Στέλιο μου. Καλησπέρα, Παναγύρη. Γεια σου πω. Πρέπει να σηκώσει την κεντράδια μου. Καλησπέρα, Παναγύρη. Γεια σου πω. Πρέπει να σηκώσει την κεντράδια.

0: τώρα να μην τα πάνε ακουστεί. Αν ακουστεί και το Λου, σημαίνει εννοεί Champions League. Να δούμε, εντάξει.
1: Οκ.
0: Σιγά σιγά.
1: Δεν και βοήθησε τον κανένας, μόνος του που λέει.
0: Όχι, είμαι μάρτυρας.
1: Ήσουν παρόν.
0: Ναι, βέβαια, ακούστηκε.
1: Ναι. Λοιπόν, θα πω τα αποτελέσματα. Θέλω να συγχαρώ τον εαυτό μου που είναι τα ευρώ.
0: Και είναι η μετριοπάθεια σου.
1: Ναι, πραγματικά. Και θα το αφιερώσω στο φίλο μου τον Γιώργο Λεωνίδου και τον Πολυβίου.
0: Ναι, να μου γαμάσει.
1: Είναι. Επειδή είναι τα ευρώ εγώ.
0: Τέλος, εντάξει, μπαίνω.
1: Εντάξει, επειδή είναι ένα εξαιρετικό ζευγάρι πραγματικά. Αν μ' αρέσει ένα σούσκιο.
0: Μάλιστα. Γαλλία, Σενεγάλη.
1: Γαλλία, Σενεγάλη, υφίσταται. Εν 4-0.
0: Αργεντινή, Αργερία.
1: Εν γκολ γκολ τούτο, 2-1.
0: Και Αγγλία, Κροατία.
1: Την Αγγλία είναι βάλα σου την ορίζει να ροπιάει. 2-0.
0: Χαρά στην καρδιά σου πω και εσά. Είπε ο Μητροπάνος να πιάσει και πιέσει εσύ μαζί του ρε.
1: Ειλικρινά δεν τους πάω ούτε τους Εγγλέζους ούτε κανένα.
0: Όχι, χαρά στην καρδιά σου για τα οδό που πήρε ο Μητροπάνος. Γι' αυτό μπαίνω. Και είπα ότι τέλος πάντων.
1: Μα κάσαμε Μητροπάνο.
0: Είπε ότι τελικό είναι Αγγλία-Πορτογαλία. Και να πιάσει Αγγλία. Εντάξει, οκ.
1: Δεν πειράζει, να φέρω παπά.
0: Τον πάπα να φέρεις, δεν έχει ποτούντο, δεν έχει σωτηρία. Αυτά.
1: Λοιπόν, Στέλιο μου, καλό βράδυ. Σε σένα και στην οικογένεια σου και στον φίλτατο δίπλα σου τον Παναγύρη.
0: Να σε καλά, σε χαιρετούμε.
1: Και να μιλήσουμε.
0: Πάμε στον τελευταίο μας πριν το πλανόδιο τσίρκο για τις διαφημίσεις. Καλησπέρα. Συναφέραμε το γέμο. Ακούστηκε μπορού. Φινίτολα music. Λοιπόν, ευχαριστούμε φιρτάτες και φιρτάτες και τα μωράκια μου τα καλά τα μοναδικά που αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρουσι. Ευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώς να είναι καλά. Ο φίλος μας ο νικητής τον επίραμα 123 δεν απάντησε στο τέλος εννοώ. Εντάξει και αύριο γίνεται. Αύριο όμως έχουμε άλλη Παπαγιώς έξτρα από το Ιδαλίον περιοχή Αιγία Μαθήρια θα βγάλουμε στον Αρανάλο. Την Παρασκευή θα δώσουμε για 4 άτομα στο δόφραγμα του Στέλιου να πάτε να φάτε και την Παρασκευή θα ξεκινήσουμε έναν από τα 6 βάουτσερ αξίας 100 ευρώ από την απάντηση του αδερφού του Δημήτρη να τα δώσουμε. Εντάξει, και πλησιάζει ο καιρός, πρέπει να κάνουμε και εγκλήρωση σιγά σιγά να επανέλθω για τη μουντιαλική φανέλα της Βραζιλίας. Αυτά. Ακούμε Πλανόδιο Τσίρκο, καληνυχτίζουμε τον κύριο Παναγίδη και τα λέμε με το καλό αύριο 4 και 6. Χαιρετούμε.

0: Super Sport 104.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the Room να κάνεις.
4: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική, καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyber στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
7: Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014. Φάση ομίλων. Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα. Κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά.
8: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All-Win Bet.
9: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All-Winbet.
10: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All-Winbet όλα τα σώ.
9: All-Winbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
11: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
12: Τρίτη σήμερα στις 10 το βράδυ για το Μουντιάλ Γαλλία-Σενεγάλη.
13: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
14: Flame grilled tastes better.
15: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
16: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
17: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
16: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου.
18: Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alphapizza App.
19: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
20: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέγκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel.
22: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
23: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 7.
25: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
26: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
27: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
28: Στο στόχαστρο της Σασουόλο βρίσκεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός έρθε σε συμφωνία με την Σαρλερουά για την απόκτηση του Τιέν Καμαρά σύμφωνα με το Foot Mercato. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πράσινους. Εντός της ημέρας, ίσως υπάρξουν οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Συνεχίζονται οι επαφές με την Samsung Sport για τον 27χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Φαν Ντρόγκελεν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε στα social media. Θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή, το μήνυμά του. Στην Αρμάνι Μιλάνο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Αμερικανός forward. Παίκτης της Real Madrid θα παραμείνει ο Αντώνιο Ρούντιγκερ. Ο Γερμανός στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο με τη Βασίλισσα για άλλον ένα χρόνο. Στο στόχαστρο της Τότεναμ βρίσκεται ο Ιταλός διεθνής μέσος Σάντρο Ντονάλι, σύμφωνα με την Athletic. Ερυθρός Αστέρας και Παρτίζαν βρίσκονται κοντά στη συμφωνία με τη EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχής στη διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίκτης της Ζάλγκυρης Κάουνας είναι και επίσημα ο Σέιμπεν Λί. Ο Αμερικανός γκάρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουανούς. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Έλληνα κεντρικού Γιώργου Παπαλεξίου για μία ακόμα χρονιά. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω, Δημήτρη Στατάκη.
29: Εννιά
0: 1943 Intervet Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
1: Η Intervet ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervet σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όλοι και
2: νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Επιτέλους φτάσαμε. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι και από μένα. Ευχαριστώ το φίλο μου τον Δημήτρη το Στρατάκη. Πάντα είναι έτοιμος έτσι για δράση. Σας χάρισε ένα απολαυστικό μισάωρο νωρίτερα. Όλα για τους ανθρώπους είναι. Πάθαμε ένα λάστιχο με το αυτοκίνητο, οπότε αργήσαμε να πούμε σωστά ότι δεν πειράζει. Θα πάμε την επόμενη ώρα μαζί. Εδώ στον 943 Τρεβέτεν Sports. Σε πλήρη σύνθεση εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο, τον Γιώργο Ρουμελιώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Βέβαια είναι στην παρέα μας και ο Δημήτρης Στρατάκης. Ας απολαύσει το καφεδάκι του, γιατί στις 8 θα είναι έτοιμος να παραδώσει το σκυτάλι. Σήμερα, Δημήτρη μου, ένας δίνει στον άλλον τη σκυτάλι. Λοιπόν, 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 6-98-45-21-8-21, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Καλησπέρα στη Ματούλα και στην Αγία, στην Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα, Σάκη, καλό απόγευμα Τρίτης, καλή εκπομπή. Καλησπέρα και στη φίλη τη Νίκη από τη Λευκάδα. Καλησπέρα στο φίλο το Χρήστο. Καλησπέρα στην Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη λέει η Αποστολία. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα, λέει, σε αυτόν τον ραδιοφωνικό αθλητικό σταθμό. Είναι ο καλύτερος με τους καλύτερους δημοσιογράφους και σε όλους που παίρνουν τηλέφωνο. Είναι τα καλύτερα παιδιά. Στρατάκι, ψυχάρα Ολυμπιακάρα, λέει η Αποστολία, δεν το λέω εγώ. Καλησπέρα και στο Σωτήρη. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα στην Ελένη. Παιδιά, στέλνετε και για τη Σύφνο, το μεγάλο δώρο του 943 Τριβέτεν Sports. Στο Viber του σταθμού στέλνετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Σύφνος για να μπείτε στην κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλησπέρα, Σάκη, λέει ο φίλος ο Πάρης, 13. Καλησπέρα, Σάκη, έχουμε κανένα νέο από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Για μπάσκετ θα μιλήσουμε με τον Σωτήρη μετά τις 7.30. Για ποδόσφαιρο 8 παρατέταρτο θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσαμπά. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το πιο νέο είναι ότι από ό,τι λένε στο εξωτερικό, ότι έχει κλείσει μεταγραφή του Καμαρά και θα έρθει ίσως την Πέμπτη στην Ελλάδα για να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Το πιο φρέσκο, σου λέω.

Καλησπέρα να πω στη φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο. Καλησπέρα Ελένη μου, Σάγγελε μας έλειψες. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Καλησπέρα και στην φίλη μας τη Βίκη. Σάγη καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Αναμένω και σήμερα ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Βίκη μου, όλα καλά είναι, όλα καλά, μην αγχώνεσαι, όλα καλά. Πάντα συμβαίνουν απρόοπτα. Σημασία έχει να είμαστε καλά, τίποτα άλλο. Αυτά γίνονται.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τα τελευταία νέα από την ομάδα της ΑΕΚ. Πάμε στον Λάκη Κονησιώτη που είναι μαζί μας. Λάκη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Σάκη, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ, τώρα είναι όλα καλά.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν,
1: είμαι πυγμένος κάπως στην Κηφισίας.
0: Εντάξει, όχι, εγώ είχα πάθει ένα λάστιχο μωρέ και καθυστέρησα να φτάσω στο στούντιο. Εντάξει. Είχα ξεχάσει το ελικόπτερο. Δεν πήγα, δεν άφηγα το ελικόπτερο, καταλαβαίνεις.
1: Αυτό είναι πρόβλημα. Έτσι, έτσι. Δεν θα κάνω στο φόντερο και σένα και τους αγροατές σου σήμερα για τα νέα της ΑΕΚ. Δεν έχουμε καμία εξέλιξη ουσιαστικά. Είτε στα μεταγραφικά, είτε σε ανανέωση συμβολέων.
0: Εντάξει, το πιο top φίλε είναι το Τρόπαιο, έτσι.
1: Το Τρόπαιο συνεχίζει να εκτίθεται, είπαμε, στον περιβάλλοντα χώρο του Σανδίου και σήμερα 5 έως 10 η ώρα το βράδυ για τους φίλους της ΑΕΚ να φωτογραφηθούν και να πάρουν και το κασκόλ τους. Και από τη 18 μεθαύριο θα ξεκινήσει την περιοδία με πρώτο σταθμό την Καλαμάτα.
0: Α, πρώτα πάει Καλαμάτα, μάλιστα.
1: Πρώτα πάει Καλαμάτα, ναι, εκεί που ήταν η πρώτη πόλη που κήρυξε την Επανάσταση. Έχει συμβολικό χαρακτήρα για το 1821, όπως είπε και ο κ. Σιλιόπουλος προχθές. Πάει μετά την επόμενη Τρίπολη, δεν το θυμάμαι όλα απ' έξω. 9 Ιουλίου είπαμε θα είναι στην Κωνσταντινούπολη. Θα περάσει και από Κύπρο, λέμε, σε όλη Λευκοσία για να καταλήξει 1η Αυγούστου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και πάλι στη Φιλαδέλφεια.
0: Μάλιστα, έχει χρόνο δηλαδή, μέχρι αρχές Αυγούστου θα.
1: Ναι, ναι, θα πάει σε πάρα πολλά μέρη. Πραγματικά είναι ευκαιρία για όλους τους φίλους της ΑΕΚ. Είναι μια ωραία εκδήλωση που έρχεται σε συνέχεια της εκδήλωσης που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή στο Ιωνικό Κέντρο για τη Μεγάλη του Γένου Σχολή. Φιλοξενήθηκαν μαθητές από τη Μεγάλη του Γένου Σχολή, τονίζοντας και πάλι το προσφυγικό στοιχείο και την σύνδεσή της με την Κωνσταντινούπολη, με την Εκκλησία που είναι πάντα παρούσα, ειδικά ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας, Χαλκιδόνας και Ηρακλείου κ. Γαβρίλ, στηρίζει τις προσπάθειες της ΑΕΚ από την πρώτη στιγμή, ειδικά που ανεγέρθη η Αγία Σοφιά, έτσι, να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Και προχθές είχαμε και το άναμα των εστιών πάνω από τον Αετό, από τον Θωμά Μαύρο και Λάκη Νικολάου, σε μια συμβολική κίνηση που πραγματικά ήταν πολύ έντονη και συγκινησιακά φορτισμένη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ισπανία ανέφεραν ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για Ουναΐ. Μάλλον και η ΑΕΚ,
1: ναι,
0: από κάποιες ομάδες.
1: Έχει βοήξει ο τόπος κυριολεκτικά για τον Ουναΐ. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει κάτι. Πραγματικά είναι και πολύ μεγάλη η ρήτρα. Δεν έγινε 20 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, αυτό μπορεί να διευθυνθεί να μου πεις. Αλλά με βάση τις πληροφορίες που έχω εγώ, δεν υπάρχει κάτι για τον Ουναΐ, ούτε πρόκειται να υπάρξει. Έγιναν κάποιες διαδικτυακές κουβέντες οπωσδήποτε. Ο Ρουμπάλτα σίγουρα έχει τις άκρες του εκεί στην Ισπανία, αλλά δεν νομίζω από ό,τι μαθαίνω ότι υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Ο Γιόνσον αποχώρησε τελικά από την ΑΕΚ και προπονείται από τη ΔΕΜΑ την Άρκους.
1: Ναι, δεν έχει βρει ακόμα ομάδα. Είχε δηλώσει ότι θέλει να γυρίσει εκεί γιατί είχε γεννήσει τη γυναίκα του πρόσφατα ένα μωράκι, θέλει να επιστρέψει στη βάση του και γι' αυτό τον λόγο εξάντλησε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ. Το σιωπάροχο, έτσι μόνο τον τελευταίο χρόνο πήρε γύρω στο εκατομμύριο. Δεν ήταν και άσχημο για έναν πανό στην Ελλάδα και επέστρεψε στη βάση του τώρα να συνεχίσει την καριέρα του.
0: Μια ερώτηση από το φίλο τον Μιχάλη για το Σαχαπό. Τι βλέπεις φέτος, αν θα είναι στα πλάνα του Νίκολιτς?
1: Εγώ θα πω αυτό που έχει δηλώσει ο Νίκολιτς, ότι θα είναι στα πλάνα του και θα έχει ενεργό συμμετοχή. Από εκεί και ύστερα τον είδα και εγώ, όπως όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ, κάποια λεπτά σε ποιο παιχνίδι ήταν, ούτε θυμάμαι καλά.
0: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι.
1: Κανένα τέταρτο αν έπαιξε. Οπότε δεν μπορώ να έχω και εικόνα να μιλήσω για τον παίχτη, γιατί πραγματικά δεν γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται. Αυτό το που έχει όμως προτεραιότητα είναι το αμυντικό σχαφ, άρα ο Σαχαμπό δεν πρόκειται να είναι πρωταγωνιστής από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί πάει για αμυντικό χάφι και μάλιστα με σωματικά προσόντα είναι ο στόχος. Εξάρι καθαρό δηλαδή, ναι. Μπροστά από τα δύο στόπερ.
0: Καλά, θα έχει πολλά παιχνίδια η ΑΕΚ. Κανείς δεν θα περισσεύει, φαντάζομαι, αρκεί να μπει καλά στην ομάδα, έτσι.
1: Αν θέλω να πω, προφανώς προορίζεται για ένα άλλο ρόλο ο Σαχαμπό, γιατί διαφορετικά δεν θα κοιτάγε για να πάρει τέτοιο παίχτη τώρα.
0: Σωστό. Με τον Γεωργιέφ, δεξί μπακ ή κεντρικό αμυντικό.
1: Γεωργιέφ, είπαμε, πάλι για δεξί μπακ. Μπορεί να παίξει κεντρικό αμυντικό, αλλά δεξί μπακ σαν backup του Ρότα ουσιαστικά. Δηλαδή πιστεύω ότι θα δούμε σε αρκετά παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Για να παίρνει ανάσταση στο ρότα, κάπως έτσι φαίνεται να είναι το πλάνο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και στην Εθνική Βουλγαρία χρησιμοποιείται σαν δεξιμπακ. Και μάλιστα είναι πολύ ευέλικτος, ταχύς, έχει καλή τεχνική κατάρτιση, δηλαδή του ταιριάζει η θέση. Δεν είναι έτσι όπως βλέπουμε κάποια στόπερ που δεν στρέβουν εύκολα να παίξουν στην άκρη κατά ανάγκη. Βέβαια μην ξεχνάμε, μιας και δεν έχουμε άλλη επικαιρότητα να πω έτσι και ένα ρετρό στοιχείο, όταν ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είχε βάλει τον Γιάπ Σταμ, τον Ολλανδό.
0: Τον θυμάμαι, το θηρίο.
1: Ναι, εντάξει, πριν το κάνω Φέργκισον δεν μείνει σε καλές. Ήταν τραγική επιλογή, το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Πραγματικά θηρίο ντουλάπα.
0: Θηρίο, θηρίο.
1: Ναι. Στα πλάγια, έτσι κι όμως ανέβαλε. Εντάξει.
0: Μάλιστα, με μεταγραφές, ανανεώσεις, κάτι δεν υπάρχει, έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Ό,τι έχουμε πει από χτες, να μην κουράζουμε τον κόσμο. Βλέπουμε το Μουντιάλ και παρακάτω, πάμε παρακάτω.
0: Καλά ξεμπερδέματα με την κίνηση, φίλε.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλή
0: συνέχεια, Σάκη. Σε ευχαριστώ, Λάκη μου, να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Λάκης Κονιτσιώτης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
2: 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε τι νέα υπάρχουν από το στρατόπεδο της ομάδας του Ολυμπιακού με τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Γεια σου, Σάκη μου. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
2: Καλά.
0: Τι νέα έχουμε από την ομάδα?
2: Νέα δεν έχουμε, να σου πω την αλήθεια. Χωρίς να θέλω να ξενερώσω κανέναν φίλο του Ολυμπιακού, είμαστε εν αναμονή. Υπάρχουν 3-4 περιπτώσεις, οι οποίες απασχολούν τον Ολυμπιακό εδώ και αρκετές μέρες.
0: Ναι, που θέλουν τον χρόνο τους, βέβαια, φαντάζομαι.
2: Ναι, προφανώς είναι φανερό αυτό, τις αρχές Ιουνίου δεν είναι εύκολο, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά για καμία ομάδα να ολοκληρώσει μεταγραφές. Είμαστε σε μια περίοδο που αρκετοί παίχτες, άλλοι είναι στο παγκόσμιο κύπελο, άλλοι έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους και προφανώς περιμένουν να βρουν ό,τι καλύτερο.
0: Ναι, και από καλύτερα πρωταθλήματα. Οι καλοί παίκτες, φίλε, δεν τρελαίνονται να έρθουν στην Ελλάδα με την πρώτη πρόταση.
2: Ναι, και αναφέρομαι κυρίως στην περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ, ο οποίος είναι στόχος του Ολυμπιακού εδώ και αρκετό καιρό. Ο αριστεροπόδαρος στόπερ της Λας Πάλμας, μια εξαιρετική περίπτωση. Γι' αυτό και έχει ρίξει ο Ολυμπιακός όλο το βάρος εκεί, αλλά δυστυχώς η ηλικία του, που είναι 24 χρονών, και το γεγονός ότι είναι ελεύθερος, καταλαβαίνει κανείς ότι δυσκολεύει μια τέτοια μεταγραφή. Σύντομα ακόμα ότι έχουν μπει στο παιχνίδι 3-4 ομάδες, η Φέγερνο, οι δύο Ισπανικές και η Μπράνκα κτλ. Ειδικά η Μπράνκα, η τελευταία που έτσι δείχνει ενδιαφέρον ζωηρό είναι η Μπράνκα, η Πορτογαλική. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έχει δυσκολέψει πολύ, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι χαλάει η μεταγραφή, διότι δεν θα γίνει εν πάση περιπτώσει. Αλλά σίγουρα καθυστερεί, αλλιώς τα υπολόγια στον Ολυμπιακό και αλλιώς εξελίσσονται. Από εκεί και πέρα, εκτός από αυτή την περίπτωση του Μαρμόλ, ο Ολυμπιακός ασχολείται τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τον Σμαϊλόβιτς, τον Σουηδό 22 ετών στόπερ, μια εξαιρετική περίπτωση, είναι κεντρικός αμυντικός της Άντερφιορ, την Νορβηγική. Ένας ποδοσφαιριστής με πολύ καλά στοιχεία, γι' αυτό και τον έχουν στα μπάρι, όπως λέμε, στον Ολυμπιακό. Ο Νοά Καντιού της Λοριάν, χαφ, 91, 27 χρονος είναι, αλλά είναι και αυτός μια δύσκολη περίπτωση, και τη δυσκολία του έχει ο ίδιος ο παίκτης, γιατί ο ίδιος ο παίκτης φέρεται να είναι θετικός στην Ελλάδα, αλλά ο πρόεδρος της Λοριάν, ο οποίος λέει ότι δεν μπολείται ο παίκτης. Βέβαια το δεν μπολείται μέχρι όταν θα γίνουν οι συζητήσεις και θα πέσουν στο τραπέζι τα λεφτά.
0: Αλλάζουν τα πράγματα ίσως τότε.
2: Θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Και η τρίτη περίπτωση είναι του Ρόκα, του εξτρέμ της Χιρόνα, του νεαρού 20χρονος, πολλά υποσχόμενος, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικές 2 χρονιές στην Ισπανία. Και είναι μια περίπτωση, ίσως η πιο βατή αυτή τη στιγμή, αν θέλεις, για τον Ολυμπιακό.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Γιαννούλη από τον Ολυμπιακό?
2: Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό ούτε για τον Γιαννούλη ούτε για τον Τζάπρα δεν είναι τίποτα. Δεν μπορώ να εκτιμήσω αν πραγματικά τον Ολυμπιακό δεν λένε τίποτα ή κάτι περιμένουν. Είναι προφανές αυτό ότι όσο είναι στην αγορά και οι δύο,
0: ναι,
2: και δεν κλείνουν κάπου, δηλαδή ο Γιαννούλης για τον ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν δίνει τα λεφτά που θέλει ο Άουσμπουργκ. Ο Τσάπρας που συζητάει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει καλύτερη πρόταση από τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτά δεν λέει τίποτα, προφανώς έτσι. Ο χρόνος θα δείξει. Είναι 2 Έλληνες που ξέρουμε ο Ολυμπιακός πόσο ανάγκη έχει Έλληνες αυτή τη στιγμή, γιατί το λέμε συνέχεια, αλλά ίσως να γίνουμε κουραστικοί, ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή χρειάζεται σάκι τουλάχιστον 3-4 Έλληνες ποδοσφαιριστές να προσθέσει στο ρόστερ πρώτης διαλογής, όχι δηλαδή δεύτερης διαλογής.
0: Να μπορούν και να βοηθήσουν κιόλας με αυτή την έννοια.
2: Ακριβώς, δηλαδή ένα αριστερό μπακ, ας πούμε, και φεύγοντας και ο Ορτέγκα, ξέρω εγώ, ή ο Μπρουνό, αν φέρουν μια πρόταση, που θα φέρουν λογικά, ειδικά ο Ορτέγκα, θα πρέπει να, ο αριστερός μπακ να είναι Έλληνας. Για το δεξιό μπακ, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, γιατί σου είπα ότι για τον Τσάπρα, ας πούμε, Δεν βλέπω πώς μπορεί να, αυτή τη στιγμή να ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Τώρα αργότερα τι θα γίνει. Αλλά είναι δύο περιπτώσεις που θα μας απασχολήσουν. Προσεκώς και περιμένοντας να δούμε, και επειδή μιλάμε για τη δεξιά πλευρά, να σου πω ότι αύριο έρχεται ο Μαφέο στην Ελλάδα, ο Ισπανός δεξιός μπακ της Μαγιόρκα. Υπάρχει συμφωνία και με την ομάδα και με τον παίκτη. Και θα είναι η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού μετά τον Κώστα Φορτούνη. Θα είναι σίγουρα στην προετοιμασία.
0: Μάλιστα, με τα εισιτήρια τι γίνεται?
2: Καλή ερώτηση. Ένα λεπτό. Αρχίζει η τρίτη περίοδος της διάθεσης των διαρκείας. Άρχισε μάλλον από το μεσημέρι. Έτσι, στις 2 η ώρα ξεκίνησε η τρίτη περίοδος διάθεσης των διαρκείας για όσους και πάμε να υπάρχει το δικαίωμα ανανέωσης των περσινών κατόχων. Έτσι ελευθερώνονται οι θέσεις και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση ενημέρωση της ΠΑΕ, αυτή τη στιγμή έχουν πουληθεί 17.500 διαρκείας. Που σημαίνει, Σάκη, ότι τώρα με τους νέους κατόχους και μέχρι το τέλος της περίοδου θα φτάσει ο Ολυμπιακός και πάλι τα 22.023, όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια. Έστω και αν ακόμα ο κόσμος βλέπει ότι τα μεταγραφικά θέματα έχουν μείνει πίσω, παραμένει ζεστός. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός φέτος να συμμετάσχει και πάλι στο Champions League, εφόσον όλα καλά πάνε στα προκριματικά. Οπότε υπάρχει μεγάλη ζήτηση και πάλι για τα εισιτήρια στο Καραϊσκάκι.
0: Μάλιστα, λογικό. Να πούμε και για τα φιλικά που ξέρουμε μέχρι τώρα του Ολυμπιακού.
2: Επίσημα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει ανακοινώσει τίποτα. Ανακοινώθηκε από τη Φορτούνα στην Τάπα
0: στην
2: Ολλανδική στις 18 του μήνα. Έχει ανακοινωθεί και άλλο ένα με μια Πολωνική. Αλλά τα δυνατά φιλικά παιχνίδια προφανώς θα γίνουν στο δεύτερο μέρος. Δηλαδή προς το τέλος του Ιουλίου, όπως είχε γίνει και πέρσι, ας πούμε, με την Ίντερ και την Νάπολη, γιατί ο Μετελίμπερ θέλει 5-6 φιλικά παιχνίδια μέχρι τις 3 Αυγούστου, όταν και θα δώσει ο Ολυμπιακός τα πρώτα παιχνίδια για τον τρίτο γύρο της προγραμματικής φάσης του Champions League. Εφόσον καταφέρει ο Ολυμπιακός, που είναι δυνατός στο ράκι και πιθανότητα θα έχει μια καλή κλήρωση, στη συνέχεια θα τον περιμένουν άλλα δύο παιχνίδια για τα play-off του Champions League και πιθανότατα με τη Lyon ή την Bodo Glimt θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αποκριματικά. Οπότε θα πρέπει, η ομάδα είναι έτοιμη για αυτά τα παιχνίδια. Η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή ότι μέχρι τότε θα έχουν γίνει 3-4-5 μεταγραφές.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα αν θα είναι στην προετοιμασία ή θα είναι αργότερα, θα το δούμε.
0: Αυτό μόνο ο Θεός το ξέρει. Και να κλείσουμε τον Ταρέμι, ο οποίος ήταν βασικός με την εθνική του ομάδα κόντρα στη Νέα Ζηλανδία και είχε και ένα δοκάρι με μια.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Δουλειά τέλος. Επιτέλους! Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15! Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
4: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά!
1: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδης σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
9: Super Sport 104.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Με τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 7.30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
7: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
8: Καλησπέρα Σάκη σε εσένα και στους συνεργάτες σου, αλλά και στους φίλους ακροατές στο 943 Interveten Sports. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Και από τα Μέγαρα τώρα θα ταξιδέψουμε μέχρι την Πάτρα. Θα πάμε να συναντήσουμε το φίλο μου τον Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη.
9: Πώς είστε?
8: Τώρα καλά είμαστε, όλα καλά. Εσύ, τι λέει η Πάτρα, ζέστη?
9: Αθήνα, Αθήνα μετά.
8: Α, είσαι Αθήνα, οπότε ξέρεις τι γίνεται εδώ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σου πω. Λοιπόν, τι έχουμε αφήξεις. Ο κόσμος ρωτάει για καινούριους παίκτες. Εδώ βλέπω για Παναθηναϊκό. Καλά, για Ολυμπιακό πάνω κάτω το ξέρουμε. Αν όντως θα είναι προπονητής και αν υπάρχει περίπτωση να χαλάσει αυτό που έχει πει εδώ και καιρό, ότι ίσως ο Μπράντοβιτς να είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού.
9: Εντάξει, έχω πει ότι βλέπω ο Μπράντοβιτς εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω ότι προχωράει. Καταρχήν είναι ένα διήμερο που είχαμε γρήγορες εξελίξεις. Ο Άταμαν αποτέλεσε παρελθόν πολύ γρήγορα για να ανοίξει ο διάδρομος για τη συνεννόηση με τον Μπράντοβιτς, γιατί ο Μπράντοβιτς έχει πει ότι δεν μιλάω επίσημα αν υπάρχει προπονητής στον πάγκο. Τώρα από εκεί πέρα βέβαια, για να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, γιατί εντάξει, ωραία να τα διαβάζουμε, να ακούμε, αλλά το δεν μιλάμε επίσημα δεν σημαίνει δεν μιλάμε ανεπίσημα.
8: Ναι, σωστό αυτό.
9: Ή δεν μιλάμε μέσω τρίτων. Εντάξει, λοιπόν, σαφώς υπάρχουν επαφές που θα ακούμε τον Βράζο Τσίλο και πάρα πολύ καιρό. Διάβλη επικοινωνία, θα το πω έτσι. Δεν είχε γίνει πράγμα και επίσημη συνάντηση για να τεθούν επιτέλους τα θέματα. Εντάξει, σαφώς, πάντα έτσι γίνεται. Τώρα θα γίνει η επίσημη συνάντηση, θεωρώ, τις επόμενες μέρες. Και ήδη έχουν πέσει τηλέφωνα. Και νομίζω ότι το κλειδί για τη συμφωνία με τον Βράζο του Μαναϊκό είναι το αν θα δεχτεί, αυτή είναι η δικιά μου πληροφόρηση, αν θα δεχτεί ο μεγαλύτερος του Μαναϊκού, γιατί μεγάλο μεταξύ του Ιακόπλου, να μην ασχολείται με κομμάτια διαιτησία, social media και όλα αυτά. Ξέρεις, να πέσουν οι τόνοι που λέμε, να είναι απόλυτος άρρωστος για να κόβω.
8: Ναι, να έχει μια πλήρη ελευθερία κινήσεων και επιλογών ο προπονητής, δηλαδή να, είναι, να κάνει κουμάντα αυτό στην ουσία.
9: Κοίταξε, ελευθερία έχει, ότι και ο Ταμάν έχει ελευθερία. Απόλυτη. Τώρα απλά το υπερηδέως ατμόσφαιρα θα έλει ο Μπράδερ.
8: Ναι, σωστό, σωστό.
9: Να έχει τεγάνα. Νομίζω ότι θα συμφωνηθεί αυτό. Δεν υπάρχουν άλλα σενάρια τώρα τύπου αν θα πιστεύει ο Μάνος Παπαδόπουλος και αυτά, όχι, ξεχάσετε αυτά, δεν υπάρχουν θέματα.
8: Ναι, και ξέρεις τι, Σωτήρη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Δεν νομίζω να γίνει και σύριαλ, γιατί από ό,τι ξέρω ο Μπράντοβιτς είναι Αθήνα, οπότε θα βρουν το χρόνο να μιλήσουν οι δύο άντρες.
9: Υπάρχει καλός, υπάρχει φωτιά. Ο Μπράντοβιτς εδώ και καιρό θέλει να επιστρέψει στους πάγκους. Υπάρχει και άλλη πρόταση από ομάδα της Ευρωλίγκα, αλλά οπωσδήποτε η Αθήνα και ο Παναθηναϊκός που εδώ μεγαλούργησε είναι το πρώτο του και με το τεράστιο μπάτι του ο Παναθηναϊκός το πρώτο του πράγμα στο μυαλό, αρκεί να υπάρξει ταύτιση όσον αφορά το πλάνο και το σχεδιασμό που έχει στο μυαλό του για το πώς θα λειτουργεί ο Παναθηναϊκός. Από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Νομίζω ότι ήδη η δικιά μου πληροφορία είναι για τριετές συμβόλαια με 10 εκατομμύρια αποδοχές και να χτίσει το Παναθηναϊκό στην ουσία από την αρχή, μετά από ένα κύκλο τριετίας που έχει κλείσει για την ομάδα. Παρ' όλα αυτά η ομάδα έχει ισχυρή βάση. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει μια βάση, ανέβαζα και ένα άρθρο μου και στο site του στοίχημα.gr που γράφω. Ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει μια ισχυρή βάση, μην το ξεχνάμε. Έχει παίκτες, έχει τον Ντολιόπουλο, έχει τον Λούκα, έχει τον Καλατζάκη, έχει τον Ρογκαβόπουλο, έχει τον Όσμαν, έχει τον Χέις Ντέιβις, έχει τον Μίτογλου, έχει τον Λεσόρ, έχει το Κουάντσο, υπάρχουν παίκτες έτσι και μάλιστα πλέον δεν τίθεται θέμα γιατί κάποιος δεν έχει καλή σχέση ο άτομο, από τη στιγμή που φύγε δεν υπάρχει θέμα, οπότε ξεχάθηκε τα Κουάντσο, Ολυμπιακός και όλα αυτά.
8: Ναι, ναι.
9: Τώρα, θεωρώ ότι...
8: Φαίνεται ότι αποχωρούν Γκριγόνης, Φαρίτης, ο Μοντούροφ, Σόρτς.
9: Καλά, δεν τους αναφέρω, τώρα αυτοί δεν παίζουν για καθόλου.
8: Μάλιστα.
9: Να πούμε για κανένα που παίζει. Λοιπόν, από αυτούς που παίζουν, ο Σόρτς πάει στη Βαλένθια. Ο Γκραντ μάλλον θα αποτελέσει παρελθόν. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει 3-4 μεγάλα ονόματα, όπως του Βαλανσιούνας στο 5. Θα κυνηγήσει τον Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος μέχρι 26 Ιούνιου θα ξέρουμε αν θα μείνει στους Κλίπερς. Δεν θα μείνει όμως κατά 99%, οπότε θα είναι ελεύθερος. Και το ερώτημα είναι αν θα προτιμήσει να βρει μια ομάδα με λίγα χρήματα, είπαμε στο NBA, που δεν θα παίζει για να έχει το 14 αυτό, θα κλείσει δεκαετία για να έχει το πρόγραμμα μετά το συνταξιδοτικό κτλ. Αλλά άμα του πει ο Παναθηναϊκός θα πάρει 15-3 χρόνια, δεν νομίζω να μπει στη διαδικασία αυτή. Ξέρω εγώ, δεν σου πω, δεν ξέρω αυτό είναι το παίκτη, αλλά με ο Μπράντοβιτς οπωσδήποτε θα παίξει ρόλο. Για το θέμα του ΝΑΝ, να πούμε εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Δεν έχει τεθεί θέμα να πει ο Μπράντοβιτς, ξέρεις ότι για να έρθει να πει ο ΝΑΝ. Απλά από εκεί και πέρα όταν θα έρθει, εφόσον έρθει, και μια και λέμε υπάρχει μια εναλλακτική του Μπατίστ, ο οποίο πιστεύω θα έρθει για βοηθό, συνεργάτη, αν έρθει αλλιώ για πρώτο σαν χαλάσει του. Ο Μπράντοβιτς δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές. Θεωρώ ότι ο ΝΑΝ θα γίνει μια συζήτηση με τον Μπράντοβιτς και θα μείνει ή θα τα βρει και θα φύγει. Λοιπόν, αλλά αυτό έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους. Ο Μπογκδάνοβιτς θα αποσχολήσει. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που αποσχολήσουν, όπως ο Μπόγκα που τον είχε ο Μπράντοβιτς στην Παρτίζαν. Και σου περιμένει και τις εξελίξεις αυτές. Θα κυνηγήσει έναν άσο οπωσδήποτε. Θα κυνηγήσει τον Μπαντιό, πιστεύω, στη θέση που θα γίνει και τον Μπαντιό στη θέση του Γκραντ, νομίζω. Θα δούμε. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κυνηγήσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά πρώτα είναι το πρώτο πράγμα ήταν να φύγει ο Αταμάν, έφυγε. Το δεύτερο είναι να κλείσει ο Μπράντοβιτς. Όταν κλείσει, θα πάμε μετά στο μεταγραφικό. Το οποίο βέβαια τρέχει παράλληλα, γιατί οι επαφές γίνονται έτσι. Απλά οι μεταγραφές αργήσουν τον Παναθηναϊκό σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός κλείθηκε αστραπία. Αστραπία βέβαια με παίκτες που ψυχικής εδώ και πολύ καιρό. Είναι αυτό που λέμε ότι γίνονται πάντα πράγματα τα οποία
8: δεν ακούγονται που και δεν βγαίνουν προς τα έξω.
9: Ναι, εδώ ας πούμε η Βαλένθια δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Τώρα παίζει τελικούς με την Βαρσελόνα και ο Μοντέρα να γίνεται και τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, άλλο φοβερό έτσι. Λοιπόν, θεωρώ ότι οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός κάνει μια κίνηση τρομακτικών διαστάσεων. Ο Μοντέρο με τον Μακιντάιρ αυτή τη στιγμή είναι δύο καλύτεροι σωσάσοι, δύο από τις καλύτερες σωσάσεις που κυκλοφορούν. Ειδικά ο Μοντέρο αυτή τη στιγμή είναι ότι πιο καλύτερο υπάρχει σε αυτήν την ηλικία και τα έχει όλα. Είναι τεράστια μεταγραφή. Τεράστια μεταγραφή του Μακιντάιρ που θεωρώ ότι είναι δύο κλάσεις πάνω από το Walkup. Οπότε ο Ολυμπιακός που με το Walkup μοναδικό playmaker και λίγο απ' όλα με τρεις άλλους πήρε πρωτάθλημα Ευρώπης. Φανταστείτε τώρα τι ρόστερ έχει με δύο παιχταράδες το ένα και σκόρερ που δεν είχε και και τρίτο το Γουόκα πλέον.
8: Ναι, είναι τεράστια αναβάθμιση πάντως.
9: Τεράστια. Λοιπόν, ο Πίτερς έφυγε αναμενόμενο. Νομίζω δεν θα στερήσει τίποτα στον Ολυμπιακό. Πίτερ για μένα, με ξέρει το Final Four που ήταν καταπληκτικό, πραγματικά έχει κάνει κακή σεζόν. Ο Ολυμπιακό θα ψάξει ένα τεσσάρι αθλητικό τύπου Μπονγκά, τύπου Μπράντον Κιτ, κάποιο τέτοιο μόνο. Ναι, και δεν ξέρω, Λεντέι, υπάρχουν ονόματα. Λεφτά υπάρχουν, θα δώσει πάνω από 2 εκατομμύρια για τη θέση αυτή, πίσω από τον Βεζέκοφ. Θα ήθελε παίκτη που να παίζει και στις δύο θέσεις, δηλαδή ο Μπογκά παίζει και στο 3 και ίσως πάρει και ένα 34 ακόμα, γιατί ο Παπα-Νικολάου μάλλον θα μείνει με μικρό συμβόλαιο, θα παίζει λιγότερο. Ένα ερωτηματικό υπάρχει με τον Μακίσικ, αν θα μείνει για συμπληρωματικό ρόλο, όπως και ο Τζόζεφ για τέταρτος playmaker. Ο Μπαρζόκα θα ανακοινωθεί το νέο του συμβόλαιο στις επόμενες ημέρες. Ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο, το ξεκαθαρίσουμε αυτό, με οψιόν του Ολυμπιακού, άρα δεν τίθεται θέμα. Θα γίνει όμως μια προσπάθεια με τον Ντόρσεϊ για αναπροσαρμογή του συμβολέου του και επέκταση, αλλά εδώ ακούτε ότι ζητάει πολλά λεφτά. Θα τα, βρουν όμως στα 2,5-2,700 κάπου εκεί από το 1,700 που έχει φέτος. Και από εκεί πέρα υπάρχει ένα ερωτηματικό στον Ολυμπιακό με τον Φαλ, αν γίνει Έλληνας, γιατί έχει καταθέσει τα χαρτιά του και περάσει τις εξετάσεις, γιατί θα γίνει μόνο με τέτοιο τρόπο, έτσι, όχι όπως θα το walk-up, θα μείνει μάλλον. Εάν δεν περάσει τις εξετάσεις, μάλλον θα φύγει για Βιλερμπάν, λέγεται. Αυτές είναι οι κινήσεις. Ο Ολυμπιακός στην ουσία θέλει να θωρακιστεί πλέον με ένα τεσάρι, 4-3 το βολεύει ακόμα περισσότερο αθλητικό, και είναι πάνωπλος και κλείνει το ρόστερ του με μικρά συμπληρώματα μετά. Και αυτό που αυτή τη στιγμή ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό επίσης πάρα πολύ είναι το κομμάτι το γηπεδικό, όπου υπάρχουν διάφορα σενάρια. Είναι το ένα το γήπεδο να παίξει στην ΑΕΚ, είναι το άλλο να παίξει στην Κρήτη, είναι το άλλο να παίξει στη Σερβία, είναι το άλλο στην Κύπρο αποκλείστηκε πάντως, είναι το άλλο, υπάρχει ένα άλλο τέταρτο γήπεδο της Βουλγαρίας, της Σόφια. Λόγω Βεζέκοφ υπάρχει και πολλοί κόσμος εκεί και είναι και πιο κοντά και υπάρχουν και αρκετοί φοιτητές. Δεν ξέρω τι θα προκριθεί τελικά. Ακόμα μέσα πάντως στον Ιούνιο θα ξεκαθαρίσει και αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει πάντως να πούμε Σάκη να παίξει και αρκετά παιχνίδια εκτός έδρας στο ξεκίνημα της Ευρωλίγκα. Ακριβώς για να έχει δηλαδή όσο πιο πολλά μετά στο σεφ. Δηλαδή το σεφ το οποίο θα έχει χωρητικότητα 16.000 θέσεων. Και οι εργασίες οι βασικές θα ολοκληρωθούν, έχουν ήδη ξεκινήσει τα συνεργεία, θα ολοκληρωθούν στους πρώτους μήνες τη σεζόν που θα ξεκινήσει και οι άλλες εργασίες που είναι πιο βαριές, οι οποίες είναι έξω από το γήπεδο, θα γίνουν μετά τη σεζόν που θα έχουμε μπροστά μας και το καλοκαίρι και τα λοιπά, αλλά αυτά θα είναι έξω από το γήπεδο, έτσι, αφορούν εκτός.
8: Ναι, τα γύρω-γύρω.
9: Αυτά.
8: Λοιπόν, έχω μια ερώτηση για να σας αφήσω με αυτή από το φίλο τον Πάνο, που λέει: γίνεται να ερωτηθεί ο κύριος Γεωργίου για το πώς ένας παίκτης του μπάσκετ κατέληξε με κάταγμα στο πλευρό και τι γνώμη έχει για την αντιμετώπιση του ΝΑΝ από τους διαιτητές. Και θεωρώ ότι είναι σχεδόν υποτιμητική η κριτική του κυρίου Γεωργίου για τον ΝΑΝ και πιο πολύ για τη χθεσινή εκπομπή.
9: Ναι, λοιπόν, ο φίλος μας, κατά πρώτα να θυμίσω ότι είχα πει ότι ο ΝΑΝ θα κάνει διαφορά στον Παναθηναϊκό και θα είναι ένας παίκτης που θα αφήσει εποχή στον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα και το έκανε. Άρα έπεσα μέσα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το είχα πει πριν, όταν ήρθε, έτσι το θυμάσαι. Όλοι τα γραφτά μπαίνουν και τα αρχιδικά.
8: Ακριβώς.
9: Όσον αφορά το τι λέω για τον ΝΑΝ τώρα, ο ΝΑΝ είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Η κριτική μου είναι ξαφέστατη. Όταν παίρνει 4 εκατομμύρια, πρώτα απ' όλα είναι η ομάδα. Όταν λοιπόν ο ΝΑΝ ασχολείται μόνο με τη διαιτησία, να του φταίει η διαιτησία, να του φταίνει να έχει νεύρα, να του φταίνει οι συμπαίκτες που δεν ξέρω ποιος άλλος του φταίει, να μην συγκεντρώνεται και να αποβάλλεται συνεχώς με φάουλ και με τεχνικές ποινές και να παίζει ένα εγωιστικό μπάσκετ και όχι ο μπάσκετ ομάδος, παίρνοντα 4 εκατομμύρια, όσο παιχταράς κι αν είσαι, αρχίζει και γίνεσαι πρόβλημα. Και υπάρχουν πολλοί παιχταράς στην ιστορία, οι οποίοι γίνονται πρόβλημα για τις ομάδες και αυτό και έφυγαν από τις ομάδες τους πάντων, όσο ήταν σούπερ ταλέντα. Επίσης, ο ΝΑΝ δεν είναι σούπερ στάρ στην Ευρωλίγκα. Κολλάει, κόλλησε τον Παναθηναϊκό γιατί έχει άλλους καλούς παίκτες. Ένα πάρα πολύ καλό παίκτη, εννοείται. Το είπαμε πρώτη θα αλλάξει την ισορροπία του Παναθηναϊκού. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι ο Κάρι, ο Τζόρνταν για να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, που και αυτοί δεν επιτρέπουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Όσον αφορά την αντιμετώπιση από τους διαιτητές, είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο έχω πει. Το ξαναλέω και πάλι, αν και δεν μας επιλέγει τη διαιτησία. Όταν το σύγχρονο μπάσκετ, το παραμυθάκι που ήξεραν πολλοί, το οποίο ήταν ότι είμαι η ομαδάρα εγώ, είμαι ο Παναθηναϊκός, είμαι ο Ολυμπιακός, είμαι ο τάδε, ξέρεις, μη μου θα πάρω και τα σφυρίγματά μου και θα διαμαρτύρομαι και τα λοιπά. Αυτά ειδικά στην Ευρωλίγκα αποτελούν όχι παρελθόν, σε στέλνουν αδιάβαστο. Θα σε πάρουν και κόντρα. Το ίδιο ισχύει και με τους αθλητές και τους προπονητές. Όταν διαμαρτύρεσαι και δεν βγαίνει το προϊόν πάνω απ' όλα, θα σε πάνε και κόντρα. Κόντρα δεν εννοώ να σε στήσουν, γιατί για να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, αν κάποιος ήθελε να αφήσει τον Παναθηναϊκό έξω, δεν θα κάνει 0-2 στην Βαλένθια. Έτσι, πάμε παρακάτω. Τώρα, ότι θα σε, δεν θα πάρεις ούτε σφύριγμα όμως, δεν θα πάρεις. Ναι, αυτό ισχύει. Γιατί υπάρχει μια διρεκτίβα, θεωρώ, η οποία λέει ότι όποιος δεν σέβεται το προϊόν, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο Να λοιπόν που διαμαρτύρεται συνεχώς, όλοι οι διαιτητές από τη στιγμή που έχουν την άτυπη έγκριση πλέον της διοργανώτριας αρχής, ότι δεν θα κουνιέται κανείς πέρα από τα, αυτά τα οποία δικαιούται να, μέσα σε ένα πλαίσιο να το προϊόν είναι πάνω από όλο όπως γίνεται στο NBA, είναι πάρα πολύ απλό ο ΝΑΝ να αντιμετωπίζεται με τρομερή αυστηρότητα. Τώρα το αν έπαθε κάταγμα επειδή το χτύπησε κάποιος, να πω στο φίλο ότι στο μπάσκετ στις επαφές που υπάρχουν σε ένα στήσιμο παίκτη για να πάρει ας πούμε το φάουλ π.χ. Εάν πέσει ο άλλος πάνω του άτσαλα μπορεί να, να σπάσει το πλευρό του. Δεν ξέρουμε που το έσπασε το πλευρό του ο ΝΑΝ. Οπότε ας ξεφύγει λίγο από το, από την τοξικότητα ο φίλος μας. Όσον αφορά τον ΝΑΝ, είπαμε ότι πράγματι η διαιτησία δεν ευθύνεται για τα νεύρα του ΝΑΝ και τα φάουλ του ΝΑΝ, και την, γιατί τα έχει κάνει πάρα πολλά φάουλ, έτσι, και με τον Βεζέκο δηλαδή μήπως δεν, δεν είναι, μέχρι και εντασμητικό μπορούσε να δοθεί για παράδειγμα. Τι σημαίνει αυτό, δεν, δεν έκανε, δεν φωνάζει, δεν διαμαρτύρεται, λογικό είναι. Δεν έχει την αντιμετώπιση, αν θέλει κάποιος να το πάμε να το, αν και δεν μας αμελαβεί τη διαιτησία, αλλά να το ξεκαθαρίσω γιατί δεν έχω αφού κανέναν. Τι θέλουν να μας πούνε δηλαδή, ότι ο ΝΑΝ δηλαδή διαμαρτύρεται, κάνει και δεν θα τρώει τεχνητές ποινές. Επίσης για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ο Ολυμπιακός αποχώρησε, τελευταία φορά που θα κάνω αυτό τη διαιτησία, ο Ολυμπιακός αποχώρησε από το πρωτάθλημα γιατί φώναζε ότι του έφταιγε η διαιτησία που ο Παναθηναϊκός ήταν πρωταθλητής για τόσα χρόνια, σωστά.
8: Ναι.
9: Δεν ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
8: Ναι.
9: Ωραία. Ο Παναθηναϊκός φωνάζει τώρα ότι ο Ολυμπιακός του φταίει του Παναθηναϊκού η διαιτησία συνέχεια για όλα τα στραβά που γίνονται. Σωστά.
8: Σωστά.
9: Ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός.
8: Φέτος όντως ήταν καλύτερος.
9: Ωραία. Τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός συνολικά έχει τα τελευταία χρόνια μια καλύτερη εικόνα στα μεταξύ του παιχνίδια. Τι να κάνουμε. Τώρα, το αν κάποιος παίρνει παραπάνω
8: σφυρίγματα. Καλά, ότι είχε κάποια σφυρίγματα, η αλήθεια είναι αυτή κατά τη
9: γνώμη. Εντάξει, ναι, ωραία. Το ότι πήρε κάποια σφυρίγματα έδρας και τα λοιπά, ναι, και ο Παναθηναϊκός έπαιρνε παλιά και τα λοιπά. Εγώ δεν έχω δει καμιά σφαγή σε κανέναν, ούτε έβλεπα σφαγή όταν αποχώρησε ο Ολυμπιακός. Το ίδιο είχα πει και τότε, κακώς αποχώρησε. Αν τώρα ο καθένας θεωρεί ότι υπάρχουν σφαγές και τα λοιπά, δικαίωμά του να πιστεύει ότι θέλει. Ας ασχοληθούμε λίγο με τον μπάσκετ, γιατί με τη λογική αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να μην χρεώνει κάποιος τη διαιτησία τα πάντα. Το μπάσκετ είναι τέτοιο άθλημα που σε κάθε φάση υπάρχει φάουλ. Σε κάθε φάση, με βάση τον ορισμό, με
8: απλά αυτά φάουλ, να μην δίνονται με δύο μέτρα για δύο σταθμά, με αυτή την
9: έννοια. Μπράβο. Τώρα, το αν θα είναι πέντε παραπάνω ή πέντε παρακάτω, ή αν θα γίνουν δέκα λάθος σφυρίγματα όταν κάνεις replay με τέσσερις όψεις και κάνεις τρία λεπτά οι διαιτητές, τρία λεπτά και εμείς καλά δεν καταλαβαίνουμε. Ψάχνουμε εμείς οι διαιτητές, ψάχνουν τρία λεπτά σε ένα instant replay να καταλάβουν τι έχει γίνει. Τι περιμένουμε να γίνουν, να μην γίνονται λάθη. Από εκεί και πέρα ο καθένας ότι νομίζει, η δικαίωμά του είναι. Εγώ θεωρώ πάντως ότι στο σύνολο νομίζω ότι εντάξει, όλα καλά είναι στο σύνολο, όλα τα χρόνια.
8: Ωραία, θα σας συναντήσουμε και αύριο, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
9: Έγινε.
8: Καλό απόγευμα. Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι, μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
0: 943 Intervention Sports.

0: Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου Γιώργο, καλό απόγευμα φίλε.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Εδώ ξέρω.
0: Λοιπόν, πάμε με το πιο φρέσκο.
2: Ό,τι θέλεις εσύ.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με την Food Mercato, ο Καμαρά. Λοιπόν, πάμε με το πιο φρέσκο.
2: Ό,τι θέλεις εσύ.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με την Food Mercato.

0: κοντά στα 5 εκατομμύρια είναι το κόστος από ό,τι λέει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
1: Νομίζω, Σάκη, ότι κοίτα, είχε βγει ότι ο παίκτης είναι κλεισμένος γιατί και για την ομάδα έχει συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός και για το ποσοστό οικονομικό. Απλά νομίζω ότι αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι υπήρξε και ένα ενδιαφέρον τελευταία στιγμή από την Μπριζ ή υπάρχει ακόμα, δεν ξέρω. Και ίσως αυτό έκανε και τον παίκτη να είναι.
0: Να κάνει δεύτερες σκέψεις. Ναι. Σωστό, σωστό.
1: Εντάξει. Είναι εκεί σε πολύ καλή ηλικία και σαν χαρακτηριστικά που θέλει ο Δανός προπονητής, έτσι.
0: Ακριβώς. Φαίνεται να πούμε επίσης, αυτό βγαίνει από την Αγγλία από σήμερα το πρωί, ότι ο Παναθηναϊκός πήρε αρνητική απάντηση από τη Λέστερ για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, τον αριστερό μπακ. Ο Παναθηναϊκός περιμένει να δούμε.
1: Γιατί ήθελε δανεισμό ο Παναθηναϊκός εκεί, ίσως επειδή εσύ είχε προβλήματα τραυματισμού ο παίκτης.
0: Και για το αριστερό μπακ, να πούμε για τον Τζάπρα ότι είχα μια πληροφορία ότι χθες συναντήθηκε περίπου 2 με 2,5 ώρες. Δεν ξέρω βέβαια γιατί ακριβώς συναντήθηκαν, αλλά συναντήθηκαν και μάλλον συνέφαγαν ο κύριος Αλαφούζος και ο κύριος Κομπότης. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συζήτησαν για αυτό το θέμα και ίσως έχουμε εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα να κλείσει και αυτό το θέμα, είτε αρνητικά είτε θετικά, έτσι.
1: Ναι, εννοώ και στο Τζάπρα τώρα, επειδή ξέρεις, εξελίξατε και σε, να το πούμε, σερial που εγώ δεν μου αρέσουν αυτά, ούτε είμαι γενικά ότι οι ομάδες πρέπει να περιμένουν τόσο πολύ κάποιο ποδοσφαιριστή. Αλλά εντάξει, εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα ότι έχει μπει και ο Ολυμπιακός δυνατά στη διεκδίκηση του παίκτη και ίσως ο Λεβαδιακός και καλά κάνει, θέλει να κάνει ένα μικρό εξή.
0: Ναι, και να πάρει, μπράβο, να πάρει ό,τι πιο, όσο πιο πολλά μπορεί.
1: Και φυσικά υπάρχει και το εξωτερικό που, εντάξει, για τον Λεβαδιακό θα ήταν πολύ σημαντικό να κάνει μια πώληση, να ανοίξει ένα διάβλο με μεταγραφές σε όλο το εξωτερικό Λεβαδιακός, έτσι.
0: Σωστά. Να πούμε για το Ράσνοντερ ότι φαίνεται ότι έχει παγώσει το θέμα και το λέω αυτό ενώ φαινόταν ότι όλα πάνε καλά, ότι έχει συμφωνήσει με τον παίκτη για περίπου 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο, με την ομάδα για 4 εκατομμύρια. Ο ίδιος πάτησε φρένο και περιμένει κάποια πρόταση γιατί θέλει να αγωνιστεί σε ένα καλύτερο και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα από το ελληνικό, σε ένα μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό λένε, αυτές είναι οι πληροφορίες που έρχονται από το εξωτερικό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα κινηθεί για επιθετικό, αφού κατά πάση πιθανότητα καταλήγει στην πατρίδα του Σβιντέρσκι, θα δούμε τι θα γίνει με τον Πάντοβιτς. Οπότε και εκεί
1: ναι,
0: χρειάζεται
1: ο Παναθηναϊκός. Ο Πάντοβιτς, από ό,τι καταλαβαίνω, πηγαίνει αδανικό σε κάποια ομάδα και έχει μένει έτσι μόνο δεύτερη. Και εντάξει, δεν είναι φυσικά και χρειάζεται και είναι και τα παιχνίδια τα προκριματικά, είναι προετοιμασία. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί και άλλο φόρ και αξιόπιστο φόρ, έτσι. Και
0: Ακριβώς, δεν μπορεί να πάει μόνο με τον Τετέι. Να πούμε για τον Τσάβες, φίλε, ότι υπάρχουν συζητήσεις με την Αρχεντίνος Juniors για να μείνει ο Τσάβες στον Παναθηναϊκό και την αγωνιστική περίοδο. Περίπου στα 800.000 ευρώ να είναι η συμφωνία, ίσως με δανεισμό ακόμη για ένα χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και μετά να μπει μια οψιόν αγοράς για να μείνει πλέον.
1: Τώρα που λέμε Τσάβες, Ρεσάκη, δηλαδή μια έτσι ερώτηση που όπως μου έρχεται αυθόρμητα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απίστευτο ότι χρησιμοποιήθηκαν τόσοι παίκτες και ότι ο Ράφα Μπενίτες δεν έχω χρησιμοποιήσει ούτε ένα παιχνίδι.
0: Ναι, ούτε με τον Αστέρα, ας πούμε, προς το τέλος εκεί.
1: Δηλαδή, ναι, απίστευτο.
0: Ναι, και εμένα και το λέγαμε κιόλας, αν θυμάσαι εδώ σε εκπομπές. Τώρα, ο Παναθηναϊκός, έτσι για να τα προλάβουμε όλα, φίλε, προτεραιότητα έχει και την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Για τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, φαίνεται ότι οι πληροφορίες που έρχονται από το εξωτερικό ότι είναι σε καλό δρόμο η υπόθεση του Ολλανδού, στόπερ, ανήκει στην
1: Σάντσεσπορ. Είναι και το θέμα αυτό, τον είχα αντιμετωπίσει πάνω.
0: Ναι.
1: Ψηλό παιδί, γύρω στο 90 νομίζω είναι και δυνατός, πολύ δυνατός να ήταν. Τα έχω εξηγήσει από ό,τι θυμάμαι.
0: Ακριβώς. Οι Τούρκοι λένε ότι η ομάδα του ζητάει 9 με 10 εκατομμύρια. Αλλά
1: δεν
0: παίζει αυτό σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα αν κλείσει το deal. Αυτό δουλεύει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή για να έρθει ο παίκτης στον Παναθηναϊκό, ένας παίκτης που και το θέλει να γίνει ο Παναθηναϊκός όσο το συντομότερο δυνατό για να πάγει στην προετοιμασία ο παίκτης. Το δουλεύει ο κύριος Κοτσόλης με πολύ λιγότερα χρήματα και να πούμε βέβαια ότι ανακοινώθηκε ότι ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να αναβαθμίσει στην ουσία τα καθήκοντα του Στέφνου Κοτσόλη και πλέον είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της ομάδας.

0: εβδομάδα ο Στέφανος Κοτσόλης. Τώρα, ο Κορώνα θα έχει τη θέση του τεχνικού συμβούλου. Έτσι, έτσι διαμορφώνεται το οργανόγραμμα, η εσωτερική δομή της ομάδας.
1: Που... Μακάρι ο Στέφανος Κοτσόλης να αποδεχτεί αντάξιος όλης αυτής της αναβάθμισης και γενικότερα της εμπιστοσύνης στον τέχνα του, με τον περιβάλλει ο σύλλογος από τη στιγμή που έπιστε.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι σιγά σιγά έχουμε αφήξεις, έτσι. Έχει έρθει, είναι ήδη εδώ ο Νίστρουπ. Χθες να σου πω ότι έτσι, έκανε μια βόλτα γενικά στην Αθήνα, πήγε στο Λυκαβητό, Ακρόπολη και όλα αυτά, ενθουσιασμένος, πολύ, έτσι, πολύ
1: σκόδος. Λουμπαδιάρι για φραπέ.
0: Ναι, δεν ξέρω, όχι, καπουτσίνο και εσπρέσο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έτσι ένας ωραίος τύπος, έτσι έμαθα, έτσι, έκανα ένα ρεπορτάζ για τον προπονητή, πολύ συμπαθητικός, ευγενέστατος, ωραίος τύπος γενικά. Λοιπόν, σήμερα... θα υπάρξει, δεν ξέρω αν έχει όντως τελειώσει κιόλας. Ζήτησε να βρεθεί και να μιλήσει όχι με παίκτες, με όλους τους ανθρώπους που εργάζονται εκτός των παικτών στον Παναθηναϊκό. Έτσι να κάνει ένα meeting για το τι μέλη γενέσει και πώς θα δουλεύουν τέλος πάντων. Καλό είναι αυτό. Αύριο θα είναι η πρώτη συνάντηση με τους παίκτες, εργομετρικά και φυσικά από την μέσα μέχρι την Κυριακή, ίσως και την Κυριακή να γίνει παρουσίαση, Γιώργο, και από τη Δευτέρα να αναχωρήσει για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ο Παναθηναϊκός, που εκεί περιμένει πολλή δουλειά. Φυσικά θα ήθελε ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού να έχει όσο δυνατόν αρκετούς παίκτες και από τους νέους, θα έλεγα εγώ, έτσι.
1: Εντάξει, να δούμε μέχρι την Κυριακή, ίσως έχουμε και αφήξεις κι άλλες.
0: Ακριβώς. Να πω ότι ψάχνει δεξί μπάκι Σασουόλο, έχει σαν υπόψη το Καλάμπρια. Αυτά λένε τα δημοσιεύματα που έρχονται από την Ιταλία, έτσι.
1: Θυμίζω
0: ότι έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
3: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
5: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
6: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Στρατάκης. Μετά τις 8, σύντομο διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Δημήτρης. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
7: Intermittent Sports. Go! Σαφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: 9.43, Ιντερβέτεν.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Του άλλου του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Αζεντίνου Ναΐ. Στην πλατεία Αετού, έξω από την Allwyn Arena, βρίσκεται και σήμερα, για τρίτη και τελευταία μέρα, τις ώρες 5 έως 10, η Κούπα του Πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της Λαντς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Τζουλιάν Μπιανκόν. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των πυρεωτών. Δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ για τους Ερυθρόλευκους, λόγω ενδιαφέροντος από τις Εσπανιόλ, Θέλτα, Φέγενορντ, Αϊντχόβεν και Μπράγκα για τον ποδοσφαιριστή. Αύριο αναμένεται η αύξηση του Πάμπλο Μαφέο στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Μόλις ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας που αφορά τους νέους κατόχους. Αρνητική φέρεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Απορρίφθηκε η πρόταση του δανεισμού των Πράσινων στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στο στόχαστρο της Σασουόλο βρίσκεται τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Σάρλε Ρουά για την απόκτηση του Τιέν Καμαρά σύμφωνα με το Foot Mercato. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πράσινους. Εντός της ημέρας, ίσως υπάρξουν οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Samsung Sport για τον 27χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Φαν Ντρόγκελεν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή. Το μήνυμά του στην Αρμάνι Μιλάνο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Αμερικάνος Φόρουαρντ. Η Μπεσίκτας αναμένεται να κάνει βελτιωμένη πρόταση στην Μπενφίκα για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η Αμπόλα. Στο στόχαστρο της Τότεναμ βρίσκεται ο Ιταλός διεθνής μέσος Σάντρο Τονάλι, σύμφωνα με το Athletic. Παίκτης της Ζάλγκυρης είναι και επίσημα ο Σέι Μπενλί, ο Αμερικανός γκάρντ, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουανούς. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Έλληνα κεντρικού Γιώργου Παπαλεξίου για μία ακόμη χρονιά. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή. Ολική ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
3: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Εδώ είστε στην σωστή συχνότητα. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Νίκος Κατσάτσος. Στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης και θα πάμε παρέα μέχρι τις 12, μέχρι τα μεσάνυχτα. Εκείνη την ώρα που θα βγουν τα φαντάσματα, εμείς θα την κουπανίσουμε. Αφού βεβαίως θα έχετε περάσει καλά, ελπίζω, θα είστε έτσι ενημεροί για όλα τα τεκτενόμενα του αθλητισμού εντός και εκτός τυχών. Και όλα καλά.

16 Ιουνίου σήμερα, έτσι. Πώς πέρασε ο καιρός. Εδώ θα. Σε λίγο θα πούμε ότι πάει, πέρασε και ο Ιούνιος. Άκου 16 Ιουνίου. Τέλος πάντων, αυτό είναι 16 Ιουνίου. Η ζέστη αρχίζει και γίνεται έντονη. Κάτι άκουσα, ελπίζω να μην το πήρε το αυτί μου καλά, ότι έρχεται καύσωνας, αλλά ελπίζω να μην το άκουσα καλά.

Λοιπόν, ξεκινάμε με το δώρο. Δώρο στην Σύφνο θα στείλουμε κάποιους. Εδώ ο 943 Ιντερβέτεν Σπορτ συνεχίζει την πολιτική να στέλνει ανθρώπους σε διάφορα νησιά, να στέλνει ανθρώπους να γνωρίζουν κάποια μέρη γενικότερα και στην υπηρετική Ελλάδα αλλά και στα νησιά. Έχουμε λοιπόν άλλο ένα δώρο. Δώρο στη Σύφνο, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ, παρακαλώ, θα έχει και φαγητό. Για συμμετοχή λοιπόν στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Σύφνος λοιπόν, ονοματεπώνυμο και καρφί για Σύφνο, για δώρο. Για 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις.

Το ξέρετε, βλέπω γιατί ήδη έχετε στείλει και πριν καν αρχίσει η εκπομπή πολλά μηνύματα με τον κώδικο Σύφνος και στην εκπομπή του Σάκη, και εδώ τώρα άρχισαν τα μηνύματα και πέφτουν βροχή. Να είστε καλά, να μας παρακολουθείτε, και εμείς εδώ ό,τι μπορούμε θα κάνουμε να σας στέλνουμε να ξεσκάτε. Να φεύγει έτσι λίγο το μυαλό σας, να φεύγει από τα αθλητικά. Άλλωστε είναι η περίοδος η οποία είναι χαλαρή. Για να δούμε από πού μας ακούτε. Από την Αττική βεβαίως, από το Λεκανοπέδιο στους 94,3. Στην Βιωτία και στην Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3. Από την Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη, 104,6. Στην Ηλία, Πύργο, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο και στη Ζάκυνθο, 98,6. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος, 104,6. Έτωλο, Ακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγιο και σε όλο το Ιόνιο, 100,9. Το νομό Θεσπρωτείας, Ιγουμενίτσα, αλλά Κέρκυρα και Κεφαλονιά, 98,6. Άρα το 100,9 ήταν Αγρίνιο Μεσολόγγι, 98,6 Κέρκυρα Κεφαλονιά. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, Prime, 103,7. Στην Κύπρο, από Super Sport, 104. Στις Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα. Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη, και στην Ευρώπη μέσω του Ελασάτ.

Εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά πατώντας, μπαίνοντας στο site sports943.gr και πατώντας το link που λέει live, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ακούσετε. Θα ήθελα λοιπόν, πέρα από τους κατοίκους εδώ της Ελλάδας που μας ακούν, μας αγαπάν και μας προτιμούν, θα ήθελα πραγματικά να δώσω τα πολλά μου χαιρετίσματα και φιλιά στους ακροατές εκτός Ελλάδος. Αυστραλία, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Εκεί που θα το ξαναπώ, χτυπά η καρδιά της Ελλάδος. Και στα social media ανεβάζουμε θέματα, όπως το Instagram 943 κάτω παύλα sports, το Facebook 9.43 sports, TikTok 943 Interveten sports και στο YouTube 943 Interveten sports. Πάρα πολλά θέματα και στα social εδώ που τα διαχειρίζονται τα παιδιά μας. Γίνεται και εκεί πολύ πολύ καλή δουλειά. Στο site βεβαίως μπορείτε να ακούσετε και τις αγαπημένες σας εκπομπές on demand. Λοιπόν, σήμερα σας έχω Μαργαρίτα Πλευρή του αργότερα, εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Μαργαρίτα Πλευρή, την ξέρετε, έτσι, την είδατε την κοπελιά, την πολίστρια του Πανιωνίου και του χρόνου του Αλίμου, η οποία πήγε στη Μάλτα για να δει τις αδερφές της. Μία η Ελευθερία έπαιζε στην Φερετσβάρος και η άλλη Πλευρή του έπαιζε στον Ολυμπιακό, η οποία είναι και τροπεούχος. Θα μας πει λοιπόν, θα συζητήσουμε πώς το έζησε όλο αυτό το πολύ πολύ ωραίο. 9 με 10 εραστεχνικό ποδόσφαιρο με τη συμβολή του αγαπημένου Θανάση Ζαχάκη. Θα έχουμε τον κύριο Στάθη Πανακούλια, τον προπονητή του Αττικού, να μιλήσουμε. Αυτή έτσι το καθιερωμένο ένθετο της εκπομπής, είτε Δευτέρας είτε Τρίτης, για το εραστεχνικό ποδόσφαιρο, για το αθηναϊκό εραστεχνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, έτσι. Στίβος με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, Διεθνή Νέα με τον Μάνο Σταραμόπουλο και πολλά πολλά νέα, τα οποία θα τεκμεύσουμε εδώ από τα sites, πολλές ειδησούλες και κάποια που βγαίνουν και κάποια που ενδεχομένως θα τα βγάλουμε στην πορεία. Γι' αυτό δεν το συζητάμε, μείνετε συντονισμένοι, θα είναι νομίζω πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή. Καλησπέρα στον Χρήστο, καλησπέρα στον Κώστα, στον Τάσο, στην Νίκη, στον Δημήτρη, στον Μπάρι, τον Μπάρι 13, στον Τόλι 7, στην Δήμητρα, σε όλο τον κόσμο. Και βεβαίως στο φίλο μου το Διαμαντή. Καλησπέρα φίλε Δημήτρη, καλησπέρα Διαμαντή και από μένα. Στείλε κανένα παρολάκι να δούμε τι γίνεται. Ο οποίος Διαμαντής είναι σπεσιαλίστας στο στοίχημα.

Σήμερα λοιπόν 16 Ιουνίου γιορτάζουν οι τυχεροί και ο τείχων. Ωραίοι. Η Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων είναι η σημερινή. Για να δούμε τι θα πει. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Η Διεθνής ημέρα λοιπόν οικογενειακών εμβασμάτων καθιερώθηκε το 2018 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και γιορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο σαν σήμερα, στις 16 Ιουνίου. Σκοπός του εορτασμού είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς των περίπου 200 εκατομμύριων μεταναστών ανά τον κόσμο στη βελτίωση της ζωής των 800 εκατομμύριων μελών των οικογενειών τους που διαβιούν στις πατρίδες καταγωγής τους. Τα μισά από τα εμβάσματα των μεταναστών, όπως καταλαβαίνετε, κατευθύνονται σε υπανάπτυκτες αγροτικές περιοχές του πλανήτη και συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας. Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το 2021 τα εμβάσματα των μεταναστών προς τις οικογένειές τους ανήλθαν σε 540 δισεκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι. Διεθνής ημέρα λοιπόν οικογενειακών εμβασμάτων. International Day of Family Remittances.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο-Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ένας αεροπειρατής. Ο ένας από τους δύο Κινέζους λοιπόν, ο αεροπειρατής διασώθηκε.

Σαν σήμερα το 1976, μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Apartheid. Εκεί η αστυνομία ανοίγει πύρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές, σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 200 σύμφωνα με τους διαδηλωτές.

Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1890 ο Σταν Λόρελ, ο Άγγλος κωμικός. Θυμάστε την σειρά Χοντρός και Λιγνός. Ο Σταν Λόρελ υποδιόταν τον Λιγνό, ήταν και πιο αδύνατος από τον άλλο έτσι συνηθοποιό που παίζανε μαζί. Απεβίωσε, έφυγε από αυτόν τον κόσμο το 1965 σε ηλικία 75 ετών. Ο Σταν Λόρελ, λοιπόν. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Γιώργος Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου. Διετέλεσε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπως θυμάστε. Διετέλεσε και πρωθυπουργός από το 9 ως το 11, από το 2009 ως το 11. Και πρόεδρος του ΚΙΔΙΣΟ από το 15 έως το 26, ως σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στον κύριο Γεώργιο Παπανδρέου. Θάνατη, για να δούμε σαν σήμερα κάποιες έτσι θλιβερές, είναι μια θλιβερή επέτειος, όπως του Βέρνερ Φον Μπράουν, του γερμανού μηχανικού, ο πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος. Είχε γεννηθεί το 1912, πέθανε σαν σήμερα το 1977.

Λοιπόν, για να δούμε τι υπάρχει έτσι τις τελευταίες ώρες από πλευράς ειδήσεων. Αυτό που δεσπόζει, όπως καταλαβαίνετε, είναι του Παναθηναϊκού ποιος θα διαδεχθεί τον Αργκίνα Ταμάν. Άλλοι λένε ότι ο κύριος Μπράντοβιτς είναι πολύ κοντά, άλλοι λένε ότι είναι μακριά, άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο και για ένα συμβόλαιο ύψους 5 εκατομμύριων στον Μπράντοβιτς, ότι ο Παναθηναϊκός, ο κύριος Γιαννακόπουλος, προσφέρει τριετές συμβόλαιο ύψους 5 εκατομμυρίων.

Σήμερα έγινε και η κλήρωση για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League. Έξι ζευγάρια βγήκαν και τα οποία αυτά ζευγάρια είναι από αυτά τα τέσσερα θα τοποθετηθούν στον δρόμο του ΠΑΟΚ. Για να δούμε τα έξι ζευγάρια του πρώτου προκριματικού. Οι πρώτοι αγώνες καταρχάς θα διεξαχθούν στις 9 Ιουλίου, είναι επαναληπτική στις 16 Ιουλίου. Οι πιθανοί λοιπόν αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο είναι Δυναμό Κιέβου από την Ουκρανία, Κλούζα από τη Ρουμανία, Χάιντικου Σπλίτ από την Κροατία, η Ζήλινα από τη Σλοβακία, ΤΣΣΚΑ Σόφια Σιντέρι Σίτι από Ιρλανδία, Σέριφ Τίρας Πολυαλουμίνιτς από Σλοβενία, η Μπεσίκτας, η Τβέντε, η Τρόμσο, η Σενγκάλετ και η Χάμαρμπι. Πάρα πολύ δύσκολη αντίπαλη για τον πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο.

0: Super Sport 104.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
2: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεοεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερό στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 8:30.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 9.43 Inter Veteran Sports, 8 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρη Στρατάκη, στην δημοσιογραφική παραγωγή. Νίκο Κάτσατσο στην κονσόλα. Χάρη Ζαφυράκη. Είμαστε εδώ για να σα προσφέρουμε έγκαιρη και καλή, χαλαρή ενημέρωση. Άλλωστε είναι η ώρα τώρα που δεν σηκώνει και πολλά.

Μουντιάλ, το Μουντιάλ όπως ξέρετε, μονοπόλι το ενδιαφέρον, το ποδοσφαιρικό αυτές τις ημέρες. Μέχρι τώρα καλά, καλό είναι το θέαμα, καλούτσικο. Πάντα τηρουμένων των αναλογιών, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1 εχθές, Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2. Απόψε έχουμε το Γαλλία, Σενεγάλη στις 10, ενδιαφέρον παιχνίδι. Νομίζω ότι εκεί θα έχουμε θέαμα, θα έχουμε γκολ.

στις 1 τα ξημερώματα Ιράκ Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αργεντινή Αλγερία, στις 7 Αυστρία Ιορδανία. Όρεξη να έχετε, οι ξενύχτιδες μια χαρά θα περάσουν, όλη νύχτα θα περάσει έτσι όμορφα. Όταν λέω όμορφα εννοώ ποδοσφαιρικά, έτσι.

0: Τώρα όμως κάνουμε παρένθεση με πόλο, αφού έχω τη χαρά να έχω στην άλλη άκρη της γραμμής την Μαργαρίτα Πλευρίτου. Όσοι δεν ξέρετε βεβαίως την Μαργαρίτα, λίγοι είναι αυτοί που δεν την ξέρετε, είναι η αδερφή της Βάσος Πλευρίτου που παίζει στον Ολυμπιακό, της Ελευθερίας Πλευρίτου που παίζει στη Φερεντσβάρος, διεθνής πωλήστρια. Μέχρι πέρυσι έπαιζε στον Ολυμπιακό. Τώρα την φετινή σεζόν έκλεισε με τον Πανιόνιο. Του χρόνου θα παίζει στον Άλυμο. Και βεβαίως αφορμή του τηλεφωνήματος και συζήτησης ήταν η παρουσία της στο Final Four της Μάλτας. Έτσι, μια ιδιαίτερη παρουσία, αφού οι αδερφές της ήταν αντίπαλες. Και θα ήθελα να ακούσω τα συναισθήματά της. Εσύ με ποια ομάδα ήσουν, Μαργαρίτα μου? Καλησπέρα καταρχάς.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Δυστυχώς δεν υποστήριζα καμία ομάδα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το συνέστημα.
0: Ναι.
1: Δεν είχα.
0: Εγώ περίμενα να μου πεις ότι υποστήριζες τον Ολυμπιακό, αλλά τέλος πάντων. Αλλά είσαι
1: αληθινή. Στα μισά.
0: 50-50.
1: Ήταν και ένας πολύ ωραίος τελικός.
0: Όντως. Θαυμάσιος. Ναι.
1: Οπότε, ναι.
0: Με suspense, έτσι. Δώσε μας λίγο κλίμα εκεί από τα κορίτσια, από τις αδερφές σου.
1: Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο, ναι. Γιατί και η Βάσο που κατέκτησε το ευρωπαϊκό, ναι. Ενώ προφανώς χάρηκε πάρα πολύ και τα λοιπά, ναι. Ήταν ταυτόχρονα και στεναχωρημένη, γιατί η Ελευθερία στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Οπότε ήταν πολύ περίεργο το συνέστημα και για εμάς τους έξω, εμένα, ναι. Και τους γονείς μου περισσότερο,
0: ναι.
1: Και για τα κορίτσια μέσα.
0: Ναι. Τι σου λέγανε μετά, για πες μας, δώσε μας έτσι. Δεν ξέρω αν είχες βέβαια την ευκαιρία άμεσα να μιλήσεις μαζί τους. Φαντάζομαι πως ναι.
1: Ναι. Εννοείται ότι μίλησα και μετά το παιχνίδι κατέβηκα κάτω να τις δω, να τις συγχαρώ και τις δύο, γιατί προφανώς δεν είναι και λίγο να παίζει τον τελικό, ενώ για την Ελευθερία που δεν κατάκτησαν, ναι. Και το παιχνίδι κρίθηκε στα πέναλτι, οπότε αυτό που τους είπα για τις δύο είναι ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτές και χαίρομαι πάρα πολύ,
0: ναι.
1: Και να συνεχίσουν έτσι.
0: Σωστά. Η Ελευθερία ήταν τόσο στενοχωρημένη όσο μας περιγράφεις, όντως.
1: Ήταν πολύ στενοχωρημένοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, χάσανε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, σοφαρίσανε, μετά χάσανε στα πέναλτι, οπότε ήταν πολύ δύσκολο.
0: Από την άλλη τη δίδα με τη Βάσο πέταγε στα ουράνια, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Δεν είναι και λίγο να σηκώνεις το ευρωπαϊκό.
0: Έτσι. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι το ελληνικό πόλο γενικότερα μας έχει χαρίσει τόσες χαρές, που θα έλεγα ότι είναι αδικημένο, αλλά θέλω να μας μιλήσεις έτσι λίγο για το γυναικείο πόλο και αν υπάρχει πίσω υπόβαθρο, δηλαδή έρχονται καινούργιες κοπέλες, καινούργια κορίτσια.
1: Γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη σε αυτό το τομέα, γιατί βλέπω ότι γίνονται αλλαγές προς το καλό, έρχεται και καινούριος κόσμος, έρχονται και ταλέντα από κάτω και χαίρομαι πάρα πολύ. Εντάξει, πάντα θα ήθελα το κάτι παραπάνω, γιατί υπάρχουν κάποια παιχνίδια, ειδικά στην Α1, που είναι μόνο οι γονείς μας, ας πούμε, στην κερκίδα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ άδεια τα κολυμπητήρια και είναι πολύ άσχημο.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα βλέπω ότι με τον καιρό έρχονται όλο και περισσότερος κόσμος και μικρά παιδιά. Μας αναγνωρίζουν στο δρόμο, κάτι που παλιά δεν γινόταν και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα.
0: Ναι, καλά, σωστά. Βεβαίως, να δώσουμε λίγο ακόμα έτσι εικόνα από την Μάλτα. Εκεί η διοργάνωση πώς σου φάνηκε σένα? Ήταν καλή, έχεις εμπειρία?
1: Ήταν πολύ ωραία διοργάνωση. Ήταν και η πρώτη φορά που έγιναν γυναίκες άντρες.
0: Ναι.
1: Και ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί συνήθως εμείς τις γυναίκες πάντα παίζαμε μέρα παραμέρα. Τώρα τουλάχιστον είχαμε και μία μέρα ξεκούρασης, γιατί ήταν μία μέρα οι γυναίκες, μία μέρα οι άντρες, μία μέρα οι γυναίκες, μία μέρα οι άντρες. Ενώ οι άντρες πάντα παίζανε με μία μέρα κενό ενδιάμεσα. Αυτό ήταν κάτι περίεργο. Αλλά ήταν πολύ ωραία διοργάνωση, είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχαν έρθει από παντού, έβλεπα και γνωστούς από αθλητές που είχαν έρθει για να το δουν. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία γιορτή.
0: Εννοείς από την Ελλάδα, έτσι?
1: Και από γενικά, και από Ισπανία, είδα πολλούς, και Ιταλία, πάρα πολλούς.
0: Το παρακολούθησαν πολύ, πάρα πολύ,
1: ναι,
0: ωραίο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πραγματικά θαυμάσιο. Είχε έρθει και κόσμος από την Ελλάδα, είχαν έρθει βεβαίως φίλοι του Ολυμπιακού. Νομίζω κλέψαν την παράσταση και ήταν γύρω στα 500 άτομα, αν είδα καλά.
1: Εννοείται, εννοείται. Η ατμόσφαιρα στο κολυμπητήριο ήταν τρομερό. Όταν ειδικά τραγουδούσαν και λέγανε συνθήματα, όλη η Κυρκίδα γυρνούσε και τραγουδούσε βίντεο του οπαδού του Ολυμπιακού.
0: Δεν είχαν συνηθίσει κάτι τέτοιο. Δεν είχαν συνηθίσει κάτι τέτοιο.
1: Ήταν κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι πολύ περίεργο για αυτούς.
0: Να δώσουμε και εμείς βεβαίως συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ήταν πραγματικά μεγάλη. Και έτσι όπως έγινε και το παιχνίδι, ήταν θρίλερ, έτσι. Κάποια στιγμή, να σου πω την αλήθεια, λέγαμε πάει, το χάσε ο Ολυμπιακός. Αλλά το γύρισαν τα κορίτσια. Ψυχή, ψυχή. Κατέθεσαν ψυχή, νομίζω.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Για πες μου τώρα λίγο. Καταρχάς, είστε τρεις αδερφές στην οικογένεια.
1: Είμαστε τρεις αδερφές και έχουμε και έναν αδερφό.
0: Α, υπάρχει και ένας αδερφός ο οποίος ασχολείται επίσης με τον πόλο. Όχι.
1: Όχι, είχε δοκιμάσει παλιά, αλλά όχι, τώρα έχει την οικογένειά του, έχει το παιδάκι του.
0: Μπράβο,
1: δουλεύει
0: εντάξει,
1: και μεγαλώνει το παιδάκι του.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Okay. Ξέφυγε λοιπόν ο αδερφός. Πώς έγινε τώρα και οι τρεις ασχοληθήκατε από τη Θεσσαλονίκη? Έχετε γεννηθεί Θεσσαλονίκη οι τρεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Και ο μπαμπάς και η μαμά. Ναι, ναι, από τον Ηρακλή.
1: Στον Ηρακλή ξεκινήσαμε. Από μικρές πάντα θέλανε οι γονείς μας να ασχοληθούν με κάποιο άθλημα.
0: Ναι.
1: Είχαμε κάνει διάφορες απόπειρες. Η χειρότερη νομίζω ήταν στην ενόργανη που είχαμε πάει και ήμασταν.
0: Η χειρότερη, πιο... είπες.
1: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Ναι. Ήταν, το θυμάμαι φιάλτη. Θυμάμαι να φωνάζει ο δάσκαλος και να λέω: μα δεν φτάνω τα πόδια μου, δεν είμαι καθόλου βλυγιστή.
0: Ναι.
1: Με κλάμα, Παναγία μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά τυχαία είχε ο μπαμπάς ένα συνάδελφο που η κόρη του πήγαινε πόλο και του λέει: θες να πας να δοκιμάσεις και τα λοιπά. Και πήγαμε την πρώτη μέρα εγώ και αδερφός μου. Και μετά από τίποτα, 2-3 μέρες ήρθαν τα κορίτσια να μας δούνε. Και θυμάμαι που γκρίνιαζαν και λέγανε: μα γιατί δεν μας φέρετε μαγιό να πέσουμε κι εμείς στην πισίνα? Θέλω να πέσουν κατευθείαν.
0: Ακού να δεις. Οι οποίες αδερφές σου είναι μικρότερες, η Βάσο και η Ελευθερία είναι μικρότερες από σένα?
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι 3 χρόνια διαφορά έχουμε με την Ελευθερία και 4 με τη Βάσο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία. Ναι, και τελικά πήγατε όλες μαζί στην πισίνα, στο πόλο.
1: Όλες μαζί.
0: Στο πόλο ή στην κολύμβηση σε πρώτη φάση?
1: Πόλο, πόλο.
0: Πόλο, κατευθείαν. Πόλο. Αυτά είναι.
1: Ναι.
0: Μεγάλη δουλειά. Είδες λοιπόν ότι βοήθησε και η ενόργανη που δεν τη θέλατε καθόλου.
1: Ναι, αμφιβάλλω.
0: Ο μπαμπάς και η μαμά είχαν καμία σχέση με πόλο?
1: Ο μπαμπάς λίγο ερασιτεχνικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλλά όχι κάτι. Πολύ
0: όχι στο νερό. Όχι νερό.
1: Όχι, όχι νερό καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ η μαμά μου το λατρεύει το νερό, ο μπαμπάς μου δεν μπαίνει στη θάλασσα, αλλά λίγο βρέχει τα πόδια του μόνο.
0: Από πού πήρατε αυτό το DNA, δηλαδή μου κάνει εντύπωση και οι τρεις και τόσο καλές, τόσο ταλεντάρες.
1: Θα σας πω, δεν ξέρω πραγματικά, αλλά θυμάμαι από πάντα και τις τρεις μας. Όταν πηγαίναμε στη θάλασσα, ειδικά όταν ξεκινούσαν οι διακοπές μας, πηγαίναμε στο χωριό και από εκεί η μαμά μας πήγαινε στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι από τη στιγμή που πηγαίναμε στη θάλασσα μέχρι τη στιγμή που θα φύγουμε και φεύγαμε πολύ αργά το απόγευμα, 8 η ώρα, 9, ήμασταν και οι τρεις μέσα στο νερό.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίναμε από το νερό.
0: Με μπάλα ή χωρίς, γενικότερα στο
1: χωρίς
0: νερό?
1: Χωρίς μπάλα, χωρίς. Γιατί χωρίς μπάλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά με μάσκα εξερευνούσαμε, αλλά το νερό, νερό.
0: Ναι, ναι, ναι. Άκου να δεις, απίστευτο. Συνήθως υπάρχει ένα υπόβαθρο, ο μπαμπάς, η μαμά, το DNA, τέλος πάντων, ναι. Καλό είναι αυτό, γιατί μπορεί να σας έχασε η ενόργανη, η γυμναστική γενικότερα, αλλά σας κέρδισε το πόλο, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Για πες μου κάτι, θύμισε μου, έχετε συνυπάρξει και οι τρεις στον Ολυμπιακό?
1: Για πάρα πολλά χρόνια, από το 11 μέχρι το...
0: Έτσι.
1: Μέχρι πρόπερση, το 24, ήμασταν συμπαίκτριες. Το 24 έφυγε η Ελευθερία στη Φενεσβάρος, τώρα ήταν η δεύτερη της χρονιά.
0: Και εσύ έφυγες για... έφυγες για Πανιόνιο και του χρόνου θα παίζεις άλυμα από ό,τι πληροφορήθηκα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Δώσε μου λίγο έτσι, τι έχεις ζήσει στον Ολυμπιακό, ποια είναι η μεγαλύτερη έτσι, επιτυχία που έχετε κάνει και οι τρεις και πώς είναι οι στιγμές να είστε και οι τρεις αδερφές εκεί? Πώς θα αντιμετώπιζαν καταρχάς και οι υπόλοιπες συναθλήτριες, γιατί είναι κάτι διαφορετικό, έτσι?
1: Εντάξει, είναι το συνέστημα είναι μοναδικό. Το να έχεις την οικογένειά σου μέσα σε μια οικογένεια που είναι η ομάδα είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί ξέρεις, ανά πάσα ώρα και στιγμή τη σκέφτεται, τη νιώθει μόνο και μόνο που θα την κοιτάξει σε ένα βλέμμα.
0: Βέβαια.
1: Οπότε ήταν μοναδικό το συνέστημα.
0: Βέβαια, βέβαια. Και έχετε καταρχήν.
1: Είχαμε τη χαρά και την τιμή να το ζήσουμε πολλά χρόνια. Και στην εθνική ομάδα και στην Ολυμπιακό. Οπότε είμαστε πολύ ευγνώμων γι' αυτό.
0: Και έχεις ζήσει και μαζί με τις αδερφές σου μεγάλες επιτυχίες με την ομάδα του Ολυμπιακού, έτσι. Το 15, ναι. Το 21, το 14 Λεντρόφι, το 22 πάλι πρωτάθλημα Ευρώπης. Τι να λέμε, δηλαδή θέλω μια εκπομπή καταρχάς, 11 πρωταθλήματα, 6 κύπελα, 3 Super Cup. Θέλω μια εκπομπή καταρχάς για να τα απαριθμώ όλα αυτά. Πραγματικά είστε σπουδαίες και οι τρεις. Πες μου λίγο για τον Πανιόνιο, γίνεται και δουλειά. Γιατί καλό είναι.
1: Τελείωσε η χρονιά. Καταλήξαμε 7 στο πρωτάθλημα. Εντάξει, είχαμε βλέψει για παραπάνω, αλλά δυστυχώς δεν τα πήγαμε καλά. Είχαμε και κάποιες αρρώστιες στα μισά της χρονιάς, που ήταν πολύ σημαντικές απώλειες για μας. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο το κλίμα με τα κορίτσια. Πήγαμε και στο Challenger, βγήκαμε τρίτες. Είναι της τρίτης κατάταξης ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν προκριθήκαμε στο τελικό για ένα γκολ.
0: Για ένα γκολ, ναι.
1: Ενώ μπορούσαμε. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία χρονιά.
0: Γίνεται δουλειά εκεί στο Πανιόνιο, από ό,τι έχω δει. Πραγματικά γίνεται δουλειά. Υπάρχει.
1: Ναι.
0: Αλλά γίνεται δουλειά και στον Άλυμο, από ό,τι έχω δει. Μια σκηνή και εκεί η γειτονιά μου. Στην ομάδα που θα είσαι την νέα σεζόν, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Ανυπομονώ για την καινούργια μου εμπειρία και για την καινούργια μου ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχω συνεργαστεί με τους προπονητές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, οπότε τους γνωρίζω και με γνωρίζουμε. Και ανυπομονώ να ξεκινήσει η καινούργια σεζόν.
0: Εύχομαι και εκεί επιτυχίες να έχεις μεγάλες και στην Ευρώπη και στην. Ο Άλυμος, η γυναικεία, έχει βγει, θα μετάσχει σε κάποιο θεσμό ευρωπαϊκό του χρόνου.
1: Το λένε σίγουρα.
0: Το λένε.
1: Και άμα θα προκριθούμε για το Champions League.
0: Α, υπάρχει.
1: Προκριματικά, ναι.
0: Α, υπάρχει μέσω Λεν. Είναι λίγο μπερδεμένα. Καλό θα ήταν να τα είχαν κάνει λίγο πιο απλά και για τον κόσμο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα κάθε ομοσπονδία.
1: Ή να τα είχαν για όλα τα θύματα το ίδιο πράγμα, να μην μπερδεύει τον κόσμο.
0: Ναι, δεν έχει άδικο. Αυτό έπρεπε να ήταν. Να ήταν πιο απλά για να τα παρακολουθεί και ο κόσμο έτσι πιο απλά.
1: Ακριβώς.
0: Βεβαίως, τα πιο σύνθετα είναι του μπάσκετ. Εκεί έχει 350 διοργανώσεις. Αλλά τέλος πάντων, αυτό τώρα είναι άλλο θέμα. Δώσε μου λίγο ένα. Πώς έγινε από τον Ηρακλή, κατεβήκατε κατευθείαν στον Ολυμπιακό και οι τρεις,
1: ναι.
0: Υπήρχε μια χρονική περίοδο διαφορετική?
1: Όχι, από την αρχή, το 2011, ναι. Από τον Ηρακλή κατεβήκαμε στον Ολυμπιακό,
0: ναι.
1: Και οι τρεις μαζί στην πρώτη ομάδα.
0: Στην πρώτη.
1: Η Ελευθερία Κυβάσο ήταν τότε 14 και 13 χρονών. Ήταν τρίτη γυμνασίου και ήταν Δευτέρα και Τρίτη Γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Και ενταχθήκαμε κατευθείαν στη γυναικών και σιγά σιγά με πολλή δουλειά.
0: Και φαντάζομαι δουλειά. Οικογενειακή μετακόμιση εκ Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι? Γιατί τώρα
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι.
0: Και εσύ μικρή ήσουν, πολύ μικρή. Σχεδόν
1: ναι,
0: ανήλικη.
1: 17,
0: ναι, ανήλικη, βέβαια.
1: Ναι.
0: Άρα έγινε ολόκληρο το οικογενειακό το κομμάτι, ήταν ξερίζωμα τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, και νομίζω ότι και το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν για τους γονείς μου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί φύγανε σε μια ηλικία, εντάξει, μεγάλη, αφήσανε συγγενείς,
0: ναι,
1: τους πάντες. Και ήρθαν εδώ μόνο και μόνο για εμάς.
0: Ναι.
1: Πραγματικά το πόσο τους ευγνωμονώ για αυτή την απόφαση, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά στην αρχή. Αλλά χαίρομαι που το πήραν απόφαση και μας έχει βγει.
0: Υποθέτω ότι είδανε το ταλέντο σας, μιλούσαν οι προπονητές σας, ότι θα έπρεπε να κάνουν αυτό το βήμα, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο βήμα τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητώ. Για πες μου λίγο, πώς βλέπεις το γυναικείο πόλο γενικότερα, πέρα από τις, σίγουρα έχει επιτυχίες, σίγουρα υπάρχει υπόβαθρο, έρχονται κορίτσια και από τις άλλες ομάδες, βλέπεις να έχει μέλλον ή κάποια στιγμή, γιατί πλέον έχει αρχίσει και το ποδόσφαιρο και τις ενσωματώνει σιγά σιγά. Έχετε ανταγωνιστεί το ποδόσφαιρο?
1: Συγγνώμη, επειδή έκανα διακοπή, δεν σας άκουσα.
0: Ναι, λέω, έχουμε πλέον ανταγωνιστεί το πόλο στο γυναικείο κομμάτι. Βλέπω και το ποδόσφαιρο. Πάρα πολλές κοπέλες πάνε προς τα εκεί.

0: τα πτυχία μου το 24,
1: ναι.
0: Πριν τους Ολυμπιακούς.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα μπήκα σε ΙΕΚΑ Στιδικής και σπουδάζω για να βρω τι μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Κάνω γενικά διάφορα πράγματα, τα ψάχνω όλα να δω τι μου ταιριάζει, τι είναι για μένα. Οπότε είμαι ακόμα στο ψάξιμο.
1: Πέρα
0: αλλά
1: αυτή...
0: και για χαρτί προπονητή έχω. Έχω μπει στη σχολή και έχω πάρει το χαρτί.
1: Έχεις ήδη,
0: να...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να γίνω αν θέλω, ναι.
1: Ναι. Πέρα από τα ναυτιλιακά που μου είπες, τι άλλο έχεις πάρει χαρτί, τι άλλο σπουδάζεις, τι άλλο κάνεις? Δεν σε άκουσα γιατί κάνεις.
0: Τώρα σπουδάζω σε ΙΕΚ Αισθητικής.
1: Α, ΙΕΚ Αισθητικής, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα κοίταξε, αν μου έλεγες τώρα εμένα, θα σου έλεγα ναυτιλιακά, διότι εκεί είναι μετά το...
0: Έτσι, ναι, δηλαδή,
1: πώς πάει τώρα αυτό με αισθητική, θα μου πεις εντάξει, οκ. Okay.
0: Δεν πάει με τα ναυτιλιακά.
1: Πάει,
0: ταιριάζει σε μένα.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ, οπότε ναι, έτσι το επέλεξα.
1: Μάλιστα. Εγώ θα σου ευχηθώ να έχεις την υγεία σου και να κάνεις ό,τι αγαπάς. Με επιτυχία, με όση επιτυχία έχεις όλα αυτά τα χρόνια στο Πόλο. Και να ευχηθώ και στις αδερφές σου και στην οικογένειά σου τα καλύτερα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις τρεις και όλες τις πολίστριες και όλους τους πολίστες, θα έλεγα εγώ, που μας έχουν χαρίσει τόσες πολλές πολλές επιτυχίες. Τόσες πολλές πραγματικά.
0: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Να είσαι
0: και
1: καλά.
0: Για τη φιλοξενία σας τώρα.
1: Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Να είσαι καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: Ήταν η Μαργαρίτα Πλευρίτου, λοιπόν, η διεθνής πολίστρια, μεγάλη πολίστρια. Πλέον του Αλίμου από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στον Άλιμο. Παρευρέθη στην Μάλτα, στην μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Τροπεούχος πλέον η ομάδα του Ολυμπιακού, του Champions League στην Μάλτα. Και είχε την ιδιαιτερότητα να παρακολουθήσει τις δύο αδερφές της, Σημαίνει Μπάσο Πλευρίτου στον Ολυμπιακό, η Ελευθερία Πλευρίτου στην Φερεντσβάρος. Εδώ ο Νίκος Κατσάς μου λέει το τέταρτο τρόπαιο του Ολυμπιακού, το τέταρτο τρόπαιο Champions League, έτσι. Για λέγε Νίκο μου, ναι. Την άκουσες τη Μαργαρίτα, την άκουσες.
1: Την άκουσα.
0: Καλή κοίτα, τι.
1: Ισχύει.
0: Και από ό,τι μας είπε μπορεί να ακολουθήσει την αισθητική πλέον, καμία σχέση με το... Αλλά εγώ νομίζω ότι θα πάει στα αναθηλιακά τελικά.
1: Ξέρεις κάτι, ο καθένας έχει τις επιλογές του. Αυτή έχει αυτές τις δύο επιλογές, είναι στο χέρι της. Αλλά αυτό μας δίνει μια εικόνα για το τι συνέβη στον ελληνικό αθλητισμό πλην των επαγγελματικών αθλημάτων. Αθλήτρες να παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο, αθλητές να παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο και αντί να παίρνουν κάτι το οποίο να τους εξασφαλίσει μια σχετικά οικονομική άνεση, αναγκάζονται να ακολουθήσουν ένα άλλο επάγγελμα.
0: Τώρα που μου λες τώρα αυτό καταλαβαίνεις, τώρα τους γονείς της. Της Μαργαρίτας και της Ελευθερίας και της Βάσος βέβαια, η οποία τότε ήταν ανήλικα ακόμα και τα τρία κορίτσια έφυγαν από Θεσσαλονίκη και κατέβηκαν Αθήνα,
1: ναι,
0: για ένα άθλημα το οποίο δεν είχε τις οικονομικές απολαβές που θα περίμενα να έχει, έτσι, ναι, δηλαδή μεγάλη θυσία πραγματικά και τους ευχαρίστησε προς τιμήν της, έτσι, η Μαργαρίτα.
1: Ήταν ένα τεράστιο ρίσκο αυτό.
0: Τεράστιο ρίσκο και... αλλά δικαιώθηκαν. Ναι. Πάνω απ' όλα γιατί είναι καλά κορίτσια, είναι ακέραιες χαρακτήρες. Και κατά δεύτερον, έμεινε στην ιστορία αυτό που έκαναν, έτσι.
1: Ισχύει.
0: Πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, μεγάλες επιτυχίες, πολύ αγαπητές πλέον στον κόσμο του Πειραιά.
1: Ισχύει και διεθνής με την εθνική ομάδα σε
0: πολλές
1: επιτυχίες.
0: Βέβαια.
1: Εγώ προσωπικά εύχομαι κάποια μέρα, κάποια στιγμή, γιατί όταν βλέπεις αθλητές, όταν σταματάνε το άθλημά τους να φεύγουν σε άλλες δουλειές για να μπορούσαν να επιβιώσουν, εγώ θα ευχηθώ κάποια μέρα, κάποια στιγμή να αποδοθεί μια δικαιοσύνη σε αυτούς τους αθλητές, γιατί στην Ελλάδα δεν είναι μόνο αθλητισμός ποδόσφαιρο και μπάσκετ και κάποια πράγματα πρέπει να τα έχουμε πολύ στο νου μας.
0: Καλά, γενικότερα αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Τώρα κοίταξε, κάποια αθλήματα έχουν μεγαλύτερη δημοφιλία. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, επειδή πραγματικά το πόλο μας έχει χαρίσει τεράστιες επιτυχίες και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο, ναι, οφείλουμε να δώσουμε ένα λίγο παραπάνω. Νομίζω εμείς το κάνουμε εδώ. Έτσι. Καλά, Νίκος Κατσάτσος. Ναι.

0: Εννοείται. Αλλά στην Ισπανία και στην Ιταλία είναι επαγγελματικά και με τη βούλα αυτά τα αθλήματα. Ναι, ναι. Και όχι μόνο και στην Ιταλία, ακόμα και η Γαλλία, η οποία δεν έχει τόσο υψηλό επίπεδο στο πόλο, έχει επαγγελματικό πρωτάθλημα. Έχουν πάει και Έλληνες παίκτες να παίξουν σε γαλλικές ομάδες όπως τη Μαρσέιγ. Έχουμε αρκετούς Έλληνες δηλαδή που παίζουν στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Γιατί παίζουν στο εξωτερικό άραγε και δεν παίζουν εδώ?
1: Γιατί οι απολαύσεις είναι καλύτερες, γιατί είναι επαγγελματικό, γιατί ζουν από το άθλημα.
0: Ακριβώς.
1: Λογικό είναι αυτό. Λογικό. Φαντάζομαι γι' αυτό και η Ελευθερία, η πλευρή του πήγε στη Φερεντσβάρος. Ακόμα και στην Ουγγαρία έχουν. Επαγγελματικό είναι, δεν ξέρω κιόλας.
0: Στην Ουγγαρία είναι επαγγελματικότατο. Και έχουν και αρκετές ομάδες. Έχουν τη Φερεντσβάρος, έχουν την Βάσας, έχουν και την Χόνβεντο που κάνει πορείες σε Eurocup και τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Έχει δηλαδή, έχει επίπεδο δηλαδή η Ουγγαρία στο πόλο.
1: Εννοείται ότι είναι δύναμη. Είναι το πρώτο άθλημα στην δημοφιλία το πόλο στην Ουγγαρία. Αν δεν είναι το πρώτο, είναι από τα πολύ ψηλά.
0: Στην Ουγγαρία, άμα με ρώταγες αυτό το πράγμα στις δεκαετίες που έπαιζε μπάλα ο Φέρεντς, πούσκας θα σου έλεγα όχι. Παρ' όλα αυτά, ναι. Αν το πάμε με τη σημερινή μέρα.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Και στα social έτσι θα την ανεβάσουμε, θα την αναρτήσουμε και Facebook και Instagram και στο site του σταθμού. Υποθέτω, έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, ούτως ώστε να υπάρχει και ενημέρωση από εκεί, όσοι δεν την άκουσαν να την ακούσουν εκ νέου.

Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα το πει ο Νίκος ο Κατσάτσος σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά η ώρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου με Θανάση Ζαχάκη. Και σε πρώτη, στο πρώτο μισάωρο θα έχουμε το Στάθη τον Πανακούλια, τον προπονητή του Αττικού και τελευταία νέα από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο Αθήνας και περιχώρων και περιφέρειας.

0: 1943 Intervet & Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
2: αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
2: φροντίδα και μεράκι,
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
2: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Να πάω για Νάνη. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Intervet & Sports.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervetent Sports. Η Μαρίνο Πούσιτς, Μπενιάτ Σαν Χωσέ και Λουίς Πίντο είναι οι επικρατέστεροι διάδοχοι, υποψήφοι διάδοχοι του Ρασβάντου Τσέσκου στον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι θα έχουν νέο προπονητή έπειτα από 5 χρόνια με τον Ρουμάνο τεχνικό στο τιμόνι της ομάδας. Η ΑΕΚ διαψεύδει τα ισπανικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως ο δικέφαλος έχει καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτηση του άλλου ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Στην πλατεία Ετού, έξω από την Όλουιν Αρίνα, βρίσκεται και σήμερα για τρίτη και τελευταία μέρα τις ώρες 5 με 10 το βράδυ η κούπα του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Λανς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Τζουλιάν Μπιανκόν στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η απαιτήση των Πειραιωτών δυσκολεύει περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ για τους Ερυθρόλευκους λόγω ενδιαφέροντος από τους Εσπανιόλ Θέλτα, Φέγενορντ, Αϊντχόφεν και Μπράγκα για τον ποδοσφαιριστή. Αύριο αναμένεται η αύξηση του Παμπλό Μαφέο στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Μόλις ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας που αφορά τους νέους κατόχους. Αρνητική φέρεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Απορρίφθηκε πρόταση δανεισμού των Πρασίνων στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στο στόχαστρο της Σασουόλο βρίσκεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Σαρ Λερουά για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά σύμφωνα με το Foot Mercato. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πράσινους. Εντός της ημέρας, ίσως υπάρξουν οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Συνεχίζονται οι επαφές με την Samsung Sport για τον 27χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Φαν Ντρόγκελεν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή, το μήνυμά του. Στην Αρμάνι Μιλάνο θα συνεχίσει την καριέρα του Αμερικανός forward. Η Μπεσίκτας αναμένεται να κάνει βελτιωμένη πρόταση στην Μπενφίκα για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η Πορτογαλική Αμπόλα. Η Μίλαν ανακοίνωσε την πρόσληψη του Πορτογάλου ως προπονητή της Manchester United, Ρούμπεν Αμορίμ, στον πάγκο της ομάδας για 2+1 χρόνια. Ερυθρός Αστέρας και Παρτίζαν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τη EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχής στη διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίκτης της Άλγηρης είναι και επίσημα ο Σέι Μπεν Λί. Ο Αμερικανός γκάρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουανούς. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Έλληνα κεντρικού Γιώργου Παπαλεξίου για μία ακόμη σεζόν. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervetent Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η ολική ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervetent Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Η Intervetent ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetent σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetent. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Λοιπόν, επανήλθαμε 9.43 Interwetten Sports. Η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Έχουμε περάσει την ώρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Σε λίγο θα έχουμε το Θανάση Ζαχάκη μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή, όπως και τον κύριο Στάθη Πανακούλια, τον

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε καλησπέρα από παραλία Γλυφάδα. Συγχαρητήρια στις ομάδες Πόλο του Ολυμπιακού που είναι πάντα σε τελικούς. Μακάρι να έρθει ο Μπράντοβιτς για να δούμε τι μπορεί να κάνει χωρίς Τανατζή και Βασιλακόπουλο, λέει ο Γιάννης. Ο Γιάννης από τη Γλυφάδα. Μαργαρίτα ψυχάρα Ολυμπιακά. Άρα λέει για τη Μαργαρίτα που είχαμε βγάλει πριν, τη Μαργαρίτα την πλευρή του. Χαιρετίσματα από Μανώλη, ταξιάρχη, Μάρθα και Γιάννη. Φιλιά πολλά και στο Μανώλη και στον ταξιάρχη και στην Μάρθα, στο Γιάννη. Απλώς τα χαιρετίσματά μου, γιατί έτσι πρέπει. Να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στον Γρηγόρη στην Λάρνακα, στην Κύπρο. Γεια σου Γρηγόρη μου, καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Φίλε μου καλέ, πάντα χαίρομαι που σε βλέπω, να ξέρεις, έτσι με το ωραίο σου χαμόγελο στην φωτογραφία. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή τον Θανάση. Θανάση, καλησπέρα, τι μου κάνεις?
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές του Ιντερβέντε Σπορτς. Είμαι καλά.
0: Να είσαι πάντα καλά, φίλε μου καλέ. Μήπως
1: και, να πούμε ότι δεν είμαστε καλά, θα κερδίσουμε τίποτα?
0: Όχι, ρε φίλε, άμα δεν είμαστε καλά, εντάξει, δεν είμαστε καλά.
1: Η λαγική κακομοιριά όμως δεν μας ταιριάζει.
0: Όχι. Εννοείται. Θέλω να είσαι πάντα καλά, διότι έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να κάνουμε στην πορεία.
1: Έτσι ακριβώς. Να είμαστε ξέρεις. Δυνατοί, να μας έχεις θέσει καλά και θα τα κάνουμε.
0: Αυτό. Όπως το λες. Λοιπόν, τι έχουμε γενικότερα πριν να βγάλουμε τον κύριο Πανακούλια στον αέρα? Έχουμε κάτι το οποίο. Καταρχάς, τι γίνεται με το θέμα?
1: Το πλέον θέμα των ημερών.
0: Ναι.
1: Έγινε η εκδίκαση, δεν βγήκε απόφαση. Πιθανολογώ ότι η απόφαση θα την έχουμε με μια μικρή πιθανότητα για αύριο, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι την Πέμπτη θα έχουμε απόφαση.
0: Την Πέμπτη θα έχουμε απόφαση, έτσι. Εννοείται ότι μόλις έχουμε βγαίνει στον αέρα μας τη λες, εδώ, σε οποιαδήποτε εκπομπή και να έχει εκείνη την ώρα. Βεβαίως, να θυμίσουμε μέχρι τώρα τι έχει γίνει. Ποια είναι η απόφαση, έτσι, για να... Γιατί ο κόσμος έχει τα δικά του και καταλαβαίνεις ότι ξεχνά και εύκολα, έτσι.
1: Ναι, η απόφαση είναι μια απόφαση η οποία κατ' εμένα λίγο ακατανόητη,
0: ναι.
1: Με την έννοια ότι η ομάδα του Πύργου κρίθηκε η επέτεια για τη διακοπή του αγώνα. Έχασε το παιχνίδι στα χαρτιά, αλλά δεν της αφαίρεθηκαν βαθμοί.
0: Ναι.
1: Από εκεί υπάρχουν δύο εκδικάσεις στη συγκεκριμένη υπόθεση. Μία είναι από τη μεριά του Πύργου, ο οποίος ζητάει να μην ισχύσει αυτή η απόφαση, αλλά να συνεχιστεί το παιχνίδι από το σημείο της διακοπής. Και η άλλη είναι από την πλευρά του Άρη Πετρούπολης, που ζητάει από τη στιγμή που κρίθηκε επέτειος ο πύργος για τη διακοπή του παιχνιδιού, θα πρέπει να το αφαιρεθούν και βαθμός. Έτσι ώστε να πάρει αυτό το εισιτήριο για την Super League 2.
0: Θανάση, δεν σε ακούγα. Είχα μια μικρή διακοπή. Ναι.
1: Να επαναλάβω το τελευταίο
0: που είπα. Ναι, το τελευταίο αν έχεις.
1: Ωραία. Είπαμε λοιπόν ότι από τη μία πλευρά η μία ένσταση είναι του πύργου, ο οποίος ζητάει να συνεχιστεί το παιχνίδι από το σημείο που διακόπηκε.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη ο Άρης Πετρούπολης που ζητάει από τη στιγμή που κρίθηκε ο πύργος υπέτειος της διακοπής να του αφαιρεθεί και βαθμός εκτός από το να χάσει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Να πούμε σε αυτήν την περίπτωση ένα παρελκόμενο, δεν έχει τόσο σχέση με την υπόθεση, αλλά μια και αναφέραμε, ότι ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία θα αγωνιστεί ο Άρης Πετρούπολης την καινούργια χρονιά, δεν θα έχει πλέον στον πάγκο του τον Βαγγέλη Χαντέ, με τον οποίο λύθηκε η συνεργασία χτες.
0: Μάλιστα. Αυτό δείχνει κάτι? Ξέρει κάτι?
1: Όχι, για μένα όχι.
0: Ναι.
1: Για μένα όχι. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχει, κυκλοφορούν διάφορες φήμες.
0: Ναι.
1: Ότι όσον αφορά τον Άρη Πετρούπολης, δεν έχουν επιβεβαιωθεί και ούτε και τι θα σπάζουμε, ότι αν τελικά ο Άρης Πετρούπολης, αφού τελεσε δική σου απόφαση, δεν δικαιωθεί,
0: ναι,
1: υπάρχει ενδεχόμενο να μην δηλώσει καν στην τεχνική κατηγορία και να πάει στο τοπικό.
0: Αλήθεια, για ποιο λόγο? Οικονομικοί λόγοι.
1: Ίσως ένας εκ των χρηματοδοτών να αποχωρήσει και να πάει σε άλλη ομάδα,
0: ναι,
1: στην οποία ακούγεται ότι ήταν και πριν πάει στην Άρη Πετρούπολης.
0: Ναι.
1: Οι γνωρίζοντες καταλαβαίνουν τι θέλω να πω και σε ποιον αναφέρομαι.
0: Καλά, δεν είναι κακό να το πούμε, αφού γνωρίζουν
1: οι γνωρίζουν. Για τον κύριο Παρτόγλου μιλάμε.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος ήταν στο Εγάλεο πολλά χρόνια.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έφυγε και επειδή το Εγάλεο είναι και αυτό σε μια δίνη που υποβιβάστηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία, ακούγεται πιθανή επιστροφή Παρτόγλου.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Βλέποντα. Βέβαια, αυτά παραμένουν προς το πάνω σαν φήμες. Δεν τις υιοθετούμε ούτε και τις έχουμε επιβεβαιώσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά. Okay. Εφόσον και αν εδώ είμαστε να το.
1: Και η άλλη ομάδα της Αθηναϊκής, της ΓΑΜΑ Εθνικής, ότι μπορεί να μην δηλώσει συμμετοχή, αλλά προημερών, για την Ηλιούπολη συγκεκριμένα, αλλά προημερών οι ίδιοι που έκαναν ανακοίνωση ότι μπαίνουμε κανονικά. Ανακοίνωσε και τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο, τον παλιό διαιτητή, σαν γενικό κουμανταδόρο της ομάδας, τον Πέτρο τον Ζουρούδη προπονητή. Και βαδίζει κανονικά στο πρωτάθλημα της Εθνικής.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εφόσον και αν θα έχουμε την ευκαιρία, ενδεχομένως να. Όταν θα βγει η απόφαση.
1: Βεβαίως, θα είμαστε εδώ να ενημερώσουμε τους
0: ακροατές. Να ενημερώσουμε πρώτον και δεύτερον, να μπορούμε να βγάλουμε και την άποψη και του Άρη Πετρούπολης.
1: Κοίταξε, για να είμαστε και. Εσύ βέβαια το ξέρεις, αλλά να το ξέρουν και οι ακροατές μας. Ζητήσαμε την άποψη του Άρη Πετρούπολης.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά οι άνθρωποι είπαν ότι δεν θέλουμε να τοποθετηθούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου και μετά θα.
0: Μετά την τελεσίδικη, λοιπόν, θα δούμε αν θέλουν και μπορούν να τοποθετηθούν. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον κύριο Πανακούλια, τον Στάθη. Καταρχάς, Στάθη, μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό, έτσι.
2: Βεβαίως, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θανάση, τον ακούς, τον Στάθη, τον ακούς, έτσι.
1: Με λίγες διακοπές, αλλά τον ακούω.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι. Έχει να βάλω.
1: Στάθη, μας ακούς?
2: Δεν έχω, σας ακούω καθαρά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Καλησπέρα και από μένα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και καλό καλοκαίρι να έχουμε επίσημα.
0: Να είσαι καλά, εμείς ευχαριστούμε που και είναι χαρά μας που σε έχουμε κοντά μας. Θανάση, κάνε τις συστάσεις.
1: Λοιπόν, Στάθης Πανακούλιας, προπονητής του Αττικού την περασμένη σεζόν, εξαιρετική πορεία της ομάδας με δεδομένα τα προβλήματα που υπήρχαν, τα οποία θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Και βάσει ανακοίνωση ομάδας θα είναι προπονητής και την επόμενη χρονιά. Όσον αφορά το βιογραφικό του, νομίζω ότι είναι καλύτερα να μας τα πει ο ίδιος. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι σε όποια ομάδα πήγε και δούλεψε ο Στάθης ο Πανακούλιας, όλοι μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για το έργο του και για το ποδόσφαιρο που παράγει η ομάδα του.
0: Να πούμε για τον Αττικό, να πούμε σε ποια κατηγορία ήταν, έτσι για να μάθει ο κόσμος, γιατί ξέρεις, καμιά φορά εμείς ξέρουμε, αλλά οι περισσότεροι δεν ξέρουν.
1: Ο Αττικός αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Την πρώτη χρονιά που ήταν προσαρμογή το πάλεψε, πήγε καλά. Τη δεύτερη χρονιά πήγε ακόμη καλύτερα και νομίζω πραγματοποίησε, ήταν από τις θετικές εκπλήξεις του προαθήματος. Αν και για όσους ξέρουν δεν ήταν έκπληξη, αλλά η πορεία του ήταν σίγουρα απόλυτα θετική.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και πολλοί έλεγαν ότι έπαιζε για το καλύτερο ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Σίγουρα έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Το καλύτερο είναι κάτι σχετικό, αλλά σίγουρα ήταν μια ομάδα που σου άρεσε να την βλέπεις. Όπως όλες οι ομάδες του Στάθη.
0: Και τερμάτισε. Καλά, ας μας τα πει ο Στάθης.
1: Ωραία, ας μας πει ο Στάθης. λεπτομέρειες.
2: Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Θανάση για τα καλά του λόγια.
1: Στάθη, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν σου χρωστάω να τα πω. Τα πιστεύω και τα λέω.
2: Όχι, εντάξει, ναι, δεν έχουμε. Δεν παίρνουμε εκατομμύρια εμείς.
1: Σωστό.
2: Ήμασταν φέτος μια ομάδα η οποία είχε ένα βασικό κορμό 7-8 ποδοσφαιριστών από την προηγούμενη σεζόν. Η διοίκηση Μπίλιου, η οποία να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τη στήριξη και για την εμπιστοσύνη και για δεύτερη χρονιά να είμαστε μαζί. Πέρυσι όταν πήγα στην ομάδα, οι άνθρωποι εκεί μου ζητήσανε να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία, να τερματίσουμε όσο το ψηλά γίνεται και να παίξουμε ένα καλό ποδόσφαιρο όσον αυτό είναι δυνατόν. Πράγμα το οποίο νομίζω το καταφέραμε, το βγάλαμε εις πέρας. Παίξαμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο για εμένα, η προσωπική μου άποψη. Δημιουργικό ποδόσφαιρο. Βέβαια χωρίς τη διοίκηση, γιατί η αλήθεια είναι, το ξέρετε καλύτερα κι εσείς, οι παράγοντες ματώνουν χωρίς να παίρνουν πίσω τίποτα. Είναι προς τιμή τους και παράγοντες από τον κύριο Μπίλιο είναι καλό να ακούγονται και χρειαζόμαστε κι άλλους για να μπορέσει το εργαστήριο.
0: Στάθη, να σε διακόψω ένα δευτερόλεπτο. Εάν έχεις κάποια συσκευή τηλεφώνου κοντά σου, κάποιο ηχείο, κάτι τέλος πάντων που είναι πολύ κοντά σου, επειδή βγαίνει ένας βόμβος και πολύ πιθανό να είναι από το κινητό, αν μπορείς να το απομακρύνεις, να δούμε αν είναι από εκεί.
2: Αν δεν έχω κάτι, ναι. Δεν έχω κάτι τέτοιο.
0: Δεν έχεις κινητό κάτι δίπλα σου?
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Καμία σχέση. Ωραία. Εντάξει, προχωράμε, προχωράμε.
2: Νομίζω άνθρωποι σαν τον κύριο Μπίλιο και σαν... και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες στο εραστηνικό ποδόσφαιρο, οι οποίοι επίσημα τόνουν χωρίς να πάρουν τίποτα πίσω. Αγαπάνε αυτό που κάνουν. Είναι αληθινή αγάπη για τις ομάδες τους. Νομίζω καταφέραμε, φτιάξαμε ένα πολύ όμορφο σύνολο από ποδοσφαιριστές, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορείς να αποκτήσεις κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι με εμπειρία, με ικανότητα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσε να κάνουμε μια πολύ καλή ομάδα, να δημιουργήσουμε συνθήκες οι οποίες και στις μεγαλύτερες κατηγορίες υπάρχουν, μην το λέμε μόνο για το ραστεχνικό. Επειδή έχω αγωνιστεί πολλά χρόνια σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, τα προβλήματα δυστυχώς παγιπαιδικά εννοώ, δεν θα λυθούν ποτέ έτσι όπως πάει το πράγμα. Τα γήπεδα είναι μικρά, είναι μισά, οι ώρες είναι λίγες. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες εγώ και οι συνάδελφοί μου προπονητές προσπαθούμε να βγάλουμε εις πέρα στο έργο που μας δίνεται κάθε φορά από τον εκάστοτε, από την εκάστοτε διοίκηση. Και νομίζω ότι ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο για να τα πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Οπότε εγώ να τον ευχαριστήσω για αυτό που έχει κάνει στην ομάδα και φέτος η ομάδα η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει ακόμα περισσότερο από πέρσι. Έχουν γίνει ειδικά τις κινήσεις, θα ανακοινωθούν στη συνέχεια. Είναι στο στόχαστρό μας και άλλοι ποδοσφαιριστές από παραπάνω κατηγορίες, θα έχουμε και μια στη συνέχεια. Και νομίζω ότι εύχομαι την επόμενη σεζόν με πολλή δουλειά και πολύ αγάπη να κάνουμε ανάλογη πορεία όπως και φέτος.
0: Ο στόχος είναι και άνοδο.
1: Ο Στάθης αναφέρθηκε στο γηπεδικό πρόβλημα, το οποίο είναι τεράστιο, το έχουμε ξαναπεί και νομίζω, Δημήτρη, ότι κάποια στιγμή ίσως και χρειαστεί να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο Ναττικό το βιώνουν ίσως περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα. Από κάποιες ξένες ομάδες. Νομίζω ο Στάθης θα μας το πει καλύτερα για αυτό.
0: Να πούμε που παίζει βέβαια ο Αττικός, διότι πολλοί
1: σκέφτονται. Ο Αττικός χρησιμοποιήθηκε έδρα το γήπεδο του Ρουφ, το οποίο όμως δεν είναι φυσική του έδρα. Φυσική του έδρα είναι το γήπεδο της Ακαδημίας Λάτων, στο οποίο δεν. Κατά τους αρμόδιους δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να αγωνιστεί η αλφα κατηγορία εκεί. Βέβαια δεν καταλαβαίνω εγώ γιατί μπορεί να παίξει η δεύτερη και η τρίτη κατηγορία,
0: ναι,
1: και δεν μπορεί να παίξει η πρώτη.
0: Ναι, δηλαδή, λίγο γελίο τώρα. Λίγο γελίο νομίζω. Ναι.
1: Θα μας τα πει όμως ο Στάθης νομίζω καλύτερα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Το τι σημαίνει για την ομάδα να μην έχει τη φυσική της έδρα.
2: Σίγουρα δεν είναι έτσι ότι καλύτερο. Γι' αυτό είπα ότι δεν είμαστε οι μόνοι. Αλλά είμαστε μία από τις ομάδες οι οποίες. Τα αποδυτήρια είναι λίγο δύσκολα. Μπαίνουμε, βγαίνουμε, αλλάζουμε, κάνουμε προπόνηση, ξαναμπαίνουμε, κάνουμε μπάνιο, φεύγουμε. Αυτά πρέπει να ακούγονται περισσότερο για να μπορέσουν οι αρμόδιοι να κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται, να προσφέρουν σε αυτά τα παιδιά, γιατί είναι ερασιτέχνες. Δεν είναι ούτε παλιές εποχές που ζούσαν από αυτό, να πούνε ότι θα κάνουν λίγο πίσω ή οτιδήποτε. Εγώ θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη εκστρατεία που θα έπρεπε να γίνει για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αν και τα έχουμε πει πολλές φορές, γινόμαστε γραφικοί, είναι να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα περισσότερους χώρους να κάνουμε προπόνηση. Και για τις ακαδημίες μας και για εμάς.
0: Ναι. Τώρα είναι μια κουβέντα αυτό, Στάθη μου, γιατί υπάρχουν αυτοί οι χώροι, να έχουμε περισσότερους. Υπάρχει αυτή, να φτιαχτούν περισσότεροι χώροι, υποθέτω ότι εννοείς. Κάτι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
2: Εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν.
0: Υπάρχουν.
2: Υπάρχουν, ναι. Δηλαδή...
0: Απλώς δεν δίδονται στα αεραστεχνικά σωματεία.
2: δεν υπάρχουν κονδύλια για να εκμεταλλευτούν αυτοί οι χώροι. Είχαν παλιά, ας πούμε, το γήπεδο Παπάγου, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχαν να μένω εδώ. Μετά από 18 χρόνια έγινε φυσικό κλωτάπητας. Ήταν ξερό.
0: Ναι.
2: Γιατί να περάσουν τόσα χρόνια.
0: Σωστά, σωστά.
2: Το γήπεδο της Σωτηρία είναι ανεκμετάλλευτο. Θα μπορούσε να γίνει επίσης ένα πολύ όμορφο γήπεδο. Υπάρχουν και άλλοι χώροι, πάρα πολλοί χώροι που θα μπορούσαν να
3: περάσουν.
2: Να προσθέσω
3: εγώ σαν άνθρωπο, το ξέρει καλά, το γήπεδο του Αγίου Ερωθέου.
2: Το Αγίου Ερωθέου, είναι πολλά.
0: Το γήπεδο του Αγίου Ερωθέου, Θανάση, γιατί δεν χρησιμοποιείται.
3: Όχι, εδώ και πολλά χρόνια το γήπεδο του Αγίου Ερωθέου δεν χρησιμοποιείται.
0: Για ποιο λόγο.
3: Μιλάμε για το γήπεδο που είναι στην οδό αναπαύσεω, το μεγάλο το γήπεδο.
0: Ναι.
3: Ο Άγιος Ιερόντος εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιεί το γήπεδο της Χωράφας σαν εδώ.
0: Σύμφωνοι. Γιατί δεν χρησιμοποιείτε το.
3: Καταρχήν το γήπεδο του Αγίου Ρωθέου είναι ξερό ακόμη, έτσι. Ναι. Κάτι που δεν επιτρέπεται για τα πλέον σε καμία κατηγορία. Από ό,τι ξέρω είναι κυρίως θέμα ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
0: Ναι. Α, δεν είναι του Δήμου.
3: Του χώρου ανήκει αλλού, ένα κομμάτι του χώρου ανήκει κάπου αλλού. Αλλά θεωρώ ότι αν υπήρχε καλή θέληση, αν υπήρχε η πραγματική θέληση από τους. Αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις θα μπορούσε να φτιαχτεί.
0: Άρα δεν είναι δημοτικός χώρος εκεί.
3: Γήπεδο, ένα εξαιρετικό γήπεδο με τεράστιους χώρους θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Μάλιστα. Άρα, καλά λέει ο άνθρωπος. Η βούληση λείπει για να γίνουν πράγματα.
3: 100%. Έχει 100% δίκιο στάθης αυτό.
0: Ναι.
3: Όλοι υπάρχουν, απλά να υπάρξει βούληση και να βρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια. Δηλαδή βρίσκονται κονδύλια για άλλα πράγματα, ίσως όχι τόσο σημαντικά, και δεν βρίσκονται για τον αθλητισμό που.
0: Ναι.
3: Θα έπρεπε να είναι από τις βασικές προτεραιότητες.
0: Μάλιστα.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Οι άνθρωποι, οι τέτοιες καταστάσεις, κυρίως το γηπεδικό και άλλα θέματα που έχουν σχέση να απομακρυνθούν για αυτοί, έτσι.
2: Σίγουρα, δεν το συζητάμε. Και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να αναπτύξουν τις ακαδημίες τους, αλλά όταν βλέπουν ότι δεν υπάρχουν γήπεδα για να κάνουν τα παιδάκια προπόνηση, δηλαδή φανταστείτε εμείς στην Ακαδημία Πλάτωνος είμαστε 5 ομάδες, το γήπεδο είναι σχεδόν 10x10, δεν είναι κανονικές οι διαστάσεις, έτσι για να είμαστε και δίκαιοι που είπατε πριν για την αδειοδότηση. Εγώ θα έλεγα ούτε β' κατηγορίας να μην παίζουν εκεί.
3: Ναι, εντάξει, απλά από τη στιγμή που παίζει ένας θα παίζει ο άλλος, ή κανένας ή όλοι.
0: Θα σας παρακαλούσα και τους δύο, αν έχετε χρόνο, να περιμένετε 3 λεπτά να μπούμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά να συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα κουβέντα μας. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος από τον Στάθη.
2: Δώσε.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ για τους δύο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε 9 και 31 λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Έχω στη γραμμή τον Θανάση Ζαχάκη και τον Στάθη Παναγούλια. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που περιμένανε για την υπομονή τους. Και ιδιαίτερα τον Στάθη, ο Θανάσης τα έχει συνηθίσει αυτά.
1: Χαρά μου είναι.
0: Λοιπόν, Στάθη, έλεγες το εξής, να συνδέσω την κουβέντα, ότι δεν υπάρχουν χώροι. Πρώτον αυτό, και δεύτερον, αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί έτσι, κάποιος επενδυτής εντός εισαγωγικών ή κάποιος ρομαντικός, όπως λέω εγώ, να ασχοληθούν παράγοντας του εραστηνικού αθλητισμού, πώς να το κάνει όταν δεν υπάρχουν χώροι, και όπως καταλαβαίνετε δυσκολεύει το πράγμα τόσο πολύ και για τις ακαδημίες, που εκεί ενδεχομένως να υπάρχει ένα έσοδο, και για πολλά άλλα πράγματα τα οποία να κάνουν έτσι με λίγη σοβαρότητα τη λειτουργία ενός αθλητικού συλλόγου.
1: Ακριβώς έτσι είναι, ναι.
0: Είναι πρόβλημα μεγάλο, πραγματικά. Συνέχισε.
1: Όταν δεν υπάρχουν συνθήκες, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά οποιοδήποτε έρχεται και θέλει να ασχοληθεί, βασική προϋπόθεση πρέπει να είναι ένα γήπεδο. Αν υπάρχουν οι χώροι και τα κατάλληλα μέσα, νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό. Δεν είναι τυχαίο που η μεγάλη συλλογή, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, πάω λίγο πιο πάνω βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα το βάλουμε σε μια απόσταση Ολυμπιακού με μια απόσταση πιο κάτω ομάδας, όσο καλύτερες συνθήκες δημιουργούν, τόσο πιο καλούς παίκτες θα βγάλουν. Γιατί αλλιώς δουλεύουν αυτά τα παιδιά, υπό άλλες συνθήκες, υπό επαγγελματισμό και πάει λέγοντας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Σωστά.
1: Όπως και ο Παναθηναϊκός και όλες αυτές οι ομάδες και η ΑΕΚ.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Οπότε, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε να βγάζουμε παιδιά που κάποιοι έτσι λένε συνέχεια, εγώ είμαι λίγο σκληρός σε αυτά, γιατί έχω ζήσει και το επαγγελματικό κομμάτι, όπως σας είπα πριν, και το ερασιτεχνικό έτσι λίγο σαν προπονητής.
0: Mm-hmm.
1: Αν θέλουμε να είμαστε λίγο σοβαροί, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα κάτω, να τα φτιάξουμε, και όσο μεγαλώνουμε να ακολουθεί τη ίδια διαδρομή, για να έχουμε αποτελέσματα καλύτερα.
0: Είναι αυτό που λέμε, που το έχουμε πολλές φορές και με το Θανάση, ότι οι πυλώνες του ποδοσφαίρου, τέλος πάντων, του επαγγελματικού, είναι στο ερασιτεχνικό. Εκεί πρέπει να δώσουμε τις βάσεις. Από χαμηλά προς τα ψηλά. Να υπάρχει μια έτσι σωστή οργάνωση, μεθοδικότητα και συνέπεια. Συνέπεια σε όλα.
2: Για να είναι ένα κτίριο δυνατό και γερό, θα πρέπει να έχει δυνατά και γερά θεμέλια.
0: Βέβαια.
2: Και τα θεμέλια του ποδοσφαίρου είναι το ερασιτεχνικό ποδοσφαίρο.
0: Βέβαια. Εσύ τα θύμισε μας, που έχεις παίξει επαγγελματικά, κάτι είπες πριν.
1: Επαγγελματικά έχω παίξει 13 χρόνια συνεχόμενα. Εθνικό Αστέρα, Νίκη Βόλου, Φωστήρα,
2: Παναθηναϊκό,
1: Αθηναέδα, Γάμα Δέλτα Εθνική, Β Γάμα Δέλτα Εθνική. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, έπαιξα από αρκετά μικρός.
0: Ναι.
1: Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Εντάξει, εμείς ξεκινήσαμε, ήταν άλλες εποχές. Είχαμε όνειρο να παίξουμε ποδόσφαιρο. Όσο μπορούσαμε παίξαμε, το καταφέραμε. Μέχρι ένα επίπεδο. Και το ευχαριστήκαμε. Αυτό θέλουμε να, επειδή εμείς το ευχαριστήκαμε. Εγώ σταμάτησα το ποδόσφαιρο λίγο απότομα, είχα ένα τροχαίο.
0: Ναι.
1: Και μου το κόψανε λίγο απότομα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Σε τι ηλικία, Στάθη μου?
1: Ορίστε.
0: Σε τι ηλικία ήσουν?
1: 30 χρονών.
0: 30 χρονών, ναι. Μάλιστα.
1: Ναι. Επειδή εμείς το ευχαριστηθήκαμε και εγώ είχα δίπλα μου ανθρώπους τότε που το αγαπάγανε και μου δείξανε πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι κλπ. Έτσι κι εγώ στην προπονητική θέλω να βοηθήσω και τα νέα παιδιά. Σε ηλικία. Άλλωστε η ομάδα μας ήταν η μοναδική ομάδα στην Α κατηγορία που είχε ποδοσφαιριστεί του 2009 και είχε πάνω από 1200 λεπτά συμμετοχής. Ο Θανάσης καταλαβαίνει τι εννοώ.
0: Να.
2: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνήθως ξεκινάγαμε με 3 και με 4 μικρούς, όχι αναγκαστικά να τους βγάλουμε, και τελειώνουμε και με 5.
0: Πολύ ωραία αυτή, πραγματικά πολύ ωραία.
1: Ναι. Είναι... είναι κάποια πράγματα που θέλω να βοηθήσω τα παιδιά με όσες δυνάμεις και όσα εφόδια μας δίνονται, για να τα εξελίξουμε και να έχουν και αυτά τα δικά τους, το δικό τους μέλλον.
0: Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο. Ο κόσμος το καταλαβαίνει, έρχεται, στηρίζει. Στάθη.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα ξαναναφέρω τώρα, εντάξει, μπορεί να γίνουμε λίγο γραφικός, αλλά η αλήθεια αυτή είναι. Ο κύριος Μπίλιος φέτος από πέρσι έχει μπει στην ομάδα. Είναι από τους πιο παλιούς παράγοντες στην Αθήνα. Ήταν 20 χρόνια στον Αττικό, όταν ο Αττικός ήταν ξανά στα σαλόνια έτσι ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Επανήλθε πέρσι στην ομάδα. Οι ακαδημίες πλέον μετράνε 130 παιδιά, να το πούμε και αυτό. Σήμερα
2: παρά
1: ήταν
2: παρά το γηπεδικό πρόβλημα.
0: Mm.
1: Παρά το γηπεδικό πρόβλημα, εννοείται. Μετράμε 130 πιτσιρίκια. Ο άνθρωπος στην κυριολεξία προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί και για αυτά. Εφόσον ξέρω και ισχύει αυτό που σας λέω, η πρώτη ομάδα δεν παίρνει ούτε μισό ευρώ από αυτά. Για να ο Θανάσης καταλαβαίνει και εσείς μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνει ούτε μισό ευρώ. Οι εκδρομές και ό,τι γίνεται γίνονται με αυτά τα χρήματα που περισσεύουν.
0: Ναι.
1: Και παράγονται σαν τον κύριο Μπίλιο, νομίζω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση, αν θέλουμε να προχωρήσουμε και παρακάτω.
0: Το θέμα είναι...
2: υπογράφω και με τα δύο χέρια αυτό που λέει ο Σταθμός για τον κύριο Μπίλιο.
0: Δεν έχω κανένα λόγο και συγχαρητήρια και μπράβο στον κύριο Μπίλιο. Το θέμα είναι πόσο μπορεί να αντέξει ο κύριος Μπίλιος όμως. Και ο κάθε κύριος Μπίλιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί.
2: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, Δημήτρη.
1: Ο κύριος Μπίλιος, συγκεκριμένα τώρα θα μιλήσω και θα σας μιλήσω αν θέλει και για άλλους παράγοντες. Συγκεκριμένα ο κύριος Μπίλιος έχει αγάπη για την ομάδα.
0: Ναι.
1: Την είχαμε παιδί του.
0: Ναι.
1: Οπότε όσο και να σε εισαγωγικά ματώσει γι' αυτό, δεν θα τον πολύ νιάξει.
0: Ναι.
1: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οικονομικά πολύ δυνατός. Είναι πάρα πολύ ισχυρός σαν παράγοντας. Και νομίζω ότι όσα χρόνια κι αν χρειαστούν, κάνει και τις κινήσεις που πρέπει. Έχει η ομάδα αποκτήσει και ένα μικρότερο γήπεδο στη γειτονιά για να ενισχύσει κι άλλο
0: τα τμήματα υποδομής.
1: Δηλαδή έχει νοικιάσει ένα 5-5 ακόμα και προσπαθεί να κάνει να δημιουργήσει ακόμα καλύτερες συνθήκες για αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να έχουν τις ώρες τους παραπάνω, τα αποδυτήριά τους, τα οποία δεν τα έχουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός αγαπάει πραγματικά. Τώρα και για τους άλλους παράγοντες που λέτε, θα πρέπει η πολιτεία να μεριμνήσει όσο μπορεί περισσότερο, γιατί όσο περισσότεροι φεύγουν, τόσο θα πέσει και το επίπεδο. Ήδη έχει πέσει αρκετά. Οπότε στο χέρι της πολιτείας είναι να βάλουν έναν άνθρωπο ο οποίος να μπορεί να γνωρίζει και να ξέρει, στοχευμένα να γίνουν κάποιες κινήσεις. Εγώ δεν θα ασχοληθώ ποτέ με την πολιτική, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Αλλά πιστέψτε με ότι αν κάποιος ασχοληθεί στοχευμένα, το πρόβλημα τα γηπαιδικά και όλα αυτά που σας λέω, μέσα σε ένα χρόνο μπορεί να τα έχει κάνει.
0: Ναι. Κατανοητό αυτό που λέτε. Γιατί βρε Θανάση δεν το κάνουν? Ποιοι είναι οι λόγοι εσύ που ασχολείσαι τόσα χρόνια με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο?
2: Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Δεν υπάρχει
1: αυτό
2: λογική,
1: ακριβώς.
2: Γιατί ακόμα αν το δούμε και από πλευράς πολιτικής κατάστασης.
0: Ναι.
2: Με τον αθλητισμό και με τον αστυνομικό ποδοσφαίρο ασχολείται πάρα πολύς κόσμος.
0: Φυσικά, φυσικά.
2: Δεν θα βγουν χαμένοι αν ασχοληθούν με αυτό.
0: Φυσικά.
2: Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνουν.
1: Απλά να σας πω σαν παράδειγμα ότι υπάρχουν πολλά γήπεδα τα οποία ο χλωτάπητας είναι πολύ παλιός κάτω ο πλαστικός.
0: Ναι.
1: Ο συνθετικός χλωτάπητας, να πούμε πιο σωστά.
0: Ναι.
1: Είναι παλιός, δηλαδή σε κάποια γήπεδα απαγορεύεται να παίζουν τα παιδιά ποδόσφαιρο. Καταστρέφονται τα πόδια τους.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ερασιτέχνες ομάδες που...
0: Παρά τα αυταστάθη παίζουν εκεί.
1: Παίζουν, ναι. Αλλά να σας πω κάτι. Πάει ας πούμε ένας ποδοσφαιριστής ερασιτέχνης στην Α κατηγορία και παίζει σε ένα γήπεδο... Τάδε τώρα για να μην πούμε εκεί.
0: Ναι, δεν χρειάζεται.
2: Να πω εγώ, Σταθή. Να δω π.χ. να πάει κάποιος να παίξει το Βακεγάλαιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι και το πιο λίγο. Εγώ έχω κι άλλα, αλλά
2: αυτά τα γήπεδα... Είναι απλά και αυτό...
1: Ναι, δεν το συζητάμε, εννοείται. Αλλά θα μπορούσαν όλα αυτά, ας πούμε πάει ένας ποδοσφαιριστής, μας είπα να πάει να παίξει. Παίζει ένα χρόνο και εφόσον δει ότι επειδή είναι ερασιτέχνης, έτσι τα παιδιά μπορεί να παίρνουν να έχουν ένα εισόδημα επιπλέον από αυτό που κάνουν.
0: Ναι.
1: Πολύ μικρό βέβαια, καμία σχέση με τις εποχές που ήμασταν εμείς. Ίσα τα οδοπορικά τους.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν χρειάζεται να παίξουν σε ένα τέτοιο γήπεδο και πάνε το πρωί στη δουλειά τους, μπορεί να σηκώνουν βάρη, καταλαβαίνετε τώρα πώς το λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ζούμε σε μια
0: Και βγαίνουν προβλήματα, εν πάση περιπτώσει. Βγαίνουν προβλήματα. Ναι, σου λέει, γιατί ρε φίλε.
1: Όταν γυρνάνε πάνε στην προπόνηση το απόγευμα και το βράδυ δεν μπορούν να κουνηθούν.
0: Ναι, ναι.
1: Την επόμενη χρονιά, ακόμα και η ομάδα να είναι φερέγγια απέναντί του, θα φύγουν.
0: Ναι. Γιατί πλέον είναι και θέμα υγείας, έτσι. Δεν,
1: αυτό είναι το πιο. Αυτό ήθελα να δείξω, ότι είναι και πλέον θέμα υγείας. Δεν γίνεται ναι, αλλιώς.
0: Καταλαβαίνω. Είναι πολλά, είναι πολλά.
1: Το να βάλουμε ένα κοντέινερ ακόμα δίπλα σε ένα χώρο, ας πούμε για την Ακαδημία Πλάτωνος, να σας το πω εγώ έτσι. Mm. Επειδή θεωρείται αρχαιολογικός χώρος εκεί,
0: ναι.
1: Ο πρόεδρος έχει πει ότι αναλαμβάνω όλα τα έξοδα κλπ. Να βάλω ένα κοντέινερ για την ομάδα. Δεν τον αφήνουμε. Ακόμα και έτσι.
0: Κοντέινερ γιατί, για τα αποδυτήρια, για το χώρο.
1: Ναι, αποδυτήρια. Ναι. Ένα κοντέινερ όταν εννοούμε δεν λέμε ότι είναι. Ένα ξεφραγκό αμπέλι, κοντέινερ
0: ναι, ναι, ναι,
1: ακούγεται.
0: Ναι.
1: Οργανωμένο μέσα με τα αποδυτήρια, με τα ντουζ, τα πάντα.
0: Και δεν αφήνουν διότι θα χαλάσει, ας πούμε, το περιβάλλον το αρχαιολογικό, με αυτή τη λογική δεν αφήνουν, μάλλον.
1: Και καλά, ναι, το οποίο δεν έχει καμία σχέση, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Θανάση.
2: Νομίζω ότι τα είπαμε όλα τα προβλήματα. Εμείς από την πλευρά μας θα τα αναδεικνύουμε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αναμένοντας κάποια στιγμή να πάρουν απόφαση οι διοικούντες να τα φτιάξουν. Εγώ θέλω ο Στάθης να μας κάνει μια αναδρομή στην πορεία του ποδοσφαιριστής. Θέλω να μας κάνει και μια αναδρομή στην πορεία του προπονητής.
0: Βεβαίως.
1: Σαν προπονητής, μετά που σας είπα μετά το τροχαίο, γιατί η αλήθεια είναι όταν ένας ποδοσφαιριστής σταματάει το ποδόσφαιρο είναι λίγο δύσκολο. Ευχαριστώ την Πέρα Κλουμπ. Νομίζω την έχετε ακούσει. Η παλιά ΑΕΚ. Από εκεί ξεκίνησε και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Και διασκορπιστήκανε και γίνανε οι ομάδες που είναι σήμερα.
0: Mm.
1: Αυτό μπορεί να το ανατρέξει κάποιος να το δει σαν ιστορία.
2: Να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέω. Στάθηκε ότι Πέρα Κλουμπ έχει αριθμό Μητρώου 1 στην ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Είναι οι δύο, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή έχει ποδοσφαιρικό σωματείο η Παρακλουμπ.
2: Βεβαίως,
1: υπάρχει, ναι, ναι.
0: Παλαιοφάλιρο μιλάμε τώρα, ή όχι,
2: όχι κάνω
0: λάθος.
1: Σε Σαμπελόκι που ήταν ανέκαθεν, για λίγο είχε πάει στο Παλαιοφάλιρο που υπήρξε τότε ένας επενδυτής,
0: έχει ξαναγυρίσει.
1: Και είναι ο καλός μου φίλος ο κύριος ο Γιώργος ο Γαλανόπουλος προπονητής. Ανεβήκανε και φέτος και στη β' κατηγορία της Αθήνας από τη Γάμα. Και τους έχουμε και καλή πορεία.
2: Και το του Παπάγου.
0: Παπάγου.
1: Ακριβώς, ναι, έδρα στο γήπεδο Παπάγου και αυτοί ένα μεγάλο πρόβλημα και παιδικό κάνουν τον εξωτερικό χώρο του γηπέδου της ΕΠΟ προπόνηση.
0: Στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου της ΕΠΟ.
1: Ναι, δεν υπάρχουν αποδυτήρια.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Κάνουν προπόνηση εκεί και πάνε και παίζουν στο γήπεδο Παπάγου.
0: Μάλιστα, ομορφιές.
1: Ναι,
0: ναι, λοιπόν, σε διακόψαμε εκεί. Ναι.
1: Ναι, ναι, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δώσανε τότε το πάτημα να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε πάλι πολύ μικρούς ηλικία παίχτες. Δημιουργήσαμε πολύ όμορφο σύνολο. Και καταφέραμε να ανεβάσουμε την ομάδα κατηγορία από τη Γάμα στη Β' εκείνη την εποχή. Και θα κάναμε άλλο ένα βήμα ακόμα στην Α' κατηγορία. Είμαστε στη δεύτερη θέση τότε. Λόγω COVID σταματήσαμε. Μετά συνέχισα στο Φίνικα Περιστέριου. Επίσης ένα πάρα πολύ καλό σωματείο στο Περιστέρι. Το οποίο ευχαριστώ και εκεί τους ανθρώπους για την εμπιστοσύνη. Και εκεί κάναμε πάρα πολύ ωραίο έργο. Με παιχνίδια και παιδιά από τη γειτονιά. Η ομάδα έπαιξε επίσης πολύ καλό ποδόσφαιρο. Έμεινε εκεί 2 χρόνια. Μετά μου δόθηκε επίσης ευκαιρία να πάω στον Πάο Ρουφ όταν έπεσε από την Β' Εθνική στο Α' τοπικό. Επίσης κάναμε σε μια πολύ δύσκολη και μεταβατική περίοδο κάναμε μια πολύ καλή πορεία, εξαιρετική πορεία θα έλεγα, στον Άγιαξ Σταύρου και στον Αττικό τώρα είμαι 2 χρόνια, πάμε για δεύτερο χρόνο όπου ελπίζουμε να συνεχίσουμε το έργο μας.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν ξέρω, Θανάση.
2: Θέλει να μα κάνει και μια αναφορά στους συνεργάτες του.
0: Βεβαίως, και να κλείσουμε με αυτό, ναι. Πολύ ωραία.
1: Ναι, βεβαίως. Πέρσι ήμασταν μαζί με τον Διονύση τον Χαλικιά, σαν γυμναστής. Και τον Γιάννη τον Μαϊκαντή, σαν γυμναστή με τον Φυλάκων. Είμαστε μαζί σχεδόν όλη τη χρονιά. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι και φέτος να κάνουμε με την ίδια ώρα την ίδια δουλειά, το ίδιο έργο και να παρουσιάσουμε όσο καλύτερο δυνατό πρόσωπο γίνεται.
0: Μάλιστα. Εγώ από τη μεριά μου να ευχηθώ να έχετε υγεία και να έχετε και όρεξη να προσφέρετε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί πραγματικά προσφέρετε. Πολύ πιθανό να προσφέρετε και πολύ περισσότερα από τους ανθρώπους που ασχολούνται με το επαγγελματικό. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Ναι, εγώ να σας πω, επειδή εντάξει, το Θανάση το ξέρετε και αυτά, εγώ το ξέρω και με ξέρει αρκετά χρόνια και από πριν που ήμουν ποδοσφαιριστής και αυτά. Mm-hmm. Άνθρωποι σαν το Θανάση, που θα το πω τώρα στα ίδια και ο Θανάσης το ξέρει, χωρίς κέρδος μεγάλο, έως σχεδόν πολλές φορές σε καθόλου, και άλλα παιδιά που υπάρχουν στον χώρο, δεν είναι πολλοί. Yeah. Ακόμα και εσείς αυτό που κάνετε, εγώ σας ευχαριστώ και το Θανάση επίσης και όλους όσους ασχολούνται με αυτό το πράγμα, να μας αναδεικνύουν και εμάς το έργο μας.
0: Έτσι.
1: Ακόμα και εσάς που ασχολείστε τώρα, που αφαιρώνετε μία ώρα κάθε τρίτη απόγευμα, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι. Μακάρι να μπορούσαν όλοι να το κάνουν και να ακουστούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Να ξέρετε, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα για όλους.
0: Ναι, το πιστεύω κι εγώ, Στάθμη, το πιστεύω.
1: Γι' αυτό σας ευχαριστούμε.
0: Θα παλέψουμε κι εμείς από τη μεριά μας. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που προσφέρετε στα παιδιά μας καταρχάς και τους κάνετε καλύτερους ανθρώπους και ασχολούνται με τον αθλητισμό. Και σε αυτούς τους ανθρώπους που λέω με μεράκι, τους παράγοντες που είναι ακόμα, υπάρχουν ακόμα και προσφέρουν. Αυτό από μένα.
1: Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
1: Σας εύχομαι και καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Σε ευχαριστούμε, Στάθμη, να είσαι καλά και σε ένα τα καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και σε ένα τα καλύτερα.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, είχαμε μαζί μας τον κύριο Πανακούλη τον Στάθη, τον προπονητή του Αττικού. Εξακολουθούμε μαζί μας να είναι ο Θανάσης ο Ζαχάκης. Δεν ξέρω, έπεσε ο Θανάσης.

0: Εθνικού ποδοσφαίρου από έψα, γάμα, εθνική, τα πάντα όλα που λένε. Βλέπω πολλές ειδησούλες, αλλά θα σε αφήσω εσένα να τις ανακοινώσεις, τουλάχιστον αυτές που κρίνεις εσύ ότι είναι ανακοινώσιμες.
1: Ναι, νομίζω ότι δύο σημαντικές ειδήσεις αφορούν προπονητές οι οποίοι ανέλαβαν τις ομάδες. Να ξεκινήσουμε από τον ιστορικό Φωστήρα, ο οποίος θα έχει πλέον στον πάγκο του το Θήμιο τον Γεωργούλη, ένα ιδιαίτερα γνωστό και καταξιωμένο προπονητή. Να θυμίσουμε μόνο για όσους δεν το ξέρουν ότι ο Θήμιος ο Γεωργούλης ήταν και πάλι προπονητής στο Φωστήρα πριν μερικά χρόνια, όταν ήταν και πάλι αλφατοπικό και οδήγησε την ομάδα με μια καταπληκτική πορεία στην επιστροφή της στις επαγγελματικές κατηγορίες. Επίσης, να πούμε για τους λύκους Χαϊδαρίου, οι οποίοι βρίσκονται σε μια μεταβατική περίοδο μετά την αποχώρηση του Γιάννη του Γαζή και κάποιες διοικητικές εξελίξεις που πιθανότατα θα έχουμε εκεί, ότι νέος προπονητής ομάδας θα ανέλαβε ο Γιάννης ο Πολίτης, ένας ικανότατος προπονητής που θα αναλάβει να οδηγήσει τους λύκους στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας στην καινούργια χρονιά. Λύκοι οι οποίοι έχουν και αρκετές αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών, θα τα δούμε στην πορεία αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι πιο σημαντικές ειδήσεις άμεσα που είχαμε.
0: Ναι. Βλέπω εδώ και μια ειδήση για τον Άο Καρδίτσας που αγαπάς ιδιαίτερα.
1: Θέλω... Αγαπάω ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο της επαρχίας και μου δίνεις ένα πάτημα σε αυτήν την περίπτωση να πω κάτι που έχω στο νου μου.
0: Ναι.
1: Έχω στο νου μου, σκέφτομαι, επειδή εσύ τουλάχιστον ξέρεις, δυστυχώς έχω πολύ χρόνο ελεύθερο.
0: Ναι.
1: Σε εισαγωγικά ελεύθερο.
0: Ναι.
1: Σκέφτομαι να δημιουργήσω μια σελίδα, δεν ξέρω αν συνοηθώ και με τους ανθρώπους που έχουν τους ιδιοκτήτες του site,
0: ναι,
1: που να ασχοληθεί και με το ποδόσφαιρο της επαρχίας.
0: Θα είναι πάρα πολύ.
1: Το τεχνικό ποδόσφαιρο της επαρχίας.
0: Ναι.
1: Να προσπαθήσουμε να προβάλλουμε όσο μπορούμε για από εκεί τους ανθρώπους που κάνουν και αυτοί ίσως σε ακόμη πιο δύσκολες συνθήκες την προσπάθειά τους.
0: Φυσικά. Μ' αρέσει πολύ η ιδέα σου πρώτον. Δεύτερον, μπορούμε να το σχεδιάσουμε παρέιτσα από τη νέα σεζόν και από αυτή. Και μπορούμε να βρίσκουμε και site.
1: Εντάξει, εγώ γνωρίζω και αρκετούς συναδέλφους από επαρχία,
0: ναι,
1: και
0: ακριβώς.
1: Μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με κάποιους
0: ανθρώπους. Ακριβώς.
1: Να μεταφέρουμε και τον παλμό της επαρχίας.
0: Βεβαίως. Άλλωστε πλέον, μιλάμε τώρα για ένα αθηναϊκό ραδιόφωνο όπως είμαστε, αλλά ουσιαστικά δεν είμαστε αθηναϊκό ραδιόφωνο. Είμαστε πανελλαδικό μέσω του ίντερνετ.
1: Μέσω του ίντερνετ μπορούμε να ακουστούμε παντού.
0: Έτσι ακριβώς. Παγκόσμιο μάλλον. Παγκόσμιο, όχι.
1: Ακόμη καλύτερα.
0: Μ' αρέσει η ιδέα σου. Εγώ προσυπογράφω, να ξέρεις, και θα βοηθήσω στον βαθμό που μπορώ.
1: Με ποιο τρόπο θα το χειριστούμε,
0: εντάξει,
1: και νομίζω
0: σωστά
1: ότι θα το κάνουμε.
0: Σωστά. Λοιπόν, δεν είπες όμως για την Καρδίτσα. Σου έδωσα πάτημα, αλλά για την Καρδίτσα δεν είπες.
1: Κάποιοι στην Καρδίτσα λένε ότι ο Καρδίτσας είναι η πιο παλιά ομάδα και ίσως χρονολογικά να ισχύει αυτό. Είναι πιο παλιά, έχει ιδρυθεί παλιότερα από την ιστορική αναγέννηση. Βρίσκονταν τα τελευταία χρόνια σε μια τοτική πορεία, όμως σιγά σιγά αρχίζει να βρει τα πατήματά του και να είστε σίγουροι ότι ο ιστορικός ΑΟΚ θα απασχολήσει πολύ το φιλαθλό κόσμο τα επόμενα χρόνια.
0: Έπαιζε τοπικό, Θανάση, τώρα τι έχει κάνει?
1: Έπαιζε στις πολύ χαμηλές κατηγορίες τοπικού και τώρα τοπικό παίζει, αλλά σιγά σιγά ανεβαίνει τις κατηγορίες και θα νομίζω ότι σύντομα θα είναι εκεί που του αξίζει.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, εγώ προσωπικά δεν έχω κάτι άλλο. Συνεχίζονται οι κινήσεις μεταγραφικές. Επίσημα βέβαια οι μεταγραφές ξεκινάνε 1η Ιουλίου. Και εδώ μου δίνει την ευκαιρία για δευτερόλεπτο να θίξω άλλο ένα θέμα. Λαμβάνω πολλά παράπονα από παράγοντες.
0: Ναι.
1: Δικαιολογημένα νομίζω. Ότι για την καινούργια μεταγραφική περίοδο, η οποία πλέον δεν υπάρχουν περιόδοι όπως ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια, ξεκινάει 1η Ιουλίου και τελειώνει 31 Ιανουαρίου. Δηλαδή όλο το χρόνο μπορούν να γίνουν μεταγραφές. Αυτό έχει πολλούς κινδύνους, κυρίως για τις ομάδες. Κυρίως για τις ομάδες που ανά πάσα στιγμή μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να βρει κάποια άλλη ομάδα και να φύγει με τον χύψη τρόπο. Γιατί εντάξει, μπορεί να υπάρχει δέσμευση του δελτίου, αλλά όταν ένας ποδοσφαιριστής δεν θέλει να συνεχίσει εσένα, δεν είναι εύκολο να το κρατήσει.
0: Πώς, ένα λεπτάκι. Τι δέσμευση, εφόσον υπάρχει.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει συμβόλαιο, αλλά υπάρχει δελτίο χρονιασμένης διάρκειας. Δηλαδή μπορεί ο ποδοσφαιριστής να υπογράψει δελτίο από ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Μέχρι νομίζω 5 χρόνια. Είναι από εκεί στερα, αν ολοκληρωθεί η περίοδος που έχει υπογράψει το δελτίο, τότε δεν μπορεί να κάνει κάτι η ομάδα, θα το δώσει αναγκαστικά. Αλλά αν π.χ. ένας ποδοσφαιριστής αποφασίσει αρχικά τον τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο ότι ναι. Δεν θέλω να, για τον Χίψη λόγο δεν θέλω να μείνω στην ομάδα.
0: Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο στην ομάδα, ναι.
1: Δεν θέλω να συνεχίσω στην ομάδα.

0: Στην όμως που το δελτίο του είναι σε ισχύ, δεν θα μπορεί να φύγει. Και δεν θα δημιουργηθούν άλλες καταστάσεις μετά.
1: Και τι σου λέει μεταγραφή θα είναι αυτή. Άρα θα πρέπει η μία ομάδα.
0: Να την κάνει. Ή θα πρέπει η ομάδα που θα θέλει να τον αποκτήσει να δώσει κάποιο χρηματικό αντίτιμο.
1: Να καταβάλει κάτι, ναι.
0: Εντάξει, υπάρχουν και άλλες μεθόδοι που δεν θέλω να τις αναφέρω αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα δεν καταλαβαίνω τώρα. Τι είναι αυτό τώρα για να μπερδέψει τα πράγματα. Τι καινοτομία τώρα είναι αυτή, κακώς ενωμένη.
0: Μία από τα κατανόητες καινοτομίες που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Γιατί από εκεί έχει γίνει αυτό. Δεν
1: από
0: έχει
1: την ΕΠΟ έχει γίνει, λοιπόν.
0: Ακριβώς, δεν έχει γίνει από την ΕΠΣΑ ή από την ΕΠΣΑ.
1: Και αυτό ισχύει για όλες τις ΕΠΣ.
0: Για όλες τις οργανώσεις τις οποίες υπόκειται στην ΕΠΟ. Δηλαδή από τρίτη εθνική και κάτω.
1: Από τρίτη εθνική και κάτω και για όλες τις...
2: Super Sport 104.
3: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
4: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
3: Πω.
4: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
3: Όπως?
4: Όπως το παγκόσμιο!
5: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
0: 2007 και 2008. Στην ΕΠΣΑ λοιπόν φέτος θα ισχύσει ο περιορισμός ότι πρέπει τρεις ποδοσφαιριστές γεννημένοι από 1/1/2005 και ύστερα να ξεκινάνε στην αρχική ενδεκάδα.
1: Πολύ καλό αυτό, ναι.
0: Ουσιαστικά ισχύει το ίδιο με πέρυσι, ναι. Στην ΕΠΣΑ. Mm. Από εκεί ύστερα θα πρέπει και οι τρεις υποχρεωτικά να αγωνιστούν μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου. Και οι δύο από αυτούς να αγωνιστούν μέχρι τέλος αγώνα.
1: Εάν
0: για κάποιο λόγο κάποιος θα πρέπει να βγει από το παιχνίδι, θα πρέπει να αντεκατασταθεί με ποδοσφαιριστή ανάλογης ηλικίας. Δηλαδή ξεκινάμε με τρεις που μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου θα πρέπει να παίζουν τρεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μέχρι δύο όμως τον
0: και μέχρι τέλος θα πρέπει δύο να αγωνίζονται 90 λεπτά.
1: Ναι, ναι.
0: Και ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να έχουν δύο ποδοσφαιριστές.
1: Η διασυλλεκία στην οποία μπορεί να την καθίσταται. Ναι, γιατί είναι. Ναι, εγώ θα έλεγα, εγώ αν ήμουν έτσι μες στα πράγματα θα το έκανα και ηλικιακά πιο κάτω.
0: Κοιτάξτε να δεις, πιο κάτω είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι δύσκολο να βρεθούν ποδοσφαιριστές. Βέβαια τώρα να λέμε μικρό ένα ποδοσφαιριστή που είναι και 2005, δηλαδή 21 χρονών.
1: 21 είναι, δεν είναι και, ναι, τι μικρό.
0: Είναι αστείο, έτσι.
1: Αστείο είναι,
0: όπως 21 χρονών θεωρεί, τι μικρός. Ναι. 21 χρονών, 17 χρονών παίζουν παγκόσμιο κύπελο.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Τώρα ναι, έχουμε μείνει πίσω. Τι 21 τώρα στα αριστεχνικά. Ο μικρός στα αριστεχνικά είναι 14.
0: Μέχρι 16-17. Για μένα η ηλικία που θα έπρεπε να είναι μικρή είναι το 17.
1: Ναι. Μπας περίπτωση. Okay.
0: Όπως είναι δηλαδή μέχρι κάπου 17 που είναι τα τμήματα υποδομών, θα έπρεπε αυτοί να θεωρούνται μικροί. Τώρα ποιος ο 21 χρονών ή 20-21 χρονών θεωρείται μικρός, μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτό.
1: Ναι. Δεν έχεις άδικο. Ωραία, Θανάση μου, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο.
0: Εντάχει το ημερομηνία έναρξη των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΑ. Η πρώτη κατηγορία θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου. Δύο εβδομάδες αργότερα θα ξεκινήσει η δεύτερη κατηγορία. Και δύο εβδομάδες μετά την πρώτη κατηγορία θα ξεκινήσει η τρίτη κατηγορία. Για τη δομή θα τα δούμε στην πορεία, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Ενώ το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει και το κύπελλο της ΕΠΣΑ με τη συμμετοχή ομάδων Β και Γ κατηγορίας.
1: Άψογα. Εξαιρετικά. Θανάση μου, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Να είσαι καλά, θα τα πούμε τα εβδομάδα.
1: Εννοείται. Να είσαι καλά. Λοιπόν, περνάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Πώς περνάει η ώρα, πραγματικά. Σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά μαζί.

0: 9.43 Intervet Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 9.43 Intervet Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.

0: Καλησπέρα, 9 αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντεν Sports. Η Μαρίνο Πούσιτς, Μπενιάτ Σαν Χωσέ και Λουίς Πίντο είναι οι πικρατέστεροι υποψήφοι διάδοχοι του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι θα έχουν νέο προπονητή έπειτα από 5 χρόνια με τον Ρουμάνο τεχνικό στο τιμόνι της ομάδας. Η ΑΕΚ διαψεύδει τα ισπανικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως ο δικέφαλος έχει καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτηση του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Αζεντίνου Ναΐ. Στην πλατεία Αετού, έξω από την Allwyn Arena, βρίσκεται και σήμερα για τρίτη και τελευταία μέρα, στις τις ώρες 5 έως 10 το βράδυ, η κούπα του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Λανς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Τζούλιαν Μπιανκόν. Στα 5 εκατομμύρια η απαιτήση των Πειραιωτών. Δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ για τους Ερυθρόλευκους λόγω ενδιαφέροντος της Εσπανιόλ, της Θέλτα, της Φέγενορ, της Άιντχόφεν και της Μπράγκα για τον ποδοσφαιριστή. Αύριο αναμένεται η αύξηση του Παμπλό Μαφέο στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Μόλις ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας που αφορά νέους κατόχους. Αρνητική φαίνεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Απορρίφθηκε πρόταση δανεισμού των Πράσινων στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στο στόχαστρο της Σασουόλο βρίσκεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός χρήσε σε συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά σύμφωνα με το Foot Mercato. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας στην Ελλάδα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πράσινους. Εντός της ημέρας, ίσως υπάρξουν οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Συνεχίζονται οι επαφές με την Samsung Sport για τον 27χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Φαν Ντρόγκελεν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή, το μήνυμά του. Στην Αρμάνι Μιλάνο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Αμερικανός forward. Για την πρώτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος σε FIFA 2026, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Γαλλίας με τη Σενεγάλη. Στη 1 Αυστρία-Ιορδανία και στις 4 Αργεντινή-Αλγερία. Η Μπεσίκτας αναμένεται να κάνει βελτιωμένη πρόταση στην Μπενφίκα για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδης, όπως αναφέρει η Αμπόλα. Η Μίλαν ανακοίνωσε την πρόσληψη του Πορτογάλου τέος τεχνικού της Manchester United, Ρούμπεν Αμόριμ, στον πάγκο της ομάδας για 2+1 χρόνια. Ερυθρός Αστέρας και Παρτίζαν βρίσκονται κοντά στη συμφωνία με τη EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχή στη διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίκτης της Ζάλγκυρης είναι και επίσημα ο Σέιμπεν Λί. Ο Αμερικανός γκάρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουανούς. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανανέωσε το συμβόλαιο του Έλληνα κεντρικού Γιώργου Παπαλεξίου για μία ακόμα χρονιά. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντεν Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Επιστρέψαμε. 9.43, Inter Veter Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή Νίκος Κατσατσός και στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης.

Ο φίλος μου αγαπητός, ο Χάτζημαν ο Μανώλης, να δούμε τι λέει. Καλησπέρα στον ακούραστο Βαρόνο του 8 με όσο πάει, έτσι φίλε. Τα σέβη μου αδερφέ, καλή συνέχεια από καλοκαιρινό δάσος Καϊδαρίου, από παντού. Είσαι ο Αστέρης Γιαννά φίλε. Φίλε Χάτζημαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και πραγματικά ευχαριστώ, γιατί ένας άνθρωπος που είναι έτσι ραδιοφωνατζής όπως εγώ, εσύ και πολλοί άλλοι, όταν λέει τέτοια πράγματα μου δίνουν έτσι ηθικό να συνεχίσω με περισσότερη όραξη.

Για τον ένα το όμιλο είναι ο αγώνας μεταξύ της Γαλλίας και της Σενεγάλης. Η ενδεκάδα λοιπόν της Γαλλίας με Νιάν, Ουπεμεκάνο, Καουντέ, Σαλιμπά, Ερναντές, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Ολίσε και Ντουέ. Οι Σενεγαλέζοι κατέβηκαν με τους Μεντί, Κουλιμπαλί, Διατά, Νιακατέ, Διούφ, Γκέι, Κάμαρα, Γκέι, Μανέ, Τζάκσον και Σαρ.

Αυτός, να ξέρετε, είναι ο 20ος αγώνας του Didier Deschamps σε παγκόσμιο κύπελο ως προπονητής της Γαλλίας. Μόνο ο Χέλμουτ Σεν έχει καθοδηγήσει περισσότερα παιχνίδια με μία μόνο εθνική ομάδα, 25 με την εθνική Δυτικής Γερμανίας τότε. Ο Deschamps είναι επίσης ένας από τους τρεις ανθρώπους που έχουν κατακτήσει παγκόσμιο κύπελο, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής, μαζί με τον Μάριο Ζαγκάλο και τον Φραντς Μπέκεμπάουερ. Μάριο Ζαγκάλο με τη Βραζιλία, ο Φραντς Μπέκεμπάουερ με την εθνική Γερμανίας. Πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Σενεγάλης, Σαντιο Μανέ, ήταν και ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας στα προκριματικά του 2026 με 5 γκολ. Ο 34 ετών ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο μόνο μία φορά, το 2018, παίζοντας και στα 3 παιχνίδια της Σενεγάλης. Από την άλλη, ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ στα 2 τελευταία παγκόσμια κύπελα, 12. Από τον αριθμό συμπεριλαμβανομένου του χατρίκ στον τελικό του 2022. Είναι μόλις το δεύτερο χατρίκ σε τελικό μουντιάλ μετά από εκείνο του Τζεφ Χαρτ το 1966. Τα 12 γκολ του τον φέρνουν ισόπαλο με τον Πελέ, παρακαλώ, και μόλις 4 πίσω από το ιστορικό ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε, του Γερμανού. Οι Γαλλοί και οι Σενεγάλοι σημειωτών έχουν ολοκλήρωσαν μάλλον αίτητες τις προκριματικές τους εκστρατείες για το Μουντιάλ που τελικά πήγαν. Η Γαλλία είχε 5 νίκες και 1 ισοπαλία, ενώ η Σενεγάλη τερμάτισε πρώτη στον ομιλό της μπροστά από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Η Γαλλία έχει πετύχει 40 γκολ σε παγκόσμια κύπελα από το 2014 και μετά 11 περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η Αργεντινή ακολουθεί με 29. Έχει επίσης δώσει τα περισσότερα παιχνίδια στα 3 τελευταία Μουντιάλ, 19. Η Γαλλία, η οποία για πολλούς, θεωρείται το πρώτο φαβορί και για αυτό το Μουντιάλ. Άλλωστε έχει φτάσει σε τελικό 4 από τις τελευταίες 7 διοργανώσεις, έτσι, το 98, το 6, το 2006, το 2018 και το 2022.

Στο 11 Γαλλία Σενεγάλη 0-0. Παιχνίδι κέντρου θα έλεγα. Δεν έχει υπάρξει κάποια μεγάλη φάση μέχρι τώρα, εκτός και αν δεν έχω δει κάτι. Κάτι μου ξέφυγε, αλλά δεν νομίζω. Γαλλία και Σενεγάλη, να πω ότι συναντιούνται σε παγκόσμιο κύπελο για δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν στη φάση των ομίλων του 2002, όταν η Σενεγάλη νίκησε 1-0 στο πρώτο παιχνίδι της ιστορίας της σε Μουντιάλ. Είναι επίσης η τελευταία φορά που η Γαλλία έχασε αγώνα πρεμιέρα στη διοργάνωση.

Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός μετρούν αντίστροφα για την κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου. Ομέν ΠΑΟΚ για το Europa, ο δε Παναθηναϊκός για το Conference League. Ο ΠΑΟΚ περιμένει το μεσημέρι της Τετάρτης αύριο να μάθει τον πρώτο αντίπαλο. Στις 2 ξεκινάει η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος θα μπει στην κληρωτήδα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League και θα μάθει τον αντίπαλο ή το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο πρώτος του αντίπαλος στο δρόμο προς την link face της διοργάνωσης, του Europa League. Λίγες ώρες νωρίτερα από τις 2, όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στις προκριματικές φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, η UEFA θα χωρίσει τους ισχυρούς και τους ανίσχυρους σε υπογκρουπ, περιορίζοντας σημαντικά τον αριθμό των πιθανών αντιπάλων. Μέχρι να γίνουν τα υπογκρουπ, οι πιθανοί αντίπαλοι του δικεφάλου του Βορρά είναι Σέριφορ, Τίρασπολ ή Αλούμνη, Δυναμό Κιέβου ή Ιουνιβερσιτάτε Κλούζ, Μπεσίκτας, Τβέντε, Χάιντουκ ή Ζήλινα, Τρόμσο, Σεντ Γκάλεν, Τσέσκα Σόφιας ή Ντέρι Σίτι και Χάμαρμπι. Πολύ δυνατές ομάδες, ειδικά για δεύτερο προγραμματικό γύρο. Πολύ δυνατές ομάδες.

Να δείτε εκεί με τον Παναθηναϊκό και με το Conference League τι γίνεται. Η πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού είναι πάρα πάρα πολύ. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σας τους διαβάσω όλους. Έχει ολοκληρωθεί η κλήρωση του πρώτου προγραμματικού γύρου στο Conference. Από αυτές τις ομάδες, από και κάποιες μόνες τους, από κάποια ζευγάρια και κάποιες μόνες τους, θα βγει η κλήρωση, η αντίπαλη μάλλον του Παναθηναϊκού. Αύριο θα γίνει επίσης η κλήρωση. Τώρα θα σας πω κάποιες από αυτές, τις πιο γνωστές ίσως. Motherwell από τη Σκωτία, Guys από τη Σουηδία, όπως και η Γκέντεμπορκ από τη Σουηδία, η Πάξ από την Ουγγαρία, η Ζίμπρου από την Μολδαβία, η Κόπερ από την Σλοβενία, η Σέλμπρουν από την Ιρλανδία, και κάποιες ομάδες ζευγάρια τα οποία δεν βλέπω να είναι έτσι πολύ πολύ γνωστά. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα η δυναμικότητα των αντιπάλων του Παναθηναϊκού είναι πολύ πιο χαμηλή από αυτές τις υποψήφιες αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Άραστε, άλλο το Conference, άλλο το Europa. Αύριο λοιπόν θα μάθουμε την αντίπαλο του Παναθηναϊκού ή την πιθανή αντίπαλο, διότι μπορεί να πέσει και ανάμεσα σε δύο, να πέσει σε ζευγάρι.

Σήμερα έγινε ένας αγώνας από τους βετεράνους του Ολυμπιακού, οι οποίοι τίμησαν τη μνήμη του Παρασκευάτζα. Στο περιθώριο λοιπόν φιλικού αγώνα με φιλανθρωπικό χαρακτήρα τιμήθηκε και η μνήμη του Παρασκευά Άτζα, του αδικοχαμένου πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Οι βετεράνοι του Ολυμπιακού νίκησαν με σκορ 5-0 την Ένωση Απανταχού Μανιατών, η Μάνη, σε μάτς φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Οι παλέμαχοι των Πειραιωτών έδωσαν τον 709ο αγώνα. 709 αγώνες έχουν δώσει οι βετεράνοι του Ολυμπιακού για φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Αντιμετώπισαν λοιπόν την Ένωση Απανταχού Μανιατών, στο γήπεδο της Νίκαιας, στο Παντελής Νικολαίδης. Μάτς το οποίο ήταν φιλανθρωπικού χαρακτήρα, μαζεύτηκαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τη στήριξη έτσι ευάλωτων και πληγιστών οικογενειών του Μητρώου του Humanity Greece. Η έκπληξη του αγώνα ακούει στο όνομα του Τζιοβάνι, του Τζιοβάνι Σίλβα Ντε Ολιβέιρα, ο οποίος για ακόμη μια φορά έδειξε την ποιότητά του στο αγωνιστικό χώρο και χειροκροτήθηκε από όλο τον κόσμο που παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι. Πριν την έναρξη του αγώνα, λοιπόν, κρατήθηκε ενός λεπτού στη γη στη μνήμη του Παρασκευάτζα, ενώ η Ένωση των Μανιατών βράβευσε την ΠΑΕ Ολυμπιακός με πλακέτα, την οποία παρέλαβε υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η κυρία Ντέπη Κοξένογλου, όπως επίσης τον Σύνδεσμο Βετεράνων Ολυμπιακού, αλλά και τον βετεράνο ποδοσφαιριστή, αλλά και πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, τον Τάκη Λεμονή.

από την πλευρά τους οι Ερυθρόλευκοι Βετεράνοι βράβευσαν την πρόεδρο της Ένωσης Μανιατών, Απανταχού Μανιατών, την κυρία Δήμητρα Κούβαρη, αλλά και τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον κύριο Χρήστο Θέο, για την προσφορά του στο σύλλογο. Επίσης την αναμέτρηση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Μόραλης, ο οποίος βραβεύτηκε και επιπλέον έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα του αγώνα. Τα 5 γκολ του Ολυμπιακού, με 5-0 κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι. Πέτυχαν ένα Τζιοβάνι, ένα ο Καλίκας και τρία ο Λίγκος.

Να πούμε έτσι για την ιστορία, ποιοι ήταν οι βετεράνοι παίχτες που απάρτησαν την ερυθρόλευκη αποστολή. Ήταν λοιπόν οι Αρβανίτης, Καλαμάρας, Ιδέρης, Κοτίτσας, Κοκολάκης, Καρασαβίδης, Φλέγκας, Παχατουρίδης, Γκόκιτς, Γιοβάνι, Λουτσιάνο, Σιαντάκης, Μεδρινός, Καλίκας, Μπονόβα, Ζαραδούκας, Καζδοβασίλης, Κατσιούλης, Δημητρόπουλος, Λίγκος, Καλτσάς, Καλίβας, Αρζένης, Πάπα Σωτηρίου, Πούλος, Γλύκας, Κοτάκης, Μακαρονάς, Φραγκολιάς, Βασιλιάδης, Καλτσάς, Βέλιος, Ασβεστάς, Γκαϊτατζής, Αγγελής, Βαΐτσης, Καραβίτης, Λεμονής, Νικητέας, Γιώργου Δάκης, Αγγελίνας, Κρυμιζάς, Ρηγούτσος, Κρεούζος, Τουργέρογλου, Παναούς, ενώ από πλευράς γραφείου τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός ήταν ο Γιώργος Πλέσας. Όλοι αυτοί μπορεί να μην ήταν ποδοσφαιριστές που σας ανέφερα, ήταν όμως έτσι η αποστολή του Ολυμπιακού, μεταξύ αυτών και κάποια πολύ μεγάλα ονόματα ή κάποιους ποδοσφαιριστές που τους θυμόμαστε όλοι εμείς παλαιότεροι πάρα πολύ καλά. Η επόμενη φιλική αναμέτρηση των βετεράνων του Συλλόγου του Ολυμπιακού είναι προγραμματισμένη για τις 20 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, στο γήπεδο της Λαβριωτικής απέναντι στους παλεμάχους του Λαβρίου. Λαβριωτική, από εκεί που ξεκίνησε ο Νίκος Μαυακούλας. Στο 23-0-0 Γαλλία-Σενεγάλη.

Και να δούμε και μια είδηση από το πόλο και συγκεκριμένα από την ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Έχουμε μια αποδέσμευση. Ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κώστα Κάκαρη. Ο διεθνής φουνταριστός παγκόσμιας κλάσης από τους κορυφαίους στον κόσμο στη θέση του, τίμησε το ερυθρόλευκο σκουφάκι με το ταλέντο, το πάθος και την αφοσίωσή του. Συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες της ομάδας μας, κατακτώντας 5 double και 2 super cup στις δύο θητείες του. Ο Κώστας ξεχωρίζει για το ήθος και την προσωπικότητά του και θα αποτελεί πάντα μέλος της μεγάλης οικογένειας του θρύλου. Κώστα, σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Δεν λέμε αντίο, αλλά είσαι το πανηδίν. Καταλήγει η ανακοίνωση του Ερεστέχνη Ολυμπιακού για τον Κώστα Κάκαρη.

Μεγάλη μορφή ο Κακάρης. Τέλος λοιπόν από την ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού από σήμερα το βράδυ. 12 τίτλους κατέκτησε με την ομάδα του Πειραιά.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: 943 Intervetten Sports.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Εδώ είμαστε, 9.43, Interveten Sports, η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Σήμερα ήμασταν από τις 8. Και θα συνεχίσουμε, διότι ο Γιώργος Ορμελιώτης είχε μια δουλίτσα, δεν μπορούσε σήμερα να κάνει εκπομπή. Έτσι λοιπόν, εκμεταλλευόμαστε την απουσία του. Εκμεταλλευόμαστε εντός εισαγωγικών, έτσι. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι την ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα εκεί στις 12 παρακάτι.

στο 30 χωρίς σκορ στον αγώνα Γαλλία Σενεγάλη. Να σου πω την αλήθεια, το περίμενα το ματσάκι να έχει περισσότερες φάσεις, βέβαια είναι σχετικά νωρίς ακόμα.

0: Θα δούμε στη συνέχεια πώς θα πάει. Εμείς ωστόσο να μιλήσουμε με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, τον οποίο τον έχω στην άλλη άκρη της γραμμής. Γεια σου Ηρακλή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα ακροατές του Ιντερβέτεν 94,3. Όλοι καλά πιστεύω, εύχομαι. Έτσι.
0: Ελπίζω κι εγώ. Εσύ είσαι καλά καταρχάς, από εκεί να ξεκινήσουμε.
1: Χαλαρός. Μπράβο. Από τη μια ακούω Ιντερβέτεν, από την άλλη βλέπω...
0: Βλέπεις το Γαλλία στην Εγάλη.
1: Ναι, με κλειστό ήχο για να ακούω ραδιόφωνο.
0: Καλά, εννοείται. Αυτό είναι...
1: Γιατί ό,τι... λοιπόν. Μια δεύτερη, ακούω καλά, σπικάρει ο Σπυρόπουλος.
0: Ναι, ακούς καλά.
1: Επέστρεψε ο Αλέξης.
0: Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Έχω την αίσθηση ότι κάνουν συμβάσεις χρονικά
1: για την εποχιακές.
0: Για τις ανάγκες του Μουντιάλ, ας πούμε, γίνεται. Γιατί ο Αλέξης ο Σπυρόπουλος βλέπω ότι είναι μία στο Open, μία στην ΕΡΤ, μία από εδώ, μία από εκεί.
1: Και η αφεντιά μου σκέφτηκε, έτσι. Κάτι τέτοιο.
0: Κάτι ήθελες να πεις ίσως.
1: Θέλω να πω το εξής. Από όσα τα έχεις δει, αυτή τη βδομάδα ποιος κερδίζει το στοίχημα, ο Τεντόγλου ή ο Καραλής?
0: Ο Τεντόγλου.
1: 8.54 ο Τεντόγλου, 5.82 με τον Ζόρι ο Καραλής. Ποιος παίρνει το στοίχημα, Δημήτριε?
0: Δεν ξέρω,
1: ο
0: Μίλτος νομίζω, ναι, τσόπερ, ναι.
1: Έχει πιο πολύ.
0: Αν και νομίζω το πήρε λίγο αέρας εκεί στη Βάρη, έτσι, τους πήρε λίγο αέρας.
1: Δεν θα το αφαιρέσουμε πολλούς βαθμούς ranking, εντάξει.
0: Ναι.
1: Το κερδίζει το σχήμα, δεν πιστεύω να κάνει ένσταση ο Μανόλογος αυτή την
0: όχι.
1: Και να τρέχουμε στο ΚΑΣ, ας πούμε, για να βρούμε άκρη, έτσι.
0: Σωστά, στο ΚΑΣ κόλασε.
1: Λοιπόν, 5.82 λοιπόν ο Καραλής στην Οστράβα σήμερα. Επανέλαβε τον εαυτό του της περασμένης εβδομάδας. 8.54 το Σάββατο στα δρόμια ο Μίλτος με 4.2 κάτι τέτοιο θετικό άνεμο. Τους πήρε όλους και τους μάζεψε εκεί η ανεμοδαρμένη Βάρη. Ωραία.
0: Ναι, αυτός τι έγινε εκεί, πραγματικά αφήσαγε τόσο πολύ,
1: ανοιχτός
0: χώρος.
1: Είναι ένα από τα περίεργα γεωγραφικά σημεία. Δηλαδή πραγματικά και χρειάζεται ίσως να γίνονται μελέτες που να κατασκευάζεται ένα στάδιο. Ακριβώς αυτό το σημείο πιάνει τρομερός αέρας στις περισσότερες ημέρες του χρόνου.
0: Ειδικά
1: το καλοκαίρι.
0: Θα έλεγα ότι
1: τα μελτέμια, ας πούμε, της εποχής μεταφέρονται αυτή η δυνατή άνεμη των Κυκλάδων. Είναι σε αυτή την περιοχή.
0: Είναι και ανοιχτός ο χώρος, η αλήθεια είναι, επειδή έχω πάει.
1: Όπως εδώ πάνω από εμάς στο Διόνυσο, ας πούμε, υπάρχει το πιο παγωμένο σημείο της Αττικής.
0: Μιλάμε
1: για το χειμώνα τώρα, έτσι.
0: Ναι, είναι κάποια σημεία τα οποία...
1: Αυτό το μπογάζι εδώ πέρα, αυτό το διάσελο του Διονύσου, ναι, είναι το πιο παγωμένο της Αττικής, πάντα. Δηλαδή τώρα πάνω στο Διονύσο θα φοράνε ζακέτα, 100%.
0: Ναι, τέτοια ώρα, ναι.
1: Ώρα.
0: Ωραία, έτσι. Όμως κάποιοι θα ζηλεύουν γι' αυτό. Αλλά το χειμώνα...
1: Έχουν δρώσει το χειμώνα, δεν παίζεται εκεί.
0: Ναι, αλήθεια είναι, δύσκολα Διονύσος. Μάλιστα.
1: Ωραία. Πάμε Δημήτρη μου παρακάτω.
0: Πάμε.
1: Ωραία. Έχω τη χαρά για άλλη μια φορά να σας κουράσω με τον υπέροχο αυτό νέο, τον Γιώργο Φράγκς, τον ομογενή μας και πλέον με πλήρη δικαίωμα να αγωνίζεται στην εθνική μας ομάδα, να μας εκπροσωπεί, το Ελληνόπουλο, τον Γιώργο Φράγκς, ξαναλέω το όνομά του, γιατί διέπραξε ακόμα μια εκπληκτική, για μένα είναι... Θα πω τη χαρακτηρίζω στην ιστοσελίδα μου δρομικάνη.gr, την χαρακτηρίζω ως μια κούρσα γοήτρου. Την έχω ανεβάσει και σε ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, τι έγινε, πραγματοποίησε, έφυγε την Τετάρτη, αγωνίστηκε στον ημιτελικό του Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος. Έτσι, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Έτρεξε εκεί 45-66.
0: Mm-hmm.
1: Για 10 εκατοστά απόλεσε το δικαίωμα να αγωνιστεί στον τελικό. Ωραία. Έφυγε λοιπόν το παιδί από εκεί, κατέβηκε νότια, κατέβηκε από το Όρεγκον, από την Ιουτζίνη, κατέβηκε νότια και αγωνίστηκε την Κυριακή προχθές, δηλαδή τρεις μέρες μόλις μετά, αγωνίστηκε σε ένα μεγάλο meeting στην Καλιφόρνια. Έτσι, στο Λος Άντζελες αγωνίστηκε τον Στίβο με την επωνυμία Άλισον Φίλιξ, αυτή την μεγάλη αθλητριά, την Ρωμαία, την Αμερικάνα, τη θυμόμαστε όλοι. Μια μαυρούλα και πολύ δυναμική στα 400, αν θυμάμαι καλά, του πολύ κοντινού παρελθόντος. Εκεί σε αυτό το πανεπιστημιακό στάδιο, όχι πρωτάθλημα πλέον, συνέβη ένα meeting για όλους. Και εκεί λοιπόν ο Γιώργος έτρεξε σε 45-21 τα 400 μέτρα, πάλι καρίσια, και απέκτησε εμπειρία και κυρίως έβγαλε γόητρο το παιδί. Γόητρο γιατί πίσω του άφησε τον Κίρανι Τζέιμς. Τι εσύ Κίρανι Τζέιμς, Ολυμπιονίκη στο 12, δεύτερο στο 16, τρίτο στο 20. Όταν λοιπόν ο Γιώργος, και έχω ανοίξει εδώ και τη φωτογραφία και τον βλέπω, έχει αφήσει πίσω του 5 μέτρα τον Κίρανι, αυτό είναι πολύ πολύ σπουδαίο, ανεξάρτητα αν τους χωρίζει μια διαφορά 13 ετών στην ηλικία. Δημήτρη.
0: Να πούμε ότι ο Γιώργος ο Φράγκς είναι γεννημένος το 2004, έτσι. Είναι...
1: Ακριβώς. Είναι.
0: 22 ετών.
1: Ο Κίρανι πρέπει να είναι το 92.
0: Ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, δηλαδή αυτός ο Δρομέας, αυτός ο Μαυρούλης Δρομέας από την Γρενάδα, αυτό το μικρό νησί εκεί της Καραϊβικής,
0: ναι.
1: Ωραία, ήταν ο κυρίαρχος για μια δεκαετία στα 400 μέτρα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι λοιπόν, αλλά το πήγε ανάποδα. Δηλαδή ξεκίνησε με την ύψιστη διάκριση των χρυσών μετάλλιων και κάθε δεκαετία κατέβαινε σκαλοπάτι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μην το ξαναπούμε. Νίκησε γιατί είχε πολύ καλύτερο ρολάρισμα στα τελευταία μέτρα ο πολύ σπουδαίος Αμερικάνος, έτσι, Αμερικάνος Chris Bailey, ο οποίος είναι επίσης Ολυμπιονίκης, αλλά με την σκυταλοδρομία 4x400 των Αμερικάνων. Ολυμπιονίκης του 2004, κοντινός Ολυμπιονίκης. Ο Γιώργος τόλμησε, βγήκε μπροστά, μπήκε πρώτος στην ευθεία, έτρεξε ταχύτατα τα πρώτα 300 μέτρα, είχε ωραία περάσματα από 100, από 200. Ωραία, και κρατήθηκε πάρα πολύ δυναμικά, παλικαρίσια, κρατήθηκε στην τελική ευθεία. Τι θέλω να πω, δημιουργεί την εντύπωση ο Γιώργος, και μας τα πει όταν θα έρθει, όπου να είναι, έρχεται τις επόμενες ημέρες, έρχεται στην Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, θα μας τα πει. Τι έχει βάλει στο μυαλό του? Νομίζω έχει βάλει στο μυαλό του ακόμα και το χρυσό μετάλλιο των πανευρωπαϊκών αγώνων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, το οποίο είναι προγραμματισμένο να συμβεί στο Μπίρμπιχαμ της Αγγλίας τον ερχόμενο Αύγουστο.
0: Μακάρι. Αυτό, και γιατί να μην το βάλει. Ναι.
1: Ναι, και αυτές οι κρούσες αυτό δείχνουν.
0: Mm.
1: Ωραία. Και,
0: αθλητής του Μεσσηνιακού, του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου. Έτσι.
1: Εδώ τώρα με παίζεται. Μου είπε φίλος ότι ο παππούς του κατάγεται. Ο παππούς του ζούσε στην Κορώνη. Άλλος μου λέει ζούσε στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Λέει η παιδιά μου ότι για να έχει δελτίο στον Μεσσηνιακό, μάλλον κάθεται η Κορώνη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλλον κάθεται η Κορώνη. Λοιπόν, το παιδί πάντως δείχνει σταθερότητα. Δηλαδή από το 45-66 κατεβαίνει στο 45-21. Πραγματοποίησε, θυμίζω, και το πανελλήνιο ρεκόρ το 44-88 τέλος Μαΐου. Ωραία.
0: Ναι.
1: Μια χαρά κινείται ο Γιώργος. Είναι ένας πολύ δυναμικός 400. Μας θυμίζει, να το τονίσω αυτό,
0: ναι,
1: μας θυμίζει την εποχή των μεγάλων 400, τους οποίους είχαμε, των οποίων 2 και 3 έκαναν και εμπόδια. Θα σταθώ κυρίως στο Σταύρο τον Τζιορτζή και θα θυμίσω ότι είχε αγωνιστεί σε έναν τελικό 400 μέτρων σε κλειστό στίβο, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Σταύρος ο Τζιορτζής, θα θυμίσω αυτό τον σπουδαίο εκ Κύπρου εμποδιστή μας, τον έκτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Μόναχο
0: 1900. 400 τα τελευταία χρόνια πάντως δεν έχουμε, η αλήθεια είναι, έτσι,
1: ναι. Θυμίζω, είχαμε τον, τώρα δηλαδή, να δούμε αλλιώς, ο Γιώργος ο Φράγκς τρέχει ταχύτερα από τον Θανάση Καλογιάννη.
0: Το Θανάση τον Καλογιάννη, ναι. Αυτό θυμάμαι, με ένα ωραίο στυλ.
1: Ακριβώς, ο Θανάσης ήταν στη δεκαετία του 80,
0: ναι,
1: ο τελευταίος ή ο πρωτολευταίος πριν τον Γιώργο, ο οποίος είχε διάρκεια και έτρεχε γρήγορα.
0: Σωστά.
1: Ωραία.
0: Σωστά. Δεν έτσι με ένα λεβέντικο στυλ, το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, δεν θεωρώ 400 τον Κεντέρη, γιατί διακρίθηκε κυρίως στα 200 μέτρα.
0: Ναι, 200 άρι πιο πολύ.
1: Λοιπόν, ο Κεντέρη ήταν 400 στα νιάτα του, στα 18, στα 19. Ναι. Ωραία, λοιπόν, την πιο μεγάλη διάρκεια ως 400 την είχε ο Θανάσης.
0: Ο Θανάσης Καλογιάρης, ναι.
1: Απόν από τη ζωή, δυστυχώς, πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, και βλέπουμε ότι τον ακολουθάει ο Γιώργος και είναι εστί μια συγκυρία, γιατί είναι πέμπτος ταχύτερος στις εφετινές επιδόσεις και υποψήφιος, ας πούμε, πραγματικά να διαπράξει μια μεγάλη διάκριση εκεί στο Μπίρμπιχαμ.
0: Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι, Ηρακλή μου, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Καταρχάς μπορείτε να δείτε, να επαναλάβω, το βίντεο της κούρσας στο site δρομικανέα.gr, το οποίο το διαχειρίζεται ο Ηρακλής. Ένα πολύ ωραίο site με όλα τα τελευταία νέα, έτσι, ένα νοικοκυρεμένο site, θα το λέγα εγώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί ο Σέγας έχει έτσι, πώς να το πω τώρα, περιορισμένη ενημέρωση για το παιδί αυτό, για το Φρανκ? Κρύβεται κάτι άλλο από πίσω? Ο Μεσσηνιακός δεν έχει καλές σχέσεις με το Σέγας?
1: Εν ολίγης, έχω την εντύπωση ότι ήδη το είδες. Εν ολίγης, σχολιάζω αυτή την φτωχή.
0: Ναι. Με αφορμή το δικό σου σχόλιο,
1: δηλαδή,
0: κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Να το πω πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν μπορεί εγώ μόνος μου εδώ, από το δωμάτιό μου, από το γραφείο μου, ένα μικρό γραφείο 3x3, ας πούμε, στην κατοικία μου, να βρίσκω βίντεο, να βρίσκω φωτογραφίες, ένα σωρό.
0: Και ο Σέγας να κάνει μια απλή αναφορά.
1: Ένα πλήρες γραφείο τύπου με το γραφείο στατιστικής ακριβώς δίπλα. Μια μεσοτυχία τους χωρίζει γραφείων έτσι, και να μην βρίσκουν άκρη, να βρίσκουν μια
0: φωτογραφία. Γιατί πιστεύεις, γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Θα πω κακίες.
0: Να πεις, λοιπόν, τι θα πει τώρα κακίες?
1: Λοιπόν, ας κάνουμε την περιγραφή. Με στενοχωρεί ότι βάζουν και ξαναβάζουν μια παμπάλαια φωτογραφία. Ωραία, λοιπόν, δεν είναι πανεύκολο να βρουν και από το Eugene φωτογραφίες. Και εδώ, με την ευκαιρία, Δημήτρη, ξαναπηγαίνουμε στο παιδί αυτό. Όπως βλέπεις, η εμφάνιση που φορά είναι του πανεπιστημίου του.
0: Ναι.
1: Είναι χάρη και είναι η εμφάνιση του.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και φοράει και υπόδημα τεχνολογίας Adidas. Ωραία. Ναι. Όπως βλέπετε. Και άλλωστε είναι το πανεπιστημίο του έχει χορηγό την Adidas. Έτσι, πάνω κάτω. Ωραία. Και σε ένδυση και σε υπόδηση. Και ο Σέγας επιμένει και του βάζει, ας πούμε, παλιές φωτογραφίες. Φτωχή η πληροφόρηση τι ακριβώς έκανε. Δηλαδή,
0: ναι, είναι περιορισμένη. Πολύ, ρε παιδί μου, πολύ περιορισμένη.
1: Αφήνω τη φωτογραφία. Δεν είδαν στο αποτέλεσμα ότι ο Κίραν Τζέιμς ήταν τέταρτος. Δεν το είδαν. Έτσι, δηλαδή, δύσκολο να δουν ότι προσπέρασε τον Κίραν Τζέιμς. Δεν τον γνώριζε αυτό τον τεράστιο τετρακοσάρι. Δεν είναι ζήτημα γοήτρου.
0: Ωραία, να σε πάω κάπως αλλιώς. Να σε πάω. Θεωρείς ότι είναι ανικανότητα του κυρίου που χειρίζεται και την ενημέρωση, ή κρύβεται κάτι άλλο?
1: Είναι τουλάχιστον ένας κύριος και τρεις κυρίες, το λιγότερο.
0: Για μένα είναι τέσσερα άτομα.
1: Οι τέσσερις έμπειροι, όπως δηλώνουν, και πρέπει να είναι δημοσιογράφοι, αλλά δεν είναι δεοντολογικό. Να πιέσουμε διαφορετικά, Δημήτρη μου, έτσι, δεν είναι δεοντολογικό να υπάρχουν αυτές οι αρχίες. Δηλαδή, ενώ κυκλοφορούν, να μην βρίσκεις βίντεο, φωτογραφίες, να μην βλέπεις, να μην διαβάζεις
0: στο σημερινό κόσμο. Είναι δυνατόν τώρα, δυνατόν, μα τώρα τι λέμε.
1: Δεν πάω να πω ότι δες και την ανάλυση της κούρσας τα split του Γιώργου, έτσι. Λοιπόν, δεν πάω εκεί. Το αποτέλεσμα δεν είδες. Κίραν Τζέιμς τέταρτος.
0: Ναι.
1: Τεράστιος, ο κορυφαίος δρομέας, ο κορυφαίος 400 δεκαετίας 10, έτσι, Δημήτριε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τι να πούμε για άλλη μια φορά.
1: Πάμε λοιπόν, Δημήτρη, τώρα λίγο διαφορετικά. Πρόσεξε τώρα που θα σε βάλω. Πρόσεξε. Εδώ πέρα θα έχεις πάλι πολλά να πεις. Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Και οι τηλεθεατές, ακροατές.
0: Ακροατές, τηλεθεατές όχι ακόμα.
1: Λοιπόν, πάμε στο κεδάδι τώρα. Πάμε στον πολύ πολύ σπουδαίο αγώνα, όπως εξελίχθηκε που συνέβη εκεί με κίνηση την αρκαδική πύλη της αρχαίας Μεσίνης και κατέληξε στο Διαβολίτσι, στο χωριό του καπετάν Κωνσταντακόπουλου, της οικογένειας αυτής των εφοπλιστών. Ο καπετάν Βασίλης δεν ζει, αλλά ζουν και διαφετεύουν και τον κόσμο κυριεύουν. Μια χαρά πάνε τα παιδιά του, τρεις άντρες. Ωραία, λοιπόν. Εκεί λοιπόν συνέβη ένας αγώνας 17 χιλιόμετρων από την αρχαία Μεσίνη, διεύει το βόρειο τμήμα του κάμπου της Μεσσηνίας και κατέληξαν όλοι οι δρομείς, 72 στα 17 χιλιόμετρα, κατέληξαν όχι, 93, κατέληξαν στο Διαβολίτσι, τερμάτισαν εκεί. Τι θέλω να πω, μένω λιγάκι να δούμε και γιατί χρειάζονται αυτοί οι λαϊκοί αγώνες και όλα τα υπόλοιπα. Μένω στον τρίτο. Τρίτος τερμάτισε ο Θεόδωρος Καρτσακλής. Ωραία, λοιπόν. Νικητής είναι ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος, πολύ γνωστός μεσίνιος δρομέας, ικανότατος, ένα νέο παιδί. Δεύτερος ο καλός μου φίλος Καλογερόπουλος, πολύ γνωστός μεσίνιος δρομέας, ικανότατος, ένα νέο παιδί. Δεύτερος ο καλός μου φίλος

0: Και είδες, να έχουν την ευκαιρία να το δείξουν. Δεν το δείχνουν. Νομίζω έχουν την ευκαιρία περισσότερο προπονητικά τρέχουν τα παιδιά αυτά σε αυτούς τους αγώνες. Ναι. Σε επίπεδο ετοιμασίας. Εδώ τώρα λοιπόν, Δημήτρη, να βάλουμε στην ίδια λογική και την Μαρίνα τη Δαγρέ, την διαιτητήνα και πολιτικό μηχανικό, ναι, από, ναι, το Νάφλιο, με την οποία συνέτρεξε στο πλατάνι.
1: Εντάξει, ωραία. Ναι, λοιπόν, υπερβολικός. Συνέτρεξα με τη Μαρίνα, όχι, αλλά
0: η Μαρίνα,
1: πέρασε λοιπόν από δίπλα μου, θες να πεις.
0: Ναι. Έχει λοιπόν έναν παράλληλο λόγο να αγωνίζεται και να ετοιμάζεται κι αυτή. Γιατί πρέπει να έχει μια διαιτητική ετοιμότητα μέσα στο γήπεδο.
1: Σωστά,
0: έτσι, δεν
1: σωστά,
0: είναι.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε, πιάσαμε λοιπόν και το χρήσιμο. Για, όχι μόνο το χρήσιμο πέρα από το έχω απλά καλή φυσική κατάσταση.
1: Βέβαια. Γενικότερα. Βέβαια. Είναι πολύ
0: λοιπόν,
1: βασικό.
0: Εδώ τώρα πάμε να δώσουμε και δώσαμε το καλό. Πάμε να δώσουμε και τα στραβά της δρομικής κοινότητας. Λοιπόν, τώρα Δημήτρη, τι έγινε. Λοιπόν, σε μια ευθεία γραμμή, νοητή ευθεία γραμμή που ξεκινάει από την Ολυμπία, κατεβαίνει εκεί στην αρχαία Ανδανία, αυτή την αφανή, την χαμένη μεσσηνιακή πόλη, λέμε διαβολή της αρχαία Μεσσήνη, και κατεβαίνει κάτω εκεί όπου ταξίδευσα, στα χωριά μου και κυρίως του Χατζή. Εκεί λοιπόν έχουμε Ολυμπία, αρχαία Μεσσήνη, Διαβολίτσι και Χατζής. Έχουμε τρεις αγώνες την ίδια ευθεία.
1: Την ίδια ευθεία, την ίδια μέρα.
0: Και την ίδια ώρα.
1: Εντάξει. Οργάνωση μηδέν.
0: Παράλληλα έχουμε στην Κινούρια, έχουμε στην παράλληλα, στα παράλληλα της Αρκαδίας, εκεί ψηλά στα πρώτα υψώματα του Πάρνωνα, στα Δόλιανά, έχουμε και εκεί αγώνα. Δηλαδή έχουμε 4 αγώνες.
1: Ναι, πού να πρωτοπάς. Πού να πρωτοπάς.
0: Άρα κάποιος αγώνας θα σημειωθεί. Σημειώθηκε ο αγώνας στο Χατζή.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, επειδή προσπαθήσαμε, κυρίως εσύ, υπερπροσπάθησε ο Ιντερβέτεν να δώσει πόντους, να δώσει.
1: Να αναδείξει,
0: να αναδείξει τον αγώνα του Χατζή. Αλλά τελικά οι οργανωτές έπρεπε να φροντίσουν για αυτό, να δείξουν τον αγώνα τους. Και όχι να πούμε την ημέρα του αγώνα να έχουν βάλει πλερέζες και να κλαίνε με μαύρο δάκρυ και να ψάχνουν να βρούνε ποιος θέλει η βροχή, αυτός που δεν ήρθε κλπ. Λοιπόν, την ευθύνη λοιπόν για να βρεθεί κάποιος δρομέας κάπου να τρέξει την έχει ο οργανωτής.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ο Ιντερβέτεν υπερπρόβαλε τον αγώνα. Λοιπόν, και στο Χατζή.
1: Δεν τα πήγε καλά. Ναι.
0: Υπήρχε πίκρα γιατί δεν τους.
1: Λόγω της μικρής συμμετοχής, έτσι.
0: 90 δρομή στα 2 αγωνίσματα είχαν. Τι να πω. Λοιπόν, οι οργανωτές εκεί του Πολιτιστικού Συλλόγου Αναγέννηση ας προσέξουν από τον χρόνο να έχουν. Ναι. Να
1: διαλέξουν. Από την άλλη, κάποιο άλλο αγώνα ήταν πολύ περισσότερη η δρομή. Άρα
0: ναι,
1: κάτι κάνανε καλύτερο εκεί, νομίζω.
0: Ο Ανδάνιος. Ναι. Λίγο πολύ. Ο Ανδάνιος εντός Μεσσηνίας. Ο Ανδάνιος λοιπόν. Έτσι, λοιπόν, είχε να το λέω αμέσως. Ο Ανδάνιος είχε 175 δρομής. Μια χαρά.
1: Εντάξει, μια χαρά. Ναι.
0: Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, συνέβη για ένα διήμερο εκδηλώσεων που υπήρχε εκεί. Εντάξει, εδώ τώρα πάμε να ψάξουμε να βρούμε ποιος το αγώει η κότα, έτσι Δημήτρη.
1: Όχι, και αλλά πρώτο. Καλό είναι να υπάρχει μια οργάνωση σε αυτές τις καταστάσεις, έτσι, διότι είναι πραγματικά προς όφελος και των
0: Θα ήθελα να πω ότι κοντοχωριανή μου εκεί του Χατζή θα πρέπει να το δουν πάρα πολύ σοβαρά το θέμα. Ωραία, λοιπόν, να προσέξουν την κοινωνία, να αλλάξουν τις ημερομηνίες. Ωραία, λοιπόν, να μην συμπέφτουν. Ωραία, λοιπόν, μπορεί να ισχυριστούν ότι με τον Ανδάνιο συνδυαστήκαν, με το Olympic Run όμως της Ολυμπίας δεν συνδυάστηκαν. Ήταν ένας αγώνας προκηρυγμένος εδώ και μήνες, πολλούς μήνες, όπως και τον Δολιανών ο αγώνας. Ωραία, λοιπόν, όταν γίνονται λοιπόν σε ένα τέτοιο κοντινό περιβάλλον 4 αγώνες, κάποιος θα γνωρίσει πίκρα. Έτσι,
1: ναι,
0: Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Τώρα, λοιπόν,
0: μιλάω για οργανωτές. Γιατί οι δρομείς και με 20 και με 30 συντρέχτες θα τρέξουν, θα χαρούν. Έτσι.

0: Ναι.
1: Καλά, ναι, σωστά, αλλά δεν είναι τώρα και αριθμός. Μα δεν είναι αριθμός καλός όμως αυτό να τρέξει με 10 κομμάτων.
0: Την πίκρα την παίρνει ο οργανωτής, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα.
1: Τέλος πάντων, οκ. Εντάξει, εμείς το αναδεικνύουμε αυτό. Τώρα από εκεί πέρα...
0: Ναι, και ελπίζω, εύχομαι όλα αυτά που είπαμε τώρα και αναφερθήκαμε, Δημήτρη, σε 4 διαφορετικούς αγώνες και έτσι είναι, ας ισχύσουν ως προβολή, έστω και αρνητική. Είναι προβολή, anyway, έτσι
1: βέβαια,
0: είναι.
1: Βέβαια, σωστά.
0: Ωραία, ωραία, λοιπόν.
1: Αγγλί μου, δεν έχουμε ένα λεπτό, έχουμε, έτσι, σε προειδοποιώ.
0: Ωραία.
1: Θες να πούμε για την Οστράβα? Κάποια αποτελέσματα, τσακμπάμ.
0: Ναι, εκεί συνέβη ένα world best, μια καλύτερη επίδοση του κόσμου. 14.67 ο Νόα Λάιλι στα 150 μέτρα.
1: Ναι.
0: Πάντως με ρεκόρ, ας το πούμε. Ωραία.
1: Ναι.
0: Καλά έκανες και μου το θύμισες, γιατί κοιτούσα τώρα τις σημειώσεις μου εδώ πέρα και επειδή...
1: Αυτό βέβαια τώρα δεν υπάρχει αγώνισμα. Δεν υπάρχει αγώνισμα το οποίο να είναι αυτή τη στιγμή, πώς να το πω τώρα, επίσημο αυτό. 150 μέτρα ευθείας πίστας.
0: Εκεί μετράνε απλά οι καλύτερες επιδόσεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το πρώτο είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Ναι.
0: Δεν συμφωνώ με... Εμένα μου αρέσει πολύ, ας πούμε, επίδοση κόσμου. Αυτή είναι η πιο... δόκιμη για μένα έκφραση, αυτή χρησιμοποιώ κυρίως. Εντάξει, λοιπόν, world record, εντάξει.
1: Στα 800 μέτρα γυναικών βλέπω η Όντρε Ιβερό, λέει η Ελβετίδα, έκανε με φωτεινή καλύτερη επίδοση.
0: Ναι, νίκησε την Μπολ. Η Μπολ λοιπόν γνωρίζει πίκρες εν αρχή, για να δούμε πόσο θα επιμείνει. Προφανώς αναζητάει κάτι διαφορετικό, γιατί βλέπει ότι στα 300 εμπόδια έχει μπροστά της, όσον αφορά τα παγκόσμια και τα ολυμπιακά πρωταθλήματα, αυτήν την τεράστια, την Λεβρόν, την Αμερικάνα, η οποία θυμίζω ότι γιόρτασε την Ολυμπιακή της νίκη, έφυγε κατευθείαν μετά σχεδόν μετά τον τερματισμό της εκεί στο Παρίσι πριν από 2 χρόνια. Έφυγε καρφή κατευθείαν και ήρθε και εγκαταστάθηκε με τον σύζυγό της στο Δεντόλι της Μητροπόλεως, εκεί στην Αθήνα μας.
1: Μάλιστα.
0: Δημήτριε.
1: Ηρακλή, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα σε κλείσω.
0: Ωραία.
1: Θα τα πούμε όμως αύριο, ε.
0: Γιόρτασε τη νίκη της κατά την Ακρόπολη, σημαντικό αυτό.
1: Βέβαια, σωστά.
0: Πώς θα δένουμε με τις πάσες που μου κάνεις. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Ηρακλή μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, γεια χαρά, γεια.
1: Ήταν ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, τα είπαμε και για τα του Στίβου. Θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων, σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά στην τελευταία ώρα με Μάνο Σταραμόπουλο θα κάνουμε την βολτίτσα μας. Γαλλία Σενεγάλη, ημίχρονο 0-0 για τον πρώτο αγώνα του 9ου ομίλου στο Μουντιάλ.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας.

0: Γεια σας, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Η Μαρίνα Πούσιτς, Μπενιάτη Σαν Χωσέ και Λούις Πίντο είναι οι επικρατέστεροι υποψήφοι διάδοχοι του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι θα έχουν νέο προπονητή έπειτα από 5 χρόνια με τον Ρουμάνο τεχνικό στο τιμόνι της ομάδας. Η ΑΕΚ διαψεύδει τα ισπανικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτησή του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ. Στην πλατεία ετού έξω από την Όργουιν Αρένα βρίσκεται και σήμερα για τρίτη και τελευταία μέρα τις ώρες από 5 μέχρι 10 η Κούπα του Πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της Λανς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ζουλιάν Μπιανκόν. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Πειραιωτών δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόλη για τους Ερυθρόλευκους λόγω ενδιαφέροντος από τις Εσπανιόλ, Θέλτα Φέγενορ, Ταϊτχόβεν και Μπράγκα για τον ποδοσφαιριστή. Αύριο αναμένεται η άφιξη του Παύλο Μαφέο στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Μόλις ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας που αφορά νέους κατόχους. Αρνητική φέρεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφής στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, απορρίφθηκε η πρόταση δανεισμού των Πρασίνων στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στο στόχαστρο της Σασουόλο βρίσκεται ο Νταβίντε Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός υιοθέτησε συμφωνία με την Σαρλερουά για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά σύμφωνα με το Φουτμερκάτο. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους Πράσινους. Εντός της ημέρας ίσως υπάρξουν οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Παρελθόν αποτελεί και επίσημο ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή, το μήνυμα του. Στο πόλο ανδρών παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό ο διεθνής Έλληνας φουνταριστός Κώστας Κακάρης. Για την πρώτη αγωνιστική του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτή την ώρα για τον ένα τόμιλο ημίχρονο Γαλλία, Σενεγάλη 0-0, στη μία Αυστρία Ιορδανία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή Αλγερία. Η Μπεσίκτας αναμένεται να κάνει βελτιωμένη πρόταση στην Μπενφίκα για τον Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η Αμπόλα. Η Μίλαν ανακοίνωσε την πρόσληψη του Πορτογάλου τέους τεχνικού της Manchester United, Ρούμπεν Αμορίμ, για 2+1 χρόνια. Ερυθρός Αστέρας και Παρτιζάν βρίσκονται κοντά στη συμφωνία με την EuroLeague για το εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχής στην διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίχτης της Ζαλγκίρης Κάουνας είναι και επίσημα ο Σέμπιεν Λί. Ο Αμερικάνος Γκάρτ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουανούς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.
0: Λοιπόν, γυρίσαμε όπως σας είπα και πριν, Γαλλία Σενεγάλη 0-0. Το θέαμα μέτριο, να μην πω κάτι άλλο. Καλύτερη ελαφρώς η Σενεγάλη, οι τελικές είναι 5-1 υπέρ της Σενεγάλης. Ενδεχομένως να τους έχει επηρεάσει η ζέστη, δεν ξέρω τι να πω. No loud crash, no tires, Για να δούμε και τι λέει ο Μάνος Αραμόπουλος για το θέαμα του πρώτου ημιχρόνου μεταξύ Γαλλίας και Σενεγάλης. Τους έχει επηρεάσει η ζέστη, Μάνο μου? Καλησπέρα και πάλι.
3: Εμένα όχι, γιατί με φάνη ζέστη. Καλησπέρα.
0: Εσένα μπορεί. Και
3: στον ακροατές του 943 Internet Sports.
0: Πολύ κακό το θέαμα, έτσι.
3: Εντάξει, τώρα αναμενόμενο είναι τώρα, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πριν από λιγότερο από ένα μήνα τέλειωσαν τα πρωταθλήματα. Οπότε ο κάθε ποδοσφαιριστής, η κάθε εθνική ομάδα χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα προσαρμογής σε αυτές τις νέες συνθήκες. Άλλο Γαλλία, άλλο Ηνωμένες Πολιτείες, άλλο Καναδάς, άλλο Μεξικό. Οπότε τώρα το πάνε είναι που τους ενδιαφέρει να μην χάσουν.
0: Ναι, σωστά.
3: Και από εκεί και πέρα σταδιακά, σιγά σιγά θα αρχίσουν να παίρνουν μπρος. Οπότε είναι λογικό. Πάντα αν έχουμε δει και στο Κατάρ, έτσι ήταν τα πρώτα παιχνίδια. Δεν ήταν τίποτα διαφορετικό.
0: Χειρότερα θα έλεγα, ναι. Χειρότερα. Κάποια περισσότερα παιχνίδια ήταν και χειρότερα. Είδα στην εξέδρα, αν θυμάμαι καλά, Καρεμπέ σίγουρα τον θυμάμαι. Θυμάμαι τον Βιέρα. Βέβαια. Θυμάμαι Βιέρα έτσι σε ένα αυτό με το μάτι μου και ήταν και ο Πειραιές, ο παλιός διεθνής Γάλλος.
3: Και ο Πειραιές, βέβαια, και αυτός είναι. Ήταν και στη Βουδαπέστη, στο Champions League.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, αυτοί όλοι είναι επίσημοι καλεσμένοι από την FIFA. Εντάξει, δεν είναι τίποτα το... Δεν πήγαν από μόνοι τους, εννοώ.
0: Ναι, καλά, ο Καρεμπέ είναι πραγματικά μεγάλη πρεσβευτής, αλλά και του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, για να γίνει.
3: Ναι, βέβαια, ναι. Αλλά είναι πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές που έχουν κατακτήσει παγκόσμιο κύπελο ή οτιδήποτε άλλο. Και η FIFA τους καλεί, τον Καφού, τον Ρομπέρτο Μπάτσιο, είχαμε δει σε άλλα παιχνίδια. Καλές πάρα πολλούς τον Γιάννη Φαντίνο και δικαίως, έτσι.
0: Καλά, βέβαια.
3: Είναι μεγάλοι πρωταγωνιστές. Δεν είναι παράγοντες.
0: Και ο Αρσέν Βεγκέρ βεβαίως ήταν στην.
3: Καλά, ο Αρσέν Βεγκέρ είναι σύμβουλος του πρόεδρου της FIFA, εντάξει. Άλλο σκηνικό.
0: Ναι.
3: Λογικά όλα αυτά. Λογικά και έτσι πρέπει. Γιατί ο ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο σήμερα, έτσι. Είναι και αύριο και είναι και παλιά.
0: Ήταν και παλιά και θα είναι και τα επόμενα.
3: Βέβαια, έτσι είναι. Το ποδόσφαιρο
0: 5.000 χρόνια.
3: Είναι μια παγκοσμιότητα, όπως και ένα θέμα το
0: πούμε. Έτσι είναι, όπως το λες.
3: Έτσι είναι.
0: Για πάμε, τι άλλα έχουμε, τι πραγματάκια.
3: Κοίτα, λέω καταρχήν, θα πω κάτι για την Κροατία. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κροατίας τώρα ετοιμάζει ένα σχέδιο μαζί με τους συλλόγους να φτιάξουν ένα ειδικό ταμείο, το οποίο αυτό το ταμείο θα βάλουν ένα εκατομμύριο. Κάθε ομάδα που θα δίνει την ευκαιρία σε νέα παιδιά, Κροάτες όμως, έτσι, για να ενισχυθεί και η εθνική ομάδα, θα αμείβεται η ομάδα αυτή. Δεν έχει βγει το ακριβές ποσό που θα παίρνει, αν θα είναι δηλαδή 1000 ευρώ τον ποδοσφαιριστή, ανάλογα τα λεφτά που θα παίζει ή πώς θα είναι.
0: Ναι.
3: Αλλά θα αμείβεται από εκεί εξτρά η ομάδα του. Έτσι θα δοθεί ευκαιρία να βάλουν νέα παιδιά μέσα, όποιοι το αποφασίσουν, έτσι. Δεν τους υποχρεώνει.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν μπορεί να τους υποχρεώσει λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αλλά πιστεύω ότι κάποιοι σιγά σιγά θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν νέα. Γιατί η Σλοβενία έχει νέα ταλέντα, η Κροατία έχει νέα ταλέντα. Οπότε θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται κάποια στιγμή. Αυτό θα είναι καλό. Και για την ομάδα. Τώρα, πέρα από αυτό, θέλω να ξεκινήσω μια αναδρομή σε μεγάλα αστέρια που έχουν διαπρέψει σε παγκόσμιο κύπελο.
0: Ωραίο, ναι. Για πάμε.
3: Λοιπόν, ανακατεμένα θα τους πω τώρα. Θα ξεκινήσω, ας πούμε, από τον Κάρλος Αλμπέρτο Τόρες, δεξιός οπισθοφύλακας της Εθνικής Βραζιλίας στο παγκόσμιο κύπελο του 1970, που ήταν το πρώτο που παρακολούθησα εγώ. Και για μένα το πιο συγκλονιστικό, το κορυφαίο.
0: Το 70,
3: Το 70, στα γήπεδα πάλι του Μεξικού, έτσι.
0: Ναι,
3: είναι
0: ναι.
3: Τρίτη φορά φέτος που γίνονται αγώνες τελικής φάσης στο Μεξικό. Είχε γίνει το 70, έγινε το 86 με το χέρι του Θεού, τον Τιέγο Μαραντόνα, που μετά τους πέρασε όλη την άμυνα των Άγγλων.
0: Εκείνο το θυμάμαι και εγώ, Μάνο, ναι.
3: Ναι.
0: Το 70 ομολογώ πως όχι.
3: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ο Κάρλος Αλμπέρτο λοιπόν ήταν αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας, δεξιός οπισθοφύλακας, ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Έχασε το παγκόσμιο κυπέλλο του 66, έτσι, λόγω ενός τραυματισμού. Και βεβαίως πέτυχε και το τέταρτο γκολ, αν θυμάμαι καλά, που τον άκουσε, λένε, εντάξει, ο Πελέ. Ερχόταν από δεξιά, έκανε μια προσποίηση ο Πελέ. Και ο Κάρλος Αλμπέρτο παίρνει το 4-1, εντάξει, ήταν εκπληκτικά. Μετά πάμε να δούμε το Ροζέ Μιλά, έτσι.
0: Ναι.
3: Ροζέ Μιλά, Καμερουνέζος,
0: ναι.
3: Ο οποίος σταμάτησε να αγωνίζεται το 1987. Πρώτη φορά που αγωνίστηκε ήταν 5 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 1982.
0: Το 82, ναι.
3: Και παίξει στο παγκόσμιο κύπελο, ναι. Είχε επιστρέψει στα γήπεδα, δεν πρέπει να μάλλον γύρισε ξανά στα γήπεδα, τον κάλεσε ο πρόεδρος της χώρας για την εθνική ομάδα, δεν πήγαινε καλά και ο ίδιος ο πρόεδρος της χώρας, έτσι, όχι της Ομοσπονδίας.
0: Της χώρας, ναι.
3: Τον κάλεσε έτσι λοιπόν, επέστρεψε στα 38 του χρόνια το 1990, πέτυχε 4 γκολ, θυμόμαστε όλοι στα γήπεδα της Ιταλίας τότε που το πήρε η Γερμανία με το πέναλτι του Ανδρέας Μπρέμε που νίξε την αντίστοιχη της Αργεντινής. Και χαρακτηριστικό είναι το. Ο χορός του που έκανε δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και έπαιξε και επίσης το 94 και έγινε ο γυρότερος σκόρ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, σκοράροντας σε ηλικία 42 ετών.
0: Απίστευτος.
3: Πάμε στο Paul Breitner. Ο Paul Breitner ήταν ένας αριστερός μπακ στην Bayern, που μετά, όταν τον πήρε η Real Madrid της παρέα με τον Νέτσερ τότε που τους πήρε, έγινε κεντρικό χαφ. Λοιπόν, ο Breitner έκανε. Τώρα έπαιξε μόλις 14 φορές στην εθνική ομάδα, πέτυχε 4 γκολ σε 2 διοργανώσεις, γιατί όπως ξέρουμε δεν δίνανε τόσα πολλά παιχνίδια όπως τώρα, έτσι.
0: Καλά, καμία σχέση, ναι.
3: Σημαντικότερο ήταν το πέναλτι που ισοφάρισε στο 25 εναντίον της Ολλανδίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1974. Προηγήθηκε η Ολλανδία στο πρώτο λεπτό ουσιαστικό με τις 13 μπαλιές που άλλαξαν οι Ολλανδοί και κέρδισε το πέναλτι από τον Φόκτ ο Κρόιφ. Το χτύπησε ο Νέσκε σε 1-0. Στο 25 ισοφάρισε με ένα άλλο πέναλτι που κέρδισε ο Γκέλτεμπάιν. Το εκτέλεσε ο Μπράιντερ. Και βεβαίως μετά Γκέρντ Μίλλερ 2-1 υπέρ της Γερμανίας του Φραντς Μπέκενμπάουερ. Επίσης έπαιξε και σκόρα και το 1982, αλλά τότε η Ιταλία, όπως ξέρουμε, νίκησε στον τελικό 3-1 την Δυτική Γερμανία. Έτσι. Mm-hmm. Τότε ήταν η Δυτική, δεν είχε πέλθει η ενοποίηση ξανά. Πάμε να δούμε τώρα τον Λεβ Γιασίν, έτσι.
0: Και τον τροματοφύλακα.
3: Τον τροματοφύλακα είναι ο μοναδικός τροματοφύλακας που έχει πάει ξυμπάλα. Εγώ θεωρώ ότι ο Λεβ Γιασίν είναι ο κορυφαίος τροματοφύλακας που γνωρίζει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, μάλιστα στο παγκόσμιο κύπελλο του 18, στα γήπεδα της Ρωσίας, υπήρχε παντού σε όλη τη Μόσχα μεγάλη γιγαντοαφίσα. Ναι. Κυριαρχούσε κάτω από τα δοκάρια, ήταν αρχηγός στην άμυνα ουσιαστικά, έδινε οδηγίες. Βεβαίως είχε πάρει μέρος σε 4 παγκόσμια κύπελα, είχε παίξει 12 φορές μόνο, καταλαβαίνουμε διαφορά εποχών έτσι και αγώνων.
0: Ναι, ναι, και υποχρεώσεων. Ναι.
3: Είχε κρατήσει την επαφή του ανέπαφη σε 4 μάτς. Ένα μόμοσχας έπαιζε, μετά έτυχε ένα σοβαρό πρόβλημα με το δεξί του πόδι, το κόψανε και κάποια στιγμή. Κάτι έγινε μετά και έφυγε σχετικά νωρίς σε ηλικία.
0: Μάλιστα.
3: Μετά πάμε στον Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκη, έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Ο οποίος έχασε 2 τελικούς, το 82 και το 86. Έτσι, το 82 που είχε ισοφαρίσει με έναν άποδο ψαλίδι και μετά το 86 στο Μεξικό πάλι.
0: Mm-hmm.
3: Ήταν αριστερό εξτρέμ, είχε πετύχει 3 γκολ το 1982 εναντίον της Χιλής και στον τελικό του 86. Κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι με την Αργεντινή, αλλά ο Μαραντόνα έκανε τότε ένα σόου, έδωσε τον Μπουρουσάκα γιατί πέσανε όλοι πάνω του, πέτυχε το 3-2 και το πήρε η Αργεντινή το παγκόσμιο κύπελο. Είχε πετύχει 9 γκολ σε 19 συμμετοχές στο παγκόσμιο κύπελα. Και βεβαίως σπουδαίος ποδοσφαιριστής, μετά εξελίχθηκε. Πήγε σπούδας έτσι στον Έστελ Μπάγκερ Μονάχου, έγινε ένα διάστημα διευθύνων σύμβουλος και τώρα παραμένει σύμβουλος απλώς της Μπάγκερ Μονάχου.
0: Μορφή μεγάλη.
3: Μετά πάμε να δούμε τον Τζουζέπε Μεάτσα, έτσι, Ιταλία, η οποία κατέξε 2 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα το 34 και το 38. Μάλιστα τότε η Ιταλία είχε σκεφτεί ο γάτος ο Μουσολίνη, εν πάση περιπτώσει, ότι επειδή υπάρχει μεγάλη παροικία στην Αργεντινή και τη Βραζιλία, πρέπει να κινητοποιήσουν. Ήταν οι πρώτοι που βρήκανε τους Οριούντι. Οριούντι είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί από γονείς μετανάστες σε άλλη χώρα.
0: Μάλιστα, ναι.
3: Λοιπόν, και έτσι λοιπόν ο πρώτος που έπαιξε στην Εθνική Ιταλία ήταν ο Λις Μόντι, ο οποίος έπαιξε σε δύο παγκόσμια κύπελα με διαφορετικές ομάδες. Στην Αργεντινή πρώτα, στην Ιταλία μετά. Και μάλιστα, ενώ με την Αργεντινή έχασε στον τελικό από την Ουρουγουάη 2-1, με την Ιταλία πήρε παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, ο Μέατσα ήταν μεγάλη μορφή, έτσι, ιδιοφυΐα. Είχε σκοράρει εναντίον της Ισπανίας το 34 στα προημιτελικά. Είχε αναδειχθεί κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης. Και το 38 ήταν ο αργός της Εθνικής Ιταλίας, που κέρδισε 4-2 την αντίστοιχη της Ουγγαρίας. Πάμε μετά στον Gordon Banks. Gordon Banks που, εντάξει, θυμούνται όλοι οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, την κεφαλιά της καστή του Πελέ. Είχε συμβεί κάτι, να δώσουμε στους νεότερους να καταλάβουν, όσοι θυμούνται το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη, που είχε χτυπήσει μια κεφαλιά ο Βλαστός, σκαστή, και ο Σαργκάνης το είχε αποκρούσει. Αλλά ο κόσμος νομίζει ότι το έκανε ο Τσιριμούκος. Ο Τσιριμούκος απλώς πήγε γρήγορα και συνεχάρει το Σαργκάνη.
4: Ναι.
3: Την κεφαλιά ο Βλαστός την είχε εκτελέσει καστή και απέκρουσε ο Σαργκάνης. Για να λέμε τα πράγματα από το όνομά τους. Ο Μπάξ λοιπόν στο παγκόσμιο κύπελο που είχε λάβει και το 66 και κατέκτησε η Αγγλία το πρώτη και μοναδική φορά το παγκόσμιο τρόπαιο. Το 70 λοιπόν, όταν παίζει η Βραζιλία με την Αγγλία, ο Πελέ κερδίζει μια κεφαλιά, την κάνει σκαστή κιόλας για να μην μπορεί να αντιδράσει ο Μπάνξ, αλλά ο γάτος ο Μπάνξ, ο Κινέζος όπως τον αποκαλούσανε, λόγω έτσι έμοιαζε κάπως η φάτσα του, με εκπληκτική απόκρουση καταφέρνει και την αποκρούει και έμεινε στην ιστορία η απόκρουση του αιώνα.
4: Λοιπόν... Πολύς, να σε ενημερώσω και σε ένα μόνο και τους ακροατές, χάνει τεράστια ευκαιρία στο 53 να ανοίξει το σκορ.
3: Μετά έχουμε άλλο σπουδαίο τροφυλάκα, Όλιβερ Κάν, έτσι. Ο Κάν, ο οποίος συμμετείχε στην Εθνική Γερμανίας και του 94 και του 98, αλλά βεβαίως πρώτος τροφυλάκα στην Εθνική Ομάδα έγινε το 2002 στα γήπεδα Ιαπωνίας. Αλλά είχε βγει πολύ σωστά και τροφυλάκας, έτσι.
4: Ναι.
3: Τον είχε κλείσει και τροφυλάκας πολύ γρήγορα. Τη Σενεγάλη. Ο Μεντί, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, και σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο, αντίθεται κορυφαίο τροματοφύλακα. Βεβαίω, τον τελικό απέναντί του ήταν το φαινόμενο Ρονάλντο και κέρδισε 2-0 η Βραζιλία. Ναι, είχε βγει πολύ καλά ο τροφύλακα. Έξυπνα, βλέπω ξανά τη φάση.
4: Ναι, εντάξει, είναι μεγάλη φάση.
3: Κοίτα, οι τροματοφύλακε γι' αυτό αμείβονται πλέον πολύ σωστά. Καλά, έτσι. Γιατί οι ομάδες ξεκινάνε από το νούμερο 1.
4: Βέβαια. Χωρίς καλό τροματοφύλακα δεν είσαι τίποτα πλέον.
3: Έτσι. Οι μεγάλες τροφέλες ξεκινάνε από το νούμερο 1. Λοιπόν, ο Κάν είχε κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του σε 5 παιχνίδια, δέχτηκε 3 γκολ, 2 στον τελικό, όπως είπαμε, εναντίον της Βραζιλίας. Πήρε τη χρυσή μπάλα της διοργάνωσης, όχι γενικά τη χρυσή μπάλα, κορυφαίος δηλαδή της διοργάνωσης αναδείχθηκε. Μετά πάμε σε έναν άλλο εξίσου σπουδαίο τροφύλακα, Gianluigi Buffon, τον Ιταλό. Εδώ βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα, τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων είναι πολλά περισσότερα, γι' αυτό και έπαιξε 176 φορές, περισσότερες από κάθε άλλον συμπατριώτη του. Έχει πάρει μέρος σε 5 παγκόσμια κύπελα, το 98 το 2000. Εντάξει, μαύρωσε την εικόνα του και ο Ζιντάν. Λοιπόν... Μόνο σε 7 αγώνες δέχτηκε μόλις 2 γκολ. Οπότε έπαιξε ρόλο τότε ο Gianluigi Buffon, Juventus, Parma, πάρα πολλές. Paris Saint-Germain, εντάξει. Από τους κορυφαίους τροφυλάκες όλων των εποχών, έτσι. Μετά πάμε να δούμε Daniel Passarella, Λίμπερο, έτσι. Λίμπερο είναι, επειδή σημερινή δεν ξέρουν τι σημαίνει Λίμπερο, Λίμπερο ήταν αυτός που ήταν δίπλα στο στόπερ, πιο πίσω και. Ήταν ο τελευταίος παίκτης που καθάριζε τις φάσεις. Δηλαδή διόρθωνε τα λάθη των άλλων, ας το πούμε.
4: Σωστά. Και είχε και ένα ελεύθερο ρόλο, θα έλεγα.
3: Πες.
4: Είχε και ένα πιο ελεύθερο ρόλο και ήταν και πολλοί που ξέρανε πολύ μπάλα. Πολύ μπάλα, πραγματικά.
3: Ελεύθερο ρόλο. Και οι περισσότεροι λίμπερο, βέβαια, ξέρανε και μπάλα.
4: Ναι, έτσι, αυτό είπα.
3: Το ρόλο

0: Το καθήρωσε ο Φρανς Μπέκεμπαουερ. Όπου βέβαια το σωστό είναι με το σύστημα το αγγλικό. Ο Λίμπερο φοράει το 6, δεν φοράει το 5.
1: Ναι.
0: Επειδή ο Μπέκεμπαουερ το έβαλε, φοράει το 4 παλιά, επειδή έπαιζε χαφ στην Μπάγερ Μονάχου, αποφάσισε να πρωτοτυπήσει, έβαλε το 5. Μην νομίζει ο κόσμος ότι κανονικά με τα αισθήματα Τσάπμαν ότι το Λίμπερο είναι το 5, είναι το 6 κανονικά.
1: Καλά, τώρα δηλαδή, μόνο έχουν ξεφύγει τα νούμερα, αλλά καθένα φοράει ό,τι θέλει. Αλλά
0: αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα με το όνομά του, είναι νούμερο 1 τροφλάκα, νούμερο 2 δεξιό μπακ, 3 αριστερό μπακ. 5 ο ένας στόπερ, 6 ο δεύτερος, 4 το αμυντικό χαφ, 8 το κεντρικό χαφ, 10 το επιτελικό χαφ, 7 δεξιός εξτρέμ, 9 σεντερφόρ, 11 αριστερό εξτρέμ. Άσχετα αν ο καθένας τώρα μπορεί να αλλάξει θέση και οτιδήποτε, αλλά λέμε βάση του συστήματος. Λοιπόν, Ντανιέλ Πασαρέλα.
1: Ο Μεντί, μιας και ανέφερες το Μεντί πριν, ο Μεντί αναδεικνύεται και μορφή, μια μεγάλη ευκαιρία. Δεύτερη πάλι ο Μέντι το έβγαλε, σχεδόν με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι,
1: Εμπαπέ.
0: Ναι, σωστό.
1: Ο Εμπαπέ το έχασε.
0: Σωστό.
1: Πασαρέλα έλεγες ο Αργεντίνος, έτσι.
0: Πασαρέλα Αργεντινός βεβαίως, λίμπερο, έτσι. Στη μεγάλη εθνική Αργεντίνη, στην πρώτη του 1978 με Μάριο Κέμπε, Σαρντίλες, τότε που νίξε 3-1 την Ολλανδία και πήρε το πρώτο της παγκόσμιο κύπελο, που ο Σέζαρ Μενότι τότε δεν κάλεσε το Μαραντόνα, ήταν 16 χρονών και αναγκαστικά, επειδή το 10 το είχε πάρει ο Κέμπες, δεν μπορούσε να το δώσει στον μικρό τον Διέγκο Μαραντόνα, όσο και αν είχε ταλέντο. Και δικαίως.
1: Λοιπόν,
0: ο Πασαρέλα ήταν οξυδερκής, ανέξυπνος ποδοσφαιριστής. Όπως είπαμε, κατέκτησε τον Παγκόσμιο Κύπελλο το 1978 και δεν μπόρεσε να παίξει αυτό το 86 λόγω ασθένειας. Ήταν στην αποστολή, αλλά δεν μπόρεσε να παίξει. Και βεβαίως μετά ήρθε και στην Ευρώπη, πήγε στη Φιωρεντίνα, σπουδαία καριέρα. Και κάποια στιγμή έγινε και πήγε να γίνει και πρόεδρος της Ομοσπονδίας του. Ένας άλλος εξής σπουδαίος λίμπερο, Φράνκο Μπαρέζι, έτσι, Ιταλός.
1: Φράνκο
0: Μπαρέζι, ναι, Μίλαν και Σία. Ο οποίος κατέκτησε τον Παγκόσμιο Εθνική Ιταλία το 1982 στα γήπεδα της Ισπανίας. Ήταν τρίτος το 90, ενώ είχε συμπεριληφθεί στην All-Star Team του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA. Το 94 έγινε αρχηγός, έχασε ένα πέναλτι βεβαίως στον τελικό, εκείνο που το 94 που ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε η Εθνική Ελλάδος. Τελικό έχουμε Βραζιλία-Ιταλία. Δεν είναι μόνο ότι ο Μπάτζιο χάσε πέναλτι που όλοι θυμούνται αυτό. Έχασε πέναλτι και ο Μπαρέζι. Αλλά ο κόσμος, επειδή ο Μπάτζιο ήταν επιθετικός, επειδή ήταν το σούπερ αστέρι και αυτά, έχει κολλήσει εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Μπαρέζι έχασε πέναλτι.
1: Και ο Μπαρέζι.
0: Ο Φράγκο Μπαρέζι, βεβαίως.
1: Έτσι
0: είναι.
1: Έχουμε VAR τώρα εδώ μεταξύ.
0: Α, για το πέναλτι του Μπαπέ.
1: Του Μπαπέ, ναι. Πιθανό πέναλτι.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Είδα το VAR, πάντως έχει βοηθήσει το ποδόσφαιρο.
1: Ω, δεν το συζητάμε. 100%.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Θυμάμαι κάποιους όταν πρωτοβγήκε το VAR που είχαν τόσες αστάσεις, ναι. Και μα είναι δυνατόν να μην μπει τεχνολογία στα. Το ποδόσφαιρο πέρα είναι παγκόσμια οικονομία. Είναι δυνατόν να μην.
0: Ακριβώς. Σίγουρα τέλειο δεν υπάρχει, έτσι. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
1: Καλά,
0: δεν
1: υπάρχει κάτι τέλειο.
0: Όπως ο άνθρωπος δεν είναι τέλειος.
1: Σωστά, βεβαίως. Θα γίνονται λάθη και θα γίνουν.
0: Έτσι είναι. Βεβαίως.
1: Εν αναμονή της απόφασης τώρα.
0: Ναι. Μα
1: πάει να το δει. Πολύ πιθανόν ο Βαρίστας, από ό,τι φαίνεται, έχει άλλη άποψη. Ισχυρίζεται ότι είναι πέναλτι. Τώρα θα δούμε τι θα αποφασίσει ο διαιτητής. Το πιθανότερο είναι να δώσει πέναλτι.
0: Να δούμε αν θα πάει να το δει ή όχι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν προλάβε ο αμυντικός
0: τον Εμπαπέ. Πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε και τον Μανέ, έτσι.
1: Ναι. Αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα.
0: Βέβαια. Παράδειγμα προς μίμηση.
1: Έτσι, σωστά.
0: Έτσι είναι. Ανθρωπιάς είναι εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Ο Μανέ είναι παράδειγμα ανθρωπιάς. Δεν σου λέει και να μην έχω 10 αυτοκίνητα, που φτάνει και ένα.
1: Είναι από αυτούς τους πλούσιους, τους ποδοσφαιριστές τέλος πάντων και μπασκετμπολίστας και που γυρνάνε τα χρήματα στην κοινωνία και έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
0: Νομίζω ότι δεν τον βρήκε, άσχετα αν έπεσε.
1: Ναι, όχι, έχεις δίκιο. Δεν τον βρήκε, αλλά.
0: Ήταν ο Μανέ κιόλας, έτσι τώρα το παρατηρώ.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι τον βρήκε.
1: Έδωσε πέναλτι μόνο. Όχι, no penalty.
0: Ναι,
1: ενώ έδειχνε.
0: Μα δεν τον βρήκε τώρα, δηλαδή. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή κάθε φορά θα πέφτει ένα στα πέρια πέρα, αλλά μην το κάνουμε τώρα.
1: Δεν τον βρήκε, δεν τον βρήκε. Όντως.
0: Ναι, δεν τον βρήκε τώρα. Έχει δίκιο που διαμαρτύρεται το Μανέ. Δεν τον βρήκε. Εντάξει, έπεσε ο άλλος.
1: Πήγε να το εκμεύσει το Εμπαπέ. Ναι, τέλος πάντων δεν το έδωσε ο διαιτητής.
0: Ναι, εντάξει.
1: Παρά το γεγονός ότι είχε αντίθετη άποψη ο Βαρίστας για να πάει να το ξαναδεί, πάει να πει ότι ο Βάρη είχε διαφορετική άποψη, αλλά δεν το έδωσε όντως. Μάλιστα.
0: Μα εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, επειδή είναι Μπαπέ και όλο σώμα, ναι. Τι να κάνουμε.
1: Στο 62, πάντως.
0: Φαίνεται καθαρά εδώ ότι δεν είναι. Καμιά φορά ξέρεις οι διαιτητές επηρεάζονται από τα ονόματα, έτσι. Όσο και αν λένε ναι, όχι, μη, επηρεάζονται. Επηρεάζονται και εντάξει.
1: Και είναι και τόσο δύσκολο καμιά φορά, λέμε τώρα εμείς από το καναπέ και από
0: καλά,
1: το στούντιο. Είναι τόσο,
0: και
1: τόσο γρήγορο για διαιτητές. Δηλαδή
0: ναι, ειδικά όταν δεν υπήρχε και το VAR, έπρεπε σε 3-4-5 δευτερόλεπτα να πάρει απόφαση.
1: Να πάρει απόφαση, ναι. Είναι, οι αθλητές πλέον είναι πολύ γρήγοροι. Ο διαιτητής πρέπει να είναι δεκαθλητής.
0: Οι άλλοι ήταν απέναντι. Δηλαδή ο διαιτητής πάντα ήταν στη μέση. Καλός ο κακός δεν έβρισκε ποτέ το δίκιο του.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Πρέπει να καταλάβω ότι το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι. Δεν είναι πόλεμος. Αυτό πρέπει να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Και ο διαιτητής άνθρωπος είναι λάθος θα κάνει, αλλά τώρα τον βοηθάει το VAR να διορθώσει το πιο λάθος. Και εδώ.
1: Καλά, εδώ στην Ελλάδα έχουμε κάνει την πολεμική για τη διαιτησία επιστήμη. Εντάξει. Κάπου ξέφυγε το πράγμα.
0: Αυτό, για μένα αυτό που γίνεται στο μπάσκετ, χωρίς να παρακολουθώ μπάσκετ, αυτά που έχω μάθει, ότι βρίζουν τις μάνες του ενός ή τον πατέρα του άλλου, πρέπει να διακόπτει το παιχνίδι, να προειδοποιεί τον κόσμο. Στα επόμενα 10 λεπτά αν επαναληφθεί το παιχνίδι, διακόπη και φύγατε όλοι από το γήπεδο.
1: Εκένωση, όπως γινόταν σε κάποιες αποφάσεις παλιά και διορθώθηκε κάπως το πράγμα.
0: Μαζεύτηκε. Τελείωσε.
1: Τέλος πάντων, Μάνο μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δυστυχώς. Καταρχάς, να σου πω πριν να κλείσουμε ότι έχεις την καλησπέρα και τα σέβη μου, λέει έτσι ακριβώς, τον τεράστιο κύριο Μάνο από τον φίλο μου και αγάπητο Χάτζημαν. Αυτά.
0: Θα συνεχίσουμε αύριο.
1: Εννοείται. Να είσαι καλά, Μάνο μου. Καλό βράδυ σου εύχομαι.
0: Επίσης, καλή συνέχεια.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 943 Intervention Sports.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.

Με γκολ επανήλθαμε. 1-0 η Γαλλία. Εμπαπέ. Η αλήθεια ήταν ότι στο δεύτερο ημίχρονο η Γαλλία έχει μπει πολύ καλύτερα. Έχει χάσει 2 τετατέτ. Ο Μεντί τα έβγαλε. 2 πραγματικά τετατέτ. Ένα με τον Ολίσε, ένα με τον Εμπαπέ. Υπήρχε μια υποψία πέναλτι. Για μένα όχι, δεν υπήρχε πέναλτι. Δεν το έδωσε και σωστά, ορθώς δεν το έδωσε. Άλλη μια έτσι, χαμένη ευκαιρία για την Γαλλία μετά από μια προσπάθεια του Εμπαπέ. Τώρα όμως στο 66 έκανε το 1-0.

1-1. Όχι, το παίρνω πίσω, offside. Ένα ωραίο γκολ από τη Σενεγάλη, αλλά τουλάχιστον σε πρώτη φάση ο επόπτης σηκώνει τη σημαία του. Για να δούμε. Ναι, από ό,τι φαίνεται είναι λίγο μπροστά.

Cooling break. Έχουμε όντως offside. Το γκολ της Σενεγάλης ακυρώθηκε στις μία περίπου. Τι ώρα έχουμε, 10:30, έτσι. Σε μία μισή ώρα περίπου ξεκινάει ο αγώνας Ιράκ-Νορβηγία. Στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Αλγερία. Στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Στις 8 το βράδυ της Τετάρτης Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και στις 11 Αγγλία-Κροατία. Η αυριανή ημέρα περιλαμβάνει 5 αναμετρήσεις.

Για να δούμε και λίγο τι έχει γίνει στις ξένες λίγκες στο μπάσκετ. Βενέτσια Μιλάνο, τελικό 109-97. Η Βενέτσια κάνει το 1-0 στη σειρά του ιταλικού τελικού.

Στον Ισραηλινό τελικό της Λίγκας έχουμε Μακάμπι Τελαβίβ, Χάπολ Τελαβίβ, 96-75-1-0 η Μακάμπι Τελαβίβ.

Λοιπόν, και για να μην παραπληροφορώ τον κόσμο, η Βενέτσια μείωσε τη σειρά. Δεν έκανε το 1-0. Η ομάδα της Βενετίας λοιπόν, μετά την νίκη με 109-97 την Αρμάνι Μιλάνο στο τρίτο τελικό της Λίγα του Μπάσκετ, μείωσε σε 2-1 τη σειρά μετά το 2-0 των φιλοξενούμενων. Η ομάδα του Μιλάνου είχε κάνει στο φόρουμ τις δύο νίκες, έτσι μείωσε 2-1, υποδέχεται στον τέταρτο τελικό πάλι στην έδρα της την ομάδα του Μιλάνου, με την ελπίδα να κάνει το 2-2.

Όσον αφορά λοιπόν το παιχνίδι του Ισραήλ, το είπα σωστά. 1-0 προηγείται πλέον η Μακάμπι. Ήταν το πρώτο παιχνίδι των τελικών του Ισραήλ. Ο Δημήτρης Ιτούδης, ο οποίος εξακολουθεί και είναι προπονητής στη Χάπολη Τελαβίβ, έτσι. Ιτάται με 1-0, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα σήμερα. Έχασε με πολύ πολύ μεγάλη διαφορά, 21 πόντους.

Λοιπόν, πολλοί φίλοι μας ρωτούν για τον Μαρίνο Πούσιτς, τον προπονητή, το οποίο σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες από Θεσσαλονίκη είναι το φαβορί για να λάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Είναι Ολλανδοκροάτης και μάλλον είναι η επιλογή του δικεφάλου του Βορρά. Είναι 54 ετών ο εν λόγω κύριος, ο Μαρίνο Πούσιτς, για να δούμε τι έχει κάνει στην μέχρι τώρα καριέρα του, την προπονητική. Ξεκίνησε την προπονητική του πορεία από τις Ακαδημίες της Φύτεσε, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε σε Μπρέντα και Ίντερ Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν. Το 2018 ανέλαβε για πρώτη φορά ως πρώτος προπονητής την Τβέντε, οδηγώντας την στην άνοδο, στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Αργότερα εντάχθηκε στο επιτελείο του Άρνε Σλότ σε Αλκμαρ και Φέγενορτ, νομίζω μεγάλο παράσημο αυτό, έτσι, αποτελώντας έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Ολλανδού τεχνικού. Μάλιστα συμμετείχε ενεργά στην πορεία της Φέγενορτ προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ολλανδίας τη σεζόν 2022-2023. Τον Οκτώβριο του 2023 ανέλαβε τη Σαχτάρ του Ντόνετς στην Ουκρανική ως πρώτος προπονητής και στην πρώτη του πλήρη σεζόν κατέκτησε τον Νταμπλ στην Ουκρανία, προσθέτοντας το παλμαρέ το πρωτάθλημα

Από ό,τι λένε πληροφορίες, είναι ένας προπονητής ο οποίος προτιμά ένα επιθετικό μοντέλο παιχνιδιού. Άλλωστε είναι της Ολλανδικής σχολής, με έντονο pressing, με ψηλές γραμμές στο γήπεδο και έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας. Για να δούμε λοιπόν αν πρώτον επιβεβαιωθεί ότι ο κύριος Μαρίνο Πούσιτς είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ και εάν η φιλοσοφία αυτή ταιριάξει στον δικέφαλο του Βορρά.

Με κάποιες πληροφορίες που βγαίνουν τις τελευταίες ώρες, ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Σέρβο Εξτρέμ Βέλικο Μπιρμάντζεβιτς που ανήκει στην Σπάρτα Πράγας. Ο Καμαρά, να θυμίσουμε, ο Ετιέν Καμαρά αναμένεται την Πέμπτη στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Μπιρμάντζεβιτς, να πούμε ότι είναι 28 ετών, αγωνίζεται ως εξτρέμ, έχει ύψος περίπου 1,80, παίζει κυρίως στα αριστερά. Με τη Σπάρτα Πράγας έχει 37 γκολ, 21 assist σε 109 αναμετρήσεις. Δεν τα λες και λίγα. Στο 82 Γαλλία Σενεγάλη εξακολουθεί το 1-0. Μεγάλη τώρα ευκαιρία για την Γαλλία, άλλο ένα τετατέτ, 2-0. Ο Μπαρκολά στο 82.

Σας είπαμε ότι η Γαλλία είναι πολύ καλύτερη της Σενεγάλης στο δεύτερο ημίχρονο. Η Γαλλία, η οποία ήταν στο πρώτο ημίχρονο πραγματικά άθλια. Έτσι θα τη χαρακτηρίζα. Χωρίς κίνηση, χωρίς τελικές, χωρίς όρεξη γενικότερα. Στο δεύτερο όμως είναι μια διαφορετική ομάδα.

Κιλιάν Εμπαπέ στο 66, Μπράντλεϊ Μπαρκολά στο 82, τα δύο γκολ της Γαλλίας. Στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν και τα δύο γκολ. Πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία κάθετη πάσα προς τον Μπαρκολά, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Μεντί, ο οποίος Μεντί μέχρι εκείνη την ώρα, μέχρι το 66 που δέχθηκε το πρωτοκόλλο από τον Εμπαπέ, είχε κάνει εξαιρετικές αποκρούσεις σε άλλα δύο τετατέτ και είχε κρατήσει τη Σενεγάλη πάντα στο δεύτερο ημίχρονο, μιλώ στο 0, γιατί στο πρώτο ημίχρονο η Σενεγάλη ήταν πολύ καλύτερη. Σενεγάλη, η οποία θα μπορούσε να έχει πετύχει και αυτή ένα γκολ τουλάχιστον.

Λοιπόν, αυτό το γκολ που έβαλε ο Κιλιάν Εμπαπέ στο 66ο λεπτό και άνοιξε το σκορ επί της Σενεγάλης, πέρασε στην ιστορία της χώρας, αφού 27χρονος πλέον στράικερ έπιασε τον Ολιβιέ Ζιρού στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών της Γαλλίας με 57 τέρματα. Την ίδια ώρα ισοφάρισε το ρεκόρ του Ζιστ Φοντέν με 13 τέρματα Γάλλου σε Μουντιάλ.

Άλλο ένα ρεκόρ για τον Εμπαπέ που μόλις το διαβάζω. Ο Εμπαπέ έφτασε στα 13 γκολ σε μουντιάλ, όπως σας είπα και πριν, και άφησε πίσω τον θρυλικό Πελέ που είχε μείνει στα 12 πλέον. Χρειάζεται μόλις 4 για να ξεπεράσει τον Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Λέτε να τα καταφέρει ο Εμπαπέ σε αυτό το μουντιάλ. Πραγματικά ιστορικό γκολ το πρώτο επί της Σενεγάλης για τον Εμπαπέ.

Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά θα κλείσουμε. Να σας ετοιμάσω και το δελτιάκι. Να πούμε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Εσείς βεβαίως θα μείνετε συντονισμένοι, διότι μετά από λίγο θα ακολουθήσει ο Βασίλης Γεράσιμου.

Ραντεβού αύριο στις 8 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ήταν σήμερα ο Δημήτρης Στρατάκης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Νίκος ο Κατσάτσος. Στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Και από όλους εμάς, ενώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση, να σας ευχηθώ και μια ήρεμη και καλή νύχτα. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι ο επικρατέστερος διάδοχος του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι θα έχουν νέο προπονητή έπειτα από 5 χρόνια με τον Ρουμάνο τεχνικό στο τιμόνι της ομάδας. Η ΑΕΚ διαψεύδει τα ισπανικά δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρουν πως η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση στη Τζιρόνα για την απόκτηση του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Αζέντιν Ουνάι. Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της Λανς ύψους 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ζουλιάν Μπιανκόν στα 5 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Πειραιωτών. Δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόλου για τους Ερυθρόλευκους λόγω ενδιαφέροντας από τις Εσπανιόλ, Θέλτα Φέγενορτ, Αϊτχόβεν και Μπράγκα για τον ποδοσφαιριστή. Σήμερα αναμένεται η άφεξη του Παμπλο Μαφέο στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας που αφορά νέους κατόχους. Αρνητική φαίνεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Απορρίφθηκε η πρόταση δανεισμού του Μπρασίνο στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Όλεγκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή, το μήνυμά του. Στην Αρμάνι Μιλάνο θα συνεχίσει την καριέρα του Αμερικανός forward.

0: στο πόλο ανδρών παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό ο διεθνής Έλληνας φουνταριστός Κώστας Κάκαρης. Για την πρώτη αγωνιστική του ένατου ομίλου στο Μουντιάλ, στις καθυστερήσεις Γαλλία-Σενεγάλη 3-1. Στη μία Αυστρία-Ορδανία και στις 4 Αργεντινή-Αλγερία οι επόμενοι αγώνες. Η Μπεσίκτας αναμένεται να κάνει βελτιωμένη πρόταση στην Μπενφίκα για τον Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η Αμπόλα. Η Μίλαν ανακοίνωσε την πρόσληψη του Πορτογάλου τέος τεχνικού της Manchester United, Ρούμπεν Αμόριμ, για 2+1 χρόνια. Έρυθρος Αστέρας και Παρτιζάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με την EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχή στη διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίχτης της Ζαλγκίρης Κάουνας είναι και επίσημα ο Σέι Μπεν Λί. Ο Αμερικάνος γκάρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λουφιόνους. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, ο Βασίλης Γερασίμου.
1: Intervetten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetten Sport. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης

16 λεπτά μετά τις 12. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Τετάρτη, ο μήνας έχει 17 Ιουνίου και εμείς θα είμαστε παρεούλα μέχρι το πρωί, μέχρι τις 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης 943 Ιντερβέτεν Sports.

πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943.

Νωρίτερα το τελικό αποτέλεσμα. Γαλλία, Σενεγάλη, εύκολα οι Γάλλοι 3-1 με 0-0. Δυσκολεύτηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Τελικά στο δεύτερο πήραν φόρα. Κέρδισαν τη Σενεγάλη 3-1. Πρεμιέρα με νίκη για τους Γάλλους. Αργότερα έχουμε το σε περίπου μισή ωρίτσα, λίγο παραπάνω. Το παιχνίδι του Ιράκ με την Νορβηγία και το πιο μετά, 4 η ώρα, Αργεντινή με την Αλγερία.

να πούμε και κάποια άλλα μάτς που είχε από την Σουηδία, από ό,τι βλέπω. Βάρναμο με την Χέλσιμπορκ 0-1, Λασκρόνα με την Νόρντινγκ 2-0.

Πάμε στα πρώτα μηνυματάκια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή και σήμερα παρούλα μέχρι το ξημέρωμα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βελισνάτικο στην Παιανία. Στο φίλο μας τον Χρήστο, μια καλημέρα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

Το φίλο μου τον Περιπατή, τον Παναγιώτη εκεί από το Μπιστρό. Καλημέρα και στα παιδιά όλα εκεί, στο Περιστέρι, στη Βεάκη Κέκνοσου, στη Μερούλα, στη Σταυρούλα και όλα τα κορίτσια και τα παιδιά που είναι εκεί. Παναγιώτη μου, καλό περπάτημα. Αθλητή μου εσύ.

γκολ για τους Γάλλους, ο Εμπαπέ στο 66 και στο 96, καθυστερήσεις. Ο Μπαρκολά έκανε το 2-0, στο 95, καθυστερήσεις, ο Εμπαγέ έκανε το 3-1 για τους Σενεγαλέζους. Εντάξει, δεν έπαιξε πολύ σπουδαίο ποδόσφαιρο, αλλά πήρε μια νίκη εύκολη η Γαλλία, μια ομάδα η οποία είναι και αυτή στα φαβορί φέτος για να καταφύσει το Μουντιάλ.

Μάλλον να πούμε τους σκόρες σωστά. Ο Μπαπέ στο 66 το 1-0. Το 2-0 στο Μπαρκολά στο 82. Στο 95 μείωσε ο Ιμπραχήμ για τους Σενεγαλέζους. Και στο 96 επόμενο λεπτό ο Μπαπέ έκανε το τελικό 3-1. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα. Καλημέρα Βασίλεια Εκάρα Μόνο, εδώ από το φούρνο στη γειτονιά μας. Κόντο γείτονας, Καματερό. Γεια σου φίλε Νικόλα. Ναι, θα έχουμε στρατάκι σε λίγο, θα μας πει και αυτό στα δικά του. Καλημέρα, καλή εκπομπή Βασίλη. Κέρδισε τελικά η Γαλλία τη Σενεγάλη, αλλά μέχρι να μπει το πρώτο γκολ καρδιοχτύπησε, λέει ο φίλος ο Γιάννης από τον Βόλο. Γεια σου Γιαννάκη μου.

0: Άλλο στο Στρατάκι και άλλο στον Ακούραστο. Πού είσαι, φιλαράκο, έκανε το διωράκι σου σήμερα. Μια
1: το
0: χαρά.
1: Ποιο,
0: είσαι.
1: Το ποιο?
0: Διωράκι σου.
1: Το διωράκι,
0: ναι,
1: είπε.
0: Ναι.
1: 8 με 12 είναι τετράωρο.
0: Ναι, το διωράκι εννοώ. Εγώ λέω το 8-10. Μετά πάει άλλο δίωρο.
1: Άλλο δίωρο είναι αυτό.
0: Για το πρώτο δίωρο είπαμε εμείς.
1: Το πρώτο δίωρο κανονικά. Το πρώτο δίωρο, ναι, κανονικά. Ναι, ναι.
0: Και πήγε μέχρι τις 12, τετράωρο δηλαδή.
1: Τετράωρο.
0: Εντάξει, φίλε, εντάξει.
1: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
0: Εντάξει, βέβαια, θα σου πει κάτι εξάωρο.
1: Και όχι μόνο.
0: Κάτι ωράκι τώρα, θα πας εξάωρο.
1: Κοίταξε να δεις, άκου να δεις τώρα. Είχαμε ένα θέμα, ναι, είχαμε ένα θέμα με τον Σάκη.
0: Το Σάκη.
1: Το Σάκη, την Μπουσδούνη.
0: Ναι.
1: Είχε ένα θέμα με το.
0: Με την πισίνα.
1: Με το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, είχε ένα θεματάκι το παιδί. Και άργησε να έρθει στο στούντιο.
0: Το οποίο είχαν χαλασμένο όλη τη εβδομάδα, ξέρει.
1: Όχι.
0: Θα σε δω, μόνιμα.
1: Λοιπόν, και έκανα και ένα μισάωρο μεταξύ 6,5 και 7. Έβγαλα από Θεσσαλονίκη τον Παναγιώτη Στεφάνου.
0: Ναι.
1: Έβγαλα τον. Ποιον άλλο, τον Μάνο. Τον Μάνο Σταραμόπουλο.
0: Ναι.
1: Μια χαρά, χαρούλα.
0: Ναι, δηλαδή, δεν έχει ανάγκη, ρε φίλε.
1: Έτυχε να έρθω σήμερα λίγο πιο νωρίς. Ακούραστος.
0: Δεν μας άσυσε.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν είπα εγώ ότι μας άσυσε. Μια χαρά.
0: Είχαμε σήμερα.
1: Φίλε, είχαμε ένα άθλιο παιχνίδι Γαλλία-Σενεγάλη στο πρώτο ημίχρονο. Και ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ιδιαίτερα από τους Γάλλους, στο δεύτερο. Έπαθα πλάκα.
0: 4 γκολ, στο δεύτερο.
1: 4 γκολ, ναι, ναι, δεν το περίμενε κανένας. Να σου πω την αλήθεια. Βέβαια, δεν το περίμενε κανένας για το δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Αλλά γενικότερα ήταν ματσάρα. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ματσάρα.
0: Ματσάρα ήταν χθες, φίλε. Το πρωί. Το 2-2, ναι,
1: το 2-2 το είδες.
0: Όχι, μέρα, λίγο. Λίγο. Μέχρι το 1-1 που ήμουν να δω. Μετά κοιμήθηκα.
1: Ναι.
0: Ματσάρα. Εσύ με έχει ματσάρα.
1: Ποιο λες, το Αργεντινή Αλγερία?
0: Όχι, Ιορδανία, ρε Ματάρα.
1: Ιορδανία, ρε φίλε. Αρρώστια, Ιορδανία.
0: Ιορδανία.
1: Ιορδανία, αρρώστια, ναι, ναι. Λοιπόν, έμαθα ότι θα έρθει και ο Σωτήρης ο Μπέλλος.
0: Τι ώρα?
1: Τώρα, σε λίγο.
0: Α, τον περιμένουμε.
1: Δεύτερον,
0: ναι.
1: Πού είναι ο πρόεδρος, θα έρθει απόψε?
0: Πρόεδρος θα έρθει, γιατί είχε σήμερα με το πρωί μια μετακόμιση.
1: Ναι.
0: Με μου στείλε μήνυμα, μου λέει μάλλον δεν θα προλάβω, μου λέει γιατί είμαι πτώμα.
1: Έτσι είπε.
0: Ναι, αλλά ήταν φοβερός δύο μέρες όμως.
1: Ήταν απίστευτος, έδωσε ρεστάλ, συγχαρητήρια. Και σε σένα για την επιλογή σου.
0: Βέβαια, ρε φίλε, τώρα.
1: Αλλά ο άνθρωπος δεν παίζεται, έτσι.
0: Στην περιγραφή, ειδικά.
1: Ναι, ρε φίλε, για την περιγραφή μιλάμε.
0: Δεν
1: πάντα.
0: Υπάρχει, ας πούμε.
1: Καλά, και οι γνώσεις του είναι απίστευτες, έτσι.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, ένας που κάθεται στο τρανζιστοράκι του που λέγαμε παλιά και θέλει να απολαύσει την αναμέτρηση, έτσι, να την φαντασιωθεί. Ο Τζίτζης είναι ο άνθρωπος, ναι, ο οποίος είναι
0: ο λαός μου λέει: κλείσει τον ήχο τηλεόραση. Ακούω Τζίτζη και
1: έτσι, ρε φίλε. Έτσι.
0: Και ήταν πιο μπροστά από αυτούς. Ήταν πιο μπροστά.
1: Ο άνθρωπος ξέρει πέντε εντάξει πράγματα παραπάνω. Έτσι. Μάθετε μπαλίτσα, ευκαιρία.
0: Τα γκολ live όλα.
1: Όλα, τα έχει πιάσει όλα. Έτσι.
0: Όλα.
1: Τρομερός.
0: Δεν υπάρχει.
1: Άρα δεν θα έρθει δηλαδή σήμερα.
0: Όχι, μου είπε δεν θα έρθει. Δεν ξέρω να κάνει κανένα έκπληξη. Μου είπε πάντως τελευταία στιγμή, μου είπε δεν θα έρθω. Γιατί μου λέει με πτώμα, μου λέει είμαι πολύ κουρασμένος. Θα έρθω αύριο.
1: Θα έρθει αύριο.
0: Ναι, εντάξει, σε πήρα τόσο με για ένα ρεπό μου, ρε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Ο κόσμος περιμένει.
1: Ο κόσμος περιμένει, αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Με τα γραφικά έχουμε τίποτα από ελληνικά.
1: Με τα γραφικά, όχι. Όχι. Δεν φαίνεται κάτι. Η ΑΕΚ δεν φαίνεται καθόλου.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός είναι, έχει αφήξει ένας έρχεται. Πότε έρχεται, Τετάρτη, ένας δεν θυμάμαι τώρα.
0: Μαφαίο.
1: Ο Μαφαίο, ναι. Λοιπόν, γενικώς υπάρχει ένα βρασμό στον κόσμο. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει προετοιμασία. Έρχεται την Πέμπτη ο Ετιέ Καμαράλη.
0: Ναι.
1: Από τη γνωστή οικογένεια των Καμαραίων. Έτσι.
0: Ναι, πολύ αυτή.
1: Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Από τη γνωστή οικογένεια που βγάζει, είναι ποδοσφαιρό οικογένεια.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ένας παίχτης λοιπόν θα είναι στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού καινούριος. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει ο αναβρασμός εκεί πάνω. Ένας κύριος Μάριο Πούσιτς και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Είναι ο πρώην της Παφού, όχι.
1: Έχει περάσει νομίζω και από Κύπρο. Έχει περάσει και από Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν βοηθός του Σλότ. Τώρα το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι φεύγει ο Λουτσέσκου και περιμένει τώρα ο κόσμος του ΠΑΟΚ έναν αντίστοιχη εμβέλεια.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο Τάδε, ο οποίος μπορεί να είναι και ο καλύτερος προπονητής.
0: Δεν ξέρεις την αναφορά, ναι.
1: Δεν ξέρεις, βεβαίως. Αλλά γίνεται χαμός απάνω, από ό,τι μου λέει και ο Στεφάνο, ναι, γίνεται ο κακός χαμός.
0: Πιο πολύ για μπάσκετ έχουν και οι Άρης και ΠΑΟΚ.
1: Για τον Άρη.
0: Και ο ΠΑΟΚ μας έχει γραμμάσει.
1: Εντάξει, είναι λίγο καταλαγιασμένοι αυτοί, αλλά τον Άρη έχουν ξεσηκωθεί. Πουλάνε τα διαρκεία, τα ξεπουλάνε.
0: Ναι, είδες τι γίνεται, χαμός.
1: 4.000 διαρκεία έτσι για πλάκα, λέει, και 15.000 να έχει το Αλεξάνδριο.
0: Χαμός.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα δεν έχουμε τίποτα άλλο. Είχαμε και παιχνιδιάκι μου διάλεξε. Άρεσε τίποτα, ένα παιχνίδι σου άρεσε?
1: Όχι ιδιαίτερα, ρε φίλε. Προς το παρόν δεν είναι το θέμα.
0: Για να δούμε για Αργεντινή σήμερα, πιο μετά.
1: Για να δούμε και την Αργεντινή, αλλά εντάξει. Okay.
0: Τώρα με αυτά τα παιχνίδια τα δύο, ακόμα είναι τελειώνει η πρώτη φάση, δηλαδή έχουν παίξει όλες οι ομάδες.
1: Νομίζω ότι όχι, τελειώνουν αύριο. αν θυμάμαι καλά. Πορτογαλία δεν έχει παίξει.
0: Πορτογαλία δεν έχει παίξει, ναι, σωστό. Αγγλία δεν έχει παίξει.
1: Και η Αγγλία δεν έχει παίξει. Αύριο παίζει 11 η ώρα. Αγγλία Κροατία, ματσάρα.
0: Ναι, ναι. Αύριο δηλαδή είναι το μάλλον.
1: Νομίζω ότι είναι η τελευταία.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε και δωράκι, κύριε. Βλέπω εδώ πέρα δίνει και δωράκια. Δίνει σύφνο.
1: Δίνουμε σύφνο. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις.
0: Ωραίο πράγμα, ε.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Και έχουμε και πολύ, πολύ μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο. Να είναι καλά, μας ακούει.
0: Ωραίο, τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεις, ωραίο ξενοδοχείο, φαγητό. Και φαγητό, ε.
1: Μα είναι λέει το νησί του Τσελεμεντέ, το ήξερε εσύ.
0: Το Τσελεμεντέ το ήξερα, βέβαια.
1: Το ήξερε εσύ, το νησί του Τσελεμεντέ.
0: Το είχα διαβάσει.
1: Από τη Σύφνο ήταν ο Τσελεμεντέ.
0: Ναι, νομίζω ότι ήταν.
1: Ορίστε. Άρα θα έχει φαγητό. Είναι
0: καλό φαγητό.
1: Καλό, βέβαια.
0: Τσελεμεντές είναι
1: αυτό. Βέβαια. Τσελεμεντές.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε λίγο.
1: Και δεν πάμε.
0: Πάμε, πάμε. Παιδιά, μείνετε εδώ στον κύριο.
1: Περιμένουμε. Στο Τριμπέλο.
0: Α, θα έρθει ο κύριος.
1: Το Μπέλιο που λέει ο πρόεδρος. Το Μπέλιο.
0: Το Μπέλιο θα μας πει πάλι για τη Βάσο Τσαρούγα. Τα δικά του ξέρεις.
1: Εντάξει, τώρα ξέρεις. Έχει κολλήσει ο Μπέλιος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι να κάνεις τώρα.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στο Θέμη του Μπαλιούρα, έχει γενέθλια σήμερα.
1: Αλήθεια. Είχε ή έχει τώρα.
0: Έχει, το βλέπω.
1: Α, το είδε στο Facebook. Σε αυτόν εκεί τον
0: Ρουφιάνο,
1: το Ρουφιάνο, ναι.
0: Χρόνια πολλά στο
1: Θέμη. Χρόνια πολλά, ρε.
0: Τον Μπαλιούρα.
1: Να σε καλά, ρε.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα. Παρέα και απόψε μόνο Inter Veter Sports, λέει ο φίλο ο Νικόλα. Ο φίλο ο Παναγιώτη από τον Πιστρό μα στέλνει μήνυμα. Για πού μετακομίζει ο πρόεδρο, δεν πιστεύω να φεύγει για λευκό οίκο.
1: Αυτά, παιδιά.
0: Λευκό, όχι λευκό. Εντάξει, είναι λίγο γκρι ο οίκο.
1: Λευκό δεν είναι ακριβώ, δεν το λε και λευκό.
0: Ένα φίλο το βοήθησε να πάει κάτι ψυγεία κατά αυτά. Αυτή η μετακόμιση. Κάποιον άλλο βοηθούσε.
1: Βοηθάει ο πρόεδρο.
0: Ναι, πρώτα να περάσει από το προεδρικό μέγαρο, το δικό μα. Και μετά να πάει πιο ψηλά.
1: Κάποιο φίλο τώρα που το θυμήθηκα έλεγε κάτι για δεν ακόμα στο ίντερνετ. Νομίζω ότι δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Νομίζω κανονικά είχαμε κανένα θεματάκι κάποια στιγμή.
1: Μπορεί να είχαμε μια ψηλοπτώση.
0: Τα μηνύματα κανονικά έρχονται.
1: Ναι, είναι κανονικά και βλέπω εδώ και τα συστήματά μα είναι κουμπλέ. Άρα είμαστε.
0: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Είμαστε 3-4 λεπτά και είμαστε και πάλι εδώ. Πάντα συντονισμένοι. 943 Inter Veter Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 22 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ντόλι 7. Βασίλη και Δημήτρη, καλημέρα. Δημήτρη, το over 2,5 της Γαλλίας, το που πρότεινε βγήκε και με το παραπάνω. Περιμένουμε τώρα τα άλλα μάτς. Καλή εκπομπή και καλά. Τα μία, λέει ο φίλος ο Τόλης. Ο Νικόλας, καλημέρα. Σεντετιέν Καμαρά από κάποιους πρώην του ΠΑΟΚ. Καλημέρα σας. Τι λες ρε φίλε, Ετιέν Καμαρά και κάποιος πρώην του ΠΑΟΚ έγραψε ΠΑΟ, κύριε Στρατάκη, σε έφαγα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάνο που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Εδώ παρέα με Στρατάκη, νομικά, όπου να είναι έρχεται και Μπέλος, Σωτήρης Μπέλος, στη μεγάλη μορφή. Ανάθος ο Μπέλος. 59-40. Χάσαμε την μπάλα. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Και το email μας onairpapaki943.gr.

0: Α, ήρθε ο κύριος Μπελός. Θα φτιάξουμε το στούντιο, θα ετοιμάσουμε. Κύριε Στρατάκη, μπαίνει αυτή η μεγάλη
1: να
0: μορφή.
1: Να το οργανώσουμε, περίμενε.
0: Μεγάλη μορφή.
1: Έτσι.
0: Έχασε κιλά αυτός. Κάτσε, πάρε με ένα πάροντο. Περίμενε να το φτιάξουμε το κόλπο. Να πάρει ο Μπέλος το μικροφωνάκι το κανονικό.

0: Ορίστε, ρε φίλε, νάτος, εδώ είναι ο κύριος Μπέλος.
1: Ο κύριος Μπέλο, ο κύριος Μπέλος που λέει ο πρόεδρος.
0: Το κουνάς το μικρόφωνο, μην το κουνάς το μικρόφωνο. Τι έχεις πάθει να
1: μικρόφωνο. Τα κουνάω το μικρόφωνο, πώς θα γίνει να
0: αρχίσει. Το κουνείς δεν ακούγες τώρα.
1: Ακούω, μια χαρά.
0: Δεν ακούγες.
1: Δεν
0: ακούγες.
1: Δεν ακούω, φίλε.
0: Για πίνα, ένα πιο κοντά και δυνατά.
1: Ένα-δύο.
0: Και άλλη μία.
1: Κάπου κανένα δύο.
0: Εκεί. Μην τα κουνά στα μικρόφωνα, τα πάτε δεξιά-αριστερά.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτοκίνητο.
2: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας κύριε
0: Μπέλο. Τι κάνετε κύριε Μπέλο.
2: Υπομονή κύριε Βασίλη.
0: Πώς πάει η δίαιτα κύριε Μπέλο.
2: Τι παλεύουμε.
0: Συνεχίζετε ακόμα.
2: Μέχρι Σεπτέμβρη.
0: Μέχρι Σεπτέμβρη. Α, πάει πολύ. Τραβάει πολύ αυτή.
1: Είναι μεγάλη δίαιτα αυτή.
0: Μεγάλη. Τι έφαγε. Τι έφαγε.
2: Κοτοπουλάκι και φιλέ το μανιτάρι. Εδώ είναι μάρτυρας.
0: Ένα κοτόπουλο ή κοτέτσι.
2: Τέσσερα καλαμάκια.
1: Φίλε, όταν πήγα εγώ ήταν ήδη φαγωμένοι κύριοι. Που σημαίνει ότι. Εγώ έφαγα μια πανσετούλα τρομερή.
0: Ωραία, ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Είναι δυνατό η πανσέτα.
1: Να είναι καλά ο κύριο Γιώργο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίο. Καθάρισε πολύ όμορφα.
2: Ο κύριο Τσαρούχα.
0: Άμα. Αυτά τα λέει. Απάει τώρα
1: για να Τσαρούχα, ναι. Θέλω να πάρει τηλέφωνο.
2: Τσαρούχα. Τσαρούχα είπα.
1: Τσαρούχα. Κατά ακόμα χειρότερα.
2: Γιώργο Τσαρούχα.
1: Ακόμα καλύτερα
0: το κάνει. Ερωτευμένο.
1: Κύριο Μπέλιο, ο οποίο έλεγε 3-2, 3-1, από τότε τι έλεγε.
2: 1-3.
0: Ναι, εντάξει, έπεσε λίγο στο.
1: Έπεσε λίγο στο 1-3.
2: Τόσο ήταν το μάτς, 1-3.
1: Τόσο ήταν.
0: Σε σχέση με το NBA,
1: ναι.
0: Που πήγε καλά, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Στο ελληνικό πήγε μαύρα χάλια.
1: Πήγε μαύρα χάλια. Γιατί στο NBA έπεσε μέσα, έλεγε 4-1, 4-2.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν έπαινε Νέα Υόρκη, γιατί έπιασε πολλά παιχνίδια τα βραδινά. Που ήταν εδώ, πιάνανε πολλά παιχνίδια. Σκόρερ και αυτά. Αλλά στην Ευρωλίγκα και στο ποδάθλημα έπεσε πολύ έξω.
1: Έπεσε έξω, φίλε.
0: Ναι.
1: Έπεσε έξω. Πρέπει να το παραδεχτείς. Πρέπει να το παραδεχτείς.
2: Φτάνει που τελειώνει ο Ποντίροκα και ήδη τελείωσε.
1: Έφυγε ο Ποντίροκα, εντάξει.
2: Τελειώνει και η Ρεάλ τώρα. Τον έκοψε η Ρεάλ.
1: Ποιο?
2: Ο αρχιδιαιτητής.
1: Και τι σημαίνει τώρα όλο αυτό.
2: Τον έκοψε η Ρεάλ.
1: Τέλο πάντων, ο Μπράντοβιτ θα έρθει, έχει πληροφορίε.
0: Ο Αταμάν έφυγε. Να έφυγε ο Αταμάν.
2: Έχει πάει στην Τουρκία, κάνει διακοπές.
1: Ο Αταμάν, φίλε.
0: Εφέ παλί.
2: Όχι, όχι, δεν πάει στην Τουρκία.
0: Όχι.
2: Μπορεί να πάει στην Καναδά.
1: Πάει ξεκουραστεί με αυτό το τρομερό κοτσάρισμα που έκανε φέτο κουράστηκε.
0: Το έκανα όμως είναι δύο φίλε τη σειρά όμως.
1: Ναι, την έκανε, εντάξει, δεν μπορώ.
0: Εντάξει, με πολλή ομάδα που ήταν πολύ δυνατή.
1: Δεν την έκανε αυτό, η κατάσταση την έκανε.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, 2-2 το πήγε το μάτς.
1: Α, είχε το Γιώργο και ο Σόρτ.
2: Ο Γιώργο
1: Τσαρούχα.
0: Ο Γιώργο από Νέα Υόρκη, δεν είναι Τσαρούχα, δεν είναι Γιώργο.
2: Ναι, Τσαρούχα.
0: Τσαρούχα, δεν είναι το Γιώργο. Από Νέα Υόρκη.
2: Από Νέα Υόρκη, Γιώργο Τσαρούχα.
1: Δεν το ξέρω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, αυτά είναι του Μπέλη.
2: Είναι συγγενή.
0: Μουντιάλ παίζει καθόλου κύριε Μπέλο,
2: είδε. Όχι, όχι.
0: Τίποτα.
1: Είδε τώρα Γαλλία, είδε τώρα δεύτερο μέχρι Γαλλία. Δεν
2: κουμπάω.
1: Αλήθεια, γιατί.
0: Δεν κουμπά τώρα που είναι πρώτα μάτσα ή μετά.
2: Τίποτα. Θα πάω διακοπές.
1: Ορίστε μας.
0: Ορίστε. Διακοπές.
1: Δεν νομίζω.
0: Πότε θα πας διακοπές.
2: Τον Αύγουστο. Αυτά θα χαλάσω διακοπές μου.
1: Αν μπράβο.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Ιράκ Νορβηγία έχει μία ώρα.
0: Ματσάρα.
1: Ματσάρα. Ματσάρα. Ιράκ
2: Νορβηγία. Δεν κανένα 2-0 να γελάσει ο κόσμο.
0: Όχι. Ιορδανιά και Δύση.
1: Όχι όλα, Ιράκ, Νορβηγία.
0: Θα κερδίσει το Ιράκ.
1: Νομίζω.
2: Δύσκολο είναι. Σπάνια χθε έπρεπε να ρωτήσει.
0: Σπάνια χθε φίλε έγινε χαμό.
2: Έκλαψε κόσμο,
1: Κοσμάκης.
2: Στο live.
0: Γελάσανε book χθε μεγάλη, νομίζω βγάλανε book τα λεφτά.
1: Μάλιστα ήρθαν και 4 χι συνεχόμενα.
0: Πού να τα παίξει, φίλε, τα 3 να τα παίξει. Από την Ισπανία πρέπει να την παίξει.
2: Μόνο τζίτζ αυτά.
1: Αυτά ο
0: Τζίτζης
1: φίλε ταμείο συνεχόμενα. Πολύ καλά.
0: Χθε μου έδειξε δελτίο φίλε 3 παιχνίδια με άντερ την Ισπανία ρε.
1: Ορίστε μα.
0: 2,90. Άντερ 2,5.
1: Άρχοντας ο Τζίτζης.
2: Και γκολ το Κουρασάο.
0: Κουρασάο, ναι.
1: Και ο Κουρασάο το γκολ. Τι έγινε, ρε φίλε, με το Κουρασάο, αλήθεια.
0: Εντάξει, ρε φίλε, πέσαμε τώρα σε κακιά στιγμή τώρα. Ήτανε...
1: Κακιά στιγμή, πραγματικά.
0: Κακιά στιγμή.
1: Δεν σταματάνε και αυτοί οι Γερμανοί, ρε παιδάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάντα εδώ συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εδώ παρέα με το φίλο μου Σωτήρη τον Μπέλο. Γιώργο σου στείλε μήνυμα. Καλημέρα Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Καλώς Σωτήρη. Έχει ένα καιρό, η αλήθεια είναι.
1: Άμα
2: κοντεύω 20 μέρες.
0: Όχι, τόσες πολλές. Είχες έτσι 20 μέρες. Όχι, ρε φίλε.
1: Ναι, έχει πολλές.
0: Τόσο περπάτημα.
1: Ο Μπίλη μας λέει ότι ο σταθμός είναι πάνω στο Live 24. Λέει, έχει πέσει από τις εφαρμογές όμως. Ναι.
0: Να έχουμε θεματάκι με το ίντερνετ. Να κάνουμε, ναι, παιδιά, εντάξει, θα το φτιάξουμε.
1: Θα το φτιάξουμε, ναι.
0: Αυτός είναι ο γραφίστας.
1: Ναι.
0: Άρα το Live 24 η ίντερνετική.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Ναι. Καλημέρα τρελόπεδα, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Πέστε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Σωτήρη. Τι βλέπετε σήμερα για το μάτς Αργεντινής?
1: Καλημέρα.
0: Εντάξει, φίλε τώρα, γιατί είναι λογικά.
1: Αργεντινή, άσου την άπα. Αργεντινή, δεν ξέρω αν είναι άσου η Αλγερία, Αργεντινή. Αλλά ναι. Ωραία, μπάτσε πρέπει να είναι λογικά.
0: Ναι.
1: Η Αλγερία είναι την.
0: Καλή είναι η Αλγερία.
1: Την τζουλάνε την πάλι.
0: Παίζουν, ναι. Έχουν επέθεση, παίζουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Τώρα από εκεί πέρα.
0: Πανά, θα τι κάνει από εδώ στο κύριε Μπέλο.
2: Τι ξέρω κι εσύ.
0: Κάνε, δεν ασχολείσαι με τίποτα. Με το που έφαγε την καταπαγή από τον μπάσκετ.
1: Φίλε. Τι έχει πάθει, τι έχει πάθει.
0: Πέσανε μαύρο.
1: Ναι, φίλε.
2: Ποια καταπαγή.
1: Ποια καταπαγή.
0: Ούτε Ευρωλίγκα, ούτε στο άγμα, στο πρωτάθλημα στο σπίτι σα, ούτε πρωτάθλημα.
1: Ναι, τώρα, εντάξει.
2: Τυχαίνει αυτό.
0: Νέο προπονητή στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, δεν λες τίποτα. Κάτσε να δούμε. Δανό προπονητή, καλό προπονητή.
1: Δανό, πώ τον βλέπει το Δανό. Ο κόσμο θέλει την άποψή σου τώρα.
2: Καλό παιδί φαίνεται.
0: Ο προπονητή με.
1: Καλό παιδί.
0: Έχει πάρει πρωταθλήματα στην Δανία, έχει πάρει Champions League. Δηλαδή έχει
1: Champions League.
0: Έχει παίξει Champions League.
1: Α, έχει παίξει.
0: Με την Κοπενχάγη, έχει πάρει πρωτάθλημα με την Κοπενχάγη. Mm. Άρα είναι κάτι, ρε φίλε.
1: Κάτι, δεν είπα ότι δεν είναι, ρε παιδί.
0: Δεν είναι κάποιο ο οποίο έχει πάρει τίποτα στην καριέρα του.
1: Όχι, εντάξει.
0: Έχει κάνει προγραμματισμό όλα.
1: Το θέμα ξέρει ποιο είναι. Καλά είναι όλα αυτά. Έρχεται ο Δανό.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι παίχτη που πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός.
2: Έχει κανονίσει 7 Δανού, 3 Νορβηγού, 4 Σουηδού.
0: Άξι πάλι, άξι πάλι.
1: Από πάνω.
2: Κάτι τέτοιο παίρνει, ναι.
1: Πού πήρε, πού είναι και αυτή.
2: Κάποιον πήρε σήμερα.
1: Κάποιον πήρε Καμαρά, λέει, έρχεται την παίρνει και αύριο.
0: Καμαρά δεν είναι Δανό.
1: Αυτό είναι Γάλλο, τι είναι. Από τη μεγάλη οικογένεια των Καμαράδων. Ναι. Εντάξει.
0: Τι Καμάρε.
2: Κάτι στο περί κάτι στο
1: περί. Καμάρα ο δικό μα, ο δικό σα ο παλιό. Είναι και αυτό από τη μεγάλη οικογένεια των Καμαράδων.
0: Ναι,
1: του Καμαραίων. Βέβαια.
2: Στον πάγκο βλέπω κατρακύλα μεγάλη.
1: Πάω, φίλε, εκεί έχει θέμα. Με τον Λουτσέσκου έχει πολύ γκρίνια πάνω στη Θεσσαλονίκη, γίνεται.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί ξαφνικά έφυγε ο Λουτσέσκου, χωρί ο πονητή μιλάνε, ξεκινάει η προετοιμασία, δεν έχουν πάρει παίχτε. Δεν
1: έχει Λουτσέσκου εδώ μεταξύ, έτσι. Πήγε στο Σαββίδι, του λέει να σου πω, δεν θα με ξεπουλάσει εσύ.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν θα φύγω μόνο μου, δεν θα θέλω και τα 2 εκατομμύρια σου, αλλά δεν θα με ξεπουλάσει από εδώ και από εκεί. Εγώ θα κρίνω το μέλλον μου. Γιατί ήταν έτοιμο να πάρει από την Ήλιτ Χαντ τα 2,5 τη Λίτρα.
2: Ναι.
1: Και λέει έτσι, ναι. Άκου να δει ότι γίνεται.
0: Χάλασε η φιλία.
1: Χάλασε η φιλία αυτή, ναι. Τι να κάνεις.
0: Πώς έλεγαν οι παλιοί.
1: Εδώ χαλάνε γάμοι, ρε, πριν 30 χρόνια.
0: Ανεμομαζώματα, πώς λέγεται.
1: Για όλο σκορπίσμα.
0: Αυτά για τον Μπάουκ, να ξέρεις. Καλώ τον έτερο περιπατητή, κύριο Μπέλο. Καλησπέρα σε όλους. Λέω φίλος μας ο Σωτήρης, ο Παναγιώτης από τον Πιστρό. Το οποίο έχουμε πουκαλάκι για Παρασκευή ή Σάββατο. Όποια μέρα θέλετε, επιλέγετε.
2: Περάσαμε, κύριε Παναγιώτη, δύο βράδια. Έσου να πω, μάλλον έχει περπάτημα.
0: Έχει περπάτημα, ναι. Περπατάει γι' αυτό.
2: Θα έχει περπατηματάκι.
0: Λοιπόν, πλήρως θα γίνει η Παρασκευή πρωί, ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα, η Παρασκευή ή Σάββατο για τον Μπιστρό, Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά house που αρέσει και πιο πολύ του κυρίου Μπέλου. Είναι και ηλικιακά το πιάνει.
2: House.
0: Δεν ακούσα. Μικρό παιδί, μεγάλο.
1: House είναι το σπίτι. Η μουσική που
0: μας ενώνει. Καλημέρα, καλή δύναμη. Υπάρχει καμιά ενημέρωση σχετικά με την υγεία των Kevin Keegan και Kenny Dalglish. Τελευταία ενημέρωση πριν από αρκετές μέρες έλεγε ότι δεν πάνε καθόλου καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, λέει ο φίλος ο Χαραλάμπης.
1: Έχουμε μια εξέλιξη.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν υπάρχει κάποιο νέο νεότερο, αλλά από ό,τι φαίνεται
0: δύσκολα.
1: Προστατεύουν έτσι το οικογενειακό περιβάλλον.
0: Κατάλαβα. Κύριε Μπέλο, ξαναξυπνάτε. Έρχεται ο Μπράντοβιτς και φεύγει ο Ναν.
2: Πώς τα λέει αυτά, ρε παιδιά.
0: Κόψτε τη δίαιτα, χάτε λίγο κρέας, βοηθάει τη μνήμη. Όλο κοτόπουλο, λέει, δεν μπορώ να τρως κοτόπουλο. Συνέχεια λέει. Αυτός ο Νικόλας, ο οποίος δεν έχει μυρωδιά, δεν πετυχαίνει αγώνα.
2: Ποιος τρώει μόνο κοτόπουλο.
0: Εδώ, λέει ο Νικόλας, μην τρως μόνο κοτόπουλο.
2: Γιατί με βλέπει.
0: Λέω, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Μήπως έχεις παρεδώσει με τον Νικόλα.
2: Δεν πετυχαίνει. Ποιος είναι ο Νικόλας.
0: Δεν ξέρω. Ο Νικόλας ψέχνει μηνύματα. Αυτός δεν πετυχαίνει αγώνα που έχει τελειώσει. Στο λέω εγώ.
2: Μαζί μένουμε.
0: Ναι, δεν πετυχαίνει αγώνα που έχει τελειώσει. Το λέει λάθος.
1: Ο οποίος έχει πληροφορίες. Τώρα λέει έρχεται ο Μπράντοβιτς, φεύγει ο Ναν.
0: Ναι.
2: Μαντεψιά
0: μεγάλη.
2: Μεγάλη.
1: Και έφυγε λέει και ο Αταμάν.
2: Έφυγε ο Αταμάν. Έφυγε ή είναι ακόμα εδώ.
0: Έφυγε.
2: Κάτσε με γυρίσει αύριο.
0: Και όχι. Κάνω και εντατικά περπάτημα, λέει, για να είμαι σε φόρμα. Έτσι. Λέει ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης, το Παναγιώτη, Σωτήρη μου.
1: Μπράβο, Σωτήρη.
2: Εντατικά κάνει.
0: Ναι. Κάθε βράδυ. Στέλνει ένα μήνυμα αυτό κατά τη μία η ώρα ο Παναγιώτης. Όχι μία η ώρα, δόμα. Λέει ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης, το Παναγιώτη, Σωτήρη μου.
1: Μπράβο, Σωτήρη.
2: Εντατικά κάνει.
0: Ναι. Κάθε βράδυ. Στέλνει ένα μήνυμα αυτό κατά τη μία η ώρα ο Παναγιώτης.

0: goal και over 3,5. Θα πληρώνει και καλά το goal goal και over 3,5.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Μπορεί, φίλε, το βλέπω άντερ αυτό.
0: Άντερ βλέπεις, ε.
1: Δεν βλέπω. Πίσω Ιρακινή.
0: Πίσω Ιρακινή, δώσε την μπάλα, διώξε την μπάλα.
1: Η Ιρακινή είναι τόσο χάλια μα.
0: Δεν ξέρω καθόλου.
1: Νομίζω η Ιρακινή δεν είναι τόσο χάλια σίγουρα. Από την άλλη θα κλειστούν, ναι, θα παίξουν ένα συντηρητικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εντάξει, θα παίξουν ένα
1: συντηρητικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι τόσο μεγάλο.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν παίζουν και με την Βραζιλία.
0: Μπράβο, σωστό. Ο φίλος βλέπει διπλό και over, goal goal και over 3,5. Το θα πληρώνει καλά το goal goal και over 3,5. Ναι. Μακάρι, φίλε, να σου περάσει το παιχνιδάκι. Μιλάμε με το κουρασάο, τι έγινε, ρε παιδιά. Παιδιά, είπαμε, θα πάρουμε το αίμα μας πίσω στον τελικό.
1: Βέβαια.
0: Α. Περπατητής.
1: Ναι, ναι.
0: Τον τελικό. Εντάξει, φίλε, στράβο στο μάτι σου φαρίσα. Άμα και εκεί μετά μα κάνανε cool break τώρα, το θέλε τώρα εκεί. Μα έκοψε το ρυθμό.
1: Κοίτα, μπράβο, αυτό έγινε μετά το 1-1.
0: Ναι.
1: Μετά το 1-1, φίλε, έγινε ματσακονιά μεγάλη. Ναι, δεν βέβαια. Έπρεπε να γίνει. Λάξε, αυτό.
0: Άστο 5 λεπτά ακόμα.
1: Βέβαια.
0: Α, περπατητής. Να το περπάτημα. Ξεκινάει. Ίσως θα έπρεπε να φύγει ο Νάν, μα πήρανε χαμπάρι με το μπάσκετ Αλάνας. Λέω, φίλος ο Δημήτρης, πες τη μηνυματάκια από το Λίντς.
1: Εγώ νομίζω ότι αν έρθει ο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκό, αν έρθει ο Μπράντοβιτς, ο Νάν είναι πατμόν. Δεν νομίζω ο Νάν με τον Μπράντοβιτς να μπορούν να συνεργαστούν.
0: Με τι λέει, φίλε, ανάλογα στο. Άμα τον του φτιάξει. Τη...
1: Τον
0: φτιάξει
1: με... Το μυαλό.
0: Το μυαλό.
1: Φτιάχνει το μυαλό.
0: Γιατί δεν φτιάχνει, ρε, φίλε.
1: Ξέρω,
0: ο Νάν, δηλαδή, πρώτη χρονιά πώς ήταν, πώς έκανε τα πάντα. Απλά ήταν ομάδα γενικά χάλια του Παναθηναϊκού, πολλά προβλήματα στα αποδυτήρια και βγήκαν και στον Αν. Αν πει σε καλούπια, γιατί λέει παίχτη μου, πει σε καλούπι, ρε φίλε. Να δω πώ συμπεριφέρεσαι τον παίχτη σου. Καταλαβες.
1: Βλέπω τον Μελιτζάνα να τρελαθεί με τον Αν με κάποιες ενεργείες του.
2: Θα δείξει, παιδιά.
1: Ολυμπιακός λέει πήρε τον. Είναι δεδομένο.
0: Του έκτισε του δύο. Και του δύο και τον
1: Μαγκιτάιρ.
0: Κάνε μεταγραφέ.
2: Αλλά το Μοντέρο μην τον υπογράφει ακόμα.
0: Γιατί.
2: Έκανε μια δήλωση ο Γιαννακόπουλος.
0: Τι είπε?
2: Στο μάνατζερ του. Πριν υπογράψει, να σου κάνω εγώ μια πρόταση.
1: Εντάξει, ο Γιαννακόπουλος νομίζω ότι έχει μείνει στη δηλώση του το διάστημα.
0: Ναι, ναι.
1: Οι δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις που λέγεται.
0: Πάντως, αν πάρει τους παίκτες που λέει που ακούγονται τον Μπογδάνοβιτς και τον Λάρκιν, είναι κάτι.
1: Δεν έρθει ο Μπογδάνοβιτς, δεν έρθει ο Μπογδάνοβιτς.
0: Εντάξει, δεν έρθει ο Μπογδάνοβιτς.
2: Δεν έρχεται. Πάρε τον Μπόγκα εσύ τώρα με 700 χτιάρικα από εκεί που
1: είναι.
2: Ο Μπόγκα. Αυτό θα πάρει.
1: Γιατί κακός είναι αυτός.
2: Καλός είναι. Α. Για τα λεφτά του μια χαρά είναι.
1: Και τίμιος.
2: Και άσε τον Μπογδάνο, μην ζαντήσει
1: αυτά. Κοίταξε, είναι τόσο πλήρης η ομάδα του Ολυμπιακού που δεν έχει ανάγκη τώρα
0: θέλει,
1: να πάρει.
0: Ναι. Δεν
1: πάει να πάρει τον. Δεν ξέρω κι εγώ ποιον.
2: Ένα χιαστό, ένα μηνίσκο να κάνει κάποιο, τελειώσατε τον χρόνο. Από τους δύο.
1: Για ποιο λες?
2: Δύο είναι που κάνουν πανηγύρι.
1: Κάτσε ρε φίλε, δεν μπορεί να πάρει παίχτες και να λες άμα κάνει ένα χιαστό. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή είναι έτσι. Θα πάρεις ένα παίχτη, θα πάρεις ένα
0: γάλα. Με τη λογική δικιά σου.
1: Και ο Εύανς που το περίμενε κάποιος ότι
0: μα,
1: θα γίνει.
0: Μα με τη λογική σου να πάρει 10 φουρνιέ.
1: Ναι, 10 φουρνιέ.
0: Να τραυματιστεί ο άλλος. Να τραυματιστεί και ο άλλος.
2: Θα καλύψει δηλαδή ο Μπόγκα το Βεζένκοφ. Άμα πάθει ένα τραυματισμό ο Βεζένκοφ.
1: Έπαθε κανένα τραυματισμό φέτος.
2: Αν πάθει σου λέω.
1: Μέσο. Φέτος, εάν πάθει ένα τραυματισμό ο Σάσα, ποιος θα τον καλύπτει? Ουδής.
2: Στον πάγο αλλιώς. Έπαθε τραυματισμό ο Λεσόρτ.
0: Ποιος τον καλύψει? Εσύ δεν έχεις άλλο όμως, ρε φίλε.
1: Εσύ ρε φίλε.
2: Τρεις πήρε.
0: Ποιος πήρε, μωρέ?
2: Τρεις πήρε.
0: Ποιος πήρε?
1: Φεύγω στο Παναθηναϊκό φέτος.
0: Ποιος πήρε
2: ψηλούς?
0: Το Φαρίτ πήρε.
2: Ναι.
0: Που δεν ήταν μυρωδιάς.
2: Το Γιουρτσέβεν μυρωδιάς δεν είναι.
0: Τι είναι ο Φαρίτ?
2: Έχει παίξει στο NBA. Έχει παίξει.
0: Έπαιξε, ρε φίλε, πριν 30 χρόνια.
2: Εντάξει.
0: Το πήρε μεγάλο, ξέρω ότι θα παίξει 5 λεπτά.
1: Τώρα, το Φαρίτ τώρα που λες ότι θα πρωτοήρθει όμως έκανε πάταγο.
0: Αλλά ρε φίλε, δεν είναι. Και ο Αταμάν. Ναι, πάταγο. Έπαιξε 4 παιχνίδια μετά.
2: Τον έκαψε. Τον έβαλε 4 παιχνίδια 30 λεπτά.
0: Μπορεί, ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε αντιλεσόρτ, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Όχι, όχι, δεν βρήκε.
2: Γιατί θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να βρει ένα αντιφουρνιέ για αντι.
0: Είχε το Πίτερς.
2: Βεζένκοφ.
0: Είχε το Πίτερς.
2: Είχε.
0: Ναι, ωραία, μπορεί να πάρει πάλι ένα Πίτερς.
1: Κάτσε ρε φίλε, τι εννοεί τώρα να βρει, γιατί να βρει. Τι έπαθε κανένα να μας πει. Τι παξίλο οι άνθρωποι.
2: Ρε φίλε, δεν λέει κι εγώ να ορίσει. Πόδια είναι, χέρια είναι.
1: Ναι, δεν μπορεί να έχει 15 σε κάθε θέση, ρε φίλε, μια ομάδα. Και στον ποδόσφαιρο το λένε αυτό. Και το δεν γίνεται. Είναι. Τι να κάνουμε. Άμα είσαι άτυχος, είσαι άτυχος. Αυτά η ζωή έχει τα πάντα. Έχει τις ατυχίες.
2: Πρέπει να προνοήσεις.
0: Πάνε ο Ολυμπιακός έχει πλήρες ρόστερ. Μην τρελαθούμε. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει πολλούς παίχτες.
1: Όχι, ρε παιδί. Είναι αφέλη.
0: Παναγό θέλει δύο τρεις παίχτες.
1: Ο Ολυμπιακός είναι υπερπλήρης.
0: Παναγό θέλει σίγουρα ψηλό. Ψηλό, καλό ψηλό.
2: Δύο ψηλούς.
0: Δύο ψηλούς. Ο Λάρκι είναι καλή περίπτωση. Αν και βγάλει τραυματισμούς φέτος πολλούς, αλλά είναι καλή περίπτωση.
2: Δεν πιστεύω να έρθει ο Λάκης στον Παναθηναϊκό.
0: Από εκεί πέρα ο Μπογδάνοβιτς είναι το όνομα το μεγάλο.
1: Εντάξει, ο Μπογδάνοβιτς είναι ο Μπογδάνοβιτς. Βέβαια, διάβαζα, δεν ξέρω εσύ που τα ξέρεις, τα ξέρετε καλύτερα τα του NBA. Συμπληρώνοντας, λέει, 10 χρόνια στο NBA.
0: Έχει μεγάλο εγγυημένο συμβόλαιο, ρε.
1: Έχει μεγάλο εγγυημένο
0: συμβόλαιο.
1: Έχει όλη η οικογένειά του. Δωρεάν περίθαλψη σε όλα τα νοσοκομεία της Αμερικής, πράγματα τα οποία οι παίκτες τα θεωρούν πολύ δυνατικά.
0: Ναι, σωστό.

0: σωστό.
1: Δηλαδή ενεργοποιούνται κάποιες.
0: Έχει μεγάλο συμβόλαιο κειμένο, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολη περίπτωση.
1: Όχι, ρε, γιατί να μην κάτσω ένα χρόνο και μετά να πάω στην
0: Ευρώπη. Ναι. Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Τα κολλήσαμε στο όνομα στον Μπογκδάνο.
2: Γιατί έχει σβήσει στον Μπιέ, έχει σβήσει.
1: Τι είναι εσύ.
2: Φέτο έπαιξε 40 λεπτά.
1: Α παίξει και του χρόνου 50. Αλλά να ενεργοποιήσει κάποια προνόμια που έχει με τη δεκαετία παρουσία.
2: Όσα λεφτά και να παίρνει, άμα δεν παίξει. Ναι. Δεν θέλει να κάτσει.
1: Ωραία, στο NBA δεν παίζει σωτηρή. Εσύ προεξοφλείς ότι μόλις έρθει εδώ πέρα θα κάνει παπάδες ο Μπογκδάνοβιτς ενώ είναι σε αδράνεια εκεί.
2: Όχι. Εννοείται.
1: Άρα γιατί δηλαδή λέμε Μπογκδάνοβιτς έρχεται και να σβήσει το όλοι άλλοι. Δεν είναι δηλαδή πανάκια το να έρθει να σπεκτήσει.
2: Εγώ δεν θέλω τον Μπογκδάνοβιτς. Αυτό που θέλει να ανακοινώσει ο τρελός θέλω.
1: Ποιο θέλει.
2: Είναι δύσκολο, αλλά.
0: Ποιο.
2: Σου κάνει μια μαγική πρόταση σε παίκτη του NBA, αλλά είναι δύσκολο να έρθει.
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ ξέρω ποιο λέει.
2: Ποζίνκης.
1: Ποιος? Δεν το ξέρω καν, φίλε. Δεν ξέρω ποιο λες. Δεν είμαι και τόσο μίστης στο NBA.
2: Έβγαλε δύο τραυματισμούς φέτος.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι από παντού.
1: Εγώ, Σωτηράκο, όμως σου είπα τη λύση. Δεν θες να την ακούσεις. Ναι. Βασίλης, τι ξέρεις.
2: Τσάρουχας.
3: Φιλαράκι, σήμερα δεν θα έρθω. Γιατί τώρα τελείωσε τη δουλειά. Ακριβώς τώρα και πάω για το σπίτι.
0: Ακριβώς τώρα.
3: Και είμαι και πολύ κουρασμένος. Ναι. Γιατί είχα πάει σήμερα και για μια μετακόμιση να βοηθήσω ένα ξαναφέγγιο. Εντάξει, μου έδωσε κάτι.
0: Ναι,
3: και θα πάω σπίτι. Αύριο όμως θα έρθω το βράδυ. Αύριο θα κάνουμε κανονικά εκπομπή και θα μετά.
2: Θα είστε 30 αύριο.
3: Θα σε ακούω από το σπίτι, φιλιά.
2: Σχολιάζω νωρίς
1: αύριο.
0: Τι νωρίς, ξεχάσε, μην του λες νωρίς. Μπορούμε να μοιάσουμε με
1: λιώσεις. Τι δες τίποτα σήμερα, έτσι. Σάκης Λάστιχο, δεν μπορούσε να έρθει.
0: Ο Μελιώτης
1: είναι ο μέγας τουρίστας.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Τουρισμό κάνει.
1: Τουρισμό κάνει.
0: Πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ στο σημείο 943 η Δερβέτα Sports.

0: ξεκίνησε το μάτς, κύριε
1: Σταρδάκη. Ξεκίνησε.
0: 0-0 στο τέταρτο λεπτό. Βρισκόμαστε. Ιράκ με την. Κοίτα, Ιρακινός με το μουστάκι του.
1: Ωραίος, ναι. Ωραίος. Παλιά κοπή.
0: Ναι. Ιρακινοί έτσι είναι, ρε φίλε. Έχουν το, το μουστάκι, κρατάνε το μουστάκι του, ξέρεις. Έλα κύριε Μπέλο,

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Έχουμε ένα θεματάκι με το ίντερνετ και από ό,τι φαίνεται.
1: Θα το λύσουμε σιγά σιγά. Δεν ξέρω, επειδή είναι νύχτα τώρα, αν προλάβουν τα παιδιά.
0: Ναι, εντάξει, το κοιτάνε, θα το κοιτάξουμε. Τώρα είναι θεματάκι του ίντερνετ, θα το λύσουμε.
1: Κρίμα πάντως, η αλήθεια είναι.

0: Έλα κύριε.
1: Άρα κάτι έχει τώρα ο πρόεδρος που δεν έρθει απόψε, έτσι.
0: Ναι, γιατί το εξωτερικό, ναι.
1: Γιατί
0: παίζει πολύ εξωτερικό μπάλα.
1: Παίζει πολύ εξωτερικό.
0: Ναι,
1: είναι, δεν είναι. Θυμάσαι το κουκουέ εσωτερικού και το κουκουέ εξωτερικού.
0: Ναι. Το εξωτερικό είναι... ποτέ δεν πήγαινε πουθενά. Το εξωτερικό. Ήταν μόνο για το εσωτερικό που λέμε.
1: Για το εσωτερικό ήταν. Ναι. Λεωνίδας Κύρκος.
0: Τώρα είναι.
1: Λεωνίδας Κύρκος.
0: Δεν υπάρχει τώρα. Υπάρχει τώρα.
1: Όχι μόνο, δεν υπάρχουν τώρα.
0: Υπάρχουν κάτι κουκούλου μου.
2: Το μουλού κουκουέ και το κουκουέ μου.
1: Υπάρχει μουλού κουκουέ. Σε εκλογές, κάθε εκλογές κατεβάζουν τώρα εκεί πέρα.
0: Κατεβαίνουν πολύ υποψήφοι οι εκλογές.
1: Κατεβαίνουν πολύ. Όλοι υποψήφοι. Μα για να κατέβεις στις εκλογές πρέπει νομίζω να έχεις ένα πλαφόν υποψηφίων. Δεν είναι. Πρέπει να έχεις 50 υποψήφιους.
0: Ναι, φίλε, υπάρχουν όμως κόμματα που παίρνουν ένα ψήφο.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Σμοβέργηση ή πάρει ένα ψήφο.
1: Κάτσε ρε φίλε, είχε 50-30 υποψήφιους και πάρει ένα ψήφο. Δεν ψηφίζουν ούτε οι ίδιοι τον εαυτό τους.
0: Μπερδευτήκανε μάλλον.
1: Μπερδευτήκανε με άλλο.
2: Κύριε Σταδάκη, τώρα σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Το μπάσκετ θέλει Μητσοτάκη, το ποδόσφαιρο τι γίνεται.
1: Δεν καταλαβαίνω τι είπες τώρα. Το μπάσκετ
2: θέλει. Απλά ελληνικά.
0: Όλο παιχτές ρίχνει σήμερα.
2: Απλά ελληνικά.
1: Τι,
2: το μπάσκετ. Το πάει Μητσοτάκη. Το πάει, ρε παιδί μου, το πάει.
1: Το μπάσκετ.
2: Του Ολυμπιακού.
1: Του Ολυμπιακού.
2: Το ποδόσφαιρο.
1: Είναι κυβερνητικό.
2: Μπορεί.
1: Το εννοείς.
2: Ναι, μπορεί. Δημητριάδης.
1: Ναι. Τι θα πει τώρα,
2: Φάπες.
1: Παρακάτω.
2: Φάπες με Βαγγέλη.
1: Ναι. Τι.
2: Το ποδόσφαιρο τι θα γίνει.
1: Τι είμαστε τι θα γίνει.
2: Που δεν είναι κυβερνητικό.
1: Το ποδόσφαιρο, αγόρι μου, δεν έχει ανάγκη τέτοιου είδους.
2: Θα ρίξει το Μητσοτάκη δηλαδή το ποδόσφαιρο, το λες.
1: Δεν ξέρω τι θα ρίξει.
0: Εντάξει, πάντως είπε καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό, το πέτυχε. Και στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, και στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
0: Ναι, που λέει που το λέγατε, κατέβει τώρα.
1: Εγώ να πω άλλη μια φορά στο φίλο μου του Σωτήρη.
0: Τώρα ήταν χωρισμένο.
1: Εντάξει,
0: δεν θα περάσει πίκρα τώρα γιατί έχασε τα πάντα φέτος.
1: Εγώ θα του πω.
2: Είπα του Γιώργου του φίλου μου από την Αμερική, μόλις έρθει.
1: Ναι, από το Λονδίνο δεν είναι Αμερική.
2: Μπορεί να έρθει από την Νέα Υόρκη τώρα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Εντάξει, οκ, ναι.
2: Έχω κρατήσει ένα μετάλλιο. Το έφερε ένα φίλο που ήταν στο Ρωμαίο το Σάββατο.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να πω το όνομα του παίχτη που το έχει πάρει.
1: Όχι, όχι.
2: Θα το δώσω στο φίλο του Γιώργου κρεμάσει στην τζαρούχα λόγω ότι είναι συγγενή.
1: Η μόνη λύση λοιπόν είναι η εξής. Κάνε μια πρόταση. Κάνε μια πρόταση στον Μπαρτζόκα να τον πάρει.
0: Μπράβο.
2: Ποιον.
0: Τα χάσε όλα φέτος.
2: Όχι ρε φίλε, εμείς πιστεύουμε στο Θεό.
0: Όχι μόνο τα χάσε όλα. Βγήκε ο Μπανιέθ και λέει: μου πάνε για πέρα θέση μια χαρά, ικανοποιημένοι είμαστε.
1: Ναι, ναι.
2: Καλά, αυτό είναι παπάντζα μεγάλη.
0: Αυτό είπε.
1: Αυτό είπε. Γιατί να πει τώρα ψέματα.
0: Το είπε στην Ισπανία που πήγε.
2: Δηλαδή ήρθε ένα προπονητή τη αξία του Μπανίτεθ και είπε ότι μου είπα να πάω μέχρι εκεί.
0: Το είπα όταν ήρθε στο Παναγικό, το πλάνο του λέει να περάσουμε το Λεβαδιακό. Θα βγούμε τέταρτη για να βγούμε Ευρώπη. Δεν μας ενδιαφέρει το ευρωπαϊκό, γιατί δεν πάμε μακριά με το Παναγικό.
1: Μην ξεχνάς ότι ήταν 10 βαθμούς διαφορά του.
2: Δεν γίνεται χάρη στα 3 εκατομμύρια που πήρε.
0: Α, τι χάρη, πάπη χάρη.
1: Ο Παναθηναϊκός. Το ξέρεις εσύ, μπορεί να τα χάρισε.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός, που τα λέμε, αν τα πράγματα πηγαίνανε στραβά με τον Όφη Κυπελούχο, τώρα θα πες Ευρώπη. Καταστροφή.
2: Μια χαρά θα ήταν.
0: Καταστροφή θα ήταν, φίλε, δεν θα ήταν μια χαρά.
2: Μια χαρά θα ήταν.
0: Τι λες τώρα.
1: Τι εννοείς μια χαρά θα ήταν. Για σένα. Για σένα, για τον Αλαφούζο όμως.
2: Πρόβλημά του. Δεν είναι δικό μου πρόβλημα, δικό του είναι.
1: Φαίνεται να καταγγελούσες πάλι στην Ευρώπη. Είναι πολύ άσχημο.
0: Ναι, ήταν άσχημο τώρα. Έτσι πως πήγε το
1: πράγμα. Εκεί που έκανες μια προσπάθεια 2 χρόνια 3 και ανέβηκες 100 θέσεις στη βαθμολογία.
2: Και ποιος θα το κατρακύλαγε εγώ.
1: 2054,
2: Εγώ θα το κατρακύλαγα.
1: Ρε παιδί μου, για τον Παναθηναϊκό λέω τώρα, δεν λέω για να πω.
2: Πέτειος, ποιος είναι, ρε φίλε.
1: Ποιος είναι ο Πέτειος, δεν ξέρω. Ποιο, ο Αλαφούζος.
2: Η φίλαθλη είναι.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: είναι ο Αλαφούζος.
2: Δικό του πρόβλημα είναι, δεν είναι δικό μου.
0: Είναι ο Αλαφούζος στο ποδόσφαιρο και ο Ιακώπλος στο μπάσκετ. Τα λες όλα.
2: Εννοείται.
0: Ιακώπλο δεν λες, όμως βγάζει.
2: Γιατί δεν είπα για τον Δημητρή.
0: Τι είπες για τον Δημητρή. Τι είπες.
2: Έπαιξε και έχασε.
0: Έπαιξε γιατί έκανε λάθη πολλά. Φόρτωνε την ομάδα με πίεση, με δηλώσεις, με κάνει που αυτά και όταν κατάλαβα.
2: Δεν φταίνε αυτά.
0: Φταίνε και αυτά, ρε φίλε. Φταίνε και αυτά.
1: Αν φταίνε, λέει.
0: Φταίνε και αυτά.
1: Αν φταίνε, πας μουλοχτά που λένε, πας με κάτω το κεφάλι και εκεί τους κοπανάς. Είναι ακόμα και στους τελικούς που ξέρεις πολύ καλά ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλύτερη κατάσταση. Να μην πω ότι είναι καλύτερη ομάδα. Και εκεί ακόμα βγήκανε και κάνανε δηλώσεις 3-1. Ο Αταμάν θα το πάρω με 3-1. Εγώ θα το πάρω. Ρε φίλε,
0: εντάξει,
1: κάτω. Ο άλλος το κάνει κορνίζα στα αποδυτήρια. Και λέει, βλέπετε τι σας λέει και ο Τούρκος. Κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε.
2: Εντάξει, αλλά έχουν βάλει και λάβαρα σε Ευρωλίγκη. Έχουν βάλει 5 λάβαρα.
1: Τι 5 λάβαρα.
2: Που δεν έχουν πάρει, απλά έχουν πάει.
1: Ποιος
2: κρεμάνε λάβαρα, Αγγελόπουλοι. Στο σεφ. Είναι γεμάτο λάβαρα πάνω.
1: Καλά κάνουν, ρε φίλε. Γιατί δεν είναι επιτυχία το να πας σε φάνη.
2: Όχι, δεν είναι. Επιτυχία να το πάρεις, ρε φίλε.
1: Καλά, εγώ άλλο λέω. Τώρα.
2: Δηλαδή είναι επιτυχία που βγήκε δεύτερο φέτος και βγήκε πρώτη. Είναι επιτυχία.
1: Τι, όχι βέβαια, δεν
2: είναι. Ωραία, αυτό γιατί δεν είναι επιτυχία.
0: Αν πας τελικό, ρε. Τελικό μια οργάνωση μεγάλη δεν είναι. Δηλαδή,
2: άλλο το παίρνω, ρε φιλαράκι.
0: Εντάξει.
2: Το παίρνω σπίτι μου και άλλο Βγήκα τέταρτο, τρίτο, δεύτερο.
1: Επειδή είσαι τώρα αυτή την περίοδο, δεν είσαι. Είσαι λίγο
2: στενοφόρο. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Και αυτό με τα λάβαρα, δεν ξέρω πραγματικά αν ισχύει. Πρέπει να το διασταυρώσουμε. Αλλά εγώ σου αφήνω να το λες. Δεν με νοιάζει, δεν με πειράζει. Εγώ σου είπα τη λύση. Μπαρτζόκα στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν πάει ο
2: Γιώργο. Γιατί δεν πάει. Είμαστε χριστιανοί.
1: Γιατί δεν πάει. Δεν πάει ο Μπαρτζόκα, δεν πάει. Έχει γίνει πρόταση. Είμαστε χριστιανοί. Έχει ρίξει χιλόπιτα στον Δημήτρη.
2: Δεν μπορεί να ρίξει χιλόπιτα στον Δημήτρη. Είμαστε χριστιανοί.
0: Ορθόδοξη. Γιανακόπουλος ο Δημήτρης ορθόδοξη.
1: Καταρχάς έγινε πάρα πολύ καλός. Βλέπεις φέτος ούτε έβριζε ούτε τίποτα. Τα θεία δεν τα έβριζε ποτέ.
0: Πού και πού.
2: Κοίτα να δεις.
1: Πάνε όλοι μας λίγο. Πολύ έγινε την ώρα
2: που φορτώνουμε. Την μπουνιά που πήγε να φάει ο Ναν, αν την έτρωγε τρεις μέρες πριν, θα ήταν εξάπλα. Από τον ίδιο παίχτη.
1: Αυτό είναι ένα θέμα στο άλλο.
2: Γιατί είναι.
1: Τώρα δεν χρειάζεται αυτό το αλύσουμε τώρα. Και δύο φταίνε τώρα εκεί.
2: Ας τον Ναν, εγώ σου μιλάω για Μπαρτζόκα Τζόνς.
1: Λες όταν έγινε
2: έτοιμο, το χέρι το έχει έτοιμο για
1: να γνωρίζει. Τι? Στον κότς ποτέ.
2: Τζόνς.
1: Στον κότς ποτέ. Βέβαια είναι λίγο σάικο ο Τέρικ, αλλά στον κότς ποτέ. Βέβαια θα μανουριάζαν η αλήθεια είναι, αλλά όχι στον κότς.
0: Ο γραφής σας λέει, Μπιλ, δεν τον άκουσες. Ο Λαφούζος στο ποδόσφαιρο, ο Δημήτρης στο μπάσκετ. Έχει φιλίες και φαίνεται.
1: Ναι, ρε.
0: Υπάρχει χαμπάρι κόσμο στον Πέλο.
1: Ξέρει ότι.
0: Θα υπάρχει χαμπάρι κόσμο στον Πέλο.
2: Δεν έχει καταλάβει ότι ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο.
0: Τώρα δεν ασχολείσαι.
2: Δεν ασχολούμαι γενικά, ρε φίλε.
0: Πώς θα ξέρει, πριν έκανα την δίμηνο μου, λέγε να πάρει το ποτάμι ο Ολυμπιακό το πάρει πανεκώ. Θα το κλέψει από την ΑΕΚ. Θα την κερδίσει την ΑΕΚ, μου λέγε. Θα ξέχασε.
2: Εντάξει. Να μην την καμπλατήσουμε λίγο.
1: Πώ συμβαίνουν αυτά.
0: Που ήταν φαν Ολυμπιακού, ε.
1: Με.
0: Το ποτάμι φέτο στο ποδόσφαιρο.
2: Εγώ ήμουν φαν Πάουκ. Μπερδεύεσαι.
0: Φαν Ολυμπιακού.
2: Πάουκ.
0: Δεν ήθελα ΑΕΚ, αλλά.
1: Α, δεν ήθελα ΑΕΚ. Γιατί ρε φίλε.
0: Είδε στη Φιλαδέλφια.
2: Φίλε, έχουμε κι εμεί. Προτιμήσει μα.
0: Ξέρει πόσα γκολ έφαγε πέρυσι, ε.
1: Έφαγε πολλά.
0: Πολλά, μ' άρεσε πολλά πέρυσι.
2: Εντάξει. Το θέμα είναι θα σε γλεντάω Οκτώβριο-Νοέμβρη. Οκτώβριο-Νοέμβρη θα σε γλεντάω.
0: Άξε πάλι. Άξε πάλι τα δικά του.
2: Κοίτα, μην μπείτε στου ομίλου γιατί θα έχει.
0: Ναι, ο Μίλτον είναι διαφορετικά από τις άλλες. Από τα, από τα...
2: Για αυτό
0: είναι πολύ διαφορετικό, έχει πολλές ομάδες.
1: Στους ομίλους ή στο.
2: Αυτό εννοώ, αυτό ομίλους. Τώρα είναι οι 8 ομάδες που παίζουν μέσα έξω.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο τσάμπιον, δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχει καμία σχέση με Europa League και με κόμμα.
0: Ναι, ρε, φίλε, τι σχέση να έχει.
1: Πολύ, πολύ. Γι' αυτό και δίνουν πάρα πολλά λεφτά και είναι.
0: Ναι, άλλο πράγμα.
2: Και το Europa είναι δυνατό φέτος. Έχει πολύ δυνατές ομάδες.
1: Πάρα πολύ. Είδες τις υποψήφιες αντιπάλους του ΠΑΟΚ, φίλε.
0: Είναι δυνατές πολύ.
1: Πρόσεχε, υποψήφιες αντιπάλους του ΠΑΟΚ, ισχυρός στο δεύτερο προγραμματικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μιλάμε ένα κατεβατό ομάδες που λες Παναγία μου, τι έγινε τώρα, γιατί. Εσύ περιμένεις τώρα καμιά βαλέτα Μάλτα,
0: Θα είναι πολύ νωρίς βαλέτα Μάλτα. Μετά είναι πιο δύσκολα πράγματα.
1: Φέτος φίλε, σου μιλάω για ομαδάρες φέτος το γύρο Πάστο.
2: Θα πάρει Παναγικό στο κόμφερνς φέτος.
1: Ναι, είμαι σίγουρος.
0: Δεν το κουνάς το μικρόφωνο, Σταντάκη.
1: Ρε φίλε, δεν
0: είναι. Ακούω, το κουνάς.
1: Κάτι φεύγει τώρα εκεί πέρα. Λοιπόν, πώς το άκουσες, κόμφερνς, θα το πάρει η Πανάθα. Καλά, εσύ μου έλεγες τώρα καλύτερα να μην είχε βγει καν ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Τώρα θα μου λες, βλέπεις τώρα.
2: Για το φίλο μου το γραφείς.
1: Για φάσκεις και αντιφάσκεις.
2: Για το γραφείς.
0: Ναι, μία έτσι λέει, μία αλλιώς.
2: Ο γραφίτας λέει ότι είμαι με Δημήτρη και δεν είμαι με τον Αλαφούζο.
1: Ναι, γιατί το λες τον ένα Δημήτρη και τον άλλο το λες Αλαφούζο. Γιατί δηλαδή κάνεις αυτή τη διάκριση.
0: Ναι.
1: Το Δημήτρη το ξέρεις προσωπικά.
2: Όχι, δεν ξέρεις.
0: Έχει φάει στο μαγαζί παστετάκια.
1: Εντάξει, γιατί όχι.
0: Η γάτα του.
1: Ο Φρύ δεν τρώει παστετάκια. Τρώει ψαράκια.
0: Τι γάβρους.
1: Τι τρώει.
0: Μιλάμε κάτι, του δίνει κάτι ψάρια, κάτι ροφούρια, τα αυτά και τρώει.
1: Πανάκια λε.
0: Ναι.
1: Καλά, τε, μακάρι να ήμασταν οι κάτω του Δημήτρη.
0: Έχει μεγάλη τρέλα.
1: Έχει μεγάλη με το Φρύ.
0: Μάση που τον είχε χτυπήσει αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Είχε χαμός τότε. Ναι. Ο Βασίλης, καλημέρα τρελοτρελή και από μένα καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Βασιλάκης, ο οποίος πάει τώρα τα ντόνατς, τα ωραία.
1: Ωραίος.
0: Στον Τρίπολη, στο Τολό, στο Άργος και στο Ναύπλιο.
1: 7 στα 7, δουλεύει έτσι, όχι.
0: Όχι, μπαίνει και αρεπό. Του δίνει και αρεπό. Ναι, είσαι και εσένα, δουλεύει μισό ρεπό.
1: Καλά, ναι, εμείς ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε.
2: Μια ώριτσα την ημέρα.
1: Μια ώριτσα την ημέρα, έχουμε ρεπό.
0: Μιλάρα, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Καλή εκπομπή, καλημέρα στα παιδιά. Πότε παίρνει άδεια. Για φέτος θα πάρουμε άδεια Αύγουστο σίγουρα, αλλά υπάρχει μια περίπτωση να πάρουμε και κάποιες μέρες τον Ιούλιο. Θα δούμε.
1: Εντάξει, άμα είσαι τώρα μέσα στα κόλπα, είναι διαφορετικά, ρε φίλε.
0: Αλλά λογικά.
1: Άμα είσαι γερασίμου.
0: Λογικά Αύγουστο όμως. Λογικά εκεί 5 Αυγούστου, όπως κάθε χρόνο.
1: 5 με 20.
0: Εκεί που ξεκινάει πραγματικά, κάπου εκεί γυρνάμε.
1: Εντάξει, έτσι πρέπει.
0: Κύριο Μπέλο θα φύγει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Εντάξει, κύριο Μπέλο.
2: Μπορεί και τα. Το τελευταίο δεκάμετρο του Ιουνίου.
0: Ορίστε. Δηλαδή, σε πέντε μέρες.
1: Σε πέντε μέρες φεύγουμε άδεια.
0: Σε τρεις μέρες, δηλαδή.
1: Και καλό Σεπτέμβρη.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και καλό Σεπτέμβρη.
2: Οκτώβρη.
0: Σαν τα σχολεία.
1: Οκτώβρη κιόλα.
0: Σαν τα σχολεία.
2: Τι να κάτσω να κάνω, ρε φίλε.
0: Βλέπω και γίνει. Θα γυρίσω όταν γίνει έφατο.
2: Λεφτά έχουμε.
1: Και μετά λέει, αλλά αφού σου κάνει μεταγραφέ. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Δεν
0: θα πάρει διαρκεία, δεν κατάλαβα.
1: Θα πάρει διαρκεία.
2: Μπορεί να με χρηματοδοτεί ο Δημήτρη για να πάω τι διακοπέ μου.
0: Μπορεί. Ή βάσο.
1: Μικονό. Μικονό.
2: Έχω και Μικονό.
1: Έχει.
2: Δεν θα πάμε, ένα τετραημεράκι.
1: Πάμε.
0: Από πού να φύγει αυτό εδώ.
1: Από πού να φύγω.
0: Από πού να πάρει άδεια.
1: Κάνετε το ράτσο που έχω εδώ πέρα.
0: Από τη σημαία.
2: Γιατί δεν θα πάρεις άδεια.
1: Βέβαια θα πάρω.
2: Γεμάτη.
1: Σαν το Βασίλη πάνω κάτω για να είμαστε προγραμματικά πίσω. Βέβαια.
0: Μαζί να φύγουμε, Σαρδάκι. Μαζί να γυρίσουμε.
1: 5 με 20 εκεί πάνω
0: εκεί, κάτω. Κάθε χρόνο εκεί φεύγω.
1: Ναι, και εγώ προ τα εκεί οδεύω. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Κάθε χρόνο εκεί πάμε.
2: Εγώ θα το αλλάξω φέτος.
0: Τι θα αλλάξει.
2: Θα το κάνω 13 με τέλος.
1: 13 με τέλος Αυγούστου. Πολύ κυριλέ. Γιατί το βάλεις Σεπτέμβριο που είναι ακόμα καλύτερα ή πιο.
0: Όχι, 13 Αυγούστου είναι πολλά τα μελτέμια μετά. Για σα αέριζα. Μπα κάνει μπάνιο.
2: Ποια
0: έχει αέριδε μετά.
2: Σόπα σύρε, μια χαρά είναι.
0: Αν πει κάνει μπάνιο, δεν κολυμπά. Κάνει μπάνιο.
2: Εγώ δεν κολυμπάω.
0: Ναι. Δελφίνι.
1: Δεν όσκολο,
0: αλλά είναι, έχει αέριδε, φίλε. Αν πα στα νησιά και καθίσει το μήνα.
1: Εντάξει, ναι, μου. Εκεί τα μελτέμια τον
0: άλλο. Αλλά έχει ώρα πανηγύρια όμω, 15 Αυγούστου.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα πανηγύρια παντού.
0: Παντού.
1: Παντού, ωραία.
0: Καλά, όπου το πούνε. Θα πάει τώρα, εντάξει, μη και εσύ τώρα το κρίνεις κόμπο, ότου πούνε.
2: Τι μου πάνε, έχω κανονίσει ήδη μια εβδομάδα στην Μύκονο.
0: Στη Μύκονο.
1: Μύκονο.
2: Αυτό έχω σπίτι σάμπα να μην πάω, ρε φίλε.
0: Να πάω, ρε φίλε, να πάω, ρε φίλε.
1: Να
2: πάω,
1: ρε θέλω, είπα θέλω.
0: Στο νησί των ανέμων.
2: Μετά τις 14 του μήνα. Όχι,
0: 14 του μήνα.
1: Μετά τις 14 του μήνα. Αφού λέω ότι θα γυρίσω τότε να μου.
2: Αφού τότε είναι, ρε φίλε, να το πω φίλε το σπίτι σου να πάω με το σφατάκι.
0: Ναι, ναι, δεν κατάλαβα.
1: Δεν γίνεται να πάμε λίγο πιο νωρί, Σωτήρη.
2: Αφού τότε φεύγει ο άνθρωπος και γυρίζει
0: εδώ. Να φύγει νωρίτερα.
1: Να τον να φύγει λίγο πιο νωρίς. Α, δεν πρέπει να. Όταν είναι αυτός, δεν πρέπει να είμαστε εμείς.
2: Όχι, ρε φίλε, οικογένειά του. Μετά, μόλις φύγω, μετά πήγαινε κάτσε μια εβδομάδα, 10 μέρες σωθές.
0: Ναι, είπε όμως έχω λεφτά. Μπορεί να πάτε να νοικιάσετε.
2: Να κάνουμε.
0: Μου είπε, έχω λεφτά, δεν είπε πριν.
1: Ναι, κάτι έλεγε. Ναι, ναι, κάτι.
2: Να νοικιάσω στην εικόνα.
0: Ναι, κατάλαβα. Μπέλος είσαι. Περιπατήσει.
2: Δεν πίνει και τίποτα να σου πω τι πίνει και δεν μας δίνει.
0: Κατάλαβε. Φίλο του Δημήτρη, δηλαδή.
1: Πάρε
0: ένα δανεικό.
1: Πάρε ένα
2: δανεικό.
1: Να σου δώσω, βεβαίω.
2: Δημήτρη είναι και εδώ.
0: Να, ναι, Σαρδάκη, βέβαια.
1: Να σου πω κάτι τώρα, ρε φίλε. Πάμε και Σαββατοκύριακο, άμα είναι έτσι. Ναι. Δηλαδή, κάπως θα το κανονίσουμε μέσα στο δύο μέρες. Έτσι, ναι. Έτσι για να μην τον προσβάλλουμε τον άνθρωπο.
2: Τέσσερις μέρες, ρε φίλε. Πέντε, μετά τις 14 του μήνα, τι θέλεις.
1: Εντάξει, θα δούμε, ρε φίλε. Εντάξει, καλά να είμαστε και θα τα δούμε. Αφού έχεις αυτή την άκρη. Ε?
2: Θα πάρουμε τις κουβερτούρες μας, θα πάρουμε και τα κατσετάκια μας.
1: Τι κουβέρτες.
0: Τι κουβέρτες. Σκηνή εκεί. Σκηνή εκεί. Σκηνή θα μείνετε.
1: Σε κάποιοι θα πάμε.
2: Όχι, είναι σε σπίτι.
1: Σίγουρα.
0: Τι κουβέρτες. 15 μου σε κουβέρτες.
2: Έχεις πάει στη Μύκονο 15
0: μου. Πάει, ναι. Δεν κάνει κουβέρτα, ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε. Η κουβέρτα.
1: Εντάξει, η κουβέρτα είναι τώρα, μην τρελαθούμε. Του έχει κρύο.
0: Αέρδες.
1: Στη Μύκονο γενικώ έχω πάει, αλλά 15 μου δεν έχω πάει. Είμαι στην Κρήτη 15 μου που περνάμε καλά.
2: Α την Κρήτη. Δεν είναι στην Κρήτη.
0: Έχει αέρδες πολλού. Γι' αυτό λέγεται το νησί των ανέμων.
1: Ακόμα και 15 Αυγούστου, εγώ στο χωριό πάνω στο Μιλοπόταμο, στο Ορεινό και δεν κουβέρτα ούτε σε ντόνι. Τα τελευταία χρόνια έχει
2: ζήσει. Θέλω να σε πάω στι μάρε μου στα Γιάννη να δει το
1: έργο. Καλά, άλλο Γιάννη.
2: Να ξυπνήσει το πρωί 6 ώρα και να λε που είναι η κουβέρτα σκεπαστό.
1: Ναι, αυτό είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, φίλε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά κάτω, φίλε, τα τελευταία χρόνια κάνει ζέστη. Βάλαμε κοντίσιο.
2: Και μόλι πάει 12 το μεσημέρι.
1: Κανένα δεν είχε κοντίσιο.
2: Και είναι οι πέτρε. Έχει 40-42 βαθμού στα 900 μέτρα.
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει αεροπλαστείο λέει και έχει, και πολλή δουλειά στην Κιλιούπολη που κλείνει το Αγίου Πνεύματος και ανοίγει πάλι Σεπτέμβρη.
1: Ναι. Άρα κλείσει ήδη.
0: Υπάρχει. Για γοπές. Τρεις μήνες.
1: Σωπά ρε φίλε. Αλήθεια.
0: Στα σχολεία. Στην Κιλιούπολη ο φίλος ο γραφίστας.
1: Εντάξει, μάγκας, μάστορας.
0: Και ο μέλος έτσι είναι. Φεύγει τώρα 10 Ιουνίου και γυρνάει 20 Ιουνίου και γυρνάει τέλη Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Και αυτό
2: αν μου βάλει το επίδομα ενεργείας τώρα που είναι να πάρω.
1: Όριστε, πάει και επίδομα. Και μετά λέγεται το Μητσοτάκη, δεν το κάνει το Μητσοτάκη.
0: Και επίδομα και δουλεύει.
1: Ο πρόεδρος δεν το κάνει.
0: Και επίδομα και δουλεύει.
1: Τι να πω ρε φίλε.
2: Ανεργία.
1: Ναι. Σωστό. Σωστό.
0: Παιδιά μιλάτε συνέχεια για διακοπές, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης από τον Πιστρό.
1: Ναι.
0: Είναι και άνθρωποι που θα μείνουν πίσω να κάνουν περίπατο.
1: Ωραίος.
0: Έχει ανοίξει το κρύο κατάστημα τώρα στο αεροπλαστείο στα Ινόφυτα τώρα.
1: Πώς πάει, αλήθεια.
0: Πάει καλά.
2: Ρε, δεν σου είπα στα Ινόφυτα και μπροστά την αλλού.
0: Όχι, Ινόφυτα σου πάρε. Ινόφυτα.
1: Λυκόβρηση, ρε.
2: Λυκόβρηση μου είπε.
0: Ο λάθος έκανα. Ινόφυτα. Και πάει, εδώ, πάει καλά. Ξεκίνησε 50 μέρες.
1: Α,
0: πάει
1: Ινόφυτα,
0: καλά.
1: Ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αφού
0: ναι.
2: Ξέρω που είναι, σου το πήγαινα απέναντι.
1: Εγώ παραγγελία. Το θυμάμαι λίγο.
0: Λάθος έκανα.
1: Λυκόβρηση, κάτι εδώ κοντά.
0: Λάθος.
1: Πάρα Ινόφυτα. Μια
0: χαρά. Και πάει καλά. Γι' αυτό περπατάει πολύ.
1: Γι' αυτό περπατάει κιόλα.
0: Είναι σε φόρμα. Παναγιώτα, γελάει τώρα. Και είναι και καλό σκάουτερ.
1: Ναι.
0: Πήγα προχθές πριν 4 μέρες, ένα σημεράκι για καφέ.
1: Ναι,
0: ναι, είναι καλό σκάουτερ.
1: Μπράβο. Όταν λες καλό σκάουτερ.
0: Σταυρούλα, δυνατή, για ρεφούλα τη δυνατή τη Σταυρούλα. Καλά κορίτσια,
1: μπράβο.
0: Πολύ καλό καφέ.
1: Μπράβο.
0: Είναι καλό σκάουτερ. Και μπράβο. Η Μερούλα βέβαια εγγύηση του μαγαζιού.
1: Καλά. Ναι. Μερούλα είναι εκεί, διευθύντρια.
0: Μπράβο.
2: Στα ενόφυτα του Σεπτέμβριου όμως δεν θέλει η Μερούλα Χριστινούλα Σοφούλα, θέλει Μίτσο Χρήστο Τάκη, γιατί άμα είναι βιομηχανική ζώνη. Θα πηγαίνει το Φρέντο και το Καπουτσίνο και δεν πλάβει να τα βλέπει.
0: Μια ωραία παρουσία, κατάλαβα.
2: Στο ταμείο.
0: Στο ταμείο, βέβαια, μια ωραία παρουσία. Θα πας εσύ να δουλέψεις, να φτιάξεις καφέ, να δηλητηριαστεί ο κόσμος.
1: Όλα χρειάζεται, βεβαίως.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Γιαννάκη μου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου φίλε, καλημέρα Στρατάκη, καλημέρα κύριε Μπέλο. Αυτό το κύριε Μπέλο είναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Χαϊδευτικό.
0: Γλέντι. Ο φίλος ο Ηλίας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη Ολυμπιακός. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα Δημήτρη, κύριε Σωτήρη, του χρόνου θα πάρει όλα, μην ανησυχείς.
1: Έτσι.
0: Είναι Ολυμπιακός άνθρωπος και σου λέει μια ευχή, θα πάρει όλα.
2: Μπορεί να γίνει και αυτό, δεν ξέρεις.
0: Όλα τι εννοεί, ρε φίλε. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και βόλεϊ και πόλο.
1: Μάλλον, ναι, μάλλον.
0: Βόλο το πήραμε.
1: Πόλο με την Καμία, δεν νομίζω. Πόλο.
0: Φτιάχνουν καλή ομάδα.
1: Φτιάχνουν καλή ομάδα. Καλά, και πέρυσι τα ίδια λέγανε.
0: Όχι, όχι, φέτος πήραν επέκτηση να του.
1: Ναι.
0: Για τον Ολυμπιακό να παίξει πολύ καλό.
1: Από την Προορέκο που έλεγε κάποιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ταύλι έχετε. Ταύλι.
1: Και ταύλι έχουμε. Τα πάντα έχουμε. Πολύ αθλητικό σύλλογο είμαστε.
2: Μόνο αθλητικό.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Για πιο πολλά τα έχει βάλει να έκοσε, φίλε. Βάδιν και αυτά.
1: Εντάξει, τι λέω από τώρα. Εγώ χαλά πατερία.
0: Ναι, ναι, τώρα.
1: Δεν χαλά πατερία. Πανάθα, πανάθα.
2: Θες να ελέγξεις εκεί τα κοιτάπια σου.
0: Για να κοιτάξει, κοιτάξει. Άρχισε η κυκλοπαίδεια.
1: Και βάδιν βάζει και βάδιν βάζει και τάμπλι βάζει και όλα. Και από τα αρχαία αθλήματα αυτά που παίζανε και τα.
2: Δισκοβολία, τοξοβολία.
1: Καλά που δεν μας ακούνε στο ίντερνετ σήμερα. Και μας ακούνε μόνο στο ραδιόφωνο.
0: Φάγει, φάγει, φάγει ξύλο τώρα. Λοιπόν, το άκουσε τον άλλο με ένα εκατομμύριο ευρώ. Έχασε ένα εκατομμύριο ευρώ.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Δεν τα διάβασες.
1: Όχι, τίποτα.
0: Δεν ξέρω που έγινε. Νομίζω στην Αγγλία έγινε.
1: Στο στοίχημα.
0: Έπαιξε ένα εκατομμύριο ευρώ στο άσο τη Ισπανία. Για να πάρω εγώ τα 1000 ευρώ. Και έχασε ένα εκατομμύριο.
2: Το έχει. Να το δώσει, το έχει.
0: Το έπαιξε.
2: Καλά. Κι άλλο το παίζει αέρα.
1: Είναι δηλαδή 1-0-8.
0: Για να πάρω εγώ τα χιλιάρικα.
1: Φίλε, πολύ μεγάλο παίχτη θα κάνουν αυτά.
0: 80 χιλιάρικα σου λέει τώρα για μία μισή ώρα δεν είναι λίγα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει. Για να παίξει ένα εκατομμύριο πάνω να παίξει 50 στην άκρη.
2: Αυτό πρέπει να έχει πάει τώρα στο Μεξικό, να έχει πάει Καλάζνικοφ.
0: Δεν τα κλαίει.
2: Στο επόμενο μάτσο του
1: μπορεί να πει και ξέρει. Για το άλλο μάτσο θα τα βγάλει.
0: Δεν τα κλαίει, αφού έπαιξε ένα
1: εκατομμύριο. Δηλαδή αν έχει μια καβάτζα να παίξει 10 εκατομμύρια.
0: Αν έχει ένα εκατομμύριο να παίξει ένα
1: παιχνίδι.
0: Θα έχει 100 στην άκρη. Άρα δεν το κλαίει.
2: Δεν βγαίνει το εκατομμύριο, ρε φίλε.
0: Πώς βγαίνει.
1: Τι εννοείς.
2: Θα πρέπει να παίξει 5 τώρα για να πάρει.
1: Καλά, όχι, ναι, τώρα εντάξει, θα ζοριστεί.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Ξυλό για να παίξει.
2: Αν παίξει 10 μάτς του 1 εκατομμυρίου για να πάρει 80.
1: Εντάξει, δεν θα παίξει τώρα.
2: Άμα χάσει άλλο ένα. Έγινε 2 εκατομμύρια.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν και κατά πόσον είναι μεγάλες εταιρείες τα ασιατικά από εκεί τα παίρνουν.
0: Ό,τι
1: ποσά και να τα παίξει, τα παίρνουν.
0: Σπαστά.
1: Γιατί εδώ τα ευρωπαϊκά δεν τα παίρνουν, δυσκολάκι.
0: Σπαστά. Μπορεί να παίξει σπαστά. Σπαστά, αδελφία σου. Ο Ολυμπιακός έχει το Βρουσάι στη λίστα. Βρουσάι γνωστό που ήταν παλιά στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αλλά είναι στερεό αβέ και λένε ότι θα τον φέρουν πάλι πίσω.
0: Για μεταγραφή ή δανεικό.
1: Νομίζω είναι δανεικό. Υπάρχει μια καθεστώ έτσι περίεργο εκεί. Θα το φέρουν διότι χρειάζεται και για τη λίστα αυτή που πρέπει να δηλώσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό.
1: Έλληνες και μάλιστα όχι Έλληνες. Να έχουν μεγαλώσει μέσα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι,
1: να έχει τροφή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι θέματα, θέματα πολλά. Καλό Ολυμπιακό, έχει αργήσει πολύ, φίλε. Άστο τώρα, θα αρχίσει ο κόσμο να κράζει.
0: Πότε ξεκινάνε,
1: θα αρχίσει ο κόσμο να κράζει.
0: Πότε ξεκινάνε προετοιμασίες, φίλε, των ομάδων.
2: Τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο
1: ο Ολυμπιακός καταρχάς παίζει αρχές Αυγούστου.
0: Έχει ακόμα μπροστά του, ρε φίλε, είναι 17 Ιουνίου.
1: 5-10 Ιουλίου πρέπει να ξεκινήσει.
0: Ξεκινάει προετοιμασία, βέβαια.
1: Ναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να ξεκινήσει. Έχει πέσει να ξεκινήσει προετοιμασία.
0: Αλλά να έχει και αυτού που θα φάνε στο βασικό ρόλο.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει χρόνο, αλλά δεν βλέπω κινητικότητα γενικότερα από κανένα.
2: Το Ιράκ 0-0-25.
1: Εγώ, φίλε, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό ο φαβορητισμό ο τόσο τη Νορβηγία. Μπορεί να κερδίσει, αλλά μπορεί να κερδίσει δύσκολα. Τι είναι το Ιράκ, δηλαδή, ρε φίλε, τίποτα. Πώ την είπαμε, Κουρασάο.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά.
1: Δεν είναι Κουρασάο.
0: Ξέρεις, γίνεται, ναι, εντάξει, το Ιράν ξέρει κάποιου παίχτε. Το Ιράκ ξέρει κανέναν, ρε φίλε.
1: Εντάξει, Ιράκ και Ιράν τώρα δίπλα είναι.
0: Μια συμμαχία.
1: Έτσι, ναι, δίπλα είναι, ρε φίλε. Μπορεί να του ξέρει, αλλά
0: παίζουν. Έχουν παίξει σε μεγάλα πρωτάθλημα. Παίζουν σε μεγάλα πρωτάθλημα. Ιράνι, ναι, εγώ τουλάχιστον, αν ξέρω και ο Μπέλος που ασχολείται με αυτά, αν ξέρει, δεν ασχοληθεί. Μόνο με τη Βάσκο.
1: Καλά, και η Νορβηγία, δηλαδή, ρε φίλε, τι είναι τώρα, έχει το Χάλαντ, οκ. Okay. Και έχει κανένα δύο παίχτες ακόμα, αλλά.
0: Όλοι παίχτες είναι.
1: Εδώ φτάσαμε σημείο να λέμε η Νορβηγία λέει θα το πάρει. Τι λέτε, ρε
0: παιδιά, όχι, εντάξει, πάρει, όχι, να πάρει.
1: Θα διακριθεί τέλος πάντων, θα πάει στα ημιτελικά.
0: Λέω, ναι,
2: εγώ είπα Ολλανδία.
1: Ολλανδία. Προθέσει οι Ιάπωνες την κάνανε την Ολλανδία.
0: Άλλο.
1: Και οι Ιάπωνες είναι περίεργοι.
0: Καλοί, οι Κορεάτες είναι καλοί.
1: Και οι Κορεάτες πολύ. Ο δικός μας ο πρώην.
0: Και οι Αμερικάνοι μου άρεσαν εμένα.
2: Δύο έβαλε. Ένα. Έβαλε.
0: Και οι Αμερικάνοι μ' άρεσαν. Εμένα να παίζανε με ομάδα εντάξει. Okay.
1: Εντάξει, Αμερικάνοι.
0: Αλλά ήταν καλή όμως.
1: Καλή. Τη ζούνε πολύ την παλάτη. Μάλλον έχει φτιάξει εκεί πολύ το πράγμα.
0: Δεν είχαμε τώρα, μόνο η έκπληξη ήταν του Ισπανίας, η βασικά που ήταν έκπληξη και της, του Καναδά. Του Καναδά, λέω. Όχι τη Βραζιλία, δεν ήταν για μένα μεγάλη έκπληξη.
1: Όχι μόνο.
0: Γιατί το Μαρόκο έχει καλή ομάδα.
2: Γιατί η Τουρκία δεν είναι έκπληξη.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Και η Αυστραλία που είναι Τουρκία. Βέβαια, η Αυστραλία τα τελευταία μου, ότι άλλα έχουν δείξει πράγματα. Ναι. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή.
0: Έχασε πολλά γκολ η Τουρκία.
1: Ναι, ήταν κόντρα στην Ευρωπαϊκή.
0: Καταιγιστική, ναι, καταιγιστική. Ναι. Πολλές ευκαιρίες. Πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Αλλά δεν έχει κάποια που έτσι πολύ, πολύ μεγάλη έκπληξη.
1: Αυτό βέβαια δείχνει και την απειρία τη ομάδα.
2: Χθε άκουγε Τζίτζι με Ουρουγουάη.
1: Ναι, άκουγα.
0: Βέβαια, ρε φίλε.
1: Με Ουρουγουάη.
2: Σφυροκόπημα.
1: Ποιο είπε, το Σαουδική Αραβία άκουγα.
2: Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη.
1: Α, Ουρουγουάη, ναι, έχεις δίκιο.
0: Χαμός, Τζίτζις, χαμός.
1: Ναι. Αυτό ήταν, ναι, μπράβο, σωστά. Ο Δόνης, πλάκα, ο μόνος λέει, ο μοναδικός Έλληνας προπονητής που πήρε ποντάκι στο Μουντιάλ. Κανείς άλλος δεν είχε.
2: Γιατί όχι.
1: Μια χαρούλα ο Δόνης.
0: Πολύ άμυνα.
1: Ο Δόνης, φίλε, έχει γίνει Σαουδάραβας εκεί κάτω, έτσι, πέρα από τα χρήμα που έχει βγάλει.
0: Και γενικά σε καλά, με χρήμα έχει γίνει Σαουδάραβας.
1: Ναι, αυτό, τρομερός.
0: Είναι πολλά χρόνια εκεί.
1: Πόσα?
2: 8-9.
0: Παραπάνω έχει.
1: Μπορεί και παραπάνω. Πολλά χρόνια.
0: Να, μια πρωτιά, να, ο Αλαφούζος, γιατί πάει τότε.
2: Τι να πάρει.
0: Μια χαρά χρονιά είχαμε το Δόνιο πάνω, εγώς κάποτε.
2: Και ποιος σου είπε ότι έχει το Δόνης.
1: Τώρα πρέπει να έχει το Δόνης.
0: Ναι, δεν έχει το
1: Δόνης.
0: Μια χαρά είμαι εδώ, σου λέει.
2: Άσε το Δόνης να φύγει.
1: Θα μπλέξω με την παράνοια, σου λέει. Άσε.
0: Στο 28, 0-0.
1: Ναι.
0: Και βλέπω να έχει τίποτα κάνει η Νορβηγία.
1: Όχι, λίγα πραγματάκια. Πιο πολύ τους άσπρους. Βλέπω εδώ τους Ιρακινούς.
0: Και τους Σουταρά.
1: Ιράκ, εδώ μεταξύ είναι και μεγάλη χώρα. Τεράστια. Μου πεις τώρα δεν είναι.
0: Ναι, μεγάλη χώρα.
1: Εντάξει, αλλά. Πες πάνω, θα δείξει.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην Τρελοπαρέα. Κύριε Σωτήρη, μην ανησυχείτε, θα πάρετε πρωτάθλημα, θα χάσετε με 3-1 όμως, όχι με 3-2.
1: Να.
0: Φίλε, έχει βγάλει γλώσσα.
1: Έκανε προβλέψεις.
0: Έκανε προβλέψεις.
1: Ανοίχτηκε πολύ.
0: Όλη τη χρονιά, ναι.
1: Ανοίχτηκε.
0: Ο κόσμος τον περιμένει τώρα.
1: Ανοίχτηκε πολύ. Έτσι είναι αυτά.
0: Κόσμος τον περιμένει.
1: Βγάλε, έτσι είναι αυτά.
0: Κάτα μια πισινή, στα λέγα εγώ. Κάτα μια πισινή.
1: Έτσι.
0: Όχι στην Ευρωλίγα, στην Ευρωλίγα. Σε πρωτάθλημα, κάτα μια πισινή, σου λέγα. Όχι, μου λες. 3-1. 3-1.
1: Από πού αλήθεια ορμόμενε αυτή η αισιοδοξία.
0: Ναι. Είναι καλό να είσαι αισιόδοξο άνθρωπο.
1: Είναι καλό.
0: Αλλά ήταν πολύ αισιοδοξία, ρε φίλε. Ναι. Παράγε κόκκινο δηλαδή.
1: Παρά ήταν.
0: Να του γκολ, Χάλαντ.
1: Έβαλε γκολ.
0: Ναι.
1: 0-1. Εγώ είμαι λίγο πίσω τώρα.
0: Να το 0-1. Χάλαντ το βάλε. Ναι, ήταν πολύ αισιόδοξο, ρε φίλε. Γιατί να πει, α πούμε, 3-2 να πάρω το πρωτάθλημα.
1: Ναι, κάτι ρε παιδί μου, ένα διαφορετικό.
0: Σκούπε έλεγε.
1: Ναι, σκούπε να μπράβο, το θυμάμαι. Σκούπε.
0: Ξανά τον Ευρύο, Μάξι Περιστέρι τώρα. Ξανά τον Ευρύο κάθε μέρα.
2: Λοιπόν, κύριε Γιάννη μου.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Οι βολές στο ΑΚΑ ήταν 36-37 και στο ΣΕΦ ήταν 87-33.
0: Ναι.
2: Όποια ομάδα και να έχεις.
0: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι αυτή η διατησία που έχασε ποτέ ήταν φέτος.
2: Δεν κερδίζεις με 57 βολές διαφορά.
0: Ναι, εσύ όμως υποτίθεται ότι έπαιζες και μπάσκετ, φίλε, και έχεις ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Οι βολές γιατί γίνανε τόσο πολλές, ας πούμε. Γιατί ο Παναγός δεν έπαιρνε καθόλου μέσα, έκανε μόνο τρίποντα και άλλοι μπαίνανε μες στο καλάθι. Λέω εγώ.
2: Πήρε 16-17 φάουλ σε τρίποντο.
0: Ποιος?
2: Ολυμπιακός.
0: Τι λες, μωρέ, τι λέει, 17 φάουλ σε τρίποντο. Τι λέει, τι μουρλιά κουβαλάει. Ο Παναγός έκανε πολλές. Δεν έπαιρνε φάουλ, έπαιζε μόνο με τρίποντα. Ο Ολυμπιακός έπαιζε μέσα στην μπάλα στο καλάθι. Είναι λογικό να πάρει φάουλ. Ο Βέλο ήταν όλα, δεν ήταν όλα. Δεν ήταν όμως η διαιτησία, φίλε, που έχασε μετά.
2: 57 βολές είναι ένα μάτσο.
0: Εντάξει. Δεν μιλάω.
1: Εντάξει, τότε που εμείς διαμαρτυρόμασταν για τις βολές.
0: Βασιλακόπουλος
1: τα βάζαμε. Βάζαμε μπροστά και θυμάσαι Αγγελόπουλο.
0: Ναι, 19-2. Ναι.
1: Λέγανε οι Βαγγέλη, όταν αυτά που λέμε και εμείς τώρα.
2: Εγώ ξέρω τι θα κάνω. Αν μάθαμε για ένα κόπουλο. Α2.
1: Θα πήγαινε.
2: Να σε διαλύσω του χρόνου.
1: Μέχρι τέλους και εσύ.
2: Να μην υπάρχει χορηγία από πουθενά.
1: Ναι, όταν έπεσε ο Ολυμπιακός Αλφαδίος, έλεγα την ντροπή και τέτοια. Ναι. Τώρα λες τα ίδια τώρα. Βλέπεις ότι κάνει τη ζωή μας κύκλους.
2: Όταν έπεσε ο Ολυμπιακός Αλφαδίος, δεν διάλυσε τον Παναθηναϊκό. Διάλυσε την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Πανιόνιο. Γιατί αυτοί δεν πήραν τίποτα την επόμενη χρονιά. Mm. Χορηγικά. Mm. Σκέψου λοιπόν τώρα να πέφτει ο Παναθηναϊκός που βάζει ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός. Τι θα γινόταν.
1: Τι έγινε.
2: Χορηγικά, μηδέν.
1: Γιατί?
2: Μηδέν.
0: Γιατί
2: μηδέν.
0: Μία
2: του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, τι είναι πάνω.
1: Και τι έγινε, ρε φίλε. Ανάποδα το λες.
2: Όχι.
1: Ανάποδα το λες.
2: Θα ήταν πιο μεγάλα τα νούμερα τώρα.
1: Τώρα που δυναμώσαν αυτοί, δεν θα είχαν πρόβλημα.
2: Καλά,
1: τώρα
2: κάτσε.
1: Που δυναμώσει και ο Άρης και ο Πάου και η ΑΕΚ βάζει λέει τώρα 3 εκατομμύρια. Πώς έλεγε.
0: Βάζει ένα επιχειρηματίας.
1: Ναι. Λοιπόν, συμπέχεις. Δεν θα είχε πρόβλημα.
0: Φίλοι. Ναι, ρε, πρέπει να έχει μισθακίδη.
1: Γι' αυτό και δεν το κάνει κιόλα.
2: Καλά.
0: Να έχει μισθακίδη πρόβλημα τώρα και ο Τσάο. Πρόβλημα.
1: Ο Τσάο γιατί. Μουσου του.
0: Λεφτά έχουν πολλά λεφτά.
1: Σωτήρι.
0: Δεν περνάει, φίλε, έχει ένα χωριό. Κρατάει 40 μέρες.
1: Μπαρτζόκα.
0: Μην τη λε τέτοια.
2: Αντίχρηστη.
0: Μην τη λε τέτοια.
2: Σταυρό.
0: Μην τη λε τέτοια.
2: Σταυρό.
1: Εντάξει, αν όχι τώρα, άστο αργότερα, τώρα ακόμα είναι φρέσκο. Άστο να περάσει.
0: 40 μέρες να περάσει.
1: Άσε που λέει ότι θα του πάρει, λέει ο άλλο, λέει και τον Χουάντσο, τον Αναγκόμεθ.
2: Θα σου πω εκτός αέρα.
0: Αυτό παιδί είναι διαμάτι, φίλε.
1: Διαμάτι, αν τον πάρει. Θα σου πω και στα διαμάτια θα πάει.
2: Ούτε στον ύπνο σας. Θα σου πω εκτός αέρα που μπορεί να πάει ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Ξέρει αυτός.
1: Ξέρει.
0: Είχε ένα φίλο παλιά που του έλεγε ότι ο Παναγιώτης μετά από ένα παιχνίδι δεν ξαναχάνει ποτέ. Και δεν πήρε νίκη.
2: Θα σου πω εκτός αέρα σε λίγο που μπορεί να πάει ο Μπαρτζόκας.
1: Ο Κουγκαλίδης το έχει πει έτσι.
0: Τι?
1: Θα υπάρχει ανταλλαγή. Κάποιο ή από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Για να δούμε αν θα βγει αληθινός. Το πιθανότερο είναι τον Ρονακόμεθ. Το πιθανότερο να έχει.
2: Το πιθανότερο ήταν απλά έφυγε, πήγε στην Αρμάνη. Μια μέρα που τρελάθηκε, άλλο λέει: μη μου ζαλίζεται πολύ τον έρωτα. Θα πάρω τον Πίτερς και θα δώσω δανεικό στο Μαρούσι. Το είχε πει δημόσια.
0: Ποιο είχε πει αυτό.
1: Ο Πίτερς. Θα πήγαινε ο Πίτερς στον.
2: Θα αγοράσω τον Πίτερς και θα δώσω δανεικό στο Μαρούσι, είχε πει.
0: Κακοπλό. Σου έχει πει πολλά, ρε φίλε.
1: Δηλαδή τώρα καθόμαστε γράφουμε βιβλίο. Ούτε ένα δεν έχει βγει. Βιβλίο, δηλαδή τι είναι αυτό τώρα. Α, εννοείς τώρα ότι θα γίνει. Δηλαδή θα πάει Πίτερς.
2: Όχι, δεν φιλάθα, πως πήγε στην Ιταλία.
1: Πήγε.
0: Πάει ο Πίτερς, τελείωσε.
1: Αλλά θα τον πάρει τώρα για να κόψει και θα δώσει το Μαρούσι.
0: Ναι, δανεικό.
2: Να το κάνει.
1: Επειδή έχει και μαγαζί στο μικρολίμα, να είναι κοντά στην
0: Ιταλία. Ναι. Πάμε διάλειμμα.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 1:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κύριος Μπέλος μας την κοπάνησε. Πάει για ξεκούραση.
1: Πάει για ξεκούραση, ναι. Βέβαια. Εντάξει. Και εγώ θα φύγω σε λίγο.
0: Σε κάνα τρίωρο θα φύγεις εσύ.
1: Εγώ θα φύγω σε κάνα.
0: Μισάω.
1: 20 λεπτό, 10 λεπτό. Ενδεχομένως στο ημίχρονο του αγώνα.
0: Ναι, ναι. Να κάνεις περιγραφή και εσύ. Μόνο
1: να κάνω ναι. Το 8 τώρα. Το 8,
0: αν δεν έχεις. Άστο.
1: Δεν το έχω, ρε φίλε. Σαν τον πρόεδρο τώρα.
0: Ναι, φίλε, εντάξει τώρα. Πρόεδρος είναι άλλο πράγμα.
1: Μα τώρα. Ο πρόεδρος μιλάει, περιγράφει, δίνει πολιτική ανάλυση.
0: Τα πάντα. Αφιερώσει κάνει στον αέρα.
1: Βεβαίω. Μα τον άκουγα, τον άκουγα.
0: Για τη Δημαρχία λέει στον αέρα.
1: 97,8 παρεπιπτόντω. 9 πήγε.
0: Ναι, ναι, τώρα τελείωσε.
1: Τελείωσε. Τελείωσε.
0: Δεν θα γίνουν εκλογές στο Γαλλό.
1: Όχι, μόνο. Τι να γίνουν τώρα εκλογές, να χάνουν τον καιρό της και τα χρήματά
0: τους. Ναι, μπράβο, ναι.
1: Δεν υπάρχει λόγος.
0: Οκ, το Ιράκ.
1: Εντάξει το Ιράκ, την τζουλά την μπάλιτσα. Μια χαρά είναι.
0: Ένα-ένα το Ιράκ.
1: Αλήθεια, ένα-ένα
0: το Ιράκ. Σοβαρίζει, γκολ-γκολ, πολλά. Το γκολ-γκολ πληρώνει και πολλά, ξέρεις. Το γκολ-γκολ, και όπως κάνουν οι Ιρακινοί, χαμός. Ωραίο γκολ,
1: Δεν το είδα, φίλε, τώρα.
0: Ένα-ένα.
1: Θα το δω τώρα. Ναι, ορίστε το Ιράκ.
0: Και το Ιράκ.
1: Μα αυτό ο φαβορισμό στην Νορβηγία, τρεπέ, δεν είναι τρομερό. Μέχρι τώρα ήταν ένα μοιρασμένο παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι, δεν ήταν. Έχει κάνει ένα γκολ η Νορβηγία, οκ. Ήταν λίγο καλύτερη, αλλά να, μια κεφαλιά του Ιρακινού τώρα να τον κολλάει και ένα-ένα.
1: Έτσι. Δεν έχει άλλη ευκαιρία, αλήθεια είναι αυτή, ναι. Έτσι είναι αυτό, φίλε.
0: Κοίτα, ο κύριο γκολ, κοίτα. Ωραία, πα από το κάνει σε καινούριο χώρο, κοίτα.
1: Μια χαρά γκολάκι.
0: Κοίτα, δεν υπάρχει offside. Κανένα.
1: Όχι.
0: Για να δούμε τώρα. Όχι, κανένα offside. Ωραία, σε τρούλα, κοίτα. Γλυκιά σέντρα, κλακ. Πάρτο.
1: Και σηκώθηκε πάρτο. Πολύ ψηλά
0: ο Ιρακινό Χάλαντ.
1: Ναι.
0: Πολύ ψηλά, Και πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ.
1: Πραγματικά πολύ ωραίο γκολ.
0: Λοιπόν, στο 38 είμαστε. Ιράκ, Νορβηγία, 1-1.
1: Ένα.
0: Χαμός.
1: Αυτά είναι.

0: Μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα, κύριε Στρατάκη, ένας τύπος χτυπάει την πόρτα και λέει: ρε φίλε, μπορείς να έρθεις να με σπρώξεις. Ξέρεις τι ώρα είναι? 5:15. Περίμενε όμως να ντυθώ και έρχομαι, γιατί και εγώ το έχω πάθει. Βγαίνει ο άνθρωπος σε 2 λεπτά, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί, δεν βλέπει κανένα αυτοκίνητο. Την ώρα που είναι έτοιμος να φύγει, ακούει μια φωνή: φίλε, εδώ, στις Κούνιες. Δεν σπρώξει προς τις Κούνιες ο άλλος.
1: Αυτό είναι ανέκδοτο, έτσι.
0: Ναι, ανέκδοτο. Το έστειλε ο φίλος ο Γιώργος. Το καματερό. Γιατί δεν γελάς?
1: Γελάω, ρε φίλε. Γιατί να μην γελάς? Άμα πρέπει να γελάσω, γελάσουμε. Τι? Ο Γιώργος στέλνει συχνά τέτοια ανέκδοτα, έτσι.
0: Ναι, ναι, στέλνει.
1: Είναι
0: ο
1: φίλος, λίγο...
0: ο Παναγιώτης λέει: Πορτογαλία, πιλάρα, βλέπω εγώ για τελικό. Εντάξει, δεν είναι κακή ομάδα Πορτογαλία.
1: Κάτσε να τη δούμε, ρε φίλε.
0: Έχει καλούς παίκτες.
1: Με τίποτα.
0: Όχι, λες, ε.
1: Με τίποτα, με τίποτα. Αυτοί οι Πορτογάλοι έχουν αυτό το κακό, ρε παιδί μου. Εκεί που στο... θα μου πει τον Γιώργο το πήρανε, αλλά.
0: Ποιο βλέπεις, ρε φίλε, δηλαδή? Η Ισπανία δεν είναι.
1: Εγώ δεν έκανε, έχω πει από την αρχή, βλέπω πολύ Βραζιλία λόγω Αντζελότη. Δεν έδειξε τον πρώτο αγώνα.
0: Αυτό λέω, αλλά...
1: κάτσε Βραζιλία, Αργεντινή, πάλι Νοτιοαμερικάνοι. Δεν βλέπω Ευρωπαίους. Βέβαια, οι Γάλλοι σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο δείξανε πράγματα.
0: Θα δούμε και τους Άγγλους, γιατί και αυτοί έχουν καλή ομάδα.
1: Έλα, οι Άγγλοι. Βέβαια, γελάω όταν ακούω Άγγλους.
0: Γιατί?
1: Αλλά μου άρεσε, μακάρι, γιατί δεν έχουν κάνει ποτέ και τίποτα, αρφή. Δηλαδή, ναι, όλο λέμε για τους Άγγλους και τελικά τίποτα δεν κάνουν.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Πάντως, αυτές οι ομάδες βγάζουν οι μπούκιδες, τις τρεις ομάδες της Ευρώπης.
1: Πάντως, σου λέω, η Γαλλία μέχρι στιγμής το δεύτερο ημίχρονο δικά έδειξε.
0: Ναι, ήταν καλή.
1: Καλή. Πάρα πολύ.
0: Πρώτο ημίχρονο χάλια όμως. Ε.
1: Χάλια, του άθλια.
0: Το έχεις δώσει over 2,5, μου πάνε.
1: Ναι, ναι.
0: Πάλι ταμείο πήγες στο Κατσάτσο.
1: Με τη Γαλλία, ρε, ναι. Στην Γαλλία. Ναι.
0: Και δεν βγάζει ο Κατσάτσος και το Τζίζι να λέει.
1: Έλα μου, ντε. Δεν τον γνωρίζει γι' αυτό.
0: Πρέπει να τον γνωρίζει. Δεν κατάλαβα.
1: Πρέπει να το συστήσουμε εμείς, ρε παιδί, ναι. Να το φέρουμε σε επαφή.
0: Να βγάζει να λέει 5 πράγματα στον αέρα.
1: Βεβαίως. Είναι μια πολύ καλή. Κάνει τώρα και Παρασκευή ο Κατσάτσος.
0: Και Παρασκευή.
1: Πέμπτη Παρασκευή.
0: Α, ναι, έχει τα παιχνίδια τώρα. Εντάξει, έχει.
1: Ναι, έχει.
0: Έχει καθόλου τηλεθεάσει και αυτά πώ πάει το Μουντιάλ?
1: Έχει ανέβει πολύ η Ερτένα. Πάει καλά.
0: Στα παιχνίδια των βραδινά όμω.
1: Των 10. Ναι. Τώρα τα άλλα, ρε φίλε, τι να πάνε τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα 4 ώρα. Τώρα,
1: τώρα ποιο θα κάτσει.
0: Αργεντινή, τώρα εντάξει. Φαντέρα...
1: Τώρα σήμερα ναι, μπορεί να υπάρχει κάποιοι, κάτι, ναι. Αλλά όχι ότι θα κάνει καμιά τρομερή τηλεθέαση. Εντάξει, λογικό είναι. Και ο κόσμος πρέπει να κοιμηθεί να πάει στις δουλειές του αύριο.
0: Βέβαια.
1: Τι να δούμε. Αν παίζει η Ελλάδα, ναι.
0: Ναι, δεν πήγαμε εμείς, ρε φίλε.
1: Δεν πήγαμε εμείς και έχουμε πάει.
0: Μπει στην ομάδα.
1: Όχι, εντάξει, όχι, εντάξει. Δεν θα το λέγαμε.
0: 2-1.
1: Πλάκα κι
0: αυτό.
1: Τα κύρωσε, όχι.
0: Όχι. Χάλα 2-1.
1: Ορίστε. Ο χαμός του
0: πολλοί, πολλοί φίλοι μου είχαν πει πριν λίγες μέρες ότι
1: η Βιλάρα
0: βάλε το Χάλαντ, μου λέει, πρώτο σκόρερ, γιατί θα βάλει πολλά γκολ στον όμιλο. Γιατί ο πρώτο σκόρερ έχει συγκεκριμένοι στα 6 γκολ, 7, πώς θα πάει ο πρώτο σκόρερ.
1: Ναι, ναι. Τώρα είναι και ο Μπαπέ, βέβαια, 2 γκολ.
0: Και άλλο που θα πάει η ομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Που θα φτάσει.
0: Ναι. Για να δούμε τον γκολ τώρα. Λοιπόν, εντάξει, το πνίξε.
1: Πνεκτό.
0: Σωμαροφύλακας, έκανε λάθος σωμαροφύλακας, εδώ κοίτα.
1: Έλα ρε φίλε, τι έκανε εκεί πέρα ο τύπος?
0: Εδώ κοίτα. Εντάξει, το κόντρα ριμπάλα, πήγε να τη διώξει κόντρα ριμπάλα.
1: Εντάξει, είσαι στο Μουντιάλ και πας και κάνεις τέτοιο
0: πράγμα τώρα.
1: Πιάσ' την, ρε φίλε.
0: Ναι, πες.
1: Σωμαροφύλακας, έχει μπερδευτεί.
0: Μπράβο, ναι.
1: Νομίζω ότι ήταν επιθετικό.
0: Πήγε να διώξει την μπάλα εδώ και το φαγε.
1: Τι να διώξει.
0: 2-1 λοιπόν, Νορβηγία προηγείται 2-1. Στο 40 μπήκαμε, 1-2. Σοφάρισε το Ιράκ, αλλά γρήγορα δέχτηκε το δεύτερο γκολ. Και τώρα είναι 1-2, κύριε Δημήτρη.
1: 2, Χάλαντ 2 και ο Μπαπέ. Ο Μπαπέ, να ξέρεις, έκανε σήμερα ρεκόρ. Τρομερά με αυτά τα γκολ που έβαλε, έτσι.
0: Τα άκουσα που τα έλεγες πριν.
1: Ναι, ναι, τρομερά ρεκόρ και τα δύο. Ιστορικά γκολ. Ιστορικά. Ναι. Πέρασε τον Μπελέ στα γκολ. Πέρασε τους Γάλλους εκεί, τον Φοντέν. Πέρασε διάφορα. Ήταν 2 ιστορικά γκολ για τους Γάλλους σήμερα.
0: Ύποπτο λάθος του τερματοφύλακα, λέει ο Δημήτρης από το Λίντς. Το βλέπει ύποπτο. Το αίσθημά σου ύποπτο που λέει και ο Μακρόπουλος.
1: Ναι, ύποπτο. Τι να πω.
0: Λοιπόν, 15 λεπτά πριν τις 2, παιδιά, ναι, με το ίντερ δεν έχουμε ένα θεματάκι. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το λύσουμε τουλάχιστον τώρα που μιλάμε.
1: Ναι, ελπίζουμε
0: να λυθεί στην πορεία, ναι. Ή το πρωί να είμαστε κομπλέ. Ναι. Αυτά συμβαίνουν. Κύριος Μπέλος έφυγε, πάει για περπάτημα.
1: Πάει για περπατηματάκι, ναι. Θα το έλεγα βάδισμα καλύτερα και όχι περπατήμα.
0: Ναι, γιατί ναι, πάει και σιγά σιγά.
1: Ναι,
0: δεν πάει και γρήγορα.

0: Πάντως στοιχηματικά, αν εξαιρέσει το, το παιχνίδι της Ισπανίας που ήταν μεγάλο σκουβάς, εντάξει.
1: Ναι, ήταν.
0: Ο κόσμος νομίζω ότι και από τα μήματα που διαβάζω δεν έχει πάει και άσχημα μέχρι τώρα στοιχηματικά.
1: Όχι, εντάξει, όχι. Ναι. Δεν έχει καμιά τρομερή έκπληξή μας τώρα.
0: Ναι, μόνο η Ισπανία. Το,
1: Ισπανία ναι,
0: αλλά που... και η Ισπανία, φίλε, ποιος παίζει τώρα τον Άσο 1-0-7. Η παίκτες κανονική τώρα, δεν λέω για τους παίκτες τους.
1: Εντάξει, φαντάζομαι τώρα ότι παίχτηκε και πολύ στο
0: over. Ναι, ναι. Απλά, απλά εκεί ξέρεις τι κάνανε τώρα.
1: Παίχτηκε και πολύ στο live.
0: Εκεί χάσανε πολλά λεφτά. Στο γκολ Ισπανία, γκολ Ισπανία, γκολ Ισπανία, γκολ Ισπανία.
1: Θα κερδίσει έστω και με αυτό.
0: Θα πάει στο 85, θα την 5-6 απόδοση. Γκολ Ισπανία, τελικά έμεινε 0-0.
1: Και έμεινε 0-0. Έχασε ευκαιρίες.
0: Έχασε, έχασε.
1: Εγώ δεν κατάλαβα τον Γιαμάλ, γιατί τον έβαλε μετά ένα προβληματισμό. Είχε τραυματισμού.
0: Είναι ένα θεματάκι, ναι, με τραυματισμό και τον έβαλε μετά. Νομίζω γι' αυτό έγινε. Νομίζω.
1: Και το Γιαμάλ.
0: Το Κουρασάο, παιδιά, πληρωθήκαμε. Το goal goal.
1: Εντάξει, Κουρασάο.
0: Οκ, δεν παίζαμε το διπλό, αλλά οκ, εντάξει, στράβο στο μάτς.
1: Αυτό το goal goal νομίζω θα πληρώσει στην
0: Κουρασάο.
1: Μουντιάλ, γενικότερα. Το goal goal.
0: Κουρασάο, ότι μπάτησε με το διαιτητή που έκανε το cool break.
1: Τίποτα, τώρα παράδειγμα. Γιατί δεν έπρεπε να το κάνει. Χάσαμε το ρυθμό. Χάσαμε τα παιδιά το ρυθμό του όλο. Τον ενθουσιασμό του.
0: Για αυτή η Γερμανία, φίλε. Κάτσε, σταμάτα, ρε. Εντάξει, δεν παίζει. Να παίξει με τη Βραζιλία, από ναι, είναι αντίπαλο μεγάλο. Βάλω του 7. Αυτά το Κουρασάο, ρε φίλε, σταμάτα κάποια στιγμή. Θα σε βρουν μπροστά του και θα σου πούμε. Θα πάρουν εκδίκηση. Ναι, γέλα και άλλα γέλα.
1: Είναι και διαφορά τερμάτων τώρα, βέβαια, που παίζει το ρόλο τη και αυτή. Αλλά,
0: δηλαδή, τι εννοεί.
1: Διαφορά τερμάτων. Πρώτο με το δεύτερο, ο δεύτερο με τον τρίτο.
0: Αν βγει δεύτερο, βγαίνει. Δεν χρειάζεται διαφορά τερμάτων. Το Κουρασάο.
1: Α, για το Κουρασάο, πατρί μα.
0: Το επόμενο μάζα βάλει 5 το Κουρασάο.
1: Τώρα κάποιο διάβαζα κάτι τρεχή βέβαια. Ναι. Ότι θα μαζέψει λέει 7 και 7, 14 γύρω στα 20 γκολ.
0: Έλα το εντάξει. Θα είναι
1: εντάξει,
0: ντροπή πράγματα.
1: Κακοήθη.
0: Να λέγονται, ναι.
1: Κακοήθη.
0: Ντροπή. Δεν έχουμε κανένα αγώνα όμως διακοπή λόγω βροχής και αυτά στην ΑΚΑ.
1: Όχι, προς το παρόν μια χαρά. Ακόμα, πάνε ναι. Τα πάντα, ναι.
0: Τουλάχιστον δεν έχει.
1: Αλλά ναι. Έχει 1,5 μήνα ακόμα μπροστά. Άρα...
0: Ναι, έχουμε μπροστά. Πότε τελειώνει.
1: Πολύ πράγμα. Μέσα Ιουλίου.
0: 13 Ιουλίου νομίζω θα γίνει. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Τελικώς είναι Κυριακή βράδυ, ε. Τα λέει ο Τζίτζης.
1: Κυριακή βράδυ.
0: Που όταν τα πει ο Τζίτζης είναι de facto.
1: Καλά, ναι, ναι, ναι. Αυτά 10 η ώρα είναι τελικώς.
0: 10 η ώρα. Θα είναι εδώ μαζί σου λέει.
1: Κυριακή βράδυ αποκλείεται.
0: Γιατί αποκλείεται.
1: Θα έρθεις εσύ λίγο πιο νωρίς.
0: Δηλαδή τελικό μουντιάλ.
1: Θα έρθεις εσύ λίγο πιο νωρίς. Θα ξεκινήσει την εκπομπή γιατί θα είναι επαιτειακή εκπομπή, τελικό μουντιάλ. Και θα την κάνεις από τις 10 η ώρα. Θα μπορούσε τελικό... να σχολάσεις μια ώρα πριν, να σε αφήσουμε να σχολάσεις.
0: Να είναι τελικό μου. Εδώ κοιτά.
1: Τι έγινε πάλι. Παραλίγο να γίνει το 2-2.
0: Χέρι φωνάζει.
1: Οπα, πα, πα, πα, πα. Βάρ.
0: Κάτσε να πάει στο βάρ τώρα, κάτσε πρέπει να δούμε.
1: Από μορφιές αυτό μάτς.
0: 2-2 από το ημίχρονο. Άντερα. Ζητάει πέναλτι. Α, είναι φίλε.
1: Είναι. Το είδες από εκεί.
0: Εδώ κοιτά να δεις. Νομίζω είναι πέναλτι.
1: Δεν ξέρω από εκεί που το δείξε.
0: Α, όχι, όχι. Δεν ξέρω. Από εδώ θα φανεί καλύτερα. Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Στο πόντι πήγε πάντα. Ευκαιρία μεγάλη όμως για το Ιράκ, να κάνει το 2-2.
1: Θα το παλέψει, ε.
0: Ναι.
1: Κοίτα το Ιράκ.
0: Στο 45, 47. 5 λεπτά καθυστέρηση έχει κρατήσει ο κύριος διαιτητής. Λοιπόν, τι λέγαμε ότι δεν μπορεί να μην έρθει 10 η ώρα να κάνει το τελικό μουντιάλ παρά με GG.
1: Γιατί?
0: Να χάσει το πράγμα.
1: Α, να έρθω εγώ, λες, ε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ο Τζίζι θα μπορέσει να έρθει, θα πάρει άδεια.
0: Ναι, ρε φίλε. Τελικό μουντιάλ τώρα.
1: Κοίταξε,
0: αν είναι στο μαγαζί Link.
1: Α, ναι, και αυτό μπράβο, από εκεί, ε. Από
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, ναι, που λέει μια πατάτα, μια χωριάτικη.
1: Μπράβο, μια πατάτα, μια χωριάτικη αυτός, και γκολ.
0: Ναι.
1: Και το 7 δίνει στο 8, μπράβο, το 8 στο 9 ναι, και το 9
0: ναι,
1: μανιά.
0: Έρχομαι, έρχομαι,
1: ναι, μισό λεπτά, κύριε ναι, παιδιά, μπήκε
0: ναι,
1: γκολ.
0: Ναι. Και μια μπύρα.
1: Το αφιερώνω και στη Βασούλα, πώς το λέγεται.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίος, ωραίος, ο Τζίζης είναι πολύ διάστατος. Και πολύ πράγμα.
0: Τι κάνουν αυτοί, πώς πάνε οι Νορβηγοί, τι κάνουν εδώ. Πώς πάνε γυρίζουν,
1: τι είναι αυτό κοπηλάτες. Ναι. Κοπηλασία και καλά, ναι, είναι δυνατίες αυτό, ε.
0: Ναι. Μπήλα άκουσε ο Στρατάκης στο ηχητικό με την περιγραφή του κυρίου Τζίτζη. Το άκουσε live,
1: ναι,
0: φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι, το άκουσα.
0: Ήτανε και live.
1: Ήτανε, ήμουνα και live, αλλά ναι. το έχω αποθηκεύσει κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Στην πρώτη ευκαιρία, ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να μας βοηθήσει. Την ώρα που ακούω
0: ναι.
1: στο κινητό μου
0: ναι.
1: την εκπομπή, δεν μπορώ να ηχογραφήσω.
0: Αυτό δεν ξέρω. Αυτά είναι τεχνολογία.
1: Δεν μπορώ να ηχογραφήσω. Δηλαδή μέσω να το ακούω από το κινητό μου και να έχω γράψει.
0: Στάσου λαγό, αυτό στο λαγό.
1: Ναι, εσύ μου το έστειλες, αλλά θα μπορούσα να κάνω ολόκληρη την ηχογράφηση.
0: Α, να κάνει ολόκληρη, να βγάζει μια κουμπί, δηλαδή μόνο με το Τζίτζι.
1: Μόνο με Τζίτζι.
0: Να μην έχει καθόλου εσύ.
1: Τίποτα, ρε παιδί.
0: Μπράβο, ένα δύο ώρο.
1: Ναι, έτσι. ή εν πάση περιπτώσει αποσπασματικά.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Εάν βέβαια υπάρχει εξωτερική, δηλαδή το ακούω από άλλο κινητό και το χωραφώ, ναι.
0: Ναι.
1: Θα μπορεί να μας βοηθήσει ο άνθρωπος εδώ.
0: Ναι,
1: να μας...
0: που είναι γραφίστας.
1: Που είναι γραφίστας, ξέρει πέντε πράγματα παραπάνω.
0: Σωστό, σωστό.

0: Κοίτα τι. Φίλε, κάνει ευκαιρίες ο Ιράκ.
1: Οι Νορβηγοί.
0: Και άλλη μεγάλη.
1: Τα έχουν δει όλα, έτσι. Και άλλη μεγάλη. Πέσουν και ψηλά, λίγο περίεργα, δεν ξέρω.
0: Φίλε, κάνει ευκαιρίες ο Ιράκ.
1: Οι Νορβηγοί.
0: Και άλλη μεγάλη.
1: Τα έχουν δει όλα, έτσι. Τουλάχιστον πέσουν και ψηλά, λίγο περίεργα.

0: Γιατί γελάς τώρα, γιατί δεν κατάλαβα.
1: Τι έγινε, το φάγε, τι έγινε εκεί. Όχι.
0: Όχι. Ήταν κι άλλο ευκαιρία.
1: Εδώ κοίτα να δεις τι γίνεται. Ρε το Ιράκ. Ευκαιρία
0: καλή, φίλε.
1: Το Ιράκ. Ωραίο μάτσε.
0: Ναι, και έχει πολύ ακάλυψη φέτος.
1: Τι έχει.
0: Ωραία κάλυψη οι Αμερικανοί.
1: Ναι, ναι, ναι. Μαστόρια τώρα σε αυτό. Καμία σχέση.
0: NBA πώς το είδες.
1: Εντάξει, τώρα για το. Για τους New York Knicks. Έβλεπα αυτό τον παιχταρά.
0: Τον Μπράνσον.
1: Τον Μπράνσον. Φίλε, τον έβλεπα και πέρυσι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτός ο παίχτης.
0: 94 πόντους έβαλε.
1: Αλλά φέτος παράγινε το κακό του, έτσι.
0: 94 πόντους έβαλε η ομάδα και έβαλε
1: 45.
0: Σε τελικό τώρα, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει
1: ναι.
0: Τώρα μεγάλη ένταση. Δεν είναι παιχνίδια κανονικής διάρκειας. Κάνουν
1: για χαβαλέ. Όχι.
0: Εντάξει.
1: Έγινε χαμός του Νέα Υόρκη, έτσι.
0: Ναι, χαμός. Και πήγαν πολλά επεισόδια για να γίνει.
1: Πάρα πολλά επεισόδια.
0: 53 χρόνια είχαν το πάρουν.
1: Είχαν να το πάρουν 53 χρόνια, αλλά ομαδάρα. Βέβαια και ο. Γιατί βρίζανε τον Γουεμπανιάμα, όπως λέγεται αυτός.
0: Τι Νέα Υόρκη, ρε φίλε, είναι χουλικάνι, δεν είναι όπως ναι,
1: και καλά ότι.
0: Ναι, του πετάγανε αυγά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Α, λόγω, τώρα έγινε και το NBA, το ναι, φέραμε ναι, και αυτό στα μέτρα.
0: Του πετάγανε αυγά τώρα που πήγαινε στο γήπεδο. Πάντως έκανε το 2-2 εσπέρσε και φάνηκε ότι μπορεί να κάνει κάτι, αλλά.
1: Αλλά δεν τα κατάφερε. Πεφταράς. Και δεν είναι. Πόσο είναι, 83, πόσο είναι ο.
0: Δεν είναι υψηλός.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Κοντούλης
1: είναι. Πιο Γκάλης.
0: Κάπως έτσι, ναι. Καλημέρα, κύριε Τζίτζι, πάει το Ιράν χτες. Μόλις πιάσαμε την Νορβηγία και χωρίς Τζίτζι είστε πένα. Επέδω τη γνώμη σας για το Αγγλία-Κροατία. Εγώ βλέπω άσο στο Αγγλία-Κροατία. Φίλε Κώστα από κόκκινο μήλο, Αγγλί, βλέπω άσο.
1: Εντάξει, τώρα το πιθανότερο είναι αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και εγώ άσο το δώσω το κάτι σας.
0: Ναι.
1: Το πιθανότερο είναι αυτό, αλλά από εκεί πέρα.
0: Δεν επειδή δεν έχω μισθού στους Κροάτες, φίλε. Είναι λίγο, ξέρεις, Ζαμάν Φου και Πέλα Τούρλα, ας πούμε.
1: Εντάξει, οι Κροάτες δεν ξέρω με τι έχουν.
0: Σήμερα έχουν πάει, ας πούμε, τώρα σήμερα να. Αύριο να είναι το βράδυ σαν μπουζούκι αυτή, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και στην Αμερική στα κλαμπ.
1: Η φουρνιά η καλή έχει ψηλοαποσυρθεί και έχει μεγαλώσει. Έχει πάει και ο
0: Μόντριτς.
1: Ο Μόντριτς είναι κανονικά άλλο 40. Η γενιά του 40
0: είναι. Τελευταία λογικά θα είναι του Ρονάλντο. Θα είναι του.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Θα παίξουν 45 χρονών, θα παίξουν.
0: Θα παίξουν.
1: Ναι. Δεν το ξέρει βέβαια αυτό.
0: Θα παίξουν.
1: Γιατί όσο περνάνε γενιές, υπάρχει μεγαλύτερη έτσι.
0: Ο φίλος ο Μπίλι, λίγο πριν το διάλειμμα, λέει: κατεβάζει την εφαρμογή.
1: V-Radio.
0: Βρίσκει στο σταθμό που. Στο σταθμό. Τι λέει, ρε, τι λέει.
1: Κατεβάζει, λέει, την εφαρμογή V-Radio. Βρίσκει στο σταθμό, τον βγάζει χαμηλά. Πατάς πάνω, ανοίγει η εικόνα και πατάς τον μπαλάκι δεξιά. Αν έχεις Android τηλέφωνο μέσω του. Α, μου λέει για την ηχογράφηση.
0: Αγράφηση, ναι.
1: Α, μάλιστα, ωραίο. Για κάτσε να το πάρω μία.
0: Για γράφτο, ναι.
1: Ωραίο. Μπράβο, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδες, καλά απευθύνθηκα εγώ.
0: Εντάξει.
1: Στον άνθρωπο που πρέπει.
0: Το γραφίστα μας.
1: Στον άνθρωπο που πρέπει να απευθυνθώ.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Πιλάρα, καλημέρα. Αν θες, βάλαμε και εμένα για το μπουκαλάκι στο μπιστρό. Σε έβαλα, φίλε. Είπαμε ένα μπουκαλάκι για το μπιστρό για ένα φίλο ή μία φίλη. Η Παρασκευή ή Σάββατο. Επιλέγετε ποια μέρα θέλετε. Παρασκευή με ελληνική βραδιά. Σάββατο βραδιά house. Όνομα επώνυμο στο Viber του σταθμού. Τη λέξη μπιστρό και είστε OK. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το ξημέρωμα λίγο πριν τις 5. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, στη Βεάκη και Κνωσού. Λοιπόν, και έχουμε και δωράκι για όλους τους φίλους και τις φίλες. Ένα πολύ ωραίο δώρο, καλοκαιρινό. 3 μέρες, 2 για εκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό στην Σύφνο. Στο νησί του Σελεμεντέ θα έχει και πολύ καλό φαγητό. Άρα λοιπόν στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη Σύφνος και είστε OK. Η κλήρωση θα γίνει την 5η, 25 Ιουνίου, πρωί 9 με 10. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς, η Ελλάδα σήμερα. Ωραίο δώρο αυτό, ε.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Σύφνος και είναι και κοντά. Τις μέρες μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά, πολύ καλό.
0: Φάνε καλά, Σελεμεντές. Φάνε καλά.
1: Τσελεμεντές. Που μιλάμε τώρα για χρόνια πριν, Τσελεμεντές. Θυμάμαι όλες τις νοικοκυρές έπρεπε να
0: έχουν. Ναι, ρε, Τσελεμεντές. Ναι, ρε, φίλε. Άμα θέλετε και Spotify και YouTube Premium, τσάμπα έχουμε και από αυτά, λέει ο κύριος.
1: Εντάξει, τώρα μην το παρακάνουμε.
0: Ναι, είπαμε, εντάξει,
1: μεγάλα σημεία όλα.
0: Μπράβο. Αφήγεις τώρα.

0: Έτσι.
1: Θα φύγω, φίλε, τρέχοντα.
0: Δύο ώρα, νωρί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, α σε χαιρετήσω.
1: Βεβαίω να με χαιρετήσει και εγώ να χαιρετήσω.
0: Πότε σε το πάλι.
1: Θα με δεις μάλλον την Παρασκευή.
0: Παρασκευή θα δεις, θα λείπω. Για το Τζίτζι μου λέει πότε θα είναι στα τάξη εκεί όμως.
1: Ναι, ναι, μου το έχει πει, μου στέλνει, ναι, μηνύματα.
0: Θέλει να είσαι εδώ.
1: Θα είναι αύριο το βράδυ, είπες, ή την Πέμπτη το βράδυ.
0: Ωραία, θα είναι εδώ.
1: Αύριο θα είναι εδώ.
0: Ναι, ναι, κανονικά.
1: Κοίταξε, έχω διάφορες δουλειές, θα φύγω, ναι, γιατί πρέπει να κάνω και κάποιες δουλειές και θα δω μετά. Θα δω.
0: Δεν θα κάνεις τα λεφτά, δεν θα πει από το λάδι. Δηλαδή.
1: Θέλω κι άλλα.
0: Απληστία μας φάει.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι εξής, άμα μπει στο Λούκι μαζεύεις.
0: Ναι, μαζεύεις, ναι.
1: Μετά δεν...
0: Σωστό.
1: Δεν... Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλα τα παιδιά. Εμείς και τα πούμε, άντε, έλα, γεια.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ, 9.43, Intervetten Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 2. Ο Στρατάκης μαζεύει γιατί είναι αυτός που έπαιξε το 1 εκατομμύριο στην Ισπανία. Ναι, μπορεί και αυτό και να μας το κρύβει. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Και στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Έγινα. Μπιλάρα και εγώ εδώ. Ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από τον Βοτανικό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

στο Viper για μηνύματα 69 39 943 943 και το email μας ο neapapaki943.gr.

Λοιπόν, το παιχνιδάκι ξεκίνησε το δεύτερο, μάλλον ξεκινάει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Μιλάμε για το παιχνίδι που γίνεται τώρα, Ερ 2 Σπορ. Το παιχνίδι Ιράκ-Νορβηγία 1-2. Με δύο γκολ του Χάλαντ προηγήθηκε η Νορβηγία, ισοφάρισε το Ιράκ και ο Χάλαντ έκανε το δεύτερο. Έβαλε το δεύτερο γκολ. 1-2, ξεκινάει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Αργότερα, 4 η ώρα, έχουμε το άλλο ματς, η Αργεντινή. Παίζει με την Αλγερία στις 4.

τώρα για τον Μπασκετάκη, σύμφωνα με την σερβική Mozart Sports, ο Παναθηναϊκός Άκτορ έκανε πρόταση ύψους 5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια στο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Για προπονητή μιλάμε. Αυτό το γράφουν εκεί οι Σερβοί. Για 5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια πρόταση Παναθηναϊκού για τον Ομπράντοβιτς.

Καλησπέρα Βασίλη, Γιάννης από Καλυθέα. Έχω παίξει Χάλαντ 2 συγκολ μαζί με Μέση 2 συγκολ. Ο Χάλαντ είσαι σε καλή. Έχει βάλει 2 ήδη. Ο Μέση παίζει αργότερα. Μια χαρά είσαι φιλαράκο μου. Μακάρι να σου κάτσει το στοιχηματάκι που έχεις παίξει και να πληρωθείς. Μακάρι. Και Νικολάκη Καματερό, θα κάνουν να μπήκανε στη φωτιά ή όχι ακόμα? Είναι νωρίς. Να γίνει θράκα ωραία. Ναι, πάντως φίλε, όπως λες, το Ιράκ δεν έχει δείξει κακά στοιχεία. Δηλαδή έχει παίξει καλά για μια ομάδα που δεν την περιμέναμε, δεν την ξέραμε. Και όλα παίζει μια χαρά, έχει βάλει γκολ, έχει χάσει και ευκαιρίες. Μια χαρά το παλεύει το μάτς με την Νορβηγία. Και αν δεν έκανε το λάθος ο τερματοφύλακας να φάει το δεύτερο γκολ από λάθος μεγάλο. Αλλά ακόμα έχει δρόμο. Πάντως το Ιράκ μπορεί να κάνει και τη. Παίζει καλά πάντα. Αυτό είναι αλήθεια, ότι παίζει καλά.

Για τον Καλάθι, πάλι με, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Mozart Sports, ο Έντζελ Γκάρτ υπέγραψε στον ΠΑΟΚ διετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές που φτάνουν τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Διαβάζω κάτι άλλο τώρα εδώ. Σε μια πρωτοποριακή κίνηση προέβη η Αργεντινή προκειμένου να καταβληθούν οι χρωστούμενες διατροφές από διαζευμένους πατεράδες. Τους απαγορεύει την είσοδο στους αγώνες του Μουντιάλ μέχρι να ξεπληρώσει το χρέος τους προς τα παιδιά τους. Αυτά είναι. Σου λέει τώρα κύριε Χρωστάς, πήρατε διατροφή, δεν έχεις πληρώσει τη γυναίκα σου για τα παιδιά, δεν θα πας σε γήπεδο. Πώς θα βρήκες τα λεφτά για να πας γήπεδο, σου λέει, στο Μουντιάλ. Δεν θα μπεις μέσα.

Λοιπόν, τα μάτς που έχει σήμερα Τετάρτη το πρωί 7 η ώρα. Που ξημερώνει 7 η ώρα θα έχει το παιχνίδι Αυστρία με την Ιορδανία. Το βράδυ στις 8 Πορτογαλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 11 η ώρα Αγγλία-Κροατία και μετά τις 12 Γκάνα-Παναμάς και Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία.

Μπήκαμε στο 53, παραμένει το 1-2. Ιράκ, Νορβηγία. Ιράκ, ο οποίο έκανε μια ψηλή ευκαιρία πριν από λίγο, μια κεφαλιά πέρασε, όχι κοντά στην εστία, αλλά ήταν μια καλή κεφαλιά.

Ναι, είπαμε για τον Γιώργο Δόνη, ο μόνος Έλληνας προπονητής που έχει. Όχι, έχουν πάει και άλλοι στο Μουντιάλ. Αλλά είναι ο μόνος που έχει πέρι ισοπαλίας. Έχει πάρει πόντο σε αγώνες Μουντιάλ, Έλληνας προπονητής, ο οποίος δεν έγινε και μόνος. Έχει και μαζί του και τον Γιώργο Γεωργιάη του Σάβα, ο οποίος είναι μέλος στο τεχνικό επιτελείο του Γιώργου Δόνη. Ο Μπέλος ήταν εδώ πριν από λίγο, κύριε Μάκη, τα είπε όλα. Τώρα έχει πάει για ξεκούραση.

Μιλάω να είχαμε έμπνευση να παίζαμε χθες το βράδυ, λέει όλα χ. Τέσσερα μάτς ήταν χ. Ναι, ήταν και τα τέσσερα χ. Τα χθεσινά παιχνίδια. Βέβαια το. Εντάξει, το Ισπανία δεν το παίζει και εύκολα. Το χ που έφερε. Τα άλλα τρία, οκ, αλλά το Ισπανία ήταν μεγάλη έκπληξη. Ο Εμπαπέ, φίλε, έβαλε δύο γκολ. Χθες δύο γκολ στο χθεσινό μάτς με τη Σενεγάλη, το 3-1.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο και ο φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Και η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από Εγάλο που είναι ο Τζίτζης. Παιδιά, ο Τζίτζης σήμερα δεν μπορούσε να έρθει γιατί ήταν κουρασμένο το παλικάρι μας. Είχε πρωί δουλειές, δούλευε και δεν μπορούσε να έρθει. Θα έρθει αύριο κανονικά το βράδυ για τις ξεχωριστές περιγραφές του.

Στο ματσάκι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχουμε μπει ήδη στο 60. Ιράκ-Νορβηγία παραμένει το 1-2 από το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε και ένα μάτς βραδινό από την β' κατηγορία της Βραζιλίας. Φορταλέζα με την Αμέρικα Μινέιρο. Είναι στο 0-0 στο 23ο λεπτό.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Μια χαρά ομάδα από ό,τι βλέπω έχει το Ιράκ. Ναι, μια χαρά παίζει. Μια χαρά. Το παλεύει, προσπαθεί να ισοφαρίσει την Νορβηγία. Μια χαρά ομάδα, όπως το λες, φίλε Αλέξανδρε. Ο φίλος μας ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα, μπιλάρα, και από εμένα. Ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Τώρα έχουμε διακοπή για το break που κάνουν για νεράκι.

Ο φίλος μας ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Ο φίλος ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα.

Και βεβαίως έχω βάλει Κάρβουνα πρωταθλητή, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Φιλάρα, βλέπεις Αργεντινή, άσο μίχρονο, άσο τελικό και over 2,5 να το ρίξουμε τώρα πριν ξεκινήσει. Εντάξει τώρα φιλαράκο, μην σε πάω και στο λαιμό μου. Απόλυτο φαβορή είναι η Αργεντινή. Τώρα δεν ξέρω αν έρθει από το ημίχρονο, γιατί συνήθως πολλά μάτς τα ημίχρονα τελειώνουν ισόπαλα. Η Αλγερία δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι κακή ομάδα. Έχει παίκτες οι οποίοι παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Αν το βλέπεις φιλαράκο, μη σε πάρω στο λαιμό. Αν το βλέπεις, παίξ' το και καλή επιτυχία σου εύχομαι.

Έχουμε τα γκολ της στο παιχνίδι της Γαλλίας με τη Σενεγάλη. Βεβαίως θα έχουμε μισό λεπτό να στα πω αναλυτικά με την, με τη χρονική σειρά. Λοιπόν, ο Εμπαπέ στο 60 το 1, στο 66 το 1-0, το 2-0 ο Μπαρκολά στο 82, μείωση στο 95 ο Ιμπραχήμ το 2-1 και στο 96 ο Μπαπέ έκανε το 3-1.

Γεια σου ρε Μπιλάκο, με τα γραφικά σου τα ωραία. Τζίτζις. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή ημέρα σε όλη την παρέα. Ετοιμαζόμαστε για αδειούλα. Σε 13 μέρες από τώρα φεύγουμε, αρχές Ιουλίου μέχρι 15 Ιουλίου φεύγουμε για Ζάκυνθο, λέει ο φίλος, με την οικογένεια. Φιλαράκο μου, καλά να περάσετε. Ούτως ή άλλως από αρχές Ιουλίου, εκεί 10 Ιουλίου, ξεκινάνε σιγά σιγά να φεύγουν για μπάνια οι φίλοι μας οι παραθεριστές. Τώρα από τον Ιούνιο λίγο δεν φεύγει πολλοί κόσμος, από Ιούλιο ξεκινάει και φεύγει ο κόσμος για καλοκαιρινές διακοπές και τον Αύγουστο θα διάσει και η Αθήνα.

φαίνεται να καθαρίζει το μάτς η Νορβηγία. Πετυχαίνει κι άλλο γκολ. Κάνει το 1-3. Κάτσε να δω το σκόρ. Νομίζω είναι ο Χάλαντ πάλι. Πρέπει να είναι ο Χάλαντ πάλι. Για κάτσε να δούμε τη φάση. Να σας πω σίγουρα. Ναι, ο Χάλαντ κάνει το 3-1. Χατρίκ, ε. Ξεκινάει πάρα πάρα πολύ καλά. Όσοι έχετε παίξει για πρώτο σκόρ τον Χάλαντ, νομίζω ο Χάλαντ είναι. Κάτσε να δω πάλι. Ναι, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, μισό λεπτό. Το ξαναδούμε πάλι τώρα. Όχι, δεν είναι ο Χάλαντ που έβαλε τον γκολ. Το τρίτο. Πάντως το 3-1 είναι γεγονός και η Νορβηγία είναι πολύ κοντά στη νίκη, το απόλυτο φαβορί με τις αποδόσεις που είχε δώσει και ο ΠΑΠ. Με τον Ωστιγκάρντ, λέω Ωστιγκάρντ σε 77, έκανε το 1-3. Πολύ κοντά στη νίκη, 3 βαθμούς, πρώτη πόντι για την Νορβηγία στο πρώτο μάτς για το Μουντιάλ. Πρώτο μάτς για την Νορβηγία. Καλημέρα στο φίλο μας το Σπύρο που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα και εμείς αναχωρούμε 15 Ιουλίου για 10 μέρες για την Άξο. Έτσι παιδιά, σιγά σιγά να φεύγετε, να πηγαίνετε διακοπές, να κάνετε τα μπανάκια σας, να γεμίσετε μπαταρίες. Λίγες μέρες βέβαια, τα καλά τελειώνουν και γρήγορα, αλλά κάτι είναι και αυτό.

Στείλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα Μπιλάρα. Καλημέρα και στον αδερφό μου που μας ακούει τώρα στη βάρδια του στην Παλίνη. Γεια σου φίλε, καλημέρα και στο αδερφάκι σου. Η φίλη μας η Χριστίνα μας έστειλε μηνυματάκι από το Ήλιον. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από Κεραμικό. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Παιδιά, τα μηνυματάκια τα παίρνουμε για το μπουκαλάκι που έχετε στείλει και ο φίλος ο Δημήτρης και ο φίλος ο Γρηγόρης. Είπαμε το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, είναι στη Βεάκη και Γνωσού. Ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μια φίλη για την Παρασκευή ή το Σάββατο, όποια μέρα θέλετε επιλέγετε. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού. Παρασκευή πρωί, ξημέρωμα, θα κάνουμε και την κληροσούλα μας.

Ο Κώστας μας έστειλε μηνυματάκι με τις καλημέρες του και βλέπω μιλάρα άσο και over 2,5 την Αργεντινή και άσο αύριο την Αγγλία, λέει ο φίλος. Η Αγγλία παίζει αύριο το βράδυ στις 11 με την Κροατία.

Πάντως, Βασίλη, μια χαρά ακούω από Live 24 τον σταθμό. Λέω φίλος, ναι, από Live 24 μας ακούτε κανονικά. Από κάποιες πλατφόρμες δεν ακουγόμαστε. Κάποιο θεματάκι υπάρχει. Μεγάλη ευκαιρία για τον Χάλα να κάνει το 1-4.

για το φίλο που με ρωτάει, το φίλο τον Δημήτρη, για τον Παναθηναϊκό και τον Μπράντοβιτς. Φίλοι, από ό,τι λένε, μάλλον λένε, γράφουν site και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στο να κάτσει και πάλι στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από πολλά χρόνια ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη, ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Μπιλάρα, κράτα το ματσάκι εκεί στο 1-3, το έχω παίξει 2 έως 4 γκολ, μην ξεφύγει. Είναι στο 87, φιλαράκο, 1-3, καλά είσαι μέχρι τώρα. Ο φίλος ο Δήμος μας έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον, όπως κάνει πάντα. Καλημέρα, ξεφίλη μας, την Μαρία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό.

που ρωτάει ο φίλος, φίλε μου, θα παίξει κανονικά, αφού είναι στην αποστολή της Αργεντινής. Είναι από το όνομα, το μεγάλο όνομα της Αργεντινής. Είναι το έκτο μουντιάλ, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ναι, το έκτο μουντιάλ πρέπει να είναι. Σε ηλικία από ό,τι το βρήκα τώρα εδώ, σε ηλικία 20. Όχι, μισό λεπτό. 20 χρόνια έχει παίξει στην Εθνική Αργεντινή σε 6 μουντιάλ. Το 6, το 10, το 14, το 18, το 22 και τώρα το 26, που θα είναι και το τελευταίο λογικά, γιατί δεν βγαίνουν τα χρόνια. Τελευταίο για αυτό το μεγάλο ποδοσφαιριστή, το τεράστιο παίκτη, τον Λιονέλ Μέση. Είναι το τελευταίο του μουντιάλ. Θα τον απολαύσουμε σε λίγο, 4 η ώρα, στο παιχνίδι με την Αλγερία. Μπιλάρα, εσύ με το καλό πότε παίρνεις αδειούλα? Σίγουρα είμαστε εκεί στα αρχές Αυγούστου, 5 Αυγούστου, 7, κάπου εκεί θα φύγουμε. Αρχές Αυγούστου με αδειούλα για 15-20 μέρες. Τώρα μήπως σπάσουμε, θα δούμε. Υπάρχει μια περιθώριότητα, περίπτωση μάλλον μικρή, αλλά υπάρχει μια περίπτωση να τη σπάσουμε λιγάκι, να φύγουμε κάποιες μέρες εκεί στις αρχές Ιουλίου. Θα δούμε, δύσκολο, αλλά θα δούμε. Το πρόγραμμα της γυναίκας, με τη δουλειά και αυτά, μήπως φύγουμε και λίγες μέρες νωρίτερα, αλλά σίγουρα τον Αύγουστο, φιλαράκο, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Αύγουστο εκεί στις 5 Αυγούστου με 20 κάπου εκεί. Ο φίλος ο Στέφανος μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, Ολυμπιακός. Γεια σου φίλε Στέφανε.

Μπήκαμε στις καθυστερήσεις. 6 λεπτά έχει δώσει ο διαιτητής στο παιχνίδι Ιράκ Νορβηγία. Δεν αλλάζει κάτι. Το 1-3 είναι το μάουντ, το διπλό θα είναι τελικό αποτέλεσμα. Τώρα να δούμε αν μπει κάποιο άλλο γκολ. Στα τελευταία 5 λεπτά που απομένουν, Ιράκ Νορβηγία 1-3. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 4 λεπτά, μάλλον 5 λεπτά πριν τις 3. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς, ξημερώνει Τετάρτη, ο μήνας έχει 17 Ιουνίου. Παιδιά, από αύριο 18, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε το μέτρο με αυτά τα βαλτσάκια kit, τα φαρμακεία για τα αυτοκίνητα. Νομίζω από αύριο ξεκινάει. Πρέπει να έχουμε όλοι μας στο αυτοκίνητό μας, εξωτερικά. Αν έχει πάρει παράταση και δεν το έχω πάρει χαμπάρι, αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι και ακριβό. Το βρίσκεται με 10, 12, 15 ευρώ. Μπορείτε να βρείτε το βαλτσάκι αυτό το ειδικό, το φαρμακείο. Πρέπει να έχουμε όλοι μας τα αυτοκίνητά μας. Νομίζω από αύριο 18 του μήνα ξεκινάει το μέτρο. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Εδώ έχει και πρόστιμο αν δεν το έχουμε.

πάμε για το, με το τραγουδάκι, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 3 και επανερχόμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

κρίμα για το φίλο που το ήθελε 2-4 γκολ. Έγινε 1-4. Μπήκε τον γκολ στις καθυστερήσεις. Νορβηγία, Ιράκ 4-1 με αυτογκολ του Χουσέιν στο 97, παρακαλώ. Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτογκολ 1-1.